0: Από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε είναι 5η, 8 Οκτωβρίου του 2026. Να θυμίσω, την εκπομπή περισσότερη τη βλέπετε είτε τη νύχτα ή αύριο Παρασκευή το πρωί. Όσοι είστε από την Βέρεια ή από τα γύρω χωριά Κομοπόλης, αύριο στις 8 η ώρα στην Αντωνιάδιο Στέγη Πολιτισμού. Για να το δω κιόλας, να μην κάνω και λάθος. Λοιπόν, στην Αντωνιάδιο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, σκηνή Οδυσσέα Γωνιάδη, αύριο Παρασκευή. Στις 8 η ώρα το βράδυ παρουσιάζουμε με τον επιχειρηματία Κώστα Καρέλα, ο οποίος έχει ξέρει από μουσική και έχει χρηματίσει σε κάποιο ίδρυμα της μουσικής στέλεχος. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του Κώστα Μπαλαχούτη, ο οποίος θα στείλει μήνυμα Στέλιος Καζαντζίδης, δεν με σβήνει κανένας. Στην εκδήλωση θα παρουσιάσει ο εξαίρετος φίλος μου, αγαπητός μου φίλος, ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Θα συντονίσει. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Δήμο Βερειαίων και τις εκδόσεις Συμφωνόμων. Σας περιμένουμε αύριο στις 8 η ώρα στην Αντωνιάδιο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, σκηνή Οδυσσέα Γωνιάδη. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματά μας. Επίσκεψη Ρούμπιο. Καταρχάς είδα, νομίζω ότι ήδη βρίσκεται στην Πορτογαλία και ήρθε από την Ισλανδία. Αυτό θα το συζητήσουμε πιο μετά. Να συνοψίσω μετά της επίσκεψης Ρούμπιο. Καταρχάς, ο Ρούμπιο ήρθε εδώ, δεν ήρθε εδώ ως ο Μάρκο Ρούμπιο, ήρθε εδώ ως ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό να το διαχωρίσουμε, να το ξεχωρίσουμε για τον εξής λόγο. Ο Ρούμπιο έχει αποδείξει και οι πληροφορίες που έχω μου λένε ότι μαζί με τον Μενέντες ήταν φανατικός υποστηρικτής των ελληνικών θέσεων στην Γερουσία, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Ελλάδας υποθέσεις και της Κύπρου. Φανατικός. Όμως, προσέξτε, άλλη δυνατότητα και ελευθερία κινήσεως και έκφρασης γνώμης ή και δράσης, ελευθερία δράσης έχεις ως γερουσιαστής ιδιαίτερα στην Αμερική, που πολλές φορές μπορεί να κινηθείς και αντίθετα σε αυτά που λέει το κόμμα. Στην Αμερική αυτά δεν αποτελούν αμάρτημα. Και άλλο να έρθει στην Ελλάδα ως Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Εδώ δεν είσαι ο Μάρκο Ρούμπιο, είσαι ο Υπουργός Εξωτερικών και εκφράζεις τις θέσεις που είσαι υποχρεωμένος να εκφράσεις και θα το αποδείξουμε στη συνέχεια τι εννοούμε. Τώρα, η επίσκεψή του είχε τρεις άξονες. Οι συνομιλίες, καταρχάς ήρθε εδώ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος ΗΠΑ. Ο χρονισμός της επίσκεψης, το γεγονός ότι ήρθε τώρα, σχετίζεται και με τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι εκτίμησή μου αυτή, ότι όλα αυτά που είπε και έκανε, ιδιαίτερα η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ευαισθητοποίησε, άγγιξε χορδές της κοινότητας των Έλληνων Αμερικανών στις ΗΠΑ, άρα κάποιος επηρεάζει, διότι δίνει αγώνα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να μην χάσει κυρίως τη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί νομίζω την γερουσία λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να χάσει τον έλεγχο στη γερουσία παρά στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εκεί γίνεται αγώνας, άρα ο χρονισμός τώρα πιθανόν οφείλεται και σε αυτό, στις εκλογές. Επίσης, στα σχέδια που θα δούμε παρακάτω, που ήδη πάνε και έρχονται στο Λευκό Οίκο και στο Υπουργείο Άμυνας Πολέμου, το λένε τώρα, για μία ενδεχόμενη πιθανή επίθεση μεγάλης κλίμακας στο Ιράν. Λένε πριν τις εκλογές, αυτό δεν το πιστεύω εγώ, γιατί για να έχουμε, ή ακόμα και πριν τις εκλογές στο Ισραήλ, για να έχουμε κάτι τέτοιο, έπρεπε τώρα να είναι γεμάτοι οι ουρανοί και οι θάλασσες να μεταφέρουν πυρομαχικά προσωπικό. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Άρα δεν έχουμε ενδείξεις για να πούμε ότι θα χτυπήσουν τώρα. Χρειάζεται προετοιμασία, μηνός και παραπάνω. Άρα ήρθε εδώ λοιπόν για να προετοιμάσει την Ισλανδία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία για μια ενδεχόμενη επίθεση μεγάλης κλίμακας, δεδομένου ότι η Αμερική αντιμετωπίζει προβλήματα στη χρήση των βάσεών της και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Δεν ξέρω με τη Γερμανία τι ακριβώς γίνεται. Και όσον αφορά τη Βρετανία, εκεί ήταν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά τα αμερικάνικα, τα οποία τα απέσυραν οι Αμερικανοί. Μην φάνε κανένα ντρόν, όπως έφεγαν ντρόν, επίθεση με ντρόν, τα ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά σε εκείνη τη φοβερή επιχείρηση που έκαναν οι Ουκρανοί και με φορτηγά μετέφεραν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία τα απελευθέρωσαν και χτύπησαν στρατηγικά βομβαρδιστικά. Άρα είπαμε για τον χρονισμό. Επίσης η επίσκεψη εξυπηρετεί και προσωπικές φιλοδοξίες του Ρούμπιο. Όλοι λένε ότι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ ήταν στην ουσία μία επένδυση για να διεκδικήσει την υποψηφιότητα, να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όσον αφορά την ουσία, τρεις άξονες. Τρεις. Ο ένας των συνομιλιών. Ο ένας άξονας έχει να κάνει με τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά έχουν και αυτά δύο τομείς ξεχωριστούς. Ο ένας είναι ο κάθετος διάδρομος, που ο κάθετος διάδρομος είναι ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε, μας λέει ο Μανιάτης, από το 2011. Απλά τώρα επιταχύνεται και λόγω του πολέμου και λόγω του στόχου να προωθήσουν οι Αμερικανοί το δικό τους υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τα Σκόπια, στην Ανατολική Ευρώπη δηλαδή, και στην ίδια την Ουκρανία, σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, και όλα αυτά μέσω του σταθμού επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί με τον κάθετο διάδρομο να τον μεταφέρουν στις χώρες που σας είπα. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πετύχει, αλλά το γεγονός ότι το στηρίζουν με τέτοιο πάθος οι Αμερικανοί, υπάρχει πιθανότητα να πετύχει. Από εκεί θα διακινηθεί υγροποιημένο φυσικό αέριο αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα είναι ένα σχέδιο το οποίο το στηρίζουν. Επίσης, άλλο σκέλος του άξονα αυτού των ενεργειακών είναι η ExxonMobil και η Chevron, που είναι νοτίως της Κρήτης, στο Ιόνιο, και αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι μέσα, εντάσσεται στον κύκλο των ενδιαφερόντων της Ουάσιγκτον. Εκτιμώ ότι το συζήτησαν και αυτό. Αυτός είναι ένας άξονας. Ο άλλος άξονας είναι τα αμυντικά. Τα αμυντικά δεν μπορώ να σας το υπογράψω. Φαίνεται όμως, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουν να διατηρήσουν την ποιοτική υπεροχή της Ελλάδας εναντί της Τουρκίας. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω. Δεν είναι μόνο τα F-35. Γιατί αυτό μπορεί κάποια στιγμή να ανατραπεί. Είναι και τα οπλικά συστήματα που διεκδικούμε να αποδεσμεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να είναι αυτά που θα εξοπλίσουν και τα F-35 και τα Viper. Και αναφέρομαι σε πυράβλους, αέρος-αέρος, αέρος-εδάφος, που από ό,τι γνωρίζω η Ελλάδα διεκδικεί διάφορους τύπους που οι Αμερικανοί έχουν δώσει σε λίγες χώρες. Εάν λοιπόν αυτό, κυρίως για τα στρατηγικά όπλα μιλάμε, εάν αυτό το πράγμα προχωρήσει, τότε θα είναι ένα ακόμα δείγμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα εφαρμόσουν, πιθανόν, επαναλαμβάνω, το δόγμα που εφαρμόζουν δεκαετίες, νομίζω από το 68 στο Ισραήλ, όπου, αν δεν κάνω λάθος, με νόμο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξασφαλίζουν την ποιοτική υπεροχή όσον αφορά τα οπλικά συστήματα από τις γύρω χώρες στο Ισραήλ. Επειδή η Τουρκία είναι ένας δύσκολος εταίρος και για την Ουάσιγκτον, επαναλαμβάνω, γι' αυτά δεν έχω δει έγγραφα και να σας βάλω και την υπογραφή μου, η εκτίμηση, η εντύπωση, η αίσθηση που έχω είναι ότι θα επιχειρηθεί να εφαρμοστεί το ίδιο δόγμα. Ίσως όχι με το ίδιο πάθος που το κάνω στο Ισραήλ, δηλαδή η Ελλάδα να εξισορροπεί και τα μεγέθη που είναι διαφορετικά Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και την επιθετικότητα της Τουρκίας, που από τη φύση του είναι επιθετικό εκείνο το καθεστώς και εμείς είμαστε αυτό που είμαστε, να εξισορροπηθεί με ποιοτική υπεροχή. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, να δούμε το επόμενο διάστημα τι συζητήθηκε και τι θα αποδεσμεύσουν τελικά οι ΗΠΑ για να συνοδεύσουν τι οπλικά συστήματα, και τα F-35 και τα Viper, που ήδη προχωράει ο εξυγχρονισμός τους και θα προχωρήσει και για άλλα 32, πόσα είναι τα Block 30 F-16, και η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα 100-110 αεροσκάφη Viper. Είναι, πραγματικά είναι ένας, εάν γίνει αυτό μαζί με τα Ραφάλ και με τα F-35, η Ελλάδα θα έχει μία από τις ισχυρότερες πολεμικές αεροπορίες ολόκληρης της Ευρώπης. Ολόκληρης της Ευρώπης, αν εξοπλιστεί και με αυτά τα οπλικά συστήματα. Λοιπόν, άρα και αυτό είναι το αμυντικό, και υπάρχουν και τα περιφερειακά συστήματα. Τρίτος άξονας. Πρώτος άξονας ενεργειακά, δεύτερος αμυντικά, τρίτος περιφερειακά συστήματα. Περιφερειακά συστήματα. Αυτά έχουν να κάνουν και με την συμμαχία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ, Ελλάδος-Κύπρο-Αιγύπτου, την πρωτοβουλία 3-1, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης έχουν να κάνουν και με το ενδεχόμενο πόλεμο. Σας είπα ότι ο Τζιμ Μάτις, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και υπουργός άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έγραψε στο λογαριασμό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκενώνουν τις βάσεις. Ιράκ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, δεν είμαι σίγουρος για τη Σαουδική Αραβία, Ομάν και η Ιορδανία, ακόμα και από την Ιορδανία. Γιατί να το κάνουν? Ό,τι βόμβες έφαγαν, έφαγαν. Γιατί να το κάνουν τώρα, γιατί εκενώνουν? Γιατί αν κάνουν νέα επίθεση, δεν θέλουν πρώτον να χτυπηθούν οι βάσεις τους περαιτέρω, και δεύτερον, αποχωρώντας από τις χώρες αυτές, αφαιρούν από το Ιράν το δικαίωμα, με ή χωρίς εισαγωγικά, να χτυπάει στόχους αυτές τις χώρες. Φυσικά θα μείνει το επιχείρημα για το Ιράν να χτυπάει αυτές τις χώρες, επειδή θα χρησιμοποιούν τον αέριο χώρο τους. Αλλά άλλο να χρησιμοποιείς τον αέριο χώρο και αν να έχεις βάσεις σε αυτές τις χώρες. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αποχωρώντας από όλες αυτές τις χώρες, θα ενισχύσουν τις θαλάσσιες δυνάμεις, τρίτο αεροπλανοφόρο πηγαίνει, και επίσης την παρουσία του στο Ισραήλ, και θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της Σούδας. Είναι ένα ζήτημα, όπως και το επιχειρησιακό κέντρο που έχουμε στη Λάρισα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι πρέπει να μας απασχολήσει. Οι απειλές εναντίον της Ελλάδας και κυρίως στη Σούδας θα αυξηθούν και δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα παίξει κάποιο ρόλο και η Κύπρος. Πάντως ούτως ή άλλως η Κύπρος πρέπει να προστατευτεί σε περίπτωση νέας πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αυτά για την επίσκεψη Ρούμπιο και να πάμε τώρα στο θέμα του καλωδίου. Ακούστε. Για να κάνεις μια ερώτηση, όλες οι ερωτήσεις αυτές είναι στημένες. Και αυτές που βλέπουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, μην νομίζετε. Από την προηγούμενη γίνεται διαβούλευση τι θα ρωτήσεις για να ξέρει τι θα απαντήσεις κτλ. Εδώ λοιπόν, όταν δίνεται η απάντηση που έκανε ο Ρούμπιο στη συνέντευξη, αλλά κυρίως αυτά που είπε στον Παπαχελά, κατά την άποψή μου κακώς ερωτήθηκε για το καλώδιο. Αυτά προηγείται μία διαβούλευση, τι θα έλεγε σε μία τέτοια ερώτηση και αν αυτό που εισπράταμε είναι ότι θα πάρει ίσες αποστάσεις, θα το παίξει Πόντιος Πιλάτος, δεν θέτει την ερώτηση. Διότι ο τρόπος με τον οποίο απάντησε στην ουσία εξίσωσε τον θήτη με το θύμα, τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο, τον παράνομο με τον νόμιμο, μας εξίσωσε και στη συνέντευξη με τον Παπαχελά έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα και είπε θα κάνουμε παρεμβάσεις. Συγγνώμη, τι φωνάζομαι τόσο καιρό εδώ, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, τόσο καιρό το λέμε. Τρεις μείζονες κρίσεις και μία κρυφή. Πρώτη μείζονα κρίση 1976, χώρα, βυθίσατε το χώρα τότε. Έγινε αυτή η κρίση και για να αποφευθεί ο πόλεμος, άσε που είναι στημένα αυτά, το πιστεύω, είναι στημένα από τους ίδιους τους Αμερικανούς και στείλουν και το τραπέζι της διαπραγμάτευσης για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Πέτυχαν λοιπόν στη Βέρνη το πρωτόκολλο της Βέρνης που υπέγραψαν Καραμαλής και Ντεμιρέλ και τι λέει το πρωτόκολλο της Βέρνης, Ελλάδα και Τουρκία θα αποφύγουμε να κάνουμε έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου για ενεργειακά κοιτάσματα. Δηλαδή, ξέρετε τι υπογράψαμε. 6 μίλια από εδώ, από το Φάληρο, ανοιχτά, δεχθήκαμε να μην κάνουμε έρευνες. 6 μίλια από τις ακτές της Πιερίας, της Κατερίνης. Δηλαδή, εξισώσαμε τα δικαιώματα που έχουμε εμείς στο Αιγαίο με τα δικαιώματα των Τούρκων. Μετά από 10 χρόνια, 11, έγινε η κρίση του Σισμίκ. Πανομοιότυπη και ο Απόστολος Αποστολόπουλος, βετεράνος τώρα δημοσιογράφος που έκανε πολιτικό και διεθνές ρεπορτάζ στη Μεσημβρινή νομίζω, τον ενημέρωσε ένας Έλληνας στην Αμερική, ήταν τότε ο Παπούλιας νομίζω στην Αμερική και λέει εδώ μου λένε ότι θα δημιουργηθεί μια κρίση και μετά θα γίνει μια συνάντηση και θα ρυθμιστούν ορισμένα ζητήματα. Όσο ήταν ο Παπούλιας υπουργός εξωτερικών στην Αμερική, όντως επέστρεψε, έγινε η κρίση του Σισμίκ Μάρτη του 87, την οποία την διαχειριστήκαμε σωστά σε επιχειρησιακό επίπεδο. Από ό,τι μου έλεγε ο Λιμπέρης, ελέγχαμε το Αιγαίο πλήρως με το ναυτικό και την πολεμική μας αεροπορία. Και τι έγινε, ακολούθησε τον Νταβός, τη υποδείξη των Αμερικανών και στον Νταβός ο Ανδρέας έπαθε τη συντριβή της ζωής του. Δηλαδή, αποδέχθηκε ότι ισχύει το πρωτόκολλο της Βέρνης, ότι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και 9 χρόνια μετά έχουμε τα Ήμια, όπου και στα Ήμια οι Αμερικανοί, εδώ στο βιβλίο του Σταύρου, εδώ υπάρχει άρθρο Αμερικανού διπλωμάτη, ο οποίος συμμετείχε στη διαχείριση της κρίσης στο State Department και λέει, εκείνο το βράδυ ζητήσαμε από την νομική υπηρεσία του Υπουργείου να μας γνωστοποιήσει εγγράφως σε ποιον ανήκουν τα Ήμια. Η νομική υπηρεσία λοιπόν, η γνωμάτευσή της έλεγε τα Ήμια ανήκουν στην Ελλάδα. Και τότε ο Μπιλ Κλίντον είχε πάρει πολιτική απόφαση να μην πει να φύγουν οι Τούρκοι, τα νησιά είναι ελληνικά, αλλά να αφήσει τα νησιά αυτά να πει το όχι σημαίες, όχι στρατεύματα, και έκτοτε τα νησιά αυτά παραμένουν σε ένα καθεστώς που δεν μπορούμε να ασκήσουμε ούτε εμείς κυριαρχία ούτε οι Τούρκοι, και από εκεί άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Άρα, αφού ξέρεις ότι υπάρχει συνταγή ο Αμερικανός για τον Αμερικανό, πρέπει να είμαστε πραγματικά δηλαδή να βλέπουμε με ψυχραιμία τα πράγματα. Για τον Αμερικανό αυτή τη στιγμή, παλιά για άλλους λόγους, τώρα για άλλους λόγους, η Τουρκία είναι σημαντικότερη από την Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει τη σημασία της, την είπα. Αλλά η Τουρκία έχει περισσότερη. Γιατί? Διότι οι Αμερικανοί θέλουν μια σταθερή βάση, που είναι η Τουρκία, ασχέτως με τα προβλήματα που έχει, για να προωθούν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους στον Εύξενο Πόντο, στον Κάφκασο, Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, στην Κασπία, στην Κεντρική Ασία σε ένα βαθμό, στο Ιράν, στο Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο. Την Τουρκία χρησιμοποιούν ακόμα για τη Σαουδική Αραβία τώρα. Και δεν είναι μόνο για λόγους γεωπολιτικής, είναι και για καθαρά οικονομικούς λόγους. Προωθεί ο Τραμπ συμφέροντα είτε δικά του είτε φίλων του δισεκατομμυριούχων μέσω της Τουρκίας, μέσω της Ελλάδας πολύ λιγότερα. Άρα όταν βάζεις το παιχνίδι όχι το Μάρκο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο αν ήταν στο χέρι του εγώ το πιστεύω πραγματικά, μπορεί κάποιος να με πει αφελία, αλλά εγώ το πιστεύω. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έπαιρνε καθαρά τη θέση της Ελλάδας και την Κύπρο σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία. Όμως εδώ όταν τον ρωτάς και δεν παίρνεις υπόψη σου την προϊστορία, τότε έχουμε τα αποτελέσματα που θα δείτε σε λίγο και θα τα σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε στον Παπαχελά, όπως τα μεταφέρει άρθρο του powergame.gr. Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Θα σας πω και γι' αυτό τώρα, μετά. Ελλάδα και Τουρκία είναι σύμμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ. Μία σύγκρουση δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανενός, τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο. Σαφή μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τον κάθετο διάδρομο έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες μία σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας είναι αδιανόητη και κάτι που η Ουάσιγκτον δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτρέψει να συμβεί. Μα ακριβώς εδώ είναι η απειλή. Η διαχείριση του καλωδίου, έτσι όπως τα κάναμε, θα έπρεπε να γίνει μόνο με τη συνδρομή της Ευρώπης, ούτε καν της Γαλλίας. Μόνο με τη συνδρομή της Ευρώπης. Αν μπορούσε να τα κάνει η Ευρώπη, καλώς. Αλλιώς μην εμπλέκεις άλλον. Γιατί? Διότι τώρα έχουμε το εξής. Έχουμε μία Τουρκία η οποία είναι αποφασισμένη να στρατιωτικοποιήσει το ζήτημα. Μας το έδειξε το 2020 με το Roots Race. Όταν το έβγαλε, δεν έβγαλε απλά ένα πλοίο, δεν δέσμευσε μια περιοχή και είπε θα κάνει έρευνες. Έστειλε και 25 πολεμικά πλοία. Δηλαδή, ακούστε, όταν κάνουμε μια τέτοια κίνηση, όταν κάνει μια χώρα μια τέτοια κίνηση, το να στρατιωτικοποιήσεις τις έρευνες είναι η ανώτατη, η απότατη ενέργεια. Από εκεί και μετά είναι ο πόλεμος. Όταν σου στέλνει 25, τότε η Ελλάδα, έστειλε και η Ελλάδα, αλλά παρόλη την γενναία πράξη του Σαλιάρη, πώς το λέγανε αυτού, που κοπάνισε την τουρκική ναυαρχίδα, κόντεψε να τη βυθίσει. Παρόλα αυτά, στο Κοντέρ έγραψε ότι 92 μέρες η Τουρκία έκανε έρευνες με την προστασία 25 πολεμικών πλοίων στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και μάλιστα 6 μίλια από το Καστελόριζο. Αυτό έγραψε. Επίσης η Τουρκία αποφάσισε να στρατιωτικοποιήσει την κρίση με το καλώδιο. Έστειλε 5 πλοία 22 Ιουλίου του 2024 και εμείς στείλαμε μια φρεγάτα και μια πυραυλάκα το πίσω πάλι και πέρασε της Τουρκίας το πεδίο. Δηλαδή δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Τώρα λοιπόν όταν λες τον Αμερικανό έλα βοήθα και ο Αμερικανός σου λέει για τις ΗΠΑ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας είναι αδιανόητη, κάτι που η Άσυντο δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτρέψει να συμβεί. Όταν η Τουρκία, όταν πάει να λίγο πριν προσγειωθεί εδώ ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, κάνει 25 παραβιάσεις και παραβάσεις, δίνει ένα μήνυμα ότι εγώ είμαι εδώ, θα στρατιωτικοποιήσω και πάλι. Και αν στρατιωτικοποιήσει, για να ξεπεραστεί αυτό, πρέπει να στρατιωτικοποιήσει και η Ελλάδα και να πάμε κοντά σε σύγκρουση. Κάτι το οποίο δεν το θέλει όμως η Αμερική. Τι θα πει η Αμερική? Ελάτε, καθίστε κάτω στο τραπέζι να δούμε, να βρούμε μια λύση. Από τη μια πλευρά έχεις μια χώρα που είναι αποφασισμένη να στρατιωτικοποιήσει την κρίση και από την άλλη έχεις μια χώρα η οποία δεν είναι αποφασισμένη να τη στρατιωτικοποιήσει. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Ποιος θα υποχωρήσει? Ποιος θα υποχωρήσει? Αν πει ο Τούρκος δεν υποχωρώ, ποιος θα κληθεί να υποχωρήσει όπως γίνεται τόσο καιρό? Αποφασίστε εσείς. Στη συνέντευξη στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχιαλά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, τα είπαμε αυτά, και στην ανάγκη διαφοροποίησης των οδών εφοδιασμού, ενώ προανήγγειλε αμερικανική διπλωματική κινητοποίηση για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο GSI. Δεν είπε ποτέ, δεν μίλησε για διεθνές δίκαιο, να γίνει αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, δεν είπε τίποτα από όλα αυτά. Είπε θα το δούμε. Τι θα δούμε? Ο Ρούμπιο συνέδεσε ευθέως την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος, είπα, με την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων και ασφαλέστερων διαδρομών εφοδιασμού, αναφερόμενος τόσο στον κάθετο διάδρομο, όσο και στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τόνισε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν καταστήσει σαφή την ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών αλυσίδων. Δηλαδή εδώ πως πάμε τώρα, και να θέλουν να κάνουμε πίσω ρεπτό, δεν το κάνουμε το καλώδιο, δεν θα μας αφήσουν. Όχι, θα το κάνεις. Θα το κάνεις και θα ικανοποιήσεις και τους Τούρκους. Χρειαζόμαστε ποικιλομορφία στις αλυσίδες εφοδιασμού, είπε ο Ρούμπιο, και πρόσθεσε ότι σε αυτόν τον τομέα τα συμφέροντα της Ελλάδας και τον ΗΠΑ αλληλοκαλύπτονται. Ο κάθετος διάδρομος αποτελεί βασικό τμήμα αυτής της στρατηγικής, καθώς επιτρέπει τη διοχέτευση φυσικού αερίου μεταξύ άλλων και αμερικανικού LNG, εγώ λέω κυρίως αμερικανικού LNG, από τις ελληνικές υποδομές προς τα Βαλκάνια και βορειότερα στην Ευρώπη. Διάβασα ότι το πρώτο φορτίο που θα φύγει από την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας να πάει να υγροποιηθεί με αγωγό, θα πάει στην Αίγυπτο, θα υγροποιηθεί και από εκεί θα φορτωθεί με ελληνικό καράβι, θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη, θα επαναεριοποιηθεί και μέσω του κάθετου διαδρόμου θα πάει όπου πάει. Αλλά θα είναι και αμερικανικών συμφερόντων. Αντί να το κουβαλάμε από το διαόλ τη μάνα, από δίπλα, από εδώ. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Ρούμπιο, παραμένει ιδιαίτερα προσιλωμένη στη δημιουργία εναλλακτικών ενεργειακών διαδρομών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ιδιαίτερη σημασία είχε η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για τον GSI, το καλώδιο δηλαδή, και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το έργο. Για ακούστε εδώ λέξεις. Ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι υπάρχουν ζητήματα που δυσκολεύουν την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά

δημόσιες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν οι ΗΠΑ, επισημένοντας ότι τέτοιου είδους ζητήματα επιλύονται αποτελεσματικότερα μέσα από απευθείας και διακριτικές διπλωματικές επαφές. Αυτό φοβόμαστε. Μακάρι να μπορέσουν να πείσουν τους Τούρκους κάντε στην άκρη. Από αυτά που γνωρίζουμε δεκαετίες τώρα, τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι Τούρκοι αλλά και οι Αμερικανοί στη διαχείριση αυτών των ζητημάτων, δηλαδή των παράλογων και παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, οι Αμερικανοί με την πολιτική των υποτιθέμενων ίσων αποστάσεων, όταν παίρνεις ίσες αποστάσεις από τον επιτιθέμενο και τον αμυνόμενο, από τον παρανομούντα και τον νομιμόφρονα, τότε στην ουσία ενισχύεις τον παρανομούντα και τον επιτιθέμενο. Τελεία, παύλα. Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς το καλώδιο έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές. Υπάρχουν παράλογες και παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ρούμπιο ήταν ακόμα πιο σαφής όταν ρωτήθηκε τι θα έκαναν οι ΗΠΑ σε περίπτωση σοβαρής κλιμάκωσης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία στο Αιγαίο ή στην Κύπρο. Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο, απάντησε, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε, μία σύγκρουση δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε της Ελλάδας, ούτε της Τουρκίας, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί συνεχή επικοινωνία με την Άγκυρα και άφησε να εννοηθεί ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Η προσέγγιση που περιέγραψε είναι περισσότερο παρασκηνιακή παρά δημόσια. Άμεσες συνομιλίες, διπλωματικές επαφές και προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων μακριά από δημόσιες αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, σας είπα την άποψή μου για την επίσκεψη και ιδιαίτερα για το θέμα του καλωδίου και λένε, από την Κύπρο μου λένε, αλλά και από εδώ ακούω, ότι 26 Οκτωβρίου θα εκδώσουν Ναύτεξ και τότε εκτός της Ναύτεξ θα έχουμε και τα διάφορα τάρα τα κόλπα, ενημέρωση της Τουρκίας, εμείς θα την ονομάζουμε ενημέρωση, οι Τούρκοι θα την ονομάζουν άδεια, είναι η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Πάντως, ούτως ή άλλως, το θέμα του καλωδίου είναι τεράστια σημασίας. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό το καλώδιο. Είναι το αν θα αναγνωρίσουμε δικαιώματα στην Τουρκία πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Αν θα περιορίσουμε δηλαδή τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στα 6 ναυτικά μίλια. Είναι σαν να δένουμε στο λαιμό μας ένα σκηνί και μια πέτρα και να φουντάρουμε στα βαθιά στον ωκεανό να μην ξαναβγούμε ποτέ από εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα δεύτερο θέμα που είναι το θέμα της Τουρκίας. Καταρχάς, χθες σας παρουσίασα τα ονόματα των εμπλεκομένων. Δεν τα βρήκα όλα, γιατί σήμερα έκανα, συνέχισα τον έλεγχο, την έρευνα. Τρεις αντιπρόεδροι του κόμματος του Ερντογάν εμπλέκονται. Τρεις. Στην κλοπή 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσέξτε, κλάπηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια με αυτά τις κομπίνες στα επενδυτικά κεφάλαια και άλλα 20 δισεκατομμύρια κλάπηκαν και άλλα 100 δισεκατομμύρια χάθηκαν επειδή κατακριμνίστηκαν η αξία των μετοχών στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Τώρα, επειδή το σκάνδαλο είναι τεράστιο, επειδή είναι τεράστιο το σκάνδαλο, είναι περίπου 600.000 άνθρωποι επενδυτές, απλοί άνθρωποι είναι πολλοί, που έβαναν τα λεφτά τους και τα χάσαν, τώρα δίνει τα λεφτά το κράτος. Μάλλον από τον προϋπολογισμό, 20 δισεκατομμύρια μιλάμε, γιατί έχει πιάσει πανικό στον Ερντογάν, έχει φτάσει μέχρι τον γύκλο του, να ξαναπούμε ποιοι είναι τρεις αντιπρόεδροι του κόμματος. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην Υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής και αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ. Ο Χαγιατή Γιαζζε, αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, αρμόδιος για πολιτικά και νομικά θέματα. Ο γιος του, ο Μουσταφά Γιαζζή, ιδιοκτήτης μιας εκ των εταιριών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ο διευθυντής μιας εταιρείας αυτοκτόνησε στο αυτοκίνητό του, μπορεί και να τον αυτοκτόνησαν τον άνθρωπο.

και εκεί μιλάμε για μεγάλη κομπίνα. Και ο Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, πρώην Υπουργός Οικονομίας και Αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, και αυτός μεταξύ των προσωπικότητων που εμπλέκεται, αν και αυτός δεν έκλεψε, έβαλε τα χρήματά του σε ένα τέτοιο επενδυτικό κεφάλαιο και δεν πρόλαβε να τα βγάλει. Αυτό δεν τον ενημέρωσε. Από εκεί και μετά έχουμε τον Ομέρ Τσελίκ, αυτός που βγαίνει και πάει να ξεφτελίσει την Ελλάδα και την Κύπρο. Και αυτός στελέχη της οικογένειάς του και ο ίδιος κολλητός με τον Οσμάν Αρικάν Νατζάρ, προσέξτε, αυτός ήταν οδηγός σε στελέχη του κόμματος του ΑΚΕΠΕ, ήταν υπάλληλος του κόμματος, ξεκίνησε από οδηγός, έφτασε ψηλά και τώρα πήρε 400 εκατομμύρια δολάρια, την κοπάνησε, έφυγε στο εξωτερικό, το καλοκαίρι, πριν δύο μήνες δηλαδή, ήταν στην Αλικαρνασό, στο Μποντρούμ λένε οι Τούρκοι, μαζί με τον Ομέρ Τσελίκ. Τα πίνανε και έκανανε και άλλα κόλπα εκεί πέρα. Από εκεί και μετά είναι ένας πρώην βουλευτής, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του ΑΚΙΠΕ και πρόεδρος Διοικητικού Συμβούλου μιας από τις εταιρείες αυτές, ο Ερντίν Οζέλ, πρόεδρος του Τμήματος Νεολαίας του ΑΚΕΠΕ στο κόλπο, ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης του ΑΚΕΠΕ στην Τούζλα της Κωνσταντινούπολης στο κόλπο, ο Ισκεντέρ Μπαλτζή, γαμπρός του Οσμάν Τσελίκ, αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της Τουρκίας. Προσέξτε, Φετζίρ Αλπτεκίν, σύμβολος του Προέδρου Ερντογάν στο κόλπο, καθηγητής Κερέ Μαλκίν, μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ, μέσα, καθηγητής Εμρέ Αλκίν, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Προέδρου της Δημοκρατίας Ερντογάν στο κόλπο, Ερκάν Κιλιμζή, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, μέσα, Αμπτουλκατήρ Οζκάν, πρώην κύριος σύμβουλος, επικεφαλής σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νταβούτογλου, και αυτό στο κόλπο. Τώρα προσέξτε εδώ, το κερασάκι στην τούρτα. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο Ουσάμε Ερντογάν, γιος του Μουσταφά, αδελφού του Προέδρου της Τουρκίας, τα είπε Ερντογάν, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας εταιρείας η οποία δεν έχει κανέναν εργαζόμενο, μπήκε στο χρηματιστήριο, φούσκωσαν τη μετοχή στις 200 λίρες, κονόμησε με κανέναν εργαζόμενο, ωραίο κόλπο έτσι, και τώρα που έγιναν όλα, αφού μάζεψε το χρήμα, έπεσε η μετοχή στις 47 λίρες. Λοιπόν, ακούστε εδώ, ο Ερντογάν παρόλα αυτά, να μην πω που τα γράφει όλα αυτά, χθες δέχθηκε στο κόμμα τον δήμαρχο της Σμύρνης μετά από 52 χρόνια για πρώτη φορά, παίρνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι στο ρεπουμπλικανικό, λαϊκό ρεπουμπλικανικό κόμμα δήμαρχο, περνάει δηλαδή στο κόμμα του Ερντογάν, στο ΑΚΕΠΕ. Τα έχουμε ξαναπεί, 32 βουλευτές στη φυλακή και άλλοι τόσοι έφυγαν από την αντιπολίτευση, πήγαν στο Ερντογάν. Με άλλα λόγια, είσαι δήμαρχος, έχεις εκλεγεί με άλλο κόμμα εκτός από τον Ερντογάν, έχεις δύο επιλογές, είτε φυλακή είτε μεταγραφή. Έτσι. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ο Ερντογάν δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί? Διότι έχει ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Όπως έλεγε κάποτε κάποιος, κάποια, δεν ελέγξαμε τους αρμούς της εξουσίας. Τους έχει ελέγξει και έχει γίνει καθεστώς. Δεν ιδρώνει ταυτή του πραγματικά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που σχετίζεται με όλα αυτά. Ακούστε, στα μέσα της δεκαετίας του 90 έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο το οποίο έλεγε «Τουρκία σετέ ντεβλέτ», δηλαδή «Τουρκία κράτος συμμορία». Το είχε γράψει ο Σελαχατίν Τσελίκ, στέλεχος του Κουρδικού Απελευθερωτικού Κινήματος τότε. Τον κάλεσα τον άνθρωπο, τον είδα, λέω, μου δίνεις την άδεια να εκδώσω, να κάνουμε το βιβλίο στην Ελλάδα. Το μετέφρασα με ψευδώνυμο τότε, γιατί ήμουνα στην υπηρεσία, και το εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος του Κωνσταντίνου Τουρίκη. Τουρκία κράτος συμμορία. Τότε λοιπόν, πολύ, το βιβλίο εξαντλήθηκε, το πήρε κόσμος,
Λέγανε εντάξει, είναι και ο τίτλος λέει, τώρα μήπως είναι υπερβολικός, μήπως είναι προπαγανδιστικός των Κούρδων. Όντως υπάρχει μια υπερβολή στον τίτλο. Η υπερβολή όμως αυτή είναι στον τίτλο ή σε αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, διότι αυτά που θα ακούσετε είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, πραγματικά. Πάμε να δούμε, γιατί την έκανα την έρευνα, πάμε να δούμε. Στο βιβλίο λοιπόν «Κράτος Συμμορία» του Σελαγατίν Τσελίκ περιγραφόταν με στοιχεία και πραγματικά γεγονότα οι βρώμικες σχέσεις στο τρίγωνο κράτος-πολιτική-μαφία, με συνδετικό κρίκο το κίνημα εθνικιστικής δράσης των Γκρίζων Λύκων, το οποίο αποτελεί τον ρυθμιστικό παράγοντα του βαθέως κράτους στο πολιτικό σύστημα και στο οργανωμένο έγκλημα, ο σύνδεσμος δηλαδή. Τότε όποιος έπαιρνε το βιβλίο στα χέρια του στην αρχή θεωρούσε ότι ο τίτλος είχε το χαρακτήρα της υπερβολής για να εξυπηρετήσει και επικοινωνιακούς σκοπούς του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος. Όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έρχονται μετά από 30 ολόκληρα χρόνια να δικαιώσουν πλήρως τον τίτλο του εν λόγω βιβλίου. Πριν λίγες μέρες, και ενώ η Τουρκία είναι βυθισμένη στο σκάνδαλο αυτό με που προανέφερε πριν από λίγο, των 20 συν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ πάνε και έρχονται τα φορτία της σοκολάτας, ενώ υπάρχει διαδεδομένη στην κοινωνία η δράση συμμοριών του δρόμου, έτσι τους λένε, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, στην έδρα του κινήματος εθνικιστικής δράσης, του ΜΕΧΑΠΕ, παρουσία του ηγέτη του κινήματος, του Ντεβλέτ Μπαξελί, που συγκυβερνά με τον Ερντογάν, έλαβε χώρα η ιστορική σε εισαγωγικά συμφιλίωση δύο εκ των ισχυρότερων οικογενειών σε εισαγωγικά της τουρκικής μαφίας, που δεν είναι τουρκική μαφία, είναι ποντιακή μαφία, θα εκπλαγείτε, να μην πω την άλλη λέξη που είναι και λίγο αγοραία, θα πάτε πλάκα με αυτά που θα ακούσετε. Οι αρχηγοί της μαφίας, ο Σεντάτ Σαχίν από τη μια πλευρά και ο Μπουρχανετίν Σαράλ από την άλλη, οι οποίοι ήταν σε διαμάχη τα τελευταία 20 χρόνια, συναντήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του ΜΕΧΑΠΕ, παρουσία 2.000 ανθρώπων, έγινε γιορτή ολόκληρη, σαν γάμος, και κήρυξαν ειρήνη σφίγγοντας στα χέρια παρουσία του ιδίου του Μπαξελί. Τους πήρε τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί, ο οποίος Μπαξελί, όπως είπαμε, συγκυβερνά με τον Ερντογάν. Λίγο μετά από αυτό, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΜΕΧΑΠΕ, ο Ισμαήλ Özdemir, δήλωσε ότι ένας άλλος αρχηγός μαφίας, ο Σεντάτ Μπεκέρ, της υπερεθνιστικής μαφίας, ο οποίος διαφεύγει τα τελευταία χρόνια, ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είπε ότι θα επιστρέψει και αυτό σύντομα στην πατρίδα μας. Άρα εδώ πρόκειται για μια επιχείρηση του βαθέως κράτος να συμφιλιώσει τις δύο οικογένειες και να φέρει και τον ηγέτη της τρίτης οικογένειας στην Τουρκία, ούτως ώστε να κάνει τι, θα δείτε μετά τι θα κάνει. Για να κατανοήσουμε την κίνηση του Μπαξελίας, δούμε πρώτα τις ιστορίες των αντιμαχωμένων οικογενειών της μαφίας. Οι οικογένειες Σαράλ και Σαχίν συγκρούονται τα τελευταία 20 χρόνια και έχουμε δεκάδες νεκρούς. Τα εγκλήματα και οι δολοφονίες των δύο οικογενειών είναι δεκάδες, ενώ ο μεταξύ τους πόλεμος ξεκίνησε με την ένοπλη επίθεση της ομάδας των Σαράλ στον Ζεκέρια Κοντζαμάν, στενό συνεργάτη του Σεντάτ Σαχίν, στις 4 Οκτωβρίου του 2004. Από τότε, 22 χρόνια, πόλεμος κανονικός. Ως εκδίκηση ακολούθησε η δολοφονία του Χωσέιν Σαράλ, γνωστού ως αρχηγού της οικογένειας Σαράλ, στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου στη Ρώμη, 31 Ιανουαρίου του 2005. Μετά από σειρά αμοιβαίων επιθέσεων, όπως περιγράφει η αριστερή ιστοσελίδα Sol Haber, τουρκική, επιτεύχθηκε και χειρία μεταξύ των δύο οικογενειών στο 2006, η οποία παραβιάστηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2014, όταν μετά από επίθεση της μαφίας των Σαράλ
σκοτώθηκε ο αδελφός του Σεντάτ Σαχίν, που είναι αρχηγός του Σαχίν Λερ Γκρουπού, ο Βετάτ Σαχίν και ένας από τους σωματοφύλακές τους. Οι συγκρούσεις δεν τελείωσαν εκεί. Στις 19 Μαΐου του 2016 η βίλα του Σεντάτ Σαχίν στο Μπεϊκός της Κωνσταντινούπολης, πολυτελέστατη εκατομμυρίων, δέχθηκε καταιγισμό σφαιρών από πολεμικά όπλα, όχι παίζουμε, δεν έχει πιστολάκια και τέτοια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η πεθερά του. Ενώ πολλά άτομα δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με τις συγκρούσεις μεταξύ των δύο οικογενειών, ο ύποπτος για τη δολοφονία του Βετάτ Σαχίν συνελήφθη 12 χρόνια αργότερα. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2026, 19 άτομα συνελήφθησαν σε μια επιχείρηση που βασίστηκε στην πληροφορία ότι ο Γιακούπ Κερέμ Σαράλ, ο οποίος καταζητείται με κόκκινο σήμα της Ιντερπόλ και είναι φυγά στο εξωτερικό, ετοίμαζε μία απόπειρα δολοφονίας εναντίον του αρχηγού της αντίπαλης οικογένειας του Σεντάτ Σαράλ, θα χρησιμοποιούσαν και αντιαρματικά. Μιλάμε για επίθεση. Λόγω λοιπόν της εχθρότητας μεταξύ των δύο οικογενειών, σημειώθηκαν πολλές συγκρούσεις και θάνατοι μεταξύ του 2004 και του 2017. Πάμε τώρα να δούμε την ιεραρχία των οικογενειών της ποντιακής μαφίας των υπερεθνικιστών, που ελέγχονται και οι τέσσερις είναι οι οικογένειες, τέσσερις οι μεγάλες, ελέγχονται όλες απολύτως από το τουρκικό βαθύ κράτος, το οποίο εκπροσωπείται από τους Γκρίζους Λύκους και το ΜΕΧΑΠΕ. Το περίεργο είναι ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες με βάση τον αριθμό των μελών τους οικογένειες, που είναι Αλαατίν Τσακιτζή, η Σαραλάρ, η Σαχινλέρ και ο Πεκέρ, κατάγονται όλες από την περιοχή του Πόντου. Όλες οι οικογένειες αυτές. Το γεγονός αυτό έχει την εξήγησή του. Το κράτος ενισχύει αυτές τις ομάδες, γιατί εκεί το κράτος, ξέρετε, είχα κάνει ολόκληρη μελέτη παλιά, όπου υπάρχουν εξισλαμισμένοι είτε Έλληνες είτε Αρμένοι είτε άλλοι φίλοι, εκεί το κράτος είχε και έχει μεγάλο αριθμό θεοκρατικών λυκείων και μέσα από το Ισλάμ και τον εθνικισμό προσπαθεί να επικαλύψει και να σβήσει τις μνήμες της πρώτερης εθνικής καταγωγής. Γι' αυτό βλέπουμε υπερεθνικισμό και φανατισμό θρησκευτικό στην περιοχή του Πόντου, ιδιαίτερα στους νομούς που έχουμε εξισλαμισμένους Έλληνες. Εκεί λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτούς τους υπερεθνικιστές και υπερισλαμιστές, το κράτος τους βοηθάει να επιβληθούν στο οργανωμένο έγκλημα για να σβήσουν τη μαφία των Κούρδων. Εντάξει, πάμε τώρα να δούμε. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας της Τουρκικής το 2021, ο Σεντάτ Σαχίν, που έσφιξε το χέρι του Μποχαρετίν Σαράλ ενώπιον του Μπαχτσελί, ηγείται μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που έχει 257 ένοπλα μέλη. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ομάδα αυτή με καταγωγή από την Μπαύρα της Αμισού, της μαρτυρικής Σαμσούντας, κατατάσσεται ως η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία, άρα έχουμε ιεραρχία έτσι. Πρώτη είναι η ομάδα του Αλαατίν Τσακιτζή, που αυτός είναι το κράτος, από τα σούρμενα του Πόντου ο Τσακιτζή, και του Μπουρχανετήρ Σαράλ από τον όφη του Πόντου, τους τραπεζούντι είναι αυτοί και οι δύο, ενώ η ομάδα του Σεντάτ Μπεκέρ κατατάσσεται τέταρτη. Πρώτος ο Τσακιτζή από τα σούρμενα, δεύτερος ο Σαράλ από τον όφη της τραπεζούντας, τρίτος ο Πεκέρ από την τραπεζούντα και τέταρτος οι Σαχίνιδες από την Παύρα της Σαμσούντας. Η ομάδα των Σαράλ που κατάγεται από τον όφη της τραπεζούντας δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη και έχει επικεφαλής τον Μπουρχανετίν και Ουμίτ Σαράλ 2 και έχει 347 ένοπλα μέλη, που την καθιστά δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία μετά την οργάνωση του Αλαατίν Τσακιτζή, ο οποίος κατάγεται από τα σούρμενα τραπεζούντας και έχει τα σκύπτρα της μαφίας στην Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Όσον αφορά τον τέταρτο της μαφίας, το Σεντάτ Πεκέρ, επίσης εκ τραπεζούντας ορμόμενος,
ήταν πριν από λίγα χρόνια συνεχώς στην επικαιρότητα με τα βίντεο που δημοσίευε στο YouTube και τις αποκαλύψεις που έκανε για τις σχέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν με το οργανωμένο έγκλημα. Αντιπαλότητες. Ο Πεκέρ, ο οποίος έφυγε από την Τουρκία τον Νοέμβρη του 2019 και αφού έμεινε για ένα διάστημα στο Μαυροβούνιο και στα Σκόπια, εγκαταστάθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας της αστυνομίας για την εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα και το 2021, τότε που έκανε τα βίντεο, εισέβαλε η αστυνομία στη βίλα που διαθέτει και αυτό στον Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης, έκανε έφοδο. Μετά από αυτήν την επιχείρηση, ο Πεκέρ, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube και σε λογαριασμό στο Twitter, έκανε σοβαρές καταγγελίες για τις βρώμικες σχέσεις στο τρίγωνο κράτος-πολιτική-μαφία και αυτές οι αποκαλύψεις που στόχευαν του κυβερνών μπλοκ συζητήθηκαν στην Τουρκία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, ο Πεκέρ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι υπέστη ψηφιακή απομόνωση, η Τουρκία έκανε παρέμβαση στα Εμμυράτα, κάτι έδωσε στους Εμμυρωτιανούς και οι Εμμυρωτιανοί τον απομόνωσαν. Τώρα, ας δούμε όμως, σύμφωνα με το Σολ Χαμπέρ, τι κρύβεται πίσω από αυτές τις κινήσεις γύρω από τη μαφία και το ΜΕΧΑΠΕ. Γιατί το κάνει τώρα το κράτος? Γιατί αυτή είναι η επιχείρηση του κράτους, οργανωμένη. Πρώτον, η συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης μεταξύ των οικογενειών Σαράλ και Σαχίν, που είναι δύο από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας, τερματίζοντας μία 20ετή διαμάχη, και η επακόλουθη αναμενόμενη επιστροφή του Σεντάτ Πεκέρ, που εξαγγέλθηκε πάλι από το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, δείχνουν ότι η εξίσωση μεταξύ του κυβερνώντος μπλοκ ΑΚΕΠΕ ΜΕΧΑΠΕ και της μαφίας επαναπροσδιορίζεται. Το τρίγωνο, είπαμε. Κράτος, πολιτική, μαφία. Επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις. Η Τουρκία μιλάει εδώ και καιρό για μικρής κλίμακας συμμορίας του δρόμου που έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο, έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, σε μια εποχή που αναδύονται σοβαρά ναρκοπαίδια στο όνομα της τάξης, φέρεται ότι οι κύριες συμμορίες, οι τέσσερις που προείπαμε, που βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου, θα ενεργοποιηθούν άμεσα από το κράτος για να περιορίσουν τη δράση των ανεξέλεγκτων από το βαθύ κράτος συμμορίων του δρόμου. Τώρα, το αν αυτό το βήμα θα είναι αρκετό για να σταματήσει η διάλυση που συντελείται στην κοινωνία, μένει να φανεί. Πάντως, θεωρώ ότι ο τίτλος «Κράτος συμμορία» υστερεί, είναι πολύ πίσω από αυτό που πραγματικά συμβαίνει σε αυτό το γειτονικό κράτος. Πραγματικά έμεινα άναυδος. Εγώ που μετέφρασα εκείνο το βιβλίο, που τους παρακολουθώ, έμεινα άναυδος. Έχουν πέσει οι μάσκες, οι αρχιμαφιόζοι συναντιόνται στα γραφεία ενώπιον 2.000 ατόμων, των γκρίζων λύκων, όλοι μέσα, του κόμματος που συγκυβερνά την Τουρκία, για να συμφιλειωθούν και να συνεχίσουν να επιβάλλουν την τάξη οι παράνομοι οι μαφιόζοι και να ελέγξουν τις μικρές ομάδες των συμμοριών που δρούν στην Τουρκία. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο θέμα. Το τελευταίο θέμα είναι το αν θα γίνει νέα επιχείρηση και πότε. Το αν θα γίνει είναι πιθανό. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι βλέπουμε κινήσεις στο πεδίο. Το πότε θα γίνει είναι πραγματικά άγνωστο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή, και αυτό το διάστημα δεν μίλησα με ανθρώπους φίλους που πηγαίνουν έρχονται στο Ιράν και ξέρουν να μας πούν τι συμβαίνει, τέλος πάντων, να μας πούν τα μηνύματα από την κοινωνία. Εάν το Ιράν θέλει να περιορίσει τις απώλειες, και θα σας αναφέρω και τις απώλειες, και εάν όντως έχει δεχθεί σοβαρότατο πλήγμα στην οικονομία του
και θέλει να περιορίζει τις απώλειες και την καταστροφή της χώρας από μια μεγάλη εκτεταμένη επιχείρηση, αν καθίσει στο τραπέζι και κάνει μια συμφωνία που ικανοποιεί την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ, τότε δεν θα έχουμε πόλεμο. Ιδάλλως, πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτος. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται για το θέμα, γιατί μας αφορά, γιατί σε έναν τέτοιο πόλεμο θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της Σούδας και της ναυτικής και της αεροπορικής βάσης. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, της CENTCOM, που είναι η διοίκηση που είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και το Ιράν, να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας και πληγμάτων κατά το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το Άξιος, οι προετοιμασίες αυτές γίνονται καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχουν περιέλθει σε τέλμα. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα την τελική απόφαση για να εξαπολυθούν οι επιθέσεις. Τα στρατιωτικά σχέδια στο τραπέζι. Οι αμερικανικές αρχές έχουν παρουσιάσει τον πρόεδρο Τραμπ 3 βασικά επιχειρησιακά σενάρια. Πρώτον, εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία βομβαρδισμών. Τι σημαίνει αυτό? Στοχευμένα πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αν γίνει αυτό, τότε πραγματικά το Ιράν θα πάει 50 χρόνια πίσω. Προσέξτε, μέχρι στιγμής δεν έχουν πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις και αναφέρομαι σε πετρελαιοπηγές και εγκαταστάσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης. Αυτά δεν έχουν πληγεί. Εάν πληγούν αυτά, επειδή οι δυνατότητες κατασκευής και επισκευής, οι εταιρείες που τα κάνουν αυτά είναι περιορισμένες στον κόσμο, θα χρειαστεί τουλάχιστον μια πενταετία για να επανέλθουν. Αν όμως τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί στο Ιράν, το Ιράν θα κάνει τα ίδια σε τέτοιες εγκαταστάσεις του Κατάρ, των Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, και αυτό θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και σοβαρότατες ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά. Από εκεί παίρνουμε το 1/3 του πετρελαίου που έχει ανάγκη ο κόσμος. Δεύτερο σενάριο, έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Τακτική κατάληψη τμήματων των στενών ή του νησιού Χαρκ, κύριος κόμβος εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Τακτική κατάληψη των στενών. Το νησί Χαρκ, για να ελέγξουν τις εξαγωγές, να μην μπορεί να εξάγει καθόλου από θαλάσσες, γιατί από εκεί εξάγεται το 90% του πετρελαίου που εξάγει από θαλάσσες το Ιράν, λόγω βάθους. Είναι το μοναδικό μέρος που μπορούν να προσεγγίσουν μεγάλα δεξαμενόπλια. Τρίτον, επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων. Χερσαίες αποστολές κομμάντος εντός του Ιρανικού εδάφους με σκοπό την απόσπαση ή την καταστροφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, λέει το Άξιος τώρα, που εγώ αυτό σας είπα το αποκλείω, έτσι, με βάση τις εκτιμήσεις, όχι πληροφορίες. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στον ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, καθώς και πριν από τις εκλογές του Ισραήλ. Τα δημοσκοπικά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, στο 32% σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters Ipsos, με τους ψηφοφόρους να ανησυχούν για το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Ορισμένοι αναλυτές και στελέχη της κυβέρνησης εκτιμούν ότι ένα περιορισμένο πλήγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά ως νίκη του Τραμπ πριν από τις κάλπες. Οι πληροφορίες για επικείμενη σύραξη προκάλεσαν άμεση άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, νομίζω έφτασε σε 104 δολάρια, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια τροφοδοσία καυσίμων. Παρά την κινητοποίηση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, πηγαίνει εκεί και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, τρίτο αεροπλανοφόρο. Το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί τυπική στρατηγική προετοιμασία και δεν προεξαφλεί την έναρξη πολέμου. Την ίδια στιγμή το Ιράν έχει αρχίσει να θωρακίζει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις υπό το φόβο αμερικανικής ή ισραηλινής επίθεσης. Τώρα, αποστολή του Υπουργείου
άμυνας ή πολέμου είναι να καταρτίζει και να παρουσιάζει στρατιωτικές επιλογές στον πρόεδρο, δήλωσε στο Άξιος αξιωματούχος του Πενταγώνου. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου συμπλήρωσε ότι ο Τραμπ έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του όλες τις επιλογές. Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση καθώς ελέγχουν το στενό του Ορμούς και η ιρανική οικονομία καταραίει. Το Ιράν έχει υποστεί συντριπτικό πλήγμα και η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί με δύο τρόπους, τον εύκολο ή τον δύσκολο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά και θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τις ΗΠΑ, πρόσθεσε. Χθες Τετάρτη το περιοδικό The Atlantic είχε μεταδώσει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα κατά το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα αυτά σκόπιμα γίνονται, αυτά για παραπληροφόρηση, έτσι. Την Παρασκευή, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συνεδρίασε επί αρκετές ώρες στο Camp David με αντικείμενο τον πόλεμο στο Ιράν και άλλα ζητήματα. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Άξιος ότι μέρος της σύσκεψης στο Camp David επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά το Ιράν. Μετά τη συνάντηση, ο Μάρκο Ρούμπιο, πριν έρθει εδώ δηλαδή, δήλωσε ότι οι συζητήσεις αφορούσαν το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Άλλα λέει αξιωματούχος του Ισραήλ, άλλο ο Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο. Οι μεσολαβητές από το Κατάρ εξακολουθούν να περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική αντιπρόταση. Ζητάει η Αμερική παραχωρήσει στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν. Οι Ιρανοί σήμερα δήλωσαν δεν θα κάνουμε καμία παραχώρηση. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον. Επαφές τηλεφωνικές Τραμπ-Νετανιάχου μετά από μια περίοδο που είχαν παγώσει οι σχέσεις τους. Ο Τραμπ είχε χθες Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, ήταν η δεύτερη συνομιλία μέσα σε λίγες μέρες, έπειτα από πολλές εβδομάδες που η επικοινωνία τους ήταν μηδαμινή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η συνομιλία των δύο ηγετών επικεντρώθηκε στην απότιση φόρου τιμής στα θύματα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και στη διατήρηση της μνήμης τους. Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε αφού το Νετανιάχου είχε προηγουμένως συσκεφθεί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ για το Ιράν, σύμφωνα με τον πρώτο Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος είπε ότι στο Camp David συζήτησαν το Ιράν, που το διέψευσε ο Ρούμπιο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, είχε επίσης συνομιλία προχθές Δευτέρα με τον Μάρκο Ρούμπιο, για να κάνετε και εσείς τις εκτιμήσεις σας. Τώρα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης και έντονης καχυποψίας, γεγονός που ενδέχεται να το οδηγήσει να εξαπολύσει πρώτο επίθεση. Όπως ανέφεραν, οι Ιρανοί έχουν δεχθεί ήδη δύο ευνηδιαστικές επιθέσεις και δεν θέλουν να υποστούν και τρίτη. Άρα αν δουν ότι οι άλλοι ετοιμάζονται μπορεί να χτυπήσουν πρώτοι, λέει. Τώρα, ο Τραμπ. Η επανέναρξη του πολέμου θα μπορούσε να επηρεάσει και τις εκλογές στο Ισραήλ. Εντάξει, τώρα πριν τις εκλογές εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτήν τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. 3 Νοεμβρίου. Άρα για μετά δεν το αποκλείει. Έχουμε παραγωγικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social και πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, αλλά το πετρέλαιο περνάει από τα στενά του Ορμούς. Θέλω να επισημάνω με σαφήνεια σε όλον τον κόσμο ότι δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου. Και κλείνοντας, εδώ που είμαστε, κλείνοντας να σας πω το εξής. Προχθές Κυριακή ή Δευτέρα, ήταν στο Ριάντ ο αρχιτρομοκράτης Αχμέτ Αλ-Σάρα, που τότε είναι πρόεδρος της Συρίας. Εκεί συζητάει, για μιλάμε για πολλά χρήματα θα του δώσουν οι Σαουδάραβες, να στείλει
από 10 έως 20.000 εμπειροπόλεμους, πρώην τρομοκράτες, τζιχαντιστές και τώρα μέλη του στρατού, του Εθνικού Στρατού της Συρίας, να στείλει 2 μεραρχίες είναι, να τις στείλουν στη Σαουδική Αραβία, να περάσουν στην Ιεμένη για να πολεμήσουν τους Χούθη. Γιατί? Διότι έχει διαπιστωθεί στο πεδίο ότι ο τακτικός στρατός, ο στρατός της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης, υστερεί σε εκπαίδευση και εμπειρία των Χούθη. Και επειδή είναι οι άλλοι εμπειροπόλεμοι, προσέξτε, οι οποίοι είναι πολλοί από αυτούς, για να μην πω οι περισσότεροι, είναι ξένοι. Ουσμπέκοι, Τουρκομάνοι, διάφοροι τζιχαντιστές από όλο τον κόσμο. Να τους στείλουν λοιπόν εκεί θα είναι μια σημαντική εξέλιξη και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να υπενθυμίσω την αυριανή εκδήλωση. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Βέρεια, που είμαστε, στις 8 η ώρα το βράδυ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 8 η ώρα το βράδυ, στην Αντωνιάδιο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στη Βέρεια, στη σκηνή Οδυσσέα Γωνιάδη, παρουσιάσεται το βιβλίο του Κώστα Μπαλαχούτη για τον Στέλιο Καζανζίδη. Θα είμαστε παρόντες, Καλεντερίδης, Καρέλας, Κώστας Καρέλας, θα στείλει μήνυμα ο Κώστας Μπαλαχούτης, ο Γιώργος Παναγιωτίδης θα συντονίσει. Ελάτε να πούμε πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα για αυτή τη μορφή, την ανεξάντλητη μορφή που ονομάζεται Στέλιος Καζανζίδης, που δεν το σβήνει κανένας, δεν πρόκειται να το σβήσει. Να πούμε και τα δικά μας πράγματα, να πούμε αν θέλετε και άλλα, να γνωριστούμε όσοι δεν γνωριζόμαστε. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλό.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά από πάρα πολύ καιρό, στο στούντιο του Μιλτέρ Νιούς είναι ένα πρόσωπο το οποίο προκαλεί πάθη. Όπως έχουμε διαπιστώσει κάθε φορά που εμφανίζεται, έχει πάρα πολλά σχόλια. Πολλά από αυτά είναι σχόλια μίσους. Έχει φανατικούς υποστηρικτές, εν πάση περιπτώσει, και ορκισμένους εχθρούς. Απέναντί μου ο κύριος Νίκος Καραχάλιος, πολιτικός επιστήμονας από το Φόρουμ 2020. Καλώς ήρθατε, κύριε Καραχάλιο.
1: Βλέπετε ότι χαμογελάω.
0: Εγώ θα ήθελα να πω, να ξεκινήσουμε την κουβέντα λέγοντας σε όσους, και να φέρουμε στους καλοπροαίρετους, στους οποίους είσαι αντιπαθείς, δεν συμφωνούν με αυτά που λέτε. Και επειδή πολλοί με ρωτάνε γιατί φαίνεσαι τον Καραχάλιο, εγώ λοιπόν το μόνο που έχω να απαντήσω είναι να τους προτρέψω να δουν την πρώτη συνέντευξη που κάναμε εδώ στο Military News, να τη δούμε με ψυχραιμία, και αν έχετε πει κάτι που αποδείχθηκε λάθος, να μας το γράψουν σε μήνυμα. Γιατί εγώ έχω μια θεωρία, ειδικά μετά από τα μνημόνια που άρχισα να σκέφτομαι διαφορετικά, να τους ακούω όλους. Και αν αυτά που λένε είναι σωστά, μπορεί να μου αντιπαθεί σε αυτό που τα λέει, αλλά λέω, σωστό είναι αυτό που λέει. Άρα ας δουν την πρώτη συνέντευξή σας που έχουμε κάνει εδώ στο Μιλιτέρ και να τα πούμε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, έχουν τρέξει πάρα πολύ εξελίξεις πολιτικές και γι' αυτό ζητήσαμε να συζητήσουμε. Είναι ένα σκηνικό τρελοκομείο και αναφέρομαι κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, γιατί με πολλούς φίλους, γνωστούς που συζητάω, το ερώτημα πια δεν είναι ποιος άλλος, αυτό έχει ξεπεραστεί. Είναι ωραία, τι να ψηφίσουμε. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει τέτοια πολιτική περίοδος, τουλάχιστον όσο ζω εγώ.
1: Ξεκινάω από το πρώτο.
0: Ναι.
1: Όταν τα πάθη προκαλούνται, γιατί έχεις πει αλήθειες που δεν είναι έτοιμη η κοινωνία, η κοινή γνώμη να ακούσει.
0: Και συνήθως δεν είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, καλοδεχούμενα.
0: Ναι.
1: Αν θέλουν οι Έλληνες, ή πολύ περισσότερο οι κεντροδεξοί ψηφοφόροι ή οι μητσοτακικοί, να ζουν σε ένα ροζ συννεφάκι και δεν θέλουν αυτό το μπομπον, έτσι, το γλυκούλι να τους το χαλάει κανείς, να ξέρουν ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος που τους οδηγούσα σπάζοντας άλλα συστήματα της εποχής Σιμίτη, γιατί στην κοινωνία αυτή και στην πολιτική ζωή του τόπου είμαι 30 χρόνια πλέον. Υπέρ τους. Όταν όμως η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν υπάλληλος συμφερόντων, αλλά ήταν αυτή που συγκρότανε με τους Δαβατζίδες. Όπως επίσης ήμουν από αυτούς που πάντα λειτουργούσαν συνενετικά με τα κόμματα της αριστεράς. Φαντάζομαι δηλαδή τα κοινά των ακραίων κατ' εμέ που εκφράζουν έναν λόγο μίσους κυρίως στο διαδίκτυο. Αν λοιπόν ο Νίκος Καραχάλιος συνεχίσει να επιβεβαιώνεται, και δεν το λέω αυτάρεσκα, καλό θα είναι να προσέχουν πολύ τι λέει και τι θα πούμε και σήμερα. Γιατί ακόμα και αυτό που λέτε, ότι σήμερα η κοινωνία είναι χαοτική, εμείς εδώ, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μιλήσει για φάουντα.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει ότι ο Μητσοτάκης θα μπει σε καθοδική τροχιά, όταν λέγανε όλοι ότι δεν υπάρχει άλλος. Είχαμε προβλέψει το φαινόμενο, την εμφάνιση Σαμαρά, όταν επίσης ήταν αδιανόητο κάτι τέτοιο. Και τι άλλο είχαμε κάνει, αλλά θα το αφήσουμε ίσως για το τέλος. Είχαμε πει ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα έχει καλό τέλος και το βλέπουμε. Ξέρετε, όλη μου τη ζωή από μικρός δεν μου άρεσε να πηγαίνω με την κοινή γνώμη. Όχι γιατί δεν ήθελα, ήμουν αιρετικός. Από το χώρο της κεντροδεξιάς προέρχομαι, από ένα συντηρητικό χώρο. Αλλά και μου άρεσε, αλλά και εκπαιδεύτηκα να διαβάζω την επόμενη μέρα. Όταν όλοι λέγανε ότι δημοσκοπήσει είναι η φωτογραφία της στιγμής, εγώ έβλεπα την πολιτική ως ταινία και όχι ως φωτογραφία. Έβλεπα και τα επόμενα βήματα. Το 1996 με την Κάπα Research, τον Ντίνο Ρουτζούνη, κάναμε μια έρευνα, ένα exit poll για το Star. Εγώ είχα την τιμή, γιατί οι συνάδελφοι κάνανε την ουσιαστική δουλειά, να επικοινωνήσω στον κόσμο το αποτέλεσμα. Ήταν ένα νούμερο που δίναμε για κάθε κόμμα, δεν δίναμε range.
0: Ναι.
1: Αυτό εξόργησε την κοινωνία των δημοσκόπων τότε, γιατί θέλουν να έχουν την ασφάλεια του διαστήματος. Λοιπόν, και αν δείτε ακόμα και σήμερα στα exit polls βγάζουν διαστήματα. Δεν παίρνει κανένας το ρίσκο να μιλήσει για έναν αριθμό. Εγώ λοιπόν, όπως είπατε για την πρώτη μας εκπομπή, να δουν αν επιβεβαιωθήκαμε, θα πω ότι επιβεβαιωθήκαμε και τότε. Το 96 είχαμε τη μικρότερη απόκληση από όλους. Όταν τα exit polls ήταν πραγματικά exit polls. Επιβεβαιώθηκα το 2000. Δεν άρεσε στην κυρία Αγγελοπούλου όταν της είπα ότι οι αγώνες αυτοί δεν είναι της Γιάννας, αλλά είναι όλων των Ελλήνων. Είχαμε τότε ένα debate για το κατά πόσο θα πρέπει το Α να πάει ως Άθενς σαν σύμβολο των αγώνων, αλλά θα παρέπεμπε και στην φίλη μας την κυρία Γιάννα, και μάλιστα είχαμε μια πρώτη σύγκρουση. Πάθη, δεν υπήρχε ένας δικηγόρος στην Αθήνα να υποστηρίξει την κόντρα μας. Πήγαμε στα δικαστήρια, συμβιβάστηκε, κέρδισε αυτή την κόντρα. Κέρδισε την κόντρα όταν κανείς δεν πίστευε ότι ο Κώστας Καραμαλής θα γίνει πρωθυπουργός. Οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου λέγανε, είσαι τρελός, θα τελειώσει το βράδυ των εκλογών του 2000. Τώρα, το αποτέλεσμα εκείνο δεν ξέρω ποιον δικαίωσε, αλλά σίγουρα έκανε τον Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργό το 2004. Και δεν μιλάμε μόνο για παλιές ιστορίες, έχουμε και τις νέες. Ακόμα και στην ομάδα μας, τον Ολυμπιακό, όταν ήταν γεμάτος χρέη ο ερασιτέχνης και θεωρούσαν ότι θα φουντάρει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, τότε είχαμε σωρευμένα χρέη 4,5 εκατομμυρίων, μου έδειξε εμπιστοσύνη ο κύριος Μαρινάκης. Ανέλαβα τον ερασιτέχνη με τον Λεωνίδα τον Θεοδωρακάκη, τον τότε πρόεδρο μας, τον επίτιμο, και τον Μιχάλη τον Κουντούρη που σήμερα τρέχει, και σώσαμε μια ομάδα πώς. Παίρνοντας μήνυμα-μήνυμα, ευρώ-ευρώ από τους απλούς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει.
0: Και μάλιστα, μια και πήγατε στον Ολυμπιακό, να πω ότι το Δεκέμβριο, εδώ πάνω στο γραφείο, μου είχατε προβλέψει ότι ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός, θα πάρει την Ευρωλίγα και εγώ γελούσα. Επιβεβαιωθήκατε.
1: Ξέρετε τι δεν μπορούσα να προβλέψω. Ναι. Ότι θα είναι τόσο μεγάλη νίκη και θα γίνει τόσο μεγάλη και θα γίνει η νίκη αυτή μέσα στην έδρα του αντιπάλου μας. Τι θέλω να πω. Για να μπορείς να προβλέπεις, πρέπει πρώτον να διαβάζεις πολύ, να μελετάς. Δεύτερον, να μην έχεις προκαταλήψεις. Με μάθανε στον Goldsmith να αποδομώ, όπως λέμε, το οποιοδήποτε κείμενο. Ό,τι βλέπω να το κόβουμε μικρά-μικρά κομματάκια και να βλέπουμε τις πραγματικές σου διαστάσεις. Όταν λοιπόν έχεις αυτά και δεν έχεις προκαταλήψεις, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτό που προβλέπεις ή διαβλέπεις, με μεγάλες πιθανότητες, γιατί δεν είμαστε μάντης, ναι, μπορεί να κατάγομαι κατά το ίμιση από τα βουνά της Φωκίδας και εκεί κοντά στο μαντίο των Δελφών, αλλά πυθία δεν είμαι. Μπορώ όμως με πολύ σοβαρή ανάλυση να κάνω μια πρόβλεψη βασισμένη σε σχεδιασμό και πιθανότητες. Αυτό θα συνεχίσω να το κάνω και ας έχουμε hate mails. Ναι. Γιατί σας προβλέπω και αυτό, δεν θα περάσει ένας χρόνος και σε ένα χρόνο από τώρα όλα αυτά θα κόβονται από τις ίδιες πλατφόρμες. Δεν θα επικονίζεται η κακή πλευρά της κοινωνίας. Γιατί δεν είναι λογοκρισία, είναι πρόκληση σε τοξικότητα και αναπαραγωγή τοξικότητας. Δεν το κάνει ο Μάσκ, δεν το κάνει ο Ζάκεμπεργκ. Θα το ζητήσει η ίδια η κοινωνία, γιατί δεν μπορεί να βλέπουμε ανθρώπους να διαπομπεύονται, όχι γιατί λένε μια γνώμη κόντρα στην κοινή γνώμη, όπως κάνω εγώ πολλές φορές, αλλά να υπάρχουν νεκροί, να έχουν ζήσει ζωές οι οποίες δεν είναι στον πολιτικό βίο, τραγουδιστές, το είδαμε με τον Γιώργο Μαζονάκη, και το 30% των μηνυμάτων από κάτω να μην είναι, πώς να το πω, τουλάχιστον συμπαθή προς μια ζωή που δεν ενόχλησε κανένα, αν μη τι άλλο, στο τέλος ο άνθρωπος τις δικές του αμαρτίες εισαγωγικά ή αυτών των κακών γιατρών πλήρωση. Τι θέλω να πω. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε διαφορετικοί. Εσείς κάνετε μια εκπομπή διαφορετική, φωνάζοντας ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, διαφορετικές ειδικότητες. Και μας δίνετε και χώρο και χρόνο. Μας αφήνετε να μιλάμε, δεν μας διακόπτετε. Εγώ το τιμώ και γι' αυτό βάζω και ένα τελεία για να ακούσω την επόμενη ερώτησή σας.
0: Επειδή θα κάνουμε την πυθία, όντως, και ουδείς νομίζω μπορεί να προβλέψει μια ασφάλεια τις πολιτικές εξελίξεις των επόμενων μηνών, ωστόσο υπάρχει μια διαδρομή ως τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Μάιο, τον Ιούνιο, ίσως νωρίτερα, δεν ξέρουμε, από τις οποίες αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη πάρα πολύ λαβωμένη, έχει να περάσει από κάποια κρίσιμα σταυροδρόμια, ας πούμε. Μπορούμε να τα εντοπίσουμε και να δούμε αυτή τη διαδρομή. Ίσως βλέποντας τη διαδρομή, ο καθένας να μπορέσει να κάνει και την πρόβλεψή του.
1: Σας βάζω τρία.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι σημερινό. Βρίσκεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Mm-hmm. Γιατί είναι εδώ ο Ρούμπιο, να μιλήσει για τον ελληνικό πολιτισμό σε λίγο στην Νίκα.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι τριών στάσεων, mm-hmm. Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, φαινομενικά άσχετες χώρες μεταξύ τους, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ σημαντικές γιατί φιλοξενούν βάσεις του ΝΑΤΟ, βάσεις που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τις χρειάζονται? Γιατί πιθανότατα το επόμενο διάστημα, και δεν ξέρω αν θα είναι πριν ή μετά τα midterms, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ετοιμάσουν το master strike, το μεγάλο χτύπημα στον κόλπο. Mm-hmm. Οι γεωπολιτικές λοιπόν εξελίξεις που μπορούν να προέλθουν από αυτό μπορεί να είναι δυσβάσταχτες για τις κυβερνήσεις οι οποίες πρέπει να τις υποστούν, και λέω υποστούν, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο ανοχή στη χρήση βάσεων, μπορεί να είναι και συμμετοχή με τη χρήση όπλων.
0: Ναι.
1: Το είδαμε διακριτικά πριν λίγους μήνες με την φρεγάτα μας που κατέβηκε στην Κύπρο, άλλωστε αυτά τα ξέρετε πολύ καλά.
0: Πάτριοτ, οι οποίοι εμπλέκονται. Οι Πάτριοτ εμπλέκονται
1: και είδατε ότι μια συστοιχία Πάτριοτ σε χώρα που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενη στην κρίση δημιουργεί τόσα απόνερα.
0: Ναι.
1: Δεν σκεφτείτε μια φρεγάτα ελληνική στον κόλπο. Υπάρχουν ελληνικά συμφέροντα στον κόλπο και μην το ξεχνάμε. Ναι. Δεν είναι μόνο έξπατς όπως εγώ που ζω κατά το ίμιση στα Εμιράτα. Υπάρχουν ελληνικά πλοία. Ο ελληνικός στόλος είναι εκεί. Και δεν είναι ο ελληνικός πολεμικός μας στόλος, το πολεμικό ναυτικό. Είναι τα γκαζάδικα, είναι τα
0: εμπορικό στόλος, ναι.
1: Εμπορικός. Δεύτερο, σταυροδρόμι. Πάλι τρεις άξονες του. Ο πρώτος είναι εκλογές στο Ισραήλ. Τέλος Οκτωβρίου, 26-27 Οκτωβρίου έχουν εκλογές. Σε αυτό τον άξονα βάζω και τα midterms στις ΗΠΑ. Αν στα midterms ο πρόεδρος Τραμπ δεν πάει όσο καλά θέλει και χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι εξελίξεις για την Ελλάδα μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Είτε θετικά είτε αρνητικά.
0: Ναι.
1: Θα βιαστούν κάποιον να πούν ότι επειδή δεν τα πήγαινε τόσο καλά με τον Τραμπ, δεν τον συναντάει, θα είναι θετικές για τον Μητσοτάκη. Δεν είμαι σίγουρος. Είδατε την υπόθεση με την πρέσβυρα. Είδατε ότι έχει απόνερα η υπόθεση αυτή. Η Δημοκρατική, όταν όλες οι μεγάλες εφημερίδες έχουν στοχοποιήσει ένα στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών, μπορεί να το δείτε να γυρνάει και αυτό ανάποδα για την κυβέρνηση. Το τρίτο κομμάτι του τριγώνου αυτού έχει να κάνει κάτι που εσείς γράψατε και ελάχιστοι σχολιάσαμε στα μίντια. Είναι η υπόθεση Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν έχει δικαιωθεί σε Ισραηλινά δικαστήρια. Σε ποια βάση? Ότι αυτά που έκανε αφορούσαν αυτό που λέμε government to government.
0: Ναι.
1: Ήταν διακρατικές δουλειές και συμφωνίες. Δεν ήταν ένας ιδιώτης που απευθύνθηκε σε ιδιώτες, όπως είναι το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν το τρίγωνο, το οποίο έχει και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά σκανδάλου, αλλά και θεσμικής ασυνέπειας κυβέρνησης, είναι ένα δεύτερο σταυροδρόμι που μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές πολύ γρήγορα μέσα στο χειμώνα. Το τρίτο σταυροδρόμι έχει να κάνει με τις απρόβλεπτες εξελίξεις στην οικονομία, που όλοι λέμε ναι, θα περάσει ο προϋπολογισμός, θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, αλλά άλλο είναι να έχουμε έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα και άλλο είναι να έχουμε έναν σιβερικό χειμώνα. Υπάρχει κι άλλο ένα μέτωπο που τίνουμε να ξεχνάμε, το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Ελλάδα και γεωπολιτικά, γεωγραφικά, αλλά και οικονομικά επηρεάζεται και από τις δύο αυτές αναμετρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά δεν είναι όπως τα ευρωπαϊκά. Τα ελληνικά νοικοκυριά περνάνε 15ο δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, άρα η ακρίβεια που την πάνε να την κανονικοποιήσουν στην κυβέρνηση, αν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, μπορεί από μόνη της τις εκλογές αντί για το Μάιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση να τις φέρει Φεβρουάριο. Άρα, χωρίς να λέω ότι θα πάμε σε προώρες εκλογές, γιατί για μένα ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν σταυροδρόμια κρίσιμα. Δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, γιατί ο γεωπολιτικός παράγων είναι υπέρτερος του εσωτερικού, του ελληνικού. Αυτό που μπορούμε με σιγουριά να κάνουμε είναι να δούμε ποια θα είναι η τύχη της κυβέρνησης. Πάλι ένα τελεία.
0: Πάντως, υπάρχει κόσμος και δικαιολογημένα έχει αυτή την άποψη που λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης μας έχει αποδείξει ότι τρέφεται από τις κρίσεις. Και φέρνω ως παράδειγμα τον κορονοϊό, την Ουκρανία, δηλαδή κρίσεις που έκαναν ζημιά στη χώρα, χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ότι να, εγώ είμαι να σας στηρίξω. Αν δεν υπάρχω εγώ, δεν θα πάρετε ούτε αυτά τα πενιχρά επιδόματα που μοιράζω. Θα μου πείτε ότι τότε υπήρχε χρήμα να μοιραστεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα. Αλλά ως άποψη ότι κάπου έχει πιστεί και ο ίδιος ότι όσο υπάρχει μια κρίση με την οποία μπορώ να τρομοκρατήσω τον κόσμο, ίσως και να περάσω σε κάποιο ποσοστό της κοινή γνώμη το φοβερό επιχείρημα ποιος άλλος.
1: Πάμε. Όντως, στον κορονοϊό, ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά όχι μόνο, όλος ο κόσμος σταμάτησε. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Πάγωσε.
1: Δεν μας αφήνουν καν να βγούμε από τα σπίτια μας. Όταν δεν μπορείς να βγεις καν από το σπίτι σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσεις. Ο παράγων φόβος, λοιπόν, τον οποίο έχει αναπτύξει στο θεωρητικό σκέλος Naomi Klein, το είδαμε όχι μόνο με τον Μητσοτάκη αλλά και άλλους, να παράγουν φόβο συστηματικά, είναι ένας παράγον που τον χρησιμοποιεί και τώρα τον χρησιμοποιεί στα γεωπολιτικά που λέγαμε. Ναι. Αλλάζει το αφήγημά του, μιλάει για ήρεμα νερά. Βλέπετε, Σαμαράς, Καραμαλής και άλλοι του λέγανε, τον προειδοποιούσαν, δεν είναι τόσο ήρεμα. Τώρα που τα νερά ταράσσονται με την Τουρκία, γιατί στο στοιχείο που είπαμε πριν, το δεύτερο σταυροδρόμι, το γεωπολιτικό, υπάρχει και ο παράγων Ερντογάν. Εσείς επίσης τα λέτε από τις εκπομπές με τους αναλυτές σας, ο οποίος είναι πιθανό να ψηφίσει τη Γαλάζια Πατρίδα για να την κάνει νόμο του κράτους, όχι πια απειλή θεωρητική. Πάμε λοιπόν. Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται το φόβο. Ναι. Πώς όμως αυτόν τον φόβο τον αντιπαρέρχεται? Με χρήματα. Πότε? Όταν του δίνουν το OK είτε οι Ευρωπαίοι, είτε έμεσα οι Έλληνες τον τροφοδοτούν. Mm-hmm. Δηλαδή τα επιδόματα όλα αυτά πια δεν φτάνουν. Άρα, ένα, για τον κόσμο η επιδοματική πολιτική δεν δημιουργεί πολιτικά αποτελέσματα. Δύο, για τους ολιγάρχες το Ταμείο Ανάπτυξης μοιράστηκε. Και οι ολιγάρχες στην Ελλάδα

0: που δεν το έχουν διαβάσει.
1: Θα το πούμε σαν εικόνα.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είχε χτίσει ένα αφήγημα ότι θα πάει να μοιράσει λεφτά. Δύο, τρία, τέσσερα δις ακουγόντουσαν. Ναι. Τελικά δεν μοίρασε τίποτα. Γιατί? Όχι γιατί τα πήγε για το 27. Γιατί σκέφτηκε απλά και ρεαλιστικά κάτι. Ότι πλέον είναι ένας στους πέντε, μάξιμουμ στους τέσσερις Έλληνες που τον στηρίζει. Αυτός που θεωρεί είτε ότι είναι καλά, είτε ότι μπορεί να απειληθεί αν δώσουμε λεφτά στους άλλους. Πρακτικά. Το παλατάκι είναι αυτό το 25% που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να τον στηρίζει. Το παλατάκι αυτό έχει ροζ τείχους. Ο ένας τείχος είναι τα ΜΜΕ που δημιουργούν το αφήγημα για τους άλλους. Δεν πιάνει όμως τώρα το αφήγημα, το πουλάνε στους δικούς τους, στους μέσα. Μέσα είναι αυλικοί. Είναι βουλευτές που κυκλοφορούν με Πόρσε. Είναι ο κύριος Φλωρίδης που θεωρεί ότι όσοι μιλάγαν για μπάζα είναι για τα μπάζα. Είναι ο κύριος Κουλκουδίνας που λέει ότι όποιος κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του μάλλον είναι προνομιούχος Έλληνας. Είναι μια σειρά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πλέον απέναντι τους όχι μόνο εμάς που είμαστε έξω από το παλατάκι, αλλά ακόμα και την κυρία Πακογιάννη που είναι μέσα, και λέει ότι είσαστε λαζόνες. Που χτίζεται το παλατάκι και κρατάει, ακόμα, κρατάει στην φοβία αυτών των ανθρώπων ότι θα χάσουν τα κεκτημένα. Και μπορεί να μην είναι απαραίτητα ένας εκατομμυριούχος ή ο Φραπές και ο Χασάπης στην Κρήτη, αλλά να είναι και ένας συνταξιούχος που του ανακυκλώνουν το φόβο ότι μπορεί να μειωθεί και άλλο η σύνταξή του. Τα παλιά λάθη του μνημονίου.
0: Να.
1: Επομένως, έχουμε μέσα στο παλατάκι αυλικούς και υποτελείς. Οι αυλικοί όμως έχουν μια πρετοριανή φρουρά. Ποια είναι αυτή η πρετοριανή φρουρά? 156 βουλευτές. Τι είπαμε και εδώ, ότι αν πάμε στο 25%, το πιθανότερο είναι να χαθεί το μπόνους αν 25 μείον μία ψήφο και η πρετοριανή φρουρά, η μισή, θα βρεθεί έξω από τα τείχη του παλατιού, θα βρεθεί με την υπόλοιπη κοινωνία που δεν διψάει βέβαια για αίμα, αλλά διψάει για δικαιοσύνη. Εκεί λοιπόν οι καταστάσεις θα είναι έκριθμες. Δεν θα υπάρχουν αρκετοί πρετοριανοί να φρουρήσουν τον Κυριάκο τον Α. Ο Κυριάκος ο Α ρίχνει το βλέμμα στον Κυριάκο τον Β. Και λέει: παιδιά, αν χρειαστεί, θα βάλω τον κύριο Πυρακάκη να σας λύσει τα προβλήματα. Μα πια. Υπεύθυνος της ελληνικής οικονομίας είναι και δεν μπορεί να λύσει τίποτα. Το μόνο που κάνει είναι τον τροχονόμο ελλημάτων στο Eurogroup. Ενώ τόσα χρόνια μας μιλάνε για ελλείμματα, τώρα που έχουν ελλείμματα οι Ευρωπαίοι, ο κύριος Πυρακάκης δεν τους τραβάει λίγο το αυτί. Στους Έλληνες δεν τραβάει το αυτί. Τα σενάρια αυτά λοιπόν που δείχνουν στις μεγάλες σάλες στο παλατάκι, με τους πολυολαίους, τα γυαλιστερά κοσμήματα, τα ωραία ρούχα, τα ωραία αυτοκίνητα, το πολύ make-up, τις πολλές πλαστικές και τις πολλές selfies, δεν αρκούν για τους υπόλοιπους. Και οι υπόλοιποι πια είναι η κοινωνική πλειοψηφία του 75%. Αν λοιπόν είμαστε στο 25 και μείον μία ψήφο, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το παλατάκι έχει και μία δυναμία. Όσα λεφτά και να έχει να ρίξει ο κ. Μητσοτάκης στα μίντια, υπάρχει μία κερκόπορτα. Η κερκόπορτα αυτή είναι γαλάζια. Και έχει ένα κλειδί. Και το κλειδί αυτό το έχει ένας άνθρωπος που ήταν ένικος στο παλατάκι, ήταν σε πολύ καλύτερες συνθήκες τότε το παλάτι αυτό, φρόντιζε αρκετά όσο μπορούσε τους μη προνομιούχους. Του το πήραν οι Ευρωπαίοι και τώρα το κρατάει στα χέρια του. Ποιος είναι αυτός? Ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει το κλειδί για την κερκόπορτα, τη γαλάζια. Ένα γαλάζιο κλειδί. Και αν ο Αντώνης Σαμαράς το ανοίξει αυτό το πορτάκι, αρκετοί από τους τύπους που είναι μέσα θα σκεφτούν ότι μπορούν να βγουν έξω. Δεν μπορούν να είναι εγκλωβισμένοι πια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση, όχι από τον Νίκο τον Καραχάλη.
0: Τους απενοχοποιεί κιόλας λίγο, γιατί είναι μια επιλογή. Η πιο κοντινή στη Νέα Δημοκρατία, για να μην πω Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, ο Σαμαράς απαντά στο ποιος άλλος, απαντά στο ότι υπάρχει λύση με σταθερότητα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο κ. Σαμαράς είναι ένας πολιτικός που δεν ανήκει σε αυτούς που φροντίζουν η Ελλάδα να λειτουργεί μέσα σε κανόνες. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι την τριετία του δεν βελτιώθηκαν οι συνθήκες. Παρότι ήταν μια τριετία πρωθυπουργίας δύσκολη ανάμεσα σε μνημόνια.
0: Φέρνει, κουβαλάει μαζί το δικό του μνημόνιο. Το αναφέρει πάρα πολλοί κόσμοι στα σχολεία του. Ότι εντάξει, έχουμε φτάσει στο σημείο να περιμένουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει και αυτό το δικό του μνημόνιο. Έδωσε την απάντησή του.
1: Υπάρχει υποψήφιος πρωθυπουργός που δεν έχει το δικό του μνημόνιο.
0: Στιγμή,
1: γιατί και ο κύριος Τσίπρας έχει το δικό του μνημόνιο.
0: Ναι, αν βάλουμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την κατηγορία,
1: μόνο,
0: είναι ο μόνος.
1: Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεχωρίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτό. Αν δηλαδή το κριτήριο Είναι

0: θέλω πρωθυπουργό που να μην είναι μνημονιακός, δηλαδή αν ξανάρθουν τα κριτήρια.
1: Πρέπει να βάλουμε αγγελία.
0: Πρέπει να βάλουμε μια αγγελία, αλλά σε αυτή την αγγελία μπορεί να απαντήσει ο Ανδρουλάκης από τα κόμματα που φαίνεται να είναι κόμματα εξουσίας. Και μετά πάμε στην άλλη κατηγορία των κομμάτων, τα πιο μικρά κόμματα, που δεν νομίζω εκτός από την κυρία Καρισιανού που είπε ότι θέλει να είναι αυτόνομη η πρωθυπουργός. Πλην του κύριου Ανδρουλάκη δεν έχει κάποιος άλλος, τουλάχιστον θεσμικά ή δημοσκοπικά, τις προδιαγραφές. Άρα, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι όντως είναι το σκηνικό απρόβλεπτο, αλλά υπάρχει μια σταθερά. Ότι το αφήγημα το καινούριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα καταρριφθεί, είναι το αφήγημα της αυτοδυναμίας. Θυμάστε που λέγαμε δεν υπάρχει άλλος, τώρα υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει ο κ. Σαμαράς, υπάρχει ο κ. Τσίπρας.
1: Ένα είναι η αυτοδυναμία και, ένα είναι, και άλλο είναι το 25%.
0: Ακριβώς. Γιατί ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, την περασμένη εβδομάδα, μία εβδομάδα ακριβώς πριν, άρχισε να μιλάει για συνεργασίες και να βάζει απλώς όρους. Να λέει ναι, αλλά θα είναι Νέα Δημοκρατία, θα είναι ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά συνεργασίες. Μέχρι τώρα όμως μιλάει για αυτοδυναμία. Συνεργασία με ποιους? Είπαμε για την Κερκόπορτα Σαμαρά, που είναι η Κερκόπορτα για τους αυλικούς. Υπάρχει άλλη μια Κερκόπορτα. Όταν ανοίγει σε ένα παλατάκι σαν αυτό η Κερκόπορτα των συνεργασιών, η συζήτηση, όχι το πια με ποιον, αλλά με ποιους, εκεί η συζήτηση δεν σταματάει. Και γιατί δεν σταματάει? Γιατί εκεί πια αρχίζει να μπάζει νερά το παλατάκι και οι ακριβές γόβες όλων αυτών των κυριών που μας κουνάνε το δάχτυλο από τα τηλεοπτικά παράθυρα, βρέχονται. Και σε λίγο δεν θα βρέχονται μόνο από τα νερά που μπάζει το σαθρό οικοδόμημα, αλλά θα βρέχονται και από τα δάκρυα τα δικά τους, γιατί δεν θα μπορούν εύκολα να κυκλοφορούν και να μας κουνάνε το δάχτυλο. Θυμάστε, κάποια εποχή είχαν τολμήσει να πούνε ότι αν κρυώνετε στα σπίτια στο χειμώνα, όταν κάνετε μπάνιο, να αφήνετε τους υδρατούς να σας ζεσταίνουν. Θυμάστε αυτή την εικόνα. Τώρα προσπαθούν να πείσουν ότι όποιος έχει ένα αυτοκινητάκι και πάει με αυτό στη δουλειά του, είναι προνομιούχος. Αυτά τα αφήγηματα το ένα μετά το άλλο τελειώνουν. Τελείωσε το αφήγημα Μητσοτάκης, δεν υπάρχει άλλος. Τελείωσε το αφήγημα της αυτοδυναμίας. Τώρα πάνε συνεργασίες, αλλά με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Θα έχει καταρρεύσει μέχρι τα Χριστούγεννα. Σε λίγο δεν θα ψάχνουν για αρχηγό, όπως λέγαμε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία δεν την αφήνει, αλλά θα ψάχνουν με ποιους θα συνεργαστούν για να μην πάνε στα χειρότερα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είπατε κάτι.
0: Και δεν θα θέλει κανείς.
1: Δεν θα αφήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ πλέον δεν μιλάμε μόνο για το πρόσωπο. Εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο σύστημα. Το οποίο σύστημα, όποιος το διαδεχτεί, θα το βρει απέναντί του. Εδώ μιλάμε 7 χρόνια ότι έχουν γίνει πράγματα τα οποία συνηθίζω να το λέω και να γίνουν δυσάρεστος, δεν τα είχαν κάνει άλλοι. Ή εν πάση περιπτώσει, τα είχαν κάνει σε τέτοιο βαθμό. Όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να ελέγξουν τα μέσα ενημέρωσης, καμία αντίρρηση, κανένας δεν το αρνείται. Αλλά όχι αυτό που ζούμε. Και δεν είναι μόνο τα μέσα ενημέρωσης, είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Άρα δεν είναι θέμα προσώπου, έφυγε ο κ. Μητσοτάκης και.
0: Πάμε λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν η Δημοκρατία όχι μόνο δεν έχει διέξοδα, αλλά έχει και λύσεις. Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, διακομματική και με στελέχη της ίδιας Νέας Δημοκρατίας υγιή. Δεν είναι και 156 της Νέας Δημοκρατίας βουτυγμένοι στο μέλι. Λοιπόν, και να πάμε σε αυτό που εγώ ονομάζω αναθέσμιση. Να βάλουμε πάνω-πάνω στις προτεραιότητες το κράτος δικαίου, να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι νόμοι. Από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι νόμοι, στοιχειωδώς, είναι τόσες πολλές οι ανομίες που το σύστημα θα αρχίσει να κλειδονίζεται και θα καταλάβουν και οι ολιγάρχες ότι δεν είναι όλοι οι δικαστές στη χώρα ελεγχόμενοι. Ήδη βλέπουμε κάποιες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που δεν είναι τόσο μονομερείς όσο ήταν πριν. Σας θυμίζω ότι ακόμα και να εξαντλήσει τη θητεία της η παρούσα κυβέρνηση, η δίκη των Ντεμπών δεν θα έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Είναι πιθανό να υπάρχουν απόνερα στην υπόθεση των υποκλοπών. Ακόμα πιο σημαντικό, θα υπάρχουν απόνερα σε μια σειρά φακέλων που διαχειρίζεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κοβέσει με κοβέσει χωρίς κοβέσει. Οι φάκελοι αυτοί ξεπερνάνε τους 30, ξεπερνάνε τους 40 από ό,τι μαθαίνουμε και μας έχει πει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται να έχεις πολιτική κάλυψη, να έχεις μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να εφαρμοστεί ο νόμος. Πώς θα αντιμετωπίσει το σύστημα? Από το ίδιο το σύστημα. Ξέρετε και οι δικαστές. Δημόσιοι λειτουργοί είναι. Δεν είναι όλοι βαμμένοι με τα χρώματα της της Μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας αυτά τα γαλαζοπράσινα, θα σκεφτούν ότι έχουν πορεία. Λοιπόν, Όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε μια ευνομούμενη Ελλάδα που θα έχει όμως διακομματική κάλυψη η καινούργια κυβέρνηση, γι' αυτό μιλάω για αναθέσμιση, και μια ευρωπαϊκή, πώς να το πω, αρχή, η οποία δεν θα είναι τα κολυτάρια του κ. Μητσοτάκη τα σημερινά. Ένας-ένας αποδομούνται και οι φίλοι του οι πρωθυπουργοί και οι φίλοι του οι βρυξελιώτες αυλικοί. Είδαμε τι έπαθε η προηγούμενη κυβέρνηση στη Γερμανία. Είδατε ο κύριος Μέρτς τώρα έχει προβλήματα. Ο κύριος Σάντσες επίσης έχει προβλήματα. Ο κύριος Μακρόν, φίλος του κύριου Μητσοτάκη, και αυτός μετά από λίγο καιρό δεν θα είναι στη θέση του. Ένας-ένας φεύγουν. Φεύγουν τα ευρωπαϊκά στηρίγματα και όταν η ευρωπαϊκή διαπλοκή δεν βρίσκει ανταπόκριση από την ελληνική κυβέρνηση, θα αναζητήσει συμμαχίες με την όποια επόμενη κατάσταση.
1: Φτάσαμε στο να περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά και κάποιοι λένε ότι θα είναι ο καταλήτης της εκλογικής αναμέτρησης κτλ. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης, η λεγόμενη κεντροαριστερά, και αναφέρομαι ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, η οποία δείχνει μια ασύλληπτη αδυναμία να πείσει ότι θέλει να ελέγξει αυτή την κυβέρνηση. Μπορεί να γίνονται ανακοινώσεις, δηλώσεις στα παράθυρα το πρωί, οι εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων να είναι λαύροι. Αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σε πάρα πολλά θέματα που θα μπορούσε αυτή η κυβέρνηση να βγει σε σέντρα ένα είδος ασυλίας.
0: Είναι ασυλία, είναι ασυλία ή αδυναμία διατύπωσης αφηγήματος.
1: Κοιτάξτε, ίσως και αυτό.
0: Ο κύριος Τσίπρας, παρότι είναι η δεύτερη του φορά, του έχουμε δώσει μια περίοδο χάριτος, ναι, γιατί τώρα στείνει το κόμμα του. Ο κύριος Ανδρουλάκης...
1: Αλλά έχουν περάσει και μήνες.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης τα λέει. Το πρόγραμμά του ήταν αξιοπρεπέστατο, συμπαγές και οι θέσεις του. Τον άκουγα το πρωί στους διαλόγους για την Αθήνα. Αποδόμησε πλήρως την, πώς να το πω, μπετατζίδικη λογική του Μητσοτάκη να λύσει το στεγαστικό στην Αθήνα δίνοντας τους εργολάβους
1: στους
0: διορόφους. Όταν καταραίει ολόκληρη Κυψέλη. Προσέξτε, κυριολεκτικά καταραίει η Κυψέλη. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να βάλει και δύο ρόφους από πάνω της. Και έρχεται ο Ανδρουλάκης και σου λέει: όχι, δεν είναι αυτό λύση. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Αυτά όμως είναι τα θετικά. Λέτε πολύ σωστά ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πλέον τα βάζουν οι διεθνείς. Οι ξένες εφημερίδες, διάβασα προχθές για τη Wall Street Journal, που έλεγε ότι ένας λομπίστας λειτουργεί εξωθεσμικά, έχει παρασύρει πιθανότητα την κυρία Γκυλφόιλ, λειτουργεί ως εκπρόσωπος ελληνικών εταιριών, μεγάλων, δεν ξέρω αν αυτό είναι παράνομο ή όχι, και τι συμπεριλαμβάνει, αλλά ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρχονται η Wall Street Journal και η New York Times να κάνουν αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ναι. Εσάς ξέρω πολύ καλά ότι όσες φορές βάζετε θέματα στο τραπέζι και το κάνετε συχνά, σας σκιάζουν. Λοιπόν, τα κόμματά μας, ναι, μπορεί να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Βλέπω ότι υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, για να μην το ξεχνάμε, υπάρχει μια τριπλέτα, πάλι ένα συμβίβαστη. Δηλαδή εκεί Πολάκης, Δούρου, Παπάς.
1: Πρέπει να διαλέξει τι θες. Ναι.
0: Δεν τους βλέπω να είναι καλά παιδιά. Μάλλον και αυτοί θα αρχίσουν να φωνάζουν περισσότερο και εκεί θα ήταν μια ευκαιρία, ακριβώς επειδή υπάρχει αδυναμία, η αντιπολίτευση, είτε κεντροαριστερά είτε κεντροδεξιά, να τα βρει. Υπάρχει μια παλέτα σκανδάλων και αν ενώσουν τις φωνές τους, να τα αναδείξουν. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Έχουμε καθημερινά σωρία σκανδάλων. Και πολλές από τις σημερινές επιχειρήσεις που φαίνονταν θυρές, ξένες επενδύσεις, κάποιες ναυπηγεία, κάποιες άλλες σε ταχυδρομεία, είναι μάλλον σαφές. Πρέπει αυτά να τα δούνε. Δεν είναι δουλειά ούτε του Καρβουνόπουλου ούτε του Καραχάλιου να τους υποδείξουν το πώς, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τι υπάρχει. Και έχετε δίκιο ότι αυτό που ονομάζουμε δυναμική αντιπολίτευση είναι αδυναμία των κομμάτων αυτών. Ξέρετε, πέφτουν και αυτοί σε μια παγίδα και εδώ μπορεί να μην αρεστός στα κόμματα ούτε της κεντροαριστεράς ούτε τ' άλλα. Η δυναμική αντιπολίτευση έχει δαιμονοποιηθεί.
1: Γιατί, ναι. Γιατί... Όλοι κυνηγάνε, έχουν τη δικαιολογία ότι δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε το λεγόμενο μεσαίο χώρο.
0: Ναι, μα ο μεσαίος χώρος, εμείς τον πρωτοδουλέψαμε ως έννοια,
1: ναι,
0: θέλει αποδείξεις και ονόματα. Ο μεσαίος χώρος δεν είναι κάτι ασαφές. Είναι συγκεκριμένοι πολίτες, οι οποίοι πλήττονται όπως όλοι μας, από τα μέτρα μιας κυβέρνησης που δεν μπορεί. Ο μεσαίος χώρος θέλει αυτό που είπατε και εσείς ότι κάνω εγώ στην αρχή. Μπορεί κάποιοι να μην τους αρέσει, αλλά βλέπουν ότι λέω αλήθειες. Οι αλήθειες πονάνε. Έτσι πρέπει να κάνουν και τα κόμματα. Δεν μπορεί να ωρεοποιούν. Δεν πρέπει να στρογγυλοποιούν. Η δυναμική αντιπολίτευση λοιπόν είναι αντιπολίτευση με τεκμήρια, με αποδείξεις. Ξέρετε, υπήρχε μια σειρά παλιών πολιτικών που βγάζανε σκάνδαλα. Τώρα ο μόνος που φαίνεται να φωνάζει είναι ο κύριος Πολάκης και αυτός να είναι ο αιρετικός ιστορίας. Λοιπόν, όταν εγώ είχα το, ας πούμε το θάρρος ή την τόλμη ή την τρέλα κατά κάποιους να πω πέντε πράγματα για την κυρία Καριστιανού και αποδείχθηκαν αληθή, μπορεί να με συμπαθεί η κυρία Καριστιανού, δικαίωμά της, αλλά ο υπόλοιπος ελληνικός λαός κατάλαβε τι παίζεται. Λοιπόν, αν μπορούσες αυτό να το κάνεις με έναν άνθρωπο που δεν είχε καν κόμμα και είχε και μια ασπίδα λόγω του συμβολισμού που κουβαλούσε. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις με κόμματα που έχουν ιστορία, παρελθόν και δυστυχώς ένα μεγάλο τους κομμάτι, αυτό της επταετίας Νέας Δημοκρατίας, είναι καθολικά σκανδαλώδες. Δεν έχουν προηγούμενο. Οι αδυναμίες λοιπόν ας μην είναι μόνο στα μίντια των κομμάτων. Είχαμε πει εμείς εδώ για τις δημοσκοπήσεις. Το είχαμε πει, δεν το είχαμε πει. Είχαμε πει και γι' αυτό. Βρέθηκε προχθές μια εταιρεία, δεν ξέρω πώς, αλλά να συνεχίζεται το, να παρουσιάζει αριθμούς ενώ δεν είχε κλείσει η δειγματοληψία. Δύο μήνες πριν υπήρχε άλλο πρόβλημα με άλλη εταιρεία. Δεν μπορούν να τα αναδείξουν. Άμα ήδη πηγαίνουν και αγοράζουν δημοσκοπήσεις από εταιρείες που τους φέρνουν να υπολείπονται της κυβέρνησης ενώ δεν τεκμηριώνεται από τα ποιοτικά στοιχεία, τότε είναι άξιοι της τύχης τους. Αν δηλαδή τα κομματικά επιτελεία των αυτών των κομμάτων πηγαίνουν και συνομιλούν με δημοσκόπους που υπηρετούν το κυβερνητικό αφήγημα και όχι το λειτουργήμά τους, τότε ναι, είναι άξιοι της τύχης τους. Δεν λέω να ξεκινήσουν την αντιπολίτευση από τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό που ονομάζουμε δυναμική αντιπολίτευση και το επαναλαμβάνω, θέλει τεκμηρίωση, τεκμηρίωση θέλει δουλειά και θέλει θάρρος να βγεις και να επιμείνεις σε ένα θέμα. Αν θέλεις να τα έχεις με όλους καλά, το πιθανότερο είναι ότι χωρίς ρήξη δεν θα γίνεις πρωθυπουργός. Και δεν θα γίνεις πρωθυπουργός μετά από μια Ελλάδα επταετίας Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι η επταετία των σκανδάλων.
1: Επειδή είπατε πριν από λίγο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και επειδή η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει ένα πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Εντάξει, θεωρείται ο κ. Ζένδιας ένας επίδοξος δελφίνος, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη προσώπων. Παλιά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι ο Αβέροφ, ήρθε ο Μητσοτάκης, ήταν ο Έβερτ. Τώρα πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα κίνδυνο να αντιμετωπίσει ότι αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ μετά από τα μνημόνια, δηλαδή να έχουμε ένα φιλορόημα, μια διάλυση κάποια στιγμή μετά από το τέλος του καθεστώτος Μητσοτάκη?
0: Δεν θα μπω στο εύκολο σλόγγαν του ή θα αλλάξει ή θα βουλιάξει. Μόλις προχθές η Νέα Δημοκρατία συμπλήρωσε τα 52 της χρόνια. Θα πω όμως κάτι και δεν είναι σύνθημα. Η Νέα Δημοκρατία συμπλήρωσε 52 χρόνια, αλλά τα 10 τελευταία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα υβρίδιο. Δεν το λέω εγώ πια. Πρώτος το είχα πει και αυτό και δυσαρέσει από πολλούς φίλους μου νεοδημοκράτες. Το λέει ο Κώστας Καραμανλής, το λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Το δείχνει με τις αποστασιοποιήσεις της συνεχής ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Επομένως, είναι τρεις οι πρώην αρχηγοί οι οποίοι λένε ότι αυτό που ζούμε από το 2016 μέχρι το 2026 δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία γυρίσει στις εργοστασιακές, παύλα, καραμαλικές τις ρυθμίσεις, τότε ναι, γιατί υπάρχουν και τα κοινωνικά αποθέματα, μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της. Το πρόβλημα πότε θα δημιουργηθεί και θα γίνει ΠΑΣΟΚ το διαλυμένο, αν ο Μητσοτάκης τελειώσει τα πόδια, δεν ακολουθήσει το παράδειγμα των παλαιότερων αρχηγών και μετά από την ενδεχόμενη αποτυχία του για την τρίτη θητεία, πει εγώ δεν αφήνω το κόμμα και είμαι εδώ. Δεν λειτουργήσουν τα όργανα. Ήδη έχει υπονομεύσει τη διαδικασία της διαδοχής του με τον τρόπο που έχει αλλάξει τη σύνθεση του συνεδρίου, τον τρόπο που εκλέγονται τα μη εξ οφίτσιο μέλη. Έχει κάνει διάφορες πονηριές ο Κυριάκος εκεί, αλλά θα πρέπει, αν θέλει πραγματικά να μην τον πάρει το ποτάμι, όπως λέει ο Σαμαράς, να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει την πορεία της. Αλλιώς, να πάει να την αλλάξει όνομα, να την κάνει παραπόταμο, να την κάνει ό,τι θέλει, να πάρει και τον Κυριάκο το Β', να την ονομάσουν Παλατάκι, να την ονομάσουν Βερσαλίες, έχουν γνώση από τη γαλλική πολιτική από τα γαλλικά όπλα, να την κάνουν ένα κόμμα γαλλικού τύπου, μακρονικό, αλλά να αφήσουν Νέα Δημοκρατία ήσυχη. Η μεγάλη πατριωτική παράταξη, η παράταξη ευθύνης, η παράταξη της κοινωνικής ευαισθησίας, η παράταξη των μεγάλων θεσμικών επιλογών δεν έχει σχέση με το σημερινό. Και επειδή μιλάμε κοντά στα γενέθλια, αυτό το είδατε και πρακτικά. Δεν πήγε ο κόσμος στα γενέθλια. Και δεν είναι ότι δεν πήγε ο κόσμος, δεν πήγε Καραμαλής, Σαμαράς, Μαϊμαράκης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι απουσίες δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στην ηγεσία αυτή και την κοινωνική βάση.
1: Θα μείνετε εδώ μέχρι τις εκλογές ή θα...
0: Όχι.
1: Θα εργαστείτε πάλι έξω?
0: Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο εδώ και επειδή είπαμε ότι οι μεγάλες εξελίξεις γίνονται και λαμβάνουν χώρο στο εξωτερικό, να είμαι εκεί που τα γεγονότα μετουσιώνονται σε πολιτικές, Ηνωμένες Πολιτείες, στα Εμιράτα και Λονδίνο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε, νομίζω, και εσείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλια. Ίσως κάποιοι να κάνουν τον κόπο να δουν και την πρώτη συνέλεξη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
0: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα Αντωνοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, διαμηνύει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και δηλώνει πως η Αμερική στηρίζει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ηγετική ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Τραμπ στην Προεδρία του 2028. Μήνυμα στην Ευρώπη να βγει από τον λίθαργο. Παράθυρο Μητσοτάκη στους αλληλείς για μεγαλύτερη επιδότηση στο πετρέλαιο. Αντεπίθεση Ανδρουλάκη με τροπολογίες για έκτακτη ενίσχυσή τους και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. Αθώοι δύο ψαράδες για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Οργισμένη σύζυγός του καταγγέλει παρακράτος και συγκάλυψη. Νέο κύμα διαδηλώσεων μαθητών και συνδικάτων στη Γαλλία. Άγρια επεισόδια και διαμαρτυρίες φοιτητών στο Βέλγιο. Ικανοποίηση, κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση για την επίσκεψη και τα μηνύματα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε αδιανόητη μια ενδεχόμενη σύγκρουση Αθήνας-Άγκυρας, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον δεν θα την επιτρέψει. Για τα F-35 τώρα που επιθυμεί διακαώς ο Ερντογάν, επανέλαβε πως όσο έχει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Μήνυμα τώρα για τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στη γεωπολιτική ενεργειακή σκακέρα έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
3: So happy that Greece has invested significant resources in becoming an entry point for US LNG into Europe, but also the importance that we place on connectivity projects, the tremendous importance that Greek shipping plays in moving goods around, and of course the common interest that we share in preserving the field of navigation, which is critical for the functioning of the world economy.
4: The one thing I would say that defines our alliance, because sometimes you use the term alliance, it sounds like it's just a diplomatic alliance, but one of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution.
5: Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Στις συναντήσεις θέθηκαν όλα τα κρίσιμα θέματα, όπως και το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αφοσίωση της Ουάσιγκτον στο έργο και άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπάρξει αμερικανική παρέμβαση για να αποτραπεί τυχόν σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
6: Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
5: Για τα F-35 που επιθυμεί διακαώς η Άγκυρα, δηλώνει ότι θα χρειαστούν χρόνια για να λυθεί το ζήτημα που υπάρχει με τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και την εμπλοκή στο Κογκρέσο. Πάντως, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς της Ελλάδας, υπήρξε συμφωνία για πωλήσεις όπλων.
7: Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.
5: Η συμφωνία πλαίσιο αφορά και την αγορά προηγμένων πυράβλων που θα προορίζονται για τα μαχητικά F-35, εφόσον φυσικά δοθεί έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Και έχουμε συνδεθεί με όλους τους συναδέλφους και τα σημεία ενδιαφέροντος για τα απτά αποτελέσματα της συνάντησης της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην χώρα μας, στην Αθήνα. Μαζί μας η Έφη Κουτσοκώστα, ο Ανδρέας Δερμιτζάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Γιάννης Ευσταθίου για τη συμφωνία για τα οπλικά συστήματα. Θα τα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα. Και Έφη, ξεκινώ με εσένα να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε, να διαβάσουμε δηλαδή πίσω από τις γραμμές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μπορούμε να περιμένουμε προκαταβολικά μια διπλωματική μεσολάβηση.
8: Κοίτα, αρχικά, Εύα, να πούμε ότι ακούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια από τον Μάρκο Ρούμπιο για το βαθμό της καλής σχέσης και το στρατηγικό βάθος της ελληνοαμερικανικής σχέσης, αλλά και τη σύγκληση πολλών από τα συμφέροντα ΗΠΑ και Ελλάδας. Πάντως, το πρώτο πράγμα που μας είπε σήμερα ανώτατη διπλωματική πηγή, όσον αφορά τουλάχιστον τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για τις οποίες ενημερώθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, είναι ότι σίγουρα δεν είπε βρείτε τα μόνοι σας. Δηλαδή, δεν έπαιξε το ρόλο του Ποντίου Πιλάτου, όπως ίσως κατηγορήθηκε από κάποιους. Ίσα-ίσα, μας είπε η ίδια πηγή, ότι προσέγγισε τα προβλήματα των δύο συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ με πολύ μεγάλο σεβασμό. Άλλωστε, τα γνωρίζει πολύ καλά, ήδη από την περίοδο που ήταν γερουσιαστής και ασχολήθηκε πολύ εκτενώς με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και λόγω ακριβώς αυτής της σύγκλησης των συμφερόντων ΗΠΑ και Ελλάδας, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, ίσως, όπως λένε, ήταν και λίγο πιο κοντά, ένα βήμα πιο κοντά στη θέση της Ελλάδας.
2: Άρα, λες, Έφη, τώρα ότι αυτό το βήμα πιο κοντά στη θέση της Ελλάδας να μεταφράζεται και σε μια παρέμβαση έτσι ώστε να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία.
8: Κοίτα, Εύα, δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε κάποια διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Περισσότερο, και δεν έχει και αυτή την εντύπωση και την αίσθηση η ίδια η κυβέρνηση, περισσότερο θα μπορούσε να παρέμβει εφόσον και αν προκύψει κάποια ανάγκη ή κάποια κρίση. Αυτό τουλάχιστον πάντα έκανε και ιστορικά η Αμερική σε αυτή την περίπτωση των ελληνοτουρκικών διαφορών, των ελληνοτουρκικών εντάσεων επί του πεδίου. Το ίδιο είχε κάνει και στην κρίση του 1976 με το χώρο. Το ίδιο είχε κάνει στην κρίση του Μαρτίου του 1987 με το Σισμίκ, το ίδιο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, το 1996 με την κρίση των Ημείων. Yeah. Δηλαδή, τι έκανε όταν τα πράγματα έφταναν σε οριακό σημείο, παρενέβαινε προκειμένου να μην περάσουμε, να μην φτάσουμε σε μία σύγκρουση, σε ένα πολεμικό επεισόδιο.
2: Τώρα, Έφη, έχεις πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα με το καλώδιο, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη συνέχεια Ισραήλ. Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
8: Τώρα περιμένει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά να διατυπωθεί, να υποβληθεί το αίτημα διοδότησης από τις γαλλικές εταιρείες που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν αυτό το έργο. Αρχικά τις έρευνες βυθού για την επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Στη συνέχεια η Ελλάδα θα εκδώσει την άφτεξη και από εκεί και πέρα το έργο θα έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία, αν ισχύσουν οι απειλές της, τότε σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε κάποια αντίδραση. Γιατί η Τουρκία αυτό που θέλει είναι να ζητήσουμε άδεια. Το οποίο η Ελλάδα έχει αποκλείσει από την αρχή και έχει πει ότι το μόνο που θα κάνει είναι να κάνει μια τυπική ενημέρωση στην Τουρκία όπως και σε άλλες παράκτιες χώρες.
2: Άρα εκεί προκύπτει και το ενδεχόμενο τα πράγματα να φτάσουν στα άκρα ακόμα και με πολεμικά πλοία, για παράδειγμα.
8: Κοίταξε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, η αλήθεια είναι, γιατί η Τουρκία απειλεί. Δεδομένης λοιπόν της κατάστασης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα σε σχέση με την αντίδραση της Άγκυρας. Μπορούμε να περιμένουμε ίσως κάποια διπλωματική παρέμβαση από τη Γαλλία ή τους Ευρωπαίους, καθώς το έργο είναι ένα ευρωπαϊκό project, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία έχει αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο. Ωστόσο, αν η Τουρκία τελικά θελήσει να στρατιωτικοποιήσει αυτή την κατάσταση και να βγάλει και πάλι φρεγάτες, πολεμικά σκάφη στο πεδίο, τότε σίγουρα η Ελλάδα δεν πρόκειται να απαντήσει όπως είχε κάνει τον Ιούλιο του 2024 ανοιχτά της Κάσου, αλλά μπορεί και εκείνη να απαντήσει με πολεμικά σκάφη, με φρεγάτες δηλαδή, και με F-16 στον αέρα, όπως άλλωστε είχε πει ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης εδώ από την εκπομπή του Open 10 Παντού το Σεπτέμβριο.
2: Μάλιστα, Εύη Κουτσοκώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, Γιάννης Ευσταθίου, έχεις πληροφορίες, Γιάννη, για τις συμφωνίες που συζητήθηκαν για τα στρατιωτικά. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, εξέπεμψε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, πως τα F-35 δεν θα τα πάρει μέχρι να ξεφορτωθεί τους ρωσικούς S-400.
9: Και θα περάσουν χρόνια, Εύα, είπε χαρακτηριστικά, και μέχρι που να περάσουν αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα ήδη θα τρέχει τα δικά της F-35. Το 28 έρχονται τα 4 πρώτα, το 29 τα άλλα 4, 8 λοιπόν που θα ενσωματωθούν πλήρως στην πολεμική μας αεροπορία το 2030. Έως τότε, εμείς τι θέλουμε, τη συμφωνία που υπογράψαμε των 4 δισεκατομμύριων δολαρίων, να πάρουμε εκείνους τους πυράβλους που θα είναι οι κατάλληλοι και για τα F-16 Viper, αλλά και για τα stealth F-35. Εδώ είναι ο πύραυλος AIM μικρού βεληνικούς που μπορεί να φορτωθεί και σε F-16 Viper. Έχουμε ήδη 82, θα κάνουμε άλλα 37 μπλοκ σε Viper.
2: Που επιθυμούμε εμείς να εντάξουμε στη στρατιωτική μας φαρέτρα.
9: Να τα πάρουμε δηλαδή από τους Αμερικανούς. Αυτοί οι πύραυλοι κάνουν και για τα F-16 και για τους F-35. Επίσης θέλω να πάρουμε τις ίδιες κατηγορίες και μεγάλους βεληνικούς. Γιατί θέλουμε αυτούς τους πυράβλους? Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία για να το αντιληφθούμε, διότι τα F-35 είναι stealth, δηλαδή είναι αόρατα. Θα πρέπει ο πύραυλος να μπορεί να φύγει με τυφλή εκτόξευση, δηλαδή να φύγει αμέσως και μετά να κλειδώσει ο στόχος. Γιατί? Διότι θα πρέπει οι θήκες να ανοίξουν και να κλείσουν αμέσως, διότι ιδάλλως, αν μείνουν παραπάνω, χάνουν την stealth ιδιότητα. Θα φαίνονται. Έτσι λοιπόν είναι μεγάλη σημασία αυτή η πύραυλη AIM που θέλει να αποκτήσει η Ελλάδα. Το θέλει και η Πορτογαλία που πήγε ο κύριος Ρούμπιο. Το θέλει η Ολλανδία, το θέλουν και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένει να δούμε αν οι ΗΠΑ θα τους ξεκλειδώσουν. Χρειάζεται έγκριση του κυρίου Ρούμπιο. Όμως φαίνεται πως μάλλον πιο εύκολα θα πάρουμε τα Stryker. Τα Stryker τι είναι?
10: Του
9: είναι...
10: κυρίου Τραμπ.
9: Ναι, του κυρίου Τραμπ, συγγνώμη. Είναι οχήματα, τα βλέπετε, τα οποία είναι περίπου 3.000 στον Αμερικανικό στρατό και φαίνεται πως σιγά σιγά θα τα αποσύρει. Και εμείς ζητάμε λοιπόν να μας τα δώσουν. Τι τα θέλουμε εμείς? Και για αντιεροπορική άμυνα, όπως βλέπετε, αλλά και για να μεταφέρουν πέρα από προσωπικό και drones στο πεδίο των μαχών. Άρα λοιπόν, μένει να δούμε τι τελικά θα πάρουμε πέρα από, από τον εξυγχρονισμό του NF-16, όπως σας έλεγα, συν την αναβάθμιση που θα έχουμε των ελικοπτέρων του πολεμικού μας ναυτικού.
2: Για να σταθώ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε μια αρχηγική εμφάνιση από τον Ιερό Λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρούμπιο έστειλε μηνύματα για τη δημοκρατία, έστειλε μηνύματα στη Δύση και στην Ευρώπη. Σε μια ομιλία που σχολιάστηκε πολύ και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ως ένα σκαλοπάτι για το Λευκό Οίκο. Να τον ακούσουμε.
11: We believe that Europe can awaken from its long slumber and rekindle the fire that was lit here millennia ago. There are already signs. Across this continent, we are witnessing what we hope will be the beginning of a generational shift. We are at an inflection point. An inflection point not only in the history of my nation, but an inflection point in the whole of our civilization. The threats we face today are every bit as real as they were on the dramatic stage of antiquity.
2: Τώρα, Ανδρέα Δερμιτζάκη, αυτή η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών δεν σχολιάστηκε μόνο στην Αθήνα από τον Ιερό Λόφο της Πνίκας, σχολιάστηκε πάρα πολύ και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
12: Έτσι είναι, Εύα. Καταρχήν, να πούμε ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο ήταν μια αρχηγική ομιλία, παρά διπλωματική. Η εικόνα και το μήνυμα είχαν συνδυαστεί για πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο από τους παρόντες. Και αυτό το ακροατήριο βρισκόταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού, εδώ στην Αμερική. Τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα στέκονται με πολύ καλά σχόλια σχετικά με την ομιλία και τη χαρακτηρίζουν ως μια προγραμματισμένη διακήρυξη για την επόμενη μέρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Washington Post τη χαρακτήρισε ως μια ομιλία που προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η ίδια εφημερίδα κάνει λόγο για το πόσο προσεκτικές ήταν λεπτομέρειες από το State Department, ώστε η δηλωτική κάλυψη της ομιλίας να είναι άρτια. Και αυτό λέει πολλά.
2: Ναι.
12: Την ίδια ώρα το CBS και το Associated Press στάκεται στην προεδρική προέκταση της ομιλίας του. Και η Wall Street Journal τη χαρακτηρίζει η καλύτερη ομιλία της χρονιάς. Εύα.
2: Ναι, διότι εδώ υπάρχει και ένα ιδιότυπο bras de fer για την Προεδρία. Νωρίς είναι, θα πει κανείς, ωστόσο ο χρόνος χρειάζεται πάντα για αυτά τα πράγματα, μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Αντιπροέδρου, του J.D. Vance.
12: Έτσι είναι. Είναι πολύ γνωστό ότι κατά καιρούς ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτάει φίλους, δωρητές, ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο καταλληλότερος, είναι ο J.D. Vance ή ο Μάρκο Ρούμπιο. Παρά το γεγονός πως κάθε φορά ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στην ιστορία απλά ως ο σπουδαιότερος υπουργός εξωτερικών. Όμως, θεωρούν ότι ο J.D. Vance είναι ο φυσικός διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο φυσικός διάδοχος θα είναι αυτός που θα επιλέξει μέχρι την τελευταία στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ και φυσικά η οπαδή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Κανείς δεν έχει εξασφαλίσει μια θητεία ή ένα χρήσμα πριν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Πάντως, κρατάμε αυτό που μόλις μας είπες πριν από λίγο, δηλαδή ότι η Wall Street Journal χαρακτήρισε αυτήν την ομιλία ως την καλύτερη ομιλία, την ομιλία της χρονιάς του Μάρκο Ρούμπιο. Θυμόμαστε βεβαίως ότι την ίδια εφημερίδα, εχθές, εδώ στην Αθήνα, σε ερώτηση Αμερικανού δημοσιογράφου, στην εφημερίδα αυτή επιτέθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, επειδή δεν του άρεσε η ερώτηση. Προφανές είναι λοιπόν πως τέτοιες εφημερίδες, οι οποίες είναι τεραστίων μεγεθών, δεν κάνουν πολιτική, αλλά στην ουσία ασκούνε κριτική και από εκεί και ύστερα έχουν την αντικειμενικότητά τους. Και βλέπουμε πως οι εξουσίες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αλλού, παθαίνουν αλλεργία με την κριτική. Καθόλου δεν τους αρέσει. Ωστόσο, εδώ είναι ένα πολύ εμφανές και εμφατικό παράδειγμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Δερμιτζάκη. Ερχόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, συνάντηση με τους αλλοίς που είναι σε απόγνωση, καθώς όπως λένε τα μέτρα δεν τους καλύπτουν. Είχε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Χαλκιδική, ο οποίος και δεσμεύτηκε πως θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά με το θέμα για επιπλέον στήριξη. Πήρα από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ που κατηγόρησε την κυβέρνηση πως κάνει πολύ λίγα και με καθυστέρηση και όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλλοίς. Η Χαλκιδική Τρικούπη τώρα κατέθεσε τροπολογία για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ σε νησιά, προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
10: Εγώ που ζητάμε είναι η αντιμετώπιση με τους Ευρωπαίους αλλοίς. Ναι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ο Έλληνας ψαράς φυλάει σύνορα.
13: Το ξέρουμε καλά αυτό.
10: Τα σύνορα της Ευρώπης.
13: Και ξέρουμε και τους αγώνες που δίνεται και ξέρουμε και τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
14: Ο Πρωθυπουργός μόλις φτάνει στην Αρναία, αφετηρία της περιοδίας του στη Χαλκιδική και συναντά εκτάκτως αλλοίς που έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη με λεωφορεία για να τον συναντήσουν.
15: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη.
14: Στην ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί με τα θέματα των αλλοιών προσωπικά.
13: Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, άλλωστε των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
14: Ο Πρωθυπουργός από τη Χαλκιδική ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με στήριξη στην τιμή της Αντλίας και αύξηση του επιδόματος, ενώ την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης περνά στην αντεπίθεση με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή και προβλέπει έκτακτη ενίσχυση 50 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των αλλοίων με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
16: Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλλοίς. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Μήπως πάλι χρειάζεστε επιστολή στην κυρία Βοντερ Λάιεν, νέα επιστολή κοροϊδίας.
14: Η δεύτερη τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που προβλέπει από 1η Ιανουαρίου 2027 επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά έως 3.100 κατοίκους προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
17: Η μείωση που προτείνεται, και διορθέστε με αν κάνω λάθος, αντίκειται στην κοινωνική νομοθεσία. Επίσης, ως προς τον αντισταθμιστικό μηχανισμό απόδοση του ΦΠΑ και πάλι ίσως ΠΑΣΟΚ, δεν μας αναφέρεται από πού θα προκύψουν τα χρήματα αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στο μηχανισμό.
18: Ό,τι αν προτείνουμε, ακούμε το γνωστό επιχείρημα των δημοσιονομικών κανόνων. Πόσο κοστίζει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30%, σε όλα τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων που δεν εφαρμόζονται σήμερα. 20 με 25 εκατομμύρια
14: ευρώ. Πειράκια από τα υπόλοιπα κόμματα για τη διαχείριση της ακρίβειας και το ενεργειακό κόστος.
2: Και το βλέπουμε καθημερινά πως στην εκλογική εικονίστρα είναι συνεχώς οι κοινωνικές ομάδες που διαμαρτύρονται και τα μέτρα για τα οποία αυτοί διαμαρτύρονται και ζητούν προκειμένου να κλείσουν και ζητήματα, ανοιχτά ζητήματα. Έχουμε συνδεθεί με τον Παντελή Ζιβόνση και την Κάτια Φωτιάδο. Επίσης βλέπουμε, Παντελή, να δίνεται μεγάλη έμφαση σε περιοχές όπου έχουν ζητήματα τα κόμματα εν προκειμένου η Νέα Δημοκρατία.
6: Πράγματι, Εύα, βλέπω ότι το κυβερνητικό επιτελείο έχει στοχεύσει την Βόρεια Ελλάδα, όπου η Νέα Δημοκρατία δέχεται πιέσεις από τα δεξιά της και δυσκολεύεται με τα εκλογικά της ποσοστά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στην Κατερίνη, πήγε τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 5 εβδομάδες, πήγε σήμερα στην Χαλκιδική, θα ακολουθήσουν και άλλες περιοδίες και όλες αυτές τις περιοχές θα τις επισκεφτεί ξανά ο Πρωθυπουργός. Σήμερα λοιπόν συναντήθηκε με τους αλλοίς. Θυμίζω ότι όταν έκαναν κινητοποιήσεις πριν μερικές μέρες οι αλλοίοι στην Θεσσαλονίκη και ήταν και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δεν τους είδε. Σήμερα όμως τους είδε. Και καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός βγαίνει ο ίδιος
2: μπροστά. Ναι, διότι, Παντελή, οι αλλοίοι κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποίησαν πως θα κλείσουν τα μεγάλα λιμάνια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και άλλων πόλεων. Δηλαδή, κατάλαβαν και από την κυβέρνηση, δεν ικανοποιήθηκαν από τα αιτήματα, ότι πρέπει να τους ακούσουν περισσότερο.
6: Και ακριβώς σε αυτό βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός βγαίνει ο ίδιος μπροστά, αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες και λέει στους αλλοίς ότι εγώ προσωπικά θα ασχοληθώ με τα ζητήματά σας και σαν κυβέρνηση θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σας βοηθήσουμε. Και νομίζω ότι το κάνει αυτό γιατί θέλει να δείξει ότι ακούει τα προβλήματα των πολιτών και θέλει να δώσει λύσεις, να δώσει ο ίδιος λύσεις, πάντα στα πλαίσια του εφικτού και των δυνατοτήτων που έχει η χώρα. Και λέγαμε πριν μερικό καιρό ότι θα είναι αρκετά τα μέτρα της ΔΕΘ όσα ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και με αυτά θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Βλέπω ότι από το Σεπτέμβριο και μετά η κυβέρνηση ανακοινώνει συνεχώς νέα μέτρα. Είδαμε τον διπλασιασμό στο αλευτικό πετρέλαιο. Είδαμε παρεμβάσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση λέει ότι στόχος της είναι να ανοίξει κάτω από το 1,75. Είδαμε την στήριξη στις βιομηχανίες με την επιδότηση του ρεύματος. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρένθεση που εξαιρεί φούρνους, κομμωτήρια, μικρομεσαίες δηλαδή επιχειρήσεις, ενεργοβόρες που δυσκολεύονται και ίσως πρέπει να το εξετάσει ξανά η κυβέρνηση και ίσως δούμε και επιπλέον μέτρα. Αυτό που καταλαβαίνω πάντως είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στέλνει το μήνυμα ότι είμαι εδώ, σας ακούω και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε, να μην μείνει δηλαδή κανείς πίσω στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
2: Σας ακούω και θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω τα αιτήματά σας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Κάτια Φωτιάδο, αφού ευχαριστήσω τον Παντελή Ζιβόντση, έρχομαι σε εσένα, διότι και στο ΠΑΣΟΚ χτίζουν καθημερινά τη στρατηγική τους με το βλέμμα τους στις κοινωνικές ομάδες που έχουν ζήτημα.
19: Εδώ και ένα μήνα, στην ουσία μετά τη ΔΕΘΟ, που ο Νίκος Σταυδουλάκης παρουσίασε το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να τρέχει αγκομαχώντας πίσω από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει καταφέρει να επιβάλλει μια ατζέντα στον δημόσιο διάλογο με τις προτάσεις του, όπως αυτή για τα κόκκινα δάνεια, για τις 120 δόσεις, για το 13ο μισθό, για την 13η σύνταξη, και την κυβέρνηση σε πρώτη φάση να τις απορρίπτει αυτές τις προτάσεις, λέγοντας πως είναι ανεφάρμοστες και ακοστολόγητες, και στη συνέχεια να τις εφαρμόζει, και πάλι όμως, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κουτσουρεμένες, κολοβές, όχι όπως θα έπρεπε να ήταν. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου βλέπουμε βουλευτές γαλάζιους και υπουργούς δημοσίως να βγάζουν γλώσσα στους πολίτες, άλλος να λέει ότι όποιος δεν έχει λεφτά να βάλει καύσιμα στο αυτοκίνητό του να πάρει λεωφορείο, άλλος να βλέπει ότι υπάρχει πολλή κίνηση στην Εθνική Οδό και άρα μια μεγάλη υπερκατανάλωση, άλλος να μας ονομάζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης κακομύριδες και τους άλλους της Νέας Δημοκρατίας νοικοκύριδες, και άλλος να μιλάει για εργοδότες οι οποίοι τραμπουκίζονται από εργαζόμενους. Απίθανα πράγματα λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, που όμως δείχνουν ότι τα 8 χρόνια παραμονής της εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολλά. Ο Νίκος Σταυδουλάκης λένε από το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίζει να καταθέτει προτάσεις συγκεκριμένες. Έχουμε δει τις προτάσεις του για τη στεγαστική κρίση. Είδαμε και στο βίντεο την πρότασή του για τους αλλοίς με την έκτακτη ενίσχυση 50 λεπτών ανά λίτρο. Για τους νησιώτες, για τα νησιά έως 3.100 κατοίκους με την επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ. Όλα αυτά λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι δίκες, άμεσα υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες προτάσεις, ορθολογιστικές και κοστολογημένες, οι οποίες είναι απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής των πολιτών.
2: Κάτια Φωτιάδου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μας το είπε, κυρίες και κύριοι, ο Παντελής Ζιβόντσης για το καμπανάκι επιβίωσης που χτυπούν και οι φούρνοι και τα κομμωτήρια, καθώς λένε πως δεν εντάσσονται στα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για το κόστος της ενέργειας, με τους αρτοποιούς μάλιστα να μιλούν για επερχόμενες αυξήσεις στο ψωμί.
20: Δυστυχώς είδαμε προχθές τα 100 εκατομμύρια για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύμα πήγε αποκλειστικά στη βιομηχανία. Ο κλάδος μας για ακόμα μία φορά εξαιρέθηκε παρότι ενεργοβόρος.
21: Απογοητευμένοι είναι οι αρτοποιοί που μένουν εκτός επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα, αν και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση στις βιομηχανίες.
22: Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 2,5 λεπτά για τη βιομηχανία, αλλά για εμάς τις μικρές επιχειρήσεις ήταν απλώς Τετάρτη.
23: 95 εκατομμύρια για 200 βιομηχανίες βρήκε, αλλά δεν βρήκε ούτε ένα ευρώ να δώσει στους αρτοποιούς και θα σας πει η Πρόεδρος ότι έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι, όσο δεν είχαν κλείσει την κατοχή. Άρα το ερώτημα είναι ότι όταν μοιράζει λεφτά, αυτό που λέω πάντα, να τα μοιράζει σοβερός.
21: Οι αρτοποιοί λένε ότι τα λουκέτα σε 1.500 φούρνους την τελευταία τριετία λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους θα αυξηθούν, ενώ θα αυξηθεί και η τιμή στο ψωμί.
24: Αναγκαστικά τώρα, με τις επιπλέον αυξήσεις που έρχονται, θα περάσει και στο ψωμί. Θα κάνουμε σίγουρα μια αύξηση του στο δεκάλεπτο.
20: Δυστυχώς βλέπουμε ότι θα προχωρήσουμε ξανά και σε νέες αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
21: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος.
25: Προφανώς χρειάζεται μεγαλύτερη δυνατή στήριξη και ειδικά σε έναν κλάδο του επιχειρήν όπου έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του ωραρίου, των αναγκών, της προσωπικής δουλειάς των ανθρώπων αυτών, τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα.
21: Εκτός επιδότησης έμειναν και τα κομμωτήρια.
26: Οι ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, προειδοποιώντας πως χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η βιωσιμότητά τους απειλείται και η αύξηση των λουκέτων είναι πιθανή.
27: Θα ήταν καλό να μην είμαστε στην εξαίρεση και να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτές τις. Έστω να μας βοηθήσουν κάπως.
28: Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο λογαριασμός του ρεύματος, περίπου στα 25-30%.
29: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια, ζητούν ουσιαστικά στήριξη.
21: Οι ιδιοκτήτες κομμωτηρίων ετοιμάζονται για αυξήσεις.
2: Ανέβηκαν σήμερα οι τόνοι στην Βουλή μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και του Υπουργού Ναυτιλίας, όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε το ελληνικό λιμενικό πως κρύβεται όταν οι Τούρκοι ψαράδες παρενοχλούν τους Έλληνες. Με τον Βασίλη Κικίλια να του απαντά πως αυτή είναι μια παράδεκτη διατύπωση από αρχηγό κόμματος.
0: 200 μέτρα μακριά από τη Θράσο, τουρκικά πολεμικά. Εμείς, όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ. Ούτε μία.
1: Να ακούω από έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος που θέλει να λέει ότι εκπροσωπεί και το πατριωτικό τόξο του κοινοβουλευτισμού ότι κρύβονται οι λιμενικοί μας, αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και στην ελληνική σημαία και εδώ πάνω στη στολή έχουν την ελληνική σημαία και το εθνόσημο και παλεύουν στις θάλασσες, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Και είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Προς άγραν ψήφων λέγονται για να συνοηθούμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία το 2021 τροποποίησε τον αλλιευτικό κώδικα και πλέον δεν γίνεται καμία σύλληψη από το λιμενικό. Πλέον, σε ένα περιστατικό παράνομης αλλίας, θα πρέπει πρώτα να επιβληθεί ποινή σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και εφόσον το σκάφος ή το πλωτό μέσο ελιμενιστεί σε οποιονδήποτε ελληνικό λιμένα, να προβούν οι ελληνικές αρχές σε σύλληψη.
2: Τώρα, μήνυμα εκλογικής νίκης με αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας έστειλε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για περιφρόνηση των πολιτών που θα γίνει εν τέλει τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος στο Πασόκ.
4: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019 και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 και ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Δεν θα το κάνω, διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.
6: Από τη Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε κάλεσμα να ανανεωθεί η συμφωνία αλήθειας με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα που έρχεται μέσα από αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Από τη μεριά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε νέα πειρά κατά της κυβέρνησης και έκανε λόγο για τσουνάμι διαμαρτυρίας που θα μετατραπεί σε ψήφο στο Πασόκ.
5: Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμοι παρεμβάσεων και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετιμιγορία. Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το Πασόκ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι στο Πασόκ. Επειδή των ολιγαρχών τα παιδιά, οι Έλληνες νεοπολιτικοί, πριν πεινάσουν, ενώ χάσουν την εξουσία, μαγειρεύουν τη συγκυβέρνηση, εάν φύγει ο Μητσοτάκης και πάει ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη, ο Χατζηδάκης και ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας θα συγκυβερνήσουν την επόμενη μέρα, ε?
6: Ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Ελλάς, σημείωσε πως δεν βλέπει κάποια στασιμότητα, ενώ άφησε αιχμές και κατά του Πασόκ για τη στάση που κρατά.
7: Η ελληνική αστέρη συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αν γιατί θα σας αρέσει να μιλάμε για αυτές, κατέγραψε και ποσοστά στο 20% και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι το

0: όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
1: Η Μίνα Παπαθεοδόρου, σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, μιλάει για παρακράτος και συγκάλυψη λίγη ώρα μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας να αθώσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια.
1: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τάχθηκε υπέρ της ενοχής των δύο ψαράδων, όπως είχε προτείνει ο εισαγγελέας της έδρας. Αλλά οι υπόλοιποι 6, δύο δικαστές και 4 ένορκοι, τους έκριναν αθώους.
2: Μετά τη μειοψηφία του προέδρου του δικαστηρίου εναντίον της αθωωτικής απόφασης, κάποιοι μένουν εκτεθειμένοι γιατί απεφάσισαν έτσι όπως απεφάσισαν. Προκλητική απόφαση.
1: Ο βασικός μάρτυρας είχε αναγνωρίσει τους δύο ψαράδες ως τους δράστες που χτύπησαν τον πρώην υπουργό, περιγράφοντας πως με το καίκι τους πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη και με ένα κοντάρι τον χτύπησαν 2 με 3 φορές με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Ένας ακόμη μάρτυρας κατέθεσε πως άκουσε διαπληκτισμό και πως είδε το αλευτικό να κάνει κύκλους γύρω από το φουσκωτό, όμως δεν αναγνώρισε τους δύο ψαράδες μέσα στην δικαστική αίθουσα.
3: Εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης, τον ίδιο μηχανισμό που οδήγησε στην κλίση της χείρας του Σύφη Βαλιράκη στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης Τσιάρα, προκειμένου να πιστεί να μην κάνει προσφυγή στην αρχική αρχιοθέτηση της υπόθεσης.
1: Ένας ψαράς που την ημέρα του θανάτου του πρώην υπουργού επέστρεφε με το καίκι του στο λιμανάκι της Ερέτριας είχε δει την κρίσιμη ώρα στις 12 το μεσημέρι να λείπει το σκάφος των κατηγορουμένων. Όμως τη δίκη δεν πήγε να καταθέσει. Εμφανίστηκε ο γιος του, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας του πάσχει από άνοια.
4: Οι δικηγόροι της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη θα ασκήσουν έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.
1: Οι κατηγορούμενοι μετά την δικαστική απόφαση επανέλαβαν ότι είναι αθώοι.
5: Ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι.
1: Οι λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας διώκονται για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση.
6: Και έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Χαριτάτο. Σπύρο, είχατε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εκπομπή σας μαζί με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Καθαρές κουβέντες. Η οικογένεια θα ασκήσει έφεση. Μιλάμε τώρα για ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για ένα παλικάρι στον αγώνα κατά της Χούντας, κατά της δικτατορίας. Κορυφαίο στέλεχος που έδωσε μάχη. Έναν άνθρωπο ακέραιο, με σπάνιο ήθος. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε στην Κέρκυρα. Κατάφερε να ξεφύγει από εκεί, να αποδράσει. Κολύμπησε μέχρι την Αλβανία. Εκεί ξανασυνελήφθη και βασανίστηκε εκ νέου.
7: Να πούμε, Εύα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το δικαίωμά της έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης έχουν τα αρμόδια εισαγγελικά όργανα. Η οικογένεια Βαλιράκη θα κάνει την αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών, απολύτως εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη, προκειμένου να αποφασίσει ο εισαγγελέας εφετών εάν θα ζητήσει ο ίδιος την επανέναρξη διαδικασίας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο μεικτό ορκωτό εφετείο. Την ίδια στιγμή, όπως προείπες, Εύα, έχουμε την απόφαση των ενόρκων, 4 ενόρκων, λαϊκών.
6: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι και νομικός. Ναι. Πόσο συχνό είναι, πόσο συχνά το βλέπουμε, δηλαδή, ο πρόεδρος και οι εισαγγελέας να ζητούν την καταδίκη και τελικά να αθώνονται?
7: Αυτό που δεν είναι συνηθισμένο, αν έχουμε 4 ενόρκους που αθώνουν, να συμφωνούν οι δύο τακτικοί δικαστές. Συνήθως ισχύει το αντίθετο, δηλαδή είναι λόγω άγνοιας της νομικής επιστήμης των λαϊκών δικαστών των ενόρκων, συνήθως επηρεάζονται ή λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις τοποθετήσεις ή το σκεπτικό των τακτικών δικαστών. Άρα έχουμε πρώτα τις τοποθετήσεις των ενόρκων, οι οποίοι μάλιστα έκριναν αθώους τους δύο κατηγορουμένους με αμφιβολίες. Ακολουθούν και συμφωνούν μαζί τους οι τακτικοί δικαστές, δεχόμενοι τις αμφιβολίες, αλλά προς αθώωση η απόφασή τους, και μειοψηφεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος όμως νωρίτερα είχε δει, όπως και οι υπόλοιποι δικαστές, την υπόλοιπη έδρα, τον εισαγγελέα της έδρας να προτείνει την ενοχή και τον δύο. Εδώ όμως τι συμβαίνει? Έχει βαρύτητα ότι ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφισε? Ναι, αλλά χρειάζεται λεπτομέρειες. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να εξηγηθεί γιατί έχει διαφορετική δικαστική κρίση. Γιατί και αμφιβολίες, Εύα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι τηλεθεατές, αιτιολογείται. Πρέπει να αιτιολογήσουν τις αμφιβολίες τους και οι λαϊκοί δικαστές, οι ένορκοι, αλλά και οι τακτικοί δύο δικαστές. Όταν λοιπόν θα έρθει στα χέρια

0: η αιτιολογημένη, περιστατωμένη αίτηση για εισαγγελική έφεση στον εισαγγελέφετον θα εκτιμήσει όλη την πρόταση, το περιεχόμενο των τοποθετήσεων της αίτησης της οικογένειας Βαλιράκη, η οποία τι θα λέει με λίγα λόγια, ότι δεν ορθώς εκτιμήθηκαν οι καταθέσεις και μαρτυρίες, μάλλον τα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν ελήφθησαν υπόψη και επίσης η αιτιολόγηση των αμφιβολιών δεν ήταν επαρκής για να οδηγεί στην αθώωση των δύο κατηγορουμένων. Επίσης, υπάρχει και η πιθανότητα να μην εκτιμήθηκαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία, όπως έχουμε ήδη ακούσει από την οικογένεια Βαλιράκη, δημόσια να λέγεται και να γράφεται. Όπως και να έχει, στις επόμενες μέρες θα έχουμε ή νέα αθωωτική απόφαση, μάλλον δηλαδή μη αποδοχή του αιτήματος της οικογένειας Βαλιράκη, ή θα έχουμε επανέναρξη της δίκης, καθόλου απίθανο, στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών.
1: Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Σπύρο Χαριτάτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η οικογένεια δεν το βάζει κάτω και ασκεί έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο μαζί σας με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στις 4 παρα 20 στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις καταιγιστικές αποκαλύψεις για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέσωσε με εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο με κατηγορούμενο αρχηγό τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, που είναι πλέον αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις. Ενδεικτική της δράσης του κυκλώματος, η διάλογη φωτιά.
2: Ένα πολυπρόσωπο δίκτυο με διαφορετικούς ρόλους και φερόμενο αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη περιγράφεται στην πολυσέλιδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Σύμφωνα με τις αρχές, στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν λογιστές, αλλοδαποί και πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, με τη συνολική ζημιά σε βάρος του δημοσίου να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Στις 14 Ιουνίου του 2024, να μου πει ότι δεν μπορώ να εργάζομαι για εκείνον με τα κανονικά χρήματα, τα 600 ευρώ που μου έδινε, αλλά να πάω να δουλέψω για αυτόν για 300 ευρώ. Φυσικά δέχτηκα και συνέχισε να με ταλαιπωρήσει, να με εκδηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν μέχρι και τον Ιούλιο του 25. Στη φορολογική δήλωση του 25 για το 24 μου δήλωσε κοντά στα 20 χιλιάρικα.
2: Ο Καμπούρης φέρεται να είχε τεθεί για ημέρες υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος φέρεται να επισκέφθηκε καζίνο, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες.
4: Είμαι αθώος.
2: Αποκαλυπτική είναι η διάλογη που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία ανάμεσα σε εργαζόμενο που έχει εξαπατηθεί και στην κατηγορούμενη λογίστρια.
5: Ναι, πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Ναι, αν είναι λογιστικό, θέλω να. Ούτε καν με έχει απολύσει από ό,τι ξέρω, που φαίνεται μέσα. Τα λεφτά δεν έχω πάρει, ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη?
5: Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη, έχουμε συνεργασία με εταιρείες. Οπότε εγώ θέλω όνομα επιχείρησης εταιρείας. Η κάθε επιχείρηση, η κάθε εταιρεία έχει μπροστά έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται. Συνεργάτη σε επιχείρηση, κύριος Καμπούρης, δεν υπάρχει εδώ.
2: Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, οι εταιρείες άλλαζαν διαχειριστές και εργαζόμενους μέσα σε μία νύχτα.
7: Αυτό που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο κύριος Καμπούρης και οι υπόλοιποι είναι με τον δανεισμό των εργαζομένων.
2: Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, ήταν δηλωμένοι σε εικονικές εταιρείες και πληρώνονταν από αυτές ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Στανίση, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, η Αγγελική Ηλιάδη, ο Σώτης Βολάνης και ο Αλέκος Ζαζόπουλος.
8: Κληρώνει την εικόνα και το όνομα του λαού σε αυτή η εξέλιξη, πρόεδρε? Λερώνεται το όνομα του λαού?
9: Όπως και να είναι, βεβαίως, δηλαδή έριξε ένα ιστορικό όνομα στα λίμματα.
2: Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την έρευνα, το δίκτυο είχε σχηματιστεί από δύο ομάδες. Η πρώτη προχωρούσε στη σύσταση εταιριών και όταν ήθελαν να επεκταθούν τα μέλη της σε νέους κλάδους, χωρίς όμως να έχουν τις αντίστοιχες ευθύνες, επιστράτευαν τη δεύτερη ομάδα που αποτελείται από τους αχυρανθρώπους.
1: Στο Βέλγιο μεταφέρθηκαν οι διαδηλώσεις μαθητών που έχουν πάρει τη μορφή εξέγερσης για παιδεία, στέγαση και κοινωνική πρόνοια, με βία επεισόδια να ξεσπούν στη Λιέγη και τις αρχές σε μια πρωτοφανή απόφαση να απαγορεύουν συναθρήσεις πάνω των 3 ατόμων. Και στην Γαλλία εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές παραμένουν στους δρόμους.
10: Πλήθος κόσμου έχει κατακλείσει την πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι. Η μεγάλη κινητοποίηση σε πανεθνικό επίπεδο, που οι μαθητές έχουν ονομάσει τέταρτη πράξη, έχει ξεκινήσει. Στην πλατεία της Βαστίλης, οι μαθητές ανάβουν καπνογόνα και κρατούν ένα μεγάλο πανό μπροστά από τη στήλη του Ιουλίου με το μήνυμα «Επανάσταση 2.0 ραντεβού στις 17 Οκτωβρίου», προαναγγέλλοντας νέα κινητοποίηση. παίρνοντας τη σκυτάλη από τον παριζιάνικο επαναστατικό αέρα, μαθητές και φοιτητές του Βελγίου βγαίνουν στους δρόμους της γαλλόφωνης Λιέγης και διαδηλώνουν. Ξεσπούν άγρια επεισόδια. Διαδηλωτές πάνε τζαμαρίες σε βιτρίνες και βάζουν φωτιές στους δρόμους της Λιέγης. Οι αρχές απαγόρευσαν από σήμερα τις συγκεντρώσεις άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους χώρους της πόλης. Η απαγόρευση ισχύει έως και τις 16 Οκτωβρίου. Οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου, επικαλούμενοι το αυξανόμενο κόστος εκπαίδευσης, τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό. Στη Γαλλία, η οργή δεν καταλαγιάζει. Οι μαθητές είναι εξοργισμένοι με τις υποδομές που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, την έλλειψη εκπαιδευτικών, τα υπερφορτωμένα προγράμματα και τις μεγάλες ανισότητες μεταξύ των σχολείων στις διαφορετικές περιοχές.
4: On manifeste pour un droit qui paraît normal, surtout dans un établissement de la République. Il y a l'égalité dans les valeurs de la République.
10: Ο θυμός των νέων δεν έρχεται από το πουθενά, δήλωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεβαστιάν Λεκορνί σε διάγγελμά του.
11: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre.
10: Κλειστά παραμένουν 375 σχολεία, ενώ ντύνεται η ανησυχία στην κυβέρνηση εν ώψη και των εκλογών του Απριλίου το 2027.
1: Κοντά μας είναι η Μαρία Καρχυλάκη. Μαρία, θα συνδεθούμε τώρα με την πλατεία της Βαστήλης, καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις που έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Βλέπουμε εδώ λοιπόν την εικόνα και πλέον από τη Γαλλία έχουν πάει και στο Βέλγιο και πλέον δεν είναι μόνο οι μαθητές που δεν βλέπουν ένα καλύτερο αύριο στη ζωή τους. Στο πλευρό τους είναι και οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι πολίτες.
12: Ναι, και εδώ είναι και το ενδιαφέρον, Εύα, διότι βλέπεις, στη Γαλλία δεν έχουμε πια μόνο αυτό που είπες, μαθητές που ζητούν καλύτερα σχολεία. Έχουμε εκπαιδευτικούς, εργαζομένους, συνδικάτα και όλοι μαζί κατεβαίνουν στους δρόμους. Και έχουμε και μια κοινωνία που βράζει. Βράζει από την ακρίβεια, από τα καύσιμα, από το γεγονός ότι ο κόσμος δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να τα βγάλει πέρα. Και την ίδια ώρα βλέπουμε αναβρασμό και στο γειτονικό Βέλγιο. Εκεί μάλιστα οι μαθητές, να σου πω, είχαν ξεκινήσει πιο πριν τις κινητοποιήσεις του. Αντιδρούσαν στις περικοπές στην παιδεία. Άρα δεν είναι ότι ξεκίνησε μια εξέγερση στη Γαλλία και πέρασε τα σύνορα. Είναι ότι σε όλο και περισσότερο ευρωπαϊκές χώρες, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους περίπου για τον ίδιο λόγο. Γιατί η ζωή γίνεται πιο δύσκολη, οι κυβερνήσεις του λένε ότι εσύ πρέπει να κάνεις οικονομία και ο κόσμος βεβαίως απαντά, γιατί δηλαδή να πληρώσω εγώ πάλι το λογαριασμό.
1: Ναι, το ακούσαμε και από την Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα. Και όλα αυτά να κάνουμε δηλαδή οικονομία στα καύσιμα σε μια εξοργιστική πρόταση. Και όλα αυτά, Μαρία, μόλις 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με αποτέλεσμα οι διαδηλώσεις να έχουν μπει και καλά στην πολιτική αντιπαράθεση.
12: Ακριβώς, και δες τώρα τι λένε οι πολιτικοί. Η Λεπέν ρίχνει το βάρος στα επεισόδια και τις καταστροφές, να ζητάει να πληρώσουν οι υπεύθυνοι και να μπει κόφτης στις κρατικές δαπάνες. Μελανσόν, η αριστερά, κατεβαίνει στις διαδηλώσεις, στηρίζει τους μαθητές και καταγγέλει την αστυνομική βία. Και στη μέση η κυβέρνηση που προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα, τα οποία είναι σχεδόν αντίθετα. Να δώσει λεφτά για να ηρεμήσει τον κόσμο και ταυτοχρόνως να περιορίζει τα έξοδα. Διότι βλέπεις, οι αγορές ανησυχούν όλο και περισσότερο για το χρέος της Γαλλίας. Και κοίτα τώρα τι αποκαλύπτει σήμερα το Bloomberg. Ότι έχουμε φτάσει στο σημείο οι αγορές να εμπιστεύονται κάποιες μεγάλες γαλλικές επιχειρήσεις περισσότερο από ότι το ίδιο το κράτος της Γαλλίας. Δηλαδή, όταν η χώρα ζητά να δανειστεί χρήματα, οι επενδυτές ζητούν σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερο επιτόκιο από ό,τι ζητούν από κάποιες μεγάλες γαλλικές εταιρείες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Καρχυλάκη. Και στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι τεταμένα. Θλίψη στη χώρα μετά το θάνατο της αγωνίστριας Μαρί Κάρμεν, που έγινε το σύμβολο της στεγαστικής κρίση στη χώρα μετά την έξωσή της.
13: No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando. Y puedo, quiero dar las gracias a todas las personas, a todas las personas.
14: Η Ισπανία απενθεί για τον θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, το όνομα της οποίας έγινε συνώνυμο της στεγαστικής κρίσης. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης, εκφράζοντας την οργή τους για την ισπανική κυβέρνηση.
15: Yo creo que la ha matado. Que la ha matado, que llevan 8 años con varios intentos de desahucio y esta ya, pues, ha acabado así. Si es que además Mari Carmen. Lo único que pedía era morir en su casa. Es que no pedía nada más. Morir en su casa. Y ha estado a punto. Es que la han matado. O sea, es que no hay otra palabra. Y yo espero que los responsables de esto paguen. y vayan a juicio, de verdad, eso que espero.
16: Yo ahora mismo vengo llorando en el metro y mi primera reacción es que Mari Carmen no ha muerto, la ha matado este sistema anticapitalista y me parece una vergüenza que ahora todo el mundo no esté en la calle manifestándose para que esto no se vuelva a repetir nunca más.
14: Ανάλογη εικόνα και έξω από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές άναψαν κεριά στη μνήμη της Μαρί Κάρμεν, ενώ παράλληλα έστησαν σκηνές σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση.
17: Bueno, mucha pena, creo que es lo que compartimos todos, muchísima pena y sobre todo...
14: Υπενθυμίζεται πως η Μαρί Κάρμεν εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από την έξωσή της, πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές κύμα οργής σε ολόκληρη την Ισπανία.
1: Πάμε τώρα στην επικίνδυνη κλιμάκωση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τη Μόσχα να απαντά στα ουκρανικά χτυπήματα σε υποδομές με επιθέσεις σε Κίεβο και Κρεματόρσκ.
18: Οι Ρώσοι μόλις έχουν βομβαρδίσει το Κρεματόρσκ. Αυτή είναι η απάντηση της Μόσχας στα χτυπήματα των Ουκρανών σε πολιτικούς στόχους και ενεργειακές υποδομές μέσα στη Ρωσία. Η ρωσική επίθεση σε δύο λεωφορεία σκόρπισε πανικό. Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής.
14: Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση. Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει κάθε ίχνο ζωή στον Ντομπάς και ο κόσμος πρέπει να δώσει ισχυρή απάντηση.
18: Ο Μάρκο Ρούμπι επιβεβαίωσε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Την ίδια ώρα ο ρωσικός στρατός πλήττει κρίσιμες υποδομές και περιοχές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η κατάσταση είναι δραματική, καθώς έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις αλλά και την ηλεκτροδότηση. Τουλάχιστον 28 είναι οι νεκροί, ενώ 118 είναι τραυματίες από τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος καυτηριάζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την επίθεση.
19: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей. Вбивство людей. В день були нові удари шахедами та авіаційними бомбами.
20: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκλεί το ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρός υπό τις παρούσες συνθήκες. Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο πυρηνικής ανάπτυξης ως απάντηση σε πιθανούς αποκλεισμούς του Καλίνγκρατ από το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω από τις επιδιώξεις της.
18: Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα γενέθλια του Πούτιν, έστειλε ένα μήνυμα ότι θα του τηλεφωνήσει.
21: I have a call set up. Today is his birthday. Today is Vladimir Putin's birthday. I'm sure you're going to celebrate it. Are you going to celebrate his birthday? Now I have a call set up. I will be...
18: Στον αντίποδο, το Κρεμλίνο διαψεύδει πως έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των δύο.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε στο Open. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τον Κώστα Βρέντζο. Αμέσως μετά η εκπομπή Εικόνες, στις 9 ξένη ταινία και στις 11.30 η εκπομπή Άνω Κάτω Κοινωνία. Από όλους εμάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το

Καλημέρα, καλημέρα. Σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφετηρία, 9 Οκτωβρίου σήμερα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης.

κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ουλα ουλα ουλα ουλα ουλα ουλα γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Είμαστε εδώ λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα θέματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, παρέμβαση στη τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, περιοδία του Πρωθυπουργού με δεσμεύσεις για στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια και τις θετικές ειδήσεις για τον κλάδο των αλιέων. Εφημερίδα Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές των ομολόγων. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, εκνευρισμό στην Άγκυρα. Πηξίδα στο χάος της Διάβγειας με την πλατφόρμα, με νέα πλατφόρμα πλοηγός στο λαβύρινθο της Διάβγειας, είναι η πλατφόρμα Διαφάνεια, που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης βοηθάει τον κοινό χρήστη να βρει εύκολα αυτό που αναζητά. 15 χρόνια μετά την δημιουργία της, η Διάβγεια μοιάζει με θάλασσα εγγράφων που στην πράξη έχει καταστεί άχρηστη για τους πολλούς. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγκαίνια του μεταλλείου Χαλκού στις Σκουριές. Αυτό οι δύο ψαράδες για το θάνατο του Βαλιράκη. Ψηφιοποιήθηκε το παλαιότερο κτηματολόγιο. Στο Παλαιό Φάληρο 1930, από το 1923 και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το Παλαιό Φάληρο και η Καλυθέα ήταν οι μοναδικές περιοχές στη χώρα που είχαν κτηματολόγιο. Για την κτηματογράφηση, ο ιδιοκτήτης πλήρωνε 2 δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως ανακοινώθηκε χθες, οι δύο περιοχές εντάχθηκαν στο ψηφιακό σύστημα του κτηματολογίου. Έως το τέλος του έτους, υπολογίζεται ότι το 99% της χώρας θα μεταβεί στο καθεστώς του ψηφιακού κτηματολογίου και το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου. Γκράβα, την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο συγκρότημα για σήμερα αποφάσισε ο Δήμος της Αθήνας, έως ότου ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων μετά τις καταγγελίες των προηγούμενων ημερών για έντονη οσμή αερίου. Εφημερίδα Τα Νέα, πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκιν μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για πιλωτές, κλείσιμο μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Στοπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων, τι θα ισχύει από εδώ και πέρα και στο εξής για τις πληρωμές στους κούριερ. Τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται οι εξαιρέσεις.

και Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για το 2027-28. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον. Νόμπελ λογοτεχνίας με άρωμα αρχαίας Ελλάδας στην Καναδή, Αν Κάρσον. Νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης. Για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των ψαράδων. Εφημερίδα των συντακτών, χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνα του 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με τον θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο. 69,4% το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα το 25 από 77,2% το 2010. Ανδρουλάκης με Κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για το ΦΠΑ στα νησιά. Μετρό στην Κυψέλη, δικαστική νίκη των κατοίκων. Νέα συνάντηση οργανώνει ο Χάρης Δούκας. Αλιείς, δεσμεύσεις στο θολά νερά. Eurogroup, μέτρα στήριξης από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ. Οι Γερμανοί πιέζουν και για ευρωπαϊκό φόρο στα προσδόκητα ενεργειακά υπερκέρδη. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του. Εφημερίδα Δημοκρατία, μεγάλη δικαίωση της εφημερίδας, δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προσακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Ο Κικίλιας έβαλε στη θέση του τον Βελόπουλο, ντροπή του να λέει ότι τα σκάφη του λιμενικού κρύβονται όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά. Απόφαση με ερωτήματα, αθώωσαν τους δύο ψαράδες για τον θάνατο Βαλιράκη, βόμβες Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για παρακράτος. Το δημόσιο παραμένει ο πιο μεγάλος μπαταχτσής, στα 3,8 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκαν τα χρέη προς τους ιδιώτες. Ελλάδα 2.0, χωρίς 100 και 199 για ώρες όλη η χώρα. Πρώτη νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης, αποκτούν πρόσβαση στα κρίσιμα έγγραφα για τη γραμμή 4. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Διεθνής μέρα δράσης, απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτώβρη, σάλπισμα ξεσηκωμού από τα συνδικάτα να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Σχολικό συγκρότημα Γκράβας, αναστολή λειτουργίας μετά από μια εβδομάδα που μυρίζει αέριο. Σκουριές Χαλκιδικής, σπόνσορας η κυβέρνηση για τα κέρδη της Ελληνικός Χρυσός και Γαλλία δεν το βάζουν κάτω οι μαθητές.

Εφημερίδα Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Η αντιπολίτευση ζητά να μπει πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων. Και την ίδια ώρα φουντώνουν τα κρατικά φέσια. Στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από την Χαλκιδική προς τους Αλλοιείς. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με Αλλοιείς και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από Αρναία, εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές, συνολική επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, θωρακίζεται η Θεσσαλονίκη με αντιπλημμυρικά 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόστιμο 3.000 ευρώ για παρατημένα ογκώδη στην Ικτίνου από το Δήμο σε πολίτη. Παρά τις έπιπλα και στρώμα στη διασταύρωση των οδών Κινγκ και Ικτίνου, το αυστηρό μήνυμα της Δημοτικής Αρχής. Και σε κορυφαίο περιοδικό, η Ελλάδα καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο το 2026.

Την καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα λέει από τις 4:50 μέχρι τις 5:20. Κλείστηκα στην πλατεία Πλαστήρα, λέει, στο Παγκράτη. Δύο πιτσιρικάδες είχαν παρκάρει, λέει, σε κίτρινη γραμμή και κολονάκια. Τελικά πήραν την κλίση από την τροχιά και έφυγαν. Και ο Ιωάννης, δεν είναι η πρώτη φορά που μας στέλνει τέτοια μηνύματα. Μία τον κλείνει ένα αυτοκίνητο που δεν μπορεί να στρίψει το λεωφορείο. Μία το τρόλεϊ. Μία. Γενικώς δηλαδή βλέπουμε κάθε ξημέρωμα μια ταλαιπωρία στους οδηγούς. Την καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Κανένας, λέει, δεν έχει όνειρο να εργάζεται ο συνταξιούχος. Υπάρχει, λέει, και άλλη μεριά του νομίσματος, διότι ο νόμος αυτός δεν φτιάχτηκε, λέει, μόνο για κάποιους που έχουν ανάγκη να εργαστούν και μετά τη σύνταξη, αλλά οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι οι ίδιες, γιατί αυτός ο νόμος, λέει, για το δημόσιο, υπάρχουν εργαζόμενοι, λέει, που αυτή τη στιγμή στο δημόσιο δύο φορές πάνω, λέει, αν είχε πάρει ένα νέο εργαζόμενο. Κάνουν λοιπόν χρήση κάποιοι αργόσχολοι, λέει, στο συγκεκριμένο νόμο και έτσι δημιουργείται ένας ωραίος κομματικός στρατός.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ και μία εβδομάδα υπάρχει αυτή η οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Και μια εβδομάδα μετά ο Δήμος της Αθήνας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων και βεβαίως και μετά από αυτόν τον αγώνα που έκαναν οι γονείς, οι καθηγητές, οι μαθητές, έτσι, διότι αυτό που ζητούσαν είναι να υπάρχει εγγράφος ότι υπάρχει ασφάλεια στο κτηριακό συγκρότημα. Να πω την καλημέρα μου και να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Μάκη Μπίκα. Είναι οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Μπίκα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε, όλα καλά?
0: Λοιπόν, θέλω καταρχάς να μας πείτε για πόσους μαθητές μιλάμε και για πόσα σχολεία εκεί στην Γράβα.
1: Κοιτάξτε, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, που είναι το μεγαλύτερο της χώρας, το σχολικό συγκρότημα, έχει 18 σχολικές μονάδες, ένα ΣΑΕΚ, δηλαδή ένα κέντρο κατάρτισης, 4.000 περίπου μαθητές είναι στο σύνολο, 300 εκπαιδευτικοί και αρκετό βοηθητικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, πέρα όμως από αυτό, πέρα δηλαδή από τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, όλες τις βαθμίδες, γυμνάσια, λύκεια, και ένα ειδικό σχολείο που είναι μέσα σε αυτά που σας ανέφερα, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το σχολικό μάλλον συγκρότημα της Γράβας, δραστηριοποιούνται και αθλητικοί συλλόγοι της περιοχής εδώ, χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις δηλαδή για το στίβο, ναι, τα γήπεδα του μπάσκετ, του βόλεϊ.
0: Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε να μιλήσετε,
1: ναι,
0: σας ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Καθώς και πέρα από το αθλητικό κέντρο, δηλαδή αυτό κατά αυτό, και τη λέξη που τη χρησιμοποιούν μια σειρά άνθρωποι της περιοχής.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να καταλάβουμε κι εμείς που δεν γνωρίζουμε το θέμα και οι ακροατές που μας ακούν, τι ακριβώς έχει συμβεί από την προηγούμενη Παρασκευή και φτάνουμε σε αυτή την Παρασκευή που πλέον αποφασίστηκε από το Δήμο της Αθήνας να γίνει αναστολή λειτουργίας. Για εξηγήστε μας τι έχει συμβεί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Γενικά δεν είναι μόνο από την προηγούμενη Παρασκευή, δηλαδή τα καταγεγραμμένα περιστατικά που υπάρχουν είναι πολύ πιο πριν. Μιλάμε δηλαδή από 16 Σεπτεμβρίου, όπου εντοπίστηκε η πρώτη οσμή αερίου από το 21ο γυμνάσιο Αθήνας, από τα παιδιά, τους καθηγητές και το διευθυντή εκεί. Έγινε επίσημη ενημέρωση αντίστοιχα στο Δήμο. Δεν έγινε κάτι. 21 Σεπτέμβρη αντίστοιχα χτύπησε συναγερμός, δηλαδή μετά τις 16-21 του μήνα, χτύπησε ένα συναγερμός από ανιχνευτήρια για τη διαρροή φυσικού αερίου. Αντίστοιχα επίσης δεν έγινε κάτι, επί της ουσίας δηλαδή. Ήρθε ένας τεχνικός, απλά είπε ότι ήταν false alarm και έφυγε, δεν υπήρχε κάτι άλλο. 2 Οκτώβρη, την προηγούμενη Παρασκευή που αναφέρεται, είχαμε νέο περιστατικό με πολύ έντονη οσμή, που εκεί άρχισε να γίνεται εκκίνωση από το διευθυντή, πρωτοβουλία δηλαδή των εκπαιδευτικών, και με τους γονείς που ήμασταν και εκεί, γιατί η κατάσταση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ταυτόχρονα να πω και το εξής, ότι είχαν γίνει και άλλες εκκλήσεις και δεν δόθηκε καμία απάντηση. Και την προηγούμενη μέρα από 2 του μήνα που σας ανέφερα.
0: Δηλαδή?
1: Μόλις μια μέρα πριν το συμβάν, δηλαδή, που ζητούσαμε κατεπηγόντως επίσημη ενημέρωση από το Δήμο ή ποια είναι τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων και απλά μια προφορική ενημέρωση από ένα τεχνικό. Και δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
0: Δηλαδή από την προηγούμενη Παρασκευή που υπάρχει αυτή η έντονη οσμή και πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν κατάλαβα. 4.000
1: μαθητές.
0: Λοιπόν, πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχει αυτή η έντονη οσμή. Εσείς αποφασίζετε, από ό,τι καταλαβαίνω, κινητοποιήστε οι γονείς, οι καθηγητές, οι μαθητές.
1: Ναι, ναι.
0: Και βρίσκεστε σε μια διαδικασία τέτοια που ζητάτε εγγράφος να πιστοποιηθεί ότι είναι όλα καλά. Και μια εβδομάδα μετά δεν έχετε πάρει κάποιο τέτοιο χαρτί.
1: Επίσημα όχι, δεν υπάρχει κάποιο χάρτη που να πιστοποιεί ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Υπήρχε μόνο ένα δελτίο τύπου της εταιρείας που κοιτάζει το δίκτυο μέχρι και τη βάνα, να σας δώσω να καταλάβετε, της διανομής. Έως εκεί. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει όλες οι ενέργειες από τη δική μας πλευρά, με συνεχείς κινητοποιήσεις, σε συνεννόηση μαζί με τους εκπαιδευτικούς και με γενικότερα με όλη τη σχολική κοινότητα και με τους μαθητές, που καταλαβαίνετε ότι και τα ίδια τα παιδιά ήταν πάρα πολύ αναστατωμένα, δεν μπορούσαν να μπουν στις τάξεις, φοβόντουσαν. Εμείς ήδη πρώτα απ' όλα φοβόμασταν για την δική τους την ασφάλεια. Δυστυχώς, ξέρετε, επειδή έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα, ατελείωτα τέμπη μπροστά μας. Τέμπη, το περιστατικό της Σέρρης, θα μην το ξεχνάμε, το νεκρό παιδί από το Λεβιτοστάσιο με την έκρηξη. Έχουμε ζήσει τη Βιολάντα, έχουμε ζήσει πριν λίγες μέρες το περιστατικό στην Πλάκα. Καταλαβαίνετε ότι λίγο και εμείς δεν είμαστε, μπορούμε εύκολα να πιστούμε από διαβεβαιώσεις ενός αντιδήμαρχου ή ενός δημάρχου ή του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Μπροστά μας έχουμε όχι μόνο, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας, έχουμε και το Υπουργείο Παιδείας και το Δήμο Γαλατσίου.
0: Γνωρίζω ότι χθες είχατε επισκεφθεί, είχατε πάει αντιπροσωπεία, ναι, και στο Δήμο και στο Υπουργείο. Ναι. Για δώστε μας λίγο, τι σας είπαν από εκεί και από το Δήμο της Αθήνας και από το Δήμο στο Γαλάτσι, αλλά και φυσικά από το Υπουργείο Παιδείας. Τι λένε?
1: Θα σας πω. Από την πρώτη στιγμή, λέγανε όλοι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να σας τρομάζει και να μπουν τα παιδιά μέσα κανονικά στα μαθήματά τους ή εκπαιδευτική αντίστοιχα. Χώρια το κάποιο πλουστάσιο από επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε για χάσιμο απουσιών, για απουσίες που μπορεί να οδηγήσουν στο να μην γίνουν εκπαιδευτικές εκδρομές και όλα αυτά που ακούγονταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά και τη Δευτέρα που μας πέρασε τώρα, είχαν έρθει δύο αντιδήμαρχοι στο σχολείο, στο σχολικό συγκρότημα, ο Κτηριακών Υποδομών και αντίστοιχα παιδείας του Δήμου Αθηναίων, και έλεγαν ότι είναι εντάξει τα πράγματα, υπάρχει το δελτίο τύπου της εταιρείας που λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, που αργότερα υπήρχε θέμα που φάνηκε, γιατί έκλεισε η Κιβάνα αντίστοιχα της κεντρικής παροχής, γιατί μάλλον τελικά υπήρχε θέμα.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για κοροϊδία όμως, κύριε Μπίκα, τώρα όλο αυτό που μου λέτε.
1: Κοροϊδία και ξέρετε τι είναι και ενδεικτικό όμως, πέρα από αντίστοιχα από το Δήμο της Αθήνας και το Δήμο Γαλατσίου, που παραδέχτηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος Γαλατσίου ότι εν τέλει υπήρχε διαρροή από το πρώτο ΕΠΑΛ, που παραδέχτηκε ο ίδιος μπροστά σε κόσμο, πέρα όμως από τους Δήμους Αθήνας, γιατί και οι δύο έχουν σχολεία, τα περισσότερα έχει ο Δήμος Αθηναίων και την υποδομή γενικότερα την Κυριακή διαχειρίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Πέρα όμως από αυτό, είχαμε και τη στάση του ίδιου του Υπουργείου με τις ανακοινώσεις του αντίστοιχα. Όπως αντίστοιχα, 6 του μήνα, σας παραπέμπω, μπορείτε να μπείτε μέσα στο επίσημο site της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που υπάρχει το δελτίο τύπου υπογεγραμμένο και από την κυρία Ζαχαράκη και από την αντίστοιχα το διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης, που λέει ότι όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να γίνουν τα μαθήματα. Και χθες,
0: ναι,
1: χθες,
0: πάμε στο
1: είχαμε.
0: Χθες.
2: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries at sage.com. propertyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό

0: 8.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Εδώ είστε λοιπόν συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Συνεχίζουμε αυτή την έρευνα που κάνουμε όλη την εβδομάδα για την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Κιουγκουμτζή. Είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους εμπόρους. Καλημέρα σας, κύριε Κουγιουμτζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παναγού. Καλά.
0: Πώς είναι? Προσπαθείτε. Πώς είναι η κατάσταση στην αγορά, τι γίνεται με τον κόσμο?
1: Δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση στην αγορά. Ξέρουμε πολύ καλά, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα πια, ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών έχει μειωθεί αρκετά λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα ενοίκια. Για εμάς δεν περισσεύουν χρήματα, είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει, κάποια μέτρα θα ληφθούν από την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της τόνωσης αυτής της αγοραστικής δύναμης, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε ένα μερίδιο από αυτή την κατανάλωση.
0: Ποιοι κλάδοι, ποια καταστήματα δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση? Σε ποια καταστήματα είναι ο κόσμος που κόβει περισσότερο τις επισκέψεις, δηλαδή που προσπαθεί να εξοικονομήσει?

0: νομίσει χρήματα για άλλα πράγματα και θα κόψει κάτι άλλο.
1: Ποια? Σίγουρα είναι η ένδυση και η υπόδυση, είναι δεδομένο αυτό. Επισκευές ρούχων, παπουτσιών, το βλέπουμε αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι ο καταναλωτής δεν θα ψωνίσει ένα δεύτερο παντελόνι, πουκάμισο κλπ. Θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να μπορέσει να πληρώσει οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχει, ούτως ώστε να, τελευταία να σκεφτεί να πάει και στην αγορά. Το βλέπουμε αυτό και μας το λένε κιόλας όταν μπαίνουν και στα καταστήματά μας. Δεν είναι κάτι κρυφό ότι τους αρέσει το αντικείμενο, τους αρέσει αυτό που βλέπουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν. Κυρία Πανάγου, μην κρυβόμαστε. Εδώ η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ έδειξε ότι τη 17η και 18η ημέρα για το 40% των νοικοκυριών τελειώνουν τα χρήματα. Οπότε ψάχνονται να δουν πώς θα βγάλουν το μήνα. Άρα η σκέψη του σίγουρα δεν θα είναι να βγουν στην αγορά, παρότι στην αγορά υπάρχουν πολύ καλές τιμές και η σχέση ποιότητας και τιμής σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί είναι δέλεα για τον κάθε έμπορο και επιχειρηματία να προσελκύσει ουσιαστικά πελάτες, καταναλωτές,
0: ναι.
1: Η καλή τιμή.
0: Τώρα μου λέτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αυτά που καταδεικνύει και η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, μετά τη 17η, 18η ημέρα δεν υπάρχουν χρήματα. Αποτυπώστε μου λοιπόν μια εικόνα μετά τις 17-18 του κάθε μήνα. Πώς είναι στα μαγαζιά, δηλαδή οι επαγγελματίες τώρα από τη δική σας την πλευρά?
1: Όντως τις πρώτες μέρες του μήνα, γιατί είναι οι μέρες που έχουν πληρωθεί οι περισσότεροι, υπάρχει μια σχετική κίνηση στην αγορά. Προς το τέλος του μήνα, μετά την 20η μέρα, 22η, τα πράγματα σκουραίνουν, δυσκολεύουν αρκετά, το βλέπουμε ουσιαστικά. Κυρίως βλέπουμε αυτό και στα συνοικιακά καταστήματα, γιατί το ξεχωρίζω αυτό, γιατί έχουμε δύο ταχύτητες εδώ στην κατανάλωση. Τα καταστήματα που είναι σε τουριστικές περιοχές, θα έλεγα, έχουν μια προστιθέμενη αξία λόγω του ότι κινείται εκεί ο τουρίστας, ενώ τα συνοικιακά καταστήματα δυστυχώς έτσι δεν έχουν αυτή την αντιστοίχηση.
0: Δηλαδή στα συνοικιακά καταστήματα μετά τις 20 του μήνα υπάρχει περίπτωση να μην μπει πελάτης?
1: Ακριβώς. Και ακούμε ακόμα χειρότερα πράγματα, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Συσσωρεύουν ουσιαστικά χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, και κάποια στιγμή είναι δεδομένο αναγκαστικά ότι θα κατεβάσουν τα ρολά, θα μπει λουκέτο οριστικό. Και όταν μπαίνει λουκέτο οριστικό, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κατάστημα οφείλει έτσι παντού και αρχίζουν οι δυσκολίες.
0: Έχετε κάποια στοιχεία, έχετε μετρήσει αν αυτό το διάστημα, το τελευταίο 8μηνο, 9μηνο του έτους, έχουν μπει λουκέτα σε εμπορικά καταστήματα?
1: Βεβαίως, αρκετά. Και μάλιστα και ένας λόγος σημαντικός, όχι στα εμπορικά καταστήματα, κυρίως σε καταστήματα εστίασης, φούρνη και ζαχαροπλαστεία, λόγω του ενεργειακού, έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 1.300 φούρνοι.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε, μιλάμε συχνά, ναι, με αρτοπιούς. Στα εμπορικά καταστήματα ποια είναι η εικόνα?
1: Στα εμπορικά καταστήματα, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, λόγω του ότι στο γεμί δεν μπορούν να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί οφείλουν, για να κλείσει το γεμί, θα πρέπει να μην οφείλεις είτε εφορία είτε ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε εκεί είναι δύσκολο να υπάρχουν επακριβώς τα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα που υπάρχει.
0: Τι σας λένε οι συναδελφοί σας ωστόσο? Μιλάτε με συναδέλφους σας, τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν? Ότι πιέζονται, ότι ετοιμάζονται να κλείσουν, ότι ποια είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν?
1: Ακριβώς αυτό που λέτε, ότι είναι σε μια δύσκολη φάση, ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί αρκετά, ότι προσπαθούν με κάποιες οικονομίες που έχουν στην άκρη να επιβιώσουν, ούτως ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, ξέρουμε πολύ καλά, έτσι στην Ελλάδα, ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Πώς σκέφτεστε τώρα να το αντιμετωπίσετε όλο αυτό?
1: πάω ο καθένας από τη δική του πλευρά. Βέβαια, αυτό που εμείς λέμε ότι πρέπει να ληφθούν και ουσιαστικά υποδελεσματικά μέτρα από την ίδια την κυβέρνηση, το κομμάτι της ρευστότητας. Οι τράπεζες είναι κλειστές για το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά έληξε το καλοκαίρι. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν λίγο πιο αντιγραφειοκρατικά,
0: ναι,
1: ούτως ώστε να μπορέσουν να φτάνουν εύκολα στον καθένα επιχειρηματία, να φτάνει η χρηματοδότηση, να μπορεί να κινηθεί και να επιβιώσει.
0: Σωστά.
1: Γιατί με τα ίδια κεφάλαια κάποια στιγμή, κύριε Πανάγου, ξέρετε πολύ καλά ότι τελειώνουν. Και εκεί, εφόσον εξατλούνται αυτά, καταλαβαίνουμε ότι πλέον υπάρχει και το πέρας της κάθε επιχείρησης.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουγιουμτζή, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Μας αποτυπώσατε την πραγματικότητα που υπάρχει στην αγορά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Για εσάς που τώρα είστε στο δρόμο, υπάρχει αρκετή κίνηση και στο κέντρο αυτή την ώρα και στην Μεσογείον και την Κηφισίας κατά διαστήματα, στην Αλεξάνδρας επίσης κίνηση, στην Κατεχάκη κατά διαστήματα, στον Καρέα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και φυσικά στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αρκετά σημεία της Λεωφόρου Αθηνών και στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από Σεπόλια μέχρι και την Αχαρνών, μέχρι και τα Πατήσια, και αντίστροφα από την Λιωσίων, στο ρεύμα εξόδου δηλαδή προς Πειραιά, μέχρι και το Εγάλαιο. Την καλημέρα μας στον κύριο Σπύρο που μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα σε όλους, σε όλο την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στην Αμελή. Ο Αλέξανδρος λέει: καλό, οδηγούσα, λέει, και δεν μπορούσα να γράψω. Αλήθεια μου λέει: είναι καταπληκτικό ο ελληνικός χειμώνας. Αν είναι, λέει, δυνατόν, καλοκαίρι, μόνο καλοκαίρι, λέει. Αυτός ο καιρός είναι σκέτη αρρώστια, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ενέρεσε, Αλέξανδρε, και εκείνο το σαραντάρι όμως το καλοκαίρι, δηλαδή τι, δεν είναι αρρώστια το σαραντάρι. 24-25 βαθμοί, μια χαρά, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, αλλά και πλέον και σε άλλες χώρες της Ευρώπης με τις μαθητικές διαδηλώσεις. Για μια ακόμη βραδιά χθες υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες χιλιάδων μαθητών, χιλιάδων φοιτητών εκεί στην Βαστήλη. Εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της παιδείας, για όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας. Συγκλονιστικά τα πλάνα των διεθνών μέσων με τα παιδιά να διαδηλώνουν και να ζητούν καλύτερες συνθήκες και περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Μιλούν για συγχωνεύσεις τμήματων για τμήματα με 30-35 μαθητές, με ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, με ελλείψεις σε καθηγητές, και καλούν επίσης να συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις. Μάλιστα, την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, αναμένεται να γίνει και πάλι μια πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Η εκπρόσωπος τύπου της Μαθητικής Ένωσης είπε ότι όσο δεν θα έχουμε 10 δισεκατομμύρια στο τραπέζι, θα συνεχίσουμε κανονικά τις κινητοποίησεις μας. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει μόνο στη Γαλλία, στο Παρίσι, συγγνώμη, συμβαίνει και σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας. Και στη Λίλ και στη Ρέν και στην Άντ και στη Νότια Μασαλία, παντού υπάρχουν έντονες κινητοποίησεις. Σε άλλες περιπτώσεις είναι ειρηνικό το κλίμα, σε άλλες περιπτώσεις βεβαίως υπάρχουν και πολύ πολύ σοβαρά επεισόδια. Αυτό όμως που θέλουν οι μαθητές να καταδείξουν και να φτάσει παντού αυτή η εικόνα, δεν είναι αυτές οι συγκρούσεις μόνο με την αστυνομία, αλλά και όλα αυτά που ζητούν τα ίδια τα παιδιά. Η αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, εκατοντάδες συλλήψεις. Βεβαίως με χιλιάδες όμως διαδηλωτές έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, αλλά οι μαθητές βρίσκονται εκεί. Βασικό τους αίτημα είναι η αξιοπρεπής εκπαίδευση, οι αξιοπρεπείς συνθήκες. Υπάρχουν περιπτώσεις, λένε οι μαθητές, που κάνουν μάθημα με 37 παιδιά μέσα στην ίδια τάξη. Κατά την έναρξη των μαθημάτων, λέει, μας ζητάνε να ελέγξουμε αν στις άλλες τάξεις υπάρχουν επιπλέον καρέκλες και θρανία για να μπορέσουν να τα πάρουν και να κάνουν μάθημα και να μπορέσουν να κάτσουν. Καθηγήτρια που κρατούσε ένα πλακάτ στη χθεσινή διαδήλωση έλεγε: είμαι εκπαιδευτικός και οι μαθητές μου με βοηθούν να πιάνω τις κατσαρίδες μέσα στην τάξη και τα ποντίκια.

0: Και βεβαίως ένα εκπαιδευτικό σύστημα με πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Οι έφηβοι λένε ότι τα μαθήματα στη Γαλλία ξεκινούν από τις 8 το πρωί και σταματούν στις 6 το απόγευμα. Και μάλιστα όταν επιστρέφουν στο σπίτι έχουν ένα ακόμη τεράστιο όγκο εργασιών. Την ίδια ώρα λείπουν πάρα πολλοί οι καθηγητές σε βασικά μαθήματα και όλο αυτό, η έλλειψη χρηματοδότησης και όλη αυτή η κατάσταση με τις ελλείψεις έχει φέρει τα πράγματα στο απροχώρητο. Έτσι λοιπόν ανανεώνουν το ραντεβού τους για την ερχόμενη Τρίτη, όπου εκεί καλούν τους πάντες να κατέβουν στους δρόμους. Όχι μόνο μαθητές, φοιτητές, γονείς κτλ, αλλά όλη την κοινωνία. Ούλα, ούλα. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Γλυκιά Παρασκευούλα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και φυσικά το Βασίλη Γκριμπά που βάζει τα όμορφα τραγούδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, αναφέρει το Bloomberg. Μέτρα από την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της τόνωσης της αγοραστικής δύναμης, ζήτησε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Νίκος Κουγιουμτσής, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών έχει μειωθεί λόγω της ακρίβειας σε τρόφιμα και καύσιμα, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι κλάδοι της ένδυσης και της υπόδησης. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράμπας, με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, λόγω της έντονης οσμής αερίου. Προηγήθηκε η εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας, ως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να παραδοθούν τα σχετικά πορίσματα. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, όποτε εντοπίστηκε οσμή αερίου, το πρόβλημα στο σχολικό συγκρότημα της Γράμπας μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο οργανωτικός γραμματέας Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής Μάκης Μπίκας. Στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη θα καταθέσει σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Αναμένεται να διευκρινίσει αν έχει υποβληθεί και η ίδια στην επίμεχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο 58χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του. Σοβαρά τραυματίστηκαν δύο αναβάτες όταν η μοτοσυκλέτα τους εξετράπη της πορείας στη στυλοφόρο Αθηνών. Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονο στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, ενώ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση επειδή ανήκει στον αριστερό χώρο. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Μέχρι το 2030 θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα ο 19χρονος Ισπανός αριστερός αμυντικός Τσάβι Εσπάρτ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα μετανόητοι, πώς είστε, τι κάνετε? Ήρθε η Παρασκευή, ο μήνας έχει 9 και είναι και Παρασκευή. Δηλαδή ό,τι πρέπει αν το σκεφτείς. Αν δεν υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα γύρω γύρω που μας ζαλίζουν το κεφάλι, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν ένα όνειρο η μέρα που ξεκινάει. 7 και 27 θα ανατείλει ο ήλιος, 3 λεπτά πριν από τις 7 θα δύσει. Έτσι όπως το βλέπω τώρα, μάλλον θα ξεκινήσουμε με σύννεφα την ημέρα, αλλά θα φανεί στην πορεία. Το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα, τους Έλληνες, αλλά νομίζω και στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και επηρεάζονται. Δεν ξέρω δηλαδή τι επίρρεια μπορεί να έχει στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, στην Ουκρανία, αλλά αυτά είναι η αφωνία που θα υπάρχει πλέον στα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα από την Βύση. Μεγάλος ο πόνος, μεγάλος ο καημός και μεγάλος ο σπαραγμός. Ασχολούμαστε με τα εκατομμύρια των άλλων για να ξεχνάμε τη δικιά μας αφραγγία. Καμιά φορά, λέω εγώ τώρα. Ο καιρός καλός, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή επιστρέψαμε στο αντίστροφο από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Όχι, νομίζω ότι θα πάμε για να βγούμε με βερμούδες και σορτσάκια, αλλά θα είναι καλή η θερμοκρασία προς ώρας. Θα γυρίσει κάποια στιγμή πάλι ο καιρός σε φθινοπορεινό χειμερινά, αλλά όχι ακόμα. Μοιάζει το Σαββατοκύριακο να είναι σχετικά καλό. Σήμερα στο εορτολόγιο λέει ότι κάτσε περίμενα, γιατί πρέπει να ανοίξουν και οι αρμόδιες σελίδες για να σας πω τι λέει, γιατί δεν είναι και εύκολο το πράγμα. Σήμερα μήνα σας έχει 9, είναι Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Έχω μια εντοπιότητα εγώ σε αυτό το θέμα, γλώσσα, αυγά, καταλαβαίνετε, έχουμε μια οικογενειακή σχέση με όλο αυτό και θα πρέπει να με γιορτάσετε κανονικά, να μου φέρετε δώρα και τέτοια, ξέρω εγώ, λίγα πίτουρα τετρονικότητες. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Φενέρ χθες εύκολα 92-74 και συνεχίζει να προελάβνει. Ο Ολυμπιακός σήμερα παίζει σε 9 και 4 με την ΕΦΕΣ. Επιστρέφει μετά από 7-8 παιχνίδια πόσα έπαιξε σε ξένες έδρες στην δική του, στο ΣΕΦ.
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Όχι στο ΣΕΦ.
0: Ναι, όχι στο ΣΕΦ. Στην Ελλάδα τελευταία. Έχει δει το ΣΕΦ κλειστό. Θα ανοίξει όταν θα είναι έτοιμο και πάλι, γιατί έχουμε εργασίες αναβάθμισης και στο ΣΕΦ αναβάθμιση και στο Καραϊσκάκης αναβάθμιση απέναντι. Γενικά αναβαθμίζονται οι έδρες του Ολυμπιακού. Την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ντέρμπι στην επιστροφή πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις. Ελπίζουμε να είναι καλό το ντέρμπι. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, διότι είναι 20 μέρες πόσες είναι που κάποιοι κάνουν προετοιμασία. 20 μέρες κάποιοι που παίζουν χωρίς σταματημό, όσοι ήταν στις εθνικές, ειδικά στην Εθνική Ελλάδος. Είναι πάντα λίγο περίεργη η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ελπίζω να δούμε μπάλα και τίποτα άλλο, ξέρετε, από τα γνωστά τα γύρω-γύρω. Και άλλο συζητάμε την ακρίβεια στην ενέργεια κατά κύριο λόγο, όπου αυτή η ακρίβεια στην ενέργεια περνάει, διαχέεται σε ολόκληρο το μέτωπο της οικονομίας, διότι δεν είναι και λίγο να έχει τόσο καιρό πια τόσο υψηλές τιμές ενέργειας. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει εκεί κατσικωθεί, δεν λέει να πέσει με τίποτα, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας ενημερώνει αυτές τις τελευταίες ώρες, γιατί δεν είναι και αλλάζει αυτό από 12 ώρες στο 12 ώρο, ότι δεν υπάρχουν μάχες αυτή τη στιγμή και επιθέσεις στην Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει ανοιχτό μέτωπο με το Ιράν και μάλιστα πηγαίνουν καλά και οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, αν αυτό έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα, ένας Τραμπ μόνο το ξέρει. Και δεν εννοώ αν έχει σχέση με την πραγματικότητα το αν πηγαίνουν καλά οι διαπραγματεύσεις, αλλά το αν ο ίδιος έχει ενδιαφέρον αυτές οι διαπραγματεύσεις που πηγαίνουν καλά να γίνουν και πράξη, δηλαδή να γίνουν μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσουν την ένταση και θα δώσουν λήξη στον πόλεμο. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι από τις πρώτες σκέψεις του. Είπε ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου, δεν πρόκειται να γίνουν άλλες επιθέσεις στο Ιράν. Και ποιος τον πίστεψε, κανείς μάλλον, διότι αυτά τα λέει σήμερα, για την ακριβία τα έλεγε χθες το απόγευμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μετά, ξέρεις, έρχεται πρωί, δεν ξέρουμε πώς θα ξυπνήσει. Τέτοια πράγματα ζούμε με τον Τραμπ αυτά τα δύο χρόνια. Αυτό το μέτωπο της ακρίβειας προφανώς και έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε σε εξέλιξη ένα Eurogroup που συζητά μεταξύ άλλων και το ζήτημα της ακρίβειας. Μετρημένοι και φιδωλοί θα πρέπει να είμαστε, λένε οι Ευρωπαίοι. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες σας, αλλά είναι και, και η δημοσιονομική σταθερότητα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν οι αριθμοί. Τώρα δεν πειράζεται για τους ανθρώπους, οι αριθμοί να βγαίνουν. Είναι ένα ζήτημα αυτό για το πώς θα περάσουμε αυτό το χειμώνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, εάν δεν υπάρξει κάτι που να δώσει μια ευχέρεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχουν ήδη προειδοποιήσεις από την πλευρά της Κομισιόν για την Γαλλία. Μαζέψτε τα δημοσιονομικά σας, γιατί το πράγμα δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Άκουσα εντωμεταξύ χθες τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας να λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα με το να βρεθούν αγοραστές για το χρέος, για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, και με έπιασε ένα σύγκριο. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και εδώ, λίγο πριν σκάσει το πράγμα. Είχε σκάσει δηλαδή, απλά κάναμε πως δεν συνέβαινε τίποτα, σαν να μην έτρεχε τίποτα, σαν να μην υπήρχε καμία αλλαγή στα πράγματα, σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πώς ήταν ο Τιτανικός που αυτός βυθιζότανε και οι πλούσιοι ήταν στο πρώτο σαλόνι και χορεύανε υπό τον ήχο των βιολιών? Κάπως έτσι ήταν και αυτό. Το Παρίσι έχει το βλέμμα του στραμμένο στις αγορές. Οι Υπουργοί Οικονομικών παραπέμπουν σε εγρήγορση, αλλά όχι προς ώρας θορυβημένη, όπως είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της Ελλάδας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αλλά το μήνυμα είναι σαφές προς την Γαλλία για την ανάγκη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού το 2027, μετά και την σημαντική άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και βέβαια την διεύρυνση που παρατηρούμε στα spread που χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για την κατάσταση στην Γαλλία. Στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, που είναι σε εξέλιξη και σήμερα έχουμε και το ECOFIN, οι υπουργοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την διπλή πρόκληση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της νέας ενεργειακής κρίσης.

0: όπως λένε οι Υπουργοί Οικονομικών, παρακολουθούν από πάρα πολύ κοντά την κατάσταση στην Γαλλία και αυτό είναι εξαιρετικά ανήσυχο, όχι γιατί την παρακολουθούν από κοντά, αλλά γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία, δηλαδή δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη, είναι μια χώρα θεωρητικά πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα προβλήματα στην γαλλική οικονομία προφανώς και θα εξαπλωθούν πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ορμή και ένταση στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Το μήνυμα προς το Παρίσι έχει σταλεί πριν από την συνεδρίαση, στην οποία τελικά δεν έδωσε το παρόν ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο Ρολάν Λεσκύρ, καθώς πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, όπου είχε συνάντηση μεταξύ άλλων και με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Γαλλία διαθέτει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η ενδεδειγμένη απάντηση είναι να συμφωνηθεί ένας προϋπολογισμός, δήλωνε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, αποκλείοντας ουσιαστικά την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά ξαναλέω, δεν προαναγγέλει κανείς τέτοιου είδους προσφυγές εάν δεν έχει λύσει το πρόβλημά του, διότι αλλιώς θα δεχθεί επίθεση μια ώρα νωρίτερα. Το είδαμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Και ήρθε ο κύριος Κρυμπάς με τα καλούδια του. Τι έχουμε, κολοκυθόπιτα?
1: Έχουμε.
0: Ψήσανε νωρίτερα.
1: Ψήσανε, ναι, γιατί χτες τους έβαλε χέρι. Λέω, ξέρετε, 7 και 2 είμαι μέσα. Ακόμα
0: εμφανίζεται ο Κρυμπάς, ακούς Παναγιώτη, εμφανίζεται ο Κρυμπάς στους δρόμους και βλέπουν από μέσα και λένε «Οχ, οχ, οχ, την κολοκυθόπιτα βγάλετε, παιδιά, την κολοκυθόπιτα». Έχουμε μηνύματα. Δεν μπορούμε τώρα, κυρία, τρώμε τώρα, δηλαδή, να μην φάει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά, δηλαδή, εν τω μεταξύ μυρίζει, ακούστε το σακουλάκι, ακούστε. Να φάω, να πάρω τη μυρωδιά, κρίμα που δεν είναι, δηλαδή, να πάρω τη μυρωδιά, δεν πήρα. Θα ακούσατε σε λίγο το κράτσα κρούτσα από τα, από τα φύλλα.
1: Που προοδεύει η τεχνολογία, ναι. Κάποια στιγμή θα μπορεί να βγει και το άρωμα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, τι να σας πω, κοπιάστε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο μετά τις 7.30, οπότε μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο radio@parapolitika.gr, αλλιώς στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, θα τα καταγράψει, θα μου τα φέρει και θα μεταφέρουμε όλα τα μηνύματα στον κύριο Μητρόπουλο. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι γνωστό, ο Λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ήδη ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη σηκώνει κεφάλι ή προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, φορώντας γραβάτα βέβαια, θεωρητικά, αλλά προσπαθεί τέλος πάντων με νύχια και με δόντια να δείξει ότι είναι εδώ και ότι δημιουργεί ένα κίνημα. Να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα που θέτει ο κόσμος, αλλά δεν μπορούν να απαντήσουν οι ηγεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα ζήτημα. Αυτό πάντα έτσι κάνει η ακροδεξιά. Προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι η λύση για όλα τα προβλήματα. Μέχρι που καβαλάει το κύμα και μετά καταλαβαίνεις ότι τελικά δεν ήταν η λύση των προβλημάτων. Ήταν ένα ακόμα πρόβλημα στα πολλά προβλήματα που είχες έτσι κι αλλιώς. Η Le Pen στην Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, το AFD στην Γερμανία, τα κόμματα της ακροδεξιάς στην Ιταλία. Γενικά υπάρχει μια τάση προς τα πάνω σε όλα αυτά τα κόμματα και μια χαρά από τον Ντόναλντ Τραμπ που στηρίζει ό,τι ακροδεξιό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αυτό μιλάμε για κάλπη και για πολιτική που μπορεί να λυθεί θεωρητικά προσπαθώντας να αποδείξεις στον κόσμο ότι αυτή δεν είναι η λύση. Τώρα, αν μιλάμε για μαχαίρια, γιατί ξαναβγήκαν μαχαίρια εδώ στην Ελλάδα, στην Αττική, στην Ελευσίνα, ακροδεξιά επίθεση, μάλλον επίθεση ακροδεξιών σε έναν 32χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες είναι αντιφασίστας, αλλά δεν λέει κάτι το αν είναι αντιφασίστας ή όχι, τον μαχαίρωσαν στο πόδι, μάλλον προειδοποιητικά ως αντίπινα, δεν ξέρω γιατί τον μαχαίρωσαν, αλλά ξαναβγήκαν από τα... από τις φωλιές τους τα φιδάκια και κάνουν βόλτα πάλι στους δρόμους, νιώθοντας ότι έχουν ενισχυθεί και πάλι. Και ξέρεις, το πρόβλημα είναι ότι δεν το νιώθουν από μόνοι τους. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι κάνουν παιχνίδια μαζί τους, γιατί πολιτικά, δημοσκοπικά, στην κάλπη, δεν ξέρω εγώ τι, νιώθουν ότι αυτό τους βοηθάει το να φουντώσει η ακροδεξιά. Δημιουργεί ένα άγχος, δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρούν ότι δημιουργεί σε έναν κόσμο, και κάπως έτσι σου λέει κάτσε να το φουντώσουμε για να κερδίσουμε εμείς. Να το, ο Νίκος από την Πάτρα, ο οποίος μου στέλνει ευχές, γιατί είπαμε σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Γενοκτονία, Νίκο, αυτό που έκανες. Δύο αυγά μάτια, λέει, έφαγε χθες το βράδυ. Τα αυγά είναι πιο φθηνό φαγητό. Έχεις δίκιο ότι είναι το πιο φθηνό φαγητό, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Και νόστιμο κιόλας. Οπότε, τουλάχιστον δεν λες μόνο ότι είναι φθηνό. Έχεις και πολλούς τρόπους να το κάνεις και να τα φτιάξεις και να είναι και νόστιμα. Κάνουμε τον απολογισμό για την επίσκεψη Ρούμπιο αυτές τις 36 ώρες στην Αθήνα. Η αξιολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης προφανώς και είναι εξαιρετικά θετική. Μετρούν τα συν και τα πλην. Μόνο συν βλέπουν, πλην δεν βλέπουν προφανώς από την κυβέρνηση. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, μου λέγανε διάφοροι χθες, ότι δείχνει το βάρος της επίσκεψης και το πόσο θετική ήταν το γεγονός ότι ο Ρούμπιο έμεινε δύο βράδια στην Αθήνα, ενώ λέει στην Πορτογαλία δεν έμεινε κανένα. Ότι μίλησε 45 λεπτά με τον Γεραπετρίτη, ενώ ξέρω εγώ συνήθως μιλάει λιγότερο. Κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ότι έφαγε πολύ το φαΐ του. Τέτοια πράγματα. Ενώ υπάρχουν πράγματα ουσίας, προφανώς. Και ο Ρούμπιο δεν θα έρχονταν εδώ για να πει ότι θα βυθίσουμε την Τουρκία άμα μας επιτεθεί. Ούτε να πει ότι παιδιά εδώ είμαστε για να σας κρατάμε το καλώδιο και εσείς να το απλώνετε. Δεν περίμενες κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο όσο. Έτσι κι αλλιώς ο Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος που γενικότερα δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά με την Τουρκία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με το ρε παιδιά, μήπως να μην δίνουμε γενικά την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα για τις προεκλογικές ομιλίες των διαφόρων, διότι στην πραγματικότητα ήταν μια προεκλογική ομιλία αυτή που έκανε ο Ρούμπιο. Ήταν μια πολιτική πλατφόρμα που την ξεδίπλωσε το καλύτερο φόντο του κόσμου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την διεκδίκηση της Προεδρίας, τουλάχιστον τη διεκδίκηση του χρήσματος από τους Ρεπουμπλικανούς. Τα κέρδη προφανώς και ήταν σημαντικά, αλλά αυτά φαίνονται μετά στο πεδίο, όχι μόνο στο τι λες, τι λέει ο καθένας, αλλά και το τι γίνεται στην πράξη, όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή, ωραία, τα F-35 τα είπαμε, θα προχωρήσει για παράδειγμα η προμήθεια F-35 από την Τουρκία ή δεν πρόκειται να προχωρήσει. Για τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε εμείς, προφανώς και θα προχωρήσουν 4 δισεκατομμύρια. Και ξαναρωτώ, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ανάγκη για την αμυντική θωράκιση της χώρας, διότι είμαστε σε ένα μέρος αυτού του πλανήτη που δυστυχώς γύρω-γύρω υπάρχει φωτιά πολέμου, αλλά από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια δεν μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, ξέρω εγώ, κάτι 100, 200 εκατομμύρια, 300 από τα 4 δισεκατομμύρια, λέω τώρα, για να δώσουμε, ξέρω εγώ, να είναι λίγο πιο φτηνό το πετρέλαιο το χειμώνα. Δεν περίσσευε τίποτα, γιατί δεν είναι τα μόνα 4 δισεκατομμύρια, είναι 4 στα 4 στα 4 στα 4. Δεν ακούστηκε καλά αυτό.

0: Αλλά τέλος πάντων, λέω ρε παιδί μου, επειδή ψάχνουμε λεφτά με τον Ντουφέκη και επειδή οι Ευρωπαίοι δεν τους πολύ βλέπω και πρόθυμους να αλλάξουν την στάση τους σε σχέση με την δημοσιονομική ευελιξία, μήπως μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, να εξοικονομήσουμε και από εκεί τίποτα 200-300 εκατομμύρια και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, να μαζευτεί κανένα φράγκο να μην κρυώνουν οι άνθρωποι το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, θα βρεις ένα δημοσίευμα που δεν είναι και εξαιρετικά κολακευτικό για την Guilfoyle, για την πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής, για την πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Wall Street Journal επιστρέφει στα δημοσιεύματα για την Guilfoyle, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπι εμφανίστηκε πολύ ενοχλημένος, δεν απάντησε, ενοχλημένος εμφανίστηκε. Η Wall Street Journal επιστρέφει και αυτή τη φορά λέει ότι προεκλογικά είχε προσεγγίσει κάποιον από τους χρηματοδότες του Donald Trump και στην πραγματικότητα τον είχε απειλήσει ζητώντας της να της δώσει 100.000 δολάρια ως αντάλλαγμα θα είχε πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για να σβήσει, λέει, κάτι χρέη που είχε από μια κάρτα. Έχει και μηνύματα. Το έστειλε μέσω Signal, μιας εφαρμογής που θεωρητικά δεν αφήνει και ίχνη, αλλά έτσι νόμιζε. Και έγραφε: «Δεν θα εμφανιστούν πουθενά αν καταθέσετε χρήματα στην American Express, παρακαλώ». Και αυτό είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που αντάλλαξε επί μήνες η Guilfoyle με τον Eric Deeters, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο από το Κεντάκι, ο οποίος ζητούσε τη βοήθειά της προκειμένου να προσεγγίσει τη νέα κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με προσωπικές, φορολογικές και νομικές του υποθέσεις. Της είχε υποσχεθεί πληρωμές που θα έφταναν έως και το 1 εκατομμύριο δολάρια εφόσον πετύχαινε. Ως πρώην αργωνιαστικιά του Donald Trump Jr., η Guilfoyle που είχε προβολή στο κίνημα MAGA προσφέρθηκε σύμφωνα με τον Deeters και τα μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal να αξιοποιήσει την επιρροή της. Του προώθησε τα μηνύματα που είχε στείλει στο νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων και τον ενημέρωνε για τις προσπάθειές της να ασκήσει πιέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Νατάσας Μπαστέα από τα νέα. Ένα ακόμα πιο σκληρό δημοσίευμα έρχεται από το Daily Mail για την Guilfoyle. Πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει επίσημα έρευνα του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την Guilfoyle. Τρεις πηγές αναφέρουν ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Guilfoyle, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα περιγράφεται ως ένα τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει σπάσματα και να απειλεί υφισταμένους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «κάντο αλλιώς, αλλιώς θα απολυθείς». Και αναφέρεται σε περιστατικά το καλοκαίρι στη Μύκονο, που έπαιρνε, λέει, την προσωπική της ασφάλεια στις 4 τα ξημερώματα για να τις φέρουν παγάκια εκεί που έπινε το ποτό της. Όποιος δεν απάντησε, υποβιβάστηκε. Και δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρεται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή η Guilfoyle δεν τους άρεσε ο τρόπος που έστριβαν το αυτοκίνητο. Γενικά, οι διπλωμάτες που έχει επιλέξει, διπλωμάτες θα θέλω να τους κάνει, τέλος πάντων, που έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει στείλει στα κρισιμότερα σημεία του πλανήτη, δείχνουν ότι υπάρχει μια έλλειψη. Να μου πεις τώρα τι τον νοιάζει τον Τραμπ, οι business του να γίνονται, οι δουλίτσες να γίνονται και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Και άλλα έχει η ατζέντα. Πρώτα απ' όλα το ότι η Γκράβα σήμερα δεν άνοιξε, αυτό το τεράστιο σχολείο δεν άνοιξε γιατί συνεχίζει η μυρωδιά από αέριο και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μετά από τόσες μέρες που το λένε τα παιδιά, το λένε οι γονείς,
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Τις νέες τεχνολογίες στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη.

0: Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Διαβάστε στην απογευματινή τα σημαντικά κέρδη της Ελλάδας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην ΜΜΚΑ και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της απογευματινής. Κήρυγμα από το TikTok. Οι πιο επιδραστικοί ιερείς influencer και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα που ξανά γίναν πολύ της μόδας τώρα τις τελευταίες μέρες, διότι θυμάστε που είχε πει ο πρόεδρος του Πασόκου και ο Ανδρουλάκης, είχε χαρακτηρίσει τις επιστολές που στέλνει ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη ως τα γαλάζια γράμματα του Πρωθυπουργού που δεν παίρνουν και απάντηση συνήθως. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, και επειδή εδώ αντίθετα από τον υπόλοιπο κόσμο έχουμε βαλθεί να μην έχουμε ταχυδρομεία, δηλαδή το συρρυκνώνουμε όσο μπορούμε εμείς το ταχυδρομείο στην χώρα, είναι πως έχουμε βαλθεί να μην έχουμε σιδηρόδρομο και αυτόν το συρρυκνώνουμε. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν γίνονται εμπορικές μεταφορές με το σιδηρόδρομο. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη γίνεται, και γίνεται και φτηνά και με ασφάλεια και τα λοιπά. Εδώ που λέμε η ανάπτυξη να έρθει, έρχονται οι Ευρωπαίοι, έρχονται οι επενδυτές και λέει οι Ευρωπαίοι, και λένε να επενδύσουμε, ξέρω εγώ, κάπου στην περιφέρεια, και λένε και θα τα πηγαίνω, φέρνουμε με τρένα. Όχι, λέει, δεν υπάρχουν τρένα. Μόνο δικός εδώ. Μόνο δικός. Διότι το τρένο εμείς δεν το έχουμε. Το έχουμε απλά για να περνάει μέσα από τις πόλεις κατά τα λοιπά. Ούτε να το σκέφτεστε ότι μπορεί να μεταφέρει κανένα προϊόν. Επειδή λέγαμε για τις μεταφορές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή και αυτή την Παρασκευή, για να συζητήσουμε τα πολλά ανοιχτά ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι αρκετά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή την εποχή. Πρώτα απ' όλα, να πάω σε ένα κομμάτι που δεν έχει πάρα πολύ σχέση άμεσα με τα ασφαλιστικά. Αυξάνονται πολύ οι φόροι που πληρώνουν οι Έλληνες πλέον. Δηλαδή, μοιάζει να μαζεύονται πολλά στον κορβανά.
1: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης και πήραμε και τον τελευταίο. Διότι πάμε σε εκλογές. Το 2027 θα εγκριθεί τώρα το Δεκέμβριο ο προϋπολογισμός. Θα τον εφαρμόσει κατά κάποιους μήνες η κυβέρνηση και δεν ξέρουμε οι άλλοι τι θα προκύψει, αν θα αλλάξει η ΕΕ. Και πήραμε τον πρώτο και τον τελευταίο προϋπολογισμό της οκταετίας της σημερινής κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Είδαμε με μεγάλη έκπληξη ότι από το 2020 τον πρώτο προϋπολογισμό που κατέβηκε η σημερινή κυβέρνηση, γιατί το 2019 τον είχε καταρτήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 20 μέχρι το 27 έχουμε αύξηση των φόρων κατά 26,5 δισεκατομμύρια. Από 51 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε φόρους το 20, θα πληρώσουμε φέτος τους 50.

0: περισσότερους πόρους στην ιστορία της χώρας, που είναι 77,5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό
1: είναι. Δεν είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης αυτό, δηλαδή παίρνουμε μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς, έχουμε καλύτερα εισοδήματα, πληρώνουμε περισσότερους φόρους.
0: Προχτές αναδείξαμε στοιχεία της κυρίας Κεραμέως, τα οποία το Υπουργείο αποκρύπτει βεβαίως και δεν τα επικαλείται, που για πρώτη φορά το τελευταία δεκαετία, πήραμε τα δύο τελευταία χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τα 8 της σημερινής, για πρώτη φορά το 26 οι μισθοί μειώθηκαν κατά λίγο, δεν αυξήθηκαν. Συνεπώς ο στόχος του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε σε 1500 ευρώ μέσω μεικτό μισθό φαίνεται είναι δυσεπιτεύξιμος. Άρα λοιπόν δεν είναι τα 27 δισεκατομμύρια σχεδόν που αυξήθηκε σε 7 χρόνια η φοροαθέμαξη των Ελλήνων, δεν είναι συνέπεια ανάπτυξης. Είναι συνέπεια το ότι πληρώνουμε πολλούς φόρους, βεβαίως και έμεσους πολλούς και έμεσους, και οι εκατομμυριόχοι και οι προλετάριοι πληρώνουν τον ίδιο φορό, τα αγοράζουν προϊόντα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και βεβαίως το φόρο εισοδήματος, έχουμε και άλλο στοιχείο, επίσης 20 με 27, ότι αυξήθηκε ο φόρος εισοδήματος, κατά 12 δισεκατομμύρια. Από το 20 στο 27, κατά 12 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι η μεγάλη αύξηση των μισθών. Τι είναι αυτό το πράγμα? Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι πια μάλλον χάνεται σιγά σιγά το στοίχημα της ανάπτυξης. Η κυβέρνηση επιμένει και αν πάμε και νωρίτερα κατά μνημονιακά χρόνια δεν είναι καλύτερη η κατάσταση. Αλλά περιμέναμε, κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές, ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ότι κάτι πρέπει να επιστραφεί σε αυτούς τους δύσμερους πολίτες.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί δηλαδή το 2,4 που πήραν μεικτά οι συνταξιούχοι για όλο το 26. Δεν μπορεί να αναπληρούνται.
1: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5%.
0: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει κατά 3,7 σε επίπεδο ναι. Τους 5,1 έκλεισε ο συμβέβιος. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας ότι πια κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση επέρεται ότι προεξοφλεί δάνεια του πρώτου τώρα και του δεύτερου μνημονίου, επειδή κατά τις δικές μας πληροφορίες και εκτιμήσεις, λέω της επιστημονικής μας ένωσης, δεν είμαστε πολιτική ένωση, πιέζεται κυρίως από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, Γερμανίας και Ολλανδίας να προεξοφλήσει τα δάνεια που πρέπει να τα εξοφλήσει το 40 και το 42, και οι πολίτες δεν έχουν επιβιώσει. Και τώρα προβληματίζεται η κυβέρνηση να επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, να αφήσοντας το 1,75. Ποιος θα αγοράσει 1,75, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές? Ποιος θα αγοράσει? Προχτές είδε συνάδελφός μου συνεργάτης από την Καστοριά. Το πρωί είχαμε 4 βαθμούς.
1: Βέβαια. Ποιος θα αγοράσει... Εκεί ξεκινήσει το κρύο κανονικά τώρα.
0: Ποιος θα αγοράσει στον Ευρωκόπη, αλλά και στα άλλα μέρη της πατρίδας μας? Άρα λοιπόν εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι να επιστραφεί σε αυτό το λαό.
1: Έχετε δίκιο. Ήδη έχω πολλά μηνύματα από ανθρώπους που παραπονιούνται, που είναι κάτω από των 65 ετών, για το 400 που δεν θα
0: είναι
1: πάρουν.
0: Είναι το θέμα που απασχολεί όλους, κύριε Κλώσσα. Κάνω αγώνα και μέσα από τη δική σας εξαιρετική εκπομπή και τον σταθμό σας. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, κύριε Κλώσσα, να επιμένει στον ηλικιακό κόφτη. Δεν μπορεί να αποκλείει αυτό το μικρό επίδομα, αλλά καλό επίδομα. Το 400 να αποκλείει τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Απελευθέρωσε τα κριτήρια για τους υψηλούς συνταξιούχους. Θα το πάρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι θα το πάρουν που έχουν και πάνω από 2.000 και 2.500 σύνταξη, και είπαμε την άλλη φορά ποιοι είναι αυτές οι 4-5 κατηγορίες: δικαστικοί, πολιτικοί, μητροπολίτες, ειδικά μισθολόγια, στρατιωτικοί. Και καλώς λέω εγώ, και καλώς. Αλλά να αποκλείονται οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι επειδή έκαναν χρήση ασφαλιστικής νομοθεσίας της πατρίδας τους, κύριε Κρόσα, και βγήκαν στα 64.
1: Σωστό. Είναι...
0: Και βγήκαν στα 63.
1: Σαν να τους τιμωρεί.
0: Και έχουν σύνταξη 500 ευρώ, κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροάτες. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση σε αυτό τον αποκλεισμό με βάση την ηλικία, κύριε Κρόσα? Όπως και στις χείρες, κύριε Κρόσα. Γιατί να πει ότι εγώ θα κρατήσω στο 70% εφόρου ζωής όλες τις συντάξεις της κυρίας που τιμώρησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, και κρατάω σε χαμηλέ, σε μιλά επίπεδα αυτές που τιμώρησε ο νόμος Σαμαρά Βενιζέλου ή η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ. Ναι. Γιατί δηλαδή γίνεται αυτή η διάκριση, γιατί κύριε Κώστα. Και λέει τώρα, οι χείρες προνόμου Κατρούγκαλου που τιμωρούνται, αποκλείονται, αδικούνται και θα έχουν τη σύνταξή τους στα τάρταρα, στο 35%, ενώ όλες οι χείρες, και καλώς λέω εγώ κύριε Κώστα, ναι, όλες οι χείρες και οι χείροι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έχουν ισοβίως τη σύνταξή τους στο 70%. Δεν είναι αδικία. Αυτές οι δύο αδικίες. Η κυβέρνηση αδυνάτησε δικά της μέτρα, κύριε Κώστα. Κάνατε και εσείς μάχη και ο σταθμός σας και εσείς προσωπικά να αρθούν οι αδικίες. Και έβαλε στη μια ηλικιακό κόφτη και στην άλλη καλή της ρύθμιση χρονικό κόφτη. Ναι. Είναι αδικίες.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ο κ. Κώστας από την Πάτρα, μια άλλη αδικία, ρωτάει, που δυστυχώς η απάντηση είναι ότι αληθεύει, αν αληθεύει ότι στις συντάξεις χειρίας υπάρχει κράτηση 6% για τους αποθανόντες.
0: Μα είναι αυτό το οποίο πρωτοαποκαλύψαμε, ναι, προχθές η εφημερίδα Τα Νέα έκανε την έρευνά μας πρωτοσέλιδα, προχθές την Τετάρτη, που αποδείξαμε ότι το 6% πληρώνουν χείρες και ορφανά και από το 2015 μέχρι τώρα έχουν παρακρατηθεί 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 6% που πληρώνουν οι χείρες και τα ορφανά για πεθαμένους σύζυγους και πεθαμένους γονείς. Ναι. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Κύριε Κρόσια, δεν λέμε αυτό που πληρώνει η χείρα όταν έχει δική τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν όλοι αυτό, το 6%. Λέμε, κύριε Κρόσια, αυτό που πληρώνει η χείρα από τη σύνταξη που παίρνει από τον αείμνηστο σύζυγο ή ορφανό, το ορφανό, από αυτό που παίρνει από τον αείμνηστο γονέα, κύριε Κώστα. Είναι παραλογισμός.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Και όταν έχει χείρα, κύρια και επικουρική δική της, πληρώνει 6% δύο φορές, και αν έχει κύρια και επικουρική από τον αείμνηστο, άλλες δύο φορές. Δηλαδή πληρώνει 4 φορές επί 6%.
1: Ναι. Τώρα να πληρώνουν υπέρ υγείας του πεθαμένου είναι μάλλον
0: λίγο. Είναι ντροπή, έχει δίκιο ο κύριος Κώστας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εμείς κάναμε μάχη, κάναμε έρευνα, είναι αναρτημένη όλη η έρευνά μας στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ. Προχθές με πήρε συνάδελφός σας, ο οποίος εκπροσωπεί μεγάλη εφημερίδα εδώ στην Ελλάδα από το εξωτερικό, και επειδή είναι το πρωτοσέλιδο των νέων, λέει: α, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να του πούμε του ανθρώπου, είναι αλήθεια.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Μου έχουν στείλει απόφαση από τον ΕΦΚΑ σε σχέση με προσάυξη λόγω απασχόλησης μετά την συνταξιοδότηση. Η απόφαση γράφει στο τέλος: αποφασίζουμε την προσάυξη της καταβολής σύνταξης από 1η-5η-2024 κατά 23,78 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΤΑΔΕ και του νόμου ΤΑΔΕ, και με κράτηση ασθένειας 6%. Και ρωτά η ασφαλισμένη εάν αυτό είναι αναδρομικά από τότε που λέει ή από εδώ και πέρα θα είναι προσαυξημένη η σύνταξη.
0: Φαίνεται από την ημερομοχολογία που άκουσε από το 24, από τότε υπάρχουν τα δικαιώματά τους και για αναδρομική χορήγηση αυτών που ζήτησε. Τι ζήτησε, κατάλαβα η κυρία, η αξιότιμη ακροάτρια, να προσαυξηθεί η σύνταξή της κατά ένα διάστημα το οποίο δεν είχε αρχικά υπολογιστεί στη σύνταξή της.
1: Λόγω απασχόλησης. Προφανώς βγήκε στη σύνταξη και συνέχισε να δουλεύει. Οπότε,
0: έρχεται ο ΕΦΚΑ και λέει: όντως σας προσαυξάνω, από τότε που ετήθηκε, από τότε που το ζήτησε, κύριε Κλώστα, από τότε τρέχουν και αναδρομικά. Της αναπροσαρμόζει τώρα, της λέει ότι θα πάρεις την προσάρτηση και να αναμένει τα αναδρομικά που είναι στο δρόμο.
1: Μάλιστα. Άρα από την ημερομηνία της έτσι και μετά θα πρέπει να περιμένει και τα αντίστοιχα αναδρομικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να κάνει κάτι. Όχι,
0: γιατί ήδη εξαρτώθηκε η απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Και την έχει, μας την διάβασε, μας σας την έστειλε. Συνεπώς αναμένει. Εδώ είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
1: Μάλιστα. Ο κ. Μανώλης, συνταξιούχος από τον Πειραιά, είναι συνταξιούχος από το 2000. Από το 60 στο 64 είχε ένσημα στο ΙΚΑ, ενώ από το 64 στο 2000 είχε ένσημα από το δημόσιο. Αφού βγήκε στη σύνταξη, είδε, παρατήρησε ότι την τετραετία του ΙΚΑ δεν τα είχε απολογιστεί, δεν είχαν αναγνωριστεί. Υπάρχει δυνατότητα επανεξέταση τη σύνταξή του, αν και δικαιούται κάποια αύξηση λόγω των ενσήμων αυτών?
0: Μετά από 26 χρόνια που συγκράτησα, δεν μπορεί να το κάνει κάτι τέτοιο, κυρίως επειδή είναι ασφάλιση πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, που όλοι υπάρχουν 200.000 παραπάνω ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση που δεν προσμετρήθηκε στην αρχική σύνταξη, αλλά είναι πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε και ένα άλλο κακό. Είπε ότι όσοι δουλέψατε παράλληλα πρόσθετη ασφάλιση μέχρι τότε που δημοσιεύτηκα εγώ ο νόμος Κατρούγκαλου 13 Μαΐου του 2016, εάν η ασφάλιση που έχετε δουλέψει παραπάνω δεν σας θεμελιώνει δεύτερο δικαίωμα σύνταξης, αυτό τελές το λέμε, ναι, τότε πάει χαμένη όλη αυτή η ασφάλιση και δεν προσμετράτε στη σύνταξή σας. Έκανε και αυτός κακό. Και για να είμαστε δίκαιοι, το είπε αυτό ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά ήρθε και το ξαναείπε και ο νόμος Βρούτσι, η σημερινή κυβέρνηση. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ότι δεν έχουν διορθωθεί τα προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν καταργήθηκε αυτή η διάταξη, αλλά και άλλες, με το νόμο Βρούτσι του 20 της σημερινής κυβέρνησης ξαναθεσπιστήκανε αυτές οι κακές ρυθμίσεις. Συνεπώς και ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος Βρούτσι απαγορεύει αυτό το οποίο αιτείται ο συγκεκριμένος ακροατής.
1: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την Παρασκευή, για τη βοήθειά σας.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δυστυχώς τα νέα από το τροχαίο με μηχανή, τα ξημερώματα στη Θηβών δεν είναι καλά. Οι πληροφορίες λένε ότι κατέληξαν και οι δύο αναβάτες της μηχανής, η οποία εξετράπει της πορείας της τα ξημερώματα. Είχαμε δύο, ένα δυστύχημα και ένα ατύχημα με μηχανές το βράδυ. Πολύ προσοχή παιδιά, και οι συνάδελφοι μοτοσυκλετιστές, προσοχή πάνω στις μηχανές, αλλά και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, πολύ προσοχή με τις μηχανές που κυκλοφορούν στον δρόμο. Σαν σήμερα το 76, η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, ναι, γιατί αυτό που ακούτε είναι η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, φτάνει στο νούμερο 1 της Αμερικής. Χρειάστηκε βέβαια να περιμένει πάνω από 1,5 αιώνα και να περάσει και από τα χέρια του Walter Murphy, που έβαλε τα περίφημα 4 χτυπήματά της σε ρυθμό δίσκο. Ο δίσκος κυκλοφόρησε ως δουλειά του Murphy and the Big Apple Band, μόνο που στη Νέα Υόρκη υπήρχε ήδη ένα άλλο συγκρότημα με το ίδιο όνομα. Άρχισαν να τους τηλεφωνούν για να τους χαρούν για μια επιτυχία που δεν είχαν κάνει ποτέ και δεν είχαν γραφείς ποτέ. Αναγκάστηκαν οι άλλοι να αλλάξουν το όνομά τους και διάλεξαν το SICK. Η Fifth of Beethoven, η Πέμπτη του Beethoven, θα ακούγονταν ξανά ένα χρόνο αργότερα στο Saturday Night Fever. Ένας Beethoven για την πίστα, όπως τον έφτιαξε ο Murphy. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι ο Βίκτορ Χάρα. Ένα τραγούδι που έφτασε στα χέρια του από το Μεξικό. Ταξίδεψε από το Μεξικό στην Χιλή. Το έφερε σε μια ηχογράφηση, σε μια κασέτα. Μια χορεύτρια. Στις 9 Οκτωβρίου του 1967 ο Τσε Γκεβάρα εκτελείται στην Βολιβία. Γεννημένος στις 14 Ιουνίου του 1928 στην Αργεντινή. Ήταν μόλις 39 ετών. Στο Μεξικό ο Ρούμπεν Ορτίζ, ένας αρχιτέκτονας και μουσικός, μαθαίνει την είδηση και γράφει ένα τραγούδι στη μνήμη του. Διαλέγει τη ζάμπα, ένα παραδοσιακό αργεντινικό ρυθμό, σε αποχαιρετισμό που θυμίζει την πατρίδα του Τσε. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε σε ένα οικιακό μαγνητόφωνο για να το ακούσουν οι συνεργάτες του στο Los Folkloristas. Την επόμενη χρονιά η χορεύτρια Ρόζα Μπράτσο παίρνει την ηχογράφηση μαζί της στη Χιλή, όπου πηγαίνει να εργαστεί στο Εθνικό Μπαλέτο. Εκεί γίνεται φίλη με τον Χάρα και του δίνει την όχι και κανονική ηχογράφηση, την ερασιτεχνική ηχογράφηση, το ακούει ο Χάρα και το ηχογραφεί. Bolívar le dio el camino. Παναγιώτη, όχι, όποιος ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στη γειτονιά του, προφανώς και δεν είναι φασίστας. Όποιος ψηφίζει φασίστες όμως είναι φασίστας, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή, ξέρεις, είναι απλή η εξήγηση των πραγμάτων. Επίσης, οι τύποι που κυκλοφορούν έξω με μαχαίρια και σφάζουν κόσμο, δεν ξέρω άμα ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για το αν η κάδη είναι γεμάτη με σκουπίδια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Κόκκι εκλεκτού καφέ συλλέγονται με μεράκι, επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
5: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
4: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
5: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
6: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και βέβαια την καλημέρα μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM. Δίπλα μου ακριβώς είναι η Αλίκη μας και απέναντι είναι η Δήμητρα, η δική μας Δήμητρα. Αλίκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Πώς είμαστε, Γιώργη μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, ο καιρός είναι καλός. Θα χαλάσει, λέει, Σαββατοκυριακό. Αύριο μεθαύριο θα χαλάσει ο καιρός, θα έρθουν πάλι, όχι μεθαύριο, την Κυριακή. Οπότε και αύριο θα είναι καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Η Δήμητρα μιλάει, δεν μπορούμε να της πούμε καλημέρα τώρα. Α, το παράτησε τώρα.
1: Το
0: καλημέρα. Α, έπιασε το άλλο. Το ένα πιάνει, το άλλο αφήνει.
1: Τις πιο γλυκές ευχές λοιπόν για μια πανέμορφη μέρα σε όλους. Από την Κρήτη ως την Αθήνα, από την Αθήνα μέχρι την Αυστραλία, στέλνω την πιο γλυκιά καλημέρα.
0: Και να τη στείλει και στη Νέα Υόρκη.
1: Και στη
0: που
1: Νέα
0: Υόρκη. Ο καλός μας φίλος, ο Οδυσσέας, όχι ο Οδυσσέας, ο Ορέστης, έλα ρε Δήμητρα, έτσι, μπράβο, ο Ορέστης ο Πασπαράκης μας έστειλε το δικό του μήνυμα από τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ, που τα ρολόγια τώρα στη Νέα Υόρκη δείχνουν 1:17 μετά τα μεσάνυχτα. Μετά τα μεσάνυχτα.
1: Έχεις πάει?
0: Στη Νέα Υόρκη όχι, στην Ακρόπολη δεν έχω πάει.
1: Ούτε στην Ακρόπολη.
0: Ούτε στην Ακρόπολη έχω πάει. Ούτε στην Ακρόπολη δεν έχω πάει.
1: Να πεταχτείς μέχρι τη,
0: ναι, μέχρι τη Νέα Υόρκη παρά την Ακρόπολη. Γιατί πήγα το καλοκαίρι, λέω μια μέρα θα πάω. Και λέει και η πιλωτίνα και εγώ δεν έχω πάει, λέω πάμε μαζί. Και πάμε, δείχνουμε τις ταυτότητες δημοσιογραφικές που μπαίνουμε δωρεάν κτλ. Και μας λέει αυτός, λέει σε μια ώρα, λέει, θα περιμένετε, λέει, εδώ μια ώρα και μετά από μια ώρα, λέει, θα ανεβείτε το. Λέω μια ώρα περιμένουμε εδώ στο λιοπύρι, είχε ουρά, ναι. Μα πρέπει, μου λέει, κύριε, να περιμένετε εδώ. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε και πήγαμε στην πλατεία στη Νέα Σμύρνη και πιάμε ένα καφέ.
1: Καλά κάνατε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις εδώ, γιατί έχουμε νέα από τον Δημήτρη τον Κακουράκη, τον καλό μας φίλο. Μην τον ξεχάσουμε, γιατί καμιά δύο φορές τον έχω ξεχάσει. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης από τα Χανιά: την καλημέρα μου έχετε και όμορφα να περνάτε. Καλό Σαββατοκύριακο όπου είστε και όπου πάτε. Και να πω δύο μαντινάδες της Αλίκης σαν καινούρια στην εκπομπή. Χαρά στον επουστάθηκε ή θα σταθεί για πάντα. Του Μέλη να είναι τυχερός γαμπρός στη μια σου μπάντα. Δεν σε γνωρίζω σίγουρα, εντύπωση αν σου κάνει, μα από το λέγει όποιος γρικά το χαρακτήρα βγάνει. Καλή συνέχεια και τη Δευτέρα με το καλό.
1: Χίλια ευχαριστώ.
0: Τα καλύτερα,
1: υπέροχη,
0: λέει. Τα καλύτερα,
1: υπέροχη,
0: λέει ο Δημήτρης.
1: Θέλω αυτή να μου τη στείλεις.
0: Βεβαίως. Ας τη στείλω, να τη βάλεις στο αρχείο σου.
1: Έτσι.
0: Εκεί να την έχεις. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Από τον κύριο Αντώνη Κλαουράκη, καλημέρα. Σήμερα είναι η καντάδα του εκεί στο Κερατσίνι. Η καντάδα και το ρακοκάζανο. Μετά θα βγούμε στον αέρα να τα πούμε με τον Αντώνη τον Κλαουράκη. Άλλωστε και σήμερα το πρόγραμμά μας είναι πλούσιο. Δεν έχουμε μόνο τη βόλτα. Έχουμε τα πάντα όλα. Θα ρίξουμε ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα που από ό,τι βλέπω Αλίκη με εδώ. Δηλαδή δεν ξέρω ρε παιδί μου, ήταν αυτός ο Μάρκος, ήρθε ο Ρούμπιο και τα λοιπά, έκανε. Άλλοι λέγανε ότι έτσι, άλλοι λέγανε αλλιώς, διάλεξε και πάρε. Έφυγε όμως, αλλά ο απόϊχος υπάρχει ακόμα, δηλαδή ακόμα τον σχολιάζουνε. Έχουμε και τον Καρβέλα με τη Βύση.
1: Φαρμακωμένη είναι.
0: Δηλαδή,
1: άσε με. Ρε, το παιδιά, εθνικό μας χωρισμένο, ναι, ζευγάρι,
0: ναι,
1: ήταν.
0: Δηλαδή,
1: τους είχαμε ψηλά. Λέγαμε αυτοί θα είναι για πάντα. Δεν, ναι, θα μαλώσουν ποτέ. Δεν θα, ναι, χωρίσουν ποτέ τελικά. Ναι. Θα αγαπιούνται μια ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτούς είχαμε. Είδες. Πάει τώρα.
0: Και γιατί τσακώνται για το χρήμα. Λες και δεν έχουν, ρε παιδιά.
1: Λες
0: και δεν έχουν. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι κόντρες μεγάλες και τα κανάλια τώρα είναι η χαρά του δημοσιογράφου που λέω και του Γιώργου του Κουδαλάκη.
1: Ναι, ναι, άλλοι υποστηρίζουν.
0: Η χαρά του δημοσιογράφου.
1: Την Βύση, άλλοι, ναι, τον Καρβέλα, ναι, γίνεται.
0: Έχουμε και τον άλλο, τον Απατεώνα. Έτσι λένε μέχρι να αποδειχθεί ο άνθρωπος είναι αθώος. Τον Καμπούρη.
1: Ναι.
0: Καμπούρης και εσύ, ο μικρόν έψιλον. Είναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Έχει πάει στο γεννηματάς, λέει. Χθες είπε, το χέρι μου με έπιασε, εγκεφαλικό έχω πάθει, τον μπουζουριάσαν εκεί σε ένα
1: ασθενοφόρο
0: και τον πήγαν στο νοσοκομείο και τον εφρουρούν εκεί και είναι κλινήρης. Μάλιστα. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης, τον θυμάμαι, που κάνει τις εκπομπές στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Εξακολουθεί η υπόθεση Μαζονάκη. Σήμερα λέει θα βγουν αυτές οι εξετάσεις που έχει κάνει. Πώς τις λένε, δεν ξέρω.
1: Ναι, όλες οι τοξικολογικές.
0: Ναι, οι τοξικολογικές, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι αλλάζει ο καιρός. Είναι και αυτό στην επικαιρότητα από την Κυριακή. Έχουμε τις κινητοποιήσεις των ψαράδων και είδα τον πρωθυπουργό μας χθες και πήγε. Τους λέει, κάτσετε κάτω. Μπαστε θάλασσα, θα βγάλετε ψάρια. Μα εντάξει, εμείς θα το κανονίσουμε. Κάτι θα σας δώσω και εσάς. Θα μου πεις πού να βρει και αυτός να δίνει όλη την ώρα. Εδώ που τα λέμε. Έχουμε την αθώωση. Αυτή και είναι είδηση. Στη δίκη του Σύφη του Βαλιράκη αθώθηκαν οι κατηγορούμενοι και σήμερα θα βγάλουμε στον αέρα το δικηγόρο του Σύφη του Βαλιράκη, το Μανώλη το Φωτάκη, να μας πει λεπτομέρειες. Γιατί όλοι περίμεναν καταδικαστική απόφαση και τελικά αθωώθηκαν. Μάλιστα, στην Κρήτη μας γίνονται οι καταγραφές για τις κακοκαιρίες. Γίνονται. Έγιναν. Ναι. Και γίνονται. Πότε θα έρθει η βοήθεια του κράτους?
1: Για να δούμε.
0: Εδώ τώρα.
1: Για να δούμε. Εδώ τώρα.
0: Εδώ είναι γρίφος.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Τι να πεις. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Γιατί τώρα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Προλαβαίνουμε γρήγορα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη του 2026, 401η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 282 μέρες και απομένουν ακόμη 83 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 7:28, δηλαδή πριν από μια ώρα αφαίρεσε 6 λεπτά, πριν από 54 λεπτά. Θα μας αποχαιρετήσει 6:56, σελήνη είναι 28 ημερών και στο δακτύλιο της Αθήνας δεν ξέρω αν έχει μπει ο δαχτύλιος, κυκλοφορούν τα μόνα σαν με τις τρεις. Αν δεν έχει μπει, κυκλοφορούν ελεύθερα όλα. Και πάμε γρήγορα, Αλίκη, στις θερμοκρασίες.
1: Αθήνα 17 βαθμούς Κελσίου, Ηράκλειο 17 επίσης, Χανιά 18 βαθμούς Κελσίου, Ρέθυμνο 17, Άγιος Νικόλαος 16, Κυπαρίσι 15, Παλαιοχώρα 16 βαθμούς, Σπύλη 14, Αυρακόντε 13, Θραψανό 13 βαθμούς, Χώρας Φακίων 17, Ζωνιανά 14 βαθμούς, Ιερά Πέτρα 19, Άγιος Μάμας 14, Κορφές 14 βαθμούς, Κάντα 15 βαθμούς Κελσίου, Σιτία 18, Σαντορίνη 21, Μόναχο 8, Σίδνεϊ 22.
0: Σίδνεϊ 22, μια χαρά. Πάμε στο εορτολόγιο Ιακώβου Αποστόλου, του Αλφαίου, Αβραάμ Δικαίου και Λότ του Ανιψιού, λέει. Σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, η Αβραμία και ο Λότ, ενώ είναι η παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Αλλά εμείς δεν έχουμε ταχυδρομεία. Τώρα τα κλείσανε.
1: Τώρα εμείς μηνύματα.
0: Πού θα γιορτάσουμε στον δρόμο?
1: Ούτε περιστέρια έχουμε πια. Δεν έκλεισανε. Ούτε ταχυδρομεία έχουμε.
0: Δεν έκλεισανε όλα. Εντάξει, είναι κάποια ανοιχτά, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, εμείς, όπως κάνουμε κάθε πρωί, χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν κάποιο λόγο χρόνια να εορτάζουν πολλά σήμερα.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα μας στο Μάνο τον Μπηγιάκη και πάμε γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας και στη μαντινάδα μας.
1: Ωρα λοιπόν για το καθημερινό κριτικό μας quiz. Χθες η λεξούλα που είχαμε ήταν η δίδυμη και η απάντηση ήταν τζιμπραγή. Η σημερινή λεξούλα που όλοι περιμένετε είναι, πώς λέμε στην κριτική λοιπόν διάλεκτο, το θιάφι.
0: Όπα, πώς λέμε το θιάφι στην κριτική διάλεκτο. Πάμε και στη μαντινάδα.
1: Η μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας είναι, ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε λοιπόν δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας, τι άλλο. Να υπενθυμίσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο που είναι το 210 2310-6122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη και περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 Οκτώβρη. Ακούω εδώ ότι έχετε ξεκινήσει ήδη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πάρτε λοιπόν.
0: Ένας χαμός γίνεται. Λοιπόν, πρώτος σήμερα βρήκε τη σωστή απάντηση ο Γιάννης ο Κελάκης. Ακολούθησε ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς, ο Κώστας ο Ξημεράκης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Δεν ξέρω τώρα και στη Δήμητρα που κατακτυπά το τηλέφωνο. Ποιος άλλος? Α, ο Στέλιος ο Μπατάκης. Η παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο.
1: Τα
0: ο Γιώργος
1: μας,
0: ο Βογιατζάκης. Σκέψου τώρα. Να και ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία. Και ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι. Θα πάμε να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη και το μανουάλι. Θα το χαρίσουμε στην πιλωτίνα μας που ύπταται και αύριο έχει και μεθαύριο τις δικές της πτήσεις από εδώ, από τον αεροδιάδρομο του Κρήτη FM. Πάμε λοιπόν μανουάλι και να και η αρετή μας. Και η αρετή βρήκε τη σωστή απάντηση. Πάμε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539, στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Και ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τη Γεωργία Νταγάκη, τη δική μας Γεωργία, που μας είπε «σώμα, σώμα». Εμείς γρήγορα, γρήγορα λέμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και πάμε παρακάτω.
2: Πώς λέμε λοιπόν στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «το φιάφι»?
0: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κρητικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Την καλημέρα μας το Θανάση και το Μιχάλη το Μωτάκη και να πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κρητικών εφημερίδων, αλλά πρώτα θα δούμε την εφημερίδα Κρητικά Νέα που εκδίδεται εδώ στην Αθήνα από τον καλοφίλο τον Μιχάλη τον Παπαδάκη και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Η Κρήτη στους κορυφαίους προορισμούς του πλανήτη. Τριπλή παγκόσμια διάκριση». Η Κρήτη αποδεικνύει για ακόμη μια φορά γιατί αποτελεί ένα από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον πλανήτη, σαρώνοντας το παγκόσμια βραβεία με τις παραδεισένιες ακρογιαλιές της. Η πρόσφατη διεθνής λίστα του Beach.com με τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου έφερε στο προσκήνιο την απαράμιλη φυσική ομορφιά του νησιού με το Ελαφωνήσι, τα Φαλάσσαρνα και το Μπάλο, χαρίζοντας μια εντυπωσιακή τριπλή διάκριση στην Κρήτη μας. Μάλιστα, είπαμε, η Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους και αυτή την αναδεικνύει κάθε μήνα η εφημερίδα Κρητικά Νέα του Μιχάλη του Παπαδάκη, που έχει πλούσια θέματα, πάρα πολλά θέματα και στην πρώτη σελίδα αλλά και στις μέσα σελίδες, και να πω με την ευκαιρία ότι φιλοξενεί και εμάς την εκπομπή μας, λέει, από τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη επανήλθε η εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» του Γιώργη Νταγάκη. Μάλιστα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που εκδίδονται στην Κρήτη μας. Θα ξεκινήσουμε, Αλίκη, με την εφημερίδα «Πατρίς» που έχει πρώτο θέμα και τίτλο
2: «Δε βγαίνει το 2028 για πτήσεις από Καστέλη».
1: Τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής, ότι η μαθηματική, τι λέει?
2: «Υπολογισμοί των χρόνων για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ξεπερνούν το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας που έχει τεθεί σε 2 χρόνια, όμως όπως τρέχει η κατασκευή δεν αποκλείεται να τελειώσει και να παραμείνει κλειστό το νέο αεροδρόμιο, αφού φαίνεται ότι τα ραντάρ μάλλον θα μπουν τελευταία».
1: Όπα, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Το έχουμε αναδείξει και από εδώ, το έχει αναδείξει πάρα πολύ ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, ο Βασίλης ο Γεγιέρογλου, με την θέση Παπούρα που ήταν να μπουν εκεί τα ραντάρ για το νέο αεροδρόμιο, αλλά ήταν αρχαιολογικός χώρος και τώρα γίνεται εκεί, έχει μπει το Συμβούλιο Επικρατείας, πώς τα λένε αυτά, μόνο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν έχει πάει για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μακάρι να λυθεί και να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο. Και εδώ λέει ακόμη η Αλίκη ότι...
2: Ναι, τουρισμός ως τον Νοέμβριο με γεμάτα τα ξενοδοχεία.
1: Να λοιπόν, και μια πολύ πολύ...
2: Παρά την κακοκαιρία.
1: Παρά την κακοκαιρία,
2: ναι.
1: Να λοιπόν και μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση ότι ο τουρισμός στην Κρήτη μας είναι μέχρι και το Νοέμβριο που είναι, λέει, όπως λέει, γεμάτα τα ξενοδοχεία. Πάμε στη Νέα Κρήτη.
2: «Άφθονες ελληνοποιήσεις», λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών. «Ξένο λάδι στην Κρήτη».
1: Αυτό κι αν είναι είδηση.
2: Τι είναι αυτό?
1: Η Κρήτη, ρε παιδιά, θα εισάγει λάδι η Κρήτη θα εισάγει λάδι, αν είναι δυνατόν. Και όμως, αφού το λέει η εφημερίδα, εμείς τι να πούμε. Έχει και ένα, εδώ πάνω μια καταγγελία, λέει, για ροζ ιστορίες στο κρατητήριο Ηρακλείου. Έχουμε και ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, ότι υπάρχει μια σοβαρή αναστάτωση που έχει προκαλέσει την ελληνική αστυνομία Ηρακλείου, καταγγελία αστυνομικού σε βάρος συναδέλφου του για φερόμενο περιστατικό σεξουαλικού χαρακτήρα με κρατούμενη στο τμήμα μεταγωγών. Θα το δούμε μετά στους τίτλους των κριτικών ειδήσεων. Οπότε θα πάμε τώρα στα χανιώτικα νέα.
2: Δημοσκόπηση για το Δήμο Χανίων. Ένας άλλος δήμαρχος, αλλά ποιος?
1: Τι λέει?
2: Το 32,7% επιθυμεί αλλαγή στο τιμόνι του Δήμου και 26,8% επανεκλογή Σιμανδυράκη. Δυνατά στο κάδρο των υποψηφιοτήτων ο νευρολόγος Γιώργος Γεωργακάκης.
1: Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι ο δήμαρχος των Χανίων, ο κύριος Σιμανδυράκης, είναι ένας από τους πιο καλούς δημάρχους στην Κρήτη. Αυτή την εντύπωση τουλάχιστον έχω εγώ. Και από ό,τι μιλώ με Χανιώτες, που έχω πολλούς φίλους από τα Χανιά, λένε τα καλύτερα για το δήμαρχό τους. Τώρα η εφημερίδα τι θέλει να πει, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης.
2: Σύζυγος Βαλιράκη, θα συνεχίσω να πολεμάω, η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Γι' αυτό το θέμα για την αθώωση των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκη θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας Βαλιράκη, τον καλό μας φίλο και καλό μας συνεργάτη, τον Μανώλη το Φωτάκη, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς θα πάμε τώρα στα ρεθεμιώτικα νέα.
2: Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, μεγάλο στοίχημα παραμένει η σύνδεση του τουρισμού με την εγχώρια παραγωγή.
1: Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι η κριτική επιθεώρηση. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο.
2: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις ενίσχυσαν σημαντικά τον υδροφόρο ορίζοντα του Ρεθύμνου.
1: Μάλιστα. Πω. Και το, εκεί του αποσελέμι λέει το φράγμα στο Ηράκλειο, που από εκεί πήγαινε ρόλο το Ηράκλειο και όχι μόνο, ναι. 15 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια κυβικά νερό, δηλαδή εντάξει, φούλαρε. Ξεχύλισε. Πάμε, μπράβο, ναι, πάμε στην Ανατολή.
2: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, συστηματικές ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών στο
1: Νομό Λασιθίου. Ναι, οι κλοπές κουδουνιών τώρα είναι ότι πάνε και κλέβουν τα κουδούνια, λέει, από τα πρόβατα. Δηλαδή πριν κλέψουν τα πρόβατα, επειδή στην Κρήτη και νομίζω και σε άλλες περιοχές, ναι, που υπάρχει κτηνοτροφία, βάζουν στα πρόβατα κουδούνια.
2: Κουδούνια,
1: το ξέρεις εσύ.
2: Ναι, το ξέρω, βέβαια. Ναι.
1: Και πάνε λοιπόν και κλέβουν τα κουδούνια. Πρώτα τα κουδούνια, για να μην κάνουν φασαρία τα πρόβατα όταν τα κλέψουν και τα πηγαίνουν.
2: Α, ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε και...
2: Έχουν στήσει ολόκληρη επιχείρηση.
1: Ναι, και τα κουδούνια και τα πρόβατα.
2: Και τα κουδούνια και
1: λοιπόν,
2: τα πρόβατα.
1: Λοιπόν, πάμε στις
2: μεγάλες.
1: Δεν
2: αφήνουν μεγάλες. Τα κουδούνια εκεί, δεν τα παίρνουν και τα κουδούνια.
1: Ναι, δεν αφήνουν τουλάχιστον τα κουδούνια, θα μου πεις τι θα τα κάνουν τα κουδούνια. Χωρίς τα πρόβατα, τα κουδούνια είναι άχρηστα. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία.
2: Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
2: Τι λέει από κάτω, προσακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις τους και που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου.
1: Κάθε χρόνο οι εφημερίδες και οι μεγάλες και οι μικρές όλες παίρνουν ενίσχυση, δηλαδή παίρνουν κάποια επιδότηση από το κράτος. Και από εδώ κόψανε μάλλον τη Δημοκρατία. Θυμάμαι όταν έβγαζα την ώρα της Κρήτης στη δική μου εφημερίδα που μου δίνανε 2-3 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή τα δικαιούμουν επειδή ήταν νόμιμη εφημερίδα,
2: ναι.
1: Οπότε αυτές εδώ παίρνουν πολλά, δεν παίρνουν 3 και 5, παίρνουν πάνω από 100-200, πόσο ξέρει ο καθένας πόσα παίρνουν, και κόψανε τη Δημοκρατία και έβγαλε το παράπονο της στο πρωτοσέλιδο. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
2: Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης.
1: Μάλιστα, υπάρχει πλατφόρμα που τη δημοσίευε ο Ελεύθερος Τύπος με τιμές ενοικίων και τιμές πώλησης ακινήτων. Όσοι έχετε τέτοια, πώς τις λένε, τέτοια φαούρα, το πούμε έτσι,
2: φαούρα,
1: πάτε να πάρετε τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στα νέα.
2: Στις μεταφορές δεμάτων, stop στα μετρητά.
1: Ναι, όταν πας τώρα να πάρεις δέμα, ναι, ή από, πώς τη λένε αυτές τις εταιρείες, courier ή από τα ΕΛΤΑ, πρέπει να πληρώσεις αν είναι με αντικαταβολή, πρέπει να πληρώσεις με την κάρτα σου. Πάνε τα μετρητά, απαγορεύονται τα μετρητά. Οπότε και αυτό είναι η αρχή. Γιατί κάποια στιγμή.
2: Πλαστικό χρήμα ναι, θα κάνει.
1: Κάποια στιγμή τα μετρητά αλήκη δεν θα υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή θα πηγαίνεις να πάρεις σπίρτα από το περίπτερο και θα τα παίρνεις με την κάρτα. Και δεν θα κυκλοφορούν λεφτά.
2: Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει ήδη, αυτό πάρα
1: και πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Εγώ βλέπω, να, το πρωί πάω και παίρνω τον καφέ από τους κουλουράδες, βλέπω εκεί και παίρνει άλλο σαν κουλούρι και βγάλει την κάρτα και του πληρώνει. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις, καλό είναι. Πάμε στην εστία.
2: Έκπληξης. Εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο Καραμανλικός Παυλόπουλος. Μάλιστα, η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας.
1: Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Τώρα, αυτά τα γράφει εδώ στην καθαρεύουσα. Πάντα η εστία και κάπου εμείς που δεν είμαστε της καθαρεύουσης, πάμε στην...
2: Να το θέμα.
1: Να το θέμα μας.
2: Να το θέμα μας.
1: Ναι, λοιπόν, εσπρέσο.
2: Το κόλπο γκρόσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σουξέ του που αν αγνοήσει η 70χρονη την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Αυτό με την 70χρονη
1: ναι,
2: και τώρα... την 80χρονη και
1: ναι,
2: την...
1: Παιδε, όχι, όχι, αυτό το...
2: Δηλαδή...
1: Αυτό το βάλανε τώρα
2: ας
1: για, για να
2: τη
1: ρίξουν, όχι, να τη ρίξουν τη βύση. Να πούνε ότι είναι 70χρονών.
2: Ναι, 70χρονών
1: είναι η καλύτερη ηλικία.
2: Είναι δυνατόν.
1: Και άλλωστε είναι τρεις οι ηλικίες. Όσο αισθάνεσαι η μία, όσο φαίνεσαι η άλλη και όσο γράφουν τα χαρτιά.
2: Ηλικιακός ρατσισμός.
1: Εμείς προτιμούμε αυτό. Την πρώτη. Που να πω λες πιο σωστή. Πώς αισθάνεσαι. Εσείς 25
2: ακριβώς.
1: Χρόνια και αισθάνεσαι 18. Η Δήμητρα 27 δεν μπήκε στα 28, 27 είναι ακόμη. Και αισθάνεται 19.
2: Έτσι και βγάλε, είναι. Και βγάλε.
1: Α, και βγάλε.
2: Και βγάλε μας. Δήμητρα. Πιο κάτω, να κατεβαίνεις κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Μην το παρακάνουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
2: Για να φαινόμαστε και κάπου εκεί τριγύρω.
1: Ότι δεν πρέπει να. Δεν σας ρωτάω εμένα πόσο με κάνετε, γιατί θα με ξεγυβεντήσετε. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών.
2: Εσύ ουδεμία σχέση με αυτές τις ηλικίες που έχει βύσει. Ουδεμία σχέση.
1: Μπράβο, Αλίκη. Παράγγειλε τη άλλο ένα καφέ. Πάμε. Λοιπόν, εφημερίδα των συνταχτών.
2: Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Τι εννοεί χάθηκαν. Πληστηριασμοί.
1: Το 9 μήνο του 26. Λες 9 μήνες, 2.800 σπίτια. Θα μου πεις, η Αθήνα έχει 3 εκατομμύρια σπίτια, οπότε...
2: Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους για κάποιο λόγο, γιατί βγήκαν σε πληστηριασμούς, γιατί δεν είχαν έλεγχα να πληρώσουν τα δάνεια
1: γιατί
2: που είχαν πάρει.
1: Σου λέγανε πάρε λεφτά, πάρε λεφτά, πάρε λεφτά, σου είχε εγκριθεί ένα δάνειο, οποίες τα έπαιρνες, δεν έχεις τώρα να το πληρώσεις. Οπότε
2: ίσως και τότε πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα, παραμυθιάστηκαν πολλοί άνθρωποι, οι δουλειές ίσως ήταν καλύτερες κάποτε.
1: Ναι,
2: τώρα δεν υπάρχουν.
1: Και οι οικονομικές συνθήκες
2: οικονομικές
1: ήταν κάποτε καλύτερες. Δεν ξέρω. Τώρα έχουμε ξεπεράσει
2: ακριβώς.
1: Το μνημόνιο. Δηλαδή, ζούμε την εποχή του μνημονίου, αλλά δεν είμαστε στο μνημόνιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή.
2: Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων.
1: Α, σκέψου τώρα το Παρίσι και το Μόναχο να έχουν τέτοια προβλήματα, δηλαδή ότι περάσαμε εμείς με τα μνημόνια, αλλά αυτοί δεν μπαίνουν στα μνημόνια γιατί είναι Γαλλία και Γερμανία.
2: Ακριβώς.
1: Ενώ εμείς είμαστε υψωροκόστανα, κατάλαβες, δυστυχώς. Πάμε στην κόντρα.
2: Να πω και ήταν πολύ συγκινητική η κίνηση που έκανε αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο καθηγητής.
1: Α, που μπήκε μπροστά
2: στη Γαλλία,
1: στο Παρίσι.
2: Που μπήκε μπροστά στα
1: μπράβο στους μαθητές.
2: Στους μαθητές
1: και προστάτευε τους μαθητές
2: από
1: του,
2: τα
1: τους...
2: ΜΑΤ και από το...
1: Να μην τους ξυλοκοπούνε. Μάλιστα. Πάμε στην κόντρα.
2: Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Κάνανε και το στεγαστική κρίση Βύση.
1: Πρωτοσέλιδο αυτό. Δηλαδή η αλήθεια σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια.
2: Ναι.
1: Εδώ καράβια χάνονται και εμείς ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Δυστυχώς. Διότι αυτό, φίλες και φίλοι, και το ξέρετε κι εσείς, δεν είμαι εγώ πιο έξυπνος από εσάς να σας το πω, λέγεται αποπροσανατολισμός από τα προβλήματα. Γι' αυτό σας είπα εγώ ότι θα φέρουν και τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπου να είναι θα μπει και αυτό σε πρώτο πλάνο, γιατί έρχονται εκλογές. Πάμε στο ριζοσπάστη.
2: Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό.
1: Μάστε, και αυτό το πρωτοσέλιδο σωστό, και για να δούμε και ο λόγος του φίλου μου του Κώστα του Γκαβούνα τι γράφει.
2: Γεμάτο το καλάθι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Ναι, εξεχύλισαν το καλάθι, Κώστα. Εξεχύλισαν το καλάθι. Θα πέσουν κάτω οι υποσχέσεις. Πάμε στην πολιτικά.
2: Crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στην πρίζα ο Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Στην πρίζα ο Ερντογάν. Τον έβαλε ο Ρούμπιο. Ούτε είπε καθόλου το όνομά του. Ούτε αναφέρθηκε καθόλου στην Τουρκία ο Ρούμπιο.
2: Ίσα ίσα είπε ότι δεν πρόκειται να συμβεί και τίποτα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
1: Ναι, πόλεμος δεν θα γίνει τίποτα, ποτέ. Όχι. Αλλά είπαμε χθες να το πούμε και σήμερα, αφού ρε μάγκες δεν γίνεται πόλεμος, δεν υπάρχει απειλή. Ναι. Γιατί τις παίρνετε τις μπελαρά και δίνετε 5 δισεκατομμύρια για τον εξοπλισμό. Ναι. Για τον κάθε εξοπλισμό. Αφού δεν υπάρχει. Είπε ο φίλος μας ο Ρούμπιο ότι μη φοβάστε τίποτα, εδώ είμαι εγώ.
2: Τώρα ησυχάσαμε.
1: Ναι, ησυχάσαμε. Εσκάσαμε, όχι ησυχάσαμε. Πάμε στο μανιφέστο.
2: Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 8 χρόνια έφερε στη χώρα ξανά την κανονικότητα. Ποιος μας λέει ο Άδωνης.
1: Ναι, ποιος το λέει αυτός.
2: Συνέδριο Ξεποταμός, Άδωνη Γεωργιάδη, Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά.
1: Μάστε, η συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο, μην το χάσετε, πηγαίνετε να το πάρετε, γιατί ο πιο γλιώδης, ο πιο αλαζόνας υπουργός της κυβέρνησης αναφέρεται, στη ζωή μας. Εμείς λέει περνούμε καλά. Εμείς λέει είμαστε μια χαρά.
2: Τι έφερε, έφερε στη χώρα ξανά την κανονικότητα.
1: Ναι, το είπαμε προηγουμένως. Η επιλογή του Ρούμπιο λέει να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλλον το Πασόκ φοβάται πιο πολύ. Και γι' αυτό λέει ότι θα έρθει δεύτερος ο Τσίπρας. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αυτοί οι αδεσμίξουν, κύριε Γεωργιάδη, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Εσύ θα κάθεσαι τα στην καρέκλα σου και θα απολαμβάνεις την εξουσία. Αδεσμίξουν, γιατί κι αυτοί από άλλο ανέκδοτο. Από άλλο ανέκδοτο. Καθένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Έμα δεν μπορούν να γίνουν όλοι πρωθυπουργοί. Κάμετε ένα μανιφέστο, όπως το λένε, μια ένωση.
2: Μια ένωση.
1: Και το 13 και το 17 να γίνει 30 στις δημοσκοπήσεις.
2: Για να δούμε.
1: Να αρχίξουν οι πισινοί να τρίζουν. Τώρα έτσι όπως το πάτε.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό?
1: Όχι, γιατί είναι στην Ελλάδα ζούμε. Αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές.
2: Μετά.
1: Αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Θένε δε θένε. Θα τους αναγκάσει ο λαός. Η Δήμητρα λέει ότι τέλειωσε ο χρόνος. Εντάξει. Εντάξει.
2: Εντάξει, Δήμητρα.
4: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
5: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
4: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
5: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
4: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δυο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκη.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
9: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αγαπημένο Μιχάλη Τζουγανάκη που μας είπε το πάλι πάλι, και αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης θα ξεκινήσει στον ολοκένουριο Ζορμπά το Σαββάτο 24 του Οκτώβρη. Εκεί θα είναι τα εγγένεια, η επίσημη πρώτη του καινούριου Ζορμπά. Πάμε τώρα να πούμε, Αλίκη, μια φορά ακόμη την ερωτησούλα μας και να συνεχίσουμε.
1: Πώς λέμε λοιπόν στην κριτική διάλεκτο το θιάφι?
0: Πώς λέμε το θιάφι στην κριτική διάλεκτο?
1: 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, μπήκαμε ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr να βρούμε τις δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είναι λοιπόν, ξεκινούμε με σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη.
1: Στις 7 το απόγευμα η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής Σκανδάβας, Καζανέματα και κριτικό Γλέντι. Σημείο εκκίνησης της Σκανδάβας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη, και αμέσως μετά την Σκανδάβα έχουμε τα Καζανέματα και κριτικό Γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
0: Μάλιστα, και να πάμε παρακάτω, αφού πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Αντώνη τον Κλαουράκη να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πολύ όμορφη, φαντάζομαι, εκδήλωση. Και πάμε αύριο Σαββάτο 10 του Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα, ο Νεοσύστατος Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Ακτεοκρίτες εγγενιάζει τη νέα πολιτιστική χρονιά με αγιασμό και ένα παρεΐστικο γλέντι στην αίθουσά του στην Καλλιθέα, στην οδό Φιλαρέτου 29. Την όμορφη βραδιά θα επενδύσει μουσικά το συγκρότημα του Αντώνη Μαθιουδάκη με τον Ιγνάντιο Κορδόνη στη Λύρα, το Μάνο Γρηγοράκη στο Λαγούτο και τον Νίκο Ζαμπετάκη στο Μαντολίνο, στα Κρουστά και στην Ασκομπαντούρα.
1: Σάββατο 10 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιά στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλισανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Είσοδος 5 ευρώ.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Πάμε στην Κυριακή 11 Οκτώβρη στις 10 το πρωί. 11 μάλλον, γιατί από ό,τι μου είπε ο Γιώργος θα γίνει 11 με 11.30. Έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη της, τη μνήμη του.
1: Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη ημερήσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκαια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνείτε στο 690-6174-394.
0: Μάλιστα, όσοι πιστοί προσέλθετε λοιπόν, και να πούμε στο σημείο αυτό, πριν πάμε παρακάτω, μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της Βαγγελιός Σχιναράκη. Είναι η υποψήφια πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως, η Βαγγελιό, ήταν πρώην νομάρχης Ηρακλείου και έφυγε λοιπόν για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή ο αδερφός της. Να ευχηθούμε από καρδιάς να είναι ελαφρύ το ηρακλειώτικο χώμα που τον σκέπασε και να είναι αιωνία η μνήμη του. Και ένα τραγούδι για το θάνατο του αδερφού της Βαγγελιός της Σχιναράκη.

0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός, να ξέρεις, γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονής το χρόνο.
2: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
3: Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, μέγας χορηγός στην σημερινή μας εκπομπή, και να πούμε ότι στην Κοσμοντάτα μπορείτε να βρείτε τα πιο ψαγμένα προϊόντα τεχνολογίας και επιλέγετε ανάμεσα σε 140.000 ετοιμοπαράδοτα είδη πληροφορικής, και όχι μόνο. Να πούμε και που είναι η Κοσμοντάτα. Μπορείτε να τη βρείτε σε 7 καταστήματα σε όλη την Αθήνα, στη Στουρνάρη, στο Περιστέρι, στο Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στην Γλυφάδα και στον Πειραιά. Τώρα υπάρχει κατάστημα Κοσμοντάτα και στη Θεσσαλονίκη, 12 Νήσου 28 και Πολυτεχνείου 43. Να πούμε επίσης ότι κάθε κατάστημα της Κοσμοντάτα αποτελεί και service point. Εναλλακτικά μπορείς να κλείσεις ραντεβού με τεχνικό στο χώρο σου άμεσα αν τηλεφωνείς στο 211-1038.000 ή online στο cosmodata.gr. Και να πούμε ότι η Κοσμοντάτα, φίλοι μου, μοναδική και πρώτη, βαστά τη χώρα μας ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Και αν σου χαλάσει το PC και θέλεις να το σάξεις, στην Κοσμοντάτα πήγαινε, αλλού ποθες μη ψάξεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα αλίκη να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ ξεχωριστά και μια μαντινάδα σε καθένα από τους χορηγούς της εκπομπής μας. Τους μεγάλους χορηγούς θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
0: Βεβαίως, ξεκινάμε. Κρητικό κέντρο Αμαλός, γνήσια παραδοσιακά κρητικά γλέντια, Πειραιός 68 στο Μοσχάτο.
3: Και όσο υπάρχει ομαλός και στέκει ο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα της Κρήτης.
0: Κρητικοπούλα στο Μενίδη, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
3: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Έτσι αγλεντούνε καθαργά τσικρίτης οι γλεντζέδες.
0: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη στο Γαλάτσι.
3: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει, να πιει λαχταριστή ρακί, καλό φαΐ να φάει.
0: Ρωμανάκια και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες, Κωστής Ρωμανάκης.
3: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη, είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Κι αν πας θα βρεις βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
0: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λένορμαν 18 στο Μεταξουργείο.
3: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις, σούλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
0: Αίθουσα Γοργόνα, 40 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
3: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, άμε να κλείσεις γλίγορα στην αίθουσα Γοργόνα.
0: Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
3: Δυο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, εις τη Ραφίνα στέσανε το τελικανιδάκι, η Πόπη και η Νεκταρία.
0: Αχλάδια, ρακάδικο μεζεδοπολείο, Στέλιος του Χατζόγλου στο Εγάλεο.
3: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια μπάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι, και ξέρεις γιατί θα ξαναπάνε?
0: Γιατί
3: θα περάσουν καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
3: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, εις τη σχολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
0: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
3: Έλα, έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο ψιλορίτη.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
3: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, Θησαίος το 19, είναι η διεύθυνσή μας. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε στο 699-65-81-200 και αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή σας, χωροεσπερίδες συλλόγων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις από τον Ανδρέα τον Πιωτογιαννάκη.
0: Ρακάδικο Κρήτη, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος.
3: Στο τάκι το ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκκλίους μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
0: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτερος 69 Γάμα, Άγιος Δημήτριος.
3: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη.
0: Φρουταγορά Πενταράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή.
3: Ο Πενταράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
0: Μοτάκης. Λάδι ήλιος και ηλεκτρικά Μοτάκης στο Μοσχάτο.
3: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το Μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
0: Κρήταμος, το στέκι των Αρετάκηδων στη Σόλωνος 113 Καλλιθέα.
3: Στον Κρήταμο Ευαγγελιό και τα κουμάντα κάνει και φαγητά μαγειρευτά που ο νου σας δεν τα βάνει.
0: Κρητικά προϊόντα αρετούς από Παπαστράτου 2939 Γκίζη. Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
3: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης. Φτηνά, παραδοσιακά, στην αρετούσα βρίσκεις.
0: Κοντάκης, κρεοπολείο, ψητοπολείο στην Άνοιξη Αττικής, που είναι στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος και Χελμού 2.
3: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας και πολλά ψητά στα κάρβουνα θα βρείτε στο Κοντάκη που ψήνονται στις ψισταριές με κριτικό μεράκι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους κακά τα ψέματα, δύσκολους καιρούς είναι κοντά μας και στηρίζουν τον σταθμό μας. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε για να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει, τι έχει ετοιμάσει η Δήμητρα να ακούσουμε.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι η λεξούλα είναι το θιάφι.
3: Έτσι. Πώς λέμε το θιάφι.
0: Πώς λέμε το θιάφι.
3: Α, να το ξαναπούμε, ναι.
0: Να
3: μπράβο.
0: Το ξαναπούμε, να μπράβο. Το ξαναπούμε.
3: Και πάμε σε τραγούδι. Αλέξανδρος Παπαδάκης και Άχη Κουτρουλιανό νερό.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκη.

0: σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
1: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
2: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
1: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
1: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
4: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πυραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Ανδρέα Μανολαράκη και την Κοπελοπούλα και μπήκαμε αισίως στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεφτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Παρασκευής 9 του Οκτώβρη του 2026.
1: Να πούμε για άλλη μια φορά πως λέμε στην κρητική διάλεκτο το φιάφι. Και επίσης να ας πούμε άλλη μια φορά τη μαντινάδα μας, του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Λοιπόν, θέλουμε δύο μαντινάδες δικές σας, για την Κρήτη μας φυσικά. Μαντινάδα, να υπενθυμίσω, που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο που είναι 2-10-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6-9-44-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Ως την Παρασκευή λοιπόν, ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, δηλαδή σήμερα έχει 9 μέχρι τις 23, θέμα ακόμη 14 μέρες, 14 και 9, 23. Οπότε μέχρι τις 23 του Οκτώβρη θα περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή.
2: Και τώρα παρέα με την Αριστεία. Κοντά μας κάθε Παρασκευή η Αριστεία Καλογρίδη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι, πάμε τώρα Αλίκη να συναντήσουμε στα Χανιά την Αριστεία μας, την Αριστεία την Καλογρίδη, που έχει μια υπέροχη εκπομπή στην τηλεόραση τώρα και πολλά χρόνια, παρέα με την Αριστεία. Έχει και ραδιοφωνική εκπομπή, ραδιοφωνική παρέα με την Αριστεία, και εσύ δεν την ξέρεις.
1: Όχι, καλημέρα Αριστεία, Αριστεία ακούω, Αριστεία δεν βλέπω.
0: Να σου τι τη δείξω, να σου τη δείξω, να σου τη δείξω, να σου τη δείξω.
1: Α, είναι και όμορφη.
0: Είναι και όμορφη, κούκλα είναι.
3: Κούκλα.
0: Αριστεία μου. Αριστεία μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλους σας.
0: Όλα καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Ο καιρός πως είναι στα Χανιά.
3: Μπράβο. Κατά καλό καιρό σήμερα στα Χανιά.
1: Τι ωραία. Ναι,
0: όπου να είναι θα πάτε στη θάλασσα εσείς. Εμείς
3: όχι
0: όμως...
3: όπου να είναι, πάμε στη θάλασσα.
0: Α, πάτε, ναι. Εμείς για να πάμε εδώ, εμείς για να πάμε εδώ πρέπει να πάρουμε άδεια από το Ρούμπιο. Αυτόν το Μάρκο Ρούμπιο.
1: Δεν μπορούμε
0: το...
1: να κινηθούμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε να κινηθούμε, κατάλαβες.
1: Εντάξει, έφυγε ευτυχώς.
0: Α, έφυγε.
1: Ευτυχώς.
0: Α, οπότε μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε. Άλλο νέο τίποτα εκεί από τα Χανιά μας.
3: Όλα ίσα, έχουμε πολλά τρεξίματα εμείς οι γονείς με τα δρομολόγια και τα φροντιστήρια των παιδιών. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις ότι με έχουν βάλει σε έναν τέτοιο δρόμο τα παιδιά μου.
0: Ναι, ναι.
3: Να
0: ναι,
3: είμαι στο πηγενέλα.
0: Ναι. Τι κάνεις, μαμά είσαι. Τι δουλειά κάνεις, μαμά είμαι.
3: Ναι,
0: οπότε,
3: ναι.
0: Μάλιστα. Και είναι ο Γιώργος, το παιδί, ο Γιώργος και η.
3: Ο Γιώργος και η Έλενα.
0: Η Έλενα, μπράβο, ναι, ναι. Το Γιώργο είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω εδώ, στο στούντιο του σταθμού μας.
3: Είστε και σε βρήκε εκεί, βέβαια.
0: Ναι, το παλικάρι μου, το παλικάρι μου. Λοιπόν, για πες μου Αριστεία, πότε θα ξεκινήσουμε τελικά σήμερα?
3: Σήμερα ξεκινάμε, 9 η ώρα βγαίνει το πρώτο επεισόδιο στον αέρα, στη νέα τηλεόραση. Διαδικτυακά για τους φίλους που μπορεί να είναι πιο μακριά, αλλά και μέσω Κοσμοτέ TV για εκείνους που διαθέτουν. Οπότε είναι εύκολο να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ναι. Και το σημερινό μας και πρώτο μας επεισόδιο, η πρεμιέρα είναι μοναδικό, διαφορετικό. Δεν θα είναι μέσα στο κριτικό κέντρο Κοντιλιές όπως θα είναι όλα τα υπόλοιπα,
0: ναι,
3: αν θυμάστε και από πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά η πρεμιέρα θα είναι έξω, στο Πέτρινο Θέατρο στα Νοπήγια.
0: Όπα.
1: Ωραία.
3: Είναι ένα καταπληκτικό τοπίο, είναι ένα καταπληκτικό μέρος με πολύ ωραία ενέργεια και νομίζω ότι ήρθε και την ένδυση ακόμα πιο ωραία την ενέργεια αυτή η καλεσμένη μας και η χοροδία που είχα, γιατί πρόκειται για μια χοροδία, την χοροδία παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνου. Οπα. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Κρής, ναι. Ο χωράρχης είναι ο Γιώργος ο Χαχλάκης,
0: ναι.
3: Τραγουδίσαν απίστευτα πράγματα, τραγούδισε και ο Γιώργος δικά του τραγούδια και η χοροδία και αγαπημένα γνωστά αλλά και καινούρια. Θα ακούσουμε τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία. Ένα θα σας πω, ότι ολοκληρώνεται η εκπομπή και να περιμένετε να την μέχρι τέλος με ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο για τα Μάρμαρα.
0: Ναι.
3: Και, και λέει μάλιστα ότι θέλω να θυμόμαστε τα λόγια της Μελίνας μας και φέρτε μας τα Μάρμαρα μας πίσω. Ένα καταπληκτικό τραγούδι.
0: Μάλιστα. Και αναφέρεται στα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Καλή αρχή, καλή αρχή.
0: Καλή αρχή και θα είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρεις βέβαια, διαφορετικό από τις εκπομπές που έκανες και κάνεις πάντα και έχουν επιτυχία. Αλλά αυτό που μου είπες τώρα και το περιέγραψες, θα το δούμε. Γιατί το να κάνεις τηλεόραση είναι πιο δύσκολο από το ραδιόφωνο, αλλά όταν θες να περιγράψεις κάτι, σου το δείχνει η κάμερα. Ενώ εμείς εδώ πρέπει να σου πούμε ότι η μια καρέκλα είναι εδώ, το άλλο τραπέζι είναι εκεί, ο Γιώργος κάθεται
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, να δημιουργήσουμε εμείς τις εικόνες.
0: Να δημιουργήσουμε εμείς τις εικόνες. Ενώ στην τηλεόραση βάνει την κάμερα και τα λέει όλα. Και εσύ μας τα
3: περί... Και δεν κρίνει και τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Τίποτα.
0: Εδώ είναι το ρωτήρα.
1: Το απόλυτο ξεγύμνομα είναι η τηλεόραση.
3: Μα, γιατί δεν κρύβει τίποτα και δεν είσαι... Είσαι τελείως εκτεθειμένος.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά
1: ναι.
3: Είναι και όμορφο. Γιατί
1: και τα μεγεθύνει και όλα η τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα μεγεθύνει όπως λέει η Αγγλική. Ναι, πραγματικά. Γιατί είναι. Έχει τη δική της μαγεία η τηλεόραση. Τη δική του μαγεία έχει και το ραδιόφωνο.
1: Αυτό που έχει σημασία τελικά είναι να τα απολαμβάνεις είτε το ένα είτε το άλλο, να το κάνεις με ψυχή, με αγάπη, με συντονισμό, με ωραίο πλαίσιο. Και από ό,τι ακούω, το πλαίσιο που έχεις δημιουργήσει είναι υπέροχο. Αριστεία και μπράβο.
0: Ναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Δεν γίνεται, όχι.
3: Δεν γίνει με όλα αυτά τα στοιχεία που περιέγραψε, Σαλίκη. Δεν θα πετύχει σίγουρα.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Και δεν θα προχωρήσει σωστά.
0: Ναι. Να σκεφτείς τώρα, Αλίκη, ότι όλο το καλοκαίρι παίζανε εκπομπές της Αριστείας επανάληψη στην νέα τηλεόραση. Και όχι μόνο κάθε Παρασκευή, το παίζανε και άλλες μέρες. Και μόλις έκανα το ζάπινγκ, γιατί όλοι όταν ξαπλώσουμε ή κάτσουμε, είναι η ώρα της τηλεόρασης, κάνουμε ένα ζάπινγκ να δούμε. Έμενα εκεί. Ενώ την είχα δει την εκπομπή, την έβλεπα ξανά.
1: Της έχεις και αδυναμία, αφού το ξέρεις.
0: Δεν είναι μόνο η αδυναμία.
3: Όχι.
0: Είναι και η ποιότητα, παιδιά.
1: Είναι και η ποιότητα.
0: Εγώ έχω έτσι μια σχέση, μια πολύ καλή σχέση με την ποιότητα. Θέλω αυτό που θα δω να είναι ποιοτικό. Ακόμη και το ποδόσφαιρο που βλέπω, εάν βλέπω ότι δεν το βλέπω, πάω αλλού. Δηλαδή τόσο πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ η ποιότητα. Και ο Όφη βγάζει ποιότητα τώρα, Αριστεία. Ο Όφη βγάζει ποιότητα, γι' αυτό τον βλέπω συνέχεια. Και η Εθνική Ελλάδας.
1: Και καλά και η Εθνική βέβαια.
3: Εγώ έχω καλή, βλέπω συνέχεια ποδόσφαιρο τώρα. Με τον Γιώργο μου που τον γνώρισε. Εσύ είδες πόσο λατρεύει το ποδόσφαιρο και όλη την ώρα που
0: αυτός και αν το λατρεύει, ναι.
3: Έχω δει τα πάντα. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στις περισσότερες μου εκπομπές και στην ποιότητά τους και ευχαριστώ από καρδιάς, ήμουν πολύ τυχερή που όλη η περισσότερη σεζόν ήρθαν όλοι οι καλλιτέχνες, όσοι ήρθαν, ήταν όλοι τους ένας και ένας, με τις παρέες τους, με τη σοβαρότητά τους, άνθρωποι που αγαπούν, εκτιμούν και σέβονται αυτό που κάνουν και γι' αυτό οι εκπομπές είχαν και αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι,
3: γιατί ήταν οι ίδιοι αυτοί και οι άνθρωποι που φέρανε. Μην ξεχνάμε ότι στο κρατικό κέντρο Κοντιλιές έρχονται πάρα πολύ καλεσμένοι για να γεμίσει το μαγαζί για τον εκάστοτε καλεσμένο, καλλιτέχνη. Οπότε ήταν όλοι και οι ίδιοι, αλλά και οι παρέες τους, άνθρωποι σοβαροί και συγχρόνως γλεντιστάδες.
0: Ναι.
3: Έγινε το αποτέλεσμα το ποιοτικό που λες.
0: Ναι, έτσι όπως το λες ακριβώς.
3: Τους το χρωστάω.
0: Και είναι το ότι καλείς, ας πούμε, την πιλωτίνα να της κάνεις αφιέρωμα. Και φέρνει όλους τους φίλους της, όλες τις φιλενάδες της, όλο τον κόσμο, τον καλλιτεχνικό κόσμο κτλ. Και δημιουργείται εκεί μια παρέα που αυτοί που ήρθανε για τον καλεσμένο, αλλά και για σένα. Γιατί κάποιος άλλος, αν έκανε αυτή την εκπομπή, ίσως να μην ξέπεμπε αυτό που εκπέμπεις εσύ. Και ο άλλος σου λέει, πάω στην Αριστεία.
1: Έτσι,
0: πάω στην Αριστεία.
1: Έτσι.
0: Έχω μια στην Αλφά, έχω μια φίλη στην Αλφά, την Άννα τη Βασάλου, να πω και το όνομά της. Επιτρέπεται, δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Που όταν ξεκινά την εκπομπή, την Παρασκευή, με παίρνει και τηλέφωνο και μου λέει, θωρείς μωρέ την Αριστεία. Δηλαδή. Τι να πω τώρα.
3: Έχουμε επικοινωνία μέσω διαδικτύου.
0: Α, μιλάτε στα Messenger.
3: Την καλημέρα μου και το χαιρετισμό μου μέσα από σένα.
0: Ναι.
3: Αν δεν μας ακούνε, το μεταφέρει.
0: Σίγουρα μας ακούει. Εσύ και αυτή η εκπομπή είναι στην καθημερινότητά της, πραγματικά. Για πες μου δύο λόγια και για το ραδιόφωνο. Πότε θα ξεκινήσεις?
3: Λοιπόν, το απόγευμα.
0: Α, σήμερα.
3: Και πλέον θα είμαι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.
0: Δευτέρα, Παρασκευή. Α, δεν θα είσαι Τετάρτη που είπαμε.
3: Δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα που κάνω, οπότε τις κρατάω έτσι για να έχω ελεύθερες τις υπόλοιπες μέρες για τα γυρίσματα και οτιδήποτε άλλο. Οπότε Δευτέρα και Παρασκευή 5 με 7 ζωντανά 2 ώρες με πολύ ωραία μουσικούλα, με χαλαρή έτσι διάθεση και
0: με αφιερώσεις, με το δικό σου τρόπο.
3: Αυτό.
0: Να κάνουμε παρέα με το δικό σου τρόπο, αφού δεν βάνει το μυαλό τον άλλον άνθρωπο. Μη γελάς, Αλίκη.
1: Μη γελάς, Αλίκη. Το ξέρεις ότι το απολαμβάνω,
0: ναι,
1: το χαίρομαι.
0: Τα απολαμβάνεις. Σε λίγο καιρό θα λες περισσότερα εσύ από μένα.
1: Και μαντινάδες δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Έτσι που σε βλέπω και έχεις πάρει φόρα.
1: Από ό,τι έχει δείξει, δεν έχω ταλέντο στις μαντινάδες.
0: Εντάξει, και μαντινάδες σιγά σιγά, δε, αυτά δεν είναι. Και εγώ δεν έχω ταλέντο. Εγώ θυμούμαι μαντινάδες αλωνών. Να βγάνω δικές μου.
1: Όχι.
0: Είναι αλήθεια. Κομμάτι δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μάθουμε μαζί εδώ.
0: Να σου πω μια καλή. Έλα, τα μάτια σου με κάνουν εκατομμυριούχο. Και ανάθεμά την τη δραχμή ή τη δεκάρα που έχω.
1: Πω. Ορίστε, αριστεία βλέπω.
0: Την έστειλα τώρα.
3: Εγώ και δεν τη χρειάζομαι.
0: Αριστεία την έστειλα, ε.
3: Λοιπόν,
0: αριστεία μου, θα σε δούμε το βράδυ μέσα από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ. Είπε και διαδικτυακά, γιατί
3: βεβαίως, στο, ναι,
0: στο, όταν είπαμε ότι θα έχω την αριστεία τώρα, με ρώτησε η Αλίκη, λέει, πού μπορώ να τη δω, λέω, στην Κοσμοτέ. Λέει, δεν έχω Κοσμοτέ. Πώς μπορώ, αλλιώς, λέω, θα τη ρωτήσουμε. Δηλαδή,
3: μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της Νέας Τηλεόρασης, ναι, και να πατήσετε στο live να το δείτε.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατευθείαν, δηλαδή.
3: Θα καταφέρετε, αύριο το μεσημέρι θα ανέβει η εκπομπή μου στο κανάλι μου στο YouTube.
0: Όπως να σου πω, και πες μου και πότε θα έχει επανάληψη, δεν το έχετε καθορίσει ακόμα.
3: Όχι, είναι αύριο το βράδυ μετά το δελτίο ειδήσεων, συγκεκριμένα 9 παρά 20.
0: Δηλαδή κάθε Παρασκευή και κάθε Σαββάτο.
3: Ναι.
0: Α,
1: συντονισμένη
0: οπότε,
1: λοιπόν, 9 παρά 20.
0: Οπότε βολεύει. Γιατί
3: βολεύει και ανεβαίνει και στο YouTube στο κανάλι μου, το βλέπει κανείς άλλη στιγμή.
0: Ναι.
3: Και είναι κάθε εκπομπή μια καταγραφή. Κυρίως αυτό είναι που θέλω να γίνει και να συμβεί.
0: Μπράβο.
3: Κάθε ένα μια καταγραφή.
0: Μπράβο. Και γίνεται και συμβαίνει, θέλω να σου πω. Και γίνεται και συμβαίνει. Μάλλον και συμβαίνει και γίνεται. Λοιπόν, από καρδιάς, ειλικρινά, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Θα σε δω το βράδυ. Θα σε ακούσω το βράδυ και θα σε δω κιόλας. Και όλα θα πάνε μια χαρά.
1: Αριστεία, χάρηκα πολύ για τη σύντομη αυτή επικοινωνία μας. Εύχομαι τα καλύτερα, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ σίγουρα θα πάνε όλα κατευχήν. Τις ευχές μου και τα φιλιά μου.
0: Να σε καλά.
3: Πάρα πολύ, κοπέλα μου.
0: Να σε καλά, Αριστεία μου.
3: Ευχαριστώ όλους.
0: Καλή καλημέρα συνέχεια, μου. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα μου, φιλιά.
0: Γεια. Πάμε τώρα να πενέσουμε τα γένια μας, πως το λένε το σπίτι μας, ένα δικό μας τραγούδι από το Μανουλιούδη και το Ζωηδάκι. Νίκος Ζωηδάκης, Γιώργος Μανουλιούδης. Η πρώτη καλημέρα.
4: Στα

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες,
3: λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617, και στο info@papakipharma.gr.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, άπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Διονύση Κορνιλάκη και Σταμάτα πια να μ' αγαπάς. Μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείως στο προτελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Και έχουμε χαιρετίσματα και πολλά συγχαρητήρια, Λίκη, από την κυρία Γεωργία Νικολιδάκη από το Φουρφουρά Αμαρίου, που μας ακούει από το Ράδιο Μεγαλόνισσος από το Ρέθεμνος.
1: Τις ευχές μου για μια υπέροχη μέρα.
0: Και πάμε ερώτηση ημέρας.
1: Ερώτηση ημέρας, λοιπόν. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το θιάφι? Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο γνωστό 5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Και τώρα, ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη.
0: Και τώρα, Αλίκη, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τώρα και 15 χρόνια τη μία και μοναδική σεφ της Pacify, αγαπημένη Ειρήνη Τρουλάκη, για μια ακόμη, την πρώτη αυτή την περίοδο, ειρηνική συνταγή. Ειρήνη, καλημέρα!
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Όλα καλά?
3: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Πώς πέρασες το καλοκαίρι?
3: Κουράστηκα.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Όχι, να σου πω, ήθελα να γυρίσω Αθήνα για να ξεκουραστώ.
0: Α, καλό.
3: Από γλέντι σε γλέντι, από γάμο σε γάμο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τελικά αυτό συμβαίνει.
3: Ναι. Τρία και αυτά δεν θυμάμαι. Τα έκανα και τα τρία, δηλαδή, εντάξει.
0: Και εμένα όταν με ρωτάνε πώς πέρασες, λέω κουράστηκα πολύ από την ξεκούραση. Πολύ ξεκουράστηκα.
3: Ποια ξεκούραση, καλέ. Κάθε μέρα είμαστε σε πανηγύρια και σε γάμους.
0: Μα αυτό είναι ξεκούραση. Αυτό είναι ξεκούραση, Ειρήνη μου, το να πας στο πανηγύρι.
1: Είναι ωραία κούραση.
3: Είναι. Εγώ. Πολύ ξενύχτη.
0: Φαντάζομαι.
3: 6 ώρα το πρωί για την ειδική αποστάση, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, εκεί είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Κρήτη, είναι αυτό. Ότι είναι η απόσταση.
3: Μόλις τελειώσει και ο μικρός στο σχολείο. Θα πηγαίνω Οκτώβριο μήνα.
0: Όπα.
3: Ναι, δεν γίνεται. Για λίγο να ξεκουράζομαι.
0: Ένα μήνα.
1: Δεν θα
0: μήνα.
1: Έχει πανηγύρια τότε.
0: Α, δεν θα έχει πανηγύρια.
1: Βγάζουμε τα πανηγύρια.
3: Μετά θα έχουμε το. Πώς το λένε, ένα κοκάζα, να θα έχουμε τέτοια τον Νοέμβριο.
1: Ναι, τέτοια.
0: Εντάξει, οπότε κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Δεν χανόμαστε.
3: Ναι,
0: όλοι καλοί χωράνε.
3: Α, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για πες μου, τι θα φτιάξουμε
3: λοιπόν,
0: σήμερα.
3: Αφού είναι και αλήκη. Θέλω να σας πω στη χώρα των θαυμάτων, λοιπόν.
0: Όπα.
3: Ναι.
1: Στον καθαρμάτων, δεν ξέρω, μήπως είμαι εγώ.
3: Τι.
1: Μήπως είμαι στη χώρα των καθαρμάτων, λέω, δεν ξέρω.
3: Όχι, αγάπη, μαζί με εμάς θα πας στη χώρα των θαυμάτων.
1: Έτσι, έτσι, αυτό θέλω.
3: Εδώ πέρα, εδώ, ταγάκι, σταθερή αξία.
0: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, κοίταξε. Ο Οκτώβρης είναι για μένα ο μήνας που γεμίζει το σπίτι από αρώματα, θαλπορή και ζεστά πιάτα.
0: Σωστά.
3: Έτσι, μάλλον να πω ότι έχουμε έτσι εποχικά φρούτα και λαχανικά που κουβαλούν όλο το πλούτο της γης.
0: Ακριβώς.
3: Και είναι το μετέχμιο ανάμεσα στο αποκαλό καιρό που σβήνει σιγά σιγά,
0: ναι,
3: και στα πρώτα κρύα. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα,
1: ναι,
3: να σας κάνω μια ωραία συνταγή, να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας.
0: Οπα.
3: Θέλω όμως να ήταν και γλυκό έτσι για το καλό ξεκίνημα την νέα σεζόν.
0: Θα ξεκινήσουμε και γλυκά, ναι.
1: Ζαχαροπούλου με λένε.
0: Οπότε.
1: Για μένα δουλεύεις, για μένα δουλεύεις.
0: Λοιπόν.
3: Θα κάνουμε λοιπόν κολοκυθόπιτα γλυκιά.
0: Οπα.
3: Ναι, την κολοκύθα την κίτρινη.
0: Ναι.
3: Την οποία, η οποία έχει πάρα πολλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
0: Ναι.
1: Καταπληκτική είναι και εμένα μου αρέσει.
3: Ενισχύει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό, mm-hmm, ιδίως τώρα στα πρώτα κρύα του χειμώνα. Και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και Σ, σε σίδηρο. Και βοηθάει στην καλή λειτουργία της όρασης και στο ανοσοποιητικό.
0: Όπα.
3: Έτσι.
0: Οπότε.
3: Και θα σας δώσω μετά και γιατροσόφι.
0: Α,
1: με
0: την
1: κολοκύθα,
0: ναι, καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε στα υλικά.
3: Λοιπόν, πάμε στα υλικά. Καταρχάς, για το φύλλο μας θα χρειαστούμε μισό κιλό αλεύρι.
1: Μισό κιλό αλεύρι.
3: Δύο κουταλιές της σούπας ξύδι.
1: Δύο κουταλιές της σούπας ξυδάκι.
3: Τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.
1: Τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Γράφετε εσείς.
3: Ένα κουταλάκι baking powder.
1: Ένα κουταλάκι baking powder.
3: Μία τσιμπισιά αλάτι.
1: Μία τσιμπισιά αλάτι. Θα τα λέω όπως τα λες.
3: Έτσι. 1,5 περίπου ζεστό νερό.
1: 1,5 περίπου ποτηράκι.
3: Φλιτζάνι, ναι, συγγνώμη.
1: Φλιτζάνι, ζεστό νερό.
3: Ωραία. Θα το δούμε πόσο θα, ξέρεις, αυτό είναι και λίγο 1,5 σχεδόν χρειάζεται.
1: Ναι, με το μάτι.
3: Θα χρειαστούμε τώρα ελαιόλαδο για, για το άλμα των φίλων μας που θα ανοίξουμε.
1: Ελαιόλαδο λοιπόν.
3: Και λίγο αλεύρι. Αυτό θα μας βοηθήσει εκεί στο πάγκο.
1: Αλευράκι δίπλα μας, βέβαια, να το έχουμε.
3: Για τη γέμιση τώρα θα χρειαστούμε 1 κιλό κολοκύθα κίτρινη.
1: 1 κιλό κολοκύθα κίτρινη.
3: Την οποία θα την τρίψουμε κιόλας και θα την στύψουμε.
1: Τέλεια.
3: Δύο κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι.
1: 2 κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι.
3: 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Και εδώ μπορώ να πω ότι αν δεν θέλετε να βάλετε ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε και πετιμέζι.
1: Λιγότερο όμως, φαντάζομαι.
3: Από τον Οκτώβριο, ξέρετε, με το μούστο και τα λοιπά που βγαίνει. Από τα σταφύλια μας.
1: Ωραία.
3: Θέλω στη μύτη του κουταλιού του γλυκού, τσιμπισιά που λέω και εγώ έτσι, μία αυτή, γαρίφαλο τριμμένο.
1: Λίγο γαρίφαλάκι τριμμένο, μία τσιμπισιά.
3: Έτσι, και κανελίτσα το ίδιο τριμμένη.
1: Και κανελίτσα.
3: Ωραία.
1: Γράφει Γιώργη.
3: Θα χρειαστούμε σταφίδες, μισό φλιτζάνι.
1: Μισό φλιτζάνι σταφίδες.
3: Και μισό φλιτζάνι καρύδι τριμμένο. Προαιρετικά τώρα, όσοι δεν αγαπούν το καρύδι, το οποίο κάνει και πολύ καλό και στην...
1: Μπορούν να βάλουν κάτι άλλο.
3: Βάλτε το.
1: Να το βγάλουν λοιπόν, τελείως.
3: Ωραία. Αυτά είναι τα υλικά μας και φύγαμε για εκτέλεση. Βομβάρδισε Αλίκη, βομβάρδισε, μας ακούσουν παντού.
1: Φύγαμε, φύγαμε.
0: Φτάνει τώρα τα διαλύσεις, δεν αφήσεις τίποτα λοιπόν.
1: Πες μου τι τρως να σου πω ποιος είσαι, λέει.
0: Λοιπόν,
3: πες με μια λεκανίτσα. Και βάζουμε όλα τα υλικά μας για το φύλλο μας και ζυμώνουμε μέχρι να γίνει μια εύπλαστη ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια μας.
1: Τέλεια.
3: Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί περίπου για 1,5 ώρο.
1: Τέλεια.
3: Σε ένα άλλο τώρα μπολάκι ανακατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης. Και τι κάνουμε τώρα, χωρίζουμε τη ζύμη μας σε 4 ίσα μέρη και ανοίγουμε 4 φύλλα πάνω σε μια αλευρωμένη επιφάνεια. Στο τραπέζι σας, στο πάγκο της κουζίνας σας, όπου θέλετε. Ανοίγουμε λοιπόν και λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψάκι στο γυλό, στρώνουμε τα δύο πρώτα φύλλα, ραντίζοντας τα ενδιάμεσα με λίγο ελαιόλαδο.
1: Ναι, να μην κολλήσουν.
3: Και απλώνουμε τώρα τη γέμισή μας, το οποίο σας είπα την κολοκύθα, θα την έχουμε βάλει στο σουρωτή να στραγγίξει, να φύγουν όλα τα περίσσια υγρά, έτσι, την έχουμε στύψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έχουμε ενσωματώσει και τα υπόλοιπα υλικά. Απλώνουμε λοιπόν τη γέμιση ομοιόμορφα πάνω από τα φύλλα και σκεπάζουμε τώρα με τα υπόλοιπα δύο φύλλα, λαδώνοντας τα και αυτά ελαφριά ανάμεσά τους.
1: Τέλεια.
3: Τώρα γυρίζουμε τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα, δημιουργώντας τώρα, τι να σου πω, ένα σαν... θα μου πιέσετε λίγο με, με τα δάχτυλα
1: τις τις άκρες
3: και θα μου κάνετε τσιμπισιές. Να κάνουμε σχεδιάκι θέλω.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς περίπου για 50 λεπτά, μπορεί και μία ώρα ανάλογα το φούρνο σας, μέχρι να ροδίσει από πάνω το φύλλο μας. Και αφήνουμε την πίτρα να κρυώσει, την πασπαλίζουμε με λίγη κανελίτσα από πάνω και σερβίρουμε.
1: Πολύ.
3: Και θα σου πω τώρα, γιατί άκουσα ότι και μια κυρία από το Αμάρι και τα λοιπά, όταν είχα πάει στο Αμάρι,
1: ναι,
3: για ένα γάμο, τέλος πάντων ήταν Οκτώβριος μήνας, και είχα φτιάξει μια φίλη μας, μου λέει, μου λέει να σε κεράσω φελόπιτα.
1: Φελόπιτα.
3: Φελόπιτα, τι μαζί φελόπιτα.
1: Μαζί το είπα. Τι συντονισμό.
3: Και μου λέει, έτσι λέει τι λέμε εμείς, γι' αυτό το κάθε έχουμε πει ότι κάθε, υπάρχουν πολλές συνταγές. Γιατί είναι ανάλογα όσες καμινάδες έχει η Κρήτη, τόσες συνταγές υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, γιατί φελιά λένε τις φέτες της κίτρινης κολοκύθας.
1: Μάλιστα.
3: Και λέω φελόπιτα, τι φελόλο, τι είναι αυτό. Λοιπόν, ήθελα να το μοιραστώ γιατί άκουσα το Αμάρι και μου ήρθε.
1: Ναι, και πολύ καλά έκανες. Πρέπει να είναι πεντανόστιμη, αλήθεια.
3: Είναι πεντανόστιμη, παιδιά. Καταρχάς είναι χαμηλή σε θερμίδες. Πλούσια σε φυτικές ίνες. Βιταμίνη Α.
0: Ανεβάζει το ανοσοποιητικό.
3: Το δέρμα μας. Βιταμίνη C που ενισχύει το ανοσοποιητικό.
1: Πάντα.
3: Και θα σας πω τώρα, τους σπόρους μην τους πετάτε από την κολοκύθα. Αυτός ο πασατέμπος, τέλος πάντων, που λέμε, αν τους ψήσετε με λίγο αλατάκι στο φούρνο, είναι ένα σούπερ υγιεινό σνακ, γεμάτο ψεδάργυρο και καλά λιπαρά.
1: Τι ωραία.
3: Και αυτό που πρέπει να σας πω, σαν για το σόφι, είναι καταρχάς για τα παράστα του εντέρου. Εμείς δεν κάνουμε πλασμα αφαιρέσεις.
0: Όχι, βέβαια.
3: Για να είμαστε και επίκαιροι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τι θα μου κάνετε, θα μου πάρετε ομούς τους σπόρους της κολοκύθας, γιατί περιέχουν ένα συστατικό, να το πω, κουκουρβιστασίνη λέγεται, κάπως έτσι τέλος πάντων, το οποίο αν τους καταναλώνετε ομούς το πρωί με άδειο στομάχι, χρησιμεύουν στο να βοηθήσουν στην αποβολή των παρασίτων του εντέρου, όπως είναι οι ταινίες, τα σκουλίκια που λέμε.
1: Είναι σαν ένα φυσικό προβιωτικό, πρεβιωτικό κάτι.
0: Μια φυσική πλασμασφαίρεση, πώς τη λένε αυτή.
3: Και σε λιπαρά οξέα, αν μου τους βράσετε το αφέψιμα από τους κολοκυθόσπορους, ιδίως οι άντρες της μεγαλύτερης ηλικίας θα ανακουφιστούν αν έχουν θέμα έτσι λίγο με το προστάτη τους.
1: Πολύ καλό, πολύ χρήσιμο.
3: Και για την ουροδοχοκίστη και σε εμάς οι γυναίκες στη κλιμακτήριο και τα λοιπά που κάνουν ρολιμόξεις και τα λοιπά, βοηθάει και αυτό. Όπως επίσης είναι ένα φυσικό διουρητικό για το πρίξιμο. Δηλαδή επειδή είναι πάρα πολύ πλούσιο σε κάλιο και χαμηλό σε νάτριο, είναι σαν ένα φυσικό διουρητικό. Και μάλιστα παλιά συνήθιζαν στα χωριά να βράζουν το ζωμό, να παίρνουν μάλλον το ζωμό από τη βρασμένη κολοκύθα και να
1: και
3: το
1: σε σούπα και είναι ωραία αυτή, έτσι.
3: Όσοι πέφεραν από την κατακάτριση και πρίξιμο στα πόδια, και έτσι βοηθούσαν και τα νεφρά τους να αποβάλουν τα περιττά υγρά.
1: Και σουπίτσα και μπορούμε να την κάνουμε, έτσι δεν είναι?
3: Μπορώ να σας πω ότι την έτριβαν κιόλας σαν καλλιντικό, την έτριβαν την κολοκύθα και την εφάρμοζαν έτσι και με λίγο μέλι, το ανακάτευαν αυτό το πολτό και τον έβαζαν έτσι στο πρόσωπό τους όταν είχαν έτσι κοκκινίλες ή σπυράκια. Βοηθούσε όμως και τα δραματικά γεύματα, είτε τυπήματα εντόμων. Δηλαδή ήταν, και βέβαια αν θα αντιβάλλετε και ένα τελευταίο μαζί με καρότο στον αποχυμωτή, κομμάτια ομής κίτρινης κολοκύθας με καρότο, είναι μία βόμβα αντιοξειδωτικών.
0: Όπα, είπα, λέω.
3: Το ανοσοποιητικό, και ιδίως τώρα που μπαίνουμε στο χειμώνα και έχουμε κρυολογήματα, ξέρετε, συνέχεια συνταχά
1: βέβαια.
3: Είναι βόμβα αντιοξειδωτικό.
1: Αυτό που σε ρώτησα προηγουμένως, αλλά δεν με άκουσες, μπορούμε να την κάνουμε και σούπα πολύ ωραία, έτσι.
3: Καλά,
1: τη, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τη λατρεύω τη σούπα κολοκύθας. Τη λατρεύω και φτιάχνω.
3: Κάνουμε βελουτέ κολοκυθόσουπα σαν πρώτο πιάτο. Και εντάξει.
1: Και εγώ τη φτιάχνω, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Και με λίγη πατατούλα, λίγο καρότο και τα λοιπά, τζίντζερ, και αυτά είναι πολύ ωραία.
3: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μπορούμε να δώσουμε και συνταγή, αλλά εντάξει. Είπα να κάνουμε ένα γλυκό σήμερα.
1: Ένα γλυκό ξεκίνημα, καλά, αλλά καλώς. Έχουμε να κάνουμε κι άλλες.
3: Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές. Πάρα πολλές.
0: Ειρήνη μου.
3: Θα δίνουμε και τα γιατροσόφια με κάθε συστατικό που δίνουμε σε
1: φανταστικό.
3: Μια συνταγή.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα σου αυτή. Γιατί.
0: Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες, έκανα και γιατρό. Μιλείς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πολλά φιλιά στο Στέλιο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και εδώ είμαστε να τα πούμε και την άλλη Παρασκευή.
3: Να είστε καλά. Σας φιλώ. Ένα καλό γλυκό Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ.
1: Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
3: Φιλάκια πολλά.
2: Και τώρα γελάστε με το Στάθη Μονιάκη.
0: Λοιπόν, και επειδή η Αλίκη θέλει να γελά ποτέ, και καλό κάνει, το γέλιο είναι φάρμακο για τη μακροζωία, πάμε στον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη πλέον. Τον έχουμε εδώ, είναι πάνω από 10 χρόνια ο Στάθης ο Μονιάκης, και μας λέει κάθε Παρασκευή ένα ανέκδοτο για να κλείνουμε ωραία την εβδομάδα και κάθε Δευτέρα άλλο ένα για να ανοίγουμε την εβδομάδα. Τώρα είναι Παρασκευή, θα πει το κλείσιμο. Λοιπόν, Στάθη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στάθη.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Όλα καλά?
4: Όλα καλά, μόνο που ακούγεται η φωνή μου μέσα και δεν έχει φτιαχτεί αυτό.
0: Αυτό καλό είναι. Καλό είναι, γιατί πάει να πει ότι ακούς τι λες και να πεις κάτι που να μην είναι σωστό, το γυρίζει πίσω και το φτιάχνεις. Λοιπόν, το φτιάξε η Δήμητρα επιτόπου. Επιτόπου το φτιάξε.
4: Ναι.
0: Πάμε να σε ακούσουμε.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν σας έχω πει μια φορά που μια πρεσβυτέρα ρώτησε τον παπά.
0: Ναι.
4: Και του λέει, δεν μου λες παπά μου, εσύ στιβάνεις όλους την προσευχή σου. Εμένα με έβαλε για μια φορά.
0: Οπα.
4: Και του λέει ο παπά, πρώτη βάνω. Λέει, και δεν γυρεύει του Θεού για μένα. Λέει, τον παρακαλώ, να μην θα πει στη σύρα.
0: Οπα.
4: Γιατί μου λέει ο πόνος αβάστακτο.
0: Να μην σ' αφήσει. Ναι, ναι, να μην σ' αφήσει χείρα. Στάθη μου, όλα καλά. Όλα καλά στο Ηράκλειο.
4: Είναι ο πόνος αβάστακτος.
0: Αβάστακτος, ναι, ναι. Πώς το λέει, είναι ο πόνος μου μεγάλος.
4: Ναι. Ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος,
0: ναι,
4: είχε πάει μια φορά στη Βιάνο,
0: ναι,
4: για να καταθέσει ένα στεφάνι.
0: Μάλιστα.
4: Υπέρ των πεσόντων.
0: Ναι.
4: Και μετά έβγαλε και μια ομιλία και έλεγε, αγαπητοί μου, λέει, χριστιανοί, να προσέχετε τα παιδιά σας, να είστε κοντά. Γιατί υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Υπάρχει αλητεία, υπάρχει κορνεία.
0: Ναι, ναι.
4: Υπάρχουν ναρκωτικά. Να τα έχετε, λέει, συνέχεια από πολύ κοντά. Και να αγαπάτε, λέει, τις γυναίκες σας. Γιατί τα διαζύγια έχουν φτάσει, λέει, σε τέτοιο ποσοστό που δεν υπήρχε ποτέ.
0: Ναι.
4: Και λέει ένας κοντοπίθαρος από το τέλος, εσύ το λες επειδή δεν έχεις.
0: Τον ετάπωσε τον αρχιεπίσκοπο. Στάθη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
4: Και λέει και ο Δροσκύλης ο Γιώργος,
0: ναι,
4: δεν θέλω του Ιησού το πλάνο πτύλωμα σε ξένα αναστυλώματα δεμένο. Ας είμαι ένα καλάνι, ένα χαμόδεντρο, μα όσο ανεβαίνω μόνος να ανεβαίνω. Δεν θέλω του γυαλού το λαμπροφέγγισμα που δείχνεται άστρο με του ήλιου τη χάρη. Θέλω να δίνω κόστο από τη φλόγα μου κι ας είμαι ένα ταπεινό λιθνάρι.
0: Όπα, όπα. Στάθη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ από καρδιάς μας. Έφτιαξε την ημέρα. Να σε καλά. Καλό να, Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Γεια
5: σας. Η ώρα είναι 10:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκη.

0: με ένα μεμεράκι.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
0: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
5: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
5: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.

0: Λοιπόν, ντουρου ντουρου και του κουζουλού το φέση, φίλες και φίλοι, φτάξαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεφτά μετά τις 10 και να πω, φίλες και φίλοι, να πω και στην Αλίκη μας που θα τον ακούσει για πρώτη φορά, ότι είναι κοντά μας ο Φάνης Οξυμεράκης, ένας εξαίρετος συνεργάτης μας που κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα σατιρίζει με το δικό του τρόπο, που δεν βάνει το μυαλό τον αλωνό ανθρώπο, την επικαιρότητα της εβδομάδας με μαντινάδες. Για να το καταλάβεις. Δηλαδή θα ακούσεις τώρα από το Φάνη μαντινάδες που θα λένε τα γεγονότα της εβδομάδας. Όπα, είπα,
1: λέω.
0: Φάνη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στα κορίτσια στο στούντιο και στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ακούμε. Καταρχήν πες μου, Αθήνα είσαι ή Γέργερη?
2: Αθήνα.
0: Αθήνα, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε.
2: Ακόμα.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν. Πόσες βροχές φθινόπωρο χρόνια είχαμε να δούμε που κατά τόπους ήταν κίνδυνος να πνιγούμε. Λίμνη το οροπέδιο, πολλές καταστροφές, τόσο στις καλλιέργειες και στις υποδομές. Η Κρήτη ζήταγε βροχές, ήταν εστερημένη, σε λίγες ώρες βρέθηκε μέσα στα νερά πνιγμένη. Η φύση είναι απρόβλεπτη, ίσως μας εκδικείται. Μα μια σαφή απάντηση δύσκολα θα τη βρείτε. Η πολιτεία άμεσα θα πρέπει να αντιδράσει, για τους πληγέντες αρρωγός ούτε στιγμή μη χάσει. Πρέπει αυτές οι συμφορές στο κράτος να ξυπνήσουν, να γίνουν τα απαραίτητα, να το παρακουνήσουν. Κανείς στη φύση δεν μπορεί στα ίσα να κοντράρει, όμως το κράτος το μπορεί μέτρα σωστά να πάρει. Μικρά ποτάμια, ρέματα να είναι καθαρά. Παρατημένοι δρόμοι στου χρόνου τη φθορά. Να γίνουν τα απαραίτητα. Συγγνώμη. Να γίνουν φράγματα, να γίνουν τα φράγματα που χρόνια εκκρεμούν. Τόσα νερά που πέφτουν δεν πρέπει να χαθούν. Πρέπει το οροπέδιο να αποστραγιστεί. Παλιά υπήρχαν βάγκες και να προφυλαχθεί. Τώρα μια λίμνη γίνεται με μια απλή βροχή. Πρέπει να πάρουν μέτρα ξανά από την αρχή. Να επουλώσουν τις πληγές από τη θεομηνία. Να μείνουν μόνο τα καλά με αυτή την ιστορία. Με το νερό που έπεσε η Κρήτη θα ανασάνει. Στη γη το πιο πολύ νερό μόνο καλό της κάνει. Τόσο νερό πρωτοφανές για αυτή την εποχή, για άλλους ευλογία, για άλλους καταστροφή. Η λίμνη στο οροπέδιο, εικόνες που ζαλίζουν, και από την άλλη σκέφτεσαι τι έχουν να ελπίζουν. Πόσο το κράτος να σταθεί, να αποζημιώσει, μέσα σε αυτό το χαλασμό προοπτική να δώσει. Χάνεται φέτος η σοδιά, το πράγμα φανερό, τα πάντα σκεπαστήκανε με λάσπη και νερό. Άμεση ανταπόκριση, το κράτος να φροντίσει και τους πληγέντες σοβαρά να τους ανακουφίσει. Πολλές φορές στο παρελθόν των επισήμων χίλια ακούγαμε να τάζουνε λαγούς με πετραχίλια. Οι υποσχέσεις έμεναν λόγια και μόνο λόγια, μα στους πληγέντες τάζανε ανόγια και κατόγια. Μακάρι τούτη τη φορά το κράτος να φροντίσει ο κόσμος τα προβλήματα άμεσα να τα λύσει. Και μια κοινή ανάμνηση και μια κακή ανάμνηση όλο αυτό να μείνει, ας είναι αιτία τελικά κάτι καλό να γίνει. Όπως η παροιμία του πάνσοφου λαού, γνωστή από παλιά, ουδέν κακόν αμυγές καλού. Αυτά και καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές μας.
0: Ήσουνα, τι να πω τώρα, για μια ακόμη φορά μοναδικός, και εκεί που έμεινα ήταν οι βάγκες. Είχα να ακούσω αυτή τη λέξη, Φάνη μου, από τότε που ήμουν κοπέλι και παίζαμε εκεί στις βάγκες δίπλα στο χωριό.
2: Υπήρχαν στραγγιστικές βάγκες γύρω-γύρω από τα χωράφια που κρατάγανε το
0: νερό. Ναι, οι βάγκες.
2: Και το δεχτεύανε πιο έξω και δεν πλημμύριζε το τόπο.
0: Οι καταπότες. Μάλιστα. Λοιπόν, Φάνη μου, καλό Σαββατοκύριακο από καρδιάς. Να είσαι καλά.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Κριτικά επίκαιρα.gr και έχουμε και λέμε Αλίκη.
3: Παρασκευή 9 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής καντάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της καντάδας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη, κριτικό γλέντι. Αμέσως μετά την καντάδα έχουμε τα καζανέματα και κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
0: Και πάμε στο Σαββάτο 10 Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα. Ο Νοσίστατος Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Ακτεοκρήτες εγγενιάζει τη νέα πολιτιστική χρονιά με αγιασμό και ένα παρείστικο γλέντι στην αίθουσά του στην Καλλιθέα, στην οδό Φιλαρέτου 29. Την όμορφη βραδιά θα επενδύσει μουσικά το συγκρότημα του Αντώνη Ματιουδάκη με τον Ιγνάντιο Κορδόνη στη Λύρα, το Μάνο Γρηγοράκη στο Λαγούτο και τον Νίκο Ζαμπετάκη στο Μαντολίνο, στα Κρουστά και στην Ασκομπαντούρα.
3: Σάββατο 10 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιά στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού, Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλυσανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Είσοδος 5 ευρώ.
0: Την Κυριακή 11 Οκτώβρη στις 10 το πρωί έχουμε, φίλες και φίλοι, το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. Δύο χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Γύρω στις 11.30 θα ξεκινήσει το μνημόσυνο.
3: Να πούμε και την Κυριακή στις 11 Οκτώβρη γίνεται μια ημερήσια εκδρομή. Ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή, Άγιος Πέτρος Κινουρίας, μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνείτε στο 690-61-74-394.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή,
4: οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη, εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός, να ξέρεις, γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο, σε καταστήματα 7, ολοχρονής το χρόνο.
5: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο Πανελλαδικής Εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
0: Στην Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, θα βρείτε το Expert PSI, υπολογιστές φτιαγμένους από τους Express της Κοσμοντάτα, που καλύπτουν κάθε ανάγκη σου με 3 χρόνια εγγύηση, παρακαλώ. Στην Κοσμοντάτα, με την υπηρεσία Beauty to Order, μπορείς να φτιάξεις το δικό σου υπολογιστή όπως ακριβώς τον θέλεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Κοσμοντάτα ή μπες στο cosmodata.gr. Και να ξαναπώ ότι κάθε Σαββατοκύριακο στο cosmodata.gr τρέχουν τα Crazy Weekends, όπου θα βρεις επιλεγμένα προϊόντα τεχνολογίας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
3: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
3: Πού είναι?
0: Μάνος Μπιγιάκης.
3: Μάνος Μπιγιάκης. Ζαχαροπλαστία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δακτύλια.
3: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα Το Κρητικό, στα χρήματα Ντουβάνι.
3: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Κι αν θες επώνυμα γελιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή, στο Μακρυπόδη, έλα.
3: Μανώλης Λιανάκης, 210-86-46-515.
0: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
3: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι, στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
3: Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολονό. Χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
0: Παλέτα, λένε, το μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
3: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκη, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
3: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 6932-323-518.
0: Και μακάρι να αναχρίαστο, μα το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
3: Unopen, στρατηγικό συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Campus University.
0: Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.
3: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέατο νοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη, στη φάρμα του θα βρεις πολλά για να έχεις να διαλέξεις, που για να σου τα πούμενε θέμενε χίλιες
6: λέξεις.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στο Περισσό.
6: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐστα θέλει.
3: Καφές Δανδάλη, ο νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
6: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με έναν καφέ Δανδάλη.
3: Κριτικό κέντρο Ζορμπά Συγκρού και Ιφηγενίας Καλυθέα. Θωμάς Χνάρης, Γεωργία Βασιλάκη.
6: Καλό φαΐ, καλό κρασί και μουσική τσαξία στον ολοκένουργιο Ζορμπά Συγκρού και Ιφηγενίας.
3: Κουκουράκι, MS.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
6: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης και απαγοράσεις συσκευές από τον Κουκουράκη θα πάρει από τα μπέλια του ένα μικρό δωράκι.
3: Και DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνεις σε φίλε με το DK.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
6: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, τι είχες ρωτήσει, ποια είναι η σωστή απάντηση.
3: Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, το θιάφι. Και η απάντηση είναι, είστε έτοιμοι όλοι, το απείρι.
6: Το απείρι που από ό,τι βλέπω το βρήκαν ο επιμενίδης ο Σταυρουλάκης, Πολύβιος Πιταρουκίλης, Νίκος Κατσικανδαράκης, Παύλος Ατσαλής, Στρατηγή Ανδρεάκου, Αντώνης Κλαουράκης, η παγώνα μας Γιανακάκης Αντώνης, Ιωσήφ Κοκοτσάκης, Δημήτρης Καμπανός, Πένια από Μελίσια, Γιάννης Χαλκιαδάκης, ο Κουζουλέων, Ευγενία Κορυδαλό, Αθανασία Ταρπινίδου, Σεβδάς Τοδωρής, Στέλλα Χασικίογλου, Χρυσούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Κώστας Μπαξεβάνης, Δήμητρα Γρηγοράκη, Πασπάτη Κλειό, Τόνια Ποϊράκλειο, Πρατικάκη Κλειό, Δραμητινός Αδάμ, Μανώλης Μπικάκης, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Κατερίνα Μητυλινιού, Χριστόφορος Μιχόπουλος, Ευελίνα Πορέθνου, Βασιλική Μαμάκη, Ειρήνη Γιαχνάκη, Μανώλης Μανουσάκης και Αντώνης από Νέα Χώρα, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Μανώλης Βαβουδάκης από Ρέθμινο, Αντωνία Μιλό Γιαννάκη από Χανιά, Φλόρα Παπουτσάκη, Θανάσης Ταλάς από Πειραιά, Ελένη από Ρέθυμνο, Ζαμπουλάκης Γιώργης, Βουλγαρίδου Ελευθερία, Άννα Δρυμαλίτη, Φάνης Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Τριανταφυλάκη Νίκη, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Τζιβραγάκης Ελευθέριος, Αντώνης Κουκλινός, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Γιώργος Βοσκάκης, Αθηνά Καναβά, Γεωργία Νικολιδάκη, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Γιάννης Τζιρίτας, Ζαχάρης Καμπουράκης, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Γιώργος Βογιατζάκης, Σοφία Μαρινάκη, η πιλωτίνα μας, Χρυσούλα Κουτσάκη, Μένιπος Ζαφυριάδης, Δεύερο Χαρλάμπης, Αρετή Νεονάκη, Ιωακίμ Παραδεισάς, Μανώλης Καζεράκης, Κωστής Καλέργης Κινγκ, Δημήτρης Κακουράκης, Στέλιος Μπατάκης και ο Κουρσάρος ο Ηλίας Φανουράκης.
3: Αχ, και έτσι χωρίς να το καταλάβουμε πως πολλά πράγματα στη ζωή, άλλωστε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, να είμαστε καλά και να αντέχουμε. Κρατήστε ό,τι πιο όμορφο μπορείτε από αυτή τη μέρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα για αύριο.
6: Μάλιστα, λοιπόν, να πω, μην φύγει κανείς, γιατί έρχεται ο Γιώργης Ολεκάκης, φίλες και φίλοι, και μην ξεχάσετε ότι αύριο και την Κυριακή έχουμε και Πιλωτίνα και Νίκο Κωστάκη, οπότε μπορείτε να τους απολαύσετε. Το δικό μας ραντεβού είναι πρώτα ο Θεός για την ερχόμενη Δευτέρα, που θέλω να δεσμεύσω την Αλίκη ότι θα έρθει, γιατί η άλλη εβδομάδα έχει πολλές δουλειές, γιατί είναι και εξωτερικός συνεργάτης, είναι και, κάνει 5-6 δουλειές εκτός από ηθοποιός, και τραγουδίστρια, τραγουδάκι.
3: Και τραγουδάω.
6: Ναι.
3: Λοιπόν, και πολλά άλλα πράγματα.
6: Κάνει και άλλες δουλειές. Οπότε η άλλη εβδομάδα είναι φορτωμένη, αλλά Δευτέρα, Τρίτη θα είναι εδώ και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, έστω μια ώρα το πρωί, πριν πάει για την άλλη δουλειά, θα είναι εδώ.
3: Κάτι θα κάνουμε.
6: Όχι, πρέπει να το υποσχεθείς εδώ στον αέρα.
3: Να δεσμευτώ.
6: Ναι, γιατί με παίρνουν οι ακροατές και λένε πού είναι η Αγή.
3: Πάντως να ξέρεις ότι και τις ώρες που θα λείπω πάλι θα μου λείπετε όλοι.
6: Ναι, αλλά το θέμα,
3: πολύ ωραία παρέα,
6: το θέμα είναι ότι η παρουσία κάνει τη διαφορά.
3: Έτσι.
6: Η παρουσία. Η απουσία.
3: Λοιπόν, κάτι σκέφτηκες τώρα.
6: Όχι, τίποτα δεν σκέφτηκα. Σκέφτομαι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε λιγάκι, αν και εμείς το Σαββατοκύριακο κουραζόμαστε, γιατί δεν έχουμε τη δική σας επαφή, τη δική σας παρέα.
3: Που μας
6: κάθε
3: ξεκουράζει.
6: Πρωί, ναι. Κάθε πρωί, ειλικρινά, μας ξεκουράζει. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Ραντεβού την Κυριακή, 11.30 στη Μητρόπολη Αθηνών, να θυμηθούμε τον Πατακοστελή. Γεια και χαρά σας.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Γεια σου Αλέξη, καλό Σαββατοκύριακο. Και το έχει στείλει από 9 και 4, γιατί δεν ήρθε στην ώρα του. Ούτε την Κατερίνα την είπαμε, την Ιεράπετρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
11: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
10: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
11: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
10: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
11: Τηλέφωνο 690-737-9950.
10: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης. Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
2: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
2: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
3: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
4: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594 755.
3: Η αξιόπιστη επιλογή.
5: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν με τα χειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη.
6: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
7: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
6: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
7: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
6: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
7: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
6: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
7: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
6: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
7: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: 846 και 6944 512737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγκαίνια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγκαίνια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion, ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Elviv 400 ml 3,78. Skip Scone και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρας Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί.
10: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
11: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
10: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
11: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
10: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και τη Σάχταρ Ντόνετσκ για τον 18.
3: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
4: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
4: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Τους ανθρώπους, τους κανονικούς, τους απλούς, όχι στα κυβερνητικά στελέχη, που και αυτά λίγο λένε διάφορα. Τέλος πάντων, εδώ ακούσαμε κάποιους μίζερους κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιους κακόμοιρους κατά τον Χάρη Θεοχάρη, συμπολίτες μας από τη Χαλκίδα. Η κυρία η τελευταία ήταν και λίγο τραγουδιστή. Θα μπορούμε να τους λέμε όλους αυτούς και φτωχούς. Μπορούμε να συνονοιόμαστε, να βγει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και να πει: είναι φτωχή. Τι να κάνουμε. Υπάρχει και φτώχεια. Θα καταργήσουμε και τη φτώχεια. Είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, θα καταργήσει τη φτώχεια. Όχι. Υπήρχε το 19, υπήρχε το 23, υπάρχει τώρα το 27. Όχι. Άρα θα υπάρχει και φτώχεια. Τα λέω εγώ εδώ αυτά, αλλά τα λέει και ο άλλος εκεί.
2: Όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό κάτω ήταν φτωχή.
3: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
2: Και στην Ελβετία ήταν φτωχή, που είναι το περισσότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο ήταν φτωχή. Και στο Μπρουνέι ήταν φτωχή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Δεν είμαστε Ελβετία, Υπουργέ.
2: Εγώ μίλησα για το κράτος.
4: Ούτε Μπρουνέι.

0: κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία,
1: παπάρια μάντολες,
0: καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
2: Καταλάβατε πόσο τυχεροί είμαστε. Γιατί στην πρόσφατη ιστορία δεν είχε ποτέ το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, όχι κανένα άλλο κράτος, δεν είχε ποτέ καλύτερη περίοδο, τα λέει ο Υπουργός της Υγείας, υγιέστατος και κυρίως τρόπος σκέψης υγιέστατος. Και είπε την εξής πρόταση που είναι πάρα πολύ σωστή, εγώ συμφωνώ, ότι και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί και στο Μπρουνέι, το κάτω και με τα πετρέλαια υπάρχουν φτωχοί, και στο Λουξεμβούργο. Άρα, αφού υπάρχει στο Λουξεμβούργο φτώχεια και στην Ελβετία, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα, μπορεί να ξεχωρίσει? Και γιατί να ξεχωρίζει γι' αυτό το λόγο? Όχι. Θέλουμε φτωχούς. Και ας μην είμαστε Ελβετία. Θα έχουμε και εμείς εδώ φτωχούς. Το παίρνουμε απόφαση, το παίρνουμε χαμπάρι και τροποποιούμε τα άσματα.
3: Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας.
0: Στην Ελβετία.
3: Για δεν έχουμε ζωή.
0: Σου έτοιμασε λίγο ψωμάκι με λίγα κρεμμυδάκια. Έτσι μαζί σου στο εργοστάσιο.
3: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
4: Καμιά λιαθρούμπα δεν έβαλες, μάνα?
0: Δεν τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλις δεν μας δίνει άλλο, δεν είσαι.
3: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
0: Στο Μπρουνέι.
3: Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας.
0: Στο Λουξεμβούργο.
3: Για δεν έχουμε ζωή.
5: Ελεήστε με χριστιανοί, ελεήστε με, ματάκια έχω και κόσμο δεν βλέπω.
3: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
6: Φίλησέ μου την Κεθούλα και τη Θεία.
3: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
6: Κι όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Μου τους χρωστάει.
2: Ντολμάδες στο Μπρουνέι, δεν υπάρχει καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο, παραδοσιακό φαγητό του Μπρουνέι. Είναι οι λάχανο ντολμάδες που ο Ξανθόπουλος εδώ τους παραγγέλνει. Μάλλον αυτούς τους ντολμάδες τους παραγγέλνει στην Λενίτσα. Ποια είναι αυτή, στη θεία του, εν πάση περιπτώσει, ενώ είναι μέσα στη φυλακή. Ωραίες ταινίες εδώ με τον πόνο και τη φτώχεια των Ελλήνων της δεκαετίας του 60. Και τώρα έχουμε φτώχεια, αλλά είναι λίγη αυτή η φτώχεια. Και εν πάση περιπτώσει, και να έχουμε τώρα φτώχεια, έχουν και άλλη φτώχεια. Έχουν και στο Μπρουνέι και στο Λουξεμβούργο, όπως είπε εδώ ο Υπουργός. Και στην Ελβετία, εκείνη τα δύο φτωχόπεδα, ο Γιάκομς και ο Σουσάρτ, που πίζουν κάτι κακάο εκεί με κάτι νερά και κάτι γάλατα για να κάνουν σοκολάτες, να πουλήσουν, να ζήσουν. Και αυτά τα εργατόπεδα, τα φτωχόπεδα, οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, που έλεγε η μελέτη προχτές. Αυτά τα λέει ο Υπουργός, αλλά δεν λέει μόνο αυτά. Και αν κάπως η φτώχεια, η λέξη φτώχεια σας κοντράρει, δεν σας αρέσει, σας ενοχλεί, θα πάμε τώρα να ακούσουμε άλλες λέξεις και κυρίως θα δημιουργήσουμε άλλες εικόνες.
0: Προηγούμενη εξαετία, που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή έχουμε 3 συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
7: Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
7: Βογκάει ο κόσμος.
0: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
8: Οι ΜΕΣ σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
0: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό να ξέρετε και όλοι εσείς που λέτε ότι βογκάει κόσμος Ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος από τον πάροχο, τον αγαπημένο, οι βενζίνες, τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται και χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας. Θα ξέρετε ότι όλοι οι άλλοι, και η Ελβετία και το Λουξεμβούργο και το Μπρουνέι, θαυμάζουν την Ελλάδα και μας ζηλεύουν να μας ματιάξουν. Μπορεί οπότε να κάνουμε τα δέοντα, κάπως να θωρακιστούμε. Ίσως η ασπίδα του Αχιλλέα που ήθελε να βάλει ο Δένδιας να είναι ένα είδος ξεματιάσματος, μιας ασπίδας κατά του ματιάσματος. Σκόρδα δηλαδή, κάτι αντίστοιχο. Βέβαια στοιχίζει πολλά δις, ενώ με 2-3 σκόρδα θα κάνουμε τη δουλειά. Αλλά δεν έχει να κάνει, πρέπει να συμβούν όλα αυτά. Πάμε πάρα πολύ καλά, μας θαυμάζουν. Θα γυρίσουμε πάλι στην αξιοθαύμαστη Ελλάδα και την αξιοθαύμαστη τελευταία εξαετία και την πιο καλή εξαετία της σύγχρονης ιστορίας και διάφορα άλλα τέτοια. Γιατί έχουμε το καλώδιο, το καλώδιο το οποίο ήθελε και ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετηθεί για το καλώδιο. Μπέρδεψε εκεί τους οργανισμούς, μπέρδεψε τα καλώδια, μπέρδεψε τα μπούτια του, όπως κάνει συνήθως ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
9: Ναι. Ποιος είμαι?
10: Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε.
11: Έλα!
10: Ποιος θέλετε να είστε?
11: Ο Δαλαϊλά μας με τα μάτια κλείσε κεράμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Έλα, μ' ακούς!
10: Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή.
9: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι.
11: Ποιος είναι? Ας την πλάκα, αφού ξέρεις ποιος είμαι, ρε.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
9: Μα ποιος είμαι?
11: Ποιος είναι, ρε?
9: Πέστε μου ποιος είμαι.
10: Ποιος είναι?
11: Ποιος είναι τελικά? Έλα! Και ποιος είναι, ρε? Πάλι τέτοια θα λέμε, το σέντρεμπακ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Ναι.
2: Πάρε το μηδέν. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι αυτό το καλώδιο και όλος αυτός ο χαμός ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι τέτοιο καλώδιο. Ίσως να μην είχε γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Αλλά είναι άλλο καλώδιο. Δεν περνάνε από εκεί οι γραμμές τηλεφωνικές και τα παλιά του Χάρη Κλίν εδώ που ακούσαμε τα μπερδέματα και τα μπλεξίματα που μπλέκαμε όλοι και μιλούσαμε ταυτόχρονα ανάλογα ποια γραμμή είχε πάρει και τι γινόταν ακριβώς. Τον διορθώνει Λιμπεράκη, τα είπε προχθές αυτά απέναντι στη Νίκη Λιμπεράκη. Τον διορθώνει Λιμπεράκη με κομψό τρόπο. Του λέω ότι είναι ηλεκτρισμού το καλώδιο. Αλλά εκεί παραμένει ο Τσίπρας. Σιγά μην αλλάξει άποψη. Τώρα το έκανε άλλες φορές σε πιο σοβαρά θέματα. Θα το κάνει εδώ.
12: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
1: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χειράς μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
11: Έλα, το κουτσικό. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, τα πάρω, ρε.
13: Βασικά, δεν έχει κανάλι. Ποιος είναι, ρε. Αλήθεια, μερικές. Έλα, ρε.

0: και με έδαχε σε μπαθ.
1: Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπτικοινωνίας.
2: Ουτς χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες.
3: Στα τουρκικά αυτό και με μετάφραση, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που θέλει να ποντίσει η Ελλάδα για να προσόρασε, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Προσόρασε, ήταν προχθεσινή συνομιλία με τη Λιμπεράκη, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής εδώ, οπότε εκεί αναφερόταν το προσόρος, ότι δεν ξέρουμε ακόμη να τελειώσει η επίσκεψη για να βγάλουμε τα συμπεράσματα, τα βαθιστόχαστα, αλλά για το καλώδιο ήταν σίγουρος η πόντιση του καλωδίου τηλεπικοινωνιών. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν θέμα και έκρινε την κυβέρνηση τεκμηρωμένα πάντα, όπως κάνει σε όλα τα θέματα, δεν πάει επί πόλα, δεν πάει έτσι... χύμα, μελετάει τα θέματα πριν πάει για να κάνει σοβαρή κριτική. Γιατί πήρε και ένα μάθημα την πρώτη τετραετία και τώρα έχει κάνει ένα rebranding το οποίο δείχνει, φαίνεται, πάει και πολύ καλά και γενικώς και το κόμμα πάει πολύ καλά φαίνεται, αλλά το rebranding είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο, πολύ σωστά επένδυσαν πάνω του όσοι επένδυσαν και φαίνεται ότι καλπάζει κανονικά. Τρέχει μέσα στα καλώδια. Ο ένας είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε και τον τρέχοντα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
5: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
6: Ευχαίλαιο.
4: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια, στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία.
5: Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο!
6: Τι να σας πω, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα.
5: Άμα τα ακούω εγώ αυτό το προετοιμασμένοι!
4: Ως δύναμη σταθερότητας.

0: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
1: Περάστε πάνω. Περάστε να πάρετε κάτι, να συνέλθετε, να καθίσετε λιγάκι. Περάστε, περάστε, περάστε, περάστε, please, please.
2: Περάστε πάνω στην προεκλογική περίοδο. Εδώ η Βασιλιάδου μας καλεί να περάσουμε σιγά σιγά στην Ιωνή. Προεκλογική Ιωνή έχει αρχίσει. Η κανονική αρχίζει πότε αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, μετά το χειμώνα. Μετά το δύσκολο χειμώνα έρχεται μια ευχάριστη άνοιξη. Mm-hmm. Θα τρέχουμε στα λιβάδια και θα ψηφίζουμε και θα ακούμε και τους πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς να λένε αυτά τα πολύ ωραία που αν συνεχίσουν με τη φόρα που έχουν πάρει τώρα θα είναι εκπληκτικά όλα. Θα μαζιλεύει πια και το σύμπαν, όχι μόνο οι άλλες χώρες. Θα βρίζουν τον κόσμο κακομύριδες. Αυτά έχουν γίνει τώρα, πολύ καιρό πριν. Και όλα αυτά που ζούμε τώρα, αρκετούς μήνες πριν, φαντάζομαι εν ώψη προεκλογικής περίοδου και κάτι άλλοι καυγάδες μεταξύ Πασόκων, όπως έχετε πάρει χαμπάρι, θα ενταθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να πάει ενημερωμένος στην κάλπη, ώστε να δώσει την αυτοδυναμία που θέλει ο Μητσοτάκης.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
4: Θαύμα!
3: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Αυτό το κρατάμε, είναι ο Καραμαλής, θα σας πούμε γιατί. Γιατί πρέπει να... Πάμε όλοι έτοιμοι να ψηφίσουμε για να έχει αυτοδυναμία ο Κυριάκος.
0: Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω.
5: Μπράβο!
0: Διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.
5: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
4: Τι είναι το θαύμα!
2: Τώρα θα ακούσουμε, γιατί βιάστηκε να παίξει πριν ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αυτοδυναμία. Ναι, θα πάμε να του τη δώσουμε. Δεν το συζητάμε με κλειστά μάτια. Τα πάει τόσο καλά έτσι κι αλλιώς. Αυτοδύναμος τώρα. Οπότε, γιατί να μην είναι αυτοδύναμος και την επόμενη τετραετία. Και ακούμε συνεχώς τον Άδωνη από την αρχή της εκπομπής να λέγεται το θαύμα και πώς μας θαυμάζουν οι άλλοι για το θαύμα μας. Τελευταία φορά που είχαμε θαύμα, ήρθαν τρία μνημόνια.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
4: Θαύμα!
3: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Εδώ είναι η σωστή σειρά, εδώ έπρεπε να παίξει ο Καραμαλής. Βιάστηκε να παίξει πριν, γιατί εκεί που δεν βιαζόταν πουθενά και για τίποτα αυτός ο τύπος, βιάστηκε εδώ το ηχητικό του να προηγηθεί. Αυτά έλεγε ο Κώστας Καραμαλής ως πρωθυπουργός. Λίγο πριν καταρρεύσει η οικονομία και μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, μετά στο δεύτερο, μετά στο τρίτο, τα έχει ψηφίσει όλα και σαν βουλευτής. Οπότε θαύμα τότε, θαύμα και τώρα, θαύμα βλέπω να έρχεται αυτό που φωνάζει ο Καρατζομπάνης της νίκης. Τι να έχει γίνει αυτή η ψυχή. Ο Καρατζομπάνης που έλεγε για θαύμα τότε, κολλάει νομίζω τέλεια. Ένα από τα θέματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι αυτό που συνέβη χθες στο αεροδρόμιο. Φεύγοντας ο Αμερικάνος, ο φίλος της Ελλάδας που μίλησε και στην Πνίκα και έκανε το βίντεο κλιπ της προεκλογικής του καμπάνιας, το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι οι Αμερικάνοι, πάλι καλά από τον Αμερικάνοι, για την Κίμπερλι, για την πρέσβυρα εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Αμερικής ότι η Κίμπερλι με ένα χρηματοδότη κάτι μιλάει και κάτι του τάζει ότι θα του σβήσει κάτι χρέη, δεν έχω καταλάβει, αλλά το σημαντικό αυτό που κατάλαβα είναι ότι ζητάει η Κίμπερλι από αυτόν τον πλούσιο μεγιστάνας, δεν ξέρουμε, ολιγάρχης, δεν ξέρουμε, να τη σβήσει 100.000 χρέος που έχει σε μια πιστωτική κάρτα. Η Κίμπερλι τα ζητάει αυτά και ρωτήσανε για αυτό το θέμα τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τσαντίστηκε, δεν απάντησε ότι είμαι στο εξωτερικό, τι με ρωτάτε, είμαι σε επίσημη επίσκεψη. Δεν ξέρω αν ισχύει, δηλαδή αν η Κίμπερλι χρωστάει Αν ισχύει αυτό, μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, τη Βύση, τον Καρβέλα, νομίζω θα μονιάσουν και οι δύο, αξίζει να την κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ την Κίμπερλι, μια τέτοια λαμπερή εκπρόσωπο της Αμερικής, και αν χρωστάει κάρτες, όπως χρωστάμε όλοι, τι είναι αυτό, ξεφτιλίκι, δεν είναι σωστό, το νιώθετε όλοι. Να κοπούν από συντάξεις. Να δοθούν εκεί, να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί τρόποι υπάρχουν. Έχουμε και πρόσφατη εμπειρία από κοψίματα εννοώ συντάξεων, επιδομάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως, μια λύση πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να πληρώσουμε τα χρέη της Κίμπερλι θα είναι ο Πάνος Καμένος να ενεργοποιηθεί, γιατί έχει μια ειδική σχέση, όπως θυμόμαστε από μια επικοινωνία περσινή.
4: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό.
6: Έλα.
4: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
6: Ναι.
4: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος. Αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Κατά 99, γιατί θέλει το Πατριαρχείο.
6: Ναι.
4: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος. Του έχω μιλήσει για σένα. Να ξέρεις. Του λέω, εγώ του λέω, αδερφέ, του λέω, ήμουν στο Καμένο. Του λέω, έχω κυνηγηθεί από τον εγώ πολύ. Αλλά εκτός από αυτό λέω, να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος. Τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο ακροτήρι. Και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
6: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου,
4: ναι.
6: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
4: Τι λες τώρα.
6: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ.
4: Και το βλαμμένο.
6: Άστο, να φύγει.
4: Έλα, το δόξα του Θεοκόκο. Θέλεις να κάνουμε κάτι.
6: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
4: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
6: Το καθαρίζω.

0: 10ο μηνός Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
1: Τι λες τώρα.
2: Δεν μπορεί ο Καμένος που έχει δίπλα του την Κίμπερλι να βοηθήσει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορεί η εκπρόσωπος της Αμερικής στην Ελλάδα, στην καινούργια πρεσβεία, στο καινούργιο κτίριο, λαμπερό, το βλέπουμε και απ' έξω, πολύ καθαρή σημαία, την έβλεπα και προχτές πέρασα. Ωραίο κόκκινο, έντονο, μπλε κόκκινο, λευκό, όλα αυτά, πεντακάθαρη, βαρύ, στιβαρό ύφασμα, κυμάτιζε εκεί με τον αέρα. Είναι δυνατόν μέσα να είναι οι άλλοι και να παίρνουν τηλέφωνα στο μεσημέρι οι σπρακτικές και να τις λένε κυρία Κίμπερλι, χρωστάτε, όπως μας ζαλίζουν όλους, 3 η ώρα πάντα και 4 το μεσημέρι. Δεν γίνεται όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να επιστρατεύσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε. Ο Καμένος εδώ που βοηθάει και ξέρει. Αν δεν πετύχει και ο Καμένος, και πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να δώσουμε στην Κίμπερλι, που νομίζω όλοι θα το δεχτούν, υπάρχει και η λύση του Αργυρού. Ο Κώστας Αργυρός, ο τραγουδιστής μας, ο οποίος είχε καλωσορίσει κάποτε και την Κίμπερλι όταν είχε έρθει. Οπότε υπάρχει μια φιλία, είναι και αυτός καλλιτέχνης, δεν έχει τραγουδία του Καρβέλα, μπορεί να τα πει άνετα ή μπορεί να πει αυτά που δεν θα λέει πια η Βύση. Και έτσι θα λύσουμε το θέμα.
3: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

0: Έρχονται Χριστούγεννα, εγώ αυτό συνειδητοποίησα τώρα και θα, αυτή η διαφήμιση έπαιζε πρόπερση, έπαιζε πέρυσι και θα παίζει και φέτος. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φτιάξουν κάτι άλλο. Με τον Κωνσταντίνο Άργυρο. Εν πάση περιπτώσει, το δράμα της Κίμπερλι είναι δεδομένο. Νομίζω είναι το κορυφαίο δράμα αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν, άπειρα. Αμέσως επόμενο τον εμφύλιο Βύση Καρβέλα. Αλλά το δράμα της Κίμπερλι έρχεται πάνω. Είναι δικιά μας. Ζει στον τόπο μας, ας είναι Αμερικάνα, τη νιώθουμε δικό μας άνθρωπο, δεν μπορεί να χρωστάει και να περνάει άσχημα ίδια. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι, τουλάχιστον να ευαισθητοποιηθούν οι ευαίσθητοι της Νέας Δημοκρατίας, να βγει και η βούλτευση, να μιλήσει για τη Μαρή Κάρμεν. Μαρή Κάρμεν είναι η 87χρονη που πέθανε χτες βράδυ, την είχαν πετάξει έξω από το σπίτι της στη Μαδρίτη πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες. Και γιατί έπρεπε να πάρει το σπίτι αυτός που έπρεπε να το πάρει, το real estate εκεί, η εταιρεία που το είχε αγοράσει όλο το οίκημα, και τελικά έχασε τη ζωή της. Είδαμε τα πλάνα με το φορείο που τη βγάζανε και ξεσήκωσε όλη την Ισπανία και οδηγήκε σε εκλογές όλο αυτό την Ισπανία. Βγήκε η Σοφία Βούλτευση να πει πόσο άτιμη ήταν η Μαρή Κάρμεν που δεν πλήρωνε.
1: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια, οι ιδιοκτήτες.
2: Πώς το έχετε πάντως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών. Δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
0: Πλούσια, καταρχάς τώρα. Ούτε φτωχή ούτε πλούσια είναι. Αλλά αυτά τα είπε η βούλεψη όταν ζούσε η Μαρή Κάρμεν. Και δεν είναι κάποια φτωχή, την είδαμε πως τη βγάλανε με το φορείο, με το νυχτικό. Φαινόταν ότι είναι πλούσια η γυναίκα και της πρότειναν μέσα σε ένα βράδυ να αυξηθεί το ενίκιο 270% και να πάει 1.800-2.700 κάπου τόσο. Όντως σε καλή περιοχή της Μαδρίτης, το σπίτι. Αλλά η σύνταξή της ήταν 1.400, η πλούσια. Η Μαρή Κάρμεν, όλα αυτά για τη Σοφία Βούλτευση βεβαίως είναι λεπτομέρειες, γιατί τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Ναι, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά έχουν και φίλους υδραυλικούς.
1: Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω, χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.

Αυτά με την Ισπανία, αυτά με τη Σοφία Βούλτεψη, αυτά και με τον Ιδραυλικό. Έχουμε μια πρόταση εδώ, θα κάνουμε τώρα, επειδή ο Καρβέλας συνεχίζει και επειδή αυτό το, η μαχαιριά στο σώμα της Ελλάδας και τη συνείδηση της Ελλάδας πολύ μας έχει ενοχλήσει και μας θλίβει. Ο Καρβέλας απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του. Οπότε κάνουμε μια πρόταση κάπως να μπορεί να πει αναβήσει τα τραγούδια του Καρβέλα ή να μπορεί να πει κάτι παρεμφερές.

0: Δεν θα λέει το 12 η Βύση, θα λέει το 11. Μπορεί να το πει δεν του Καρβέλα, του Καρβέλα είναι το 12. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε όλοι και οι φανατικοί θα ανάβουν αναπτήρες και κινητά. Πια πάνε οι αναπτήρες. Θα ανάβουν τα κινητά με το 11. Και θα λέμε μεγάλη επιτυχία το 11, που δεν είναι του Καρβέλα όμως, γιατί είναι. Έχουμε προτάσεις σαν εκπομπή, αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε μόνο κριτικοί που λέτε κάποιοι. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε στο 211 μάλλον 10 80 880. Σας περιμένει ο Αποστόλης από την αρχή της εκπομπής. Πάντα είναι εκεί στο χαράκωμα και σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και διαφημίσεις.
1: Εγώ, φίλε, την καταλαβαίνω τη μελέτη και το μόνο που έχει για τους εργοδότες.
2: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
1: Την καταλαβαίνω γιατί το έχω ζήσει και εγώ από κοντά.
3: Ορίστε.
1: Πριν χρόνια εκεί που εργαζόμαστε, τέλος πάντων.
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Και τη ζωή σας να μάθετε, θα κυκλοφορήσουμε δίσκο τώρα. Τέλος, σ' ακρίβεια και καρτέλ μας έχουν σε ζουμίσει.
6: Γι' αυτό ακούστε το καλά την πλέψη. Επίσης, θέλω να πω ότι είσαι πολύ απαράδεκτος, γιατί δεν είδα πουθενά το όνομά σου στην αφίσα για τη συναυλία που θα γίνει για Σκουριές και Τέμπη.
3: Να, σήμερα έκανα τα παράπονά μου στους διοργανωτές που με πήραν τηλέφωνο για να το αναφέρουμε στην εκπομπή πριν τη συναυλία. Και λέω: ωραία, όλα εντάξει, εμείς θα το πούμε, στηρίζουμε, το ξέρετε. Δεν είδα να με καλείτε όμως όπως την άλλη φορά.
6: Μα τι κάπως όλοι σοβαρά τώρα.
3: Δεν με καλέσανε, εγώ τα έκανα τα παράπονά μου, νιώσαν άσχημα.
6: Και θα έρθει, πες ότι θα έρθει, θα σε έκπληξη.
3: Όχι, δεν θα μείνει έκπληξη, δεν θα έρθει. Συνεχίζουν να με καλούν. Θα με καλέσουν μελλοντικά άμα κάνουν κάτι άλλο. Τώρα τρεις πουκούτσες πέρδικες, κατάλαβες.
6: Λοιπόν, ας το πούμε και να το προωθήσουμε. Παιδιά, όλη την Παρασκευή στην Ιερισσό. Για τις Σκουριές και για τα Τέμπη.
3: Σήμερα που το λέμε είναι Παρασκευή.
6: Παρασκευή είπα, τι είπα.
3: Μπράβο, σήμερα είναι Παρασκευή. Πες το, σήμερα λοιπόν στις Σκουριές.
6: Σήμερα που είναι Παρασκευή λοιπόν, όλοι στην Ιερισσό συναυλία υποστήριξης για τα Τέμπη και τις Σκουριές.
3: Αν δεν είναι η υποστήριξη για το μεταλλείο που είναι έτοιμο και έρχεται ο Μητσοτάκης να το εγκαινιάσει.
6: Αν πιστεύω θα έρθει ο Κολογκαντέμι στη Χαλκιδική, γιατί και εγώ από Χαλκιδική είμαι, από εδώ σε παίρνω τηλέφωνο.
3: Ναι, δεν έχει.
6: Ναι, δεν έχει εννοείται. Θα έρθει ο Κολογκαντέμι να εγκαινιάσει τι, το πράγμα που θα καταστρέψει τα νερά μας, το βουνό μας, τις θάλασσές μας.
3: Εμείς στεναχωριέσαι. Το εργοστάσιο εγκαινιάζει, όχι το δάσος.
7: Λένε τώρα για το Μητσοτάκι ότι είναι Κοντέμις.
3: Άρα το κακό για το εργοστάσιο.
6: Είχαμε δάσος.
3: Ναι, αυτό που υπήρχε παλιά θυμάμαι, ναι.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
12: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
1: Εδώ και τώρα. Είναι το θαύμα.
2: Θαυμάζει το θαυμάσιο θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, είπαμε το τηλέφωνο πριν, μπορείτε να πάρετε, θα παίξουν από Δευτέρα ό,τι πείτε σήμερα. Και ό,τι θα ακούσουμε τώρα έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες.
3: Ναι.
4: Ναι, λέγεται.
3: Είμαι η Βασιλική.
4: Βασιλική μου, πού είσαι, κοριτσάρα μου? Σε είδα τις προάλλες την παράσταση που είχες έρθει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και σου έπαιξα και το τραγούδι που σου άρεσε.
3: Ναι.
4: Ελπίζω να το χάρηκες. Όχι.
3: Ναι.
4: Α, το χάρηκες. Γιατί δεν είσαι σχολείο?
3: Γιατί πάω σχολείο στην Γκράβε και μυρίζει φυσικό αέριο. Και...
4: ακόμα, αφού είπαν ότι δεν μυρίζει.
3: Μάλλον έχει διαρροή φυσικού αερίου και μας εκκαινώσαν την Παρασκευή και δεν πάμε σχολείο.
4: Α, στην Γκράβε πήγαινε και ο Τσίπρας, να ξέρεις. Είναι ιστορικό σχολείο. Πες το στη μαμά, θα χαρεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
3: Σ' ακούει, σ' ακούει.
4: Οπότε δεν ξέρεις εσύ πότε την μπορεί να γίνει.
3: Και να πάρει τη μαμά.
4: Φέρ τη μαμά σου.
3: Έλα.
4: Γεια σου.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Καλά κοροϊδευόμαστε.
5: Κοροϊδευόμαστε, για πες μου.
4: Γιατί δεν πας το παιδί στο σχολείο? Έχει λήξει ο συναγερμός.
5: Λοιπόν, Αποστολή. Έχω πάρει γι' αυτό, την έχω βάλει από τη μία παραθύνω πέρα να βγάλει γραμμή. Θέλω να πω δύο πράγματα.
4: Πες.
5: Λοιπόν, παρακολουθούμε από την Παρασκευή μια παροδία και εγώ αναρωτιέμαι.

0: Δεν είναι φοβερό για τα δικά σας δεδομένα, τώρα σε όλοι κιόλας.
1: Εντάξει, επειδή ζούμε στο 2026 με αυτό το σκεπτικό το λέω.
0: Τώρα μιλάμε για ανθρώπους genius. Επιστήμονες στο Υπουργείο τώρα, δεν είναι χαζά.
1: Ξέρεις τι, παρακολουθούμε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ τις ευθύνες. Με το Καποδίστρια, ξέρεις, έχουν πάει όλες οι ευθύνες για τα σχολεία στο Δήμο. Η Γκράβα είναι σε Δήμο Αθηναίων, Δήμο Γαλατσίου ταυτόχρονα. Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, ας πούμε, και εμείς καθόμαστε και λέμε να το στείλω το παιδί σχολείο, να μην το στείλω. Εμείς για να θεωρήσουμε όμως τα σχολεία ασφαλή, θέλουμε τον έλεγχο στα ανώτα και θέλουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής αποστόλης από τις 2 δεκάτου, δεν μας το έχουν στείλει ακόμα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν έχουν έρθει οι γιορτές.
1: Δεν έχουν έρθει οι γιορτές. Ισχύει. Και θέλουμε να μας πούνε και αφού έκλεισαν οι βάνες, γιατί βρήκε τη λύση ο Δήμαρχος, θα κλείσουμε τη βάνα, ας πούμε, του φυσικού αερίου, να μας πούνε γιατί μυρίζει όλη η περιοχή ακόμα μετά από τόσες μέρες.
0: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας το γαλάτσι, ενώ και να μην υπάρχει, οκ, okay, έτσι.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Ενώ δεν τη λες και το πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας.
1: Δεν είμαι από γαλάτσι, δεν είμαι καν από Κυψέλη, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να το πει αυτό για το γαλάτσι.
0: Δεν το λες.
1: Και έναν εισβολέα στην τελική.
0: Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλετε και τα παιδιά σας να μην πάθουν τίποτα και να έχετε και μετρό. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση το μετρό.
0: Λοιπόν, θα έχετε μετρό, σκάβουν για το μετρό. Είναι σίγουρο ότι κάποια σωλήνα έχουν χτυπήσει αερίου. Στο υπογράφω εγώ. Έχει γίνει μαλακία σίγουρα.
1: Και μυρίζει γκράβα.
0: Και μυρίζει όλη γκράβα. Ναι, δίπλα είναι, σιγά.
1: Δεν είναι τόσο κοντά.
0: Αλλά δεν μπορεί να θέλετε και μετρό και τα παιδιά σας ζωντανά. Δηλαδή, κάπου να ζυγίσουμε λίγο και τις προτεραιότητες. Σκέψου πόσοι άνθρωποι θα εξυπηρετηθούν καθημερινά στη δουλειά.
1: Τα δύο, τα θέλουμε και τα δύο. Να είναι και τα παιδιά μας ασφαλή και να έχουμε συγκοινωνία.
0: Άμα τα θέλετε όλα, αγάπη μου, δεν γίνεται να βγάζετε Μητσοτάκι.
1: Εγώ δεν βγάζω Μητσοτάκι.
0: Ακούνε κι άλλοι.
1: Αυτοί που ακούνε, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εμείς θέλουμε αύριο να είμαστε όσο περισσότεροι γονείς γίνεται.
0: Το Μητσοτάκι τον βγάζει για να έχεις μετρό. Όχι για να έχεις τα παιδιά ζωντανά. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Εδώ σε ρόλο Άδωνη. Είπε ότι σκάβει το μετρό και έχει βρει τον αγωγό. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης πάνω για την, για τη Θεσσαλία και τη Λάρισα θα ανατιναζόταν. Άδωνης και Φλωρίδης ταυτόχρονα μαζί με Αποστόλη. Έμπλεξε το γαλάτσι, την Κυψέλη, την Γκράβα. Οι διαβεβαιώσεις μέχρι στιγμής είναι ότι δεν είναι από το φυσικό αέριο. Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ το πρωί στο Σκούρι και το Ξενάκι και διαβεβαίωσε ότι τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν είναι μέχρι στιγμής από αέριο. Βεβαίως λέει, αν δεν θα ανοίξω το σχολείο, αν Κυριακή βράδυ δεν έχω μια έγγραφη. Επίσημη διαβεβαίωση από αρμόδιο φορέα, έχει μπλέξει και το ΤΕΕ μαζί, έχει μπλέξει και το Υπουργείο και καλά κάνει, έτσι πρέπει να είναι σίγουρο, εντελώς σίγουρο 1000% ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα μέσα σε αυτό το σχολικό τέρας συγκρότημα. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για να αρχίσουν μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη, Ανδρουμπάλε μου βασικά όλους τους προέδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θες να τα ακούσεις εσύ. Και ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωα μου, το Παφίλη. Θα του λέει, δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
9: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις τύπους που έχουν βγάλει Φελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, να τον μπερδέψεις έτσι ωραία.

0: Με τον Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντε ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω θα το κάνεις πολύ καλό.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση. Μην την ψάχνεις

0: υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
1: Και η μοναδική λύση πλέον είναι
2: τα λεφτά, το φάει και το γαμ.
0: Είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.

0: Και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που έχεις κάνει με τα μαγιό και τον Πανταζή, που ήταν η κυρία Πανταζή.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Πάντα την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
2: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά, απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
2: Τι είναι αυτά, κύριε?
1: Πανταζής.
2: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
2: Δε, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Α. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω. Πείτε μου.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα
1: γιατί. Πείτε μου γιατί πήρατε. Δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
2: Μα με συγχωρείτε πολύ, κύριε. Με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
2: Είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω. Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου τι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι σας.
2: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
2: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
2: Όχι κύριε, γυναικεία μιλάμε. Δηλαδή
1: απλά πασαρέλα. Ή θα παίξει και ο λιόλιος?
2: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες?
2: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω, τις φθηνές ή τις μερακλούδες, τις τσιμπημένες λίγο.
2: Απλές κοπέλες, κύριε επαγγελματία, να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα.
1: Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω, δεν το χαίρετε καμιά τους.
2: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσώρουχα, τις κοιλώτες.
1: Τσάμπα.
2: Όλα αυτά.
1: Πού θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
2: Κύριε, δείγματα, θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα, κοπέλα θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
2: Δεν θέλω τέτοια, κύριε.
1: Τι θέλετε, κυρία μου, που θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
2: Εσείς το λίγο θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς, κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω. Τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους, είσαι ανώμαλη, κυρία μου.
2: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του δεν είναι
1: ήδη. Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
2: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτες εδώ πέρα να κάνετε πάρτι, ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνεις.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο?
0: Θέλω να βάλεις το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσεις με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την μπαλάτα της Τρίπλας Καρδιάς.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Ναι,
2: ποτέ.
3: Πώς γίνεται.
2: Θα σας πω πώς γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο.
2: Μαλάκα, δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μαλάκα, το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του. Πώς γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα.
2: Όχι.
3: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
2: Μαλάκα, η μόρη του. Σαρμονή.

0: Λουκά, θέλω αφιέρωση την Παρασκευή. Προχθές μου βγάλει τη Λουκά εξαιτία σου, γιατί ακούγα Λουκά και μου την πέταξε ο αργός μου τη Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλεις στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 η ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Γαγαλιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πρεσίδες του Πασχαλίδη, το αγαπημένο μας τραγούδι.
6: Έγινε.
0: Για σένα ρε που το ακούς, φιλιά.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς, για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θύμιος, εκεί που λέγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω, κύριε, δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, έτσι δεν λέμε σώρα.
2: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης 70 εκατομμύρια
5: δραχμή. Δεν το χρωστάω.
4: Ναι, δεν χρωστάει. Κύριος Πάσχος 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω ότι κύριο Πάσχος ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχός 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό ο Βαρδάκας.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος φωτογράφος 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πέσει και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ότι ο Τερζής είναι πορωμένος.
1: Μην μου ανοίγεις μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύει.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτή, με φαντάζει? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουν.
1: Άμα γιατί... δεν χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψουρές. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together We Stand, Divided We Fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου. Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θοδόρου. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν για τουλάχιστον 5 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. 2 από τους τραυματίες διασωληνώθηκαν καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε κρίσιμη από τους γιατρούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η έκρηξη προκλήθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο της Μοτορόλη και 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, οι οποίοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η εταιρεία τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι τραυματίες μεταφέρονται στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των 2 κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επλέον ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, έναντι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση, 14,7%, καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Στον πάγο μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι η διάταξη δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Αντιμέτωποι με έλλειμμα φυσικού αερίου της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα κάλυπτε τις ανάγκες έως 12 εκατομμυρίων νοικοκυριών, βρίσκεται η Ευρώπη σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης που επικαλείται το πολίτικο. Η έλλειψη, που αντιστοιχεί περίπου στο 7% της ζήτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί το ενδεχόμενο ενός χειμώνα με εκτείναξη των λογαριασμών ενέργειας και υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες από άλλες πηγές. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στον Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, στην Αντλία αλλά και στο επίδομα. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι υπάρχει και ήδη λειτουργεί, ενώ είπε ότι η χώρα αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιώς στις επόμενες εθνικές εκλογές ήταν ο γνωστός φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κυβερνώντος κόμματος, την απόφαση έλαβε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θέμιδος, Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι αρχές διαρευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων 7 όρφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Στη διεθνή ενημέρωση, με τον Νόμπελ Ειρήνης τιμήθηκε σήμερα η ύπατη αρμοσύνη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ναβανέμεθ Ναβί Πιλάι, δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η 85χρονη Πιλάι, γεννημένη στην Νότια Αφρική, βραβεύτηκε για τις προσπάθειές της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, όπως δήλωσε ο Γιάργεν Βάντνε Φρίντνες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρης.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Οριακή πτώση 0,09% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διενυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
2: Ο καιρός.
3: Έθλιος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
5: αλλά καλό στη δική τους.
6: Αυτά στη γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
4: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: μου τι έπαθες, κουκλίτσα μου παρασκευιάτικα. Τη σε βρήκα εσύ που είσαι ένα μπουμπουκάκι που θα μαραθεί σε λίγο.
1: Ήμουν μαραμένο μπουμπουκάκι, με έχεις τη μαραμένο μπουμπουκάκι.
0: Τι έγινε?
1: Τίποτα, μωρέ μου έδωσε. Μου πέρασαν ότι είχα και τώρα πρέπει τα προηγούμενα. Μου έδωσε μια προειδοποίηση στο νεφρό μου, κανένα με ένα προειδοποιητικό και λέω κάτσε να πιω νερό γιατί έχω ξεχάσει να πίνω.
0: Τι εννοεί?
1: Είπε πια νερό τώρα.
0: Συγγνώμη, από το πρωί πόσο νερό είπε?
1: Δεν έχω πιει νερό από το πρωί.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν έχω πιει.
0: Τι εννοεί? Ούτε μια σταγόνα.
1: Ούτε μια σταγόνα. Έχω πιει καφέ όμω, δεν μετράει. Υγρό.
0: Όχι
1: είναι.
0: Καλέ. Όχι καλέ, δεν μετράει. Μα είσαι καλά.
1: Δεν είμαι από την πλευρά.
0: Τι έκανε τον νεφρό σου? Για πε, πε μου, εσύ
1: έκανε
0: το πρόβλημα.
1: Ένα προειδοποιητικό.
0: Έλα να παίξουμε το γιατρό.
1: Έδειξε ένα προειδοποιητικό πυροβολισμό, να το πω έτσι.
0: Όταν ήσουν μικρή δεν έπαιζε στο γιατρό με.
1: Τον έπαιζα και μεγάλη τον έχω παίξει στον γιατρό.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν τον παίζει μεγάλη τον γιατρό είναι πιο ωραία.
0: Περίμενε, έκανε την
1: αδερφή. Γιατί πονά παντού όταν.
0: Περίμενε.
1: Παντού, παντού. Που σε πονάει και που σε κόβει.
0: Έκανε την αδερφή νοσοκόμα.
1: Όχι, έκανα.
0: Ήταν άλλο ο γιατρό.
1: Όχι, έκανα την. Την ασθενή.
0: Την ασθενή.
1: Έκανε την ασθενή, λέω, όταν το έπαιζα μεγάλη το παιχνίδι. Δεν το έπαιζα μικρή, έκανα την νοσοκόμα.
0: Καλό ο γιατρό.
1: Μιλάμε γιατράρα.
0: Τι σου έκανε?
1: Απ' όλα. Ό,τι υπήρχε. Ό,τι έχει μεγάλη ιατρική μου το έκανε.
0: Μέος ήταν, μέος.
1: Ήταν και με ευτήρα, ήταν και γυναικολόγο. Στη γυναικολογία ήταν, είχε ειδική ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Μαστολόγο, καταλαβέ. Χειρουργό, τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα.
1: Παθολόγο και μασά μαζί.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δει. Μετά την επέμβαση. Για να επανέλθεις, θέλεις και μία φυσιοθεραπεία.
1: Αυτό ακριβώς, καταλαβες.
0: Ναι. Οπότε. Για πάρα πολύ ωραίες μέρες, ε.
1: Πάρα πολύ
0: ωραίες. Δηλαδή, άλλαξε ο καιρός από εκεί που ήμασταν κρύο και λοιπά.
1: Κάτσε Σαββατοκύριακο, λέει, βροχές καταγύβες. Δηλαδή, μην πάρουμε ανάσα, μην κάτσουμε λίγο Σαββατοκύριακο να βγούμε σαν τα σαλιγκάρια λίγο έξω καθημερινές που δεν μπορούμε. Μπορούμε δηλαδή,
0: τι
1: αλλά.
0: Τι θέλεις, μωρέ. Ωραίο. Θα κάνεις σπίτι σου, θα κάνεις κοκκούνινγκ.
1: Αχ, αλλιώς τη φανταζόμουν τη ζωή σε αυτή την ηλικία.
0: Πώς έλα, κοιμήσαι τη φανταζόταν.
1: Ότι θα πει να τις πίνες κολλάντες μου σε ένα θέρετρο για παπούδια.
0: Σε ένα θέρετρο θα πάμε σε λίγο.
1: Από την πισίνα μου και αυτά και θα πάρω ένα γατέλια και θα πήγαινα να κάνω τα μπάνια μου και να ταξίδια και να εκδρομές και τώρα παιδιά. Έχει καταντήσει πολυτέλεια να έχουμε λεφτά να πάρουμε μπενζίνη, να πάμε μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρουμε ακριβά.
0: Έλα τώρα, έλα, αφού είναι το σούπερ μάρκετ σου είναι στην παρακατουλιά.
1: Λέμε ρε παιδί μου, είναι να σου φτάνουν τα λεφτά να βάλεις πετρέλαιο. Να σου φτάνουν τα λεφτά να ζεστάνεις το γερασμένο σου κοκαλίδιο. Δηλαδή, αλλιώς άλλα όνειρα είχα. Άλλα όνειρα είχα.
0: Αλλού μας πάει η ζωή, ναι. Αλλά εμείς θα προσαρμοστούμε.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις ένα.
1: Πολλά χρόνια τώρα προσαρμόζω, μην είναι.
0: Μία μπιτζαμούλα φλής,
1: ναι.
0: Που θα καεί το πελεκούδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις και στο γάτο σου ένα.
1: Αυτό είναι ήδη ζεστό, δεν χρειάζεται.
0: Ωραία, θα τον έχεις αγκαλιά
1: που
0: είναι μεσημέρι
1: βράδυ. Θα κάνει οικονομία αυτό, ευτυχώς που τον έχω.
0: Και θα έχεις μια κουβέρτα μπαλαντέζα, θερμενόμενη.
1: Ναι.
0: Θα την παίρνεις μαζί.
1: Και θα γράφουν ηλικιωμένοι, πέθανε από ηλεκτροπληξία. Κάει και η μπαλαντέζα.
0: Ναι.
1: Είχε βάλει κουβέρτα με μπαλαντέζα, κοιμήθηκε με αυτή ή παραζεστάθηκε και κάτι ολόκληρη. Μια χαρά! Άλλα τα μπαγκάλια και άλλα με τις κουβέρτες ηλεκτρικές θα πηγαίνουμε, παιδιά.
0: Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα!
1: Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ούτε τζιγκομπέλια βρε, και αυτά με ρεύμα είναι.
1: Ναι, ναι, τίποτα.
0: Ούτε τζιγκομπέλια.
1: Εντάξει, τώρα το φωτάκι του το χριστουγεννιάτικο δεν τρέχει κάτι.
0: Γιατί δεν τρέχει? Είναι από την Κίνα με αγάπη. Καταρχάς, αν δεν έχουμε παλιά. Τα καινούργια θα τα πληρώνεις σαν να έχουν έρθει.
1: Σιγά μωρέ και
0: από το Μονπελιέ και αυτά.
1: Σιγά τι θα πάρω πια.
0: Τα κινέζικα καλέ. Με αυτά τα πετρέλαια νομίζεις εύκολα είναι το Κίνα.
1: Έχω παλιά.
0: Σανκάι,
1: έχω παλιά
0: Σανκάι, Πειραιάς.
1: Καταρχήν αυτά τώρα έχουν, πώς το λένε, δασμούς, πράγματα. Το κατάφερα το βάζω.
0: Τι?
1: Το κατάφερα το βάζω.
0: Τι
1: το
0: έκανες,
1: έκλαψα από εκεί, έκανα από εκεί, έκανα τη φτωχιά. Τύπησα, πώς το λένε, κοπανήθηκα. Αυτά. Εντάξει,
0: πόσο
1: θα βγει μία τιμή τσιπροκοπής.
0: Α, από την κλαψαδούρα είναι αυτό.
1: Πολύ κλάψα έπεσε.
0: Στη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Στη συγκεκριμένη κυρία. Ήταν για κροάτρια και τέτοια πράγματα.
0: Α,
1: μια χαρά
0: αυτή
1: πήγε.
0: Τι ήταν, η κυρία Τελωνιακός?
1: Ήταν μέσα, μια υπάλληλο ήταν η κοπέλα.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Έλα, 27 Οκτωβρίου. Όχι, αλλά δάκρυα κλεισόν η τάφη. 24 ώρια περιέργο φωτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
0: 27 Οκτωβρίου.
1: 27. 28
0: Οκτωβρίου.
1: 24 ώρια απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
0: Θα κάνει ο κύριο Γιάννη, θα κάνει απεργία σε εμά. Τον έχουμε παρενοχλήσει τον κύριο Γιάννη.
1: Να πάτε να πιάσει του εργοδότε σα. Να του φιλήσετε και να του πείτε, άμα σε έχουν παρενοχλήσει τέτοια βία που σου έχω ασκήσει, κόψε μου να πω 50 ευρώ.
0: Συγγνώμη να
1: πάει.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, θα βγουν οι επιχειρηματίε και θα πάνε.
1: Τι να σε πω. Θα βγουν και θα λένε ένα το χελιδόνι
0: κι άνοιξα
1: κρύβι για να γυρίσει το χρήμα θέλει δουλειά. Δηλαδή τι την έχει βρει τη μελέτη, τι την έχει βρει. Έχει γίνει γκρουπ ολόκληρο στο Facebook και έχουν βάλει.
0: Εγώ θα πάω.
1: Ενδιαφέρομαι, λέει, θα πάω.
0: Εγώ θα πάω στην πορεία που θα γίνει για τον Καρβέλα και τη Φύση.
1: Κι αυτό.
0: Για να είναι ξανά το ζευγάρι μαζί.
1: Και αυτό.
0: Καρβέλας περάσαν τόσες ώρες και δεν έχει κάνει δήλωση.
1: Ναι, περιμένω κι εγώ. Γράφουν όλοι οι παιδιά. Αχ, λέει, θα ήθελα κι εγώ, λέει, να έρθει να με πάρει μία κούστερα να με πάει σε μία.
0: Δεν έχει φύγει η γυναίκα, καλέ. Δεν έχει φύγει.
1: Τέλος πάντων, σε μία χρυσή
0: σουίτα. Έλα, μωρέ, τώρα βγάζουν ιστορίες από το κεφάλι τους.
1: Πάντως,
0: αφού είναι εδώ, λέει, στο σπίτι, γίνονται συσκέψεις στο κουστό σπίτι.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, αυτοί έχουν και πολλά σπίτια.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα, στα νότια προάστια. Γίνεται σύσκεψη.
1: Κάνανε σύσκεψη, λέει, ήταν η αδερφή τη Ευήση, ήταν ο δικηγόρος ο Δημητρακόπουλος, ήταν η Κούστενα, ο Κούστας και όλη η Κουστοδία. Και κάθισαν κάτω να τα βάλουν κάτω να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Και κανείς δεν έχει δει, λέει, πιο χάλια την αναβίση. Ταξιολογικό είναι. Αυτό και βγήκε και η κόρη τη, η οποία έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση.
0: Τι ανάρτηση, έκανε... Η κόρη τη δεν έχει κάνει καμία ανάρτηση, πουλάει ρούχα.
1: Έκανε, λέει, μια ανάρτηση που λέει ότι. Γενικού περιεχομένου που λέει τι είναι κάποιο. Χωρίς το παρελθόν του.
0: Α.
1: Που αυτό απευθύνεται και στους δύο γονείς. Πολύ ωραία, ρε παιδί μου, με τριοπαθή σε ανάρτηση.
0: Και μετά είπε, πάρτε και αυτό το παντελονάκι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Ναι, για πες.
0: Ότι γίνεται εδώ ο κακός χαμός. Βέβαια η Σοφία καλά κάνει. Και είναι, πουλάει.
1: Τι να κάνει, να σταματήσει. Πει παιδιά, να σταματήσουμε να πουλάμε γιατί τσακώθηκε ο μπάς μου και η μαμά μου. Εντάξει, είναι και αυτοί άτυχοι τώρα. Πόσα ζευγάρια σφάζονται, ρε παιδιά, κατά λεφτά. Πόσα ζευγάρια σφάζονται κατά λεφτά. Ναι. Που έχει ο ένας δικό του ταμείο, έχει ο άλλος δικό του ταμείο, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος. Ξέρω εγώ ζευγάρι που άλλος τα έχει, είναι παντρεμένος και έχει το λογαριασμό κοινό με τον μπαμπά του και δεν την έχει τη γυναίκα του μέσα.
0: Οχοχο!
1: Ναι. Και θέλει να βάλει τώρα, λέει, και την κόρη του και είπε στη γυναίκα του: έχω μια δουλίτσα, λέει, θα πάω στην τράπεζα. Λέει, τι δουλίτσα. Να... λέει, εγώ. Η οποία δουλεύει η γυναίκα του κιόλας, δεν είναι ότι δεν δουλεύει.
0: Και εκεί τα βάζει τα χρήματα.
1: Ναι. Όχι, μαζί, αλλά. Δηλαδή, για τα οικονομικά παιδιά πολλά ζευγάρια τσακώνονται.
2: Η ώρα είναι 2:15. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Sing Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sing Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μία μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Καλώς τη!
16: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
17: Γεια σας!
16: Ποιος είναι ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
15: Κυρία Μαρία, μπράβο.
16: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
15: Σοβαρά?
16: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Παραπολιτικά 90,1.
0: Σκασιλάρα του ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής Κυριακού είπε σκασίλα μου και αν η Αρβίλα παίρνουν το παλιό παπουτσό τους και φεύγουν. Εμείς είμαστε πιο chic και θέλουμε πιο σινέ παπούτσι από μία Αρβίλα. Ρίχνουμε όλα, επενδύουμε τα πάντα στον εκατομμυρίουχο του Αρναούτογλου. Και επίσης στον Αρναούτογλου και επίσης στο ρουκζουκ της Ζέτας Μακρυπούλια που ξεκινάει από νέα σεζόν.
1: Εντάξει, το ρουκζουκ υπήρχε ρε παιδί μου και πριν.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν παίζεται. Ακόμη.
1: Τώρα όχι, αλλά γενικά αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
0: Θα του κάνουν ένα boost.
1: Τι θα του κάνουν, θα του κλωτσάνε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέει είναι απώλεια. Γιατί
0: είναι
1: τρελά
0: λίγο
1: νούμερα.
0: Είναι λίγο σακοράφα, είναι λίγο να το ράψουμε.
1: Είναι τρελά νούμερα και το μεταξύ, επειδή είναι και προεκλογική, και σίγουρα θα βρουν σίγουρα τηλεοπτική στέγη αμέσως, και είναι προεκλογική περίοδος και θα έχουν, επειδή ακριβώς είναι προεκλογική.
0: Μα από του χρόνου δεν είναι από φέτος, είναι. Ναι. Νομίζω ότι τη σεζόν τη φετινή θα τη βγάλουν.
1: Νομίζω όχι.
0: Α, όχι, τώρα
1: νομίζω ότι τον Ιούνιο, ναι, γιατί και εγώ το έψαξα λιγάκι, τον Ιούνιο του 26 έλυγε το συμβόλαιό τους.
0: Άρα μέχρι το 26 τον Ιούνιο.
1: Κάνε 26, ούτε πέρασε ο Ιούνιος.
0: Α, πέρασε.
1: Πέρασε. Δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο, δηλαδή, κατάλαβε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν τους ξαναδούμε από Οκτώβρη. Λοιπόν, πες γιατί δεν λένε με ρεγάκι, η οποία πήγε, έβγαλε φωτογραφία. Από τότε που. Ρε παιδί μου, υπόθηκαν διάφορα ότι χώρισαν, ότι δεν είναι καλή σχέση τους με τον Ματέο. ανεβάζει διαρκώς φωτογραφίες. Όχι διαρκώς, ανεβάζει συχνά πυκνά φωτογραφίες που είναι με τον Ματέο και τρώνε με τον Ματέο και πίνουν με τον Ματέο που πηγαίνουν. Ταξίδι.
0: Επί Ματέο. Να πω, who cares.
1: Και πήγανε στην πυροβυγία.
0: Oh, à los enfants de la patrie.
1: Εκεί πέρα λέει έχει πάρα πολύ ωραίο γατατούγια.
0: Εκεί έχει πάρα πολύ ωραίο φοντούι και μπουργκινιόν.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Και η πυροβυγία έχει πάρα πολύ ωραία κρασιά.
1: Ναι. Και τυριά. Και τυριά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κάνει δίαιτα η Ελένη με νεγάκι και τυριά. Παιδιά, τα γαλλικά τυριά έχουν 150% λιπαρά.
1: Δεν πάνε να έχουν. Έχουν πολύ ωραία τυριά.
0: Είχα πάει στο Παρίσι μια φορά και είχα φάει τόσα πολλά τυριά. Με πιάνει η κοιλιά μου στο δρόμο. Α, καλά. Έψανα πού να πας εκεί. Δεν μπαίνεις μέσα στο καφέ και λες γεια σας που είναι η τουαλέτα.
1: Άλλη δεν έχει τουαλέτα, έχει τα καφέ.
0: Έχει καλέ, αλλά έχει μια τουαλετσίτσα να.
1: Τι θέλει τώρα.
0: Μίζερη, Γάλλη, ακόμη έχει και στη τουαλέτα.
1: Τι θες να έχει τουαλέτα δηλαδή για να μπεις τώρα. Άμα σε πιάνει αυτό όπου μπορείς.
0: Στη Γαλλία θέλω να έχει ένα. Πώς έρχονταν αυτό οι κονσόλες που ήταν οι κυρίες, οι κυρίες των τιμών και κάνανε, βάζανε τις πούδρες τους. Βέβαια τώρα πια στις τουαλέτες βάζουν άλλου είδους πούδρες. Να τα πούμε κι αυτά.
1: Τι είναι.
0: Βγαίνει άλλη από την τουαλέτα και έχει εδώ μια γραμμούλα άσπρη. Και δεν είναι ότι η πια ασπιρίνη.
1: Παιδιά, τώρα που λες γαλλικές τουαλέτες και λοιπά και μπάνια, είναι πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια είναι έτσι. Μόνο αυτές οι μπανιέρες που είναι με τα ποδαράκια. Και να ρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτό το πράγμα είναι πρακτικό?
0: Αυτό είναι ωραίο για σεξ ξενοδοχείο. Αυτό είναι, έχει μια μπουρμπουλήθρα, σου φέρνει άλλο τη σαμπάνια, φορά εσύ το στριγκάκι σου το σούπερ
1: ντουπερ. Για να κάνω σεξ να μπω μέσα στην πανιέρα αυτή.
0: Βεβαίως! Δεν έχεις δει ταινίες, εσύ δεν βλέπεις ταινίες. Δεν έχεις δει τόσες ερωτικές ταινίες τι γίνεται στην πανιέρα.
1: Σε αυτή την πανιέρα που ήταν η Meryl Streep με τον Clint Eastwood, όπου ο Clint Eastwood είναι. Και είναι αληθινή ιστορία λέει αυτή. Είναι φωτογράφος του National Geographic. Και αυτή είναι μία απλή χωριατοπούλα που φτιάχνει.
0: Μυρίζει η γαλοπούλα.
1: Μυρίζει η τρίλα. Και έχουν φύγει. Μεγάλη κυρία. Και έχουν φύγει η οικογένειά τη. Πατρεμένη με παιδιά.
0: Α,
1: και έχει φύγει η οικογένειά
0: τη. Πατρεμένη, αλλά ουχή, πεθαμένη.
1: Κοίταξε, έχουν φύγει η οικογένειά τη και, και έχουν πάει σε ένα πανηγύρι να πουλήσουν ένα βόδι. Και αυτή έχει μείνει μόνη τη και λέει ρε παιδί μου, επιτέλους λίγο μόνη να ηρεμήσω. Έτσι. Και αυτό περνάει με τις φωτογραφικές του μηχανές, με το παντελόνι του το μιλιτέρ, με το ψαρό, το μαλλί. Είναι λίγο έτσι, έχει μια ροκιά και με μπότα καουμπόγι και τη λέει: συγγνώμη, λέει, πώς μπορώ να πάω εκεί? Γιατί λέει: είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω μια γέφυρα. Και λέει, του λέει αυτή: θα σε πάω εγώ. Σιγά σιγά ξεκινάει ένα ιδίλιο και την έκανα μέσα από λίγο. Την τελευταία μέρα που θα έρθουν και θα γυρίσουν οι δικοί τη.
0: Έγινε σεξάκι, έγινε σεξάκι.
1: Και έχει μια μπανιέρα αυτή.
0: Α, τέτοια?
1: Τέτοια με τα τέσσερα ποδάρια.
0: Η χωριάτα.
1: Τετράποδη η μπανιέρα.
0: Τετράποδη. Να σου πω, πώ το έλεγε η μάνα μπάρμπα με τον Τζόρτζο Γλου? Όχι, η Μπότση στο Τζόρτζο Γλου.
1: Τι έλεγε?
0: Γουστάρε στη χωριά τα κοστάκια.
1: Είναι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και μπαίνει η Meryl Streep.
0: Στην πανιέρα.
1: Μπαίνει μόνη τη.
0: Ναι, για να κάνει τα μπάνια.
1: Για να κάνει μπάνιο πριν.
0: Κάτσε, μπιντε. Πριν. Ναι.
1: Μάλλον αφού έχουν κάνει σεξ.
0: Α, αφού κάναν σεξ.
1: Και χαϊδεύει το σώμα τη και λέει.
0: Αφού κάνανε.
1: Εδώ πέρα. Κάνανε σεξ στην πανιέρα, δεν μα το δείχνει. Μα δείχνει ότι είναι και οι δύο στην πανιέρα. Αυτή είναι μπροστά.
0: Γιατί ρε σκηνοθέτη μα το κόβει.
1: Γιατί είναι σου
0: να μην πάρουμε μια χαρά
1: και είναι σοβαρή ηθοποιή τώρα αυτή, ρε παιδί μου, ήθελα να σου δείξω.
0: Και τι σοβαρή δεν απαυτώνονται.
1: Ναι, αλλά το καταλάβαμε ότι κάνανε σεξ. Δεν χρειάστηκε να δούμε τώρα τον πισινό του Clint Eastwood. Λοιπόν, και μετά είναι την επόμενη μέρα να βρει στην πανιέρα μόνη τη και αναπολύει την προηγούμενη νύχτα. Και πέφτει το νερό και λέει: αυτό το νερό έπεσε στο κορμί μου και ήταν από το κορμί του, και αυτό εκεί ήταν από το αυτό του, και εκείνη ήταν από το άλλο του. Και ρε παιδί μου, είχε μία έτσι νοσταλγία πότε θα ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Και αυτός μετά έφυγε, αυτή έμεινε με την οικογένειά της και τελειώσαμε. Μετά αυτός πέθανε, της έστειλε τις τάχτες του, της έστειλε ένα άλμπουμ που είχε φτιάξει.
0: Τι της έστειλε τις τάχτες του?
1: Ναι, του στείλε τις τάχτες του, ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, είναι αισιόδοξο έργο. Λοιπόν! Έρχεται Σαββατοκύριακο και αυτό είναι διαφημιστό. Regency Casino Montparnasse είναι εδώ. Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει την εύκολη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήστε τη βραδινή σας έξοδο, αλλιώς χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, μόνο 30 λεπτά από την Αθήνα. Θα πάτε, θα περάσετε όμορφα, θα φάτε πολύ ωραίο φαγάκι, θα χαρείτε. Βόλτες θα νομίζετε, παιδιά, επειδή είναι λίγο 70s, 80s στο σκηνικό. Θα νομίζετε ότι θα βγει ο Λάμπρος Κωνσταντάρης από καμία γωνία. Θα περάσετε όμορφα και αν παίξετε με σύνεση μπορείτε να φύγετε και με αρκετά χρήματα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθυσμού και απώλεια περιουσίας. Επίσης να πούμε, Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας της ενημέρωσης, παιδιά, για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε τώρα ραντεβού και μέχρι το τέλος του έτους να προγραμματοποιήσουμε τον έλεγχο. Έτσι, ο καρκίνος του μαστού είναι εδώ, είναι πρώτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες, οπότε η πρόληψη σώζει. Pink Reminder από το νοσοκομείο Υγεία. Για τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού τώρα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: άγγιγμα όταν μεγαλώνει, μετά το πόδι σου δεν έχει κρέα, να το πω έτσι. Και βγαίνει, πετάει το γόνατο από μέσα το κόκαλο, στραβώνεται. Γίνεται δηλαδή χαμό. Δεν τη πήγαινε πολύ, αλλά σαν πολύ σωστή επαγγελματία, σηκώθηκε σαν να μην συνέβη τίποτα και συνέχισε απτόητη. Φαντάζομαι μετά πήγε στο καμπανί και με. Παναγία,
1: έκανε ένα ξεμάτιασμα.
0: Γιατί δεν έχει τύχει να χτυπήσει προ σε κόσμο κάπου και να λιγώνει.
1: Καλέ, σου έχω πει. Σου έχω πει.
0: Ναι.
1: Δύο φοβερές τούμπες έχω πάρει. Όταν δούλευα στον επενδυτή, εξωτερική συνεργάτη βέβαια, είχε μία μαρμάρινη σκάλα στους αμπελόκηπους, όπου είχαν φαγωθεί τα σκαλιά στο τελείωμα.
0: Oh,
1: είμαι
0: αυτό
1: εγώ
0: είναι πολύ
1: με τα κουνάκι κλπ. Νομίζω ότι η μέση μου από αυτό και από ένα τρακάρισμα το έχω πάθει. Λοιπόν, τρώω παιδιά. Μιλούσα και στο κινητό. Δηλαδή αντί να κοιτάξω εγώ να σιγά σιγά να πάω να πιαστώ από καμία κουπαστή και τρώω μία τούμπα και σκάω μετά τα έξι σκαλιά, έχει φύγει το κινητό και όταν έπαθα σοκ έψαχνα να δω που είμαι, τι μου συμβαίνει κλπ. Και αυτός που μιλούσε στο κινητό, επειδή άκουγε την τούμπα γιατί αυτό γυρνούσε το τηλέφωνο, μου λέει κάποια στιγμή, Μαρία είσαι καλά ή σου συνέβη κάτι? Και το δεύτερο είναι απέναντι από την πλατεία Κολονακίου, το έχω ξαναπεί, δίπλα στο πάρκινγκ της πλατείας Κολονακίου, περιχαρείς εγώ έχω δώσει το αυτοκίνητό μου στην πλατεία Κολονακίου και είναι όλο τρύπες οι δρόμοι. Και φοράω εγώ πάλι ένα τακουνάκι, δεν με πάει το τακούνι, και τρώω μία τούμπα όμως, και φεύγουν τα παπούτσια μου, καταρχάς με έβλεπε όλη η πλατεία, είχα γίνει δηλαδή θέαμα. Και επιπλέον με το που σηκώθηκα δεν έβρισκα τα παπούτσια μου, διότι είχαν μπει κάτω από τα αυτοκίνητα. Και έσκυψα πάλι να δω, ήταν το ένα παπούτσι κάτω από το ένα αυτοκίνητο και το άλλο παπούτσι. Καλά, εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι ξεφτύλα, έτσι? Δεν υπάρχει.
0: Εμένα με έχουν τύχει δύο, το έχω ξαναπεί το ένα. Το ένα είναι που είμαι με τη μαμά μου σε ένα τραπέζι φιλικού προσώπου της μαμάς μου. Και έχουν μια πολύ ηλικιωμένη κυρία η οποία πάει να σηκωθεί με τον μπαστούνι από την πολυθρόνα για να έρθει στο τραπέζι και φεύγει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και φεύγει και βρίσκεται και τσουλάει κάτω και μπαίνει κάτω.
1: Η καλεσμένη! Και πώς την τραβήξατε μετά?
0: Η μαμά μου.
1: Πώς έφυγε?
0: Συγγνώμη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, με τον μπαστούνι έδωσε κόντρα.
0: Έπεσε με φόρα, δεν ξέρω πώς. Και τσούλησε. Είχε παρκέ και τσούλησε και έφυγε και τη βρήκαμε. Σηκώσαμε το τραπεζομάτιο για να τη βρούμε. Η μαμά μου, η οποία είναι πολύ βοηθητική, ήταν πολύ βοηθητική σε αυτά. Και
1: αλλά αυτό ήταν δηλαδή και να θέλει εκεί.
0: Πάμε στην τουαλέτα, μου λέει δεν αντέχω. Και να γελάει, δεν έχει πει ότι ήταν νευρικό.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Και αυτό που έχω πάθει εγώ είναι να είμαι. Εμένα είναι πολύ πιο απλό. Να είμαι στον παγκό τη κουζίνα και να έχω ανοιχτό τον ντουλάπι από πάνω. Έχω τα ποτήρια. Και να σκύβω να κάνω κάτι και να σηκώνομαι και να βρίσκω στον ντουλάπι. Παιδιά.
1: Αυτό δεν είναι επέσημο.
0: Αυτό δεν είναι επέσημο. Αυτό είναι χτυπήδο.
1: Είσαι εκτός θέματος.
0: Γιατί? Ατύχημα λέμε, ρε παιδί μου. Είδα όλους τους πλανήτες να περνάνε από μπροστά μου. Όλους όμως.
1: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Ζαλιζόμουν. Είχε μείνει
1: ένα
0: καρούμπαλο στο κεφάλι μου. Γιατί είχα χτυπήσει στη γωνία του. Και προχθές καλά αυτό το είπα.
1: Σε τούμπα, τούμπα, τίποτα.
0: Τούμπα, δεν έχω φάει τούμπα, τούμπα. Τούμπα. Να με σηκώσουν κιόλα. Δεν έχω φάει.
1: Παναγία μου. Παιδιά, οι δρόμοι θέλουν πολύ
0: μια
1: μεγάλη
0: προσοχή. Μια φίλη μου έσπασε το πόδι της καλή, γιατί κατέβηκε. Πήγε το σπίτι της. Πήγε να κατέβει. Τώρα μιλάμε πεζοδρόμιο. Αυτά τα πεζοδρόμια που είναι πολύ χαμηλά και είναι πώς ήταν το σκαλί εσένα. Έχει
1: φαγωμένο. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Έκανε επέμβαση, έχει βάλει λάμα.
1: Α, ωραία.
0: Από το τίποτα τώρα. Δεν φορά και τα κούνια. Από το τίποτα και.
1: Λοιπόν, τι θα μας πεις για τη Vodafone? Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι για τη Vodafone.
0: Λοιπόν, θα πούμε ότι είναι χάλασε το κινητό σου. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή μπες στο Vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώση.

0: όρημη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοσίτος, η σίτα που έχουμε στο σπίτι, ναι. Τη ρώτησα σήμερα το πρωί γιατί κάνω γκάλοπ με τη Βύση. Είσαστε ή με τον Καρβέλα?
9: Ναι.
8: Και μου λέει εγώ καρμπέλα.
9: Καρμπέλα γιατί?
8: Εσύ λέω γιατί καρμπέλα. Μου λέει καρμπέλα έχει πολλές γυναίκες. Και λέω καλά είναι αυτό ωραίο? Μια γυναίκα να λέει για έναν άντρα έχει πολλές γυναίκες. Ναι, μου λέει πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά, πάει λεφτά στα παιδιά.
9: Είδες?
8: Στο πεδίο.
9: Είδες?
8: Λέει στο πεδίο. Το πεδίο τα έχει να ταρίσει το πεδίο.
9: Θέλει να φροντίσει τα παιδιά του η Σίτα, του, ναι. του Καρβέλα.
8: Ναι. Λοιπόν παιδιά, τι έγινε με μια κοπελιούδα που είχε νοικιάσει ένα σπίτι σε κάποια περιοχή και είδε μία κάμερα πάνω από το κρεβάτι.
9: Ναι, και ρώτησε, λέει, τον ιδιοκτήτη, αυτή η κάμερα, λέει, δεν μου άρεσε. Και όχι, δεν είναι ανησυχής, λέει, δεν λειτουργεί, λέει, είναι για λόγους ασφαλείας όταν δεν είναι νοικιασμένο, λέει, το σπίτι.
8: Περίμενε, για λόγους ασφαλείας όταν δεν είναι, άρα... Υπήρχε συναγερμός. Πώς μπήκε αυτή η κάμερα?
9: Τέτοια τις είπε, τέτοιες μούρδες.
8: Καταδικάστηκε στο εφετείο σπίτι ο νοικοκύρης, ο οποίος πάει μέχρι τον Άριο Πάγο, διότι έπαιρνε μάτι την Ικάρα.
9: Παιδιά, εντάξει, άμα συμβεί αυτό, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να πάρω τα λεφτά μετά.
8: Δεν δίνουν.
9: Δηλαδή, ο άλλος θα πάρει που θα πάρει μάτι εμένα, που θα ξαπλώνω, θα κάνω, θα ράνω.
8: Θα κάνεις κολπάκια. Πες ότι παίρνεις χαμπάρι. Εγώ μπαίνω στα ξενοδοχεία και κοιτάω καλά-καλά.
9: Όχι, απλά.
8: Διατροπή και λέω με γράφετε. Με γράφετε. Γιατί μπορεί να γράφουν που εσύ πηγαίνεις στην τουαλέτα, που οτιδήποτε.
9: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να πληρωθώ.
8: Α, ωραία.
9: Δηλαδή, άμα βγω την κάμερα, δούμε... θέλω το. Πώς το λένε, το υλικό, το ψηφιακό υλικό. Να δω τι έχει. Και ανάλογα τι έχει. Τραβήξει, θα είναι και η χρέωση. Αν μέχρι
8: δηλαδή,
9: τραβήξει, ας
8: θα
9: πούμε,
8: μπει στο OnlyFans.
9: Κοίτα, αν μέχρι τραβήξει στο μπάνιο να βάζω κρέμα, θα το χρεώσω ένα δεκάρικο, δεν τρέχει τίποτα. Αν με έχει όμως τραβήξει να έχω αποχωριστεί τα ρούχα μου και αυτό το πολώνιο κορμί να έχει βγει στη φορά, πάμε για
8: όχι,
9: ανεβαίνει το κασέ, ανεβαίνει το κασέ.
8: Έλα, για τα λεφτά, τα κάνεις όλα για τα λεφτά.
9: Τσάμα θέαμα δεν είναι, δεν πάει έτσι.
8: Δηλαδή θα δεχόσουν
9: δεν είναι, άμα δεν είναι συνεργητικό.
8: Σου έχει έρθει ποτέ μήνυμα που σου λέει, κυρία Καραμίχαλου,
9: ναι.
8: Έχουμε ένα βίντεο με εσάς σε πολύ σεξι στιγμές.
9: Μου έχει έρθει και αυτό.
8: Άνοιξε το, ναι. Είναι σπαμ.
9: Είναι σπαμ γιατί δεν... Είναι σπαμ. Και επειδή ξέρεις ότι δεν έχεις τέτοιο βίντεο, δεν το πατάς. Άμα έχεις βέβαια, λες τώρα... Ποιος με έχει βγει και με τον έχω χρεώσει.
8: Ωραία.
9: Να το πω
8: εκεί
9: έτσι.
8: Φτάσαμε.
9: Να το πω έτσι. Λοιπόν, από την άλλη βγήκε η Αυριολά του και είπε ότι δεν με φλερτάρουν οι άνδρες, οι άνδριδες, και με φλερτάρουν μόνο από απόσταση, δηλαδή από το social media.
8: Δηλαδή τι θέλει, να τις κλείσουν ραντεβού, να τις πούνε έλα κοπεδούλου, αμουέλα.
9: Όχι ρε παιδί μου.
8: Παιδιά, αυτή είναι ηθοποιός.
9: Όχι, λέω ότι στην αληθινή καλά. Είδαμε και εμείς που δεν είμαστε. Σου λέει στην αληθινή ζωή βγαίνω έξω να πιω ένα ποτό να κάνω κατσετσίας και δεν μου την πέφτει κανείς.
8: Μα είναι όλοι πολύ celebrity.
9: Ενώ λέει πίσω από το.
8: Από την κλάστρα με το Γιασεμί.
9: Με το Γιασεμί, πίσω δηλαδή από το πληκτρολόγιο.
8: Αυτό είναι τραγούδι θέλω. Την κλάστρα και το Γιασεμί.
9: Πίσω από το πληκτρολόγιο λέει άλλα πράγματα, παιδιά. Εντάξει.
8: Τι, τις γράφουν βρωμίτσια.
9: Όχι, τις φλετάρουνε.
8: Εντάξει.
9: Εμένα χρόνο με φλερτάρουν σε το πληκτρολόγιο.
8: Έλα,
9: πρέπει
8: για πες.
9: Πρέπει να αλλάξω profile picture νομίζω. Να βάλω ένα γατί, κάτι πρέπει να κάνω.
8: Για πες, τι σου γράφουνε.
9: Τίποτα.
8: Τίποτα.
9: Τίποτα.
8: Τι, συγγνώμη, δεν έχεις.
9: Με σέβονται πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Σε ακούω, έχω μεγαλώσει. Όταν έχουν...
8: Σεβασμό και υποκλεισμό.
9: Όταν έχουν αρχίσει οι πληθυντικοί, κατάλαβε. Μιλάνε σε τριφιά. Γεια σας κυρία Έλενα, σας ακούμε, χαιρόμαστε
8: αχ,
9: πάρα
8: Έλενα,
9: πολύ.
8: Κιόλας.
9: Και να δώσετε πολλά φιλιά και στην κυρία Μαρία.
8: Λέω, όχι κυρία Μαρία,
9: πεζούλα,
8: όχι κυρία Μαρία.
9: Πλεζούλα πλεκτό, πλεζούλα πλεκτό. Ένας μόνο μου γράψε ενοχλώ. Τι να του πω τώρα, ενοχλείς τώρα δεν μπορώ.
8: Περίμενε να σου πω, όταν, αρχίσεις, όταν αρχίζει η ατάκα με ερώτηση ενοχλώ, είναι θέλω να στην πω πολύ άγρια. Μ' αρέσει, είναι σεξουαλική
9: επίθεση.
8: Είναι σεξουαλική επίθεση. Όχι!
9: Είναι σεξουαλική επίθεση στο ενοχλό.
8: Βεβαίως, ξεκινάει
9: σεξουαλική
8: έτσι
9: επίθεση
8: πάντα.
9: Επίθεση είναι τι φοράς τώρα μωρό μου.
8: Κάτσε ρε παιδί,
9: αυτό
8: δεν
9: είναι
8: μπορεί
9: σεξουαλική
8: με το, καλημέρα, με το καλησπέρα να σου ρίξει τέτοια
9: παλιά
8: ατάκα.
9: Μου λέγανε, θέλω να, παλιά έμπαινε στο Messenger και άρχιζε ο ένας. Θέλω να, ούτε για, ούτε αν ενοχλεί, αν δεν ενοχλεί, τίποτα. Κατευθείαν στο ψητό. Και θέλω να σου κάνω εκείνο και το άλλο και αυτό και τέτοιο.
8: Όπα,
9: τέτοια πράγματα να μου κάνει. Αυτός.
8: Ναι.
9: Και το, και
8: εμένα
9: το...
8: μου ερχόταν από την Τουρκία με αγάπη. Ήταν ένας.
9: Ωραίο αυτό.
8: Ναι, κάθε μέρα μου δείχνει το πράγμα του.
9: Είδες.
8: Τι είδα.
9: Κοροϊδεύουμε, μέρα μου έχουν λείψει αυτά.
8: Και μετά.
9: Κυρία Έλενα και κυρία Έλενα.
8: Ήταν ένας από τη Βόρειο Ήπειρο, για να μην το πω χειρότερο, και μου έστελε το πρωί λουλούδια. Το μεσημέρι τσιν-τσιν σαμπάνια. Το βράδυ μου δείχνε κάτι εξωτικά μέρη. Κάθε μέρα τώρα.
9: Ωραία.
8: Επί καιρό τώρα.
9: Όταν σταμάτησε, δεν σου λέει.
8: Λέω τι έπαθε αυτό. Μου είχε να του πω, είσαι καλά.
9: Λέγαμε τι βλακίες.
8: Έπαθε κάτι.
9: Για μένα ένα τζάκι το χειμώνα ανάβε ξύλα αυτό.
8: Α. Μετά με φλέρταρε ένα από την επαρχία και μου στέλνε. Το μεσημέρι παϊδάκια. Τη με άλλη γουρουνοπούλα.
9: Ωραία.
8: Τρίτη...
9: Μερακλή.
8: Κάτσε ρε παιδί. Μερακλή, πια σημαίνει άλλο πράγμα.
9: Όχι, παιδί μου, άνθρωπο καλοφαγά.
8: Σημαίνει καλοφαγά, σπαμφάγο.
9: Και μετά, τα επόμενα φλερτ είναι από 100 χρονών ζύβεζη. Στρεπιθανάτιο ρόχο, δηλαδή. Δοκισμού, δεν έχω να χάσω τίποτα, θα πεθάνω.
8: Εκεί του λες, βγάλε τον εαυτό σου που είσαι κουκλάκι μέσα στο σαλόνι για να κόψει το σπίτι. Ή βγες στη βεράντα.
9: Τι να κάνω, τι.
8: Το ε9! Το ζητάς με άλλο ιδιαίτερο τρόπο.
9: Μπα, αυτοί που είναι πολύ μεγάλοι έχουν κάνει διαθήκες, είναι έτοιμοι και μετά έρχονται τα παιδιά στο και τα σπαράζουν. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Άχητα καθόλου, Λοιπόν, συνεχίζω με τον Μάικλ Ντάγκλας, του οποίου το βιβλίο.
8: Ναι.
9: Βγάζει συνέχεια και νέα πράγματα. Λοιπόν, όταν
8: τι
9: ήταν...
8: ψυχή θα παραδώσει, ωραία.
9: Άκου, όταν ήταν, λέει. Όταν είχε γνωριστεί ήδη με την Κάθριν Τζέτα-Τζονς, δεν είχαν παντρευτεί ακόμα. Την πολιορκούσε, λέει, τότε ο μακαρίτης ο Κόμπι Μπράιαν. Αυτό το αστέρι του μπάσκετ που σκοτώθηκε με το ελικόπτερο, θυμάσαι.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, μάλιστα, λέει, ήταν γείτονα τη Κάθριν, του άρεσε πάρα πολύ, καλά, ήταν μια κούκλα αυτή. Και έβρισκε, λέει, για να βρει δικαιολογία να την επισκέπτεται, πήγαινε συνέχεια στον κήπο τη και έλεγε: έχω χάσει το σκύλο μου, μήπως έχει έρθει στον κήπο σα. Και τσέπια να λέει έτσι την κουβέντα.
8: Ωραίο, ωραίο φλερτάκι.
9: Και
8: έκανα,
9: λέει ό,τι μπορούσε και με σκύλους. Και ο σκύλος είναι ωραία ιδέα. Άμα έχει σκύλο, κάνεις γνωριμία.
8: Και με μωρό.
9: Με σκύλο και μωρά.
8: Δανεικό μωρό. Πάρε δανεικό μωρό.
9: Με γάτα την πάτησα.
8: Τι
9: να κάνω με τη γάτα, τι να κάνω, να την βγάλω και να κάνω κάψη με τη γάτα στο μπαλκόνι.
8: Συγγνώμη, εσύ έχεις αλανιάρα γάτα. Εσύ έχεις γάτα αλανιάρα που κατεβαίνει βόλτα στις γύρω
9: από την κατοικία. Δεν το ίδιο να έχεις το τρουρί το σκύλο και να βγες. Ξέρεις τι είχα μαζέψει τότε εγώ με το σκύλο. Γινότανε κάποτε ότι τους προλάβαινα. Ωραίο το σκυλάκι και άλλοι με σκύλο.
8: Πας, άκου, και με το γάτο γίνεται. Τι, θέλει άλλο τρόπο.
9: Τι να κάνω.
8: Πας στη διπλανή πολυκατοικία που συχνάζει ο δικός και λες, μήπως σας ενοχλεί. Βλέπεις ένα νόστιμο που κατεβαίνει.
9: Ναι.
8: Την αράζεις εκεί.
9: Μήπως είσαι ο γάτος, ότι έχασε το γάτο μου, σαν τον Κόμπι Μπράιαν. Το παίξω, ότι έχασε το γάτο.
8: Ακριβώς.
9: Δεν έχω κανένα νόστιμο, ρε παιδί μου, γύρω μου, η αλήθεια είναι. όλοι αυτοί οι νόστιμοι έχουν γεράσει μαζί μου. Είμαστε όλοι δηλαδή γεροπαπάλια.
8: Θυμάσαι τον τύπο με την πισίνα.
9: Τον είδα και στεναχωρήθηκα. Έχει κάνει κοιλιά, έχει κάνει μισοκαράφλα.
8: Να πούμε ότι είναι...
9: Δίπλα μου είναι ακόμα υπάρχει.
8: Μια μονοκατοικία.
9: Μια μονοκατοικία, μην χρησιμοποιούν τώρα την πισίνα καθόλου. Είναι άδεια.
8: Έρχονται πολλές γούρνες πια.
9: Ποιος λεφτά τώρα να γεμίζει πισίνες. Και ήταν το παλικάρι αυτό που τρίτη πέμπτη Σάββατο. Του ζένια του. Ωραίο παιδί. Και τρίτη πέμπτη Σάββατο έφερνε μία. Έφερνε από μία διαφορετική κοπέλα και γινόταν. Εγώ είχα.
8: Αλλάσια το είχατε κάνει. Ήταν δύο έργα σεξ.
9: Εντελώς. Ήταν από την πλευρά τη κρέβα το κάμαρά μου. Οπότε έβγαινα εγώ.
8: Ήσουν ακέτοιμη, αναμένη.
9: Έβγαινα μπαλκόνι εγώ, χαλαρά όμως, διακριτικά.
8: Τι και, χαλαρά. Και, τον είχα... άνθρωπο τον γέρασε. Και...
9: Είχαν βάλει μια πρασιά, αλλά τι να κάνει. Τον εγώ ήμουν πιο ψηλά από την πρασιά.
8: Και τι έβλεπες.
9: Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα, έβλεπα, αλλά καταλάβαινε ότι γινόταν μέσα στην πισίνα. Όλα γινόταν από το να κολυμπήσουν τέλος πάντων. Μερικά χρόνια, πριν ένα χρόνο, δύο δηλαδή, τον είδα αυτόν τον τύπο, τον αναγνώρισα, γιατί έμπαινε και μέσα δηλαδή. Και στεναχωρήθηκα. Και ξαναγητάρηκα στον καθρέφτη να δω, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική γνώμη για τον Ιγκλέο. Είμαι, έχεις γίνει και εσύ, έχω γίνει και εγώ.
8: Έλα, παιδί μου. Αυτά... Πρέπει οι ψυχολόγοι λένε. Ναι. Πρέπει να μιλάμε ωραία για τον εαυτό μας.
9: Ωραία μιλάω.
8: Να λες τι κούκλα που είσαι, τι δίμετρη, τι αστέρι.
9: Δίμετρη δεν μπορώ να το πω τώρα, ποιος θα με πιστέψει. Τι αυτός μου δεν θα με πιστέψει. Να πω ότι είμαι δίμετρη.
8: Θα πεις καλά λόγια για τον εαυτό σου τέλος πάντων.
9: Ναι.
8: Υποψήφιος ο Δημήτρης Κουλός. Έλα, θα μας σώσει στη Β' Πειραιά. Ο Σκουλός, ο φωτογράφος, κατεβαίνει με το Μητσοτάκαρο.
9: Άντε.
8: Ναι. Το είχαν πει βέβαια. Τώρα φτιάχνουν ψηφοδέλτια σιγά σιγά.
9: Τι να πω τώρα, ρε παιδί μου.
8: Καλός φωτογράφος, αλλά.
9: Ναι, τι μπλέκω, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μάξ λέει: Μαρία, υπάρχει ένα γκατζετάκι το οποίο ανοιχνεύει αν στο χώρο υπάρχει.
10: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
11: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
10: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
11: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
10: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
10: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Στοδόρους. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν για τουλάχιστον 5 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. 2 από τους τραυματίες διασυλληνώθηκαν και καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε κρίσιμη από τους γιατρούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το ατύχημα προκλήθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil. Τραυματίστηκαν σοβαρά 2 εργαζόμενοι, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η εταιρεία τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι τραυματίες μεταφέρονται στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των 2 κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί εκείνη την περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, έναντι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Στον πάγο μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι η διάταξη δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Αντιμέτωπη με έλλειμμα φυσικού αερίου της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα κάλυπτε τις ανάγκες των έως 12 εκατομμυρίων νοικοκυριών, βρίσκεται η Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης που επικαλείται το πολιτικό. Η έλλειψη, που αντιστοιχεί περίπου στο 7% της ζήτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί το ενδεχόμενο ενός χειμώνα με εκτείναξη των λογαριασμών ενέργειας και υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες από άλλες πηγές. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, στην Αντλία αλλά και στο επίδομα. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι υπάρχει και ήδη λειτουργεί, ενώ είπε ότι η χώρα αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιώς στις επόμενες εθνικές εκλογές ήταν ο γνωστός φωτογράφος μόδας Δημήτρης Κουλός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κυβερνώντος κόμματος, την απόφαση έλαβε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλλοίς μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Εντοπίστηκε η σωρός του 46χρονου Ισραηλινού πεζοπόρου Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στο ρέμα του Μαυρόλογου στον Όλυμπο. Για την ανάσυση της σωρού είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση, καθώς στο σημείο επιχειρούν ομάδες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ και πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε με εγκάφματα στα χέρια μια γυναίκα μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θέμητος στη Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στη σύλληψη 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου μετά τη ταυτοποίηση τοπο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και τον εμφάνισε να παραβιάζει 2 ερυθρούς σηματοδότες στο ύψος της συμβολής λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου, προχώρησαν οι αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, με τον Νόμπελ Ειρήνης τιμήθηκε σήμερα η ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ναβανέμεθ Νάβι Πιλάι, δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η 85χρονη Πιλάι, γεννημένη στην Νότια Αφρική, βραβεύτηκε για τις προσπάθειές της στην πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο Γιέργεν Βάτνε Φίτνες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Στα αθλητικά, ποινές φυλάκισης από 4 έως 12 χρόνια ζήτησε η εισαγγελία στην Αργεντινή για 6 μέλη της ιατρικής ομάδας του Ντιέγκο Μαραντόνα, καταλογίζοντάς τους σοβαρές παραλήψεις και αμέλεια κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: άνοδος 0,41% του γενικού δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Ναι, εφόσον επιθανόν τα βροχώνα αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 14 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Κάνε τι τσαχπίρις αυτός ο Παναγιώτης Μπρίμος που λέει τις ειδήσεις.
6: Πολύ γλυκός.
5: Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
6: Έτσι.
5: Βγαίνει μια τσαχπινιά.
6: Έτσι.
5: Μια τσαχπινομπυρμπυλίασης.
6: Λοιπόν, κάθονται και λένε για μας παιδιά ότι δεν είμαστε πάντα ως Έλληνες καλοί στο να υποδεχόμαστε τους τουρίστες και να τους εξυπηρετούμε. Και διαβάζω εδώ πέρα ότι έγινε έξαλλος καυγάς οδηγών πλωτών ταξί στη Βενετία.
5: Τι!
6: Ήταν εκεί δύο τις βάρκες και άρχισαν να παίζουν χαστούκια. Ο ένας έπρεπε στον άλλον, τον έριξε μέσα στο κανάλι.
5: Άπαπα, μπιχλά!
6: Είχαν προηγούμενες διαφορές ποιος θα πρωτοπάρει τον πελάτη. Και έγινε, παιδιά, υπάρχει βίντεο.
5: Εδώ μεταξύ, ξέρεις πόσο ακριβά είναι τα ταξί αυτά. Είναι, παιδιά, μπαίνει στο λεωφορείο, το οποίο με το λεωφορείο
6: έλα,
5: είναι.
6: Έλα, πες λίγο την εμπειρία σου, πες λίγο.
5: Λοιπόν, είναι όλες τα ταξί είναι πλωτά.
6: Πλωτά,
5: είναι
6: βέβαια.
5: Βαρκάκια.
6: Είναι βαρκάκια.
5: Λοιπόν,
6: έχουν είσαι... το περίμενε, καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν έχω πάει.
5: Γόνδολα, μωρέ. Εσύ βλέπεις πολλές ταινίες.
6: Εγώ θέλω τον γορδό. Περίμενε. Εγώ
5: καλά,
6: θέλω
5: το κάτι παλιοβάρκες.
6: Δεν θέλω τέτοιο. Δεν θέλω. Μη μου σκοτώνεις το όνειρο το ρομαντικό. Εγώ θέλω τον γορδονιέρι.
5: Ποιο γορδονιέρι? Με υπάρχει ένα τύπος που σου λέει, κυρία, έχετε κόψει λάθος εισιτήριο.
6: Α, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω.
5: Λοιπόν, είναι
6: δεν
5: κάτι.
6: Δεν χωράει μαρινιέρα.
5: Είναι βαρκάκια.
6: Δεν τραγουδάει.
5: Είναι τα βαρκάκια τα περισσότερα παλιά κιόλα. Στριμώχνεται ο κόσμος σαν τις σαρδέλες σε κάποιες στάσεις. Οι στάσεις είναι στάσεις στο νερό. Δηλαδή
6: το ταξί, λες εσύ, δεν υπάρχει άλλο που σε πάει ένα περίπατο.
5: Υπάρχει άλλο η γόνδολα, παιδί μου.
6: Τη γόνδολα θέλω εγώ.
5: Και τα ταξί είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή πρέπει να πάρεις το λεωφορείο, που το λεωφορείο της είναι σαρδελοποίησης εμπλό.
6: Ναι.
5: Αυτό είναι το λεωφορείο.
6: Κάτσε, παίρνεις το λεωφορείο για να φτάσεις.
5: Για να πας σε διάφορους σταθμούς.
6: Ναι.
5: Αλλά υπάρχουν και τα ταξί που είναι
6: τα πλωτά.
5: Όλα είναι πλωτά. Δεν υπάρχει λεωφορείο.
6: Το λεωφορείο είναι πλωτό.
5: Όλα, παιδί μου, είναι πλωτά.
6: Ωραία,
5: αφού
6: παίρνεις...
5: είναι γύρω-γύρω νερό.
6: Παίρνεις λοιπόν το πλωτό λεωφορείο.
5: Παίρνεις
6: ωραία,
5: το.
6: Ωραία όμως.
5: Είναι βάρκα.
6: Ναι.
5: Είναι βαρκάκι που παίρνει πολύ κόσμο.
6: Μάλιστα.
5: Και είσαι σαρδελοποιημένος. Και οι στάσεις είναι παλούκια μες στη θάλασσα. Πώς να σου το εξηγήσω.
6: Αχ, μ' αρέσει να είμαι παλουκωμένη.
5: Δηλαδή λες, αυτό το παλούκι δεν είναι για μένα. Πάω στο άλλο παλούκι.
6: Αχ, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
5: Ναι. Λοιπόν, στο φεστιβάλ γίνεται σαρδέλες, σου λέω. Παίζουν ξύλο για να μπουν στις βάρκες.
6: Και
5: οι βάρκες έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα.
6: Αυτοί πάντως που σκοτωθήκαν εδώ πέρα είναι ταξιτζίδες.
5: Ναι, είναι.
6: Αλλά εγώ. Είναι
5: το ταξί, παιδιά, είναι πανάκριβο.
6: Ναι, βέβαια.
5: Θέλει 70 ευρώ, 80 την κάθε
6: για να διαδρομή. Σε πάει πόση ώρα, μωρέ, παιδί μου, πια που θέλει 70 ευρώ. Τι κέρδη.
5: Οποιοδήποτε για να πατήσει το κανί σου μέσα
6: ναι.
5: Θέλει 70 ευρώ. Ό,τι απόσταση και να σε πάει.
6: Και η γόρδολα πόσο θέλει για να σε πάει ένα περίπατο.
5: Περίπατο είναι του πεντάλεπτου, έτσι. Μην τρελαίνεσαι.
6: Τώρα 5 λεπτά.
5: 5 λεπτά να βγάλεις Instagram story, να πεις ότι βρέθηκα στην Βενετία και λοιπά. Εκεί πέριξε πάει. Πού σε πάει πια.
6: Αχ, παιδιά, όμως θα ήθελα να πάω να μπω στη γόρδονα, να είναι γορδολιά. Αχ, πώς το έχω φανταστεί.
5: Βρωμάει, σαν βοθρίλα.
6: Θα βάλω, θα έχω ένα άρωμα να ρίχνω στη μύτη μου. Βοθρίλα. Μου το έχεις κάνει το ταξίδι. Μου έχεις παγώσει το όνειρο, δεν το δέχομαι.
5: Είναι πολύ βρώμικα τα νερά. Είναι πάρα πολύ βρώμικα και μυρίζουν άσχημα κάποιες εποχές. Μυρίζει, σου λέω, σαν υπόνομος.
6: Ποιες εποχές, φαντάζομαι ότι την άνοιξη και το καλοκαίρι δεν βρωμάει πολύ.
5: Φαντάζομαι ότι και τα σπίτια είναι μέσα στο νερό.
6: Το ξέρω, το ξέρω.
5: Το
6: και
5: μου δίνονται σιγά σιγά να
6: μην είναι. Σταμάτα.
5: Έχω μείνει σε ένα ξενοδοχείο. Είχε λίγο μούχλα, είχε λίγο. Είναι,
6: ναι,
5: παλιά.
6: Αλλά ήσουν, ρε παιδί μου, ήσουν στη Βενετία μέσα στο νερό. Σα χοργόνα στη στεριά πρέπει να
5: σα άβρα. Σα άβρα αισθανόμουν. Έλεγα Παναγία μου, μην ανέβηκα να ποντίκι.
6: Πάντως, παιδιά, εγώ θα ήθελα να είμαι με στη γόρδολα με το αμόρε.
5: Ναι.
6: Έτσι, και να είναι ο γορδολιέρης με τη μαρινιέρα και αυτά.
5: Άμα
6: και
5: είσαι
6: το
5: με
6: παλούκι.
5: Το αγόρι, το θες.
6: Το... Είναι μέρος του σκηνικού. Να μου τραγουδάει και κάτι ιταλικό.
5: Α, θες και τραγούδι.
6: Όσο ρε μιούρα τέτοιο. Και να κάνω και τη βόλτα μου. Βρωμάει, ξεβρωμάει, μια χαρά θα είμαι. Θα τον πάρω τον άλλον αγκαλιά και θα τον φυλάω.
5: Να σε ρωτήσω
6: κάτι. Ο γορδολιέρη, τον σύντροφο.
5: Αν πληρώνει 300 ευρώ τη γόνδολα. Δεν είναι καλύτερα να στα δώσει το χέρι να πάτε να φάτε ένα ωραίο φαγητό?
6: Όχι, να πληρώσει και το φαγητό. Δεν κατάλαβα. Άκου λέει.
5: Α, είσαι πολύ έξοδη, μαντάμ. Έχουμε περάσει παγκόσμια οικονομική κρίση. Για λίγο.
6: Λοιπόν, έχω άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό να σου πω. Το ξέρεις, βρε, το ξέρεις ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο από την. Είναι στο επίκεντρο της Ιεράς Συνόδου, της Ιεραρχίας, της Εκκλησίας, οι ιερείς influencers.
5: Τι?
6: Υπάρχουνε.
5: Παρντών.
6: Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ιερείς influencers?
5: Τι κάνει δηλαδή?
6: Μιλάει για τον Χριστό, αυτά.
5: Καλά, αυτό είναι καλό, ρε παιδί μου. Βάζει τον κόσμο να σκεφτεί και να προβληματιστεί.
6: Εντάξει, είναι, υπάρχουν ιερείς και ιερείς. Είναι άλλοι οι οποίοι λένε μην το παίρνετε, γιατί χαλαρά και τέτοια.
5: Αυτό είναι ή μήπως
6: χαλαρά,
5: τοποθέτηση.
6: Η ζωή είναι ωραία.
5: Ή μήπως έχει τοποθέτηση προϊόντος. Πάρτε το καλό το μύρο, πάρτε το καλό αυτό.
6: Πάρτε το καλό αυτό που μπορεί να λέει για το μοναστήρι. Δεν το έχω δει, λέω. Να είναι ότι λέτε στο μοναστηράκι μου που υπάρχει και
5: το μοναστηράκι.
6: Υπάρχει και όπως μπαίνουμε δεξιά το σοπ και υπάρχει και η shop καντήλι.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε εικονίτσες της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας, medium, large, extra large. Είναι γύρω που είπες εσύ.
5: Ναι, είναι αυτό που παίζει πάρα πολύ. Είναι για τη Βασκανία. Για τη Βασκανία, για, ναι, τα μάγια και την.
6: Για τα μάγια, μωρέ, τι έχουν, πουλάνε ιερείς για τα μάγια.
5: Πουλάνε, ναι.
6: Είναι
5: για να...
6: σου έχει το βιβλιαράκι του Αγίου του. Διαβάζει την προσευχή του Αγίου του Κυπριανού, αν είσαι μαγεμένο σταυλό.
5: Ναι.
6: Και σου δίνουν βιβλιαράκι.
5: Ναι, και πρέπει να το διαβάζω πριν κοιμηθώ.
6: Δεν ξέρω, σου λέω ότι δεν ξέρω.
5: Πώς ξεμαγεύω.
6: Σου λέω ότι έχει το e-shop τώρα. Με
5: ναι,
6: ενδιαφέρει
5: πες μου, το
6: e-shop.
5: Το βασιλικό
6: έχει καντήλια. Έχει καντήλια. Έχει καντήλι μπλε, καντήλι κόκκινο, καντήλι αυτό κρεμαστό, επιτραπέζιο, κουνιστό.
5: Έχει... κουνιστό πάει με το χώρο.
6: Έχει το e-shop.
5: Και άλλα και άλλα και έχει και αυτό. Μυρίζουν τα διάφορα λιβάνια, έχουν διάφορα
6: λιβάνια. Ναι.
5: Μπορεί να μυρίζει εσπεριδοειδές. Μπορεί να μυρίζει την κάλτσα του παπά.
6: Την κάλτσα του παπά.
5: Μπορεί να μυρίζει.
6: Μην προχωρήσει τα λαμέλη του σώματος, κατάλαβε. Μπορεί να μυρίζει παπίλα.
5: Το παπίλα θα το έπαιρνα παντού. Το παπίλα. Δημιούργησε.
6: Οι παπάδες δεν μυρίζουν μια νινίδα.
5: Αυτό είναι το κεφάλι του εμπλέμου, είναι τα πόδια του. Δεν έχω καταλάβει.
6: Όχι, είναι μια μυρωδιά που δεν είναι κακή, είναι σαν μωρό που του έχουν λάδος. Όμως το έχω φιλήσει χέρι παπά μου, έχει έρθει μια νινίδα.
5: Γιατί το φιλάς το χέρι του παπά?
6: Το απλώνει. Τα απλώνει εκεί στο χόλι, το στόμα.
5: Ό,τι σου βάζουν στο στόμα το βάζει στο στόμα σου.
6: Όχι, τώρα είναι ιερέας και αυτό σου βίνει. Σου βίνει το ψωμί. Θέλω να πάω ρε παιδί μου. Καλά. Στην εκκλησία. Παιδιά, πας μια φορά και δεν θες να ξαναπάς. Παθαίνεις τέτοιο.
5: Καλέ. Έχουν πέσουν ξύλο πάνω από τα ψωμιά.
6: Αυτό.
5: Αυτοί πρέπει την επόμενη και... μέρα να κάνουν σάντουιτς.
6: Μα παίρνουν χαρτοπετσέτα, παιδί μου, και βάζουν πέντε κομμάτια και λέει για τον άντρα μου, ντρούλι μου που είναι άρρωστος, για τον παππούλι μου, ξέρω, πεθαίνει και αυτά. Και πρόσεξε, ψάχνουν και όλες αυτά που έχουν γιατί τον άρτο. Τον σφραγίζουν. Έχει σφραγίδα με, τους, με τα τάγματα των αγγέλων και λοιπά. Το Χριστό και τέτοια. Ψάχνουν λοιπόν.
5: Αυτή το σφραγιδάκι.
6: Όχι, αυτή η σφραγίδα είναι στη μέση. Οπότε κάποια κομμάτια έχουν, τις, είναι από, έχουν απόκομμα τη σφραγίδα.
5: Δηλαδή τι θα του πιάσει.
6: Περίμενε το... και γύρω-γύρω το ψωμί είναι, δεν έχει σφραγίδα. Κυνηγάνε το κομματάκι το σφραγισμένο. Είναι λέει πιο ευλογημένο. Να το πάρει, να το κάνει το μπέτσι, να την κάνει την κόρα στο μπέτσι.
5: Και πόσα κομμάτια.
6: Κουλάζομαι.
5: Αυτές πρέπει να κάνουν παπάρα σε αυγό την επόμενη μέρα.
6: Ναι.
5: Ναι. Και θέλουν και το σφραγιδάκι.
6: Εμείς εκεί έχουμε και τον άρτο που είναι πάρα πολύ νόστιμος και πήγε αυτό που κάνουν. Πήγε να τον βουτήξω στο γάλα μου και λέει: γιαγιά μου είναι άρτο, δεν τον βουτάμε. Τι τον κάνω. Ή να του βάλω μαρμελαδίτσα. Το τρώμε λέει σκέτο. Γιατί λέω, τι πειράζει να του βάλω λίγη μαρμελάδα. Να πάει πιο εύκολα κάτω.
5: Παιδί μου, είσαι σοβαρή.
6: Γιατί ψωμάκι είναι κι αυτό. Το θέμα είναι. Η ευλογία πηγαίνει μόλις, άμα έχει δηλαδή και παρέα πειράζει.
5: Λοιπόν, για πες μας τώρα.
6: Λοιπόν, και είπαν ότι πρέπει να. Ότι... το συζητήσαμε το θέμα και είπαν ότι είναι καλό που υπάρχουν influencers γιατί φέρνουν τον κόσμο κοντά στην εκκλησία. Αλλά πρέπει γενικότερα να έχουν μία αλφα συμπεριφορά και να υπάρχει μία σεμνότητα και μία αξιοπρέπεια, να το πω έτσι.
5: Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και αναπνοή γίνεται δύσκολη. Γνώρισε το Selva Gold and Flu από την Ιντερμέντ για την ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση και η εμφάνισή τη γρήπη σα χτυπήσει την πόρτα. Βοηθά στον καθαρισμό τη ειρηνική κοιλότητα και στην απομάκρυση της ισορισμένης βλένης. Παιδιά, το οποίο αυτό επιβαρύνει την κατάσταση. Selva Gold and Flu από την Ιντερμέντ για να αναπνέετε ελεύθερο όταν το κρυολόγημα σας κλείνει τη μύτη.
7: Η ώρα είναι 3 και 4.
8: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
12: See student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: 59 χρόνια Μόρις.
19: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τραλαλαλαλαλαλα. Ακούει το διπλανό department, παρακαλώ.
6: Το διπλανό department ακούει.
5: Ακούει.
6: Λοιπόν,
5: κορίτσια!
6: Δεν ξέρω αν είδες ότι είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ της μόδας, λέει, φέτος. Το είδαμε σε μία επίδειξη μόδας.
5: Ναι.
6: Τα νύχια που προτείνει η γνωστή εταιρεία Μιου Μιου.
5: Μιου Μιου.
6: Λοιπόν, η Μιου Μιου προτείνει, λέει, το μανικιούρ της. Το μανικιούρ της ακαμάτρας, αυτό που κάνω εγώ.
5: Ποιο είναι το μανικιούρ?
6: Το μανικιούρ είναι πετσάκια αύγαλτα. Να έχει φύγει το μανό και να είναι. Είναι μια άλλη νέα πρόταση.
5: Τι νέα πρόταση, να
6: έχει φύγει το μανό και να είναι. Να έχει φύγει
5: το πλήρη πιάτο. Να έχει πλήρη πιάτο, να έχει κάνει δουλειές.
6: Να είναι ξεφλουβισμένο το νύχι και τέτοια. Οπότε, παιδιά, με αυτή την τάση δεν νιώθεις μια απελευθέρωση. Δεν νιώθεις χαλαρή. Ότι μπορείς να έχεις τα νύχια σου όπως θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις.
5: Έλατε.
6: Και να είσαι και παράλληλα μέσα.
5: Όχι,
6: στη μόδα.
5: Όχι, δεν μ' αρέσει τώρα. Πώς θα είσαι στη μόδα όταν είναι έτσι? Είσαι στη μόδα αν είσαι απεριποιητός.
6: Τι να σου πω. Από την άλλη θέλω να σου πω κάτι να γελάσεις πάρα πολύ. Ο γνωστός πώς το, ο βασιλιάς του τρόμου, ο Στίβεν Κίνγκ, που έχουν γίνει, έχει γράψει βιβλία τρομερά τρόμου που έχουν γίνει μπεσέρ και έχουν γίνει ταινίες με βάση τα βιβλία του. Έκανε μία ανάρτηση η οποία ήταν η εξής. Έβαλε μία φωτογραφία της Γκυλφόιλ και από κάτω έγραψε «Κάτω από το κρεβάτι σου».
5: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Οικονόμου, τον Διευθυντή Σύνταξης του ΆΗ Εφημερίδα. Έχουμε διάφορες απορίες που αφορούν, ψάξε και θα το βρεις.
6: Καλησπέρα καταρχήν.
5: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, είδαμε, θέλουμε να μας πεις πώς μπορούμε με το Google Maps, που το διαβάσαμε σε διάφορα άρθρα, να βρούμε φθηνότερη βενζίνη και δίζελ μέσα από αυτή την εφαρμογή. Πώς ακριβώς δηλαδή θα το κάνουμε αυτό?
1: Είναι, αυτή η εφαρμογή έχει ήδη μπει στο Google Maps στο κινητό μας.
6: Αυτόματα, δεν κάνουμε κάτι εμείς.
1: Έχει μία μπάρα,
6: ναι,
1: κάτω από την εκεί που βάζει το πεδίο της αναζήτησης, της διεύθυνσης που ψάχνετε, έχει μία μπάρα που έχει ξεχωρίσει κάποιους επαγγελματικούς κλάδους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα καύσιμα.
6: Μάλιστα.
1: Όταν το πατήσεις, με βάση το σημείο που βρίσκεσαι ή το σημείο ενδιαφέροντος που θέλεις, σου εμφανίζει όχι για όλα τα βενζινάδικα, γιατί δεν είναι όλα συνδεδεμένα με τη βάση δεδομένων, αλλά σε αρκετά εξ αυτών τις τιμές που έχουν στο δίζελ ή στην αμόλυβδη.
5: Άρα καταρχάς βρίσκουμε που κοντά μας έχει βενζινάδικο, από εκεί ξεκινάμε, και μετά υπάρχει και ανάλυση των τιμών.
1: Υπάρχει, όπως θα απεικονίζει πάνω στο χάρτη, αφού επιλέξεις καύσιμα, σου δείχνει σου δείχνει τα βενζινάδικα όλα που είναι γύρω σου, και σε ποια από αυτά έχει διαθέσιμες τιμές στο δίζελ.
5: Άρα είναι μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για να κάνουμε έτσι μια έρευνα αγοράς, το που έχει πιο φτηνή βενζίνη στην περιοχή μας.
1: Ακριβώς. Αλλά και στα βενζινάδικα που, όπως είπαμε και πριν, που είναι συνδεδεμένα προφανώς με τις λίστες του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχει εκεί πέρα, που, στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων.
6: Δηλαδή,
1: όπου εκεί αναγράφονται τιμές.
6: Δηλαδή είναι στην ευχέρεια του κάθε πρατηρίου αν θα συνδεθεί ή όχι με αυτή την
5: εφαρμογή.
1: Είναι υποχρεωμένα, εξ όσων γνωρίζω, τα πρατήρια να συνδέονται και να στέλνουν τις τιμές τους καθημερινά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και στην εφαρμογή του Google Maps, άμα το κοιτάξει κανείς, θα δει ότι είναι αρκετά βενζινάδικα που δεν έχουν απεικόνηση τιμών. Άρα, πιθανότατα να μην στέλνουν τις τιμές τους στο παρατηρητήριο. Στη Μεγάλη Βρετανία, που και εκεί ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή, έχει δύο πολύ διαδεδομένα applications, το Fuel Finder και το Waze, όπου ήδη οι καταναλωτές ενημερώνουν για τις τιμές και γίνεται και έτσι και μια διασταύρωση. Στη χώρα μας δεν νομίζω ότι έχουν αυτές οι εφαρμογές απήχηση ή δεν ξέρω και καν αν λειτουργούν στην Ελλάδα. Πάντως στη Μεγάλη Βρετανία έχουν και αυτή τη δυνατότητα διασταύρωση.
5: Τάσο,
1: στη χώρα μας, ναι.
5: Έχει βγει καμιά άλλη πρωτότυπη εφαρμογή τέτοιου τύπου που διευκολύνει τη ζωή μας? Δηλαδή, θυμάμαι πριν κάποια χρόνια είχε βγει το πάρκινγκ, που έχει φτηνά και θέσεις πάρκινγκ και λοιπά σε διάφορα πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας ή στο αεροδρόμιο ή σε λιμάνια κλπ. Έχει βγει κάτι που πραγματικά διευκολύνει τη ζωή μας?
1: Επειδή αυτή τη στιγμή μάλλον ήδη από ό,τι είδα υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που θα πατήσουν πάνω σε αυτήν για να κάνουν ένα καλύτερο φιλτράρισμα, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα έχουμε ένα τσουνάμι εφαρμογών αξιόλογων και χρήσιμων, κυρίως γιατί έχει μπει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη, και σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έβλεπα, υπάρχει μια άνοδος στις ΗΠΑ της τάξης του 70% για τις ψηφιακές εταιρείες του ενός ατόμου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος φτιάχνει μια εταιρεία, δημιουργεί μια εφαρμογή και τη δημοσιεύει στο Android και στην Apple.
5: Ναι, πες μας μια τέτοια πρωτότυπη εφαρμογή.
6: Εγώ είδα μία, δεν ξέρω Τάσο αν την είχες προσέξει και εσύ, νομίζω είναι και πρόσφατη, που λέγεται «Χωρίς εμπόδια». και είναι μια πλατφόρμα για να καταγράφεται η παράνομη στάθμευση που εμποδίζει την προσβασιμότητα. Και ναι. Καταγράφει δηλαδή οχήματα που κλείνουν ράμπες, ράμπες αμαία, πεζοδρόμια και διαβάζεις πεζών.
1: Σωστά, αυτές και είναι.
6: Αυτή είναι πολύ ωραία.
1: Και, βέβαια, πολύ καλή,
6: και
1: πολύ
6: συμμετέχει και ο πολίτης, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή σημειώνεις το σημείο της παράβασης και, και μπορεί να δράσει και η αστυνομία και να πάει να κόψει κλίση. Έχει κάτι σπιουνέξ μέσα, αλλά εντάξει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές και πολύ χρήσιμες, οι οποίες προϋποθέτουν τη συμμετοχή του πολίτη. Μια δύσκολη εξίσωση για την Ελλάδα, κυρίως περιοριζόμαστε εμείς σε κάποιες ομάδες στο Viber όπου βλέπουν που υπάρχει αστυνομικό μπλόκο και ενημερώνουν όλους τους υπόλοιπους, κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι βρίσκεται σε απολύτως στο πλαίσιο της νομιμότητας, γι' αυτό και υπήρξε και παρέμβαση των αρχών προς αυτή την κατεύθυνση να κλείσουν.
5: Τάσο, έχεις εντοπίσει καμιά περίεργη εφαρμογή στο εξωτερικό? Κάτι δηλαδή που είναι...
6: που αξίζει να, να το ξέρουμε.
1: Κοίτα να δεις, οι βασικές εφαρμογές που στην χώρα μας έτσι δεν έχουν τόσο μεγάλη διάδοση, έχουν διαφορετικό τύπο διάδοση, είναι οι εφαρμογές της μετακίνησης όπου χρησιμοποιούμε είτε εταιρείες που δεν είναι ταξί, ιδιωτικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά, είναι πολύ διαδεδομένες στο εξωτερικό. Θα έλεγα ότι παίρνει και μεγάλο.
5: Λέμε για κάτι που δεν υπάρχει όμως στην Ελλάδα, για κάτι που είναι ευρηματικό.
1: Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τώρα και για το κομμάτι της μεταφοράς προϊόντων που επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη.
5: Δηλαδή εδώ υπάρχει στην Ελλάδα μία πλατφόρμα που λέγεται Παραγωγός και είναι κατευθείαν η παραγωγή που έχουν διάφορα προϊόντα. Στην Αργολίδα αυτός που πουλάει πορτοκάλια, ο άλλος που πουλάει φράουλες, ο τρίτος που βγάζει ελιές και μπαίνεις μέσα στο παραγωγό, λες σε ποια περιοχή είσαι για παράδειγμα και ποιες είναι οι φτηνότερες τιμές σε κάθε προϊόν και το αγοράζεις. Είναι μια πρωτότυπη εφαρμογή.
6: Είναι πρωτότυπη και αυτή.
5: Είναι ηλεκτρονική λαϊκή, κατά κάποιο τρόπο.
1: Σωστά. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας, είχαμε τέτοια... Έχουμε αρκετούς ανεξάρτητους παραγωγούς που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Στο εξωτερικό δεν ξέρω πόσο αυτό είναι ιδιαίτερα και ευρέως ανεπτυγμένο.
5: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Καμπούρης που είπε ότι μου έχει γίνει χαμός και είπε ότι δεν.
1: Ναι.
0: Νιώθει καλά, έχω ένα. Ένα τέτοιο.
1: Εντάξει. Τώρα.
0: Αυτό τώρα δεν ήταν.
1: Αυτό είναι
0: αυτό. Δεν θέλω να τον άνθρωπο αυτό, αλλά δεν ήταν λίγο θεατράλ αυτό.
1: Τι ήταν, καλά.
0: Καλά του και λιποθυμό.
1: Ναι, τι ήταν. Άλλο για. Σήμερα λέει, βγήκε ότι θα κατάσχουν του λογαριασμού των δύο γιατρούλιδων.
0: Ναι.
1: Και άνοιξαν και τι θηρίδε του. Και βγήκε χθες ο Λαμπρόπουλος και είπε στο Μέγκα, που το αμφισβήτησαν βέβαια οι δικηγόροι του σήμερα, ότι έχουν βρει κάτι τεράστιους λογαριασμούς σε τράπεζα του εξωτερικού, ναι, της Ευρώπης, αλλά όχι Κύπρος, άλλη χώρα. Βέβαια ακόμη λέει, μάλλον είναι περίεργη η διαδρομή του χρήματος, κατάλαβα, γιατί λέει κάτι έχει εντοπιστεί, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι κλπ. Που σημαίνει ότι κάτι έχουν εντοπίσει και κάτι ψάχνουν. Σίγουρα είναι σε υπεράκτιες εταιρείες, δηλαδή σίγουρα είναι λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια μέσα στις θηρίδες στο κολονάκι, παιδιά, ψάξε, κάτι θα βρεις. Μπορεί να βρουν συμβόλαια, μπορούν να βρουν χρηματάκια, μπορεί να βρουν.
0: Λίρες, μπορεί να βρουν λίρες.
1: Ναι, το μυαλό του και μια λίρα. Νομίζουν ότι ο AI. Θα του κάνουν και αυτή η πλασματοφαίρεση του AI και δεν θα βρουν τίποτα. Πήγε και η κόρη της και είπε: καλέ, μου είχε κάνει και εμένα, λέει η μανούλα μου. Και η μανούλα μου.
0: Έχουν χαλάσει, λέει, λίγο οι σχέσεις με τις κόρες με τη μαμά. Γιατί φαντάζομαι ότι αν είχε κάνει στο κοριτσάκι της και ήταν τόσο επικίνδυνο, που προφανώς εκείνη δεν το θεωρούσε, η μικρή κατάλαβε σε τι κίνδυνο βρέθηκε.
1: Τι να πω.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. Ο Καμπούρης λοιπόν, πλούσια ζωή, έκανε πλούσια ζωή, έλεγε. Μανάρι, έλεγε σε φίλους. Πάω να σηκώσω 10 χιλιαρικά και έρχομαι.
1: Α.
0: Αλλά στην εφορία λέει.
1: Δήλωνε
0: ψίχουλα. Ψυχουλάκια.
1: Ναι.
0: Ζούσε πολυτελή ζωή με ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα.
1: Δήλωνε. Ο Καμπούρης τώρα, λέει.
0: Καμπούρης, παιδιά.
1: Με στην καμπούρα του τα είχε βάλει.
0: Δήλωνε εισοδήματα το 21, λέει, μόλις 5.200 ευρώ.
1: Τι!
0: Ναι! Ενώ το 22.
1: Στο όριο της φτώχειας. Δηλαδή αυτός μπορεί να έπαιρνε και επίδομα.
0: Επίδομα 100%.
1: Ναι.
0: Επίδομα 100%. Ενώ το 22 ανέφερε 9,5 ευρώ.
1: Και 9,5
0: ευρώ, sorry. Έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού από το δημόσιο λόγο COVID. Πάνω από 4.000 το 2021.
1: Χράτσα χρούτσα. Να, παιδιά, ναι, πώς φεύγουν τα χρήματα του. Τα κρατικά χρήματα.
0: Και πέρναγε, λέει, κουκλά εξωγραφητικό εγγάρι, ταξίδιζε πολυτελή θέατρα, πήγαινε στα Αραβικά Εμιράτα.
1: Τι λέρε,
0: τι Ντουμπάγια, τι Λας Βέγκας, τι Κολοράντα.
1: Τα Κολοράντα. Κοίτα, με το σωματότυπο που έχει. Περίμενε, με το σωματότυπο που έχει και τα Αραβικά Εμιράτα και τα Εμιράτα και τα Κολοράντα του πήγαιναν. Αν εφορούσε δηλαδή μια κελεμπία, θα ήταν ένα από αυτού.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ολόκληρο κύκλωμα δεν είχαν πάρει, λέει, χαμπάρι ότι του παρακολουθούσαν και μιλούσαν ανοιχτά στα τηλέφωνα για ποσά και έλεγε αυτό: πάω να πάρω 10 χιλιαρικά και έρχομαι, μανάρι μου. Και το έγραφε η σύζυγό του: εντάξει, μωράκι μου.
1: Ναι.
0: Και έλεγε: πάω να πάρω ένα 10 χιλιαρό. Και του έκανε αυτή.
1: Α, έτοιμη να ξοδέψει το γιορ.
0: Φιλιά, γεια. Δηλαδή. Και όταν.
1: Κολομβία, έχουμε γίνει Κολομβία.
0: Παιδιά.
1: Η Κολομβία των Βαλκανίων.
0: Ναι. Το ψευδόνυμό του, λέει, ήταν και Μίστερ Κολοτούμπα.
1: Κολοτούμπα, γιατί. Τέτοια.
0: Φαντάζομαι ότι ναι.
1: Ήθελε να μπει.
0: Τραγικά πράγματα.
1: Αρχηγό κόμματο, κύριε Καρατζαφέρη. Ναι.
0: Και επικαλέστηκε εχθέ το μεσημέρι, είπε ότι αχ, παραγία μου, δεν νιώθω καλά, έχω κάτι συμπτώματα. Κεφαλικό τρελαίνομαι. Ενώ βρισκόταν, λέει, στη Γαδά και τον πήγανε με ευσπεσμένα στο γεννηματά.
1: Ναι, και.
0: Και είπε ότι παθαίνει κεφαλικό, μου βιάζει το χέρι μου, μάλλον αυτό το χέρι που τα έπαιρνε. Μου βιάζει αυτό το.
1: Δεν πειράζει, α, το ξεκούρασε το για λίγο.
0: Ποιο χέρι μου βιάζει, να σε πω τη μοίρα σου.
1: Ναι, γιατί τώρα.
0: Αλλά βέβαια είχε υποστεί, λέει, στο παρελθόν εγκεφαλικό, οπότε μπορεί να δεν ξέρω. Αλλά του κάνανε εξτάσεις και δεν βρήκαν τίποτα. Τον βρήκανε ένα κουκλά εξωγραφιστό.
1: Ναι, ναι, τώρα αυτό σκέφτεται τα μύρια που έχει. Καλά και σε αυτό.
0: Κοίτα, άμα παίρνει συνέχεια με το ένα χέρι, μου βιάζει άμα το απλώνει. Είναι μία κίνηση.
1: Ναι.
0: Κουράζεται κι εμείς. Δεν θα μου βιάσει κάποια στιγμή.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, δεν ξέρω αν είδες ένα άγαλμα που το έχουν ονομάσει πορτοκαλί πανούκλα. Και είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τραμπ, χοντρός, γυμνός, καθισμένος από τους ώμους μιας εξαντλημένης ανθρώπινης φιγούρας και αυτό το έχουν βάλει έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Διαμαρτυρία είναι αυτό, άγαλμα διαμαρτυρία.
0: Εννοείται. Ένας καλλιτέχνης, λέει, το είχε φτιάξει και ο ένας Δανός, λέει, ευρωβουλευτής πήρε την πρωτοβουλία να το βάλουν. Παιδιά, αν το δεις, Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακριβώς. Εντελώς.
1: Γιατί η Ευρώπη έχει φτάσει στα όρια της. Η αλήθεια είναι. Βλέπω Λος Πρεσβείος, Λος, σε ποιο μέρος είναι, στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, ναι, στις Βρυξέλλες.
1: Βλέπω τον πρέσβη εκεί πέρα να κάνει διαμαρτυρία προκειμένου να φύγει νύχτα το αγαλματάκι. Αν φτάσει το μήνυμα βέβαια μέχρι το Λευκό Οίκο, ότι κάτι τέτοιο υπάρχει στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, θες να μας πεις κάτι ακόμη για τη Vodafone?
0: Α, ναι, θέλω να σας πω. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV, έτσι? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven, King, the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Πίσω απ' την κλάστρα με το για σε μη. Ξέρεις που, ξέρεις που.
13: Τι θα βρεις, δεν ξέρω.
12: Τι θα βρεις, μια χαρά θα βρεις.
13: Δεν ξέρω τι όμως.
12: Θα βρεις μια επιταουίτα. Μια επιταουίτα, ήρθε τα Χριστούγεννα εκεί, πρωτοχρονιά. Jingle bell, jingle bell, jingle. Μετακομίσει λέει.

0: Καρβέλας και πάει σε σπίτι στο Καστρί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει, κάνει τις τελευταίες ανακαινήσεις.
1: Σε αυτό που έμενε δεν ήταν δικό του.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου. Ξέρω, εγώ πριν χρόνια θυμάμαι ότι έμενε στην Εκάλη δίπλα σε ένα σπίτι της Άννας Βύση. Δίπλα σε ένα σπίτι της Βύση, του μαγείρευε η Βύση, έμπαινε ο Καρβέλας, έτρωγε το φαγάκι του, τσέπαιρνε το μανόν, έκανε μαύρο τα νυχάκια, μαύρο το νυχάκι και γενικά...
1: Πάντως, στο είχα πει εγώ, έψαχνε σπίτι από πέρυσι, δηλαδή δεν είχε να κάνει αυτό με αυτό που έχει συμβεί μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Το ξέρω ότι έψαχνε σπίτι από πέρυσι.
0: Γιατί να αγοράσει.
1: Ναι, γιατί είχε πάει και είχε μπει το σπίτι ενός φίλου που το πουλάγε.
0: Εν τω μεταξύ, λέει ο ένας τάδε χιλιάρικα, λέει ο άλλος τόσα εκατομμύρια, λέει ο άλλος αυτό, έχει μπει αδέ και λέει παιδάκια!
1: Ναι, γιατί είναι διάφορα λέει τώρα μέσα, δεν ναι. είναι μόνο.
0: Για τώρα. Παιδάκια, αρχίζουμε να σας ψάχνουμε.
1: Ναι, ναι, παιδιά, με ακούω τρελά ποσά. 1,5 εκατομμύριο λέει ο άλλος δεν ζήτησα. Λέει ο άλλος δεν ζήτησα. Πήρε 300 χιλιάρικα, δηλαδή.
0: Κάτι ποσά, αλλά και ποσά δεν είναι αυστήκια. Και ο κόσμος εν τω μεταξύ είναι σε ανέχεια.
1: Βέβαια.
0: Και σου λέει δεν μας παρατάτε και οι δυο μαζί.
1: Έτσι. Λοιπόν, Κώστας Μαρτάκης, το όνειρό του είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών. Και να έχει κτήμα με ζώα. Παιδιά, η μισή Ελλάδα θέλει να πάει στην επαρχία.
0: Α, εγώ δεν θέλω.
1: Η μισή Ελλάδα.
0: Εγώ
1: είπα.
0: Θέλω στο κέντρο της πόλης. Φύγετε, λίγο να.
1: Εγώ άλλο θέλω να πάει. Η μισή Ελλάδα θέλει να πάει, λοιπόν, να πάει στην επαρχία και να έχει ένα κτήμα με ζώα. Παιδιά, ξέρετε τι αγκούρι είναι.
0: Απαπα, να σηκώνεις από τις 5 το πρωί καταρχάς.
1: Μιλάμε για αγκούρι. Μην βλέπετε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι
0: ναι,
1: μας έχει χαλάσει.
0: Είναι καλοκαίρι. Και...
1: Όχι. Μας έχει χαλάσει το influencing.
0: Α.
1: Γιατί είναι διάφοροι ξένοι. Δεν έχω δει Έλληνα εγώ ακόμα. Δεν έχω πέσει πάνω σε Έλληνα influencer. Ο οποίος έχει είναι διάφορες ξένες και ξένοι και ζευγάρια που έχουν κτήματα και έχουν γουρούνια, άλογα. Μία έχει και πες αυτό το πουλί που είναι σαν μοντέλο που γελάω πολύ. Στρουθοκάμινους και τέτοια. Και ανεβάζουν τώρα.
0: Ναι, τι ώρα ξυπνάνε αυτό το πράγμα.
1: Αυτός δεν ανεβάζει λοιπόν ο άλλος που έχει σηκωθεί με τζίμπλα στο μάτι.
0: 4 η ώρα
1: και πρέπει να πάει. Να αρμέξει, να ξεσκατήσει το άλογο. Να μαζέψει τα σφανά, να βγάλει τις κουράσεις από το μωπό της αυτή.
0: Έλα,
1: να ξεγεννήσει την αγελάδα, να έρθουν για εμβολιασμούς. Οι στρουθοκάμινοι έχουν μείνει στρουθοκάμινοι.
0: Άσε που τα ζώα μαλώνουν μεταξύ του.
1: Όχι, μωρέ μου.
0: Αυτό τι όλμα λέει. Έχει δει στα κοτέτσια γιατί γίνεται.
1: Έχει κότες τώρα, γιατί είναι κομμένοι.
0: Και μπουρού και ζαλίζουν και τα άλλα ζώα.
1: Αυτό μου έχει τύχει.
0: Όλη μέρα κουτσομπολίκι.
1: Αυτό μου έχει τύχει με ανθρώπου σε μένα να μαλώνουν κότες για τον κομμένο. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα που παρακολουθώ. Που έχουν, αυτοί έχουν στο κτήμα του και μία στρουθοκάμιλο. Η οποία είναι ερωτευμένη με την. Με τη γυναίκα του ζευγαριού, από το ζευγάρι αυτό, και την ακολουθεί παντού. Και όταν δεν τη δίνει σημασία, πάει και τη κάνει έτσι με το ράφος τη.
0: Έλα, μωρέ.
1: Απλά, παιδιά, είναι αστείο. Κάτσε να το ζήσει όμω.
0: Είναι αστείο, εμεί οι δύο να μην μιλιόμαστε.
1: Εγώ θυμάμαι στα κύθυρα, η κυρία Εφταλή από δίπλα, όταν ήμουν ένα παιδάκι τώρα που είχε ένα τράχο και έπαιρνε το ζευγάρι.
0: Εκεί το μυαλό σου.
1: Έπαιρνε το ζευγάρι.
0: Στάχρι αρσενικά.
1: Και τον είχε πάρει, λέει, τον είχε απομονώσει με την αυτή για να το ζευγαρώσει.
0: Και
1: να ακούμε.
0: Ανταποκρίθηκε.
1: Και να λέω τι κάνει. Και να λέει: γεια μου, μην δίνει σημασία. Δεν ήθελε να μου πει η γιαγιά μου. Ήταν σόκι να μου πει ότι ο δράγος φυστικώνει το θηλυκό.
0: Γιατί δεν τις φέρναν την κατσικούλα εκεί πέρα να περνάνε ωραία. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει σόνγια η πράξη.
1: Δεν ξέρω,
0: και τα αγχώνουν τα ζωντανά.
1: Πάντως, παιδιά είναι αγκούρι. Γιατί έχουν περίοδο, ειδική περίοδο αναπαραγωγής. Δεν
0: ωραία,
1: είναι,
0: φέρανε...
1: είναι όπως εμείς όποτε μας καπνίσει. Κάνουμε και ένα σεξάκι.
0: Ας φέρανε την κατσικούλα να γίνουν φίλοι και στην αναπαραγωγική περίοδο να γινότανε το κάμα σου.
1: Αλλά είναι αγκούρι, παιδιά. Και να έχει κτήματα εκεί πέρα από τα ζώα να έχει μετά. Ένα σκαλίσει να αυτόστη.
0: Καταρχάς θέλει εργαλεία, θέλει αυτά. Καλέ... Θέλει μέσα στο χειμώνα, με την καλότσα.
1: Ατελείωτη δουλειά είναι.
0: Πολύ σκληρή
1: θέλει
0: δουλειά.
1: Θέλει να έχετε φόρμα με ζώα όλοι. Τι νομίζετε ότι είναι γάτες και σκυλοί.
0: Γιατί και γάτες και σκύλοι.
1: Δεν είναι δύσκολο τώρα. Άμα είσαι ένα σκύλο ή δύο γάτες. Μέχρι εκεί ναι. Άμα τώρα είσαι.
0: Εγώ βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μην μαζεύουν τα κουραδάκια τους κάποιοι.
1: Βλέπεις είναι...
0: κατουλίτσες.
1: Όχι, αυτό είναι μηνύσιμο.
0: Ναι. Τώρα εντάξει.
1: Εγώ το αντίθετο πάντως στην γειτονιά, στην περιοχή μου, στην γειτονιά
0: γιατί
1: μόνο.
0: Πρέπει να έχει αυτό το λουράκι με το πλαστικάκι που βγάζει από μέσα
1: δεν είναι τίποτα αυτό, ρε παιδιά.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι και όλοι έτσι. Κάνουν
1: και τα
0: σταυρά μάτια.
1: Και τα πουλάνε αυτά. Δηλαδή δεν είναι δισεύρετο. Εκεί που παίρνει την τροφή του σκύλου ή του γάτου, έχει, τους γάτ... έχει καλά τη γάτα, δεν μπορεί να την ελέγξει. Γιατί η γάτα σκάβει κιόλα. Αλλά πώ το λένε, οι αδέσποτοι. Τα άλλα έχουν άμμο στο σπίτι. και κάνουν την ανάγκη του. Και μυρίζει μια ομορφιά που μαγειρεύει και σου τύχει αυτό το πράγμα.
0: Α, έλα! Είναι, έλα.
1: Μπλέκονται αυτές οι μυρωδιές της φύσης και της γης.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, εμείς έχουμε υιοθετήσει μία γατούλα στην πολυκατοικία,
1: ναι,
0: η οποία, παιδιά, συνομπάρει την ξηρά τροφή και θέλει μόνο κονσέρβα.
1: Βέβαια.
0: Και λοιπόν, της άνοιξαν μία κονσέρβα και παρατηρούσα, παιδιά, πώς τρώνε οι γάτες στην κονσέρβα. Αρχίζει, τα πρώτα λεπτά είναι γλύψιμο, έτσι. Αρχίζει από γλύψιμο και μετά ρίχνει την ταγωνιά.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις προσέξει κάτι. Τι κάνουν, έχεις δει όταν αρχίζουν να βγάζουν να κάνουν κενά. Τεινάζουν λίγο το κεφάλι.
0: Ναι, γιατί.
1: Αυτό ξέρεις τι είναι, από το ενστικτό ότι ξεσκίζω το θύραμα.
0: Α!
1: Γιατί το έχω διαβάσει. Ναι. Κάνει και έτσι, θα τα ξεσκίσει την κονσέρβα, ναι, την έτοιμη την πατέ. Σιγάρε!
0: Μη σκίσει κανένα
1: κουτί. Χαλάρωσε! Μου κάνει και έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά πλάκα. Προτιμάνε κονσέρβα, έτσι, από ξηρά τροφή.
1: Είναι και καλύτερη. Έχει πιο πολύ γρασία, χορταίνει το γατί περισσότερο και δεν παχαίνει όσο το ξηρά
0: τροφή. Έχουν μαζευτεί και όλοι οι γκόμενοι της γάτας.
1: Άλλη νοστιμιά τώρα, ρε παιδί μου, η κονσέρβα τι να λέμε τώρα, παρά το άλλο, την ξηρά τροφή, κρίτσι χράτσα, χράτσα χρούτσα.
0: Γιατί, σαν τσιπστάκι.
1: Εγώ το έχω συνδυάσει. Δίνω και ξηρά τροφή, δίνω και κονσέρβα.
0: Έτσι, το καλύτερο.
1: Και είναι ό,τι καλύτερο. Εμένα έχει πλάκα, διότι επειδή είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο. Και δεν χωράει στη λεκάνη για να, με την άμμο για να κάνει την ανάγκη του.
0: Αφού του είχε πάρει άλλο πράγμα.
1: Πήρα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Μπαίνει λοιπόν μέσα και είναι σαν φραγκόκοτα κάθεται και βλέπει, την έχει σκεπάσει όλη με το σώμα του. Κάνει λοιπόν ό,τι κάνει και μετά, επειδή θέλει να σκάψει. Γιατί είναι ένστικτο αυτό, τα σκάβουν για να τα κρύψουν, γιατί είναι καθαρά ζώα, δεν θέλουν να τα έχουν έξω. Και δεν χωράει να τα σκάψει, δεν μπορεί. Τι κάνει, βγαίνει ο μισός έξω και πατάει με τα δύο πόδια έξω και με το άλλο σκάβει μέσα τη λεκάνη.
0: Να σου πω.
1: Και έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Και μετά παίρνει σκούπα και μαζεύει.
1: Όχι, δεν μαζεύω. Εγώ μετά το βγάζω έξω να ξεραθεί ό,τι είναι να ξεραθεί για να τα μαζέψω με το.
0: Μάλιστα.
1: Με το τέτοιο. Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο αστείο που λέει: το όνειρό μου λέει ήταν αρχαιολόγος και τελικά να που κατέληξα. Και δείχνει φωτογραφία που είναι με το φτιαράκι και φτιαρίζει τα. Και με τις σαπούνες σαν κλεισάρα τα περιτώματα της γάτας για να τα μαζέψει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Θες να σου πω ένα νέο?
1: Ναι.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό ξεσαλωτικό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 2 με 4. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Καλώς σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδώρους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το ατύχημα προκλήθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil. Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και κατόπιν στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας. Η εταιρεία τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον, ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ενεργειακής ρήτρας διαφυγής έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Επιβεβαιώνει μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο έναντι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Στο Πάγο Μπενγκ, σήμερα πληροφορεί η διάταξη που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω Courier μετά τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι η διάταξη δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικού Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, στην Αυλία αλλά και στο επίδομα. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών του προχωρούν οι αλλήλεις μετά από σχετική του απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Το σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε τα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να προγραμματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θέμητος στη Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Συνελήφθη από την αστυνομία στην Άμφισσα ένας άνδρας που στην κατοχή του βρέθηκαν 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά. Κατασχέθηκαν επίσης γαργές ακριβίες, κρεματικό ποσό, όπλα, φυσίγγια όπλων, κάμερα ασφαλείας και οχήματα. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς είναι βαθιά εξοργισμένος με την επίσκεψη του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρέντερ στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να γιορτάσει αυτήν την εβδομάδα τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου. Στα αθλητικά, ποινές φυλάκισης από 4-12 χρόνια ζήτησε η εισαγγελία στην Αργεντινή για 6 μέλη της ιατρικής ομάδας του Ντιέγκο Μαραντόνα, καταλογίζοντάς τους σοβαρές παραλήψεις και αμέλεια κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,03% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Έχουμε εξελίξεις από άκρου εις άκρου στην Ευρώπη, στο Ουκρανικό μέτωπο, στο Μεσανατολικό. Κρατήστε την ανάρτηση τη χθεσινή του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν πρόκειται να επανεκκινήσουν οι ΗΠΑ τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές. Πολλοί το εξέλαβαν ως παραπλάνηση. Όμως παραμένει στο τραπέζι ο χρόνος της επανεκκίνησης των βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Γίνονται και κινήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε εξελίξει στην Ευρώπη, κάτι αλλάζει. Το Ευρωκοινοβούλιο για πρώτη φορά έβγαλε ψήφισμα που καλεί σε επαγρύπνηση για την Ισλαμική διείσδυση στην Ευρώπη. Αμήν. Περιμένουμε και πράξεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Θανάσης Δρούγος, στρατηγικός αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Σήμερα θα ξεκινήσω λίγο με ανατολικά. Θα κάνω μια αναφορά μετά στο θέμα με την Πανόλη, τι έγινε στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας και ορισμένα άλλα, ας πούμε, υπομορφή ειδήσεων. Κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι αφορά τα ανατολικά. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει ο πτέραρχος Γκρίνχεβιτς, ο δέλειο ανώτος συμμαχικός διοικητής, ως ακύρωτο με άλλα λόγια, θα παρουσιάσει την Πολωνία. Τη συνολική, θα λέει κανείς, στρατηγική του ΝΑΤΟ απέναντι στις εξανατολών, απέναντι δηλαδή στην Ρωσία. Δίνει μεγάλη έμφαση βεβαίως στις βαλτικές δημοκρατίες, στις σκανδιναβικές από ό,τι ξέρω, και βεβαίως και στο θέμα και στην άμυνα της Πολωνίας, στην οποία και οι Αμερικανοί, όπως και στη Λιθουανία, θα κατασκευάσουν μεγάλες στρατιωτικές βάσεις και θα συγκεντρώσουν πιθανότατα αρκετές από αυτές που είναι σε διάφορα σημεία της Δυτικής Ευρώπης, θα τα φέρουν προς την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σημαντικό, Λάμπρο, ότι η Λιθουανία, η οποία έχει το Καλίνιγκραντ, έχει σύνορα με την Ρωσία, και η Εστονία αποφασίσαν να προωθήσουν αυτή την εβδομάδα τις δυνάμεις τους όλο και πιο μπροστά προς τα σύνορα. Δηλαδή φεύγουν από το ότι άμυνα σε βάθος, αυτό που έλεγε το εστονικό δόγμα, κυρίως το εστονικό, και τώρα επειδή η περιοχή της Νάρβα είναι κρίσιμη, καθότι είναι πολύ κοντά στα σύνορα της Εστονίας με την Ρωσία, γι' αυτόν τον λόγο και μεταφέρουν αυτή τις υπολογίσιμες δυνάμεις, και κυρίως οι Εστονοί την πρώτη ταξιαρχία τους, μηχανοκίνητη, πολύ κοντά σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα Λάμπρου, που είναι και η λίμνη της Νάρβα. Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε μια φάση που υπάρχει ένα ρήγμα, αν το πω έτσι, δική μου έκθεση αυτή, της Σλοβακίας, διότι αυτή η Σλοβακία αποφάσισε να επιστρέψει, είναι η μοναδική χώρα με στρατιωτικό ακόλουθο και αεροπορικό ακόλουθο στη Ρωσία. Και την ίδια στιγμή και οι Ρώσοι να στείλουν στην Μπραντισλάβα αυτούς οι οποίοι το 2022 είχαν κριθεί ότι κάναν κατασκοπία.
0: Να ρωτήσω κάτι, εκτός από τις δυνάμεις των ίδιων των Βαλτικών, Εστονών κλπ., ποιες άλλες δυνάμεις είναι εκεί από υπόλοιπους Ευρωπαίους? Είναι η Γερμανία με μια ταξιαρχία.
1: Η Γερμανία είναι στη Λιθουανία με ταξιαρχία. Είναι αυτή η υποβρετανική διοίκηση, μια πολυεθνική δύναμη στην Εστονία, στο Ταλίν. Είναι αυτή η στη Λετωνία. Είναι επίσης μια δύναμη υποκαναδική διοίκηση, στην οποία είναι μέσα, θα το έλεγα, μια πασπερμία τώρα, αρκετών κρατών, μέχρι και καμιά τριανταριά Αλβανοί του μηχανικού, στρατιωτική έτσι, του μηχανικού, και πολλοί άλλοι. Και βεβαίως στη Λιθουανία είναι κυρίως οι Γερμανοί, και οι Αμερικανοί έχουν μια δύναμη 1000 ανδρών, η οποία εναλλάσσεται μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, κυρίως στα πλαίσια της ανατολικής στρατηγικής. Εγώ περιμένω να δω τι θα πει ο Σακέρ, ο οποίος ας πούμε θα παρουσιάσει λεπτομερώς την κατάσταση, τουλάχιστον ένα είναι αυτό. Ναι. Έχουμε τώρα λάμπρο στο θέμα τι γίνεται με την Πανόλη, έτσι. Χθες το βράδυ πάλι ο υπέξης Ουκρανίας, αλλά και ο Γκεμπρεγκέσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν συνδέσει ένα είδος του συναγερμού που επικρατεί στη Ρωσία με τη συγκάλυψη στο παρελθόν γνωστών περιστατικών. Η Ρωσία έχει διαχειριστεί στο παρελθόν το ύποπτο κρούσμα το οποίο ήταν στο Σβέτλοφ με τον άνθρακα. Το θέμα για την COVID-19 δεν είπε εξ αρχής τι έχει γίνει, τουλάχιστον στη Ρωσία, έτσι. Αναφέρομαι 2020-2022 και βεβαίως αυτή και στην περίπτωση του Τσερνόμπιλ του 1986, ήμουν στο εξωτερικό τότε. Τώρα τι έχει γίνει, εκεί για να ξέρει ο κόσμος, ίσως τα έχει ακούσει, μια 28χρονη η οποία εργαζόταν στο Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη μελέτη της Πανόλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, η Σιπίλοβα, αυτή τη στιγμή έχασε τη ζωή της. Πέθανε μέσα στο νοσοκομείο της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα χειρίστηκε ένα συναγερμός εκ μέρους των Ρώσων, ασχέτως αν ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Προέδρου Πούτιν, λέει αυτή τη στιγμή ότι όλα είναι υπό έλεγχο κτλ. Και όλα είναι υπό ιατρική παρακολούθηση, κάπως έτσι το είπε, να χρησιμοποιήσω την έκφρασή του. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει αυτά καλά είναι, αλλά εμείς θέλουμε στοιχεία, λέει. Θέλουμε επιδημιολογικά δείγματα.
0: Αυτό, Θανάση, είναι από βιολογικό όπλο που ξέφυγε ή όντως ήταν? Γιατί ξέρουμε ότι όλες οι δυνάμεις μηδεμίας εξαιρουμένης έχουν βιολογικά όπλα και ας μην το λένε. Οι πάντες έχουν.
1: Βεβαίως.
0: Και η Κίνα έχει, και η Αμερική έχει, και η Ρωσία έχουν. Ξέφυγε βιολογικό όπλο.
1: Μόνο η Βρετανία έχει καταργήσει τα βιολογικά όπλα. Μόνο η Βρετανία έχει κάνει συνολικό μηδέν. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες έχουν διατηρήσει κάποια ασφαλώς βιολογικά οπλοστάσια, είτε άνθρακα, είτε αφλατοξένηση, είτε οπλοποιημένο άνθρακα κτλ. Προφανώς. Ας πούμε, ακόμα και τρομοκράτες έχουν πλησιάσει σε βιολογικά όπλα. Μην το ξεχνάμε αυτό μετά τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου, τότε που έπαιζε ο άνθρακας πολύ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Λοιπόν, πάνω σε αυτή τη στιγμή τώρα η πανόλη προκαλείται από βακτήριο. Κατάλαβε ότι ο Πεσκόφ το ρίχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εκεί που είναι επικίνδυνο και ότι αυτή τη στιγμή το ελέγχουμε τα πράγματα, διότι δεν είναι, ας πούμε, βιολογικό όπλο. Απ' την άλλη πλευρά τώρα οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, γιατί και ο Ρούμπιο πριν έρθει εδώ και ενώ ήταν στην Ισλανδία, είπε, ας πούμε, πρέπει να δώσουν στοιχεία, λέει η Ρώση, για το τι ακριβώς γίνεται. Υπάρξει, δεν υπάρξει επιδημία ή οτιδήποτε άλλο, επειδή είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει... για πανόλη μιλάμε, προφανώς και είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Ρούμπιο ζήτησε στοιχεία. Στοιχεία ζήτησε, ας πούμε, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή ο Γκεμπρεγέσιος, δηλαδή ζητάνε περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, για πανόλη μιλάμε. Να ρωτήσω το κατέλο, Θανάση. Ναι. Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στον ευρωπαϊκό τύπο περί πιθανής επίθεσης υβριδικής με το ενδεχόμενο πολλών θυμάτων, σε τι αναφέρονται, σε τι είδους επιθέσεις?
1: Κοιτάξτε, αναφέρονται συνήθως σε μαζικές επιθέσεις από μεγάλο αριθμό drones σε αεροδρόμια πολιτικά της Μεγάλης Βρετανίας, των Σκανδιναβικών κρατών, της Γερμανίας, Γαλλίας και των κάτω χωρών, δηλαδή Ολλανδίας, Βελγίου, ένα αυτό. Δεύτερο σημείο, τη συνδυάζουμε πιθανότητα με παράλληλα να γίνονται και σαμποτάζ, γιατί έχουν συλληφθεί αρκετοί οι οποίοι εμπλέκονται σε ενέργειες αποσταθεροποιητικές, να το πω έτσι. Υπάρχει αυσιμή, ανησυχία μεγάλη, ελάμπρο και από το ότι δεν το έχουν πει ακόμα δημόσια, αλλά στο ΝΑΤΟ, αυτό που έγινε στο Φέρφορντ της Μεγάλης Βρετανίας, ναι, με εκείνους που εισελήφθησαν, το ΝΑΤΟ δεν το έχει βγάλει, γιατί έχει μάλλον πιέσει ο Τραμπ προς τους Ευρωπαίους να μην βγουν τέτοια προς τη δημοσιότητα, ότι ήταν η Ρωσία πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια και μάλιστα οι τρεις από τους έξι, πέντε ήταν στην αρχή συνένας, είχαν αυστηρή σχέση στο παρελθόν και με τη Ρωσία. Δεν έχουν βγει όμως τα επίσημα, αλλά αυτή το κρατάει.
0: Έχεις δίκιο. Είδα εγώ διαρροές ότι οι Αμερικανοί πήραν τα αεροσκάφη από εκεί, γιατί τα βομβαρδιστικά τα πήραν από εκεί, γιατί είχαν πληροφορία για επικείμενο σαμποτάζ, η επίθεση με μία επανδρομένα από την Ρωσία. Ακριβώς. Και φαίνεται ότι τους ειδοποίησε τρίτη χώρα. Υπηρεσία, όχι οι αμερικανικές υπηρεσίες, τρίτη χώρα τους ειδοποίησε.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το γεγονός είναι τα B1B, τα Lancer και τα 12 έφυγαν και γύρισαν στην αεροπορική βάση Dyers στο Τέξας και στην αεροπορική βάση Elmenworth στην Νότια Δακότα. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία, μην τυχόν πέσουν. Δηλαδή, το σενάριο που σου είπα προηγουμένως δεν το είπα τυχαία. Θυμάσαι στην Ουκρανία τι έκανε με το Spider Web που χτυπήσαν τα ρωσικά βομβαρδιστικά του Ιούνιου του 2025. Κάτι τέτοιο. Και από πληροφορίες που έχω, μιλάω από το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή τώρα, ότι επειδή το χαλάρωσε και το ΝΑΤΟ, το έχουν σταματήσει. Καθαρά δεν μιλάμε για το τι γινόταν στη Μέση Ανατολή και με το άλλο συμβάν. Εδώ μιλάμε για αυτό που έγινε στο Φέρφορντ. Ή θα γινόταν στο Φέρφορντ, ετοιμαζόταν κάτι τέτοιο. Συνεπώς,
0: και φοβήθηκαν
1: πολύ προς τους Ρώσους. Και επειδή οι Άγγλοι με τους Ρώσους έχουν τα προβλήματα που δεν φτάνει καμιά άλλη χώρα, γιατί υπάρχει μίσος και υπάρχει αυτή τέτοια κλιμάκωση αντιπαραθέσεων
0: του Λονδίνου
1: με τη Μόσχα, αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι κάτι έχουν, αλλά ίσως για να μην υπάρξει. Και επειδή έχουν πάει Ουκρανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιες επαφές με τους Αμερικανούς του Τραμπ, και επειδή επίκειται να ξαναπάει ο Κουσνέρ στη Ρωσία, για να μην υπάρξει και τώρα μια, καταλαβαίνεις, γενικευμένη αντιπαράθεση, ιδιαίτερα οι Ρώσοι και οι Γερμανοί, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί έχουν πολλά με τους Ρώσους και καταλαβαίνεις κάτι πράγματα στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Γιατί ήταν τα σενάρια, ήταν
1: εκεί συγκλίνουν το Φέρφορντ ότι ήταν περισσότερο ρωσικό δάχτυλο.
0: Ναι, και ότι ίσως να το έκαναν οι Ιρανοί με την βοήθεια των Ρώσων, είτε με δεδομένα στοχοποίηση για να χτυπηθούν με ιρανικά μια επανδρομένα που δεν θα έρθουν βέβαια από το Ιράν, θα ήταν κάπου και θα ήταν εντός της Βρετανίας ή με κάποιο τρόπο, ή από τους ίδιους τους Ρώσους. Και γι' αυτό τα πήραν, για να μην πάθουν ότι πάθανε στις βάσεις του κόλπου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή προδιάθεση για τέτοια μεγάλη επίθεση υβριδική. Κάτι ετοιμάζει μεγάλη επίθεση και η Ουκρανία, και παρόμοια εννοώ αυτή τη στιγμή χαμηλότερη του άρθρου 5. Και επίσης να προσθέσω, Λάμπρο, ότι υπήρξε και μια σφοδρή κόντρα ανάμεσα στο Μέρτς, τον Γερμανό καγκελάριο, και λόγω της παρουσίας του Σρέντερ, του κάποτε καγκελάριου της Γερμανίας, στα γενέθλια του Πούτιν τα 74, ήταν εξοργισμένος και επικράτησε.
0: Καλά, ο Σρέντερ
1: ήταν. Ο Σρέντερ πληρώνεται από τη Ρωσία και είναι γνωστό ότι είναι επικόμενος με τους
0: φυσικούς
1: πόρους της Ρωσίας.
0: Επίτιμος Ρώσος είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θανάση Δρούγος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: City Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 91 Λάμπρο Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις προεκτάσεις. Θα παραμείνουμε σε αυτό, σε ένα μέρος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Έχει αφήσει διπλό αποτύπωμα. Θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Ούτως ή άλλως αφιερώσαμε τις τελευταίες δύο εκπομπές. Θα κάνουμε μια αναφορά και σήμερα. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός, διεθνολόγος, συγγραφέας, εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας και σε Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Και πάλι. Καλά. Την δική σας αξιολόγηση τώρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα το οποίο δεν είναι το σύνηθες.
1: Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Καλαρίτη. Να συνεχίσω αυτά που είπαμε στη χθεσινή μας συνομιλία, τα οποία έρχονται να κολλήσουν σε αυτά που ακούσαμε από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών. Είχαμε κλείσει λοιπόν με το συμπέρασμα ότι το άρθρο 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει την ελεύθερη πόντιση των καλωδίων, για να μην μακρηγορώ και να κερδίσουμε λίγο χρόνο για την συνέχεια των πραγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι στάση τηρούν έναντι αυτού του άρθρου, δεδομένου ότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της Σύμβασης? Τηρούν μια πολύ θετική στάση, κύριε Καλαρίτη. Είναι δεδομένη και εκπεφρασμένη ότι όποιο τρίτο κράτος αποδέχεται τις δικές μας θέσεις περί δικαίου της θάλασσας, συμφωνούμε και αποδεχόμαστε κι εμείς. Πρόκειται δηλαδή για μια στάση, αν θέλετε, έναντι των άλλων κρατών, η οποία έχει συναλλακτικό χαρακτήρα, αυτό που, που αποκαλούμε στα λατινικά quid pro quo, δηλαδή δίνω παιδούνε και λαβίν, αντιπαροχή. Αυτό ακριβώς ισχύει και για το καλώδιο. Έτσι, ένας καθηγητής στο Naval War College των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνούς δικαίου και ναυτικού δικαίου, ο James Kraska, ο οποίος ήταν καλεσμένος και της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα πρόσφατα, διατυπώνει σε ένα άρθρο του αυτή ακριβώς τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιάνομαι από αυτήν την θέση αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών για να συνεχίσω αναλύοντας και προβαίνοντας κάποιες διαπιστώσεις σε σχέση με τα όσα μας είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών.
0: Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό να επενθυμίσουμε, να το διευκρινίσουμε μάλλον, ότι αυτό που είπατε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας, το εφαρμόζουν όμως εθιμικά, όπως δεν το έχει κυρώσει η Τουρκία και το Ισραήλ. Ωστόσο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες το εφαρμόζουν εθιμικά.
1: Μάλιστα. Όπως το λέτε ακριβώς είναι.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
1: Από το σύνολο λοιπόν, για να ξεκινήσω από τις δηλώσεις των ΙΠΕΚ, των δύο δηλαδή, του Έλληνα και του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, και περνώντας στη συνέχεια στο κοινό ανακοινωθέν και στη συνέχεια στην ομιλία, την εμπνευσμένη ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, και καταλήγοντας την συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, διαπιστώνω ότι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, ουδεμία μίξη περί Τουρκίας και ελληνοτουρκικών διαφορών έγινε καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του διημέρου, του πλούσιου σε δηλώσεις και ανακοινωθέντα. Αυτό μπορεί να φανεί κάπως περίεργο. Συνδυάζεται όμως με αυτή την άποψη που εγώ αποκομίζω, την διαπίστωση καλύτερα που κάνω, ότι πρόκειται για μια αφανή μετατόπιση της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Ελλάδας. Τι εννοώ αφανής μετατόπιση? Ότι λόγω και των όσων καλών λόγων ακούσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, υπάρχει μία εμφανής αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας. Έχει χαρακτηριστεί ως, αν θέλετε, απαραίτητος φίλος της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενέργεια, την μετανάστευση, την άμυνα Και η Ελλάδα σε αυτά, αν θέλετε, τα θέματα υπήρξε, όπως λέει ο ίδιος, well, Greece has been a model ally. Δηλαδή υπήρξανε, είμαστε ένας υποδειγματικός σύμμαχος, έτσι. Συν το ότι μετά τις δηλώσεις τις οποίες προέβησαν οι δύο υπουργοί ενώπιον των δημοσιογράφων, ο ίδιος χαρακτήρισε στο πλαίσιο μιας ταραχώδους, αν θέλετε, και ασταθούς διεθνούς συγκυρίας, ότι we need anchor partners rooted in a common history. Χρειαζόμαστε εταίρους οι οποίοι έχουν γερά θεμέλια, και η σχέση μας θεμελιώνεται στην κοινή μας ιστορία και σε κοινά συμφέροντα. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι αφενός η μετατόπιση αυτή δεν είναι τυχαία, και επιτρέψτε μου με λίγη αν θέλετε αυθαιρεσία να υποθέσω ότι ανατίθεται ένας νέος ρόλος επί ίσης όρης στη χώρα μας, αλλά και αλλάζουν και οι περιοχές στις οποίες ανατίθεται αυτός ο ρόλος σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία από το σύνολο αυτών των δηλώσεων και των ανακοινωθέντων προκύπτει ότι παραμένει ένας σύμμαχος και μια σημαντική χώρα τα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα όμως αναβαθμίζεται σε εταίρο, κύριε Καλαρίτη. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τα κοινά αυτά συμφέροντα, τα οποία πλέον μας ενώνουν, καθιστούν μέσα στο πλαίσιο της συναλλακτικής αυτής σχέσης εξαιρετικά ευνοϊκή την παρούσα συγκυρία και για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε μόνο στον κάθετο διάδρομο, ναι, επειδή υποθέτω, χωρίς καν να αναφερθεί στο καλώδιο και στα προβλήματα μεταξύ Κάσπου και Καρπάθου, και ορθώς
0: αναφέρθηκε εμέσως, όχι εμέσως, ευθέως, όταν ρωτήθηκε, αλλά απέφυγε να μπει στην...
1: Ακριβώς, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, ναι. Οι δικές του όμως δημόσιες...
0: Ναι, ήταν για τον κάθετο διάδρομο μόνο.
1: Ακριβώς, ήταν μόνο. Και υποθέτω ότι... και πάλι επανερχόμενοι στον ρόλο τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν στη χώρα μας, ότι ο κάθετος διάδρομος αφορά και εξυπηρετεί τα αμοιβαία συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, ενώ το καλώδιο εξυπηρετεί τα ενωσιακά συμφέροντα και εκφεύγει κατά κάποιον τρόπο της αρμοδιότητας ή των ενδιαφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, παρόλο ότι η ενέργεια βέβαια είναι μία από τις βασικές παραμέτρους αυτής της προσέγγισης, έτσι δεν είναι? Αν θέλετε τώρα στο θέμα της ευαισθησίας, στην οποία μιλήσατε και με άλλους συνομιλητές σας χθες, για ορισμένες χώρες, θέματα τα οποία, ζητήματα τα οποία είναι λεπτά και ευαίσθητα, έχω την εντύπωση ότι κυρίως ορμόμενος από την ομιλία του στην Πνίκα, αναφέρεται με μια ορθή κατ' εμέ διπλωματική γλώσσα την εθνική περηφάνεια των δύο κρατών.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε ένα ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: αρχαίου και διπλωματίας του ναυπλίου, του καθηγητή Στέλιου Περάκη, είχε μια εκδήλωση τριών ημερών αρχές Οκτωβρίου στο ναύπλιο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως την αποκαλεί υπερ νοημοσύνη ο πρόεδρος Τραμπ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι είναι τόσο προηγμένοι στο θέμα οι Αμερικανοί με τις εταιρείες και τους τρισεκατομμυριούχους που την υποστηρίζουν, ώστε σήμερα να είναι σε θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγχουν όλη την πληροφορία, την πληροφόρηση παγκοσμίως. Και κάνει λόγο ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την ψηφιακή πλέον κυριαρχία, ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς με αυτό κλείνω, υπογράψαμε μια πολιτική διακήρυξη με αμερικανική πρωτοβουλία που θα την ξέρετε ίσως είναι η Pax Silica,
1: ναι.
0: Ναι, και η οποία προβλέπει ότι η Αμερική μοιράζεται με την Ελλάδα πληροφορίες αυτού του είδους. Πράγμα το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο βαθμό δε που αυτό συνοδευτεί, που έτσι φαίνεται και από επενδύσεις σε υποδομές αντίστοιχες, data centers κλπ. Με αμερικανικό ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι θα έχουμε μια δομική παρουσία εδώ σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε για ακόμη. Παρακαλώ.
0: Να πω μόνο καταληκτικά δύο λόγια. Ότι βρισκόμαστε πλέον στην ολοκλήρωση μιας διαδρομής της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και αυτή η διαδρομή δεν πρόκειται να σταματήσει, τουλάχιστον όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη οποιουδήποτε εμποδίου. Εάν το καλώδιο παρεμποδιστεί, τότε θα υπάρξει τουρκική εκτροπή και νομίζω ότι είναι αυτονόητη η αμερικανική διπλωματική εγκρυπτό ή στο φως παρέμβαση, διπλωματική παρέμβαση. Θα μας διαψεύσουν ή θα μας επιβεβαιώσουν τα γεγονότα, κύριε Καλαρίτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, για ακόμα μια φορά. Θεόδωρος Κατσούφρος, τον ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε, συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα, αλλά προς καλάρι τη συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στην Βρετανία, η οποία έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Δόκτωρ Ιάννης Κολιούσης, καθηγητής ηγεσίας και φωτιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ και επικεφαλής του Executive MBA εκεί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Η Βρετανία έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός η εσωτερική της κατάσταση, και η οικονομική και η πολιτική, αφετέρου η συζήτηση για πιθανή επανασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, υπάρχει μια συζήτηση, είναι ρεαλιστική?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίοδο, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται σε βαθιά πολιτική και κοινωνική αναπροσαρμογή, θα έλεγα, όχι κρίση. Mm-hmm. Γιατί προσπαθεί να βρει λίγο την ισορροπία της, την καινούργια ισορροπία, ποια θα είναι αυτή. Mm-hmm. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει ανοίξει ξανά και συζήτηση και πολύ έτσι, θερμά επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι... δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό, μάλλον να το πω καλύτερα. Απλά είναι πολύ δύσκολο για να γίνει τουλάχιστον στην επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί και από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν διάφορα κολλήματα, διάφορα εμπόδια που ανακύπτουν, αλλά αντίστοιχα και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αντίστοιχα εμπόδια και προβλήματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την οικονομική γεωγραφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας πολύ σημαντικός πελάτης του Ηνωμένου Βασιλείου, τον οποίο αυτή τη στιγμή το έχει χάσει. Και αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο με την έρευνα όσο και με τα πανεπιστήμια, με διάφορες βιομηχανίες εχμής που έχει.

0: αύξηση περνάει και μέσα από την νέα οικονομία, από τη διαχείριση των δεδομένων, από όλα αυτά τα data centers που συζητάμε. Τα οποία και αυτά μετά με τη σειρά τους πρέπει να τα συνδέσουμε με τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ενέργεια. Πάλι ξαναχτυπάμε στην ευρύτερη οικονομική γεωγραφία και στις τελευταίες εξελίξεις με τις...
1: Τα data, τα κέντρα δεδομένων θέλουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, έτσι.
0: Πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας και δεν είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα. Θέλουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας πολύ κοντά, γιατί τα δίκτυα όλα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βασικά είναι παπαλαιωμένα αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το φόρτο.
1: Έχουν απώλειες.
0: Ακριβώς, έχουν απώλειες. Εδώ μιλάγαμε με κάποιες εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Ουσιαστικά, για να το πω χαριτολογώντας, ανοίγει στον διακόπτη και πέφτει το δίκτυο.
1: Ναι.
0: Αυτό μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και γι' αυτό αρχίζουν να ξαναθερμαίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την επαναεθνικοποίηση διαφόρων δικτύων υποδομών ευρύτερα.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Σε τι δίκτυα?
0: Καταρχάς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα πιο σημαντικά δίκτυα υποδομών όπως ενέργεια και μεταφορές. Ήδη τώρα το προχθές, τον Σεπτέμβρη, έγινε η επαναεθνικοποίηση μιας τοπικής γραμμής εδώ και υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο, οι σιδηρόδρομοι να περάσουν ξανά στον έλεγχο του δημοσίου. Τώρα αυτό, από εκεί που ήμασταν στο ένα άκρο, στο εκρεμές αυτό, όπου είχαμε την σταθερική Βρετανία, περνάμε τώρα στο προηγούμενο μοντέλο, στο άλλο άκρο του, στο εκρεμές, όπου θα επαναεθνικοποιηθούν διάφορα δίκτυα. Τώρα αυτό βέβαια δεν πρέπει να το βλέπουμε και αυτό αυτόνομο από μόνο του, γιατί μιλάμε για κρίσιμες υποδομές. Και οπότε πρέπει να βάλουμε λίγο και αυτό το θέμα της ευρύτερης γεωγραφικής γεωπολιτικής αναταραχής.
1: Το κάνουν για αυτό, αυτό προλάβα την ερώτησή μου. Το κάνουν για λόγους οικονομικούς και διαχείρισης ή για λόγους γεωπολιτικούς, επειδή είναι κρίσιμες υποδομές και είμαστε σε περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας που μπορεί να καταλήξει σε πόλεμο ή οτιδήποτε, θέλουν να έχουν τον έλεγχο εθνικά των στρατηγικών υποδομών?
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι διτή η θέαση σε αυτό. Το ένα είναι ότι θέλουν να επενδύσουν αρκετά στις υποδομές, γιατί καλώς ή κακώς οι υποδομές αυτές θέλουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, πολύ βαθιά πορτοφόλια και ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του δεν θα μπορέσει να τις αναλάβει, να αναλάβει το ρίσκο αυτών. Οπότε αυτές είναι οι περιπτώσεις που έρχεται μέσα το κράτος και συνεισφέρει. Από εκεί και πέρα αντίστοιχα, γεωπολιτικά, επειδή έχουμε όλη αυτή την κρίση και όλο αυτό το ρίσκο, το κράτος είναι ο καλύτερος, και πάλι δεν το λέω από την πλευρά της λειτουργίας, το λέω από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης για να αναλάβει επενδύσεις, να δει προς τα πού θέλει να επεκταθεί, πώς θέλει να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια και αντίστοιχα να εκτελέσει αυτές τις επενδύσεις.
1: Mm-hmm. Αυτό έχει πολιτική συνένεση?
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που αρχίζει και θεωρώ ότι και αυτό θα πάρει αρκετά χρόνια. Γιατί εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Οι εργατικοί που θέλουν την επαναεθνικοποίηση και οι συντηρητικοί που θέλουν την ελεύθερη αγορά, ο κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Θεωρώ ότι η αλήθεια, ως συνήθως, βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Γιατί ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Άρα το κράτος είναι αυτό το οποίο μπορεί να τις σηκώσει. Είμαστε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί όπως είπατε από τη μία άκρη του εκκρεμούς πήγαμε στην άλλη, πάμε στην άλλη, τίνουμε να πάμε στην άλλη λόγω της πολυπλοκότητας της συγκυρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το γεωπολιτικό μέτωπο καθ' αυτό και την σύγκρουση, την αντιπαράθεση με την Ρωσία, εκεί πώς εξελίσσεται?
0: Κοιτάξτε, με την Ρωσία έχουμε διάφορα θέματα. Είχαμε πριν από 10 μέρες περίπου αυτή την πρόσβαση, την παράνομη πρόσβαση στην βάση στο Φέρφορντ. Τώρα προχθές ξαναέγινε άλλη μια παράνομη πρόσβαση από Λιθουανούς, αν θυμάμαι καλά, σε μια άλλη βάση κοντά στο Κέιμπριτζ. Γενικά υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα και αυτό που βλέπω είναι ότι αυξάνεται και η συχνότητα και η πολυπλοκότητα όλων αυτών των θεμάτων. Γενικά δεν... είμαι ανήσυχος για αυτά που γίνονται και για τις εξελίξεις που
1: έχουν. Βλέπουν κάποια στιγμή τα σενάρια που κυκλοφορούν, γιατί έχουμε δει διαδοχικές τοποθετήσεις ανωτά των αξιωματικών Ευρωπαίων και των Βρετανών και Γάλλων κλπ. Βλέπουν οι Βρετανοί κάποια στιγμή απευθεία σύγκρουση Ευρώπης-Ρωσίας ή ΝΑΤΟ-Ρωσίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που όλοι οι οίκοι, όλες οι συμβουλευτικές εταιρείες και όλα

0: τα think tanks εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν ως πιθανό στα επόμενα 4 χρόνια, μέχρι το 2030 περίπου. Μία ανοιχτή και ευρείας κλίμακας σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό λέω ότι, και το συνδέω και με αυτό που είπα προηγουμένως, πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολιούση, σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Για χαρά.
1: Δόκτωρ Ιωάννης Κολιούσης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Βρετανία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά είναι ενδεκομένα λαμπρός ο Καλαρίτης. Λοιπόν, πώς λέγαμε όταν είχε εκλεγεί για δεύτερη φορά ο Τραμπ ότι έχουμε το Trump effect, τώρα έχουμε το Rubio effect. Μετά την ομιλία στην Επνίκα, η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική και ορόσημο, στην ουσία κάλεσε σε μια σταυροφορία της συνολικής και συλλογικής Δύσης στην βάση των ελληνικών αρχιτυπικών αξιών. Έτσι, η Ελλάδα θα αποτελέσει τη γόμωση για την επανάκαμψη της Δύσης. Έχουν αρχίσει ήδη οι προσαρμογές και ευθυγραμμίσεις. Απόστολος Επιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς τον ακούσατε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών από την ΠΝΙΚΑ, όλοι, ακόμα και αντίπαλες εφημερίδες, ο αντίπαλος τύπος, τη χαρακτήρισε ιστορική και σημείο καμπής. Στην ουσία, σάλπισμα είναι για στράτευση της Δύσης στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου ελληνικού.
1: Αν θυμάστε, όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ, μετά, λίγες εβδομάδες μετά, ήρθε στο Μόναχο ο αντιπρόεδρος ο Βάνς, ο J.D. Vance. Ναι. Δεν είπε τίποτα διαφορετικό ο Ρούμπιο από αυτά που είχε πει ο Βάνς τότε στους Ευρωπαίους. Ναι. Ο Βάνς βέβαια τότε τους είπε μέσα στο σπίτι τους «Εσείς φταίτε για αυτό που συμβαίνει» και ο Ρούμπιο ήρθε να τους πει «Ώρα να αλλάξετε». Το ένα δεν θα γινόταν χωρίς το άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι ο Ρούμπιο, είναι η κυβέρνηση του Τραμπ.
0: Βέβαια, ο Ρούμπιο έδειξε ότι έχει μεγαλύτερο βάθος αντίληψη, ιστορική γνώση και είναι πιο συγκροτημένος.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Η γραμμή όμως είναι συγκεκριμένη.
0: Σωστά.
1: Τώρα, αυτό που θα συμβεί, τι περιμένουν, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι περιμένουν να δουν αν θα πέσει, ποιος θα είναι ο Βάνς, θα είναι υποψήφιος, το πιο πιθανό. Mm. Αν θα κερδίσει ή όχι το 28. Mm. Δηλαδή, τι κάνουν, παίζουν άμυνα πίσω πιστοχώρηση μέχρι το 28. Γι' αυτό λέω ότι το 28 είναι η μητέρα των μαχών. Αν κερδίσει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, θα οδηγηθεί αναγκαστικά η Ευρώπη σε μια συνολική μετατόπιση.
0: Και μέχρι τότε παίζουν στις καθυστερήσεις, μήπως και αλλάξει.
1: Μήπως και αλλάξει και πάρουν οι δημοκρατικοί πάλι κεφάλι και αλλάξει πάλι τούμπα όλο το παιχνίδι.
0: Εν τω μεταξύ, οι δημοκρατικοί, εάν κερδίσουν, πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό κόμμα, ακόμα και από αυτό που ήταν επί Biden. Έχει μεταλλαχθεί τελείως σε μία, τουλάχιστον ένα μέρος του, σε μία ακραία ισλαμοαριστερά. Είχαμε δηλαδή τις ακρότητες των δημοκρατικών με το μεταναστευτικό, με τα 152 φύλλα, με τη WOC κλπ. Τώρα έχει γίνει κάτι άλλο, ακόμα πιο μεταλλαγμένο.
1: Έχει γίνει κάτι άλλο, έχετε δίκιο, γιατί αρκετοί υποψήφοι τους, οι οποίοι πλέον αρχίζουν και είναι μουσουλμάνοι, είναι υπέρ της Παλαιστίνης, είναι υπέρ του Ιράν. Ο Αλσαγιάντ, για παράδειγμα, χθες στο debate που είχε στο Μίσιγκαν, δεν μπόρεσε να πει ξεκάθαρα ποιος είναι η μεγαλύτερη απειλή, αν είναι το Ισραήλ ή το Ιράν, το διανοείστε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εκεί πάνε οι δημοκρατικοί. Ήταν ένα ωραίο debate το χθεσινό στο Μίσιγκαν. Νομίζω περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει και τη ροή των πραγμάτων. Αλλά ναι, οι Ευρωπαίοι αυτό παίζουν περισσότεροι. Παίζουν καθυστερήσεις μήπως τυχόν. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλάξει το παιχνίδι. Βέβαια είναι το 27.
0: Είναι πολύ ο χρόνος όμως. Και αυτό είπαμε από τις προηγούνται εκλογές, έτσι.
1: Προηγείται η Ισπανία, όπου λογικά θα πάμε, αν και ο Σάντσες είναι 7 ψήφους στις πρώτες εκλογές, είναι λογικά θα πάμε σε μια κυβέρνηση λαϊκού κόμματος με Vox. Προηγείται η εκλογές στη Γαλλία, που κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει η Λεπέν. Και οι εκλογές στην Ιταλία, όπου θα θριαμβεύσει και πάλι ο συνασπισμός της Πρωθυπουργού της Μελώνη.
0: Πιεζόμενη και από δεξιά από τον Βανάτση, πώς τον λένε, τον Συνταγματάρχη.
1: Να δούμε αν θα στηριχτεί από τον Συνταγματάρχη, από τον Βανάτση. Οι υπόλοιποι τη στηρίζουν σίγουρα.
0: Ναι. Όχι, πιεζόμενη.
1: Πιέζεται. Διότι ξέρετε, όταν ξεκινάει ο δεξιός και πάει και πρόκειται, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι θα ήθελα να ήσουν πιο σκληρός και φεύγουν, πάνε προς τα πιο δεξιά. Γι' αυτό πιέζεται.
0: Εντάξει, είχαμε και μια ψηφοφορία, ένα ψήφισμα, αν δεν κάνω λάθος, στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου καλεί σε αυξημένη εγρήγορση για τον έλεγχο της Ισλαμικής Διείσδυσης. Αλληλούια, είδαν το φως.
1: Και αυτοί που μπήκαν ήδη μέσα.
0: Πολύ σωστό, αλλά εδώ πάμε στα βασικά. Εδώ ξεκινούν και λένε ότι παιδιά πρέπει να ελέγξουμε. Μου κάνει εντύπωση για το Ευρωκοινοβούλιο, θετική εννοώ, αλλά πάντα καθυστερημένα, ότι και μάλιστα αναφέρει μέσα ότι πρέπει να ελεγχθεί η Ισλαμική Διείσδυση σε θεσμούς, σε κοινωνίες κλπ. Τώρα ξύπνησα.
1: Ωραία. Εμένα θα μου κάνει θετική εντύπωση όταν δω ότι κάτι βγαίνει από αυτό.
0: Σωστό.
1: Γιατί ξέρετε, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ αργή. Mm. Από το «Α, μήπως να κάνουμε κάτι για αυτό» μέχρι το να γίνει αυτό και να φέρει αποτέλεσμα, μπορεί να περάσουν 12 χρόνια. Mm. Θα έχει δηλαδή φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα και θα χρειαστεί πάλι να σκεφτούμε κάτι και να πούμε «Α, μήπως να κάνουμε κάτι για αυτό». Δηλαδή το πρόβλημα τρέχει με ταχύτητα λαγού και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βραβύπος.
0: Πάντως η πίεση, εάν τελικά...
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 5 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Κατάμεστο θα είναι το Καραϊσκάκι το βράδυ της Κυριακής στο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για την 6η αγωνιστική της Super League, καθώς ανακοινώθηκε sold out. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ. Την Αγγλία θα αντιμετωπίσει στις 7.30 η Εθνική Ομάδα των Γυναικών στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αγγλία είναι η κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλου. Το μάτς θα μεταδοθεί από την RTL2 Sport, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Η ρεβάνς των δύο ομάδων στα play-off θα διεξαχθεί στις 13 του μήνα. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και το match revanche στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Τα υπόλοιπα ζευγάρια στα play-off είναι Δανία-Ολλανδία, Φιλανδία-Ιρλανδία και Τουρκία-Τσεχία. Με την τρίτη θέση στη βαθμολογία της EuroLeague φιλαρτάρει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα την Ανατολού Εφές. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Nova. Μοναδική απουσία για τους πειραιώτες αυτή του Πλιώτα, ο οποίος υπέστη συνδεσμική κάκωση στην αριστερά του αγώνα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες. Το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με τα παιχνίδια Μπαρσελόνα Ζάλγκιρις και Μπασκόνια Μπεσίκτας στις 9.30. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα και αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του από το πρωτάθλημα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Πάτρας. Ο Βαγγέλης Γιάνγκος ανανέωσε το συμβόλαιο του στην τεχνική ηγεσία της Μικόνου μέχρι το 2028. Τζάμπολ αυτή την ώρα στο παιχνίδι του Αμίντα με τη Μεγαρίδα για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Μετάδοση του αγώνα από την RTL2 Sport και ενημέρωση από την Era Sport. Η Παρτίζαν Βελιγραδίου θα αντιμετωπίσει στις 9 και 4 το Απόλλων Σμύρνης στο Σεράπιο Κολυμπητήριο για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του LEN Euro Cup. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport. Για την ίδια διοργάνωση, η Βουλιαγμένη θα αντιμετωπίσει στις 7 την Μπαρσελόνα. Για την προκριματική φάση του Champions League στο Πόλο Γυναικών θα παίξουν σήμερα Νανσί Εθνικό στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4 στο Κολυμπητήριο της Γλυφάδας. 2 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ και η Εθνική Ελλάδα ανέβασε στα social media ένα συγκινητικό μήνυμα που καταλήγει: Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ, διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την έρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, είναι σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα και είναι ήδη σε εξέλιξη ο αγώνας του Αμίντα με τα Μέγαρα. Δημήτρη, είμαστε στο...
1: στο 5-9. 5-9 τα Μέγαρα είναι μπροστά. Τα Μέγαρα που είναι λογικά το φαβορί για την νίκη, όμως και η Elite League είναι μια αρκετά έτσι αμφιροπή λίγκα και εννοείται πως επειδή βρισκόμαστε ακόμα στην δεύτερη αγωνιστική, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, το κατανοούμε όλοι αυτό. Για να
0: ζωντανά από την Earth Sports 2 στην, Sport, σε περιγραφή, ναι, του φίλου μας του Γιάννη του Ροζή.
1: Γιάννη του Ροζή ακριβώς. Έτσι. Και στο ρεπορτάζ είναι ο Βασίλης Αγριτάκης.
0: Όσοι έχετε τη δυνατότητα και το Βασίλης Αγριτάκης στον αγωνιστικό χώρο, όσοι έχετε τη δυνατότητα μπορείτε να δείτε τον αγώνα. Είπαμε, πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της Elite League φέτος. Πέρα από τους αγώνες αυτούς όμως, να πούμε και την αγωνιστική με την ευκαιρία, έτσι. Αύριο έχουμε 6 αγώνες αύριο έχουμε. Στις 5 η ώρα Πρωτέας Βούλας, Αναγέννηση. Την ίδια ώρα έχουμε Γλάφκος Εσπέρου
1: με τον Παπάγου.
0: Την ίδια ώρα Πανερυθραϊκός Λαύριο. 5 η ώρα επίσης Ψυχικό Χαλκίδα. Κόρυβος Κρόνος. Και έχουμε και τον Πανιόνιο που υποδέχεται την ίδια ώρα πάντα την Κομωτινή.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα και αυτόν τον αγώνα νομίζω τον μεταδίδει η Ερθμπορ 2. Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Μαχητές Πειραματικό υποδέχονται, η ομάδα των μαχητών Πειραματικού υποδέχονται τις Σοφάδες Βίκος Κόλλα. Έτσι. Έχει μπει ο Βίκος, έχει μπει για τα καλά.
1: Παντού στον μπάσκετ.
0: Έτσι, ναι, στο ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτάθλημα της Elite League που προμηνύεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και φέτος. Και φέτος όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, επίσης έχουμε την είδηση της ανανέωσης του συμβολαίου ανάμεσα στην Μύκονο και τον Βαγγέλη τον Γιάνγκο. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί.
1: Λογικό,
0: ο Βαγγέλης ο
1: Γιάνγκος.
0: Το αποδεικνύει και ο ίδιος και η ομάδα της Μυκόνου σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι υγιές σωματείο, Βαγγέλη. Αυτό είναι, ναι, είναι υγιές σωματείο.
0: Μέχρι
1: και...
0: το 28.
1: Ναι. Και όλο το νησί έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος. Δηλαδή, είδαμε και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, παρότι έχασε Μύκονος, χειροκροτήματα, ωραία ατμόσφαιρα.
0: Και
1: μου
0: αρέσει
1: σωματείο.
0: Πολύ ένα νησί να έχει μια εκπροσώπηση σε αυτό το επίπεδο. Στην GBL, στην Ευρώπη. Στο Europe Cup είπαμε ότι η Μύκονος είναι η τρίτη ομάδα νησιωτική που συμμετέχει στην Ευρώπη. Η πρώτη ήταν το Ηράκλειο πριν πολλά χρόνια, μετά ήταν ο Κολοσσός, όπως και τώρα βέβαια εκπροσωπεί ο Κολοσσός, άλλη υγιής ομάδα. Και τώρα είναι και η Μύκονος. Και μπράβο και στην διοίκηση της Μυκόνου, αλλά και στο Βαγγέλη τον Γιάνγκο για το έργο που έχει επιδείξει.
1: Καλός προπονητής. Καλός προπονητής.
0: Τον ξέρω, τον παρακολουθούμε τον Ευαγγέλη τον Γιάνγκο ακόμα και από την πορεία που είχε εκτός Ελλάδας, έτσι.
1: Που είχε πάει νομίζω στην Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και κάτω, στο Λίβανο ήταν.
1: Στο Λίβανο είχε,
0: ναι,
1: πάει.
0: Ναι.
1: Πολύ ταξιδεμένος.
0: Λοιπόν, απλά επειδή ξεχάσαμε τους άλλους δύο αγώνες, να επιστρέψουμε. Έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. 9 και 4 Ολυμπιακός ΕΦΕΣ. 9.30 Μπαρτσελώνα υποδέχεται την Ζάλγκυρης. Ωραίος αγώνας αυτός.
1: Ωραίο παιχνίδι και αυτό.
0: Προμηνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Και επίσης 9.30
1: Μπασκόνια
0: Μπεσίκτας. Εδώ από περιέργεια περισσότερο. Να δούμε.
1: Εντάξει.
0: Είναι ομάδες που.
1: Ή το ύψος του βάθμου, ρε. Δηλαδή η Μπασκόνια και η Μπεσίκτας είναι ομάδες ή θα βάλουν 100 πόντους, ναι, ή θα βάλουν 80 και θα φάνε. Δηλαδή πιο πολύ είναι ομάδες ενστίκτου παρά έτσι υπάρχει. Δεν λέμε τίποτα για τους προπονητές, είτε για τον Κώστα Γκαμπιάτη είτε για τον Αλμπίγεβιτς. Απλά είναι ομάδες οι οποίες, αν είναι καλές επιθετικά, τότε έχουν πιθανότητες να κερδίσουν. Αλλά το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το Ολυμπιακό ΕΦΕΣ και μετά τον Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης με τη Ζάλγκυρης. Να δούμε αν θα αγωνιστεί και ο Σέιμπελί, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Τζορτζ, όλα καλά. Να είσαι καλά για τα καλά λόγια για τον Δημήτρη και για μένα. Αλλά.
1: Μακρινάρι,
0: ναι, δεν μπορούμε. Αλήθεια,
1: παιδιά, είναι και ο χρόνος τέτοιος που το διαβάζουμε τόσο μεγάλα μηνύματα. Είναι
0: ακόμα
1: λίγο...
0: και για τον Δημήτρη, για Χανατζή, ας πούμε. Ο Δημήτρη αναφέρεται. Είναι πολύ καλά τα σχόλιά τους. Να είσαι καλά, αδελφέ. Σε ευχαριστούμε. Αλλά είναι μακρινάρι. Μακάρι να είχαμε τον χρόνο Να πούμε ακόμα και περισσότερα. Είναι μακρινάρι. Είναι σεντόνι που το λέμε στα δημοσιογραφικά, έτσι.
1: Αυτό στην εφημερίδα το λέγαμε αυτό.
0: Φώναζα εγώ κάποτε σε συντάκτες, κάποτε μου φωνάζαν και εμένα. Όχι σεντόνια. Λέξεις.
1: Και εμένα μου έχουν φωνάξει.
0: Συγκεκριμένα. Ναι. Κομνηνός, παιδιά, αν λέμε τον Μιλουτίνοφ το καλύτερο σέντερ που δεν έχει παιχνίδι ούτε με πρόσωπο ούτε με πλάτη, δεν έχει σουτ τρίπλα, καταλαβαίνετε, σχέση με το παρελθόν που έχουν περάσει πολύ μεγάλα σέντερ με πολλά κιλά μπάσκετ, πόσο έχει αποδομηθεί η θέση. Όχι, κάνεις λάθος εδώ, καλέ μου φίλε, δεν είναι ο Μιλουτίνοφ ο μεγαλύτερος τεχνίτης που υπάρχει.
1: Δεν έχει παιχνίδι.
0: Δεν είναι Γιόκιτς.
1: Όχι.
0: Δεν είναι, τι να πω, άλλα μεγάλα σέντερ που περάσει.
1: Δεν είναι Ντίβατς, δεν είπαμε ότι είναι Ντίβατς.
0: Δεν είναι Ντίβατς, αλλά είναι το καλύτερο σέντερ πέρσι ήταν στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Εξαντικειμένου. Ναι. Βρήκε το χρόνο με την απουσία του Φαλ. Αλλά το τι να αποδείξει ο Μιλουτίνοφ, μωρέ, να αποδείξει ότι είναι καλός.
1: Εντάξει, και διαφωνώ λίγο με το φίλο. Καθώς ο Μιλουτίνοφ έχει και απόσπαση παιχνίδι, έχει και ένα στοτάκι γλυκό, ναι, από τα 4-5 μέτρα. Είναι, είναι εξαιρετικό τριμπάρο. Βάζει, ναι, βολές, που αυτό είναι λίγο. Δεν το βρίσκει αυτό εύκολα σε ψηλά σέντερ.
0: Ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: βάζει,
0: ναι,
1: βολές. Ναι. Παιδιά, εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι ο καλύτερος ψηλός όλων των εποχών. Στην Ευρώπη όμως είναι.
0: Μάρκος.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Όλος αυτός ο ντόρος, λέμε, τις ευρωπαϊκές μπασκετικές διοργανώσεις δεν αποδυναμώνει πάρα πολύ τις εγχώριες.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω αν τις αποδυναμώνει. Ναι, τις αποδυναμώνει, πιστεύεις.
1: Τα εγχώρια πρωταθλήματα, ναι. Ναι.
0: Και όχι, εγώ άλλο θα έλεγα ότι δεν ξέρω κατά πόσο ομάδες με μικρό ρόστερ
1: μπορούν να ανταπεξέλθουν
0: σε δύο. Ναι. Δηλαδή μια ομάδα, ας πούμε, με προϋπολογισμό 600-700 χιλιάδες ευρώ, 1 εκατομμύριο, ένα κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα αποκριθούν. Αυτό είναι το μέγα ερωτηματικό που υπάρχει. Σε μένα, στο μυαλό μου δηλαδή. Αυτό.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό το λέει ο φίλος, γιατί όλο και περισσότεροι Αμερικανοί, να το πω έτσι, κατακλείζουν τα ρόστερ των ομάδων και έτσι οι γηγενείς παίκτες, είτε Έλληνες, είτε Τούρκοι, είτε Ισπανοί, τυχαίες οι χώρες, έρχονται λίγο πίσω αυτά τα παιδιά.
0: Λέει εδώ Βασίλης ότι βάσει του κώδικα ιατρικής διοντολογίας, η σχέση γιατρού και ασθενούς, είναι αυτό το θέμα, αυτό που ξεκινήσαμε, η σχέση γιατρού και ασθενούς βασίζεται στην ελευθερία της επιλογής και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και όχι αν το επιτρέπει ο κ. Αγγελόπουλος. Απαγορεύεται ένας γιατρός να αρνηθεί τις υπηρεσίες του για λόγους διακρίσεων, αποκλειστικής συνεργασίας και άλλα. Κι όμως, Βασίλη, έχει δίκιο στην βάση της σκέψης του και όσο αφορά την ιατρική διοντολογία. Αλλά καλώς ή κακώς η συνεργασία από τον Ολυμπιακό ήταν του Ολλανδού, τον,
1: ναι,
0: χειρουργού.
1: Του Φαντάικ, ναι.
0: Θα χρειαζόταν η επίσημη. Απλά δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί αυτό. Σε καμία περίπτωση. Α, σε λίγο, έτσι.
1: Δεν έχουμε
0: σε λίγο με τον. Για πες μας λίγο για Μίντα.
1: Εντάξει, τα μέγαρα τώρα με δύο σερί τρίποντα πήραν μια διαφορά της άξεως των 7 πόντων. Το ξαναπάμε και πριν. Τα μέγαρα είναι το φαβορί και μην ξεχνάτε ότι τα δύο τελευταία χρόνια η ομάδα του Γιώργου Μάνταλου έχει συμμετάσχει στα Final Four της Elite League. Βέβαια δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει μάλλον τον προβιβασμό στην GBL, όμως είναι εκεί και θα είναι και από τις ομάδες οι οποίες έχουν στόχο να πάνε μέχρι το τέλος. Αμίντας Μέγαρα στα 7 από τα λεπτά, 7-14 για τους φιλοξενούμενους.
0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Γιώργος θέλει ένα ερώτημα. Καλησπέρα σας, λέμε. Εγώ κάποια Ντουμπάι, τι γίνεται, γιατί δεν ξεκίνησε καλά αυτός? Απλά να πούμε τα χθεσινά του νούμερα.
1: 0. Επειδή τα είδα χθες, Ευαγγέλη, 0.
0: Έπαιξε 14 λεπτά και 42 δεύτερα. 0-1 δίποντα, 0-4 τρίποντα. Δεν επιχείρησε βολές, δεν κέρδισε κάποιο φάουλ. Δεν επιχείρησε βολές δηλαδή. Είχε 2 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο, ένα λάθος. Στο μείον 6. Το PIR στο μείον 2, στο μείον 6
1: το συμπλήν.
0: Την ώρα που έπαιξε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τον Γόκαπ τον διευκόλυνε το παιχνίδι του Ολυμπιακού και ο Γόκαπ διευκόλυνε το παιχνίδι Ολυμπιακός του Γόκαπ και ο Γόκαπ του Ολυμπιακού. Δηλαδή ήταν σχέση αλληλένδετη.
1: Εγώ νομίζω ότι
0: ήτανε ένας κρίκος ενωμένος αυτό το πράγμα.
1: Εγώ νομίζω ότι το σύστημα του Ολυμπιακού, μάλλον στο σύστημα του Ολυμπιακού ευδοκιμούσε ο Γόκαπ και ο Γόκαπ έκανε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα μέσα στο παρκέ για το πλάνο του κόουτς Μπαρτζόκα.
0: Νομίζω ότι υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του. Έτσι, αφενός μεν, αλλά αφετέρου ποιος θα μπορούσε
1: να πει όχι σε διαπρόταση.
0: Να αρνηθεί στον Γόκαπ το δικαίωμα να πάρει 5 φράγκα παραπάνω. Όχι πολλά φράγκα παραπάνω,
1: πολλά
0: ευρώ
1: παραπάνω.
0: για τα τρία αυτά τελευταία χρόνια, που πιστεύω ότι σκαρ... 34 δεν είναι.
1: Είναι 34, ναι.
0: Στα 37 του, δηλαδή θα παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Θα παίρνει 9 εκατομμύρια θα πάρει.
0: Δηλαδή,
1: θα λέει κανείς
0: και
1: μας
0: τον
1: όχι.
0: Βλέπουμε έτσι.
1: Θα λέει κανείς μας όχι σε αυτή την πρόταση. Ας είμαστε τώρα ειλικρινείς. Σίγουρα και δεν είναι και στην πρώτη του
0: και
1: πρώτη
0: δεν
1: Βαγγέλη.
0: Νομίζω ότι δεν γνώριζε walk-up ότι θα είναι συμπληρωματικός, έτσι. Δεν το βασικό playmaker.
1: Δεν θα ήταν φέτος.
0: Και πιστεύω ότι και ο Πασκουάλ θα το έχει εξηγήσει αυτό. Απλά ο άνθρωπος ήθελε να κάνει μια τελευταία καλή μπάτζα, όπως τη λέμε. Και είναι δικαίωμά του.
1: Ναι, το τελευταίο του καλό συμβόλαιο είναι αυτό.
0: Αυτό.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος να του πει μην μπας, μην κάνεις. Ούτε ο ίδιος είναι αυτό, εννοείται. Έτσι. Απλά πράγματα.
1: Εδώ τώρα να πούμε, βλέπουμε λίγο στο Αμίντα Μέγαρα και, το, και τον νεαρό το Ζούπα. Είναι γεννηθεί το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από τα νέα ταλέντα, Βαγγέλη, αυτός ο παίχτης, ο Ζούπας, mm-hmm. του Αμίντα. Και είναι ευχάριστο που βλέπουμε τόσο νέα παιδιά στη βασική ομάδα, μάλλον σε ένα σύλλογο όπως είναι η Little League. Λοιπόν, 9-16 το Αμίντα Μέγαρας.
0: Πέτρο μου, εγώ δεν φοβάμαι να πω τις αλήθειες. Είπα, μόνος μου το είπα, ότι πήρε αρκετές βολές ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, πήρε χθες.
0: Με τη διαφορά ότι το ξύλο που έπαιζε η Φενέρ χθες δεν το έχω ξαναδεί.
1: Όλοι έτσι.
0: Εκείνο
1: όλοι,
0: το θέμα.
1: Όλοι.
0: Πέτρο μου, το είπα από πριν, μόνος μου. Δεν χρειαζόταν να μου το επενθυμίσεις εσύ.
1: Και αυτοί που έριξαν το περισσότερο, Βαγγέλη, χθες ήταν ο Μέλη και ο Σανλή, δηλαδή αυτοί που διαμαρτύρονταν κιόλας.
0: Ναι.
1: Καθώς, για να πούμε και τους τραυματισμούς.
0: Αν είδες στον αγώνα, ξέρεις ότι έχω δίκιο. Ναι. Τι άλλο να πούμε τώρα.
1: Και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν κιόλας και το ρυθμό έτσι. Δηλαδή είναι και οι δύο βαριά κορμιά σε προχωρημένη μπασκετική ηλικία. Αλλά έχει πάρα πολύ ξύλο το χθεσινό παιχνίδι. Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τζούντο φίλε, και εγώ το ίδιο θεωρώ, αλλά δεν μπορώ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Αλλά έχεις δίκιο. Ναι, λάθος, λάθος. Ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός λέει δεν έπεσε ξύλο ο Πέτρος. Έπαιξε σκληρή άμυνα.
1: Δεν έβαζε τόσο
0: μπασκετικό ξύλο, δεν έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός. Σκληρή άμυνα, ναι. Είναι άλλο το μπασκετικό ξύλο, άλλο η σκληρή άμυνα. Συμφωνείς, Δημήτρη?
1: Συμφωνώ και να σου πω, Βαγγέλη, και δεν είδαμε και πολλές φορές τους παίχτες της Φενέρ να διαμαρτύρονται για τα φάουλ στα οποία υπέπεσαν. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις, ξαναλέω, τους Μέλη και Σανλή, οι υπόλοιποι παίχτες, δεν είχαμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες για τη χθεσινή διαιτησία. Mm-hmm. Και η Φενέρ, παιδιά, σας το θυμίζω ότι είναι έτσι υπό τον coach για συσκευή από το 2024. Είναι έτσι φτιαγμένη, η οποία πέσει πάρα πολύ σκληρά και χθες. Ακόμα και τόσο νωρίς στη σεζόν, συνέχεια χέρια πάνω στην μπάλα, αλλά και στα χέρια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό.
0: Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε για το Γιάννη, έτσι. Έκανε την πρώτη εμφάνιση.
1: Τη δεύτερη. Δεύτερη,
0: δεύτερη ναι.
1: Στην pre-season.
0: Ήταν 9 πόντους στην πρώτη. Χθες. Ξημερώματα σήμερα 18. Θα τα πούμε.
1: Ξεκούρασε 18 ποντάκια. Θα τα πούμε μετά.
0: Δείχνει να δένει με τους Heat. Θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, έχουμε Adam Silver. Για τη συνέχεια. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις. Επιμένει
1: το NBA,
0: το NBA για να δημιουργηθεί το NBA Europe. Τώρα πώς και τι θα κάνει, δεν μπορώ να το. Ναι, έχεις δίκιο, ρε Πέτρο. Έτσι κι αλλιώς είναι σκληρή ομάδα FNR, το ξέρουμε.
1: Το είπαμε κι εμείς.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Όπως φέτος πάει να γίνει σκληρός και ο Παναθηναϊκός. Και αυτή είναι η διαφορά με τον περσινό, το light Παναθηναϊκό. Που δεν έπαιζε κανείς άμυνα. Έπαιζε μόνο ο Καλατζάκης και λίγο ο Γκραντ. Αυτό.
1: Όποτε,
0: και τέλος.
1: Όποτε έπαιζε ο Καλατζάκης.
0: Τώρα παίζουν όλοι. Γιατί? Γιατί υπάρχουν οι παίκτες που δίνουν το έναυσμα. Και ο Γιαμπουσέλ, εντάξει, δεν είναι ο μέτρη της άμυνας ο Γιαμπουσέλ, αλλά παίζει άμυνα το παιδί. Μπορεί να παίξει
1: ό,τι
0: άμυνα.
1: Μπορεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζει ο Μπόγκα, αμυνάρα, ο οποίος δεν κάνει κάτι φοβερό και τρομερό στην επίθεση, στον επιθετικό τομέα, αλλά κάνει φοβερά πράγματα στην άμυνα που δεν φαίνονται. Μόνο ένας που ξέρει και βλέπει. Τον Μπόγκα, τις τοποθετήσεις του, τις άμυνές του, μπορεί να το εκτιμήσει αυτό. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, λέγαμε για τον Adam Silver. Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, το μόνο σίγουρο ήταν αυτό, είπε το εξής. Είναι όπως κάθε διαπραγμάτευση. Ο κομισάριος του NBA, έτσι, για όσους δεν το ξέρουν, όσοι μας ακούνε, είναι μπασκετικοί, το ξέρουν. Είναι όπως κάθε διαπραγμάτευση, λέει. Συνεχίζεται η επικοινωνία με την Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή αποτελούν το μοναδικό πανπεριφερειακό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Ακόμα υπάρχουν πρωταθλήματα σε κάθε χώρα. Είναι δύσκολο να πιστέψεις πως υπάρχουν 1.200 επαγγελματικές ομάδες στην Ευρώπη. Η Ευρωλίγκα είναι κορυφαία διοργάνωση. Τώρα ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε, πως θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Και όταν ρωτήθηκε για το αν θα προχωρήσει το project και χωρίς την Ευρωλίγκα, είπε ναι. Αυτό έχει σημασία. Ναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι μαζί τους. Πιστεύουμε θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή είναι και αυτό που ο Βαζόγλου χθες, που διάβαζε τη δηλώση του, ότι εμείς θα το προχωρήσουμε την επόμενη σεζόν. Τώρα, ποιες ομάδες θα είναι.
1: Σκληρό πόκερ πάντως παίζεται. Πολύ σκληρό,
0: πολύ σκληρό πόκερ. Πολύ εντάξει, σκληρό το NBA πόκερ. Και φράγκα έχει και διάθεση να μπει στην Ευρώπη έχει. Άρα, και τελείωσε η ιστορία.
1: Στην ομάδα της Ευρωλίγκας, τι έγκλη θα έχει αυτό.
0: Στην Ευρώπη. Στο Μάντσεστερ είναι αυτό που λέω εγώ στην συνέχεια. Ευρώπη. Πάει στο Μάντσεστερ να φωνάζουν γκολ οι οπαδοί στις εξέδρες. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό, αλλά θέλει να μπει για τους δικούς του λόγους. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, 22-12, έτσι.
1: Mm-hmm. Τώρα 62 έχει για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δύσκολο εδώ τρίποντο για τους φιλοξενούμενους και αυτό είναι το σκορ Αμίντας Μέγαρα 12-22. Όπως σας το είχαμε πει, 4 τρίποντα έχει βάλει η ομάδα του Γιώργου Μάνταλου και αυτά ουσιαστικά κάνουν τη διαφορά. 12-22, πρώτο δεκάλεπτο, Αμίντας με τα Μέγαρα για τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League.
0: Τιμωρήθηκε η Ζαλγύρης με 30.000 για τον αγώνα με Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι κάτι να γίνει φοβερό. Δεν θυμάμαι κάτι φοβερό.
1: Μα δεν έγινε νομίζω κάτι από τους οπαδούς. Δηλαδή και οι Λιθωανοί οπαδοί δεν έχουν δείξει δείγματα απερπούς.
0: 30.000 πρόστιμο, έτσι. Έπεσε βαρύς ο Πέλεχης. Για την χωρητικότητα. Τι γέμισε με περισσότερους οπαδούς από ότι.
1: Από ότι επιτρεπόταν, ναι.
0: Επιτρεπόταν. Τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά... Δεν θυμάμαι, αλήθεια σου λέω. Και 30.000 πρόστιμο, συγγνώμη, και υποχρέωση να διεξάγει ένα αγώνα με περιορισμένη χωρητικότητα στο 80% του σταδίου της. Δηλαδή 20% μείον. Αυτή είναι η τιμωρία.
1: Βαρύ πρόστιμο πάντως.
0: Δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι. Προσπαθώ. Θυμάσαι κάτι εσύ, Δημήτρη?
1: Δεν έγινε κάτι στο παιχνίδι. Δεν έγινε δηλαδή κάτι στο αυτό καθε αυτό παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι γιατί. Το έβλεπα το παιχνίδι. Τώρα αυτό για τη χωρητικότητα δεν το γνώριζα να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι ενώ στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε διαμαρτυρίες που ξέφυγαν. Και οι Λιθωανοί οπαδοί δεν είναι από τους οπαδούς οι οποίοι είναι και έτσι πολύ θερμόαιμοι.
0: Λέει ο Ηλίας εδώ, άκου τώρα. Εντάξει. Σαν λέει 10 λεπτά, 5 φάουλ. Όλα τα διαβάζουμε, παιδιά, τα μηνύματα εδώ, έτσι. Μέλη, είναι οι δύο που είπες εσύ ότι έπαιζαν την πιο σκληρή άμυνα χθες. Και το μπασκετικό ξύλο. Λοιπόν, Σαν Λί 10 λεπτά 5 φάουλ. Μέλη 13 λεπτά 5 φάουλ. Λεσόρ 23 λεπτά 0 φάουλ. Τα συμπεράσματα δικά σας λέει. Με άμυνα γρανίτιο ο Παναθηναϊκός.
1: Παιδιά, επειδή δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι δύο συγκεκριμένοι παίχτες. Δηλαδή, είδα σε πάρα πολλές φάσεις ο Φρανσίσκο ή ο Χέις Ντέιβις να παίζει ένας εναντίον ενός με αυτούς τους δύο ψηλούς. Πώς θα μπορέσει ο Σαν Λί και ο Μέλη να τους παίξουν άμυνα? Δηλαδή, και άμα δείτε τις φάσεις, δηλαδή άμα ξαναδείτε το παιχνίδι, θα καταλάβετε αυτό που λέμε. Εμείς δεν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε τέτοιο, είχε διαιτησία η οποία τον αδίκησε. Αλλά και αυτοί οι δύο παίχτες, όσο περνούν τα χρόνια, Βαγγέλη, και μεγαλώνουν κιόλας, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις ταχύτητες τις οποίες υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Και ειδικά, άμα δείτε και το τελευταίο φάουλ του Μέλη, ο Μέλη έκανε 5 φάουλ, αν θυμάμαι καλά, στον. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον ήταν, στο Γεμπουσέλε. Νομίζω του έκανε 5 φάουλ και συλλήφθηκε το 5ο. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα.
0: Όσοι είδαν τον αγώνα.
1: Καταλαβαίνουν.
0: Έτσι. Λέει ο Μάρκος, οι Αμερικάνοι θέλουν μοντέλο NBA. Δηλαδή κάθε χώρα σαν μια πολιτεία, άρα μια ομάδα. Είναι η επεξήγηση, ας πούμε, της δήλωσης του Σίλβερ ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν 1.200 επαγγελματικά σωματεία στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες, κομισάριε. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Αμερικάνοι λέει θέλουν μοντέλο NBA. Δηλαδή κάθε χώρα σαν μια πολιτεία, άρα μια ομάδα. Και έτσι δηλαδή να καταργηθούν τα εθνικά πρωταθλήματα.
1: Αυτό νομίζω δεν ξέρω αν είναι βιώσιμο.
0: Δεν θα καταργηθούν ποτέ τα εθνικά πρωταθλήματα, να υποβαθμιστούν, μπορεί μέχρι ενός σημείου, αλλά να καταργηθούν δεν μπορεί να το κάνει αυτό το NBA.
1: Όχι.
0: Ούτε η Ευρωλίγκα του επιχειρεί αυτό. Εντάξει, και μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα, ότι συνεταιράκι στην ιστορία αυτή της διείσδυσης του NBA στην Ευρώπη είναι η ίδια η FIBA. Δηλαδή η FIBA θα απεμπολίσει τα εθνικά πρωταθλήματα,
1: τα οποία αυτή στηρίζει,
0: ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα δελτίο, ναι. Ματίνα, πολιτικές ειδήσεις, πάμε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Ερασπορ 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα.
14: Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα.
15: Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
16: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
17: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε εδώ. Τελευταία στροφή, τελευταίο ημίωρο.
1: Τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Τελευταίο δεκάλεπτο, ε. Τελευταίο ημίωρο, λοιπόν, του... της εκπομπής σήμερα, 24 δευτερόλεπτα. Πάμε γρήγορα στον Νίκο τον Καραγιώργη. Νικόλα μου, καλησπέρα, φιλέ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγο σε πιέσαμε μεταξύ μας, έτσι.
2: Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πες μου τα τελευταία νέα θέλω. Έτσι εντάχει ναι, και εσύ, γιατί...
2: Να ξεκινήσω από πού θέλετε, από το παιχνίδι της αγωνιστικής ίσως, γιατί σίγουρα το Άρης ΑΕΚ είναι ένα παιχνίδι
0: που
2: συγκρώνει πολύ μεγάλο derby. Ενδιαφέρον. Ναι, φυσικά, mm-hmm. Derby. Αύριο στο Παλέ, στο Nick Gallischol, είναι πρεμιέρα για τον Άρη στο γήπεδό της, ό,τι είχε να κάνει με τις εγχώριες υποχρεώσεις του. Λίγα 24 ώρα μετά την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του σε επίσημο αγώνα, στον αγώνα κόντρα στην Μπούργος, εκεί όπου ο Άρης έκανε ξεκίνημα, νικηφόρο ξεκίνημα στο EuroCup και μάλιστα με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Τώρα υποδέχεται την ΑΕΚ, στοχεύοντας βέβαια στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα της πρεμιέρας, ήττα σφαλιάρα, χαστή και όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, mm-hmm. Από την Καρδίτσα στη Θεσσαλική πόλη, σε παιχνίδι βέβαια το οποίο είναι sold out, όπως είναι sold out τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη, δηλαδή και αυτό της Τετάρτης κόντρα στην Ιταλική Τορτώνα και το παιχνίδι του μεθεπόμενου Σαββάτου με το Μαρούσι. Επίσης τον Νίκ Γκάλισχολ, ο Άρης ο οποίος έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δουλέψει με καλές προπονήσεις, καθώς δεν υπάρχουν ταξίδια για τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ξεκινώντας βέβαια από τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης κόντρα στην Μπούργος, με τα γνωστά αγωνιστικά προβλήματα. Ο Γιώβης, ο οποίος είναι ακόμα ανέτοιμος μετά την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε, όμως ακόμα και να έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του, είναι δεδομένη νομίζω αυτή τη στιγμή εξάδα των ξένων του Άρη και δεν χαλάει, αυτή η οποία έχει αγωνιστεί στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Σίγουρη απουσία βέβαια για αυτού του Γιώργου Τανούλη, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επάνωδό του σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και στη συνέχεια βέβαια για να θέσει.
0: Ναι, το παλικάρι να επιστρέψει κάποια στιγμή. Νέος τραυματισμός, νέα τυχεία, ναι.
2: Νέα τυχεία, ναι. Προτού ακόμα μπορέσει να αγωνιστεί σε κάποιο έστω από τα παιχνίδια προετοιμασίας, υπέστη αυτό το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, χρειάστηκε να μπει και πάλι στο χειρουργείο. Mm-hmm. Και αφού βέβαια είχε γυρίσει μετά από μια δεκάμηνη απουσία, όταν είχε τραυματιστεί ξανά τον Σεπτέμβρη του 2025 σε φιλικό παιχνίδι του Άρη, χάνοντας ολόκληρη την περσινή σεζόν. Ο Άρης, ο οποίος σε καλό momentum μετά την νίκη επί της Μπούργος, θέλει να το αξιοποιήσει αυτό, να επιβεβαιώσει ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, γιατί το παιχνίδι με την Καρδίτσα ήταν μια άσχημη παρένθεση για την ομάδα του Βασίλη Ισπανούλη. Βέβαια, αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτή έχει τα δικά της αγωνιστικά προβλήματα από την προετοιμασία ακόμα η ΑΕΚ. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούνε δύο από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Πάμε και να πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου υποδέχεται την Δόξα Λευκάδας στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
0: Θεωρητικά εύκολο έργο, αλλά δεν υπάρχει.
2: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, και ειδικά όταν προέρχεσαι και από δύσκολο παιχνίδι, το οποίο όσο και να είναι, υπάρχει και η καταπώνηση από το ταξίδι, το πηγαίνανε φυσικά προς το Σαράγεβο, και το παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ και κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι ξεκούραστη, είναι νεοφώτιστη, στην επιστροφή της βέβαια στη μεγάλη κατηγορία η Δόξα Λευκάδας, η οποία σίγουρα όπως συμβαίνει πάντοτε με αυτές τις ομάδες, αυτούς τους ελληνικούς, δεν έχει τίποτα να χάσει. Και πολλές φορές οι ομάδες και λόγω της κούρασης και λόγω ότι συνήθως το μυαλό τρέχει σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια μπορεί να υποτιμήσουν, ναι, και mm-hmm. ξέρουμε ότι αυτές οι ομάδες είναι ικανές να κάνουν ζημίες αν τις υποτιμήσεις και δεν πάρεις το παιχνίδι στα σοβαρά. Να δούμε αν τελικά ο Νίκος Χουγκάζ, ο οποίος άρχισε να παίρνει μέρος σε μεγάλα κομμάτια του ομαδικού προγράμματος, θα είναι στη διάθεση του Ανδρέα Τρικέρη. Θυμίζουμε ότι τραυματίστηκε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας χρονιάς στο πλαίσιο του Super Cup στο Περιστέρι, mm-hmm. κόντρα στον Παναθηναϊκό, και να δούμε βέβαια αν υπάρχει περίπτωση να μπει στην εξάδα των ξένων ο Ντονάτος Μοντεγιούνας, στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, το οποίο πλέον προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, mm-hmm. ή αν θα το δούμε να κάνει ντεμπούτο σε κάποιο από τους επόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες για τον ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή, βέβαια, ναι.
2: Ναι, αναχωρεί για την Αθήνα για να αντιμετωπίσει αύριο το Περιστέρι, μετά την πρώτη του επίσημη νίκη για τη φετινή χρονιά στα Σκόπια κόντρα στην MZT. Αντιμετωπίζει το Περιστέρι, το οποίο και αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατό και φέτος, τουλάχιστον από τα πρώτα δείγματα που έχει δώσει, και στον αγώνα δηλαδή με τον Προμηθέα στην πρεμιέρα που νίκησε μέσα στην Πάτρα, αλλά και στο παιχνίδι κόντρα στην Μπάμπερκ, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την Κυπελούχο Γερμανία, στην τρίτη καλύτερη ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος στην περσινή χρονιά, κατάφερε να την κερδίσει

0: GBL. Έτσι. Λοιπόν, στην αρχή πάμε με
1: Περιστέρι Ηρακλής 3 η
0: ώρα. Ξεκινώντας 3 η ώρα, ναι. 3 η ώρα έχουμε Περιστέρι Ηρακλής, ο αγώνας που, στον οποίο αναφέρθηκε μετά από λίγο ο Νικόλας. 4 η ώρα Μαρούσι Μύκονος. Δεύτερη αγωνιστική πάντα, έτσι. Πάω Κοδόξα Λευκάδας. Επίσης αύριο Καρδίτσα Βίκος. Ωραίο ματσάκι αυτό, έτσι. Άρης ΑΕΚ, είπαμε, ο αγώνας της, νομίζω, τον ντέρμπι της αγωνιστικής. Πιο ενδιαφέρον μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Και επίσης αύριο έχουμε Προμηθέας Παναθηναϊκός στις 7 η ώρα. Και την Κυριακή Ολυμπιακός Κολοσσός, 1 το μεσημέρι. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Όλοι οι αγώνες από την Era Sport. Και κάτσε Sport FM TV 1 το Περιστέρι. Το Μαρούσι Μύκονος από το Sport FM TV 2. Sport FM TV 3 η ΠΑΟΚ με το, ο ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας. Το 4 Sport FM TV 4 Καρδίτσα Βίκος. Sky και Sport FM, το Sky κυρίως, ο αγώνας στο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ στις 5.30 αύριο το απόγευμα. Sport FM TV 2 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Και την Κυριακή το Sport FM TV 1, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, έτσι, 1 το μεσημέρι. Πώς πάμε, Δημητρό, Αμίντας Μέγαρα?
1: Το γυρίσει ο Αμίντας, έχανε και με 10 πόντους, όμως σιγά σιγά με καλή άμυνα και δύο τρίποντα έχουν γυρίσει το παιχνίδι, μάλλον έχουν μειώσει το 26-31 και έχουμε παιχνίδι, δηλαδή 2:40 πριν το τέλος. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα κερδίσει, αν θα κερδίσουμε τα Μέγαρα ή όχι, όμως ο Αμίντας με την εμπειρία του είναι, αποδείχνεται σκληρό καρύδι για την ώρα, σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά αυτής της αναμέτρησης. Mm-hmm. Ποιο μάτς θα δεις αύριο, Βαγγέλη, από το ελληνικό πρωτάθλημα, αν μπορέσει?
0: GBL, πρέπει κανονικά να τους βλέπουμε όλους τους αγώνες. Εγώ τουλάχιστον κάνω μεγάλη προσπάθεια, αλλά πρέπει να είσαι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να είσαι όσο μπορώ περισσότερους αγώνες.
1: Από τις 3 μέχρι τις 9 πρέπει να είσαι στον
0: υπολογιστή. Το Άρισάκ σίγουρα.
1: Ναι,
0: έτσι. Μετά το βράδυ θα κοιτάξω τους δύο αιώνιους. Τον πρώτο το Σάββατο, τον Παναθηναϊκό με το Προμηθέας Παναθηναϊκός, και μετά την Κυριακή οπωσδήποτε 1 το μεσημέρι τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εγώ θα δω και το Περιστέρι Ηρακλής που.
0: Και Περιστέρι Ηρακλής.
1: Θέλω πάλι να δω
0: πολύ ωραίος αγώνας.
1: Τη δουλειά, ναι, του κότς Κανθόπουλου, ο οποίος φαίνεται και φέτος να έχει κάνει και προσεκτικές πάλι κινήσεις στους ξένους παίχτες. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον και το ελληνικό πρωτάθλημα, και σίγουρα δεν θα ξεκουράζονται οι ομάδες είτε της Ευρωλίγκας είτε του Eurocup. Ενώ δύσκολα θα μπορούσαν να κάνουν έτσι και τεταμένο rotation, και μην ξεχνάμε ότι και ο coach Βόβαρος νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, Βαγγέλη.
0: Ναι, δεν μπορώ, ναι, νομίζω ότι είναι πρώτη φορά.
1: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα τον αντιμετωπίσει σαν πρώτος προπονητής,
0: ναι,
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε και αυτό έτσι σαν ένα στοιχείο του αγώνα Προμηθέας Παναθηναϊκός.
0: Σαν ρεπόρτερ, λίγο και στα SMS μπαίνουμε. Ο 095 λέει, σαν ρεπόρτερ που είστε, μήπως ξέρετε, λέει, τι περιλάμβανε το δείπνο παραμονή του αγώνα? Ξέρεις, το δείπνο ανάμεσα σε Διαμαντίδη,
1: Μπατίστ και
0: ο Μπράντοβιτς και ο Γιασκεβίσιος.
1: Αυτή η τετράδα.
0: Για
1: τώρα
0: να δούμε τι αστακούς φάγανε, αν φάγανε κρατικό, έλα ρε παιδιά, εντάξει. Πλάκα κάνει ο φίλος μας, τρολάρει, και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, λέει, με το σκεπτικό σας, σύμφωνα με το σκεπτικό 802, καλύτερα να μην παίζουν οι αντίπαλοι, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός αέρα την κούπα. Αυτό είπαμε, άλλο είπαμε. Όλα τα χρόνια που έπαιζε μαχητικά ο Ολυμπιακός και έκανε παίζε άμυνα, λέγατε με στόμφος το τέλος κάνουμε ταμείο. Μάλλον άκουγε άλλη εκπομπή.
1: Δεν έχουμε
0: πει. Είπαμε ότι δείχνει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Και
0: σε σχέση με την περσινή και την προπερσινή εικόνα παρουσίαζε. Και μάλιστα το τονίσαμε 100 φορές ότι μπορεί να μην πάρει τίποτα. Μπορεί να πάρει όλα.
1: Ναι, το είπες και συγκεκριμένα, Βαγγέλη.
0: Με 100 φορές το είπαμε αυτό. Πόσο βγάζεις από το. Ρε παιδιά, ό,τι θέλει ο καθένας ακούει. Ανάλογα με τι χρώμα γυαλιά φοράει. Ήμασταν ξεκάθαροι, νομίζω, έτσι. Να μην χάρεις, φίλε, αν χάσει ο Ολυμπιακός, που δεν θα χάσει απόψε. Αλλά 8-59, όχι. Εμείς θέλουμε τη νίκη του Ολυμπιακού απόψε. Θέλουμε 10 στα 10.
1: Ελληνική ομάδα,
0: αλλά και τον Ολυμπιακό στην έδρα του. την κατά συνθήκη έδρα θέλουμε να πάρει την πρώτη νίκη του εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Γιατί ήταν βαρύ το πρόγραμμα, πάρα

0: πολύ βαρύ το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Με δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από να το, πρέπει να διανύσει.
1: Από το Ευρωπαϊκό Super Cup και έπειτα έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Έτσι,
0: τίποτα. Δηλαδή ήταν. Και αυτό που έχει πετύχει ο Μπαρτζόκας και η ομάδα του είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι, μέχρι τώρα.
1: Συζητάμε.
0: Κούραση.
1: Πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Και μόνο να σκεφτούμε τα ταξίδια που έχει κάνει. Μπαίνω, βγαίνω από το αεροπλάνο.
1: Χωρίς
0: παίζω. Μπαίνω, βγαίνω από το αεροπλάνο. Φεύγω. Παίζω. Εντάξει, όπα. Και με τη Virtus μια χαρά στάθηκε. Μια χαρά. Εντάξει, δεν έπαιξε καν το super basket. Αλλά μια χαρά. Θα μπορούσε να πάρει την νίκη.
1: Και έχασε το σούτ.
0: Το σούτ έχασε.
1: Μπάστερ μπίτερ έφαγε. Εντάξει, δεν είναι ότι ήταν τόσο χειρότερο. Ντέρμπι ήταν το παιχνίδι. Σε όλη τη διάρκεια του.
0: Λοιπόν,
1: να πω, Βαγγέλη, ναι. ότι και το προσοχή σα Σαββατοκύριακο έχουμε και την έναρξη τη Α1 γυναικών στο μπάσκετ, έτσι.
0: Ακριβώς, ένας φίλος εδώ που αγαπάει τον Πας Γιάννενα. Αφού τον αγώνα με τον Αθηναϊκό.
1: Εντάξει, πολύ δύσκολο παιχνίδι τώρα.
0: Εντάξει, ο Αθηναϊκός είναι το πολύ μεγάλο φαβορί.
1: Είναι άλλο επίπεδο ο Αθηναϊκός φέτος. Πολύ μεγάλες επενδύσεις. Ομάδα Ευρωλίγκας, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι με προποντή τον Ηλιαζούρο. Πάρα πολύ.
0: Τεράστιο μπάτζετ.
1: Για τα δεδομένα του γυναικείου, πάρα πολύ.
0: Μην το συζητάμε τώρα. Είναι, μπαίνει το μεγάλο. Κοίταξε, αυτό που θα περίμενα φέτος να πάει μακριά και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, μα αυτός είναι ο στόχος.
0: Έτσι.
1: Ο στόχος είναι αυτός.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό θέλουμε.
1: Για ένα σπορπαιδιά θα είναι κοντά και στον Αθηναϊκό. Θα το συζητάμε και σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Εδώ απλά να πούμε ότι αύριο ο ΠΑΟΚ θα αποδεχτεί τον Άρη στην Α1 γυναικών. Ο Πας Γιάννενα.
0: Αθηναϊκός θα... Γιάννενα, το είπαμε το πρώτο αγώνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και στις 5 το απόγευμα αύριο.
1: Και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα διεξαχθούν την Κυριακή. Ο Αμίντας στη 1 η ώρα θα παίξει τον Ολυμπιακό. Η Πάνθηρες Καβάλα στον Παναθηναϊκό την ίδια ώρα. Ο Κρόνος θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στις 5 και την ίδια ώρα Πανσεραϊκός με Πρωτέας Βούλας. Επειδή έχει ανέβει το μπάσκετ γυναικών, καλό είναι να καλό είναι επίχει να σιγά σιγά.
0: Και την εθνική περιμένω.
1: Κι εγώ.
0: Πάντα την εθνική μας. Που έχει.
1: Εντάξει, έχει καλό υλικό.
0: Και νέα προπονήτρια έχει.
1: Ναι.
0: Νέα προπονητή.
1: Τη Στέλλα Καλτσίδου. Πολύ καλή. Πολύ καλή προπονήτρια τη Στέλλα Καλτσίδου. Πέρσι, μην ξεχνάμε ότι κατέκτησε τον Ντάλ με τον Αθηναϊκό και βρέθηκε ένα βήμα από την κατάκτηση του EuroCup που δεν είναι καθόλου εύκολη η διοργάνωση. Δηλαδή, μην το έχουμε σαν εύκολο. Και εδώ λίγο πριν ολοκληρωθεί και
0: είδες
1: το...
0: Είδες που ο Αμίντας κάνει την αντεπίθεσή του.
1: Ναι, και ίσως εδώ πέρασε και μπροστά κιόλας με αυτό το στριών πόντων. Όχι, είναι άστοχο, θα πάρει όμως το αμυντικό, θα πάρουν το αμυντικό rebound.
0: Έχουν και... χρόνο ακόμα, έχει 7 δεύτερα λέγεται το τέλος του ημιχρόνου πια. Αλλά οι 10 και 12 πόντοι και δεύτερο τρίποντο. Και αυτό άστοχο από την πλευρά του Αμίντα.
1: Τέλος
0: ημιχρόνου. 2 πόντους μπροστά τα Μέγαρα. Ωραίο μάτς είναι.
1: Σκληρό παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Αναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Μπορείτε να δείτε όλη την αναμέτρηση αυτή, το δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον, και τελείωσε το πρώτο, από το Earth Sports 2. Λέει ο Νικόλαος ότι ο Πετρούσεφ μπορεί να κάνει, λέει, μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του. Έχω ακούσει αυτά, εντάξει, στα βήματα του Walk-up, δηλαδή, τέλος πάντων, έχω ακούσει, λέει, για ένα καλό δικηγόρο στην Ιταλία που αναλαμβάνει τις υποθέσεις. Τι, όχι, λέει. Ναι, εντάξει, ξέρει τι λέει ο Νικολάου.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει.
0: Ξέρει
1: είναι
0: τι
1: σωστό
0: λέει.
1: Αυτό που λέει.
0: Ναι, ξέρει τι λέει, ξέρει τι λέει. Αυτό δεν το θυμάμαι, Βάσια. Τι να πω τώρα, το θυμάμαι. Η Ζάλγκιρις Κάουνας τιμωρήθηκε λόγω της ανάρτησης Πανό, λέει, στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Το Πανό δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, ρε Βασιλιά, τι να πω τώρα.
1: Δεν το έχω κι εγώ.
0: Δεν
1: θυμάμαι καθόλου.
0: Εντάξει, ποιος χρησιμοποιεί, φίλε Πέτρο, το θέμα της διαιτησίας και όλα αυτά, το ξέρουμε όλοι. Μην το κάνουμε ντέρμπι. Μην το κάνουμε ντέρμπι, εντάξει. Λοιπόν, τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό έχουμε, φίλε.
1: Να πούμε και λίγο και για τον Αντετοκούνμπο.
0: Βέβαια. Ναι, πω, το είπαμε, το θίξαμε το θέμα.
1: Ο οποίος στο δεύτερο του έτσι φιλικό με τους Miami Heat, οι Heat που κέρδισαν σε φιλικό προετοιμασία στους New Orleans Pelicans με 128-118 και ο Αντετοκούνμπο ξεκούραστα σε 18 λεπτά, Βαγγέλη, πέτυχε 18 πόντους με 8 στα 13 δίποντα, 2-5 ελεύθερες βολές και είχε 4 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο, 2 λάθη και 2 foul. Επίσης από τους Heat, ο Andrew Wiggins πέτυχε 13 πόντους, ο Tim Hardaway 11 και ο Bam Adebayo, το alter ego δηλαδή του για να το κούμπο στους ψηλούς. Πέτυχε 9 πόντους με 4 rebound. Καλή ομάδα, Βαγγελή, τους Heat, και έχουν πάρει και αρκετά παιδιά που έχουν το τρίποντο στο ρεπερτόριό τους για να πλαισιώσουν τον Αντετοκούμπο σωστά, ώστε να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Θυμίζω, το τελευταίο πρωτάθλημα των Heat ήταν το 2013. Για να δούμε πώς θα πάει και ο Γιάννης, που φαίνεται ότι θα γίνει ο ηγέτης, Βαγγελή, και των Heat. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι ξεκούραστος, θυμίζω.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του σεζόν ο Σπόλιστρα. Αυτό είναι, δεν ξέρω τι ρόλο θα του δώσει. Γιατί εκεί, μην ξεχνάμε, έχει και άλλα αστέρια.
1: Εντάξει.
0: Δεν μιλάμε για Ντεμπάγιο μόνο, δεν μιλάμε για Κλέι Τόμσον. Είναι μια καλή ομάδα.
1: Εντάξει, ο Τόμσον είναι λίγο πιο πίσω πλέον, δηλαδή είναι και έχει μεγαλώσει. Αλλά εντάξει, ο Αντεμπάγιο ήταν ο ηγέτης πέρσι των Heat, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λες. Δηλαδή, δεν είναι Bucks, αυτό που λες, δεν είναι Bucks Heat. Δηλαδή στους Bucks ήταν όλοι άπαντες, ήταν. Κοίτασαν τον Γιάννη. Τώρα ο Γιάννης δεν ξέρω αν θα γίνει κατευθείαν ηγέτης, αλλά σίγουρα θα είναι από τα πρωτοπαλίκαλα του Eric Spoelstra, ο οποίος εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για τον παίχτη. Και για να δούμε, εντάξει, και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο επίθεσης ομάδας, πες το πως θες, να δούμε και πώς θα συμπεριφερθεί και το κουμπό έτσι. Δηλαδή έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στους Bucks, 13 χρόνια, και τώρα να αλλάξει τώρα συνήθειες, να αλλάξει πόλη, να αλλάξει συμπαίκτες.
0: Σωστά.
1: Θέλει και αυτό το χρόνο του. Μην ξεχνάμε ότι και ο Γιάννης σιγά σιγά μεγαλώνει, φτάνει τα 32 του και χρειάζεται και διαχείριση.
0: Πότε πήγε, πότε έφυγε από εδώ? Από ένα ψηλό λιγνό παιδί. Πώς έγινε θηρίο, πόσα χρόνια στους Bucks και τώρα και την πρώτη μεγάλη μεταγραφή του.
1: Πέρασαν νερό.
0: Περνάνε τα χρόνια, ρε Δημήτρη, γενικά.
1: Πολύ άδικο.
0: Ρωτάει ο Ανδρέας, ποιον θεωρείται χθες MVP, Μπόγκα λέει με 0 πόντους. Δεν το είπαμε αυτό. Είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Δεν είπαμε αυτό.
0: Αν είναι δυνατόν. Σε έναν του Παναθηναϊκούς λέει λείπει μανούρα στον πάγκο. 4 παιχνίδια και ούτε μία τεχνική στον πάγκο. Βλέπουμε παιχνίδια με 80 παλμούς, ενώ πέρσι με Αταμάν με 160.
1: Ναι. Ωραίο μήνυμα.
0: Τι έχει λάθος?
1: Όχι, δίκιο έχει.
0: Όσοι αγαπούν τον μπάσκετ και βλέπουν το φετινό Παναθηναϊκό, ναι, με λιγότερους παλμούς.
1: Ναι. Λιγότερη τώρα πίεση.
0: Πια
1: λιγότερη πίεση.
0: Το ενδιαφέρον εντοπίζεται
1: στο καθαρά αγωνιστικό.
0: Στο καθαρά αγωνιστικό. Και όχι για να δούμε τον Αταμάν να πάει να διακόψει ένα αγώνα.
1: Να πάρει τεχνική ποινή.
0: Να πάρει τεχνική ποινή, όταν αυτός θεωρεί, ας πούμε, ότι πρέπει να.
1: Βλέπεις ότι ακόμα
0: και ο
1: κόσμος του Παναθηναϊκού, Βαγγελή, είχε κουραστεί από αυτό το πράγμα.
0: Μα ξέρει μπάσκετ. Και του Ολυμπιακού ξέρει μπάσκετ. Έχει μπασκετικό κοινό, αλλά του Παναθηναϊκού. Τόσα χρόνια επί ο Μπράντοβιτς δημιουργήθηκε μπασκετικό κοινό. Και όχι μόνο, και πριν. Ναι. Από το 96 και μετά, όταν πήρε την πρώτη Ευρωπαϊκή Κούπα Ελληνική Ομάδα ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι. Υπάρχει αμιγός μπασκετικό κοινό. Ξέρει περίπου, θα μου πεις, εντάξει, ξέρει την άμυνα που παίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Είτε του Παναθηναϊκού, είτε του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Δεν είναι δηλαδή χειροκροτητές απλά ή.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Όβαλε το καλάθι και πανηγυρίζουμε ή όχι.
1: Υπάρχει γνώση για το σπορ, υπάρχει.
0: Και γενικά για το ελληνικό μπάσκετ. Πάρα πολλά μηνύματα, ρε παιδιά, τι να προλάβουμε. Γνωρίζετε κάτι, λέει, για το καινούριο γήπεδο που ο φίλος ο Γιώργος. Γνωρίζετε κάτι για το καινούριο γήπεδο που θέλει να φτιάξει ο Μιστακίδης για τον ΠΑΟΚ? Δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι το ακριβώς, το έχω διαβάσει.
1: Και εγώ νομίζω το έχω διαβάσει.
0: Θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Από το ΠΑΟΚ Sports Arena.
0: Πολυτελέστερο και όλα αυτά. Αν και εμένα το δύο φορές έχω πάει στο κλειστό της Πηλέας.
1: Είναι ωραίο κλειστό.
0: Είναι πολύ ωραίο, είναι ωραίο κλειστό.
1: Το 2000 δεν χτίστηκε για το. Δεν κατασκευάστηκε.
0: Εγγένεια έγινε το 2000.
1: Το Final Four.
0: Μπράβο, το
1: πρώτο
0: Final
1: του κυπέλου Ελλάδος, αν δεν καλάθεις, και μετά του.
0: Ακριβώς.
1: Του βραβού πρωταθλήματος. Έτσι λέγονταν τότε.
0: Ήταν η τότε Ευρωλίγκα που πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι, το 2000.
0: Με τον Κάτας και όλα αυτά που είχαν προηγηθεί και αυτά που ακολούθησαν.
1: Ναι. Με τον Ποντιρόγκα, αν θυμάμαι καλά, με Ρέμπρατσα, αυτούς, με Φώτση, πολύ νέο.
0: Ναι, ναι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Καλησπέρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της Eurosport, καλησπέρα σας. Match Point, η εβδομαδιαία εκπομπή για το βόλεϊ. Αντρέας Χούντας μαζί σας στα μικρόφωνα για περίπου μία ώρα. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε τα μηνύματά σας, καθώς έχουμε ετοιμάσει και μία πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Viber στην ομαδική της Eurosport, μέσω mail eurosport@papakiert.gr, είτε με SMS αν θέλετε, sport και ενώ και το μήνυμά σας στο 54160. Είμαστε σε ρυθμούς Super Cup γυναικών, στο μεγάλο ραντεβού του Παναθηναϊκού με τον Πανιόνιο αύριο στις 9 η ώρα στο Ζιρίνιο, και ξεκινάμε τόσο γρήγορα και απότομα καθώς μας περιμένει η εκλεκτή καλεσμένη που έχουμε σήμερα, η Ανθή Βασιλαντονάκη, η οποία μας έκανε την τιμή και εν μέσω αρκετής πίεσης χρόνου με τις ομάδες να προετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό να είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Ανθή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους, Ανθή εδώ, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, ελπίζουμε να είσαι και εσύ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Έτσι θα ξεκίναγα και εγώ ουσιαστικά, να μας πεις λίγο πώς είσαι και σωματικά, αγωνιστικά, σε ό,τι αφορά την φυσική σου κατάσταση, και ψυχολογικά, και πόση όρεξη έχεις για τη δική σου μεγάλη επιστροφή πριν πάμε και στα αγωνιστικά νέα των ομάδων.
1: Είμαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δουλέψει ένα χρόνο τώρα μακριά από τα γήπεδα ώστε να είμαι έτοιμη για αγώνες σαν τον αυριανό. Ο Πανιόνιος και άλλοι άνθρωποι γύρω μου με έχουν στηρίξει ώστε να μπορώ να επιστρέψω και να είμαι έτοιμη για όλη την αγωνιστική χρονιά. Είμαι ενθουσιασμένη και για την επιστροφή μου στην Ελλάδα, ξεκινώντας από ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι αύριο, και νομίζω ότι γενικά όλη η ομάδα έχει προετοιμαστεί ώστε να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα κόντρα στον Παναθηναϊκό.
0: Επειδή έκανες πράγματι μια πολύ μακρά και δύσκολη αποθεραπεία, πιστεύεις με όλη την εμπειρία που έχεις και βρισκόμενη σε μια εξαιρετική ηλικία, μπορείς να γυρίσεις ακόμα δυνατότερη, ακόμα καλύτερα? Πώς σκέφτεσαι το παιχνίδι σου, έτσι, ίσως κάποιες προσαρμογές? Γιατί σε έχουμε δει ήδη και στην προετοιμασία πολύ δυναμική σε μεγάλα διαστήματα.
1: Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται ο καθένας το χρόνο του διαφορετικά. Αυτό που εγώ θέλω να πιστεύω είναι ότι όλη η δουλειά που έχω κάνει αυτό το χρόνο θα με βοηθήσει να επιστρέψω όντως πιο δυνατή, και ελπίζω αυτό να ξεκινήσει από αύριο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και ψυχολογικά και σωματικά, αλλά νομίζω πως βρίσκομαι σε καλό δρόμο γι' αυτό.
0: Λοιπόν, κεφάλαιο Πανιόνιος μετά από μια τόσο μεγάλη πορεία στο εξωτερικό. Θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας τις πρώτες σου εντυπώσεις από την ομάδα. Μας είπες ήδη για τις σχέσεις που έχεις χτίσει με ορισμένους ανθρώπους, αλλά πώς βλέπεις εσύ την ομάδα σε αυτό το ξεκίνημα, σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και σε οργανωτικό και σε λειτουργικό? Γενικότερα έχεις υπάρξει και έχεις αναστραφεί με πολύ μεγάλα κλαμπ, οπότε έχει ενδιαφέρον να μας πεις ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από τον Πανιόνιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχω πει και προηγουμένως, ότι διάλεξα τον Πανιόνιο γιατί όντως δουλεύει σε προδιαγραφές επαγγελματικού κλαμπ, και η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν έχω διαψηφθεί τις πρώτες μου εντυπώσεις. Και το κλαμπ, ο κόσμος γύρω από το κλαμπ, η διοίκηση και όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν και να χτίσουν έναν σύλλογο που έχει μια πολύ μεγάλη προϊστορία και να τον κάνουν αυτή τη στιγμή ένα από τους πιο δυνατούς στο χώρο του βόλεϊ. Τα κορίτσια που έχει φέρει και έχει πλαισιώσει η ομάδα είναι όλα πάρα πολύ καλά, πολύ καλές αθλήτριες υψηλού επίπεδου, και νομίζω πως όλοι συμβάλλουν στο να υπάρχει μια σωστή δόμηση και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Θα επιστρέψουμε και λίγο αργότερα σε κάποια ζητήματα γενικότερα με αφορμή και κάποιες κουβέντες που ανέφερες, αλλά να πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να ξεκινήσει χρονιά, και σίγουρα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Ακούσαμε και τους προπονητές σήμερα στη συνέντευξη τύπου να το παραδέχονται. Πού πιστεύεις ότι κρίνεται ένα τέτοιο παιχνίδι και ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο Πανιόνιος για να ανταποκριθεί αύριο?
1: Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ με τους προπονητές ότι οι ομάδες είναι δύσκολο να είναι έτοιμες στις αρχές της σεζόν, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν πού υστερούν και πού πρέπει να δουλέψουν. Είναι δύσκολα τα knockout παιχνίδια έτσι κι αλλιώς και ακόμα πιο δύσκολα στην αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι ο Πανιώνιος, η ομάδα αυτή, θα πρέπει να σταθεί σίγουρα στις επιθετικές λύσεις, το οποίο νομίζω είναι το στοιχείο μας το δυνατό και εκεί που ίσως μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Και έχουμε κορίτσια και στον πάγκο και σε όλη την δεκατετράδα που μπορούν να βοηθήσουν η κάθε μία με το στοιχείο τους. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν έχουμε μόνο 7 παίχτριες. Είμαστε 14 παίχτριες, οι οποίες όλες είναι ικανές να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι αύριο.
0: Ναι, και αυτό που λες έχει πολλές αναγνώσεις, γιατί για μία ακόμη χρονιά έχει γεμίσει με πολύ μεγάλα ονόματα, με πολύ σπουδαίες παίκτριες ο Πανιώνιος. Σε επίπεδο χημίας νιώθεις ότι αρχίζετε να το βρίσκετε, να σκέφτεστε λίγο τους ρόλους σας, τη συνεργασία σας, γιατί υπάρχουν και παίκτρες που έχουν παίξει μαζί, είτε στον Πανιώνιο είτε σε άλλες ομάδες, και άλλες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και από τον χώρο του ελληνικού βόλεϊ, ας πούμε, πώς βοηθάει αυτό την ομάδα?
1: Σίγουρα και οι κοπέλες που έχουν παίξει σε άλλα πρωτοθλήματα μπορούν να βοηθήσουν την εμπειρία τους. Τις κοπέλες που ίσως να μην έχουν την ίδια εμπειρία ακόμα και είναι όλες, έχουν την ίδια όρεξη να κάνουν μια καλή χρονιά, που αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει όρεξη στην προπόνηση, βρίσκουμε πράγματα στα οποία στερούμε και προσπαθούμε να βοηθάμε μια την άλλη. Οπότε νομίζω βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και ειλικρινά ελπίζω τουλάχιστον αύριο να είναι ένα καλό πρώτο βήμα.
0: Βλέπεις υψηλό ταβάνι, γιατί είδαμε και πέρσι και σοβαρές ευρωπαϊκές πορείες από τις ελληνικές ομάδες. Θυμάμαι να λες πρόσφατα ότι πρώτα απ' όλα θες να παίξεις τον πρώτο σου παιχνίδι και μετά θες να διεκδικήσεις τρία κύπελα. Βλέπεις ότι είναι μια ομάδα που θα έχει αυτή τη δυναμική?
1: Η αλήθεια είναι πως το πιστεύω, ναι. Αν είμαστε όλες υγιείς, πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πολλά πράγματα φέτος. Θα το πάμε στόχο με στόχο. Τώρα ο πρώτος μας στόχος έρχεται αύριο. Από εκεί και πέρα, ανεξαρτήτως το αποτέλεσμα, θα έχουμε κεφάλαια μέσα για τον επόμενο.
0: Τώρα, για να κλείσουμε σιγά σιγά τα του αυριανού αγώνα, θα ήθελα να σε πάω και λίγο στο απέναντι στρατόπεδο, στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αυτό που μας έχει εκπλήξει όλους θετικά είναι το γεγονός ότι θα παίξει και η Αθηνά υπό Παφωτίου, και γνωρίζοντας και τη σχέση που έχετε έτσι, η οποία κρατάει από παλιά, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μας πεις και εσύ πώς το βλέπεις έτσι, δύο κουβέντες.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτό θα συμβεί αύριο, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να παίξω συμπαίχτρια ή αντίπαλη με την Αθηνά, οπότε θα είναι έτσι λίγο ιδιαίτερο, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, που θα την ξαναδώ στο γήπεδο, ακόμα και ως αντίπαλες. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ένα μπράβο στην Αθηνά, η οποία ενώ έχει πάρει την απόφαση να σταματήσει, μπήκε να βοηθήσει την ομάδα στην οποία βρίσκεται σε μια τόσο μεγάλη και σημαντική διοργάνωση. Αυτό, ένα μπράβο θα της πω.
0: Εντάξει, είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίο αυτό που θα συμβεί αύριο. Λοιπόν, μας έχεις πει ήδη εσύ κάποια πράγματα για τους λόγους για τους οποίους επέστρεψες, στεκόμενη περισσότερο και στα χαρακτηριστικά που είχε ο Πανιώνιος σαν ομάδα και κατάφερε να σε φέρει πίσω. Εγώ θα ήθελα να ανατρέξω σε μια συνέντευξη που βρήκα δική σου, που είχες δώσει πριν από περίπου ένα χρόνο στον Gazeta Women, όπου είχες πει, είχε και έναν έτσι εχμηρό τίτλο, αλλά πραγματικά ήταν αληθής. Είχες πει, γιατί να γυρίσω στην Ελλάδα όταν έξω είμαι επαγγελματίας και εδώ είμαι ερασιτέχνης. Μας εξήγησες τι είχε ο Πανιώνιος για να σε φέρει πίσω, αλλά θα ήθελα να μας βάλεις λίγο περισσότερο στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ελληνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, έχοντας περάσει από Ιταλία και Τουρκία. Πράγμα που τα λέει όλα για το τι έχεις δει εσύ στο χώρο του βόλεϊ και στο πώς λειτουργεί επαγγελματικά. Πώς βλέπεις την κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά και ποιες είναι οι φιλοδοξίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε αυτό το κομμάτι? Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές παίκτριες σαν και εσένα, οι οποίες αγωνίζονται, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ ξέρω ότι ο Πανιώνιος και κάποιοι άνθρωποι του Πανιωνίου υποστηρίζουν στο να γίνει επαγγελματικό το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό είναι ένα από τα πράγματα που εμένα με τραβάει στο να υποστηρίξω αυτό το σύλλογο τη συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες διαφορές σίγουρα στο πρωτάθλημα, τις οποίες έχω καταλάβει τώρα, αλλά όχι ιδιαίτερα μέσα στο συγκεκριμένο σύλλογο στον οποίο βρίσκομαι. Το ότι γύρισα εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να προσπαθώ να γίνει το πρωτάθλημα της Ελλάδας επαγγελματικό. Ακόμα περισσότερο θα προσπαθώ, θεωρώ. Αυτό που για μένα είναι σημαντικό, το οποίο στο οποίο υπάρχει μεγάλη έλλειψη, είναι η συνολική προσπάθεια όλων των αθλητριών και όλων των συλλόγων μαζί, ότι δεν έχει δημιουργηθεί ένα πραγματικό σύνολο ώστε να πιέσει και να ζητήσει τα αυτονόητα. Και νομίζω ότι από εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε όλοι λίγο να βάζουμε το λιθαράκι μας, θα πω.
0: Άρα να βρεθεί μια κοινή γραμμή και μεταξύ των παικτριών, μας λες εσύ, αλλά και μεταξύ των σωματείων, γιατί γνωρίζουμε και από συζητήσεις που είχαμε κατά καιρούς ότι είναι κατά κύριο λόγο μια ευθύνη των σωματείων το να βρούνε μια κοινή γραμμή πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Των σωματείων και της Ομοσπονδίας θα πω εγώ, γιατί αυτά είναι τα οποία, ειδικά η Ομοσπονδία εκπροσωπεί υποτίθεται τις αθλήτριες και πρέπει να προστατεύει τις αθλήτριες. Και το κράτος και η πολιτεία θα πρέπει, αφού μας εκπροσωπεύουν, να προσπαθήσουν αυτοί να βρουν ένα πλαίσιο και να μην ζητάνε από τις ίδιες τις αθλήτριες να φτιάξουν αυτές ένα πλαίσιο και ένα σχέδιο, εφόσον δεν θεωρώ ότι είναι δική μας δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις οι οποίοι μας εκπροσωπεύουν, έχουν ψηφιστεί γι' αυτό. Οπότε νομίζω οι ίδιοι θα πρέπει να συμβάλλουν στο να προσπαθήσουν να βρουν ένα πλαίσιο το οποίο και οι ομάδες θα πρέπει να τηρήσουν και οι αθλήτριες και οι ομοσπονδίες.
0: Ναι, πολύ σωστά το λες κιόλας ότι ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να είναι δική σας δουλειά. Και πλέον, όχι ότι θα έπρεπε να συνδέεται το ένα με το άλλο, αλλά βλέπουμε τόσες επιτυχίες σε διασυλλογικό επίπεδο. Βλέπουμε τις εθνικές μας ομάδες με μόνιμη παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις και με τέτοιες πορείες. Και πρέπει ουσιαστικά να εξασφαλιστούν κατά κάποιο τρόπο ίσοι όροι. Εσύ έχεις περάσει από την Τουρκία, έχεις περάσει από την Ιταλία. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ίσοι όροι αυτή τη στιγμή για τα κορίτσια που αγωνίζεστε.
1: Όχι, φυσικά. Και νομίζω ότι πλέον, εφόσον και σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, όπως είπατε, έχουν γίνει αυτές οι επιτυχίες, οπότε και οι αθλήτριες οι ίδιες έχουν βάλει το λιθαράκι τους ώστε να γίνει το ένα βήμα παραπάνω, νομίζω πως ήρθε η ώρα και κάποιοι άλλοι να προσπαθήσουν να πιέσουν να γίνει κάτι καλύτερο για τις αθλήτριες, οι οποίες φαίνεται να το αξίζουν και το δείχνουν μέσα στο γήπεδο τόσο καιρό.
0: Ήταν πολύ ιδιαίτερη εμπειρία για μας. Θα ήθελα να μας πεις πώς το βίωσες κι εσύ. Φαντάζομαι ότι ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να κλείσετε κατά κάποιο τρόπο την προετοιμασία σας. Το τουρνουά που βρεθήκαμε στο Ανδρέας Βαρίκας πριν από λίγο καιρό, το Κωνσταντίνος Καρέλιας, με αυτές τις κορυφαίες ομάδες. Εντάξει, φυσικά εσύ τις έχεις αντιμετωπίσει ή έχεις αγωνιστεί, όπως στη Γαλατά, πολλές φορές. Αλλά ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο και κυρίως, ας πούμε, η στιγμή στην οποία ο Γκουιντέτη καθόταν και χάζευε τον κόσμο του Πανιωνίου. Δηλαδή αυτό προκάλεσε πραγματικά εντύπωση. Έδειξε πάρα πολλά πράγματα αυτό και μια πολύ ωραία εικόνα που βγήκε προς τα έξω για τον Πανιώνιο.
1: Ναι, πραγματικά εγώ το είπα και στον κύριο Στάθη Νικολούζα ότι του έδωσα συγχαρητήρια που διοργάνωσε ο Πανιώνιος αυτό το τουρνουά βόλεϊ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε βόλεϊ τέτοιου επίπεδου στην Ελλάδα, να βλέπουμε ομάδες που μπορούν να ανταγωνιστούν τη Βάλκη Μπάνκ ή τη Γαλατασαράι και να βλέπουμε και κόσμο που θέλει να έρθει στο γήπεδο για να δει βόλεϊ. Διαφημίζουμε και το βόλεϊ και τις δικές μας παίχτες με αυτόν τον τρόπο. Και εφόσον γέμισε και το γήπεδο του Πανιωνίου, πιστεύω θα γεμίσει και το γήπεδο αύριο στο Super Cup. Και θα ήθελα να κάνω και μία σημείωση εδώ ότι μακάρι να γινόταν σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο έτσι ώστε να μπορεί να έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος που πιστεύω θα θέλανε. Και σίγουρα η υποστήριξη από τους πάνθυρες είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι κάτι που ναι μεν στην Τουρκία γεμίζουν τα γήπεδα που είναι 5 φορές μεγαλύτερα αλλά δεν έχουν τέτοιους φανατικούς οπαδούς όπως έχουμε εδώ πέρα.
0: Ναι, και είναι αυτό που λες και ιδιαίτερα στη δική σας περίπτωση του Πανιωνίου, ότι πραγματικά θα μπορούσαν να γεμίζουν μεγαλύτερα γήπεδα. Δεν ξέρω αν πήγατε καθόλου από το Ζιρίνιο να το δείτε, γιατί ακούμε ότι έχουν γίνει εργασίες, αναβαθμίσεις, να το πούμε έτσι, κτλ.
1: Ναι, εμείς το έχουμε δει το Ζιρίνιο. Όντως το έχουν αναβαθμίσει το γήπεδο στο οποίο θα παίξουμε σίγουρα πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι κρίμα ένας τόσο μεγάλος αγώνας, ειδικά τώρα που το βόλεϊ έχει αρχίσει να ανεβαίνει, να γίνει σε ένα γήπεδο το οποίο χωράει με το ζόρι 300 άτομα. Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να γεμίσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο αύριο. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός από πλευράς τους. Φυσικά είναι μια γιορτή του βόλεϊ αυτό, θα έπρεπε να το βλέπουμε.
0: Σίγουρα. Εσύ ήσουν και πέρσι στην Γλυφάδα στον τελικό του Παναθηναϊκού και είδαμε τι μπορεί να γίνει, έτσι. Και ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, το είδα. Ναι, φυσικά. Πιστεύω ότι ακόμα και περισσότερο από αυτό μπορούμε όλες οι ομάδες να τα καταφέρουμε μαζί.
0: Για να σε αφήνουμε σιγά-σιγά, γιατί ξέρουμε πόσο πιεσμένος χρονικά είστε αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να μας πεις και δύο λόγια για τις εθνικές μας ομάδες, πώς τις είδες, τους Μεσογειακούς, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κατά πόσο ονειρεύεσαι και εσύ έτσι την επιστροφή σου και κατά πόσο μπορούμε και να περιμένουμε την δική σου παρουσία, γιατί πλέον μοιάζει πιθανό να δίνουμε μόνιμα το παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Εγώ θα έχω δώσει τα συγχαρητήρια μου και στους άντρες και στις γυναίκες. Είμαι αληθινά περήφανη και για τους δύο, ιδιαίτερα για τα κορίτσια, γιατί εντάξει, τα περισσότερα τα έχω παίξει συμπαίχτριες, τις νιώθω λίγο περισσότερο κοντά μου. Παρακολούθησα όλους τους αγώνες, πραγματικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, βγάλανε πάρα πολύ πάθος και ομαδικότητα. Και φαίνεται όντως ότι πραγματικά μπορούν να σταθούν σε μεγάλες διοργανώσεις σαν τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια. Και εύχομαι ακόμα καλύτερα στα επόμενα και στους άντρες και στις γυναίκες με την υποστήριξή μου από την τηλεόραση.
0: Μάλιστα, εντάξει. Δεν θα ήσουν πολύ ξεκάθαρη σε αυτό.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε αφήνουμε να ετοιμαστείτε να κάνετε ό,τι είναι να κάνετε. Καλή τύχη αύριο και καλή σεζόν. Με υγεία σε όλους και σε όλες. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: pigeons are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: Και πάλι μαζί σας, αυτή ήταν η Ανθή Βασιλαντονάκη σε μια απολαυστική και αρκετά αποκαλυπτική, θα λέγαμε, συνέντευξη. Ετοιμάζεται για την μεγάλη της επιστροφή στην αγωνιστική δράση, στην μεγάλη της επιστροφή στην Ελλάδα, στο ελληνικό βόλεϊ, με τη φανέλα του Πανιωνίου, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε στα ελληνικά γήπεδα. Πολύ θα θέλαμε φυσικά να έχουμε και κάποια πρωταγωνίστρια από το αντίπαλο στρατόπεδο, από αυτό του Παναθηναϊκού, αλλά δυστυχώς πέσαμε ακριβώς πάνω στην ώρα της προπόνησης, δηλαδή και η Ανθή Βασιλαντονάκη έκανε μια υπέρβαση χρονικά για να μπορεί να είναι μαζί μας, αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι αυτή τη στιγμή και προπονούνται εν ώψη του μεγάλου τελικού, οπότε δυστυχώς δεν θα μπορούμε να έχουμε κάποια μαζί μας. Είδαμε στην συνέντευξη τύπου το πρωί, όσοι βρεθήκαμε στο Δημαρχείο της Κηφισιάς, και τον Αλεσάνδρο Κιαπίνη και την Μπενιρόγκα, αλλά και τον Γιουνού Σοτσάλ και την Ιωάννα Καρέλια, προπονητές και αρχηγοί από τις δύο πλευρές, μοιράστηκαν την άποψή τους για το μεγάλο ραντεβού. Παρόν ήταν και ο Βασίλης Ξυπολιτάς, ο δήμαρχος του Δήμου Κηφισιάς, αλλά και η κυρία Εθιχρόνη, η Γενική Γραμματέας της ΕΟΠΕ. Θα μεταφέρουμε κάποια από τα λόγια τους νωρίτερα, μαζί και με κάποιες αρκετά σημαντικές ειδήσεις οι οποίες έχουν προκύψει αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, είτε πρόκειται για μεταγραφικά νέα, είτε πρόκειται για αγωνιστικά σε ό,τι αφορά τις ομάδες, όπως για παράδειγμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος στις γυναίκες κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο και εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Challenge Cup, όπου η πρώτη του αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα. Επομένως έχουμε να δούμε πολλά. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλήθεια είναι ότι μας απασχολεί λίγο περισσότερο το βόλεϊ των γυναικών, με τις υποχρεώσεις να ξεκινούν λίγο πιο γρήγορα, αρχής γενομένης από τον τελικό του Super Cup. Σιγά σιγά θα μπούμε και σε ρυθμό στους άντρες. 18 Οκτωβρίου έχει Super Cup, Παναθηναϊκός Φλίσβος, και γενικότερα καταλαβαίνουμε όλοι ότι μετά από ένα τόσο μακρύ καλοκαίρι για τις εθνικές μας ομάδες, όχι μόνο τις δικές μας, γενικότερα είναι λογικό να πήγε το καλεντάρι λίγο πιο πίσω και να έχουμε μια πιο αργοπορημένη έναρξη στα πρωταθλήματα. Σιγά σιγά λοιπόν θα πάμε προς μια διακοπή για πολιτικές ειδήσεις. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ομαδικής του Viber στην Eraspor, μέσω mail eraspor@er.gr, είτε να στείλετε το μήνυμά σας σπορ κενό στο 54160 κάποιο SMS. Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε μαζί σας.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

Match Point, μέρος δεύτερο, η εκπομπή του Volley στην Era Sport. Στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο ημίωρο σχεδόν, είχαμε την τύχη να έχουμε μαζί μας την Ανθή Βασιλαντωνάκη σε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, με το ενδιαφέρον μας να είναι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στον αυριανό τελικό του Super Cup των γυναικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανιόνιο στο Ζιρίνιο, 9 η ώρα. Στο ανακαινισμένο Ζιρίνιο στάθηκε σήμερα ο Δήμαρχος του Δήμου Κηφισιάς, ο κ. Βασίλης Ξυπολιτάς, στις γενικότερες αναβαθμίσεις που γίνονται στην περιοχή, στον Δήμο, αν θέλουμε να είμαστε πιο σωστοί, με νέα γήπεδα τόσο στο μπάσκετ, τόσο και στο βόλεϊ, αλλά και με την προπονητήρια σε βόλεϊ και μπάσκετ και την πλήρη ανακαίνιση του Ζιρινίου, το οποίο θυμάμαστε και πέρσι ότι είχαν γίνει κάποια βήματα, κάποιες αλλαγές, όπως και στα περισσότερα γήπεδα της χώρας, τα οποία αναγκάστηκαν, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, να έχουν τάραφλεξ, να έχουν βίντεο τσεκ και γενικότερα να αναβαθμιστούν. Οπότε πλέον βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, όπως μας έλεγε και πριν η Ανθή Βασιλαντωνάκη, υπάρχει δυνατότητα να γεμίζουν και μεγαλύτερα γήπεδα, και αυτό ισχύει αδιαμφισβήτητα. Στον Πανιόνιο το βλέπουμε με το Ανδρέας Βαρίκας, το οποίο ένα πάρα πολύ ωραίο και καινούριο γήπεδο, το οποίο γεμίζει ασφυκτικά πολλές φορές στα μεγάλα παιχνίδια. Σίγουρα θα μπορούσαν οι ομάδες μας να υποστηρίξουν κάτι περισσότερο, αλλά θα ξεκινήσουμε να δούμε από αύριο ένα γεμάτο Ζιρίνιο. Μακάρι να έχουμε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και ένα σπουδαίο παιχνίδι, το οποίο αν και δύσκολα μπορούμε να το διαβάσουμε, καθώς είναι το πρώτο επίσημο τεστ και με μια πολύ μεγάλη δυναμική, ένα παιχνίδι τίτλου, ένα παιχνίδι νοκάουτ, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά ουσιαστικά στο τι έχει γίνει στα δύο ρόστερ, με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος έρχεται από μια σχεδόν ονειρική σεζόν, θα μπορούσαμε να πούμε, την πρώτη του Αλεσάντρο Κιαπίνη στον πάγκο της ομάδας. Κατέκτησε το πρωτάθλημα όντας ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν. Είχε έναν αποκλεισμό έκπληξη στο κύπελο και στην Ευρώπη διέγραψε αυτή τη φανταστική πορεία μέχρι τον τελικό του Challenge Cup, όπου ιτήθηκε στον διπλό τελικό από την Βαλεφόλια. Παρόλα αυτά, μπορεί να κρατήσει και τις μεγάλες του επιτυχίες και το γεγονός ότι ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη αποτελεί μια εγγύηση πλέον στην άκρη του πάγκου, αλλά και το ότι διατήρησε μεγάλο μέρος του κορμού του και του ελληνικού κορμού που έχτισε από πέρσι και είναι πάρα πολύ δυνατό, αλλά και πρωταγωνίστριες. Η White και η Λαπκόφσκα είναι οι παίκτρες τις οποίες στηρίχθηκε πέρσι, μάλλον οι καλύτερες του. Η Λαπκόφσκα αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος. Η White, μάλλον επίσης όρις την κοίταξε για αυτό το βραβείο και θα λέγαμε ότι ήταν το βαρύ πυροβολικό, η πιο λαμπερή παίκτρια αυτής της ομάδας, μια εκπληκτική περίπτωση για το γεγονός ότι έχουμε την τύχη να την έχουμε στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Στο κέντρο συνεχίζει με την Μαρκέλα Παπαγεωργίου, με την Τίμερμαν, με την Γέλενα Ντέλιτς που είχε γίνει αυτή η περιπέτεια. Πρώτα είχε ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, μετά ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Στην μπαγκέτα, στην πάσα, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, στα λίμπερο Αντωνακάκη και Ρόγκα. Βλέπουμε πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος της εθνικής ομάδας να πρωταγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Φυσικά υπήρξαν αλλαγές, έφυγαν βασικά κομμάτια. Έφυγε η Μπένετ, έφυγε η Σάμανταν, έφυγε η Χατζηστρατιάδου που πήγε στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό που έδειξε πέρσι ο Παναθηναϊκός είναι ότι έχει την ικανότητα να ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν. Πέρσι είχε τρέξει ένα ασύλληπτο αίτητο σερί μέχρι να αποκλειστεί από το κύπελο. Και πραγματικά περιμέναμε ουσιαστικά πότε θα κάνει την πρώτη του ήττα. Ήταν πάνω από 20 τα παιχνίδια στα οποία είχε παραμείνει αίτητος. Θα δούμε φέτος, ξεκινώντας με ένα παιχνίδι τίτλου, πράγμα που δεν είχε γίνει πέρσι. Θυμόμαστε τον περσινό τελικό του Super Cup να διεξάγεται ανάμεσα στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό πιο μέσα στη χρονιά, νομίζω ήταν τον Δεκέμβριο, και έναν συγκλονιστικό τελικό που πήρε ο Πανιόνιος στο tie break. Δεν αποκλείεται να δούμε ένα τόσο ανταγωνιστικό παιχνίδι και αύριο σε ό,τι αφορά τον Πανιόνιο. Για μία ακόμη σεζόν έβαλε ποιότητα, έβαλε εμπειρία στο ρόστερ του. Είναι ξεκάθαρο ότι το πλάνο το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια προχωράει και εξελίσσεται. Αν κοιτάξουμε από την προπέρσινη σεζόν,

είτε για τη Μίλιτσα Κούμπουρα, κορυφαία διαγώνιο και μία από τις κορυφαίες παίκτριες του πρωταθλήματος τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Θυμόμαστε την προπέρσινη σεζόν να σαρώνει τα πάντα με πρωτάθλημα και MVP. Πέρσι ήταν και ομαδικά λίγο πιο δύσκολη κατάσταση στον Ολυμπιακό και η ίδια δεν ξέρουμε αν κοιμάνθηκε στα συνηθισμένα της στάνταρ, αλλά έρχεται να ενισχύσει πάρα πολύ σημαντικά τον Πανιόνιο μαζί με την Έλενα Γκρόζερ, μαζί με την Ισαμπέλα Ντιούλιο, πρώην Πασαδόρο του Ολυμπιακού, με πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Κούμπουρα, και τη Μαρτίνα Σάμανταν, η οποία αλλάζει στρατόπεδο. Τώρα βέβαια θα δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμη να αγωνιστεί. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η επιστροφή της κάπου τώρα υπολογίζεται, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσε να σφίξει τα δόντια και να αγωνιστεί στον Εβραίανο τελικό. Αυτά θα τα μάθουμε αύριο. Αυτά πάνω κάτω για τις δύο ομάδες, για να έχουμε και μία εικόνα. Ενώ το αναφέραμε και νωρίτερα, αλλά έχει σημασία να το πούμε ξανά, ότι πραγματικά μία κατάπληξη θετική προκάλεσε η επίβαση της Αθηνάς Παπαφωτίου να επιστρέψει να παίξει με τον τραυματισμό του Ηλιοπούλου, ο οποίος αφήνει με μία πασαδόρο πρακτικά τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω είναι υπέροχο σαν εικόνα και σαν στιγμή το γεγονός ότι η Αθηνά Παπαφωτίου, η σπουδαία πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ομάδα και με τον ρόλο που έχει πλέον ως πρέσβυρα το τελευταίο διάστημα, αλλά το γεγονός ότι θα την δούμε να αγωνίζεται, νομίζω μόνο θετικά συναισθήματα μπορεί να προκαλέσει και στους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά ακόμα και στους αντιπάλους του.

να φύγουμε από Παναθηναϊκό και Πανιόνιο, από τους φιναλίες που θα ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους στον αυριανό τελικό του Super Cup. 9 η ώρα θυμίζουμε στο Ζιρίνιο με απευθείας μετάδοση από την RTL Sport. Και να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί οι Ερυθρόλευκες έκαναν το καθήκον τους στην Στρούμιτσα. Ξεκίνησαν με θετικό πρόσημο τη σεζόν, κατέκτησαν το βαλκανικό κύπελο και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Challenge Cup. Νίκησαν κατά σειρά πολύ κατώτερες τους ομάδες, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Ντρίτα και Νάκοβσκι, δια περιπάτου με 3-0 σετ και τα τρία παιχνίδια και με πολύ ευρία σκορ. Οπότε κατέκτησαν τη διοργάνωση, θα παίξουν με την Μπενφίκα στο Challenge Cup για τον Ολυμπιακό, ο οποίος διατηρεί στον πάγκο του τον Μπράνκο Κοβάσεβιτς, του δείχνει εμπιστοσύνη σε έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του τμήματος. Και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών μετά από μια αρκετά δύσκολη σεζόν πέρσι και ένα μεγάλο lifting στο ρόστερ τους. Παναθηναϊκός και Πανιόνιος είναι σαφές ότι βρίσκονται σε θέση διεκδικητή του τίτλου. Το ίδιο θέλει να πιστεύει και ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε να το δούμε στα γήπεδα.

Ένα μήνυμα μας έρχεται από τον φίλο τον Νίκο να τον καλησπερίσουμε και ρωτάει γιατί πιστεύετε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με δεδομένο ότι θα έχουμε εξαιρετικά ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Μην φοβάστε να υψώσετε τον πύχη. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία είχαμε κάνει εκτενώς και σε προηγούμενες εκπομπές που ήμασταν εδώ έτσι και όλοι μαζί, ομάδα με τον Βασίλη Αγριτάκη και με τον Νίκο Παγιωτέλη. Είχαμε τη χαρά να έχουμε και τον Κώστα Χριστοφιδέλη, τον προπονητή της Εθνικής Ανδρών, και δεν νομίζω ότι κάποιος φοβάται να βάλει τον πύχη τόσο ψηλά, και μάλιστα σίγουρα μέσα από τις ομάδες. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και για τους άνδρες και για τις γυναίκες ότι κάθε χρόνο μπορεί να είναι και καλύτερες οι εθνικές, εξασφαλίζοντας αρχικά τις παρουσίες τους στις μεγάλες διοργανώσεις που είναι το παν, και δευτερευόντως με τις πορείες που γίνονται. Δηλαδή άμα δούμε ότι τι έκανε η Φινλανδία φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η οποία έφτισε αίμα για να μας νικήσει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μέσα στα χέρια μας, για να λέμε την αλήθεια, και το χάσαμε, θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση της Φινλανδίας. Επομένως δεν νομίζω ότι απέχει και τόσο πολύ από την πραγματικότητα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν χώρες που μοιάζουν σε αρκετά καλύτερη θέση, είναι αρκετά πιο προηγμένες. Δηλαδή δεν βρίσκω τρόπο πώς μπορούν να κοντραριστούν στις γυναίκες η Ιταλία, η Τουρκία, η Σερβία, και στους άντρες επίσης πάρα πολύ δυνατές ομάδες, Γαλλία, Ιταλία, η Τουρκία, η Βουλγαρία, πάρα πολλές οι οποίες συνεχώς ανεβαίνουν. Επομένως η Πολωνία δεν το συζητάμε, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ζώνη των μεταλλίων είναι αρκετά κλειστή, δεν είναι εύκολο να έχεις πρόσβαση εκεί, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται στο μέλλον. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και αν συνεχίσουμε να παράγουμε και παίκτες, πάντως τα πρωταθλήματα είναι δεδομένο ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ. Να πούμε κιόλας, μιας και είμαστε στην κουβέντα για τις εθνικές μας ομάδες και δεν έχουμε δυνατότητα να μιλάμε κάθε μέρα, μία είδηση έτσι προηγούμενων ημερών με την Γεωργία Αγγελοπούλου, της οποίας ο τραυματισμός στο παιχνίδι με τη Σερβία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μας είχε σοκάρει όλους. Μια πάρα πολύ άσχημη στιγμή και ένας σοβαρός τραυματισμός. Έκανε επιτυχημένη επέμβαση στο γόνατό της και έχει μπροστά της την αποκατάσταση για να επιστρέψει μετά από αρκετούς μήνες στην αγωνιστική δράση. Και η ίδια ευχαρίστησε όσους την βοηθήσανε, τόσο τον κύριο Θάνο Αραγιάννη, όσο και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Ισίδωρο Κούβελο, και την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρης φυσικά, και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Καραμπέτσο. Επομένως, περαστικά και στη Γεωργία Αγγελοπούλου, και υγεία σε όλες τις αθλήτριες και σε όλους τους αθλητές. Είναι το παν, είναι το πιο σημαντικό, να αποφεύγονται τέτοιοι τραυματισμοί, ιδιαίτερα τόσο σοβαροί. Μία άλλη είδηση, η οποία σίγουρα προκάλεσε αίσθηση στη διάρκεια της ομάδας, αφορά την ομάδα του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος σε ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι αρκετών αλλαγών και αρκετών θεμάτων στον Ερασιτέχνη, με θέματα που τρέχουν ακόμα, και 12 Οκτωβρίου συνεχίζεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ερασιτέχνη Άρη, είχαμε την τοποθέτηση του Γιάννη Χαριτονίδη, ο οποίος εξήγησε ουσιαστικά τον λόγο για τον οποίο αποχώρησε από τον Άρη και εγκατέλειψε το project. Είπε ότι έγραψε ότι ήρθα στον Άρη με ένα project που μου παρουσιάστηκε με πολύ όρεξη. Φτιάχτηκε μια ομάδα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει τον κόσμο και τη διοίκηση χαρούμενους. Από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα άλλαξε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Εξάντλησα κάθε περιθώριο για να βρεθεί μια λύση, γιατί πραγματικά την ομάδα την πίστευα, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Όλα αυτά με ένα budget που μου οριοθέτησε η διοίκηση. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσα να συνεχίσω. Οτιδήποτε άλλο ακούστηκε ήταν ψευδές. Ήμουν στο γήπεδο πρωί βράδυ με την ομάδα, αλλά δεν θα μπω σε καφενιακές συζητήσεις. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Άρη. Αυτά από τον έμπειρο προπονητή, τον Γιάννη Χαριτονίδη, και έχουμε το βλέμμα μας επομένως και στον Άρη για να δούμε τις εξελίξεις με την έναρξη των πρωταθλημάτων να πλησιάζει.

0: Να κλείσουμε με λίγο μπάσκετ. Αυτή την ώρα στην RDO Sport μεταδίδεται η αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League. Και επειδή βλέπω πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι στην έδρα του Αμίντα, Αμίντας Μεγαρά Όνεξ, και το σκορ είναι στο 61-59, λιγότερα από 3 λεπτά απομένουν και περίπου 5 λεπτά απομένουν σε εμάς. Επομένως πάμε να ακούσουμε λίγο τις επόμενες φάσεις αυτού του αγώνα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε κι εμείς.
1: Εδώ Μανοίλοβιτς στη γραμμή των βολών για μία ακόμα φορά σήμερα. Έχει 9 στις 12 και τώρα 10 στις 13. Για το 62-59. Αστοχή στη δεύτερη. 62-59. Γκάτζιας. Γιουζελίδης Κομιανίδης. Παθεί να χτυπήσει στο χαμηλό post. Γιουζελίδης δεν σουτάρει. Στον Γκάτζι μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. Υπό την πίεση του Μανοίλοβιτς προσπαθεί να βρει το σουτ τριών πόντων. Είναι μέσα. Πατάει τελικά τη γραμμή. 62-61. Πίεση σε όλο το γήπεδο από πλευράς Μέγαρα Όνεξ. Περνάει την μπάλα ο Δαμιανός Μανοίλοβιτς. 2 λεπτά στο πιο κρίσιμο σημείο. Η γηπεδούχη είναι μπροστά με ένα πόντο. Κορκοτζέλος προσπαθεί να μπει μέσα, τώρα δίνει την μπάλα στον Τέμπλ. Ξανά εκείνος. Πρέπει να σουτάρει για τρεις. Πάνω στο ταμπλό η μπάλα δεν βρήκε καν σίδερο. Ευκαιρία για το προσπέρασμα των Μεγάρων. Ο Μιανίδης διεισδύει ωραία. Κανένα φάουλ οι διαιτητές. Συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Μανοίλοβιτς. Υπάρχει αριθμητική περιοχή για τους γηπεδούχους οι οποίοι δεν καταφέρουν και υπάρχει τζάμπολ. Τρομερή χαμένη ευκαιρία από πλευράς Αμίντα να πάρει τη διαφορά στους συν 3 πόντους ή 4. Ο Νότα τζέβαλε τα χέρια του και σταμάτησε.
0: Τρομερό μάτς ανάμεσα σε Αμίντα και Μεγαρίδα. Τρομερό μάτς θα είναι και ο τελικός του Super Cup, για τον οποίο συζητήσαμε τόσο πολύ, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανιόνιο. Επομένως ανανεώνουμε ουσιαστικά το ραντεβού μας τηλεοπτικά αύριο στις 9 η ώρα στο Ζιρίνιο από τη συχνότητα της RTD Sport. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα δώσουμε ραντεβού ραδιοφωνικά πιθανότατα για την επόμενη Παρασκευή με πολύ βόλεϊ. Συνεχίζουμε με 2 ώρη ραδιοεφημερίδα με τον Άκη Δημακό. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λήθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Era Sport 101,8.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ, είναι η καθημερινή ράδιο εφημερίδα, θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο της Ελλάδα Σπορ θα είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Απόψε θα μιλήσουμε για τα πάντα, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο γυναικών. Έχει πολύ μεγάλη επικαιρότητα, έχει υδατοσφαίριση. Θα τα πούμε όλα, μείνετε συντονισμένοι πάντα στην Ελλάδα Σπορ. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, είναι τρεις, διαλέγετε και παίρνετε όποιον σας βολεύει. Ο πρώτος 54160, γράφετε τη λέξη sport, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κοινό, το ονοματεπώνυμό σας και το μηνύματάκι σας. Ο δεύτερος είναι με email, erasport@er.gr και εκεί μπορείτε να μας στείλετε τη γνώμη σας, την ερώτησή σας, την άποψή σας, οτιδήποτε πάλι θέλετε να σχολιάσουμε σε μια εκπομπή που θέλει να είναι διαδραστική. Και ο τρίτος και ο πιο απλός είναι μέσω του Viber. Βρίσκεται πάνω αριστερά το εικονίδιο της Ερασπορ, πατάτε και μας στέλνετε το μήνυμα σας, όλα αυτά μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε με τα της ΑΕΚ. Γιάννης Αντωνινέος, καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Έχει πολλούς αγώνες τώρα η ΑΕΚ που όλοι θα βάζουν μέσω για να βρουν εισιτήρια, έτσι, ειδικά.
1: Ναι, σωστά το έθεσες.
0: Έχω φτάσει να θυμηθώ όλους τους φίλους μου που σπουδάζαν και έχουν μείνει στην Αγγλία για να βρουν εισιτήρια φίλων της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ.
1: Λογικό μου ακούγεται. Κοίταξε να δεις τώρα, sold out με τη Real που ήταν αναμενόμενο. Ουσιαστικά sold out είναι και με τον Όφη. Έχουν πάρει σχεδόν όλα τα εισιτήρια, είναι ζήτημα να έχουν μείνει ελάχιστα στις πιο έτσι, ακριβές θύρες. Και όπως περιγράφεις και εκτός έδρας βεβαίως τα 6.000 εισιτήρια που είχε πάρει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, αλλά πληροφορίες λένε ότι οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια και σε άλλες θύρες. 3.000 με 3.500 ήταν τα εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για τη Manchester City για το παιχνίδι στο Etihad. Άρα καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο νησί για αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι...
0: Θέλω να σου πω ένα αστείο που είναι και πραγματικότητα. Ξέρω δεκάδες φίλους της ΑΕΚ που και να καταφέρουν να μπουν στον αγώνα πήρανε την τετράδα, το πακέτο όλο της Αχτάρ και τους τέσσερις αγώνες.
1: Ναι.
0: Σοβαρά το Μίχελας, δηλαδή θα έχει τόσο κόσμο που μετά θα βλέπεις άδειες θέσεις.
1: Υπάρχουν πολλές ιστορίες, δηλαδή υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι μπήκαν να πάρουν εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεάλ και ξέρεις, επειδή μπήκαν βιαστικά, μπήκαν κατευθείαν και πέραν εισιτήρια για το μάτς με τον Όφη, δηλαδή, γιατί είναι στη σειρά, στη λίστα, όπως και το πάρκινγκ για το μάτς με τον Όφη, οπότε υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, να βιάζεσαι δηλαδή και να παίρνεις ένα εισιτήριο για διαφορετική περίσταση, αλλά επί της ουσίας πάλι για παιχνίδι της ΑΕΚ. Ναι, στο Stamford Bridge μπορεί να είναι και 10.000 φίλοι της ΑΕΚ, έτσι, συνολικά στο γήπεδο.
0: Εγώ ποντάρω και πλάσα από αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Σίγουρα πάντως η ομάδα θα έχει την υποστήριξη του κόσμου της το παιχνίδι του Λονδίνου, αλλά αν μας άκουγε ο Νίκολιτς, δεν θα μας έκλεινε. Γιατί ο Νίκολιτς καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και έχει κάνει και ομιλία στα αποδυτήρια προς τους παίκτες του, να ξεχάσουν την Ευρώπη, να ξεχάσουν το ταξίδι στην Αγγλία και να αφοσιωθούν στο αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, γιατί είναι ένα μάτς παγίδα. Είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει με παγίδα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα μέσα στο 2026 ελληνική ομάδα που έχει νικήσει στην ΑΕΚ. Είναι η ομάδα και βεβαίως είναι μια ομάδα η οποία της έχει στερήσει επί της ουσίας δύο τίτλους, το κύπελο και το Super Cup στη διαδικασία των πέναλτι. Και ο δεύτερος λόγος είναι η αγωνιστική απραξία. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε 13 διεθνείς ποδοσφαιριστές, πολύ λιγότερους είχε όφη που έχει κάνει καλύτερη προετοιμασία. Και όταν υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα αγωνιστικής αποχής, όπως 3 εβδομάδες, περισσότερο ζορίζεται ο γηπεδούχος. Γιατί αυτός πιέζεται για τις συνθήκες ενός αγώνα να βρει πιο γρήγορα ρυθμό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε είναι ένα παιχνίδι παγίδα που έχει ζητήσει ο Νίκολης από τους παίκτες του να είναι πολύ προσεκτικοί. Να πάρει τη νίκη Τι υπολογίζει από τους τραυματίες, μόνο ο Ρώτα είναι διαθέσιμος. Γιατί και η περίπτωση του 300 θα εξεταστεί τη Δευτέρα. Και ο Βάργκα ενδέχεται Δευτέρα να μπει στην προπόνηση, την ομαδική, αλλά σε τμήματα αυτής της προπόνησης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και ο 300 και ο Βάργκα πάνε κυρίως για το παιχνίδι με τη Manchester. Με τη Manchester City στο Etihad. Οι 9 από τους 11 που περιμένουμε να αρχίσουν αύριο το match, περιμένουμε να είναι και με τη Σαχτάρ βασική. Η επιφύλαξη έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τον παρτενέρ του Γιώβιτς και με τον παρτενέρ του Μαρίν στη μέσα γραμμή. Και ανάλογα με τον παίκτη που θα επιλέξει ο Νίκολης να παίξει δίπλα στο Γιώβιτς, θα υπάρξουν ίσως και καραμπόλες στις πτέρυγες. Η πεντάδα στην άμυνα περιμένουμε να είναι Πίος, Ρώτα, Ρέλβας, Μουκουντή και τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι. Βάζουμε ένα αστερίσκο, γιατί υπάρχουν και παίκτες που έπαιξαν αρκετά παιχνίδια, όπως υπάρχουν και με τις εθνικές ομάδες αυτές τις τρεις εβδομάδες. Υπάρχουν και παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου όπως ο Μάγε. Άρα είναι λίγο αβέβαιο αν θα μπορεί να βγάλει 90 λεπτό σε αγωνιστικό ρυθμό, αλλά σίγουρα τον περιμένουμε να τον δούμε βασικό για να πάρει ρυθμό εν ώψη των αγώνων στην Αγγλία. Μετά είναι σίγουρα ο Μαρίν, σίγουρα ο Μάγερ, σίγουρα ο Κοϊτά, σίγουρα ο Γιώβιτς. Δηλαδή είναι 9 παίκτες που αποτελούν τις κολόνες του Νίκολιτς. Τώρα, αν πάει ο Γκατσίνοβιτς, περιφερειακός επιθετικός κοντά στο Γιώβιτς, και ο Βιτάλης που είχε προτεραιότητα πριν τη διακοπή σε σχέση με Αριάγκα και Κάιρινεν, μετά Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά. Τώρα, σε οτιδήποτε άλλο, δηλαδή να πάει ο Κοϊτά κοντά στον επιθετικό, μπορεί να δούμε και Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Αν πάει ο Μάγερ, μπορεί να δούμε Κοϊτά από τα δεξιά και Ζωάο Μάριο με Γκατσίνοβιτς αριστερά. Είναι οι καραμπόλες που έλεγα νωρίτερα. Αλλά έχει να κάνει και με την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, με τις μετρήσεις που αφορούν την έλλειψή τους από το προπονητικό κέντρο των διεθνών παικτών και με τον τρόπο που θέλει ο Νίκολιτς να προετοιμάσει την ομάδα για το μάτς και με τον Όφη και με τη Σαχτάρ. Θεωρούμε δηλαδή ότι θα μοιάζουν πολύ οι δύο ενδεκάδες αυτά τα δύο παιχνίδια. Οπότε κάπως έτσι θα είναι το αγωνιστικό σχέδιο, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς που περιμένουμε να δούμε και αν η ΑΕΚ μπορεί να επαναλάβει τις φετινές εμφανίσεις που έχει κάνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί εκεί πράγματι ήταν εντυπωσιακή.
0: Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για να προσθέσουμε?
1: Όχι, κάτι άλλο δεν
0: πρόκειται. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλό.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής δεν είναι άλλο αυτό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πάμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Γεια σου, Όκη μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Απλά να ξεκινήσουμε όχι τόσο με το αγωνιστικό, γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα ξεχώρισε και σε ένα άλλο θέμα, έτσι. Και μιλάω για την εκπροσώπησή του στην εκατοταετηρίδα του ΠΑΟΚ, που ήταν η μοναδική ομάδα που πήγε και παραβρέθηκε στα 100 χρόνια το συνέδριο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό είναι μια χειρονομία ευγενίας, θα έλεγα, από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Να σου πω κάτι, το έχουμε πάρα πολλές φορές, τα λέμε, αλλά η αντιπαλότητα κρατάει όσο το παιχνίδι υπάρχει. Έτσι. Από εκεί πέρα πρέπει όλοι να είναι ο ένας κοντά στον άλλον, αυτό είναι δεδομένο. Ήταν ο Τάκης Φίσας που εκπροσώπησε εκεί πέρα τον Παναθηναϊκό στο συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Τον είδαμε και σε διάφορα πλάνα να αγκαλιάζεται πολύ με τον Άγγελο Αστασιάδη, τον οποίο είχε προπονητή στον Παναθηναϊκό πριν από σχεδόν 25 χρόνια. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών τώρα στην Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι μόνο ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε εκεί, δεν έστειλε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι, μα και εμένα αυτό με εντυπωσίασε, ότι ήταν η μοναδική που πήγε, που παραβρέθηκε.
1: Ναι, ναι, θα έπρεπε κανονικά να είναι περισσότεροι, γιατί αυτές οι συμβολικές επέτειοι είναι για να φέρουν τις ομάδες πιο κοντά η μία στην άλλη. Από χθες είχα παρακολουθήσει αυτή την καταπληκτική εκδήλωση που οργάνωσε για την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκος Καβαλάς, Γέννηση Νοστρίλου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
0: Προχθές, ναι.
1: Προχθές, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Να βλέπεις ένα κατάμεστο θέατρο, μια αίθουσα εκεί στο ιστορικό αυτό κτίριο στο κέντρο του Πειραιά, και να μιλάει κάποιος για πώς γεννήθηκε αυτή η ομάδα πριν από 100 τόσα χρόνια. Είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, αντίπαλοι 90 λεπτά ή στον μπάσκετ 40, αλλά στα υπόλοιπα πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Νομίζω. Μα και οι αναμνήσεις, Χρήστο, είναι αυτοί που στηρίζουν τους θρύλους των ομάδων, έτσι.
1: Είναι σίγουρα τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, οι νέοι πρέπει να τιμούν πάντα τους προγόνους τους, δηλαδή αυτούς που διαδέχονται τώρα. Κάποιοι φορέσαν στη φανέλα 10, 20, 30, 50 χρόνια πιο νωρίτερα και καλό είναι ο καθένας να αποτείλει τον κατάλληλο σεβασμό. Πάντα με την λογική ότι, γιατί αυτό είναι το καθαρό κομμάτι της ιστορίας, ότι τα χέρια πρέπει να είναι πάνω το τραπέζι, όχι κάτω. Δηλαδή όλα καλά και το χέρι από κάτω να μπαίνει και από το άλλο και να τραπάζει από μέσα ότι έχει. Έτσι, αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Αν κοπεί αυτό, αυτή η συνήθεια, η κακιά συνήθεια που γνωρισμένοι να βουτάνε τα χέρια τους τσέπες των άλλων και ό,τι παίρνουν εκεί να το θεωρούν δικό τους, νομίζω θα έχουν ένα πολύ καλύτερο κόσμο. Σε όλα τα επίπεδα, εκτός από τον αθλητισμό.
0: Mm-hmm. Πάμε στα τα αγωνιστικά του ντέρμπι.
1: Κοίταξε, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ξέρεις, οι Αμερικάνοι λένε no news, good news. Τι όταν δεν έχεις νέα, είναι καλά νέα. Γιατί συνήθως να σου λέει κάποιος ότι α, έχω κάτι να σου πω, το νέο δεν είναι ευχάριστο τις περισσότερες φορές. Ο Παναθηναϊκός είχε μια αγωνία για την επιστροφή των τελευταίων 6 διεθνών, γιατί νωρίτερα είχε χάσει δύο παίχτες για ένα μεγάλο διάστημα. Χάνει τον Λιβάη Γκαρσία, άπαιξε τον ντέρμπι και στα επόμενα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιθανότατα να φάει όλο το πρόγραμμα του Οκτώβριου χωρίς να είναι διαθέσιμος. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Έχασε και τον Κουντούρη, ο οποίος ναι, μεν τώρα μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα και λογικά θα είναι στην αποστολή, αλλά ουσιαστικά μείνει εκτός προπονήσεων για δύο εβδομάδες. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι μείον. Οπότε είχε μια αγωνία ο Νίστρο που είχε έτσι μια ανησυχία. Μην τυχόν οι τελευταίοι έξι που πέστρεψαν χθες ερχόντουσαν και του λέγανε ότι ξέρει κότ, πονάει το πόδι, μου έφυγα μια κλούτσα ευρώ, πρίστηκε το αυτοκαλό μου, ξέρει αυτά τα μικροπράγματα. Δεν χρειάζεται και κάτι σοβαρό. Τα οποία όμως μπορεί να αφήνουν εκτός διαθεσιμότητας. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, δηλαδή όλοι ήρθαν καλά. Κάποιοι παίξαν, κάποιοι δεν παίξαν. Γενικά ήρθαν καλά, δεν είχαν κάποιο θέμα. Οπότε σήμερα βγάλαμε κανονικά το πρόγραμμα της προπονήσης, υπολογίζονται και οι έξι. Η χθεσινή, να θυμίσω ότι ήταν οι δύο Μαροκινοί, ο Ουναή με τον Σαλαχεντίν, ήταν ο Πελίστρη, ήταν ο Γιάκουσιτ, ο Κάτρης και ο Ραστόντερ, οι τελευταίοι που ήρθαν και ενσωματώθηκαν με τους υπόλοιπους. Όλοι αυτοί είναι διαθέσιμοι για τον ντέρμπι. Τώρα βέβαια, σε επιλογές βασικής ενδεκάδας, ξεκάθαρα μόνο ο Ουναή είναι σίγουρα. Αν ξεκινήσει ο Πελίστρη, δεν θα τα αποκλείσει κανείς, αλλά θα είναι μια μικρή έκκληση, ας πούμε. Και οι υπόλοιποι παίχτες, ναι, νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Κυριακόπουλος, δεν βλέπω τον Σαλαχεντίν. Είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια και λίγες προπονήσεις που έχει κάνει με την ομάδα. Ο Κυριακόπουλος, ναι, μεν έλειψε περίπου 15 μέρες, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε με την εθνική ομάδα, οπότε δεν είχε επιβάρυνση. Έκανε βέβαια το πρόγραμμα συντήρησης με την εθνική ομάδα, δεν επιβαρύνθηκε αγωνιστικά. Αυτό ξέρει, καλό, κακό, καθώς το βλέπει που νομίζει. Γιατί καλό θα ήταν να πάρει, δεν σου λέω να έπαιζε και τα τέσσερα παιχνίδια, να έπαιζε τα δύο, καλό θα του κάνει να τον κρατήσει σε ένα αριθμό αγώνων. Αυτά όμως είναι θέματα που δεν ξέρει, δεν μπορεί να υποθέσει. Όταν σου φεύγουν 15 παίχτες, κάποιοι θα παίξουν, κάποιοι θα παίξουν, κάποιοι θα μπουν αλλαγή, κάποιοι θα ξεκινήσουν και θα γίνουν αλλαγή κάποια στιγμή. Αυτά είναι σχέση τα πράγματα. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πορεύεται στον τέρμπι με ουσιαστικά μόνο μία απουσία σημαντική αυτή τη Βέγκαρση. Όταν μπορεί να έχει επιστρέψει, έχει προπονηθεί καλά όλη την εβδομάδα. Σε περίπου 20 μέρες λόγω της λάσης που είχε πάθει. Τώρα είναι καλά, οπότε νομίζω θα είναι και μία από τις βασικές επιλογές για την δεκάδα.
0: Να δούμε και πώς θα αντιδράσει ο Νίστρουπ στο πρώτο τέρμπι. Δεν έχει ξαναζήσει τέρμπι. Ό,τι το έχουν περιγράψει δηλαδή.
1: Έτσι. Ναι, κοίταξε, το Ελφλάσ δεν το έχει ζήσει κανείς ούτε ο Νίστρουπ, ούτε ο.
0: Για ποιον λες, για τον Εμμανουέλ.
1: Ο Εμμανουέλ.
0: Ο Αλγκουαθίλ. Καλά, πόσο περισσότερο.
1: Πόσο δεν τη όνομα. Εγώ δεν τα έχω και με τα ονόματα, ψιλομπερδεύομαι. Ο Αλγκουαθίλ λοιπόν, ούτε ο Νίστρουπ έχουν ζήσει Ελφλάσκο. Ο Νίστρουπ έχει πει ότι έχει παίξει ένα τέτοιο με τον Μπάουκ. Εντός έδρας. Είναι πιο παλιός, έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Τις περισσότερες από τις 13 μεταγραφές που είχαν πάρει ο είχε βάλει και είχαν νωρίς στο ρόστερ του και οι περισσότεροι κάνανε κανονική προετοιμασία. Ο Αλγκουαθίλ δεν έχει τέτοια πολυτέλεια. Ήρθε πολύ αργά την κατάσταση με τη Λίμπαρ. Ελάχιστο χρόνο έχει δουλέψει με τους παίχτες. Πολλοί από αυτούς έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα. Δεν τους έχει αφομοιώσει η ομάδα. Σίγουρα αυτό είναι ένα μειονέκτημα για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ότι και αυτός έχει κάνει μια ριζική ανανέωση στο ρόστερ του. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα ότι ο Ουναή μια χρονιά έλειψε πέρυσι. Από τους συμπαίχτες που είχε την προηγούμενη χρονιά πριν φύγει, σε σχέση με αυτούς που συνάντησε τώρα που γύρισε, μόνο δύο υπάρχουν. Είναι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Πελίστρη. Όλοι οι άλλοι που είχε συμπαίχτες πριν 15 μήνες δεν υπάρχει κανένας. Φύγει όλοι. Φαντάζομαι δηλαδή πως extreme makeover έχει κάνει στις τελευταίες τρεις μεταγραφικές περιόδους ο Πάλμερ. Άλλαξε όλο το ρόστερ του. Κάτσε μόνο δύο παίχτες που τους είχε 15 μήνες πριν. Ο Γουνά είναι ο τρίτος από αυτούς που επέστρεψε, ας πούμε, και είναι. Θεωρείται πια από τους πιο παλιούς, λέω έτσι. Αλλά πρώτο Παναθηναϊκός τουλάχιστον την έκανε λίγο πιο νορμάλ αυτή την αλλαγή. Κάποιοι πέρυσι παίχτες ήρθαν πέρυσι, κάποιοι το Γενάρη, κάποιοι τώρα το καλοκαίρι σχετικά νωρίς. Έχει βέβαια και κάποιοι όπως ήταν τελευταίοι, όπως πήγε ο Σαλαχεντίν προς το τέλος και ο Ουναή προς το τέλος αυτός τουλάχιστον ήξερε και τα κατατόπια και ήταν πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός δεν έχει τέτοια πολυτέλεια, ήρθαν πάρα πολλοί νέοι παίχτες. Το τελευταίο διάστημα και σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για αυτό. Αυτά όμως αυτά είναι η ιστορία να συζητάμε.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Ναι, γιατί το τέρμπι ξέρεις, λέμε, κάνουμε θεωρίες, κάνουμε δείχνουμε εδώ. Ξεκινάει το τέρμπι, πρώτο κόρνερ και φαΐα μέσα, γεια σου. Και κυνήγα μετά εσύ, άνα στα πλάνα σου στη γωνία και κυνήγα μετά να τρέχεις και να ξεχρώνεις τον κόσμο που φάγες την πρώτη επίθεση του πάλι.
0: Καλό απόγευμα, χρησιμοποιούμε ότι μα σου κάνει προπόνηση με τη φωνή γιατί την Κυριακή το περιγράφεις.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε μια σύνδεση για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με αντίπαλο την Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα φίλους και ακροατές και ακροάτες της Era Sport. Η άνοιξη της Εθνικής Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα είναι σε εξέλιξη. Η Εθνική Ανδρών θέλει δύο αγώνες για να τσεκάρει το εισιτήριο ότι θα είναι ουσιαστικά εκεί που θέλει, δηλαδή να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία και θα περιμένουμε τη θέση που θα καταταγεί. Σήμερα μάθαμε ότι η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία ώστε να περάσει τα τελικά του Πανευρωπαϊκού Ελπίδου μετά από 25 χρόνια, οι αγώνες σε 25 μέρες εντός και εκτός. Οι παίδες για πρώτη φορά μετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Και σε επίπεδο γυναικών η εθνική ομάδα από τη ΓΑΜΑ κατηγορία είναι στη Β' και παίζει για δεύτερη φορά προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια αγωνίζεται απέναντι στην ισχυρή Αγγλία, σαν να λέμε μονομαχία Γολιάθ με Δαβίδ, καθώς η Αγγλία ήταν φιναλή στο προηγούμενο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία Euro, το 22, συγγνώμη. Και το 25 και ο αγώνας διεξάγεται στο Παγκρίτιο. Είναι η έδρα της Εθνικής Γυναικών τα τελευταία χρόνια, όμως παίζει για πρώτη φορά στο Παγκρίτιο, καθώς οι προηγούμενοι αγώνες είχαν διεξαχθεί στο παλαιό γήπεδο του Όφη. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δούμε και πόσο κόσμο έχει το Παγκρίτιο. Όλα είναι έτοιμα. Ρέφερη φυσικά είναι η κυρία, η Μολινάρο από την Ιταλία. Να δούμε τη σύνδεση των γυναικών. Ένα γενικό ποδόσφαιρο το οποίο προσπαθεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Η Αγγλία, να θυμίσουμε ότι πόσα χρόνια είναι μπροστά. Το 1972 αγωνίστηκαν για πρώτη φορά η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Αγγλίας, ενώ η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 1990, δηλαδή 20 χρόνια μετά. Πάμε λοιπόν στην σύνδεση με τον Βασίλη Σπέρτο, ένα παλιό παίκτη της προοδευτικής, στα 46 το Σπέρτος από πέρυσι στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών.
0: Εξτρέμ ήταν, αν θυμάμαι καλά, ε.
2: Νομίζω...
0: Μεσοεπιθετικός.
2: Κάπου εκεί στα χαφ και έβγαινε και λίγο δεξιά στην περίφημη προοδευτική που όλοι αγαπήσαμε στον Κορυδαλό, ο Βασίλης Πέρτος, 46 του λοιπόν. Ο Πεταλωτή κατά τον κολπός, η Ραφαέλα Πεταλωτή, παίζει στην Ιταλία. Η Γιάννα Κά δεξιά του ΠΑΟΚ, η Μαρία Κούνη επίσης του ΠΑΟΚ δίπλα της, η Μάρκο η αρχηγός, η οποία παίζει τη Γαλατά Σεράι. Αριστερά του Αστέρα Τρίπολης η Μαρία Πατερνά. Στα χάφη η Ελένη Δρακογιαννάκη του ΠΑΟΚ, δίπλα της η Ευθυμία Μπραμ επίσης του ΠΑΟΚ. Και έτερο χάφη η Αθανασία Μωραήτου που αγωνίζει στην Ελβετική Λουκέρνη. Τώρα υπάρχει ενός λεπτούς υγεία, αλλά δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, θα περιμένουμε. Καθώς υπάρχει ενός λεπτούς υγεία, δεν είχα ενημερωθεί για αυτό το γεγονός.
0: Λοιπόν, να εκμεταλλευτώ εγώ το χρόνο, πάρε το χρόνο σου Δημήτρη μέχρι να ολοκληρωθεί. Η ώρα είναι 7 και 29 από τα λεπτά. Για ένα φίλο που με έχει ρωτήσει για το πρωτάθλημα της Κύπρου, Καρνιώτης από Λεμιδίων Ομόνια είναι στο 0-0 στο 27ο λεπτό. Δεν έχει άλλο αγώνα, φίλε, για την Κύπρο, μόνο αυτό είναι σε εξέλιξη. Οπότε μόνο σε αυτό μπορώ να σου απαντήσω στο μήνυμα που μου έχεις στείλει. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και θα γυρίσουμε διάλειμμα και θα γυρίσουμε και πάλι στο Δημήτρη Μαλισιώβα για να μας πει τα περισσότερα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4.
6: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
7: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
6: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
7: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
6: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
7: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
6: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
7: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
6: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
7: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Την Ελλάδα εξαιτίας της ρίζες που είχε η γιαγιά του, αλλά χάθηκε το ότι ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πέταλο τι κατά το γκολπόστ, Γιαννακά, Γκούνι, Μάρκου, Πατερνά στην άμυνά μας. Τώρα είμαστε στην επίθεση με την καλύστη Κωνσταντίνα Μπρουξάιρ, ένα κορίτσι που αγωνίζεται μετά την Αμερική στην Σκωτία και στη Rangers. Στη μεσαία γραμμή Δρακογιαννάκη, Μπράμε του Πάκο, Μωραήτου του παίζει στη Λουκέρνη. Και στην επίθεση πιο έμπειρη Βεατρίκη Σαρή, ένα κορίτσι που παίζει από το 10 από το 2017 στην Αγγλία, τώρα τη βρίσκουμε στην Πέρμιγα με 12 γκολ σε 67 συμμετοχές. Είναι η Άρη Παπαθεοδόρη, η οποία παίζει στη Βελική Λέοβεν και στην επίδεση αυτή που προανέφερα, η καλή στην Κωνσταντίνα Μπρουκσάιρ στις Ρέιζερς. Η Αγγλία έχει κάποιες μορφές πάρα πολύ σπουδαίες, όπως εδώ είχε την μπάλα η Λόρεν Τζέιμς. Είναι η αδερφή των φίλων της Τσέλσι, το γνωρίζουν, του Ρις Τζέιμς, ο οποίος παίζει στην Τσέλσι με το νούμερο 10. Με το νούμερο 9 το πολύ μεγάλο όνομα η Αλέσια Ρούσο, μια συντερφόρο υψηλού επίπεδου. Και η Λορέν Χέμπ είναι φωτιά πραγματικά, η επίθεση της City. Κάτω από το κολπό είναι η Χάμπτον, η Λετισία, η Βίλιαμσον, η Μόργαν και η μεγάλη μορφή Γκρίνγκουτ που παίζει σαν αριστερός μπακ σήμερα. Πολύ σπουδαία παίκτρια με το νούμερο 5. Με το νούμερο 8 μια άλλη σπουδαία παίκτρια, η Τζόρτζια Στάνγουεϊ. Η Γουάλς επίσης στην μεσαία γραμμή και η Blind Glide είναι στη μεσαία γραμμή της κυρίας Βίγκμαν, της Σαμπρίνας Βίγκμαν, της ομοσπονδιακής τεχνικού των Άγγλων. Να θυμίσουμε τώρα τι δουλειά έχει η Αγγλία στα play-off και παίζει με εμάς που είμαστε στο νούμερο 50, ενώ η Αγγλία είναι στο νούμερο, μέχρι το νούμερο εντός πεντάδας του παγκόσμιου ranking. Είναι ότι έπαιζε στον όμιλο, ήταν με την Ισπανία, που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, με την καλύτερη παίκτρια την οποία την ξέρουν όλοι, η κυρία Πουτέγιας. Ήταν λοιπόν στον ίδιο όμιλο, στην ισοβαθμία βγήκε και δεύτερη, καθώς ιτήθηκαν στην Ισπανία με 4-0, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να παίξουν play-off, μια εθνική ομάδα η οποία έχει αγωνιστεί 6 φορές σε παγκόσμια κύπελα, είναι φιναλίστ του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου. Γι' αυτό λοιπόν η Αγγλία, η μεγάλη Αγγλία, η σπουδαία Αγγλία, είναι αναγκασμένη να παίξει play-off και μάλιστα δύο γύρους, καθώς σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι, την άλλη εβδομάδα στο Λέστερ είναι ο επαναληπτικός και μετά όποιος από τις δύο περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή, τη νικήτρια του ζευγαριού που μιλάμε για γυναίκες. Πρέπει να αφήσουμε τον μισό λεπτό να δούμε την επίθεση από τα αριστερά με τη Χέμπ, η οποία θέλει να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή, την πιέζει εκεί για να κάπου βρίσκεται σε θέση δεξιού όπως το φύλακα, μια μέσος του ΠΑΟΚ που πέρυσι είχε πάει και στην Σουηδία. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε και τα ονόματα στην άλλη, διότι δεν είναι άντρες, από συνήθεια με το αντρικό ποδόσφαιρο. Προβολή και είναι το πρώτο κόρνερ για την Αγγλία. Όχι, τελικά είναι μια προβολή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτές είναι δύο δεκάδες. Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5.000. Δεν υπήρχε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, βλέπω εδώ σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης της Αγγλικής Ομοσπονδίας
2: ότι
0: 500 φίλοι της Αγγλίας, γνωστοί φίλοι, είναι στο Παγκρίτιο και τους έχει από φωτογραφίες από παραλία, από φαγητό με τσιπουράκια, τσικουδιές τι έχουν πιει και τώρα στο Παγκρίτιο όλους μαζί να κάθεται.
2: Είναι διότι ακόμα αφού στην Αθήνα σήμερα έχει 29 βαθμούς, καταλαβαίνεις στην Κρήτη να μην έχει 35.
0: Ναι.
2: Οπότε το είδαν ως διασκέδαση. Η Αγγλία είναι η μητέρα του ποδοσφαίρου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εκεί ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο, εκεί εφευρέθηκε. Και σε επίπεδο γενικών υπενθυμίζουμε πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας του 1972 με τη Σκωτία, πρώτο παιχνίδι της Ελλάδος στην Καλυθέα απέναντι στην Εθνική Ταϊβάν του 1990, πρώτο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος το 1991 σε διπλά παιχνίδια. Ιτηθήκαμε από την Ιταλία. Οπότε σήμερα ο αγώνα είναι ένας αγώνας Δαβίδ με Γολιάθ. Έχει σημασία πώς θα αντιμετωπίσουν οι Ελληνίδες του Βασίλη Πέρτου την σπουδαία Αγγλία, πόσο θα αντέξουν και πόση ώρα θα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Διότι όπως καταλαβαίνετε η κατοχή θα είναι για τις Αγγλίδες, οι οποίοι ήδη έχουν επιβάλει το ρυθμό τους, ήδη είναι στην επίθεση με την Τζέιμς. Η σέντρα είναι λανθασμένη, σήκωσε πολύ ψηλά την μπάλα και η Ραφαέλα Πεταλωτή, ένα κορίτσι το οποίο έπαιξε και στον Όφη. Είναι πλέον στο εξωτερικό, είναι η τερματοφύλακας που μπλοκάρει την μπάλα, την αφήνει στο χορτάρι και θα δώσει το βολέ. Έτσι λοιπόν διανύουμε το έκτο λεπτό, Ελλάδα-Αγγλία προκριματικά, μάλλον play-off για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βραζιλία. Το μεγάλο φαβορί η Αγγλία και σημασία έχει να λάβουν εμπειρίες στα κορίτσια και να τις πιέσουν
0: όσο μπορούν, όσο αντέξουμε.
2: Το θέμα είναι πόσο αντέξουμε, να μην ξεφύγει το σκορ, διότι είναι επικίνδυνες οι Αγγλίδες.
0: Ωραία. Επάν... Δημήτρη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, οπότε θες παρεμβαίνεις. Εμείς τα λέμε σε λίγο και πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται τη Δευτέρα, αλλά τώρα έχει ένα τριήμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια. Μια έτσι διοργάνωση που και οι παίχτες του ΠΑΟΚ όλοι νομίζω το τίμησαν, αλλά και πάρα πολλοί έτσι παλέμαχοι γνώριμες φιγούρες από τις εποχές του Δικέφαλου. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Μας ακούς, Γιάννη?
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: ναι. Καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, όντως ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την αγωνιστική υποχρέωση της Δευτέρας, 6 ώρα τη Δευτέρα στην Τούμπα. Υποδέχεται την Καλαμάτα στον πρώτο αγώνα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Οπωσδήποτε όμως σήμερα έρχεται στο επίκεντρο αυτό το συνέδριο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι άρχισε το απόγευμα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, με αφορμή βέβαια τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και του πολιτισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν για τη διαδρομή του ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα έχει ξεχωριστή θέση σε αυτό το συνέδριο η ιστορία του ΠΑΟΚ αλλά και η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ που θα αποτελέσει ένα αντικείμενο του συνεδρίου, προσφέρει μια ευκαιρία να συζητηθεί πώς αυτή η κληρονομιά θα μεταδοθεί στις νεότερες γενιές. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η δεύτερη συνεδρία, το ελληνικό και το κυπριακό ποδόσφαιρο από το χθες στο σήμερα. Βέβαια, πούμε ότι είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση μέσω βίντεο από πλευράς του Ιβάν Σαββίδη λίγο νωρίτερα. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο έθεσε στο επίκεντρο του μηνύματός του την ευθύνη να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ένας ακόμη πιο κυρός ΠΑΟΚ με σύγχρονες υποδομές και με το δικό του νέο σπίτι. Υπογράμμισε και ότι η υλοποίηση των σχεδίων για το μέλλον του Συλλόγου περνά και μέσα από τη συνέργεια και την ενότητα ολόκληρης της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Είπε ότι χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, έναν σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι. Ενέταξε στον ίδιο σχεδιασμό και μια ισχυρή και σύγχρονη ακαδημία, την παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού αθλητισμού και τη δυνατότητα διεκδίκησης των υψηλότερων στόχων. Είμαι πεπισμένος ότι η υλοποίηση των σχεδίων που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε. Αυτές ήταν έτσι κάποιες από τις αναφορές που έκανε πριν από λίγο σε αυτό το μήνυμά του ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι όντως ήταν ποδοσφαιριστές από την επαγγελματική ομάδα, να αναφέρω τον Μπέλκα, τον Μιχαηλίδη, τον Ζίφκοβιτς, πάρα πολλοί βετεράνοι βέβαια του συλλόγου, ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Λέο Μάτος, ο Αλέβη Ειρήνια, φυσικά οι διοικούντες στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Άγγελος Αναστασιάδης ήταν παρόν, όπως θα έλεγα είχε ενδιαφέρον και η παρουσία του Τάκη Φίσα ως εκπροσώπου του Παναθηναϊκού κατά κάποιο τρόπο και αυτή είναι καλό αυτή την παρουσία να την αναφέρουμε.
0: Γιάννη, να σε διακόψω, η είδηση για μένα δεν είναι ότι παρευρέθηκε ο Παναθηναϊκός που τον εκπροσώπησε ο Φίσας. Η είδηση είναι ότι παρευρέθηκε μόνο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, σε 100 χρόνια μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παρευρεθούν όλοι οι μεγάλοι της Ελλάδος.
1: Ναι, απλά για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού των 100 χρόνων. Είναι μία από τις εκδηλώσεις, είναι ένα συνέδριο επιστημονικό. Τώρα ενδεχομένως να γίνει και κάτι άλλο. Έχω την εικόνα ότι θα υπάρχει κάτι άλλο στο τέλος του χρόνου που θα είναι ίσως πιο αθλητικό, πιο ποδοσφαιρικό, γιατί αυτό είχε να κάνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα υπήρχε έτσι χαιρετισμός και από τον αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ήταν λίγο μια διαφορετική κατάσταση και δεν ξέρω να πω την αλήθεια ποιες ομάδες, αν προσκλήθηκαν όλες οι ομάδες σε αυτό το συνέδριο και πώς ήταν ακριβώς έτσι όλη η διαδικασία. Να πω να μην ξεχάσω, ήταν παρόν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Γενικά υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν γεμάτη η αίθουσα και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας ο Χρήστος Μήτας. Υπήρχε μια πολύ
5: καλή εικόνα ενός γεμάτου αμφιθεάτρου εκεί στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τώρα, για να πάμε κλείνοντας τα καθαρά αγωνιστικά, είπαμε τη Δευτέρα ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Η ομάδα είχε ρεπό χθες, σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Έχουν επουλωθεί αρκετές πληγές τραυματισμών βοηθούς στις διακοπές του πρωταθλήματος. Μπήκαν σε αυτές τις τρεις εβδομάδες που έχουν μεσολαβήσει από το τελευταίο παιχνίδι. Έχουν μπει στις προπονήσεις ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο που είχε πρόβλημα από το τελευταίο παιχνίδι στο Αγρίνιο, ο Κώστα, ο Ντεσπότοφ ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος, κάνει ένα κομμάτι της προπόνησης, ενδεχομένως να μπει και αυτός από εβδομάδα. Ο Μπάνζα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα δούλεψε με την ομάδα από την περασμένη εβδομάδα, υπολογίζεται και αυτός. Επέστρεψαν οι διεθνείς Ζαφίρης, Μιχαηλίδης, Ζίβκοβιτς, ο Πέλκας που κλήθηκε στα τελευταία παιχνίδια λόγω του τραυματισμού του Τζόλι, ο Γιάκιτς που έπαιξε με την Εθνική Κροατίας, ο Ούγκρεσιτς, ο Μύθου, ο Χατσίδης, ο Μοναστηλής που είχαν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες ελπίδων. Βέβαια να υπενθυμίσω ότι ο Τάχα Άλλη και ο Παβλέγκα είναι τραυματίες, υποβλήθηκαν προσπάθειες.

0: παιχνίδια, για έναν ΠΑΟΚ που έκανε και αρκετές μεταγραφές στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Θα περιμένουμε σε αυτά πλέον τα επόμενα παιχνίδια, με Καλαμάτα, με Ηρακλή που ακολουθεί, με τον Όφη, με την ΑΕΚ για το κύπελο. Θα περιμένουμε να δούμε τελικά πώς θα παρουσιαστεί, με τις προσθήκες, με την επιστροφή των τραυματιών, πώς θα παρουσιαστεί στα επόμενα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Ίση και ποια θα είναι ακριβώς η αγωνιστική του ταυτότητα, αρχής γενομένης βέβαια από το παιχνίδι της Δευτέρας με την Καλαμάτα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε Γιάννη μου, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον ΠΑΟΚ. Πάμε και πάλι να δούμε πώς θα πάει η Εθνική Ομάδα Γυναικών κόντρα στην Αγγλία. Δημήτρης Μαλισιώβας.
2: 15 λεπτά αγώνα στο Ηράκλειο. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΑΣΦΟΡ, η Ελλάδα αντέχει. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με ένα μεγαθύριο, κάτοχος του Ευρωπαϊκού τα τελευταία, στις τελευταίες δύο εκδόσεις και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023. Στα τρία τέταρτα ουσιαστικά παίζεται το παιχνίδι. Όλη η Ελλάδα είναι πίσω, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η κατοχή των Αγγλίδων είναι εμφανής. Δεν έχουν κάνει όμως τη μεγάλη φάση, δύο μικροφάσεις. Τώρα είναι ξανά στην επίθεση από τα δεξιά με τη Λετισιέ. Στον άξονα εκεί που η Stanway είναι αυτή η οποία περνάνε οι μπάλες όλες από αυτή. Είναι μια σπουδαία μέσος. Και τώρα η αρχηγός η Greenwood στα 32 θα περάσει μια πάσα. Όλη η Ελλάδα πίσω από την μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής της Πεταλωτή. Προσπαθούν οι Αγγλίδες να βρουν τον διάδρομο. Βρήκαν από δεξιά τη Λετισία, η οποία πέφτει κάτω και νομίζω θα πάρει φάουλ. Παίζεται από την Μολινάρη εντός περιοχής. Το σουτ είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση για την Ραφαέλα Πεταλωτή υπό τους ήχους των χειροκροτημάτων των κριτικών φιλάθλων στο Παγκρίτιο. Πρώτη φορά παιχνίδι και πρέπει να πούμε κάτι για τα. Για τις κυρίες και δεσποινίδες, ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές, καθώς στην Ελλάδα το πρωτάθλημα γυναικών παίζεται σε πάρα πολλά γήπεδα, σε πλαστικό γήπεδο και όχι στις συνθήκες που παίζουν οι Αγγλίδες, και αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη του γυναικείου πρωταθλήματος. Ένα δυνατό σουτ, η φοβερή επέμβαση από την Πεταλωτή, η πρώτη μεγάλη φάση για την Αγγλία. Αυτό που σας έλεγα με τη Stanway, σούταρε δυνατά από τα 25 μέτρα, πετάχτηκε η τερματοφύλακας της χώρας μας, πέταξε την μπάλα κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για τις Αγγλίδες, να δούμε και αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Ήδη οι Αγγλίδες πατώντας το 17ο λεπτό απειλούν και επαναλαμβάνω είναι Δαβίδ με το Γολιάθ, πολύ δυνατό το σουτ. Έγκαιρη επέμβαση από την τερματοφύλακά μας. Να πούμε ότι η δεύτερη τερματοφύλακας είναι η κόρη του διεθνή παλιού τερματοφύλακα και νυν προπονητή τερματοφυλάκων της Εθνικής Ανδρών, του Φάνη η Στυλιανή Κατεριανάκη. Το μήλο έπεσε εδώ κάτω από τη μιλιά, αλλά ήταν θηλυκού γένους. Η εκτέλεση του κόρνερ, πρωτοδοκάρι, η απομάκρυνση από την Πατερνά του Αστέρα Τρυπόλεως. Ένα πλάγιο out, όχι, δεν. Οι Αγγλίδες επιμένουν, καθώς η μπάλα δεν εξήλθε της τελικής γραμμής. Και τώρα ξεκινά μια επίθεση η αδερφή του Ριτ Τζέιμς. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι θα περάσει από την άλλη πλευρά η σπουδαία striker η Αλέσια Ρούσο.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, είναι 18 λεπτό, είναι στο 0-0. Ναι, καλά πάμε. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και εμείς να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ και πάμε στα του Ολυμπιακού. Μπάμπη Παπάζογλου, καλησπέρα Μπάμπη.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι που πάντα είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Αυτή τη φορά έχει και την ιδιαιτερότητα ότι ο Παναθηναϊκός πάει στο Καραϊσκάκι έχοντας όχι μόνο να βρίσκεται στην κορυφή, αλλά και με μια διαφορά 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Κάτι που σημαίνει ότι αυτομάτως αυξάνεται ακόμη περισσότερο η πίεση στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
3: Είναι πολύ νωρίς, Άκη, αλλά ξέρεις.
1: Έχει πολλούς αγώνες, πολλά ντέρμπι, είναι πάρα πολύ.
3: Σίγουρα, σύμφωνοι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πρώτον, ο Ολυμπιακός είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής. Καταλαβαίνει κανείς ότι μια νίκη επί του Παναθηναϊκού όχι απλά θα μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους 2 βαθμούς, αλλά θα είναι και μια άλλη μέρα η επόμενη. Θα έχει πάρει γρήγορα ψυχολογία, όθηση, που τη χρειάζεται ο Ολυμπιακός ως μια νέα ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι και ακόμη μια νέα ομάδα. Όσο και αν είμαστε Οκτώβρη μήνα, 3 μάτς έχει δώσει ο Αλγουαθίλ στον πάγκο του.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν, για να σου το πω. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είναι που έπαιζε ο Ολυμπιακός πάλι με τον Παναθηναϊκό και καπάκι έπαιζε στη Μασσαλία με τη Μαρσέη που είχε κάνει το διπλό. Χ, αν θυμάμαι καλά. Η Σοπαλία είχε έρθει με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, και είχε κερδίσει στη Μασσαλία.
3: Το 2011-12 με τον Ερνέστο.
1: Θα τον βόλευε κάτι τέτοιο.
3: Ισοπαλία και διπλό.
1: Ναι.
3: Άσος και χ θα τον βόλευε.
1: Ναι, εντάξει. Δύσκολο το ερώτημα έτσι.
3: Άσος, όσο λέω εγώ θα τον βόλευε. Άσος και χ κατευθείαν. Κοίταξε να δεις.
2: Να διακόψω το ένα μήνυμα για την Αγγλία.

0: Ήταν γεγονός και ένα γκολ ποίημα. Ο αδερφός της παίζει στην Τσέλσι και είναι αρχηγός. Η αδερφή του εδώ, η Λορέν Τζέιμς, έκανε ένα τέλειο πλασέ εκτός περιοχής με το νούμερο 10, η Λορέν Τζέιμς της Τσέλσι, και αυτή ήταν 25 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Είδε την πενταλωτή να είναι στο πέναλτι και την πλασάρισε, ένα τέλειο πλασέ. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Ανοίγει ο δρόμος για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί για offside, καθώς επέστρεφε από την ζώνη της επίθεσης. 0-1 στο 19, να το τσεκάρουμε λίγο, καθώς πιστεύω ότι να λειτουργεί και το VAR. Εδώ η James, η αδερφή του Ρις, περιμένει. Η διαιτήτρια, η Ιταλίδα, να το συζητά, διότι είδα στην κίνηση στο replay ότι ερχόταν από τη ζώνη της επίθεσης, επέστρεφε δηλαδή και πήρε την μπάλα και νομίζω θα το γλιτώσουμε. Στο τσάκ είναι, ναι, θα το, ναι, θα το γλιτώσουμε, γλιτώνουμε το γκολ. Κρίμα για, το, για την James. Ευχαριστούμε για μας τους Έλληνες. Γκολάρα μεν, υπήρχε offside, οπότε συνεχίζεται.
1: Ωραία, Φάμπη.
2: Πάμε καλά, εκείνο το μάτσο Καραϊσκάκη είχε κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις ο Καπινό.
1: Ναι.
2: Το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: 1-1. Που ήταν πραγματικά εντυπωσιακός ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι, ειδικά. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, αν δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν το
1: μα μου το έβγαλε ο αλγόριθμος χθες βράδυ και το σημείωσα για να το κουβεντιάσουμε σήμερα.
2: Ναι. Κοίταξε, η διαφορά του όμως είναι, Σάκη, επαναλαμβάνω ότι επειδή είναι νέα ομάδα, καταλαβαίνει κανείς τι όθηση θα πάρει ο Ολυμπιακός από μια νίκη. Πέρα από το ότι θα μειώσει τη διαφορά, που είναι το πιο σημαντικό στη βαθμολογία, θα πάρει και τα πάνω του, ψυχολογία. Όλοι στο κλαμπ, ο οργανισμός, ο κόσμος, όλοι. Η ισοπαλία, ναι, προφανώς δεν είναι καταστροφή. Η ΙΤΑ, okay, δεν τελειώνει κάτι εξιαγωνιστή. Και τα μείον 8. Αν έχει κερδίσει και η ΙΑ και ο ΠΑΟΚ που παίζει Δευτέρα, θα ξεφύγουν και αυτοί λίγο. Μετά θα κυνηγά τρεις ομάδες. Προφανώς δεν θα έχει τελειώσει εξιαγωνιστική κάτι, αλλά θα είναι μεγάλη, απίστευτη πίεση μετά. Θα πρέπει να περιμένεις να βρεις πάλι την ευκαιρία σου και φυσικά να κερδίσεις το άλλο ντέρμπι. Για να υπάρχει, ξέρεις, να μοιραστούν οι βαθμοί για να μπορείς να μπεις στο κόλπο. Μπάσχετο σε αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό να κερδίσει. Οπότε όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Και ο Αργουαθέλης στις δηλώσεις που έκανε στην Κοσμοτέ TV πριν δηλαδή το παιχνίδι, είπε ότι έχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό το ντέρμπι. Είμαι και λίγο καιρό στην ομάδα, αλλά το καταλαβαίνω από τον κόσμο που μιλάει, από τον οργανισμό. Ξέρω ότι διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τη διακοπή, είπε ότι μα βοήθησε να δουλέψουμε, έστω και αν έλειπαν πολλά παιδιά λόγω εθνικών ομάδων. Και με βοήθησαν και το ξαναπεί αρκετέ φορέ το προηγούμενο διάστημα. Μην περνάμε απαρατήρητο το γεγονό ότι ανέβασε πολλά νέα παιδιά, γιατί ο Αργουαθέλης δούλευε με νέα παιδιά στη Sociedad. Οπότε αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε στο μέλλον, ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και φυσικά ζήτησε από την ομάδα του αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι το βασικό. Κάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και βάζει ένα γκολ. Δύο έβαλε με την Κιαγκελόνια, σε όλα τα μάτια του πρωταθλήματος ένα γκολ. Είναι πολύ λίγα. Και φυσικά να μην αφήσει τον αντίπαλο όσο δυνατόν λιγότερες ευκαιρίες να δώσει στον Παναθηναϊκό. Και μένει και ο Κώστας Φορτούνης που είναι πολύ έμπειρος. Την ομάδα, στους αρχηγούς, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το παιχνίδι που θα δώσουμε όλα, ξέρουμε, έχουμε βρεθεί και άλλες φορές σε αυτή τη θέση και το έχουμε γυρίσει υπό Φορτούνης, και είναι σημαντικό και οι παίκτες του Ολυμπιακού για μένα να έχουν εικόνα, κυρίως δευτέρου ημιχρόνου με τη Γιαγκελόνια, που ναι μεν κέρδισαν στο τέλος, αλλά θυμάσαι με τι πάθος πήγαν σε κάθε διεκδίκηση. Αυτά είναι τα ντερμπί, αυτά θέλουν τα ντερμπί. Πρώτα κερδίζεις την μπάλα, τις μονομαχίες, και μετά τα βρίσκεις τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Sold out, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός το μεσημέρι. Εντάξει, αναμενόμενο, το περίεργο αυτό να μην γίνει sold out. Ούτε σε όσο γίνεται τα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού sold out στο Καραϊσκάκη, πόσο μάλλον ένα ντέρμπι με τον μεγάλο αντίπαλο, τον αιώνιο αντίπαλο, όπως λέμε.
1: Κάποτε ανακοίνωνε sold out Τρίτη, έτσι.
2: Εντάξει, θα είναι διαφορετικά, γιατί έλεγαν και το μεσημέρι ότι πλέον τις περισσότερες φορές γίνουν Σάββατο ή Κυριακή την ημέρα των αγώνων. Γιατί είναι τα πολύ ακριβά τα VIP και τα VIP, είναι πολύ ακριβά αυτά τα εισιτήρια. Και μένουν τελευταία φεύγουν αυτά τα κομμάτια. Αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό της ζήτησης που έχει ο κόσμος για να είναι να συμπαραστατήσει την ομάδα και να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη που την έχει, επαναλαμβάνω, ανάγκη πάρα πολύ όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Τώρα, καθαρά αγωνιστικά, περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση, ίσως να δείξει κάποια πράγματα ο Αλγουαθέλ. Με ποια έννοια? Σήμερα μπήκαν όλοι στις προπονήσεις του Σάκη. Ήταν και οι τελευταίοι που γύρισαν με τα μεγάλα ταξίδια, κυρίως ο Πουέρτα από Κολομβία και ο Γκονζάλης από Μεξικό. Για να δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Μέχρι το δικασίσμα, αν το θα κάνουμε. Καλά, ότι κάποια πράγματα περιμένουμε, δηλαδή ο Ορτέγα, πιθανώς Άγιακας, που είναι ο πιο φορμαρισμένος μπακ του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής. Ποιος θα παίξει δίπλα στο Ρέτσο, ο Αστανοπυρόλα, ο Γιο Κάρμο, και αυτός είχε παιχνίδι. Θα κάνει αριστερά που αλλάζει συνέχεια, μια Τικνιζιάν, μια Μπρούνο. Πάντα βάζει δύο από Εσε, Φρόιλερ, Πουέρτα, σωστό Πουέρτα που έρχεται από ταξίδι να μείνει στον πάγκο, το δούμε. ο Ζώτα Σίλβα, ο Μάρτιν περιμένουν από την αρχή και να δούμε τον τρίτο τη παρέα. Δηλαδή θα είναι ο Τσικίνη, όπω μέχρι τώρα θα είναι ο Φορτούνη που τον έχει βάλει επίση, ή θα είναι ο Ρόκα να πάει να παίξει με κλασικού ακρού, να παίξει ο Ζώτα δηλαδή πίσω από το φορ και εκεί, επειδή ακριβώ έρχεται από το ταξίδι ο Γκονζάλε, δεν θα είναι καθόλου έκπληξη να δούμε από την αρχή τον Μουαντίλ Μαντζή, που το παιδί είχε τρει εβδομάδε να μάθει του γνώσου τη συμπαίκτη, μα του αρκετού, όχι όλου, που έκανε την προετοιμασία όλο αυτό το διάστημα στο Ρέντι. Μια μέρα που όμως είναι και μέρα πένθους για τον Ολυμπιακό, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Άρης Ποήλας, ένας άνθρωπος που ταύτισε τη ζωή του και την πορεία του με τον Ολυμπιακό. Ήτανε κυρίως, τον μάθαμε από το δεκαετία του 80 ως έφορο του Βόλεϊ, αν θυμάσαι, Άκη.
1: Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά.
2: Εκεί, ναι, εκεί. Αλλά το 1995, το καλοκαίρι, τον είχε βάλει ο Σοκράτης Κόκαλης γενικό αρχηγό στην ποδοσφαιρική ομάδα. Το λέω γιατί εκείνη την προετοιμασία ήταν προετοιμασία που είχα πάει κι εγώ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και η πρώτη μου προετοιμασία από κοντά, δηλαδή σε ομάδα να βλέπω στο εξωτερικό. Και το θυμάμαι πολύ καλά, διότι τότε είχε αναλάβει ο Άρης Ποήλας. Ένας άνθρωπος παθιασμένος με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να ήταν ξύσεις με αυτό που λέμε παθιασμένος, να είχε θυμάσαι τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και όλα αυτά. Ήταν ωραίος τύπος όσοι τον είχαν γνωρίσει, τον Άρη Ποήλα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών με προβλήματα υγείας.
1: Ναι, ταλαιπωρήθηκε. Χρόνια.
2: Οπότε συλληπιτήρια στους οικείους του. Πάντα οι Ολυμπιακοί θα το θυμούνται, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν άνθρωπος που ήταν ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό. Μου είχα συζητήσει και εκτός πλέον ομάδας ήταν. Είχαμε συζητήσει αρκετές φορές. Πάντα ο Ολυμπιακός ήταν, ξέρεις, πάντα με τον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν το μυαλό του συνεχώς και πρόσφερε πάρα πολλά στο σύλλογο και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο βόλιο. Γενικά πρόσφερε στον σύλλογο Άρης Ποήλας.
1: Ωραία. Μπάμπη, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, είπαμε και για τα εισιτήρια. Τα πια εκεί περιμένουμε την Ταραφιάνη, η τελευταία προπόνηση. Εντάξει, αναφέρθηκε και στον Αλκάμπη ο Αλγουάτιλ που πήγε τις προηγούμενες μέρες στο Ρέντι. Ξεκίνησε πρόγραμμα, μάλλον προετοιμασία, πρόγραμμα από θεραπεία. Γιατί είναι σημαντικό, το έλεγα κιόλας, και είναι πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία του Ελκάμπη να είναι μέσα στην ομάδα, να είναι κοντά στην ομάδα, να κάνει εδώ τα προγράμματά του και να προσπαθήσει να έχει την νωρίτερα, να επιστρέψει νωρίτερα. Κάτι που είχε διαφανεί μετά την επέμβαση, υπήρξε και ρεπορτάζ που ημερών και στο Ιμπατρέο στο Μαρόκο. Αν όλα πάνε καλά, έτσι όπως δηλαδή, τα υπολογίζουν, τέλος του Φλεβάρι, αρχές Μάρτι να μπει στην ομάδα, θα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και αυτό είπε και ο Αλγουάτιλ, ξέρω τι έχει προσφέρει στην ομάδα, ξέρω τι σημαίνει για την ομάδα ο Ελκάμπη. Μπορεί εγώ να μην τον, όταν ήρθα να έχει τροματιστεί, είπε ο Αλγουάτιλ, αλλά ξέρει πολύ καλά και εκείνος τι σημαίνει ο Ελκάμπη για τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, μου σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8. Πάμε πολύ σύντομα να δούμε πώς θα πάει η εθνική ομάδα γυναικών και μετά πάμε σε ένα

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το

0: Era Sport 101,8. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Επανήλθαμε στην ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα κοντά σας. Άκης Δημακός είναι στο μικρόφωνο, παρέα με την Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβί Νικολοπούλου, η οποία ήρθε στην παρέα μας. Πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στον Άρη Βασίλης Βλαχόπουλος. Γεια σου Βασίλη μου.
5: Γεια σου Άκη, καλησπέρα.
4: Όλα καλά?
5: Καλά, καλά, μια χαρά.
4: Λοιπόν, τι λέμε για Άρη?
5: Για Άρη τι λέμε?
4: Προετοιμασία για το Βόλο, ε?
5: Αμφιβολία υπάρχει για δύο θέσεις. Βασικά για όλη την αριστερή πτέρυγα υπάρχει αμφιβολία. Mm-hmm. Γιατί είπαμε και το πρωί ότι καθώς ο Γιαννιώτας είναι εκτός, καλύτερα να αποφασίσει για το τι θα κάνει ο Γρηγορίου, πώς θα καλύψει το κενό του Γιαννιώτα. Ο Μπρούμα δεν είναι έτοιμος για να ξεκινήσει παιχνίδι, εκτός και αν αποφασίσει να κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου κάτι που είχε κάνει με τον Μανού Γκαρθία. Υπενθυμίζω ότι ο Μανού Γκαρθία είχε ξεκινήσει τον αγώνα με τον Όφη, είχε σκοράρει και είχε αντικατασταθεί περίπου στο 56-57.
4: Ναι, ήταν για όσο άντεξε.
5: Ναι, βασικά για ένα ημίχρονο ήταν μάξιμου το Μανού Γκαρθία. Του πήρε κάποιες ανάσεις ανάπαυλα και τον κράτησε άλλα 10 λεπτά.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να διαλέξει ο προπονητής αν το θέλει στο ξεκίνημα ή πιο μετά.
5: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι, αυτό λέω. Οπότε επειδή το έχει κάνει αυτό το πράγμα μια φορά ο Γρηγορίου με τον Μανού Γκαρθία, για αυτό το λόγο δεν αποκλείω να το κάνει και τώρα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η μοναδική επιλογή. Τρεις επιλογές υπάρχουν. Η πρώτη είναι αυτή. Η δεύτερη είναι με τον Αλφαρέλα και η τρίτη είναι να πάει τον Καρέρα αριστερά και τον Παλάσιος δεξιά. Μια εκκρεμότητα λοιπόν είναι αυτή. Μια δεύτερη εκκρεμότητα έχει να κάνει με τα αμυντικά άκρα, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει στα αμυντικά άκρα μεταξύ, γιατί είχε το θέμα του Ρίτσαρτς, είχε το θέμα και του Φατιγκά, και θυμίζω ότι Φατιγκά έκανε μια επέμβαση στο δάχτυλο, πράγμα το οποίο βάζει μια αμφιβολία για το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Θα εκτιμηθεί, η απόφαση θα πάρθει ούτως ή άλλως αύριο η οριστική. Είναι δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε τον Πετρίς να επιστρέφει στην δεκάδα. Ο Πετρίς, ο οποίος στα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε έδειξε χαρακτηριστικά ενός παίκτη ο οποίος είναι επιθετικογενής, αλλά είναι και ασταθής. Βέβαια δεν είναι το δείγμα τόσο επαρκές για να μπορέσουμε να κρίνουμε. Δηλαδή δεν τον έχουμε δει σε σειρά αγώνων για να έχουμε ξεκαθαρή εικόνα. Ο Χόγκλα με το Ράτσις θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Γέζε θα είναι μπροστά τους. Ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Φαμπιάνο με τον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρικάρντο Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης κακά τα ψέματα πλέον ούτως ή άλλως έχει βγει από τον προϋπολογισμό τον βαθμολογικό του, και αναφέρομαι κυρίως σε αυτό που έχει υπολογίσει απέναντι στον Ηρακλή, ανεξαρτήτως που είναι ντέρμπι, και πρέπει να μαζέψει νίκες, και έχει μια σειρά αγώνων εκ των οποίων οι τρεις είναι εντός έδρας, που πρέπει να τους πάρει ούτως ώστε να έχει το βλέμμα προς τα πάνω, να ξεφύγει δηλαδή από τις ομάδες που είναι στη μέση της βαθμολογίας.
4: Σωστό, απλά ο Άρης έχει το άλοθη ότι επειδή οι μεταγραφές γίνανε στην Γεωλεξία τελευταία στιγμή, όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται καλύτερος, αυτό εννοώ.
5: Δεν υπάρχει άλοθη. Να φρόντιζε να τις κάνεις μεταγραφές νωρίτερα Δεν υπάρχει
4: άλλο. Είσαι αυστηρός, Βασίλη μου, είσαι αυστηρός.
5: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι.
4: Θέλω να πω ότι ο Γρηγορίου αυτή τη στιγμή περιμένει να βλέπει όσο περνάει καιρός, όσο καλύτερα θα γίνεται η ομάδα του. Γιατί θα κερδίζει χρόνο με τους παίχτες του, καταλαβαίνεις, αυτό εννοώ.
5: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Λέω απλά ότι ο Άρης φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, κράτησε ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δηλαδή υπήρξαν χρονιές που έκανε πολλές περισσότερες αλλαγές. Πήρε όμως και κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι ίδιοι. Δηλαδή ο Μπασίρου με το Χόγκλα είναι οι ίδιοι παίκτες. Του λείπουν στοιχεία. Του λείπει το ένας εναντίον ενός, παραδείγματος χάρη, από τα άκρα. Ενώ έχει αριθμό παίκτων και είναι πολλοί παίκτες. Εντάξει, τώρα για 32 παίκτες μιλάμε. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αλλά του δεν έχει προσθέσει τη στοιχεία. Δεν έχει δηλαδή την ατομική ενέργεια από τα άκρα. Μέχρι στιγμής, μακάρι να την αποκτήσει. Μέχρι στιγμής όμως δεν την έχει την ατομική ενέργεια. Δεν έχει τον παίκτη ο οποίος θα πρεσάρει στον άξονα. Ο Μπασίρου είναι πίσω. Ο Χόγκλα απουσίασε για ένα διάστημα 3 μηνών λόγω της επέμβασης την οποία υποβλήθηκε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και παίκτες οι οποίοι θα τα δώσουν αυτά τα στοιχεία. Το ότι καθυστερήσει κάποιες μεταγραφές έχει να κάνει φυσικά και με το οικονομικό, εντάξει.
4: Εννοείται.
5: Αν προσπαθήσεις να πάρεις παίκτες υψηλής ποιότητας, πρέπει να περιμένεις να πέσουν και οι τιμές τους με την προσδοκία ότι δεν θα κλείσουν αλλού. Το θέμα είναι να αποδεικνύεται ότι άξιζε τον κόπο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παίκτων όπου αποδείχθηκε ότι δεν άξιζε ο κόπος και δεν άξιζε και η υπομονή και δεν άξιζαν και τα χρήματα.
4: Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
5: Είστε καλά.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι τον Δημήτρη Μαλισιώβα, Εθνική Γυναικών. 54 λεπτά ακόμα για την έκπληξη.
6: Να πούμε, φίλες και φίλοι, πως η Ελλάδα άγγιξε το όνειρο, δηλαδή να σκοράρει πρώτη και να προηγηθεί, χάρη σε μια ωραία προσπάθεια της Ιωάννας Πάπα Θεοδούρου, που αγωνίζεται και αυτή στην Ευρώπη.
4: Αν την έσπαγε την μπάλα αριστερά όμως.
6: Αν την έσπαγε θα έπαιζε στην Αγγλική.
4: Ξέρεις τι μου θύμισε όπως ξεκίνησε η φάση και τα μέτρα που πήρε?
6: Ναι, ναι.
4: Τη φάση του Ντόνι με τον Βαζέχα τότε στο Άμστερνταμ.
6: Ναι, ναι, που διένυσε όλη την κούρσα. Για να δούμε εδώ την επίθεση για τις Αγγλίδες. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά. Πρέπει να μακρυνθεί η μπάλα. Τρέχει η Τζέιμς, η οποία της ακυρώθηκε γκολ νωρίτερα. Και η Γιαννακά βάζει την προβολή. Η μπάλα είναι κόρνερ. Λοιπόν, ξεχύθηκε στην αντεπίθεση μετά την πάσα της Μπρουξάιρ. Η Παπαθεοδόρου πήρε την κόντρα από την Greenwood και από τα 25 μέτρα σούταρε διαγώνει η μπάλα στη συμβολή των δοκών. Με αποτέλεσμα, πριν από 3 λεπτάκια, να έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με την Ιωάννα Παπαθεοδόρου, την επιθετική μας, η οποία κατάφερε να απειλήσει και έδωσε το μήνυμα στην Αγγλία ότι όσο δεν σκοράρουν οι Αγγλίδες, μπορεί να γίνει και το μοιραίο, έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Η Αγγλία έχει μια κατοχή 77%, αγγίζει το 80%, έτσι είναι το παιχνίδι, το μεγάλο φαβορί. Μερικές παίκτες είναι και ενδάλματα για τις δικές μας, όπως η Αλέσια Σούσου που είναι υποψήφια για τη χρυσή μπάλα και η Γκρίνγκουντ, η αρχηγός, είναι υποψήφια για τη χρυσή μπάλα, είναι μέσα στα αστέρια. Η κάτοχος των δύο τίτλων. Να δούμε για αυτή την επίθεση για τις Αγγλίδες, οι οποίες βλέπουν το χρόνο να περνά, δεν υπάρχουν χώροι. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη από την άμυνά μας με την αρχηγό, την Ελένη Μάρκου, η οποία μετά από 5 χρόνια στη Γερμανία και στην Ελβετία βρήκε το νέο συμβόλαιο στην Κωνσταντινούπολη και στην Γάλατα Σαράι. Η Γκρίνγκουντ, η αρχηγός, όλα αυτά εκτός περιοχής. Καλή άμυνα από την Ελλάδα. Θέλουν να παίξουν το 1-2. Είναι τέτα τέτ και γίνεται το 0-1 για την Αγγλία. Στο 39 χάθηκε η μπάλα. Με ποια άλλη? Με την Τζόρτζια Στάνγουντ. Μια παίκτρια η οποία έχει σκοράρει απέναντι σε 22 εθνικές και σήμερα κάνει το ρεκόρ 23 εθνικές ομάδες. Έχει σκοράρει αυτή η σπουδαία παίκτρια, η Τζόρτζια Στάνγουντ. Ανοίγει λοιπόν το σκορ ακριβώς 7 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι εδώ αντέξαμε. Η αλήθεια είναι ότι κρύφτηκε η μπάλα. Πάρα πολύ ωραίο το τριγωνάκι. Ξεκίνησε από την Blind Clyde. Άλλαξε με τη Λετισέ. Βγήκε τέτα τέτ η Στάνγουντ. Με αποτέλεσμα να πλασάρει εύστοχα. 0-1 Ελλάδα-Αγγλία. Πρώτος αγώνας για τα play-off Αγγλία-Ελλάδα εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου.
4: Μάλιστα. Καταφέραμε όσο καταφέραμε να κρατήσουμε τις Εγγλέζες. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θοδωρής Χατζηπαντελής. Καλησπέρα, Θοδωρή μου.
7: Καλησπέρα και καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
4: Ο Ηρακλής, ο οποίος προετοιμάζεται για τον αγώνα με το Λεβαδιακό,
7: Ακριβώς, με το Λεβαδιακό. Είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά φέτος και για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία, και πάλι ο Ηρακλής επιστρέφει στη φυσική του έδρα, στο Καφτατζόγλιο Στάδιο, στις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Ένα παιχνίδι λοιπόν και με αυτή την σπουδαιότητα του αγώνα, όπως είπαμε, για πολλούς και διάφορους λόγους ο Ηρακλής θέλει τη νίκη στο παιχνίδι αυτό. Να θυμίσουμε βέβαια ότι στα τελευταία 4 παιχνίδια, παρότι ουσιαστικά ό,τι έχει δώσει ο Ηρακλής το έχει δώσει εκτός έδρας μέχρι τώρα, αφού δεν ήταν έτοιμο το Καφτατζόγλιο και ειδικά ο Χορτοτάπητας, ο οποίος τώρα είναι έτοιμος και μάλιστα χθες μπήκε μέσα ο Ηρακλής, πάτησε γήπεδο, πάτησε το χορτάρι, έκανε προπόνηση υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματζάρη. Και βεβαίως θα γίνεται αυτό κάθε εβδομάδα, μια-δυο μέρες πριν τον αγώνα, όταν έχει αγώνα στο Καφτατζόγλιο. Όχι συχνά βέβαια, θα προπονείται εκτός Καφτατζογλίου τις υπόλοιπες ημέρες για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στον Χορτοτάπητα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτρα που έπρεπε να γίνουν, έχουν γίνει, τα κυκλειδώματα, το ΒΑΡ, και ό,τι άλλο τα αποδυτήρια και ό,τι άλλο έπρεπε να γίνει για να μπορεί να γίνει παιχνίδι Super League στο Καφτατζόγλιο. Αναμένεται πολλοί κόσμος, δεν θα πω πόσος. Πιστεύω όμως ότι οι φίλοι του Ηρακλή σε αυτή την επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία και για πρώτη φορά στο Καφτατζόγλιο θα γεμίσουν το στάδιο. Υπάρχουν και οδηγίες από την ΠΑΕ Ηρακλή προς τους φίλους του Ηρακλή για το ποιες θύρες θα είναι, από ποιες θύρες θα μπουν μέσα, για τα εισιτήρια, για το πάρκινγκ, για τον τρόπο που πρέπει να φτάσουν, γενικότερα όλες οι οδηγίες που πρέπει να ξέρουν οι φίλοι του Ηρακλή που θα έρθουν στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή. Να πούμε επίσης ότι ο Γιάννης Κόντης, ο ειδικός σύμβουλος της ΠΑΕ Ηρακλής, μίλησε και αναφέρθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο θέμα του μπάσκετ που δημιουργήθηκε με το παιχνίδι που έγινε στα Σκόπια, λέγοντας ότι οι σκοπιανές αρχές γνώριζαν για το πανό με το εθνικιστικό περιεχόμενο το οποίο ανέβασαν οι Σκοπιανοί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, και ότι ορθώς ο Ηρακλής αγωνίστηκε, γιατί αλλιώς θα είχε μηδενιστεί και θα είχε προβλήματα με τιμωρίες για τη συνέχεια. Οπότε καλά έκανε, επεσήμανε και ο άνθρωπος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Γιάννης Οκόντης, που η ομάδα του Ηρακλή αγωνίστηκε, γιατί το θέμα αυτό σήκωσε πολύ σκόνη και συζητήθηκε αρκετά, τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά το κυριακάτικο παιχνίδι, να πούμε ότι στην διάθεση του Βάλτερ Ματζάρη δεν θα είναι Μπαρσένας, Παναγιωτίδης και Γιαννούτσος που είναι τραυματίες. Ωστόσο, ο Μπαρσένας και ο Γιαννούτσος θα επιστρέψουν στο μεθεπόμενο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στο τοπικό ντέρμπι δηλαδή της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής, όπως είπαμε, στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει μία νίκη και 3 ισοπαλίες. Μάλιστα, στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για την διαιτησία, για το καθαρό ακυρωθέ γκολ του Μαρκές στο τέλος του παιχνιδιού που θα μπορούσε να είχε δώσει άλλους 2 βαθμούς στην ομάδα του Ηρακλή. Ωστόσο, σε εκείνο το παιχνίδι ο κύριος Μονεμβασιώτης και η ΠΑΕ Ηρακλής με ανακοίνωσή τους είχαν δηλώσει ότι δεν θέλουν ξανά τον Ζαμπαλά και τον Κατόπι που ήταν στο ΒΑΡ και βοηθός ΒΑΡ σε αγώνα του Ηρακλή. Και η ΚΕΒ τι έκανε, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας υπό τον κύριο Λανουά, όρισε βαρίστα τον κύριο Ζαμπαλά και βοηθό τον κύριο Κατόπι σε αυτό το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Μάλιστα, από ό,τι έμαθα, Άκη, δεν θα είναι στο γήπεδο το ΒΑΡ, θα είναι λέει στο Μαρούσι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά αυτό και αν μπορεί, προφανώς για να υποθεί κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει σε κάποιο άλλο παιχνίδι το ΒΑΡ, δηλαδή να είναι εκτός του γηπέδου του οποίου θα διεξαχθεί ο ΒΑΡ αγώνας.
8: Στο Μαρούσι.
7: Στο Μαρούσι, ναι.
4: Ναι, η έδρα του ΒΑΡ είναι στο Μαρούσι, η κοινή έδρα του ΒΑΡ.
8: Να πούμε ότι είναι ακριβώς το δαχτυλίδι που λέμε στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Εκεί, να ξέρεις φίλε, συνάδελφε, είναι η έδρα. Όλοι εκεί πηγαίνουν. Απλώς όταν υπάρχει πρόβλημα σε γήπεδο, υπάρχει και το φορητό ΒΑΡ, το οποίο το φορητό είναι σαν ένα βαν που είναι έξω από το γήπεδο, αλλά σε γήπεδα που έχουν προβλήματα.
7: Μάλιστα, φαίνεται.
4: Ο Δημήτρης Μαλισσιώμας τα ξέρει πολύ καλύτερα. Αυτά είναι και τα...
7: Ναι. Καλά κάνει και μας ενημερώνει, αλλά το θέμα είναι ότι προφανώς δεν έχει καταφέρει το Καφτατζόγλιο να τοποθετήσει όπως πρέπει το ΒΑΡ, έτσι, και προφανώς θα γίνει θα υπάρχει δηλαδή ο βαρίστας και ο βοηθός του στο Μαρούσι και από εκεί θα γίνεται ο έλεγχος και θα ενημερώνεται ο κύριος Ευαγγέλου που θα είναι ο διαιτής της αναμέτρησης. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτούς τους δύο η ΠΑΕ Ηρακλής με δήλωσή της είχε τονίσει ότι δεν θέλει ξανά σε παιχνίδι της, αλλά θα είναι και πάλι στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό.
4: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Θοδωρή?
7: Όχι, εικόνα για την εντεκάδα ακόμα δεν έχουμε, αύριο προφανώς θα έχουμε. Αυτό το 20ήμερο ο Ηρακλής σίγουρα τον βοήθησε, γιατί η ομάδα, επειδή φτιάχτηκε την τελευταία στιγμή, ήταν δεδομένο ότι είχε προβλήματα στην φυσική κατάσταση και στην ομοιογένεια μέσα στην εντεκάδα. Οπότε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 20 ημερών, πάνω σε αυτούς τους τομείς δούλεψε ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή, έτσι ώστε να παρουσιάσει ακόμη καλύτερη την ομάδα στα επόμενα παιχνίδια και σε αυτό με το Λεβαδιακό, επαναλαμβάνω, όπου θα είναι και η μασκό της ομάδας του Ηρακλή, η Χάιδο, μαζί με την κυρία Χάιδο που θα είναι εκεί, και μάλιστα όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν θα υπάρχει και συνέντευξη στις 5 παρατέταρτο στην ΕΡΤ News, την οποία θα κάνω εγώ αφού θα βρίσκομαι εκεί και για τη μετάδοση.
4: Να ξέρεις, δηλώνω φαν, έτσι. Ψηφίζω με διαφορά καλύτερη μασκότ. Ευχαριστούμε, Θοδωρή μου.
7: Να είστε καλά, γεια σας.
4: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα να μας μεταφέρει τι γίνεται στα τελευταία 2 λεπτά των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα των εθνικών γυναικών Ελλάδα-Αγγλία.
9: Οπότε, Άκη, φίλες και φίλοι, 0-1 για την Αγγλία με το γκολ από την Stanway στο 37. Μια πολύ ωραία επίθεση για τις Αγγλίδες που έχουν μια μεγάλη κατοχή κάτω στην μπάλα συνεχώς στα πόδια τους. Όμως η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Απείλησε κιόλας μία φορά, αφού οι τελικές είναι 12 για τις Αγγλίδες, μία για τις Ελληνίδες. Όμως είχαμε το δοκάρι με το φοβερό σούτ από την Πάπα Θεοδόρου πριν διαμορφωθεί το 0-1 στο 34. Έτσι λοιπόν τώρα οδηγούμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κυρία Μολυνάρη θα κοιτάξει το ρολόι της, καθώς απομένουν 50 δευτερόλεπτα. Να υπενθυμίσουμε, είναι Ελλάδα-Αγγλία. Είναι ο πρώτος γύρος των play-off για το Μουντιάλ, με την σπουδαία δύναμη την Αγγλία, η οποία βρέθηκε στον δρόμο μας, γιατί στον όμιλο των προκριματικών, ενώ εμείς ήμασταν με τη Γεωργία και τα Φερόε και ήρθαμε πρώτες, οι Αγγλίδες ήταν με την παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ισπανία. Στην ισοβαθμία βρέθηκαν δεύτερες και αναγκάζονται να παίξουν play-off, ενώ έχουν συμμετάσχει 6 φορές στο παγκόσμιο κύπελο, είναι άλλωστε εκεί φιναλίστ. Πρώτο παιχνίδι εδώ, δεύτερο παιχνίδι στο Λέστερ μετά από μια εβδομάδα, και όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα Σλοβακία-Ουκρανία. Αυτή την ώρα η Ουκρανία προηγείται 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, σε ένα μάτς το οποίο ό,τι κερδίσει η Ελλάδα είναι χρήσιμο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε νούμερο 50, ενώ οι Αγγλίδες είναι στο νούμερο 4. Έχουμε λοιπόν τριπλό σφύριγμα από την κυρία Ιδεσποινίδα Μολυνάρη, καθώς δεν γνωρίζω αν είναι νυφευμένη. 0-1 με τον κόλ της Stanway στο Παγκρίτιο, παρουσία 6-7.000 θεατών στο πρώτο παιχνίδι της Ελλάδος.
4: Πάντως δείγμα θετικό, έτσι. Μπορούσε να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα.
9: Εννοείται, εννοείται.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Θα τα πούμε πάλι σε περίπου 15 λεπτά. Και η εθνική μας κράτησε 38 λεπτά ανέπαφε την αιστεία της. Δέχτηκε τον γκολ στο 38 από τη Στάνγουτ. Και έτσι είμαστε πίσω με ένα γκολ. Ελλάδα-Αγγλία 0-1.

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε Πελοπόννησο, πάμε στο Βασίλη Κούβαλη να μας μιλήσει για Αστέρα Τρίπολης και αν έχει κάτι άλλο για την Καλαμάτα. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές. Βάζουμε έναν τίτλο, ψάχνοντας την πρώτη νίκη, επιστροφή στη δράση.
0: Έτσι,
1: για το παιχνίδι αύριο, Αστέρας, Άκτορ και Ατρόμητος αναμετρώνται στην πρεμιέρα, στην επιστροφή στα γήπεδα πάλι για την έκτη αγωνιστική.
0: Σε ένα παιχνίδι που αν γινόταν πριν τη διακοπή, θα σου έλεγα ότι έχει το προβάδισμα ο Αστέρας, γιατί ο Ατρόμητος δεν ήταν σε καλό φεγγάρι. Αλλά μετά από τόσο καιρό δεν ξέρουμε τι θα δούμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε για κανέναν, έτσι. Όχι μόνο για τον Ατρόμητο και τον Αστέρα ή τον Αστέρα και τον Ατρόμητο.
0: Εννοείται.
1: Για όλες τις ομάδες. Με διεθνείς, με τραυματισμούς, με λυπή προετοιμασίες κάποιοι παίκτες που ήρθαν αργότερα κτλ. Θέλω να βρεις τη χημεία και είναι θέμα των προπονητικών επιτελείων και των σταφ. Ο Αστέρας λοιπόν και ο Ατρόμητος στα δύο αστέρια του ελληνικού πρωταθλήματος ψάχνουν τους τρεις βαθμούς αύριο. Με τον Αστέρα να είναι βέβαια ο γηπεδούχος και να έρχεται από καλή φόρμα όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα, όπως είπε και εσύ, Άκη. Αυτή η ισοπαλία στο Ηράκλειο, μόνο η ισοπαλία δεν έπρεπε να ήταν εδώ στο Άκτορ. Πρέπει να ήταν μια καθαρή νίκη. Τελικά ήρθε αυτό το 2-2 που στεναχώρησε όλους. Αλλά τώρα αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα και πρέπει να κοιτάξει μπροστά ο Αστέρας Άκτορ για να πάρει τους τρεις βαθμούς, τους πρώτους στο πρωτάθλημα και να πάει στους πέντε. Ισοβαθμούν οι δύο ομάδες από δύο βαθμούς και δεν έχουν νίκη, το ξαναλέω. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η απουσία του Τζόρνταν Σίλβα, που όπως ανακοινώθηκε η αποστολή, είναι εκτός. Ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός βασικότατος εκ των τριών πλέον που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα θέμα σοβαρό, γιατί θα παίξουν οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί που υπάρχουν. Αν συνεχίσει στο ίδιο στυλ με τους τρεις στόπερ που αγωνίζεται στα τρία τελευταία παιχνίδια και έχει αλλάξει άρδιν η εικόνα του Αστέρα Άκτορ, με θετικά αποτελέσματα, με καλή μπάλα, καλές εμφανίσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και θέλει να έρθει και το αποτέλεσμα. Αν το καταφέρει στο παιχνίδι αύριο, θα είναι το καλύτερο ξεκίνημα στην επιστροφή πάλι στην αγωνιστική δράση και βέβαια απέναντι σε έναν αντίπαλο που συναντά δυσκολίες συνήθως εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και βάσει προϊστορία στα τελευταία χρόνια. Αλλά γενικά έχει το πάνω χέρι, όμως ο Ατρόμητος έχει και κερδίσει εδώ και έχει και ισοπαλίες πολλές. Άρα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι απέναντι στις δύο ομάδες, όπως είπα και στο ξεκίνημα και το είπα αρκετές φορές. Ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Δύο βαθμοί δεν φτάνουν σε κανέναν στις πέντε αγωνιστικές που έχουν δοθεί. Πάμε στην έκτη τώρα από αύριο και νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε και πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Γιατί σήμερα έβρεξε, υπάρχει και πρόβλεψη για βροχή και αύριο και την Κυριακή. Εξάλλου η Τρίπολη φημίζεται για τις βροχοπτώσεις. Είμαστε σε περίοδο φθινοπορεινή. Ίσως βρέχει κιόλας αύριο στο παιχνίδι. Τα εισιτήρια είναι στη διάθεση του κόσμου και θα είναι μέχρι και αύριο, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και στο γήπεδο. Στις θύρες εκεί που διατίθενται οι 2 και 3 στα εκδοτήρια μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριό του 2 ώρες πριν από την έναρξη που θα ανοίξουν τα εκδοτήρια και θα ανοίξει και το γήπεδο γενικά. 7:30 είναι το παιχνίδι, θα έχουν και υπάρχουν και εισιτήρια για τους φίλους του Ατρόμητου στη θύρα 4. Θυμίζω ότι η θύρα 1 είναι απενεργοποιημένη, οι 2 και οι 3 χρησιμοποιούνται από τους φίλους του Αστέρα Άκτορ, η θύρα 4 για τους φιλοξενούμενους που αύριο θα είναι οι φίλοι του Ατρόμητου, να δούμε πόσοι θα βρεθούν. Κάποιοι θα είναι από την ομάδα του Περιστερίου και σίγουρα με αγωνία όλοι περιμένουν το αυριανό παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από τον Τζόρνταν Σίλβα είναι και ο Αντριάν Ριέρα εκτός αποστολής. Βέβαια ο Ριέρα, ο Ισπανός, στην επιστροφή του στον Αστέρα δεν έχει κερδίσει έτσι την εμπιστοσύνη του προπονητή, παρότι έγινε μια επιλογή να επιστρέψει και να είναι πάλι στο ρόστερ της αρκαδικής ομάδας, δεν έχει καταφέρει ούτε καν να παίζει σαν αλλαγή ή να είναι μια λύση, όπως λέμε, αν χρειαστεί. Άρα η απουσία του δεν είναι από τις σημαντικές. Επιστρέφει ο Χατζη Εμμανουήλ, που δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιηθεί στην αρχική εντεκάδα, λογικά θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, και να δούμε αν θα τηρήσει και το ίδιο σχήμα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Αυτά από τον Αστέρα Άκτορ, Άκη.
0: Έχουμε τώρα κάτι για Καλαμάτα.
1: Η Καλαμάτα που, όπως λέει το ρεπορτάζ, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι πάνωπλη στην Τούμπα και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή το βράδυ για να παίξει τη Δευτέρα χωρίς απουσίες και θα είναι η πρώτη αποστολή λογικά για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αν δεν προκύψει κάτι απρόβλεπτο, που θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και θα μπορεί να επιλέξει εκεί την καλύτερη εντεκάδα, το καλύτερο σήμα που αυτός έχει στο μυαλό του. Έχει και αυτός ένα θέμα και θα δούμε αν το συντηρήσει. Το θέμα δεν είναι κάτι πρόβλημα. Απλώς ότι έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η Καλαμάτα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τα πήγε καλά. Έφερε σε δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό που είχε και έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Καλαμάτα. Όπως βέβαια και όλοι οι αντίπαλοι έχουν αναγνωρίσει την ποιότητα της μεσσηνιακής ομάδας.
0: Έχει έναν κεντρικό αμυντικό αυτόν με την Αφάνα, ο οποίος. Δεν τον έχουν μεγάλες ομάδες. Πάρα πολύ καλός.
1: Είναι και για μεγαλύτερη ομάδα, θα έλεγα. Παρότι είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, επειδή τον έχω δει και live και μάλιστα και στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ με τον Άρη που έκανε πρεμιέρα η Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που έγινε η αναμέτρηση.
0: Εγώ το είδα με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική που παίξανε. Ο άνθρωπος έπαιζε με τέτοια άνεση πάρα πολύ καλός.
1: Εδώ με τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτας στην επιστροφή. Στη Super League 1 στην κορυφαία κατηγορία, στην πρώτη ας πούμε κατηγορία, και πρώτο παιχνίδι και γι' αυτόν επίσημο στο πρωτάθλημα, γιατί είχε παίξει και στο κύπελο. Εγώ τα έχασα. Δεν περίμενα με τίποτα τέτοια άνεση, τέτοια μαχητικότητα και τέτοια δυναμική στην αμυντική γραμμή. Και μόλις βγήκε, δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα που δέχτηκε τα γκόλ η Καλαμάτα. Γιατί είχε προηγηθεί εδώ στο παιχνίδι με τον Άρη στο ξεκίνημα και έγινε η ανατροπή με το 3-2. Πάνω πλη, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα βρεθεί η Καλαμάτα και θέλουμε να δούμε απλά τι θα επιλέξει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, επειδή είναι μεγάλο αντίπαλος και ο ΠΑΟΚ, μήπως παίξει πάλι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και διαφοροποιήσει πάλι το σχήμα και έχουμε κάτι αντίστοιχο αυτό με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ήρεμα κυρούν τα πράγματα και όλοι έχουν την αγωνία και την θέληση να παίξουν και στην Τούμπα, έτσι για πρώτη φορά στην επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στο πρωτάθλημα της Super League 1.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, Άκη.

0: Εμείς από την Πελοπόννησο να πάμε λίγο πιο βόρεια, πάμε στο Βόλιο, που εκεί που η τοπική ομάδα προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Άρη. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, Άγγε, καλησπέρα και στο κράτος Σερασπορ. Ο Βόλος προετοιμάζεται και ουσιαστικά θα έλεγα ότι ολοκληρώθηκε, βέβαια αύριο που μένει η τελευταία προπόνηση πριν από την αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου την Κυριακή στο Κλειάνι της Βικελίδης θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Άρη. Σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, η ομάδα του Βόλου που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν έχει κερδίσει ακόμη στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει στο πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, με δεδομένο ότι της έχουν αφαιρεθεί και 3 βαθμοί από την Επιτροπή Διατρολογίας της ΕΠΟ. Έχει καταθέσει αίτηση η ομάδα του Βόλου, η οποία θα εκδικαστεί την ερχόμενη εβδομάδα και ευελπιστεί ότι θα επιστρέψουν οι βαθμοί πίσω, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτό που θέλει είναι να πετύχει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι και όλο αυτό το διάστημα της διακοπής ο Κώστας Ομπράτσος προσπάθησε να προετοιμάσει την ομάδα του για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει και επιστροφές αλλά και απουσίες, και συγκεκριμένα θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι ο Μεντίλ, ο οποίος συνδέει και τις δύο ομάδες, ο Μίγας είναι που έχει άλλο ένα υπόλοιπο 3 αγωνιστικών για να εκτίσει, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι τραυματίες οι οποίοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για να αγωνιστούν, παρά το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει βέβαια προπονήσεις, αλλά δεν είναι ακόμη σε αγωνιστική ετοιμότητα, όπως είναι ο Ουρτάδο, ο Τζόκα. Επίσης είναι και οι Γάλλοι, ο Λεκούς με τον Γκάμπριελ, από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε και ο Τσοκάνης. Υπάρχουν όμως και μια άλλη μερίδα παικτών, όπως είναι ο Σαμπάνης, ο Λικουρίνος, ο Μπαρέ και ο Καμπελά, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι, έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών, προπονούνται κανονικά και υπολογίζονται από τον Κώστα τον Μπράτσο για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Βέβαια, στα ευχάριστα για τον Βόλο είναι και η κλίση 5 ποδοσφαιριστών από την K15, κάτι που αποδεικνύει, θα έλεγα, τη βαρύτητα που δίνεται στα τμήματα υποδομής, οι οποίοι έχουν κληθεί για την αντίστοιχη διεθνική ομάδα για να κατέβουν, για να πάρουν μέρος στα παιχνίδια και στην προετοιμασία που γίνεται από την πλευρά της Εθνικής K15, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του Βόλου, που όλα αυτά τα χρόνια δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα τμήματα υποδομής αλλά και στην αξιοποίηση των νέων ποδοσφαιριστών, κάτι που φαίνεται και στην μεγάλη ομάδα με την ένταξη κάποιων ποδοσφαιριστών που έγιναν επαγγελματίες, μεταξύ αυτών είναι και ο Λικουρίνος, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές που δόθηκαν σε άλλες ομάδες, όπως ο Λεγκίση που έφυγε πριν από μικροχρονικό διάστημα και δόθηκε ως μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, σε γενικά δούμε και αύριο ολοκληρώνονται και μετά το τέλος της προπόνησης θα ανακοινωθεί και η αποστολή, θα δούμε και τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Κώστας Ομπράτσος για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη, και να υπενθυμίσω ότι η ομάδα του Βόλου έχει και το επόμενο, είναι εκτός έδρας παιχνίδι, έχει δηλαδή 2 εκτός έδρας παιχνίδια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι μετά τον Άρη είναι με τον Λεβαδιακό και ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 25 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη μου. Καλό απόγευμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να πω εδώ για το φίλο πρώτα λίγο για το στοίχημα. Καρμιώτισσα Πολεμιδίων Ομόνια είναι στο 0-1, 64ο λεπτό. Γαλατά Σαράι Κασίμπασα είναι στο 0-0. Και για την Bundesliga 2, Μπρονσβάικ Χαλστάιν 1-0 στο ημίχρονο. Και Χάντεχάιμ Κασλάουτεν 0-0 στο ημίχρονο.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: αγωνίζεται στο Λέουβεν στην χώρα του Βελγίου. Να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Δεν υπάρχει αλλαγή από τον Γκο στο Βασίλη Σπέρτο. Ενώ αντιθέτως οι Αγγλίδες έχουν μία αλλαγή. Η Πεταλωτή κατά τον Κολπόστ, η Γιάννα Κάο δεξιά, η Πατερνά αριστερά. Η αρχηγός Ελένη Μάρκου με την Γκούνη τα δύο στόπερ. Η Δρακογιαννάκη, η Μπράμε και η Μωραήτου στη μεσαία γραμμή. Η Πάπα Θεοδούρου, η Μπρουκσάιρ και η Βεατρική Σαρή είναι στην επίθεσή μας. Για τις Αγγλίδες, η Χάμπτον κατά τον Κολπόστ. Η Βίλιαμσον με τη Μόργαν, οι δύο κεντρικές αμυντικοί. Η Γκρίγκοντ, η αρχηγός από τα αριστερά. Η Λέτιση από τα δεξιά. Στη μεσαία γραμμή μόλις μπήκε η Μπέθανη Μίτ στη θέση της Μπράι Κλάιν. Η Γουάλς με την σκόρερ, την Τζόρτζια Στάνγουέι, τη σπουδαία αυτή ποδοσφαιρίστρια, είναι στη μεσαία γραμμή. Η Λωρίν Τζέιμς που πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά ήταν offside. Η Αλέσια Ρούσο που είναι ακίνδυνη μέχρι στιγμής, το σπουδαίο αυτό όνομα. Και η Λωρίν Χέρμ στο αριστερό άκρο για την Αγγλία, η οποία κερδίσε ένα φάουλ μέσα από τα δεξιά. Αν είναι φάουλ, διότι είδα την Πάτερνα να φεύγει από την θέση, άρα δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Οπότε 48 λεπτά αγώνος. Να υπενθυμίσουμε το πρώτο παιχνίδι, παρουσία 5.000 Ελλήνων και 500 Άγγλων τουριστών που είναι στο ωραίο νησί της Κρήτης. Η έδρα είναι η Κρήτη. Πρώτη φορά παίζουν τα κορίτσια στο Παγκρίτιο. Έπαιζαν τα προηγούμενα 12 παιχνίδια στο γήπεδο του Όφη, το οποίο γήπεδο του Όφη ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί, αφού και Όφη παίζει πλέον στο Παγκρίτιο εδώ και έναν χρόνο. Σε ένα πολύ ωραίο λοιπόν παιχνίδι, να μετρήσουν τις δυνάμεις τους οι Ελληνίδες, η Εθνική Γυναικών, η οποία είναι στο νούμερο 50 της παγκόσμιας κατάταξης, απέναντι στην Αγγλία που είναι η νικήτρια των δύο τελευταίων Euro και η φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου. Θα μετρήσουν τις δυνάμεις, έχουν μετρήσει για 48 λεπτά, είμαστε σε ένα καλό σημείο, αμυνόμαστε και νομίζω ότι μόνο εμπειρίες μπορούν να έχουν τα κορίτσια του Βασίλη Σπέρτου. Έτσι λοιπόν, yeah. Μάκη, αναπεριμένουμε ακόμα 40 λεπτά να δούμε πού θα οδηγήσει αυτός ο πρώτος αγών εδώ στην Ελλάδα.
1: Μένεις με ανοιχτό μικρόφωνο, οτιδήποτε χρειαστεί μας διακόπτης. Εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ τα της Super League με τον Μπάμπη Πλάγο και τον Πανετολικό. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
1: Ο Πανετολικός, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Αθήνα, αγωνίζεται με την Κηφισιά, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγα, διάλειμμα, αν θέλεις, μεταξύ των μεγάλων αγώνων με τους Big Four. Έχει παίξει ήδη πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ. Υπάρχει μετά από το παιχνίδι της Κυριακής με την Κηφισιά, υπάρχει μετά ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι το πιο βατό παιχνίδι από μια πεντάδα αγώνων, πριν και την έναρξη, πριν και, και μετά τη διακοπή για, για τις εθνικές ομάδες.
1: Και παιχνίδι που κάτι πρέπει να πάρει, γιατί μετά θα αρχίζουν δύσκολα.
2: Ναι. Τουλάχιστον από αυτό. Είναι το πιο, αν θέλεις, βατό παιχνίδι. Γιατί, okay, μπορείς να πάρεις βαθμούς και κόντρα στον Παναθηναϊκό και κόντρα στον ΠΑΟΚ και κόντρα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αλλά οι περισσότερες ομάδες που παίζουν με το Big Four, αν πάρουν βαθμό ή βαθμούς, θα είναι και τα όρια της έκπληξης, ας πούμε, πολλές φορές. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι το πιο βατό παιχνίδι. Ζητάει βαθμό ή βαθμούς ο Πανετολικός κόντρα στην Κηφισιά. Ζητάει να επιστρέψει και στα θετικά αποτελέσματα. Ζητάει να βάλει στο σακούλι του και έναν ή τρεις βαθμούς, να τους προσθέσει στις τρεις νίκες που έκανε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Η προετοιμασία της ομάδας, να σου πω ότι δεν είχε τα προβλήματα που μπορεί να είχαν κάποιες άλλες ομάδες. Μιλάω για τις ελλείψεις λόγω των διεθνών. Και το λέω αυτό γιατί μόνο ο Ντακάμπα ήταν με την Εθνική Ζιμπάμπουε, ένας ποδοσφαιριστής, και ήταν και ο Μπρέγκου, ο οποίος ήταν με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Άρα δύο ουσιαστικά απουσίες είχε ο Γιάννης Αναστασίου, συν τους δύο-τρεις τραυματίες παίκτες, που έτσι κι αλλιώς, όπως είναι για παράδειγμα ο Σμυρλής και όπως είναι και ο Σατσιάς, που έτσι κι αλλιώς οι τραυματίες δεν θα μπορούσαν να, ακόμη και αν δεν υπήρχε αυτή η διακοπή, δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις προπονήσεις. Άρα δεν υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, είχε χρόνο δηλαδή ο Γιάννης Αναστασίου να δώσει στους παίκτες του, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Πανετολικός είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε, αν θέλεις, και την τελευταία στιγμή. Δηλαδή κάποιες προσθήκες που ήρθαν, κάποιοι παίκτες που ήρθαν στην ομάδα, ήρθαν Πέμπτη για παράδειγμα ή Παρασκευή και Σαββατοκύριακο έπαιξαν. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Μεχία ή όπως ο Μπάτζη. Τώρα ο Μπάτζη θα μου πεις ότι ήταν και ένας παίκτης που ήταν και από πέρυσι στην ομάδα, δανεικός, τελείωσε ο δανεισμός του, επέστρεψε στην ομάδα του, στην Άχεν, και τελικά τα βρήκε και πάλι ο Πανετολικός και επέστρεψε. Αλλά Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα αυτά που σου λέω, γιατί ο ένας ήρθε Πέμπτη, ο άλλος ήρθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο έπαιξαν. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι παίκτες δεν έχουν καταφέρει να δεθούν 100% με τους υπόλοιπους, παρότι έπαιξαν 5 παιχνίδια και είχαν την ευκαιρία τώρα στο διάστημα αυτό της διακοπής, είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, να μπορέσουν να ενσωματωθούν 100% με τους υπόλοιπους. Τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής, φαίνεται ότι υπάρχει μία απουσία του Διεθνή Κυπρίου, του Γιάννη Σατσιά. Αυτή είναι σίγουρη απουσία. Ο Σατσιάς, ο οποίος αναμένεται τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες ακόμα να είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, έχει πρόβλημα στο πέλμα και το ήξεραν και από πριν, δηλαδή, οι άνθρωποι του Πανατολικού ότι θα χάσει αρκετές αγωνιστικές. Και επίσης υπάρχει και το ερωτηματικό ακόμα και σήμερα για δύο παίκτες, για τον Εράκοβιτς και για τον Στάγιτς, που αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση τώρα, γιατί σήμερα είναι, τώρα είναι Παρασκευή απόγευμα, συνεχίζουν να έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης Αναστασίου...
1: Λογικά αύριο θα αποφασίσουν το τι θα γίνει. Έτσι.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω, γιατί Παρασκευή σήμερα έκαναν επίσης μια πιο χαλαρή προπόνηση από τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω αν θα διακινδυνεύσει ο Γιάννης Αναστασίου να τους βάλει στην αποστολή ή να τους βάλει και μέσα στον αγώνα. Και με το ευχάριστο γεγονός ότι δεν υπάρχουν απουσίες, οπότε έχει επιλογές. Mm-hmm. Και γι' αυτό νομίζω δεν θα το διακινδυνεύσει. Αλλά να μην βγάζω συμπεράσματα, να δώσω το ρεπορτάζ όπως έχει, ότι αυτοί οι δύο παίκτες ακόμα και τώρα είναι αμφίβολοι.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Μπάμπη μου?
2: Για τους φιλάθλους. Γνωρίζεις ότι έχει πάρει 700 εισιτήρια ο Πανετολικός.
1: Και το διάβασα και θυμόμουν πριν δύο χρόνια, τρία πότε ήταν, που στην Κεσαριανή είχαν ανέβει στους βράχους και τα βλέπανε ο κόσμος από το Αγρίνιο.
2: Ναι. Εντάξει, ενδείκνυται και το γήπεδο για να έχει θέα.
1: Αλήθεια, να ήταν πάρα πολλοί ο κόσμος.
2: Ναι, ναι. Και τώρα έχει ζητήσει 700 εισιτήρια. Έλεγαν κάποιοι ότι μπορεί να ζητήσει και παραπάνω. Τελικά δεν φαίνεται αυτό να συμβαίνει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα η ροή των εισιτηρίων είναι ομαλή. Δεν έχει γίνει δηλαδή ο κακός χαμός για να τα πάρουν και μήπως ζητούσε ο Πανατολικός και άλλα εισιτήρια. Οπότε κάπου εκεί θα έχει. 700 φίλους του θα τους έχει ο Πανατολικός στο πρωί την Κυριακή.
1: Έγινε, πάμε, μου σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, σε περίπου μισή ώρα ξεκινάει και ο αγώνας μπάσκετ για την EuroLeague, ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει στο Σανέλ Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί το ΣΕΦ είναι υποκατασκευή για να, έτσι, σε μια ολική ανακαίνιση. Πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλος και στο Γιάννη Ράνιο που είναι στο γήπεδο, γιατί από κάποια πλάνα που έχω δει από το pre-game εδώ πέρα βλέπω κατακόκκινο το Σανέλ Αρένα.
3: Άγιε, και καλησπέρα από εμάς τους δύο, του Γιάννηδες και τον Παναγιώτη Στουπί, που είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα κάνουμε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού και στη Σανέλ Αρένα αλλά και στην Ελλάδα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει ποτέ.
1: Σωστό, το πρώτο παιχνίδι
3: εντός Ελλάδας, εννοείται ότι δεν είναι φυσική του έδρα, είναι φιλοξενούμενος της ΑΕΚ, όμως έχει μετατρέψει έτσι το χώρο ώστε να, αν εξαιρέσουμε, αυτό συζητάγαμε με τον Γιάννη, τη ρακέτα που είναι κίτρινη, τα υπόλοιπα είναι κόκκινα. Προφανώς είναι για την περίσταση, έτσι. Ακόμα και κάποιες τοιχογραφίες δείχνουν την περσινή κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης κόντρα στην ΕΦΕΣ. Γιάννη, το πιο ενδιαφέρον, νομίζω, στοιχείο που συμφωνούμε και οι δύο είναι ότι ο Ντόντα Χολ είναι εκτός. Γιατί όπως ξέρουμε ότι ο Αμερικανός σέντερ ταξίδεψε με ειδική άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνοδεύσει την τελευταία του κατοικία ένα συγγενικό του πρόσωπο. Γι' αυτό άλλωστε αυτό το έμαθε μάλιστα και εξηγείται και έτσι και η απόδοσή του στην Πολώνια το πρωί του αγώνα και ήταν πραγματικά πολύ κακός. Θυμάσαι ότι συγγενώ το παιχνίδι που ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα σε τρεις αγώνες. Ούτε αυτός, αλλά ούτε και ο Τάιρικ Τζόουνς ήταν σε καλή μέρα και έπαιξε ο Ντάνστον, ο 40χρονος, έπαιξε 19 λεπτά. Επίσης, από τα... Από,

0: Ο τρόπος με τον οποίο έπεσε στα τέλη της τρίτης περιόδου στο τελευταίο παιχνίδι στο παρκέ από μια κίνηση που έκανε, οπότε σχεδόν χάνει όλη την φετινή σεζόν και να δούμε πώς αναπροσαρμόζονται τα πλάνα με την έλευση του Πέιν, ο οποίος πριν από τρεις ημέρες αποκτήθηκε, παίκτης που πέρυσι ήταν στην Παρτίζαν, οπότε είναι με Λόιτ στα γκάρτ και από εκεί πέρα ο Γιούστα, ο Ντάριο Σάριτς, ο Ράσελ με τον Ντόζιερ, ο Μάλκομ, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Πέιν που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ο Σμάνι, ο Στραζέλ, ο Γιλμάς και ο Κάι Τζόνς όσον αφορά τον σέντερ. Αυτή είναι η δωδεκάδα για την ΕΦΕΣ. Πάντως, πριν πούμε και για τον Ολυμπιακό, είναι ένα στοιχείο ότι μετά από 22 χρόνια ξεσπιτώνεται σε εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα, που τελευταία φορά προ σταδίου Ειρηνικής και Φιλίας ήταν στο κλειστό του Κορυδαλού. Φαντάζομαι, θυμάσαι και εσύ κάτι απίστευτα παιχνίδια με Μπαρσελόνα και άλλες λοιπές δυνάμεις τότε της EuroLeague. Αυτό το μικρό γηπεδάκι της μιας κερκίδας, λέω νέα ήθη, νέα έθιμα για όσους μήνες διαρκέσουν τα έργα ανακατασκευής της Ειρηνικής και Φιλίας.
1: Συνέπεσε και μια εποχή που ο Ολυμπιακός δεν ήταν και στα καλά του. Ο Σωκράτης Κόκαλης είχε αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο περισσότερο. Ήταν τότε που ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα είχε τερματίσει δύο φορές 8ος. Πάντως η ΕΦΕΣ, για να θυμίσουμε και τα ρεκόρ και πώς προέρχεται εδώ η ΕΦΕΣ, πέρα από τον τραυματισμό του Mike James, η ΕΦΕΣ έχει ρεκόρ 2-1. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα με 77-72. Κέρδισε τη Real Madrid της 94-84, Real που χθες πέτυχε την πρώτη της νίκη.
0: Έχει 1-2 ρεκόρ, όχι 2-1.
1: Τι είπα, ναι, 1-2, συγγνώμη, ναι. Έχεις δίκιο, 1-2. Δηλαδή μία νίκη και δύο ήττες, ο Ολυμπιακός έχει 2-1, δύο νίκες και μία ήττα. Από εκεί μπερδεύτηκα. Η ΕΦΕΣ κέρδισε τη Real και έχασε από την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Δηλαδή έχει δύο ήττες εκτός έδρας και μία νίκη στην έδρα της. Να δούμε τώρα εδώ, γιατί στην ουσία αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ο οποίος ειρήστο εμπαρόδο αθώθηκε χθες πανηγυρικά και με την κατάθεση και, και με την υπεράσπιση της ίδιας της Μπολόνια για την καταγγελία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, για ό,τι έγινε στο τέλος μετά το τρίποντο νίκης που έβαλε η ομάδα της Μπολόνια, έχει κάνει λιγότερες προπονήσεις από την ΕΦΕΣ αυτό το γήπεδο Ολυμπιακός. Χθες οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν στο βοηθητικό, εκεί που κάνουν πλέον τη δουλειά όλη τη εβδομάδα, και θα έρχονται εδώ να παίζουν. Ήρθαν σήμερα το πρωί για ένα shoot around, δηλαδή να κάνουν κάποια σουτάκια. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί το ξενοδοχείο που καταλήγει ο Ολυμπιακός είναι Συγκρού. Άρα καταλαβαίνετε ότι η μέρα αγώνα δεν πήγε σε μια απόσταση όπως είναι το ξενοδοχείο της Συγκρού με το ΣΕΦ. Ήρθε στην άλλη άκρη.
2: Μία ώρα και 10 λεπτά.
1: Όπως το ίδιο πρόβλημα είναι και για τους οπαδούς του, και αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν να πυκνώνουν τις εξέδρες. Είναι ζεστό πάντως στο γήπεδο, αυτό είναι αλήθεια. Και εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο, δεν έχει ανακοινωθεί sold out, να πούμε την αλήθεια μέχρι στιγμής.
0: Υπάρχουν αρκετά κενά, και ειδικά στο πάνω διάζωμα και στο πέταλο υπάρχουν αρκετά κενά προς το παρόν, και όλα αυτά περίπου 10 λεπτά πριν το τζάμπολ.
1: Το λέω γιατί και το ΣΕΦ τέτοια ώρα είναι πιο άδειο. Θα μου πεις είναι πιο μεγάλο. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί όπως ξέρουν και οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι η έδρα τους, δεν έχει στάση μετρό εδώ κοντά. Δηλαδή αυτό είναι το συγκοινωνιακό, είναι ένα μείζον ζήτημα. Πόσο μάλλον για ανθρώπους που έρχονται από τον Πειραιά.
0: Όσοι έρθουν με τον προαστιακό εδώ στα Λιώσια, το περπάτημα είναι περίπου 35 λεπτά. Για να καταλάβει κανείς λίγο και την απόσταση που πρέπει να διανύσει ακόμα και με την πιο κοντινή στάση προαστιακού, ή αν χρειαστεί λεωφορείο. Δεν είναι και το πλέον εύκολο, και γι' αυτό μάλιστα αρκετά site, αρκετές ιστοσελίδες είχαν ειδικά αφιερώματα για το πώς κάποιος από το κέντρο της Αθήνας ή από τον Πειραιά μπορεί να έρθει, και υπήρχαν 5 εναλλακτικοί τρόποι, αλλά δεν ήταν και πλέον εύκολοι. Και να σκεφτούμε λίγο και το πώς φεύγεις από εδώ, και ειδικά σε ώρα αρκετά προχωρημένη, έτσι και τα δεδομένα που
1: είναι και δύσκολη η περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι άλλο θέλω να προσθέσω, επειδή υπάρχει φόβος, και να πούμε την αλήθεια, υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση και της αστυνομίας και των security του Ολυμπιακού. Ξέρουμε την αντίδραση των οπαδών της ΑΕΚ προς τον Μάκη Αγγελόπουλο, που επέτρεψε, συμφώνησε μάλλον με τον Ολυμπιακό την παραχώρηση του γηπέδου μέχρι να επιστρέψει στο ΣΕΦ. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι έχουν μαζευτεί οπαδοί της ΑΕΚ σε χώρους λίγο πιο έξω από την περιοχή. Ωστόσο υπάρχει μία ακτίνα στην οποία απαγορεύεται να πλησιάσει κανείς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι Για παράδειγμα, ανεβαίνοντα

0: στην οδό Φιλής, δηλαδή ο δρόμος που έρχεται από την, από την Πετρούπολη, ας πούμε, για να ανέβεις προς τα πάνω, και σύνδεσμοι άλλων ομάδων, έτσι, έχουν συγκέντρωση κόσμου απ' έξω. Τώρα, καταλαβαίνεις ότι...
1: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά, παιδιά, να... υπάρξει ηρεμία, η αστυνομία θα λάβει τα μέτρα της. Πάμε να δούμε, έχει και δεύτερο γκολ η Αγγλία. Πάμε στο Δημήτρη Μαλσιώβα.
2: Η πολύ σπουδαία αμυντικός η Λετισία βρέθηκε μέσα στην περιοχή από πάσα της Stanway. Σουτάρε δυνατά, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά η Ραφαέλα Πεταλωτή. Μπαλά στη γωνία, 0-2 οι Αγγλίδες. Φαίνεται να καθαρίζουν τη νίκη. Πρώτο βήμα για να προκριθούν στο παγκόσμιο κύπελλο, του οποίου ήταν φιναλίστ πριν 3 χρόνια, ακριβώς το 63. Η περιοχή των Αγγλίδων μεταφράζεται σε 2 τέρματα υπέρ τους. Ελλάδα-Αγγλία από το Παγκρίτιο 0-2. Όμως στεκόμαστε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει αλληλοκάλυψη στις γραμμές. Πριν από λίγο πιέσαμε και ψηλά για να κλέψουμε την μπάλα. Δημιουργήσαμε προβλήματα. Δείχνουμε μια προσπάθεια η οποία έχει βάση, έχει δεδομένα. Οι παίκτες ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τις σπουδαίες Αγγλίδες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το παιχνίδι.
1: Είναι, είμαστε αξιοπρεπέστατοι μέχρι τώρα.
2: Ναι, νομίζω. Ωραία. Ότι η πρόοδος φαίνεται σιγά σιγά στα κορίτσια του Σπέρτου.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εμείς πάμε σε άλλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλάζουμε άθλημα. Πάμε στην υδατοσφαίριση. Πάμε στο Βασίλη Μότσι, ο οποίος θα περιγράψει και λογαριασμό της Ερασπόρ τον αγώνα του Απόλλωνα με την Παρτιζάν. Βασίλη μου.
3: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπόρ από το Σεράφικο Λεμιτήριο. Εδώ που στις 9 και 4 θα ξεκινήσει ένα μέτρη του Απόλλωνα Σμύρνης με την Παρτίζαν, όπως είπες, για την δεύτερη αγωνιστική του δευτέρου προγραμματικού ομίλου του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί ο οικοδεσπότης ο Απόλλωνας Σμύρνης στο αγωνιστικό του σπίτι του Σεράφικο Λεμιτήριο. Για δεύτερη διαδοχή χρονιά, μάλιστα, φιλοξενεί προγραμματικό ομίλο του EuroCup, ενώ πέρυσι είχε φιλοξενήσει και τον προημιτελικό του Conference αλλά και το Final Four της διοργάνωσης που είχε γίνει στο Παλαιό Φάληρο. Χθες ο Απόλλωνας νίκησε 16-9 την Duisburg και πήρε το πρώτο του τρίποντο στον όμιλο. Οι τρεις πρώτες ομάδες κατάταξης παίρνουν το εισιτήριο για την κύρια φάση των ομίλων της διοργάνωσης, του EuroCup δηλαδή, και έκανε το πρώτο βήμα και θέλει απόψη το δεύτερο απέναντι στην Παρτίζαν, που χθες νίκησε με 14-13 τη Σύνδεσ Καζάν, την ομάδα η οποία αγωνίζεται ως ουδέτερη, είναι ρωσική αλλά αγωνίζεται ως ουδέτερη στη διοργάνωση, καθώς η European Aquatrix έχει επιτρέψει τη συμμετοχή της και όλων των ρωσικών ομάδων.
1: Ο μοναδικός τρόπος για να συμμετάσχουν ήταν αυτός.
3: Ακριβώς, ναι, και αυτό έγινε από το καλοκαίρι, όταν μπήκε και η Εθνική Ρωσία στις γυναίκες, στις νέες και στους νέους άντρες στη συνέχεια, στα παγκόσμια πρωταθλήματα, από την World Aquatics. Λοιπόν, επομένως, ο Απόλλωνας θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα σήμερα απέναντι στην Παρτίζα. Νωρίτερα, στο άλλο μάτς που έγινε, η Σαβόνα, η τελική που χθες είχε ρεπό, νίκησε με 15 την Duisburg, την γερμανική. Αύριο ο Απόλλωνας Σμύρνης θα αντιμετωπίσει τη Σαβόνα. Το πρωί η αγωνιστική είναι διπλή αύριο το Σάββατο, αλλά ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει ρεπό. Αύριο παίζει με τη Σαβόνα στις 9 το βράδυ και την Κυριακή ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις απέναντι στη Σύνδεσ Καζάν. Να πούμε για τα άλλα, για τις άλλες ομάδες ελληνικές. Η Βουλιαγμένη μετέχει ένα δύσκολο όμιλο επίσης στο προγραμματικό του EuroCup. Αντιμετώπισε σήμερα την Μπαρτσελόνα. Στην Νάπολη γίνονται τα παιχνίδια, στην έδρα της Ποζίλιπο. Ιτήθηκε με 17-12, είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και με 16-7 μείωσε τη διαφορά στην τελευταία περίοδο. Δεν επισημάνω βέβαια ότι η Βουλιαγμένη έχει πολύ νεανικό κορμό, ακόμη πιο νεανικό σύγκριση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτος της σκόρερ σήμερα ήταν ο 17χρονος Κωνσταντίνος Παπα-Νικολάου. Έτσι, αυτή την ήττα της με 17-12.
1: Ετοιμάζει τη νέα γενιά της η Βουλιαγμένη.
3: Ναι, έχει πάντα βγάζει παίχτες, είναι γεγονός, και θα στηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος σε αυτά τα νέα παιδιά, έτσι, που έχουν δίπλα τους κάποιους έμπειρους, αλλά ο μέσος όρος ηλικίας είναι κοντά στα 20-21 χρόνια. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Βουκουρεστίου στις 9 το βράδυ ο Ρελάδος, και την Κυριακή θα ολοκληρώσει υποχρεώσεις με την Ποζίλιπο. Εκεί μάλλον θα χρειάζεται αποτέλεσμα, αν θεωρήσουμε ότι μπορεί να νικήσει την Δυναμό Βουκουρεστίου και να ελπίσει σε πρόκριση. Αν δεν προκριθεί η Βουλιαγμένη, το ίδιο ισχύει για τον Απόλλωνα, θα συνεχίσουν στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference.
1: Ωραία, έγινε. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή μετάδοση για τον Βασίλη Μότσι. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλσιώβα.
2: Σκεφτόμουν πώς έχουμε καταφέρει και αφήσαμε εκτός εστίας την Αλέσια Μις Τερέζα Ρούσο, η οποία έχει πετύχει 30 γκολ σε 67 εμφανίσεις. Σκοράρει και αυτή το βαρύ περιβολικό, παίκτρια της χρονιάς, έχει πάρει τη χρυσή μπάλα. Ο παππούς της πήγε στην Αγγλία από την Ιταλία το 1950, μια σπουδαία αθλήτρια, μια σπουδαία ποδοσφαιρίστρια, μέσα στην περιοχή, κοντρόλερ, σούτερ ανάμεσα πολλά πόδια, μπάλα στη γωνία, δεν μπορούσε πέντε άλλο να κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν αγγίζοντας το 70, διαμορφώνεται ο σκορ στο 0-3 και πρέπει να προσέξουμε να μην ξεφύγει. Μέχρι τώρα καλά τα πηγαίναμε, αλλά έχει σημασία όχι πώς αρχίζει ο αγών, πώς τελειώνει ο κάθε ποδοσφαιρικός αγών. Οπότε 0-3 στο 68, έχουμε και τις πρώτες αλλαγές από τον κύριο Σπέρτο. Και άκει ο λόγος σε σένα.
1: Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Το τρίτο γκολ από τις Αγγλίδες με έκανε να κόψω άρον-άρον τον Βασίλη Μότσο, τον άφησα να ολοκληρώσει. Πάμε και πάλι, γιατί μας έλεγε κάτι πολύ ενδιαφέρον, Βασίλη μου.
3: Ναι, έλεγα ότι υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις που γίνονται στη Γλυφάδα για δύο ελληνικές ομάδες στον προκριματικό όμιλο του Champions League των γυναικών. Ο Εθνικός, 8 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, προηγείται 28-6 της Νανσή, με ένα μάθημα απλά το ποιο θα είναι το τελικό σκορ, έτσι, αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά απέναντι στη γαλλική ομάδα, ενώ στις 9 και 4 για τον ίδιο όμιλο η οικοδέσποινα η Γλυφάδα θα υποδεχτεί την Καταλούνια, που πέρυσι είχε πάρει το EuroCup και ήταν η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο πρόσφατο Super Cup, το ευρωπαϊκό, έχασε από τον Ολυμπιακό με 18-4. Η Γλυφάδα βέβαια έχει πολύ νεανικό κορμό, έχει χάσει αρκετές αθλητριές της, θα δούμε ποια θα είναι η δυναμική της. Ο Εθνικός συγκίνησε με το δεξί, αύριο θα αναμετρηθούν η Γλυφάδα με τον Εθνικό και την Κυριακή θα ολοκληρωθεί ο όμιλος με δύο ομάδες, τις δύο πρώτες στη βαθμολογία, να παίρνουν το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων, εκεί που βρίσκονται Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι. Αυτάκι.
1: Ωραία. Καλή μετάδοση, Βασίλη μου. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. Κάπου εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Ήταν η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Ήταν στο μικρό Βουνάκης Δημακός, παρέα με την Έλλη Ζαφυροπούλου και τη Βίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και την Ματίνα Κανελοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Με λίγο μουσικούλα θα φτάσουμε στις 9 και μετά ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Βίβια Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το μικρόφωνο Κόσμος Χωνάς. Και έχουμε μπάσκετ, καθώς πρεμιέρα στην Σανέλα Αρένα κάνει απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές στο κλειστό των Άνδρων Λιωσίων για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας στην Πολώνια. Έχουμε πόλο, έχουμε και ποδόσφαιρο, γυναίκες, Ελλάδα-Αγγλία, μόλις σημειώθηκε γκολ, οπότε πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα να δούμε τι έγινε. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Νίκο. Να λοιπόν που η Ελλάδα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την κάτοχο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και του 22 και του 25. Μειώνει σκοράρι 3-1 για την Ελλάδα με την Καρολίνα Κωνσταντίνα Μπρουξάιρ, μια παίκτρια που έπαιξε μπάλα στην Αμερική και τώρα πλέον μετά την Ισλανδία παίζει στη Σκωτία για τους Rangers. Μέσα στην περιοχή ελήχθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό, ένα πολύ ωραίο γκολ. Η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί απέναντι στις παγκοσμίου κλάσεως ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Αγγλίας να παίξει ποδόσφαιρο. Είχε την ευκαιρία της, μην ξεχνάμε ότι πριν αρχίσει ο χορός των τερμάτων των Αγγλίδων είχαμε το δοκάρι με την Ιωάννα Πάπα Θεοδούρου. Έτσι λοιπόν μειώνουμε στο 78. Είναι σίγουρο ότι το μεγάλο φαβορί είναι η Αγγλία. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι είναι ο πρώτος γύρος των play-off για το παγκόσμιο κύπελο και είμαστε απέναντι στο μεγαθύριο στη φιναλή του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Δημήτρη, θα μείνουμε σε σένα.
2: Ωραία, να θυμίσουμε λοιπόν το θεσμό, να πούμε 2-3 πράγματα και θα δώσουμε το μικρόφωνο σε εσάς. Το παγκόσμιο του αγώνα στη μόνιμη έδρα της Εθνικής Γυναικών με την παρουσία 7.000 θεατών, 500 είναι Άγγλοι. Άγαλμα εδώ υπεταλωτή, θα μπορούσε να γίνει το 1-4 από τις Αγγλίες, επαναλαμβάνω, από την Λορίν Τζέιμς, την αδερφή του Ρις, ο οποίος είναι ο αρχηγός στην Τσέλσι. Η αδερφή του είναι στη γυναική ομάδα, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 30, αλλά ήταν για λίγα εκατοστά offside. Είναι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το πρώτο παιχνίδι, τα play-off για την Ελλάδα, η οποία είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε play-off. Λοιπόν, κατάφερε να αντέξει τα πρώτα 37 λεπτά απέναντι στην Αγγλία των διάσημων παικτριών, πολλές οι οποίες είναι και ενδάλματα για τις δικές μας. Το δεύτερο παιχνίδι είναι στο Λέστερ, τώρα το σκορ είναι 3-1. Μια πολύ καλή αμυντική τακτική, ο κ. Πέρτος είχε την ομάδα μέσα στο Παγκρίτιο, αλλά οι Αγγλίδες είναι μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, έχει κατακτήσει δύο φορές το Euro, το 22 και το 25. Είναι και φιναλίστ στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου με την Ισπανία. Και αν ρωτήσετε τι δουλειά έχει να παίζει απέναντι σε εμάς σε play-off, αυτό συνέβη γιατί ήταν άτυχη και αυτή, αφού έπεσε με στον ίδιο όμιλο με την μεγαλύτερη ομάδα του παγκοσμίου πρωταθλήματος γυναικών, όπως είναι και στους άντρες πλέον μετά το πρόσφατο Μουντιάλ στην Αμερική με την παρέα του Γιαμάλ. Οι Ισπανίδες λοιπόν ήταν στον ίδιο όμιλο με τις Αγγλίδες, ισοβάθμισαν οι δύο ομάδες, όμως το δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία το πήραν οι Ισπανίδες με 4-0, ανάγκασαν τις Αγγλίδες να μπουν σε διαδικασία play-off, τους έφερε απέναντι σε εμάς και νομίζω καλά τους έφερε για να δείξουν και οι Ελληνίδες πόσο έχουν προοδεύσει για μια εθνική γυναικών που ουσιαστικά ξεκίνησε να αναπτύσσεται μετά το 2000 εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που αναγκαστήκαμε να κάνουμε ομάδα. Ενώ η Αγγλία το πρώτο παιχνίδι το έχει παίξει στο μακρινό 1972. Έτσι λοιπόν διανύουμε το 80 λεπτό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Η Τόμε θα χάνουμε με 3-1, το φαβορί είναι η Αγγλία και θα δούμε πόσο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στα τελευταία 13 λεπτά. Νίκο.
1: Ωραία, Δημήτρη. Να πούμε ότι ανέφερα και πριν ότι έχουμε πόλο. Μετά την χθεσινή νικηφόρα πρεμιέρα κοντά στην Ντουίσμπουργκ, ο οικοδεσπότης του δεύτερου προκριματικού ομίλου του EuroCup, ο Απόλλων Σμύρνης, υποδέχεται στις 9 και 4 στο Σεράφιο την Παρτίζαν Βελιγραδίου για τη δεύτερη αγωνιστική και θέλει να κάνει το 2-2. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Θα πάμε και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη το ποδόσφαιρο. 9 και 4 ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Έχουμε και το πόλο, πλούσια αγωνιστική δράση. Οπότε προτείνω να μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ώστε να μην χάσετε τίποτα από όσα συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού.

0: Για όσους είσαστε νέοι στην παρέα της ΕΑΣΠΟΡ, να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, είτε με email, aerasport@papaker.gr, είτε με το γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber. Ξέρετε, όσοι είσαστε φαν του σταθμού, οι καινούργοι, πάτε στο μεγεθυντικό φακό στην αναζήτηση, ξεκινάτε να πληκτρολογείτε Aerasport και εκεί θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Προτείνω, γιατί βλέπω έχει μια ωραία εισαγωγή, να κάνουμε μια βόλτα από την Σανέλα Αρένα, από τα Άνω Λιώσια, να βρούμε τους δύο Γιάννηδες, Γιάννης Τεντόπουλος, Γιάννης Ράνιος, να μας δώσουν λίγο κλίμα για το τι γίνεται αυτή την ώρα. Κύριε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και πάλι. Νίκο, φίλες και φίλοι της Aerasport, μετράμε αντίστροφα όσον αφορά το τζάμπολ 9 και 4 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΕΦΕΣ. Και ενώ είδαμε λίγο νωρίτερα την παρουσία της ΕΦΕΣ με Λόιτ, Γιούστα, Ντάριο Σάριτς, Ράσελ Ντόζιερ, Μάλκομ Φερνάντες, με τον Πέιν, τον Οσμάνι, τον Στραζέλ, τον Γιλμάζ αλλά και τον Τάικ Τζόουντς. Περιμένουμε τώρα την επίσημη παρουσίαση από πλευράς του Ολυμπιακού χωρίς τον Χολ, καθώς γύρισε νωρίς χθες τα ξημερώματα από τις ΗΠΑ λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού θέματος. Ολυμπιακός με Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Βεζέγκο, Παπαδικολάου, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάστο, Ταϊρίκ Τζόουντς και Φουρνιέ.
2: Από την άλλη, η ΕΦΕΣ έχει τη μεγάλη απώλεια του Μάικ Τζέιμς, του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Κορντινιέ είναι τραυματίας από τον προηγούμενο Μάιο. Δεν έχει ξεκινήσει τη σεζόν, άρα δεν πιάνεται ως απουσία γιατί ήταν δεδομένη. Οπότε τώρα ξεκινάει η παρουσίαση του Ολυμπιακού αφού έπαιξε το σχετικό βίντεο στο Cube της Sunel Arena. Περίπου 8.500 θεατές, αν υπολογίσουμε ότι χωράει 9.025 δίνουν ως χωρητικότητα, αλλά βλέπω και είναι και κάποιοι όρθιοι εδώ, οπότε 8.500 ας τους υπολογίσουμε χοντρικά. Ξεκινάει η παρουσίαση, ως συνήθως κατά την εμφάνιση του Γιώργου Μπαρτζόκα έγινε χαμός στη Sunel Arena. Άλλωστε τον υποδέχονται για πρώτη φορά και αυτόν και την ομάδα του ως πρωταθλητές Ευρώπης. Εννοώ με τη νέα χρονιά, έτσι, γιατί ακολούθησε και αγώνες του πρωταθλήματος, αλλά για τη νέα χρονιά και ως πρωταθλητές Ελλάδος. Έχει ενδιαφέρον πώς θα εμφανιστεί η ΕΦΕΣ χωρίς τον Mike James. Αλλάζει η ταυτότητά της λίγο, αλλά νομίζω ότι πάντα τέτοιες απουσίες ξαφνιάζουν πολλές φορές και εσένα, δηλαδή την ίδια την ΕΦΕΣ, αλλά και τον αντίπαλο, δηλαδή τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχει άλλο προσανατολισμό. Ακούτε πάλι την αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και για όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα ήταν άλλος προσανατολισμός. Από εκεί και πέρα θέλει μεγάλη προσοχή ο Ντάριο Σάριτς, που ήρθε μετά από 9 χρόνια στο NBA, ο οποίος είναι ένας δημιουργός, όπως είπε και χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, από το low post. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, θυμίζω, γιατί υπήρξε πολλά χρόνια προπονητής της Ρεάλ και συμμετείχε στα περισσότερα ντέρμπι του Ολυμπιακού με το Ρεάλ στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θέλουμε ένα και 44. Μπορείτε να αξιοποιήσετε λίγο το χρόνο και εμείς να είμαστε εδώ να σας μεταδώσουμε το παιχνίδι που αρχίζει, είπαμε, σε 1 και 36 τώρα, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς.
3: Aerasport 101,8.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ακούτε Eraspor.
0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η πρώτη εντός έδρας φετινή αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική απέναντι στην ΕΦΕΣ. Να θυμίσω ότι 9.30 ώρα έχουμε Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης, την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Ο λόγος στο Γιάννη Δεντόπουλο και στο Γιάννη Ράνιο.
2: Λοιπόν, η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι λίγο διαφοροποιημένη. Πρώτον, γιατί δεν είναι στην πεντάδα αυτός που είναι συνήθως ο Ντόρση, αλλά είναι ο Φουρνιέ. Οι υπόλοιποι είναι ο Μακιντάερ, ο Φουρνιέ στο 2, για να το πούμε έτσι, με τις θέσεις στο 3 ο Ward, ο Βεζένκοφ στο 4 και ο Ταϊρικ Τζόουνς. Στο 5 δεν ξεκινάει ο Μιλουτίνοφ και φυσικά απουσιάζει ο Τζόουνς. Από την άλλη, έχουμε τον Στραζέλ, τον Ντοζίερ, τον Σάριτς, το Φερνάντο, ο οποίος πήδηξε για τον Τζάμπολ και πήρε τον Τζάμπολ και κάποιον έχω ξεχάσει. Για να δούμε, θα τον βρω τώρα. Επίθεση για την, η πρώτη επίθεση είναι για την ΕΦΕΣ. Κλέβει ο Ολυμπιακός, είναι ο Λόιντ. Αυτός είναι ο γκάρ που λείπει, ναι. Με τρεις κοντούς στην ουσία. Ο Σάρης παίζει 4 και 5 ο Φερνάντο. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Μακιντάερ, δίνει στο Βεζένκοφ, συμπαίκτης της Εθνικής Βουλγαρίας. Βεζένκοφ σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. Με τρίποντο ξεκινάει την παρουσία του εντός Ελλάδος και στη Σάνελ Αρένα ο Ολυμπιακός και προηγείται με 3-0.
1: Για να δούμε λοιπόν αυτές οι δοκιμές, αυτές οι αλλαγές που έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Και αυτό έχει τη δική του σημασία εδώ στα Λιώσια, απέναντι σε μια ΕΦΕΣ η οποία προσπαθεί να βρει λύση από την περιφέρεια. Το άστοχο σουτ από τον Ντάριο Σάριτς, σίδερο και μπάλα είναι out. 9 και 3 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου και με το τρίποντο του πολυτιμότερου παίχτη που έχει ο Ολυμπιακός. Αναφέρομαι στο Σάσα Βεζένκοφ που είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης για τους Ερυθρόλευκους. Με τους 63 πόντους που έχει λαμβάνει τους πόντους και το σημερινό τρίποντο. Βεζένκοφ λοιπόν στην προσπάθειά του τώρα με τον Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος έχει βγει στην περίμετρο αρκετά ψηλά. Θα δώσει για τον Γουόρντ, κάνει το pivot με το αριστερό, ένα floater. Πετυχαίνει το καλάθι, 5-0 για τον Ολυμπιακό, 8-40 πριν το τέλος πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός χτυπά γρήγορα, σε σετ παιχνίδι με τον Στραζέλ τώρα, ψάχνει το τρίποντο, διαδοχές θα βρουν τρίπλες, τελικά θα πάρει το κεντρικό διάδρομο, διστάζει προς τα πίσω, σουτ για τρεις τελικά. Ο Στραζέλ μειώνει σε 5-3 και νομίζω ότι είναι ένας παίχτης πάνω στον οποίο θα δομήσει αρκετά πράγματα στο επιθετικό του κομμάτι, η λήψη και του James και βεβαίως όταν θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά και στο rotation ο Payne, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από τρεις ημέρες, ο πρώην παίχτης Παρτίζαν, ο οποίος επαναλαμβάνω αποκτήθηκε στη θέση του James. Για να δούμε και αυτή την επίθεση 5 δευτερολέπτων που έχει ο Ολυμπιακός, τι μπορεί να κάνει. Βεζένκοφ εν κινήσει για 3, σίδερο και στη συνέχεια το rebound, foul, το οποίο χρεώνεται πάνω στον Φερνάντες. Ο Αγκολέζο Σέντερ στη μονομαχία του που είχε με τον Ταϊρικ Τζόουνς χρεώνεται με το πρώτο φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. 8 και 5 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, θυμίζω 5-3 μπροστά ο Ολυμπιακός.
2: Να πούμε τις διαιτητές αναμέτρησης, γιατί τους έχουμε αναφέρει. Λότερ Μόζερ, Γερμανός, ο Ρώσιος, ο Ιταλός και ο Αλβανός Τσίτσι. Τσίτσι τώρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή Ιταλοφέρνουν οι Αλβανοί, εννοώ στις προφορές. Φουρνιέ. Για τον Μακιντάερ, ο οποίος περνάει φανταστική ασίστ του Μακιντάερ στον Ταϊρικ Τζόουνς που καρφώνει με βρόντο την μπάλα στο καλάθι της ΕΦΕΣ. Λόιντ. Λόιντ θα πάρει το σούτ, ο Ντοζίερ, εύστοχος και αυτός. Δύο τρίποντα, 7-6. Δύο τρίποντα εννοώ για την ΕΦΕΣ. 7-6 το σκορ, ο Στραζέλ το ένα και το άλλο ο Ντοζίερ. Ο Ολυμπιακός θέλει προσοχή γιατί η περιφέρειά του έχει αποδειχθεί ευάλωτη και στα προηγούμενα παιχνίδια. Για να δούμε τώρα, μπάλα στο low post για τον Βεζένκοφ, την έδωσε ο Φουρνιέ, είναι μαζί από την ίδια πλευρά. Ο Βεζένκοφ όμως ποστάρει και βάζει η μπάλα στο καλάθι. Να εκμεταλλευτεί, μάλλον θέλει ο Ολυμπιακός το κοντό σχήμα της ΕΦΕΣ, γιατί έχει τρία γκάρ. Επαναλαμβάνω, Λόιντ, Στραζέλ, ο Στραζέλ είναι μικρός το δέμας, και Ντοζίερ. Ο Στραζέλ όμως πάει ένα lay-up, εγώ πήγα να πω όμως περνάει και βάζει το καλάθι, αλλά η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι. Σουτ για τρεις για τον Ολυμπιακό, επιθετικό rebound, άστοχο το τρίποντο ήταν από το Ward. Τρώει τάπα εκεί ο Ταϊρικ Τζόνς, ωστόσο η μπάλα μένει στα ελευθερόλεπτα χέρια. 6 δευτερόλεπτο, σουτάρει για τρεις για να προλάβει ο Μακιντάιρ, νέο rebound, όχι, αυτή τη φορά ο Ντοζίερ καθαρίζει τη φάση και επίθεση για την ΕΦΕΣ. 7-9-6, συγγνώμη. Σάριτς, ωραία πάσα έξω. Θα κερδίσει φάουλ, αλλά δεν είναι στην προσπάθεια. Είναι αυτή η λεπτομέρεια που έχει αλλάξει τον κανονισμό, που συγκρατεί το Στραζέλ, που από συνήθεια ζήτησε από τον Παύλο Λάσο να κάνει challenge ότι ήταν στην προσπάθεια, αλλά σκέφτηκε ότι έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και ο Λάσο δεν το σκέφτεται καν. Δηλαδή και ο Στραζέλ του λέει άστο, δηλαδή έκανε μισή κίνηση, δεν την έκανε ολόκληρη. Τώρα παίρνει την μπάλα Μακιντάιρ, το μαρκάρι, να δούμε τα μαρκαρίσματα. Το Λόι τον κυνηγάει ο Ward. Στο low post τώρα ο Φερνάντο με τον Ταϊρικ Τζόνς. Δίνει στον Ντοζίερ, είναι μόνο στη γραμμή του, στον 6.75.
1: Κόλλησες, ναι.
2: Κόλλησα. Και 9-9, 3 τρίποντα έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός. Μέχρι στιγμής 2 Ντοζίερ και ένα Στραζέλ. Άρα η περιφέρεια της ΕΦΕΣ δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό, όχι μόνο για τα σουτ, γιατί κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά έχει και την απάντηση και ο Ολυμπιακός και λέγεται Εβάν Φουρνιέ. Τρίποντο του Φουρνιέ, 12-9.
1: 5.55 λοιπόν, ένα ρεσιτάλ τριπόντων και από τις δύο ομάδες. Στραζέλ παίρνει τον αριστερό διάδρομο, θα αναγκαστεί για να βγάλει έξω για τρεις ο Λόιντ, εκεί όπου η μπάλα δεν θα βρει καν σίδερο. Να λοιπόν, το πρώτο άστοχο σου τριών πόντων για την ομάδα της ΕΦΕΣ. 12-9 προηγείται ο Ολυμπιακός με το πρόσφατο τρίποντο που ακούσατε από τον Γιάννη Ντόπουλο να λέει για το Φουρνιέ. Φουρνιέ θα ξαναπάρει την μπάλα εφορμά. Άλλη πάσα εκεί δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά. Αλλά σε δεύτερο χρόνο έρχεται. Θα στείλει την μπάλα στο καλάθι αφού κερδίζει και το φάουλ πρώτα. Αυτός είναι ο Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος πετυχαίνει τον τέταρτο πόντο, παίρνοντας και το πρώτο φάουλ από τον Στραζέλ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προσπαθεί να φέρει την μπάλα κοντά στο αντιπαλοκαλάθι, κυρίως περιφερειακά εκτελεί είτε με τα τρίποντα είτε με σουτ από μέση απόσταση, και βέβαια ένα εύκολο lay-up το οποίο έχασε λίγο νωρίτερα ο Στραζέλ για λογαριασμό της ΕΦΕΣ. Για να δούμε από την συμπληρωματική βολή του Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, στην βασική πεντάδα που έχει επιλέξει στο σημερινό παιχνίδι, και ενώ βλέπω και τον Μιλουτίνο να ετοιμάζεται σιγά σιγά να παίρνει θέση.
0: Γιάννη, να σε διακόψω να κάνουμε μία βόλτα από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, καθώς ολοκληρώνεται όσον ούπο το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Δημήτρη.
8: Νίκο Μοσκονά, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτες της ΕΡΑΣΠΟΡ, να δούμε την τελευταία φάση του αγώνα με την Λορίν Χεπ. Το πλασέ χάνεται το γκολ για την Αγγλία και αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει βέβαια φάση, καθώς υπάρχει offside. Οπότε να κάνουμε και την αποφώνηση της αναμέτρησης. Πρώτο παιχνίδι play-off για το παγκόσμιο κύπελλο, καθώς έχουμε το τριπλό σφύριγμα από την Ιταλίδα ρέφερη, την κυρία Μολινάρη. Τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Αγγλία 1-3. Πολύ τιμητικό το σκορ απέναντι στην παγκόσμια δύναμη όπως είναι η Αγγλία. Πρώτο παιχνίδι ο επανελπτικός στην τρίτο βράδυ στο Λέστερ. Ο νικητής θα αγωνιστεί με τον νικητή Σλοβακίας-Ουκρανίας για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο του χρόνου στη Βραζιλία. Όλα ξεκίνησαν ιδανικά. Πολύ καλή άμυνα για την εθνική μας. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει πρώτη. Στο 34 η Ιωάννα Πάπα Θεοδόρου, 24χρονη σέντερφορ της Βελγικής Λέοβεν, ελήχθηκε εκτός περιοχής από πολύ μακριά, σούταρη μπάλα στο δοκάρι. 4 λεπτά αργότερα είχαμε το 0-1 από την κορυφαία παίκτρια, την Georgia Steinway. Παρακρύφθηκε στη μεγάλη περιοχή και το πλασεδάκι άνοιξε το σκορ οι Αγγλίδες. Ήταν σκορ ημιχρόνου το 0-1. Στο 63 η Λετισία με ένα δυνατό ευθύβολο σούτ εντός περιοχής νίκησε την Πεταλωτή, έγραψε το 0-2. Στο 67 η μεγάλη φίρμα, θα λέγαμε, της Αγγλίας, η Αλέσια Τερέζα Ρούσο, η σκόρερ με τα 30 τέρματα σε 68 εμφανίσεις με την Αγγλία από κοντά με ένα δυνατό συρτό σουτ, έγραψε το 0-3. Και στο 78 μειώσαμε σε μια ωραία προσπάθεια από την Πάπα Θεοδόρου, η οποία πάσαρε στην Μπρουξάιρ, την παίκτρια της Ρέιτζερ στη Σκωτία. Αυτή ελήχθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό με διαγώνη σουτ, νίκησε την Χάμπτον και διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Εν συντομία, πολύ καλό το τεστ. με τις Ελληνίδες να δείχνουν ότι έχουν προοδεύσει απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπολο. Μην ξεχνάμε την κάτοχο των δύο τελευταίων Euro στην Αγγλία και τη φιναλίστ του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά από το παιχνίδι. Ραντεβού την άλλη Τρίτη στο Λέστερ, ο επαναληπτικός για τις Ελληνίδες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γρήγορο πέρασμα από το Σεράφιο να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης με την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Βασίλης Μότσης, καλησπέρα Βασίλη.
9: Καλησπέρα Νίκο και εσένα, ξανά στους φίλους ακροατές. Δεν έχει ξεκινήσει καλά το μάτς για τον Απόλλωνα. Είναι πίσω στο σκορ με 4-1 από την Παρτίζαν στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. 2-19 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Δεν έχει το αντίδοτο στην άμυνα, αλλά ούτε και στην επίθεση, έχοντας χάσει 4 επιθέσεις μάλιστα με παίκτη παραπάνω. Ενώ τώρα υπάρχει και πέναλτι για την σερβική ομάδα που έχει τη δυνατότητα να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της. Γιατί είπαμε τώρα το σκορ είναι στο 4-1 υπέρ των Σέρβων. Και έχουν κερδίσει και πέναλτι αυτή η αναμέτρηση στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, Νίκο, του δεύτερου προγραμματικού μήλου του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί ο Απόλλωνας Σμύρνης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο.
0: Ωραία, Βασίλη.
9: Αν θες συνεχίζω ή ναι.
0: Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα. Επιστρέφουμε στην Σανέλα Αρένα να δούμε τι κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΕΦΕΣ, στους δύο Γιάννηδες.
2: Ο Ολυμπιακός προηγείται 19-15, χάνει το αμυντικό rebound. Ο Ζιερ προσπαθεί να περάσει το Βεζένκοφ. Έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Σάριτς για τρεις, άστοχος rebound ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχει πάρει 2-3 rebound. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι τουλάχιστον σε δύο φάσεις έχουν φτάσει μέχρι το lay-up χωρίς αντίσταση. Γι' αυτό έχει μπει ο Μοντέρο στη θέση του Μακιντάιρ και ο Μιλουτίνοφ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Φουρνιέ. Φουρνιέ, ο οποίος παίρνει το σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ, περνάει προς τα μέσα, έχει σπρωχθεί με το σώμα, πάει να πάρει τον goal foul, τελικά θα πάρει τις βολές, γιατί έχει πάρει την πορεία προς το καλάθι, έχει αρχίσει το μπάσιμο και νομίζω ότι έχουμε τηλεοπτικό time out με τον Ολυμπιακό να προηγείται 19-15, να έχει δικαίωμα 2 βολών, 3 και 2 πριν το τέλος πρώτης περίοδου, με τον Βεζένκοφ να έχει 7 πόντους, 5 τον Jones, 3 το Φουρνιέ, 4 το Ward, από την άλλη 7 πόντους ο Στραζέλ της Μονακό, η οποία πλέον ξέρετε ότι έχει πτωχεύσει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. 6 ο Ντοζίερ και 2 ο Λόιντ. Έχει βάλει 4 τρίποντα, τρίποντα έχει βάλει η ΕΦΕΣ, ή 3, 3 σίγουρα. Για να δω το στατιστικό της, έχει 3 στα 8. Λοιπόν, Γιάννη, τι λες?
1: Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό το, δεν θα πω πείραμα, αυτή η δοκιμή με τον Φουρνιέ στο αρχικό σχήμα φέρνει μέχρι στιγμής τον Γάλλο να έχει άστοχα σούτ αλλά και αρκετή γκρίνια από την πλευρά του προπονητή, που επιχείρησε 2 σουτ 3 πόντων και ενώ είχε χρόνο, και από ό,τι βλέπω εκεί κάπου επικεντρώνονται κάποιες από τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δύο φορές άνοιξε τη διαφορά στους 6 πόντους με το 15-9 και το 17-11, και από εκεί και πέρα, κοιτάζοντας λίγο στα ατομικά στατιστικά, θα κρατήσουμε ότι από την ΕΦΕΣ ο Στραζέλ, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, είναι ότι πιο παραγωγικό έχει με τους 7 πόντους, ακολουθεί ο Ντοζίερ με 6, και από την πλευρά του Ολυμπιακού 4 διαφορετικοί παίχτες έχουν βρει στόχο, ο Βεζένκο με 7, ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 5, 4 ο Γουόρτ και 3 ο Φουρνιέ.
2: Να πω μια σκηνή που μου κάνει εντύπωση, ότι έχει σηκωθεί ο Ντάνστον ως assistant και μιλάει στους ψηλούς του Ολυμπιακού. Ο Ντάνστον, είπαμε, 40 χρονών, ήταν για να βοηθήσει την προετοιμασία, αλλά κρίθηκε ότι η εμπειρία του, ο σύνδεσμός του με την ομάδα
1: και τον κύριο Μπαρτζόκα
2: και την ικανότητά του στα αποδυτήρια, γιατί γι' αυτό ρώτησε και πέρσι έπαιζε στην Αρμάνη και ρώτησε το προπονητικό επιτελείο της Αρμάνη και είπε ότι είναι από τα πιο θετικά στοιχεία στα αποδυτήρια, χρειάζονται αυτοί οι παίκτες. Ακόμα και είδαμε ότι ενώ χάνει ο Φουρνιέ την πρώτη βολή, ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και δίνει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί τώρα λείπει ο Γόκα πια που έπαιζε αυτό το ρόλο στα αποδυτήρια.
1: Αν παίξει πάντως, μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ παιχτών που είναι στην πρώτη δεκάδα με συμμετοχή στη EuroLeague, και ειδικά για τον Ολυμπιακό αυτό κάτι λέει για τον Ντάνσον και σε συνέχεια αυτό που ανέλησε ο Γιάννης Δετόπουλος. Και να λοιπόν η αλλαγή που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Φουρνιέ να δίνει τη θέση του στον Ντόρσεϊ. Φουρνιέ που για πρώτη φορά φέτος τον είδαμε σε αγώνα της EuroLeague να ξεκινά στο αρχικό σχήμα. Για να δούμε Στραζέλ, βγαίνει αρκετά μακριά από την περίμετρο. Θα πάρει το screen, θα προσπαθήσει εκεί να συνεργαστεί με τον Ντάριο Σάριτς. Τελικά ο Σάριτς θα βγάλει έξω για τον Μάλκομ. Ξανά η προσπάθεια στα 8 δευτερόλεπτα με τον Σάριτς με πλάτη. Μπαίνει μέσα στο χρωματιστό, τελικά η μπάλα θα κυκλοφορήσει έξω. Στραζέλ από 45 μοίρες και αριστερά στοχή. Πιο ψηλά από όλους το rebound για τον Ολυμπιακό με την κίνηση την οποία έκανε για λογαριασμό των ερυθρόλευκων και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση του Μοντέρο, ο οποίος και αυτός θέλει να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευστοχία, μιας και η ΕΦΕΣ με αυτό το φάουλ το οποίο έγινε συμπλήρωσε αμέσως τα 5 ομαδικά. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις ένα μετά από σχεδόν 7,5 λεπτά αγώνα, 2 και 39 πριν το τέλος του πρώτου περίοδου.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το ένα φάουλ που έχει ο Ολυμπιακός είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δηλαδή το ότι άφησε 3 lay-up χωρίς αντίσταση, άρα πέρασε προς τα, μέσα στη ρακέτα του χωρίς να κάνει ένα φάουλ κάποιος, λες και φοβούνται μην...
10: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
11: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
10: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
11: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά έρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
10: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
11: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
10: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
11: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
10: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
11: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Ισορροπία. Ναι. Να δούμε, θα τον βγάλει τώρα ο Μπατζόκα σίγουρα.
1: Να δούμε αυτή τη φάση και αν θέλεις επαναλαμβάνεις αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, Νίκο, γιατί η Εφής επιχειρεί νέο σουτ τριών πόντων και πάλι άστοχο με την προσπάθεια να τρέξει με τον Τόρσεϊ, αλλά είναι σετ παιχνίδι και πάλι για τους ερυθρόλευκους. Οργανωμένη άμυνα με αυτές τις προσαρμογές που έχει. Σουτ για τρεις από τα 8,5 μέτρα σχεδόν. Τελικά άστοχος και Ολυμπιακός. Η προσπάθεια που έγινε εκεί με τον Τόρσεϊ λοιπόν παραμένει το 22-15. Η μέγιστη τιμή. Κλέψιμο από πλευράς Ολυμπιακού. Κίνηση με εντυπωσιακό αριστερό. Ο Κουόρντ είναι αυτός ο οποίος έκλεψε την μπάλα σχεδόν από το κέντρο και με το εντυπωσιακό κάρφωμα ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο συν 9. 58 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου και στο ξεκίνημα
2: πάσης
1: του Στράζερ ακριβώς κερδίζει το φάουλ. Μόλις το δεύτερο ομαδικό πρώτο για τον Ολυμπιακό με τον Τόρσεϊ. Νίκο, τι είχες πει λίγο νωρίτερα και δεν σε ακούσαμε.
0: Λέω πρέπει να τα έχεις διαβάσει για τον Τζίλντερς, γιατί είσαι μικρός και δεν πρέπει να τον έχεις δει έτσι.
1: Μάλλον δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τη φιλοφρόνηση. Λοιπόν, 24-15, 57 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Γιάννη.
2: Κάτσε, γιατί τώρα εδώ υπερβάλλουμε, ας πούμε. Το 16 χρονο είναι ο Γιάννη, μικρότερος από 16, γιατί ο Τσίλντρες έπαιξε τη σεζόν 9-10 στον Ολυμπιακό.
1: Και θυμάμαι και να
0: ήταν πολύ μικρός, Γιάννη, ήταν πολύ μικρός ο Ράνιος.
1: Εντάξει, ball boy δεν ήμουν πάντως όταν τον είχα δει στο Εγάλαιο να παίζει σε ένα γήπεδο που τον είχε εντυπωσιάσει το πόσο μικρό είναι τότε εκεί στα αθλητικά προάστια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, η αφάνα του είναι χαρακτηριστική από τους NBA'er και τουλάχιστον το θυμηθείς λίγο και με τη φανέλα που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, 20 χρόνια πίσω τουλάχιστον, του Ολυμπιακού.
2: Άλλαξε και εταιρεία ο Ολυμπιακός φέτος. Λοιπόν, 24-15, δύο βολές για τον Ντάριο Σάριτς. Είπαμε, ήρθε απευθείας από το NBA, 48 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο Σάριτς, ο οποίος δεν είναι καλά, δηλαδή δεν έχει δείξει προσαρμογή ακόμα στην Ευρώπη, παρότι με την εθνική Τουρκίας, με την εθνική της πατρίδας του, είναι ένας παίκτης
1: της Κροατίας
2: και λέω, ναι, κατάλαβες τώρα. Γι' αυτό το πήγα να το μαζέψω αμέσως. Και το εθνικής Τουρκίας θα σου πω πώς μου ήρθε τώρα. Είδαμε, για να δούμε τη φάση και θα σας το πω μετά. Έχουμε τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ παίρνει το σκρίνο από τον Μιλουτίνοφ, δίνει δεξιά στο Ward. Ο Ward δεν έχει βγει καθόλου, είναι ο μόνος που δεν έχει βγει από την πεντάδα. Ward στο low post γυρίζει, κάνει ένα hook, αστοχή Μιλουτίνοφ, επιθετικό rebound. Φοβάται να πάει προς το καλάθι, ενώ έχει μεγάλη υπεροχή. Αλλά τώρα να ο Μιλουτίνο θα δώσει στον Εντζάι με τη λήξη σχεδόν το χρόνο επίθεση. Ο Ολυμπιακός κάνει το 26-16 και παίρνει την πρώτη διψήφια διαφορά λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, του πρώτου δεκαλέπτου. 9 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός έχει φάουλ να δώσει. Για να δούμε την κίνηση. Μάλκομ αστοχή, rebound ο Μιλουτίνοφ τέλος. Ο Μάλκομ πήρε την μπάλα στο low post, αστόχησε στο hook που έκανε. 26-16, μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στο τέλος της πρώτης περίοδου. Έλεγα λοιπόν για Τουρκία και σας δίνω αμέσως το μικρόφωνο, γιατί είναι εδώ ο Σαρ Πεταμάν. Από την Τουρκία είναι η Εφές καταρχάς, από εκεί το έγινε το λάθος. Και δεύτερον είναι εδώ ο Σαρ Πεταμάν, ο οποίος είναι στην Ελλάδα μένει, έτσι, γιατί πηγαίνει σχολείο, ο γιος του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, και βέβαια είναι από τα γενοφάσκια του Εφές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ο Σαρπ Γιάννη, ο οποίος ήταν εχθές και στο Telecom Center, παρακολούθησε και
2: ο
0: την
2: αναμέτρηση. Σαρπ, είναι προς τιμή του. Ναι, ναι, για πες.
0: Παρακολούθησε και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την.
2: Ο Σαρπ προς τιμή του. Προς τιμήν του το επαναλαμβάνω, παρότι είναι ένα μικρό παιδί που μπορεί συναισθηματικά να τον είχε στεναχωρήσει ότι ο πατέρας του έφυγε, δεν έμεινε στο Παναθηναϊκό, έχει μάθει όλα τα συνθήματα του Παναθηναϊκού και τα τραγουδάει και είναι φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού. Έτσι, άλλωστε με τον πατέρα του ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την 7η Ευρωλίγκα. Άρα ο Σαρ Πεταμάν δεν έχει, εγώ πιστεύω ότι ένας προπονητής που θα έχει απομακρυνθεί, η οικογένειά του όλη θα έτρεφε έτσι και λίγο κάποια
0: πικρία,
2: ναι, μια πικρία.
1: Πάντως, Νίκο, έτσι, μιας και μιλάει ο Γιάννης, λίγο λείψε να του έρθει το μπλουζάκι, αυτά που πετάνε τα διαφημιστικά από το παρκέ.
2: Αποκλείται να μου κάνει.
1: Άλλο αυτό. Πάντως, για να επιστρέψουμε λίγο στο παιχνίδι και ενώ ετοιμάζονται οι ομάδες να ξαναμπούν στο παρκέ. 26-16 θυμίζουμε, μπροστά Ολυμπιακός με πρώτο σκόρε το Βεζέκο, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eurosport.
0: Και εμείς ακούμε από το Σεράφιο το Βασίλη Μότση, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Παρτίζαν.
9: 5,5 λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου, η Παρτίζαν προηγείται 7-4 του Απόλλωνα Σμύρνης και προηγηθεί και με 5-1 στο μάτς η σερβική ομάδα. Έχει προσπαθήσει να τη δράσει ο Απόλλωνας, αλλά οι Σέρβοι αμήνονται εξαιρετικά στον παίκτη λιγότερο. Τον δώσει πολλές αποβολές στον Απόλλωνα και τώρα σκοράρουν μάλιστα το 8ο τους γκολ, κάνοντας το σκορ 8-4, 5-21 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Πέραν της άμυνας, το βασικό πρόβλημα του Απόλλωνα Σμύρνης είναι η αδυναμία να σκοράρει μετά τις κερδισμένες του αποβολές. Έχει πολύ χαμηλό ποστό στον παίκτη παραπάνω και σίγουρα αυτό έχει στοιχήσει. Προσπαθούν και οι οπαδοί να μπουν στην εξίσωση και να ενισχύσουν τους παίκτες του Λοράντο. Το λέω Λοράντο, με συγχωρείτε, και τη συνεργάτη δάση του Αλεξία Καμένου για να βγάλουν αντίδραση. Επομένως, Νίκο, το σκορ είναι 4-8, 5-18 πριν το ημίχρονο.
0: 4-8 πίσω ο Απόλλων Σμύρνης. Επιστρέφουμε στην τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ανατολού Εφές.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται 28-18. Έβαλε το πρώτο καλάθι ο Ντάνσον στο παιχνίδι. Δεν είναι το πρώτο του στην Ευρωλίγκα. Έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι, σκοράρει. Είναι στην πεντάδα, όπως είναι και ο Παπα-Νικολάου στη θέση του Γουόρτ, που ήταν ο μόνος που δεν είχε ξεκουραστεί. Παπα-Νικολάου παίρνει το rebound. Μοντέρο στον ευθυδιασμό, ετοιμάζεται κάρφωμα. Όχι. Τελικά ετοιμάζεται να χάσει εύκολο, λέει, από Ολυμπιακός. Φαινόταν ότι ο Μοντέρο θα ύψωνε την μπάλα. Τελικά άλλαξε απόφαση και πήγε για lay-up και αντίθετα έγινε lay-up από την άλλη πλευρά με τον Μάλκομ. Να, ο Ολυμπιακός εδώ χάνει ένα ευθυνδιασμό που νομίζαμε ότι επειδή είχε την μπάλα ο Μοντέρο με το ταλέντο σε αυτές τις φάσεις δεν τα κατάφερε και έφαγε πίσω το καλάθι. 28-20. Ντόρσεϊ είναι μόνος του, θα σουτάρει για τρεις. Έχει, δεν ξέρω αν αλλοιώθηκε από κάποιον το σούτ. Ο Ντόρσεϊ διαμαρτύρεται για φάουλ. δεν είναι σουτ Ντόρσεϊ αυτό, γιατί η μπάλα δεν έφτασε ούτε κατά προσέγγιση στη Στεφάνη. 28-20. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέχει και τα φάουλ που κάνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα φάουλ που κάνει και πότε τα κάνει. Και να μην χάνει ευθυνδιασμούς όπως την προηγούμενη, που θεωρεί το εύκολη υπόθεση, ειδικά από τη στιγμή που είχε την μπάλα ο Μοντέρο. Μάλκομ. Μάλκομ. Έχει μπει και ο Ράσελ. Ο Οσμάνι, ο εφιάλτης της εθνικής μας, το καλοκαίρι έβαλε τρίποντο. 28-23. Και έτσι είναι. Όταν χάνεις lay-up και τρως τρίποντο, θα πάει διαφορά στους 5 πόντους.
15: Άλλο Μοντέρο. Ένα φύλαχτο, Γιάννη.
2: Ναι, σωστό. Ο Μοντέρο πήγε να απαντήσει με τρίποντα, αστόχησε. Όπως άστοχος ήταν και στην Πολώνια ο Μοντέρο. 28-23 παραμένει η μπάλα όμως στα χέρια του Ολυμπιακού.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής δείχνει να ελέγχει και τα rebound, έχοντας σχεδόν τα διπλάσια μέχρι πριν από λίγη ώρα. Τώρα είναι στο 18-9 και μάλιστα 7 επιθετικά rebound έναντι 2 της ΕΦΕΣ, για να δούμε λίγο αυτή την υπεροπλία πώς την εξαργυρώνει ως τώρα. Πάντως υπάρχει άλλο ακόμα ένα λάθος,
2: έτσι ώστε
1: μετά το επιθετικό το οποίο χρεώνεται στον Ολυμπιακό. Ακόμα ένα φάουλ το οποίο έρχεται για να δώσει την ευκαιρία στην ΕΦΕΣ, μια επαναφορά μπάλας από τα πλάγια, 23 δευτερόλεπτα, έχει αρκετό χρόνο για να επιτεθεί. Για να δούμε λοιπόν, και να περνά τώρα το κέντρο ο Ράσελ, ο οποίος θυμίζουμε πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Κίνηση προς τα έξω για τον Μάλκομ, εκείνος ακόμα πιο έξω για τον Οσμάνι. Οι τρεις αλλαγές του Παύλου Λάσο δεν συνεργάστηκαν σωστά. Απαντάμε λάθος η ΕΦΕΣ, λίγο έλειψε να γίνει το λάθος. Να, τελικά με τον Ράσελ να κερδίζει την κατοχή. Η μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη μέχρι να φτάσει στα χέρια.
2: Είναι out αυτό που κάνει ο Παπα-Νικολάου. Είναι out αυτό που κάνει ο Παπα-Νικολάου. Δεν γίνεται. Και έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας τώρα. Δηλαδή, ώρες-ώρες βλέπεις από παίχτες τέτοιας εμπειρίας να κάνουν λάθη που δεν τα κάνουν μωρά παιδιά.
1: Ναι. Τρία συνεχόμενα λάθη στο παιχνίδι, δύο για τον Ολυμπιακό. Αβίαστα λάθη και ένα για την ΕΦΕΣ. Για να δούμε πώς απαντά σε αυτή την άμυνα ζώνης, σε αυτή την περιστροφή που έκανε γύρω από τον αξιωνά του Μάλκομ. Θα ευστοχήσει, μειώνοντας ακόμα περισσότερο σε 28-25 σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Έχει μπει πολύ πιο στοχευμένη. Νέο λάθος από τον Ντόρσεϊ. Ξανά τον Μάλκομ, ο οποίος κάνει μια πάσα προς τα πίσω, απρόσεκτη με τον Οσμάνι. Βγήκαν τρεις της ΕΦΕΣ μέναν τον Ολυμπιακό. Τελικά χάθηκε η μπάλα. Ντόρσεϊ, εντυπωσιακό στοπ. Έχει ξεφύγει το παιχνίδι. Πολλά τα λάθη τα οποία γίνονται κατέρωθεν, βιαστικές επιπόλαιες κινήσεις, παραμένει το 28-25 και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ χαμηλά το οποίο θα κάνει ο Παπα-Νικολάου προτού καν προλάβει να σηκωθεί ο Καϊ Τζόνς, ο σέντερ της ΕΦΕΣ. Και να λοιπόν πώς ξανεμίζεται. Μια διαφορά από το 28-18 έγινε 28-25. Αυτό το επιμέρους 7-0 το οποίο έτρεξε η ομάδα της ΕΦΕΣ. Δεύτερο φάουλ ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Δύο είχε σε όλη και όλη την πρώτη περίοδο. 6:37 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
2: Φυσιολογική είναι η αλλαγή του Ντόρσεϊ και ας έχει θυμώσει. Έχει χάσει lay-up, έχει χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεν έχει βάλει σουτ.
1: Έχει δεχτεί δύο stop κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Σε φαινομενικά εύκολη φάση που δεν μπορούσε να βγει. Οπότε για να δούμε στην επαναφορά της μπάλας. Εκεί όπου ήταν με τον Μάλκομ, η μπάλα βγαίνει έξω για τον Ράσελ. Σχεδόν στο κέντρο έχει φτάσει. Σε αυτό το man-to-man τελικά θα βρει με το δεξί χουκ ουσιαστικά τον Οσμάνι. Χάθηκε η προσπάθεια για την ΕΦΕΣ και τώρα είναι η σειρά του Ντάνσον να κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει σε μια κίνηση που κάνει ο Εντζάι, να φτάσει στο καλάθι, αλλά φρενάρει, αλλάζει απόφαση. Έκανε και το λάθος με τον Οσμάνι να κλέβει και στη συνέχεια νέο κλέψιμο με φάουλ. Τελικά διαμαρτύρεται αυτή τη φορά ο Μάλκομ. Σε αυτόν χρεώνεται το φάουλ.
2: Ήρεμα τους φωνάζει ο Μπαρτζόκας, γιατί λες και τους κυνηγάει κάποιος, παίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
15: Πάρα πολλά λάθη.
1: Προσπάθησε να αποφύγει τον παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά έπεσε πάνω του. Έστω και με το πόδι τον βρήκε ο Μάλκομ, οπότε σωστή απόφαση εκεί του Ρώση, ενός εκ των τριών διαιτητών. Και για να δούμε σε αυτήν την γεμάτη επίθεση 25 δευτερολέπτων τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Προσπάθεια σουτ για τρεις, σίδερο τελικά με την ενέργεια εκ νέου του Μοντέρο. Από τα δεξιά νέα κίνηση, η μπάλα θα βγει έξω, κυκλοφορεί και από τον Τζότζεφ. Νέο σουτ αυτή τη φορά τριών πόντων, αλλοιώνεται η πορεία της από την κίνηση του Εντζάι. Παραμένει άσφαιρος Ολυμπιακός για τουλάχιστον 3 λεπτά. Είπαμε από το 28-18, 28-25 και η επίθεση είναι για την ΕΦΕΣ. 13 δευτερόλεπτα. Με πλάτη γυρνά ο Οσμάνι, θα αστοχήσει. Ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών και από τις δύο πλευρές. Και μάλιστα με σουτ ή lay-up που έχουν γίνει κάτω από καλές προϋποθέσεις. Τζότζεφ κρατά την μπάλα, μπαίνει μέσα στη ρακέτα, την διατηρεί, θα βγάλει έξω, γλιστρά τελικά ο Παπα-Νικολάου, ακόμα πιο έξω για τον Εντζάι, σαν να είναι μαχεμένη η μπάλα, φεύγει από τα χέρια των παιχτών, αδυνατούν και οι μεν και οι δε να κάνουν σωστό κοντρόλ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 28-25, 5 και 29 και ενώ υπήρχαν και υπάρχουν 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, υπάρχει time out να ηρεμήσουν και οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν επιδοθεί σε ένα ρεζιτάλ χαμένων προσπαθειών.
2: Ναι, ο Μπαρτζόκας έκανε χαρακτηριστικά ήρεμα, γιατί βλέπει ένα άγχος, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εντάξει, πρεμιέρα είναι στην Ελλάδα, δεν είναι πρεμιέρα Ευρωλίγκας, μπροστά στο κοινό, αλλά σε άλλο γήπεδο. Ίσως ξέρεις, να μην ξέρεις λίγο να προσαρμοστείς, θέλεις να προσαρμοστείς, αλλά τα λάθη αυτά είναι παιδικά. Δηλαδή από out να δίνεις την μπάλα στον αντίπαλο.
1: Δεν μπορείς πάντως να πεις και να μιλήσεις για νευρικότητα. Ο Ολυμπιακός είχε 26-16 στην πρώτη περίοδο και τώρα τρέχει ένα επιμέρους 9-2 στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα της ΕΦΕΣ, η οποία δείχνει

0: τίποτα. Ποσοστό αστοχίας είναι αυτό, δεν είναι ποσοστό ευστοχίας. 15,4%. Και το πιο έτσι παράδοξο είναι ότι έχει 8 στα 15 δίποντα που υποτίθεται ότι είναι η γραμμή των ψηλών. Εγώ νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ ο Ντόντα Χολ. Είναι ο παίκτης ο οποίος του δίνει την μπάλα και ξέρει ότι θα την καρφώσει και χωρίς να φοβάται και να τη βγάλει έξω, όπως έκανε ο Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου στάρει για 3 και σπάει το ρόδι στην δεύτερη περίοδο για τον Ολυμπιακό. 31-25.
1: Το συν 10 θυμίζουμε ήταν η μέγιστη διαφορά που υπήρχε με το 28-18 για δεύτερη φορά. 31-25 πλέον, 5 και 12 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η προσπάθεια τώρα να κυκλοφορήσει μπάλα από τον Σάριτς τελικά θα βρει στόχο. Θα μειώσει τη διαφορά με το τρίποντο το οποίο σημειώνει 31-28. Έρχεται λοιπόν και ο Σάριτς να βάλει και αυτό.
0: Γιούστα,
1: ακριβώς. Να μειώσει τη διαφορά και να προσθέσει και αυτό στη λίστα των σκόρερ. Προσπάθεια του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά με το δεξί χέρι, με μια λόμπα την οποία έκανε εκεί ο Μοντέρο, δεν τα κατάφερε. Μάχες κάτω από το καλάθι της Εφές. Τελικά ο Κάι Τζόνς ήταν ο ψηλότερος εκεί, ο πιο δυνατός που πήρε την μπάλα. Νέα προσπάθεια με τον Ράσελ. Η μπάλα κυκλοφορεί από τα χέρια των παιχτών της Εφές, οι οποίοι φρενάρουν, πάνε σε ένα πιο γεμάτο παιχνίδι. Αυτό τουλάχιστον έδειξε και ο Παύλο Λάσο, χειροκροτώντας, επιβραβεύοντας την κίνηση του Ράσελ να μην πάει βιαστικά και να είχε χρόνο. Ακόμα ένα φάουλ, το δεύτερο του Παπα-Νικολάου, το οποίο χρεώνεται.
0: Σωστό φάουλ. Γιατί τον πέρασε ο παίκτης. Και δεν τον άφησε να μπει μέχρι το lay-up. Είναι απλό.
1: Τρίτο ομαδικό. Ξανά στο παιχνίδι ο Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος θυμίζω ήταν στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού για πρώτη φορά σε αγώνα της EuroLeague. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει. Τον Τόρσο τον είδαμε λίγο νωρίτερα. Σκιά του καλού του εαυτού με πάρα πολλά λάθη σε άμυνα και επίθεση. Και τώρα προσπάθεια τώρα να μειώσει με την Εφές. Σουτ για τον Ράσελ. Σίδερο, υποπίεση, μακρινό rebound. Έρχεται από τον Γιούστα. Ξανά η προσπάθεια για τον Ράσελ. Και ενώ λέγαμε νωρίτερα ότι υπήρχε υπεροπλία του Ολυμπιακού, 18-9 τα rebound. Εδώ ένα μακρινό rebound έδωσε την ευκαιρία και ένα lay-up με το αριστερό μέσα από την ρακέτα του Ολυμπιακού. Ο Ράσελ μειώνει ακόμα περισσότερη διαφορά στον πόντο, 31-30.
0: Ακροβατικό καλάθι από τον Ράσελ. Ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ στη θέση του Παπα-Νικολάου. Για να δούμε τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να, η ομάδα, να βοηθήσει την ομάδα να ερεμήσει. Η Φουρνιέ για τρεις είναι μόνος του. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Έχει και αυτό ο Ολυμπιακός. Δηλαδή 2-3 σουτ είναι του Μοντέρο και του Φουρνιέ. Έχουν μπει και έχουν βγει. Σηκώνεται και ο Βεζένκοφ για να δώσει λύση στο επιθετικό πρόβλημα. Έχει σηκωθεί και νομίζω τα Eric Jones γιατί φοράει κουκούλα. Και ο Ράσελ για το προβάδισμα, όχι, είναι άστοχος. Παίρνει το ριμπάνο Εντζάι. Μοντέρο. Μοντέρο που ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο για το καλάθι. Παίρνει φάουλ από τον Γιούστα. 31-30 στον πόντο από τους 10 πόντους, έχει καλύψει 9. Τρέχει 21 πριν από το τέλος. Στον πάγκο ο Ντάνστον και ο Ετζάι, Βεζένκοφ και τα Eric Jones στη θέση τους. Και τώρα είναι, όχι δεν είναι η πεντάδα που ξεκίνησε, απλά η διαφορά είναι ότι είναι ο Τζόζεφ και ο Μοντέρο. Ναι, είναι δύο διαφορετικοί. Οι υπόλοιποι τρεις, Βεζένκοφ, τα Eric Jones και Φουρνιέ, είναι αυτοί που ξεκίνησαν.
1: 16-5 το επιμέρους σκορ το οποίο τρέχει η Εφές σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και εδώ θέλουμε 3-20 για τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Για να δούμε, Τζόζεφ διστάζει να σουτάρει, δίνει στον Βεζένκοφ, παίρνει το screen. Τζόζεφ πηγαίνει προς το καλάθι, περνάει εύκολα τον Οσμάνι και βάζει το καλάθι με αριστερό lay-up. 33-31, άλλη μια ανάσα από τον Ολυμπιακό που έχει πάρει 5 πόντους, ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου και ένα δίποντο από τον Κόρεϊ Τζόζεφ. Χρειάζεται πλέον να δουλέψει και λίγο, να παίξει και κάπως άμυνα. Όχι ότι είναι πολύ οι 30 πόντοι που έχει δεχθεί. Και κάνει λάθος εδώ ο Οσμάνι, ο οποίος παίζει με μάσκα, να το πούμε. Για να το δώσω άλλο θυτό, λέω. Για να μην νομίζετε ότι είμαι κακός εδώ. Πήγε να δώσει την μπάλα χέρι με χέρι και την έδωσε στο Λάσο. Εντάξει, δικό του πάντως την έδωσε.
2: Στο τέλος της πρώτης περίοδου Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 18-23. Στην πρώτη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 13-20.
0: Μοντέρο, ο οποίος κάνει κύκλο, έτσι περιφέρεται γύρω από το τρίποντο, σουτάρει τελικά, να δούμε αν θα βάλει, θα ανοίξει λογαριασμό. Έρχεται όμως ο Tyreek Jones, παίρνει το επιθετικό rebound γιατί είχε πάρει την εσωτερική, είχε φροντίσει δηλαδή να τοποθετηθεί καλύτερα. γρήγορη επίθεση, 35-30 το σκορ. Πάει να κάνει γρήγορη επίθεση, δεν της βγαίνει, λάθος από τον Ντοζίερ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό και θα επιστρέψει ο Μακιντάρ, γιατί ο

0: Μοντέρο δεν τα κατάφερε καλά. Ούτε ο Μοντέρο σήμερα είναι στη μέρα του, μάλλον μέχρι τώρα στη μέρα του.
1: Αν κρίνουμε ότι οι τρεις πρώτες σκόρες στην Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μοντέρο με τον Ντόρσεϊ άποντο, έχουν σημειώσει τους 9 από τους 35 πόντους. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή από τους βασικούς πυλώνες δεν έχει πάρει τα αναμενόμενα. Και ενώ τώρα ο Φουρνιέ ψάχνει το τρίποντο, βρίσκει χώρο, τελικά η πάσα στο πλάι εκεί για να μπορέσει να βγει με τον Μακιντάιρ. Φάουλ εκτός φάσης, το οποίο χρεώνεται στην προσπάθεια που έγινε να ξεμαρκαριστεί ο Tyreek Jones. 35-30 έπεσε πάνω στον αντιπαλό του. Είναι το πρώτο φάουλ του παίχτη του Ολυμπιακού. Τέταρτο ομαδικό για τους Ερυθρόλευκους. 2 για την ΕΦΕΣ. Νέο time out. 2-1 πριν το τέλος του ημιχρόνου. 35-30 προς τον Ολυμπιακό.
0: Είναι αυτά τα νόητα φάουλ που κάνει ο Tyreek Jones που διαμαρτύρεται τώρα, αλλά είναι, ξέρεις, είναι άμα σου βγει το όνομα. Σύν ότι είναι λίγο παρασύρεται από το συνέστημα ο Tyreek Jones και πολλές φορές δεν παίζει μυαλωμένα. 35-30, ο Ολυμπιακός ξέφυγε 10 πόντους, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, συγγνώμη, ξεκίνησε με τρικυμία εγκρανίο, πολλά λάθη, πολλές εύκολες χαμένες πάσες ή καλάθια. Έδωσαν το δικαίωμα στην ΕΦΕΣ. Πάλι καλά, εγώ θα έλεγα, που ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ. Γιατί ήταν μεγάλο το κενό αέρος. Η τύχη του Ολυμπιακού ήταν στο ίδιο διάστημα. Η ΕΦΕΣ δεν είχε και αυτή την μεγάλη αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως, από τους 35 πόντους που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός, 9 διαφορετικοί παίκτες των Ερυθρόλευκων έχουν βρει στόχο. Όχι ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει παίξει 7 λεπτά μέχρι στιγμής. Για να δούμε λίγο και να σταθούμε λίγο σε έναν παίκτη πάνω στον οποίο βασίζει αρκετά από το επιθετικό του παιχνίδι, κυρίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας πιστεύω ότι δεν ξεκίνησε και τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, γιατί είναι δύο παίκτες που αντικειμενικά στην άμυνα, το Βεζένκοφ το ξεκίνησε, αλλά δεν ξεκίνησε Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ μαζί. Γιατί είναι δύο από τους τρεις να μπάζουν στην άμυνα. Δηλαδή τρώνε, δέχονται πολύ εύκολα καλάθια και στο πρόσωπό τους. Τέλος πάντων, αυτά είναι που ψάχνει να βρει ο προπονητής τους συνδυασμούς.
1: Λοιπόν, επίδεση τώρα από πλευράς ΕΦΕΣ, man to man η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Στρασέλ προσπαθεί να βγει εκεί από το πολύ καλό μαρκάρισμα του Μακιντάιρ. Εξακολουθεί να έχει την μπάλα ο Ράσελ. Τώρα για τον Στρασέλ, προσπάθεια ξανά με τον Ράσελ. Φάουλ εκτός φάσης, το οποίο χρεώνεται με τον Τζότζεφ πάνω στον Οσμάνι. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική.
0: Βολές.
1: Και βολές, γιατί συμπληρώνει τα 5 ομαδικά ο Ολυμπιακός με αυτό το φάουλ. Στο συν 5 παραμένει η διαφορά 35-30 και ενώ έχει φτάσει 2 φορές στο συν 10 για τους Ερυθρόλευκους, 1-44 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πλην του Παπα-Νικολάου που έχει 2, κανείς άλλος δεν έχει περισσότερα φάουλ ή τον ίδιο αριθμό. Και για να δούμε τώρα με τις αλλαγές να διαδέχονται μία την άλλη και από την πλευρά του Παύλο Λάσο. Θα ξαναρίξω παιχνίδι τον Λόιτ, ο οποίος είναι αρκετά μακριά από τον παραγωγικό του εαυτό, κατά μέσο όρο με τους πόντους που σημειώνει. Λείπει ο James, θυμίζω, το βαρύ πυροβολικό και θα χάσει όλο το υπόλοιπο της χρονιάς. Και ο Σάριτς, επίσης, ο δεύτερος σκόρερ από πλευράς ΕΦΕΣ, έχει πετύχει μόλις έναν πόντο. Άρα βλέπουμε ότι τα βαριά χαρτιά και των δύο προπονητών είναι πολύ μακριά από την επιθετική δυνότητα προηγούμενων αγώνων. Λοιπόν, για να δούμε από την δεύτερη βολή. Είναι εύστοχη, πρώτη ήταν άστοχη που επιχειρήσε ο Σμάνι. Έτσι λοιπόν 35-31, 1-44 και το τέλος του ημίχρονου.
0: Για να δούμε πώς θα πάνε στα αποδυτήρια οι ομάδες. Ο Μακιντάιρ θα κάνει την επαναφορά. Ο Τζόζεφ δέχεται πίεση γενικά και από το Στραζέλ και από το Ράσελ. Τελικά η μπάλα μπαίνει μέσα, περνάει το κέντρο. Ο Κόρεϊ Τζόζεφ, πρωταθλητής του NBA και με τους Πέρς και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, ο οποίος ψάχνει μια διέξοδο προς το καλάθι, δίνει στον Τζόζεφ, άστοχο σου τριών πόντων. Και πολύ άστοχο, θα έλεγα πολύ άστοχο, με την έννοια ότι η μπάλα πέρασε σχεδόν από την άλλη. Βρήκε στεφάνι μεν, αλλά δεν ήταν καλό το σουτ. Σάριτς από το low post δημιουργεί για τον Ράσελ που σουτάρει για τρεις. Εδώ τον πούλησε αυτόν η μπάλα και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει το rebound, αλλά δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Μία ο Βεζένκοφ, κυρίως νομίζω ο Βεζένκοφ πρώτος έπρεπε να πάρει την μπάλα και τελικά ήρθε και τη σκαμπύλησε για να τη βγάλει ο Tyreek Jones. Λόιτ θα κάνει την αναφορά μπροστά του Φουρνιέ. Τα δύο 88, οι δύο Jones. Tyreek για τον Ολυμπιακό και ο Κάι απ' την άλλη. Στραζέλ πάει να κερδίσει φάουλ περισσότερο παρά να πατάει γραμμή ο Σάριτς. Είπαμε ο Σάριτς, από ό,τι έχω δει και στα προηγούμενα παιχνίδια, δείχνει ακόμα ότι δεν έχει βρει το ρυθμό του. 35-31 παραμένει, είπαμε ότι τον βοηθάει τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής ότι και η ΕΦΕΣ κάνει λάθη. Θα μπορούσε η ΕΦΕΣ να είναι και μπροστά αν, με τα τόσα λάθη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ τον τραβάει εκεί, ο Λόιντ, οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα. Φουρνιέ τον χτυπάει, τον χτυπάει. Έχει βάλει τα χέρια του μέσα στα δυο του χέρια και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έδωσε και το προηγούμενο. Πάντως είναι το πρώτο φάουλ του Τζόρνταν Λόιντ. Η μπάλα είναι για το Φουρνιέ, την επαναφορά. Πρώτος στόχος να μπει η μπάλα μέσα με αυτά που έχουμε δει σήμερα. Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει σε μέση απόσταση, δίνει πάλι στον Τζόζεφ. Έξω από το τρίποντο, Τζόζεφ δίνει στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ θα περάσει, όχι, θα μείνει έξω. Step back, σουτ για τρεις. Κακό σουτ φαίνεται από εδώ. Και δεν βρίσκει ούτε Στεφάνη για να νεωθεί ο χρόνος και να διεκδικήσει την μπάλα.
2: Πάντως λάθη, πάντως Γιάννη, επειδή ανέφερες τα λάθη, είναι 6 λάθη για τον Ολυμπιακό, 8 για την ΕΦΕΣ.
0: Μα αυτό λέω, ότι η ΕΦΕΣ στην ουσία κρατάει τον Ολυμπιακό μπροστά με τα λάθη της, αλλά και ο Ολυμπιακός κάνει λάθη που δεν φαίνονται κιόλας, δηλαδή δεν μετριώνται με τη στατιστική.
1: Είναι και τα 9 περισσότερα rebound.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Φορές στο συν 10 και να εξανεμίζεται γρήγορα, ειδικά στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Για την ΕΦΕΣ, πρώτος σκόρερ ο Στραζέλ με 7. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός με Τζόνς και Βεζέγκοφ με 7. Έχοντας μοιράσει αρκετά το χρόνο σε 10 διαφορετικούς παίχτες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προκειμένου να μπορέσει να βρει τις λύσεις αυτά τα οποία χρειάζεται η ομάδα για να είναι πιο αποδοτική. Και από εκεί και πέρα, κοιτάζοντας τα στατιστικά και από πλευράς γηπεδούχων και από πλευράς φιλοξενούμενων, θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο γεγονός ότι τα συνολικά rebound είναι 9 περισσότερα του Ολυμπιακού, 25-16, αλλά και τα λάθη συνολικά αρκετά, 17 στο παιχνίδι, 9 για την ομάδα της ΕΦΕΣ.
3: Νομίζω ότι έχουν παίξει και οι 12 του Ολυμπιακού. Έτσι, έχουν παίξει και οι 12. Απλά δεν έχει σκοράρει ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρση. Ο Μιλουτίνοφ προέρχεται από τραυματισμό, δείχνει ότι δεν πατάει καλά. Δεν πατάει καλά. Ο Ντόρση δεν ξέρω αν τον πειράξε που δεν ξεκίνησε στην πεντάδα, γιατί θυμόμαστε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός άλλαξε τσιπάκι όταν μόνος του ο Φουρνιέ είπε ας παίζει ο Ντόρση στην πεντάδα αν το θεωρεί τόσο μείζον, ας πούμε, για την ψυχολογία του, και ας παίζω εγώ από τον πάγκο. Και βέβαια ο Φουρνιέ την κρίσιμη στιγμή στο Final Four βγήκε MVP της Ευρωλίγκας, καθάρισε τα παιχνίδια.
4: Ωραία, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ημίχρονο Ολυμπιακός Ανατολού 35-31. Πριν πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα γρήγορο πέρασμα από το Βασίλη Μότση, να δούμε τι γίνεται στην αναμέτρηση στο Πόλο. Βασίλη.
5: Λοιπόν, ο Απόλλωνος Σμύρνης κατάφερε να επιστρέψει σοφαρίζοντας σε 8-8, κρατώντας την Παρτίζαν σχεδόν 6 λεπτά χωρίς γκολ. Έχει μειώσει 8-7 από το Ισβάρος 8-4 στο ημίχρονο. Σοφάρισε 8-8 με τον Λασκαρίδη 7-8 πριν το φινάλι της περίοδου. Αλλά έχουν απαντήσει με 2 γκολ τώρα οι Σέρβοι και προηγούνται με 10-8. Με ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Νέσκοβης στα 5-22 και ένα ακόμα ο Τζοκάνοβης στα 4-40 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και τώρα, Νίκο.
4: Ωραία, Βασίλη, θα σας ακούσουμε και στη συνέχεια αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Ποδαρικό με το δεξί θέλει να κάνει απόψε στην Σανέλ Αρένα ο Ολυμπιακός, στοχεύοντας κόντρα στην Ανατολού Έφες στην τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Στα μισά του μάτς το σκορ είναι 35-31 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Άλλα δύο παιχνίδια είναι επίσης σε εξέλιξη, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League αύριο με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής. Δύο παιχνίδια με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορα Τρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάλιρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 νωρίτερα στο Παγκρίτιο στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λέενες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ χωρίς Ισέκα και Σιέλη. Αύριο ο Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ σε πένθος έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπιδών στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάν στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Μετά στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει αύριο η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο Σέντρα στο Πανθρακικός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται αύριο. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούση Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Αρισάεκ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Τέλος, το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Πατράς. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης Παρτίζαν Βελιγραδίου παίζουν αυτή την ώρα στο Σεράφιο για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup. Νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση Μπαρτσελώνα βουλιαγμένη 17-12, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών Νανσί Γλυφάδα, Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28 τελικό αποτέλεσμα, ενώ επίσης τώρα παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Στο Βόλι, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν αύριο στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ το Super Cup των γυναικών. Τέλος, και στα νέα από το εξωτερικό, 3 παιχνίδια διεξάγονται αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα: Λανς Λιόν, Μάλαγα Εσπανιόλ και Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με την Έφες.

0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Νίκος Μοσχάνας στο μικρόφωνο. Να θυμίσω, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο ημίχρονο 35-31. Στη δεύτερη περίοδο Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης 31-25. Στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 28-28. Επιστρέφουμε στο Πόλο και στο Βασίλη Μότσι.
1: 1-23 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Το μάτς είναι ντέρμπι. Απόλλωνος Μήνης Παρτίζαν 10-11. Στην επίθεση είναι σερβική ομάδα, αλλά υπάρχει ένα shoot out από τα δύο μέτρα από τη θέση του φοντεριστού. Ο Απόλλωνος Μήνης κερδίζει και από βολή και έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει όπως έκανε νωρίτερα στο 8-8, επιστρέφοντας από το εισβάρος του 8-4. Έχει επιστρέψει ο Απόλλωνας. Είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Είναι τώρα στο προσκήνιο. Με τον Γαρδίκα να περνά στον Καπότζη, ξανά Γαρδίκα, θα δώσει τον Βάβιτς. Ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς αλλάζει στα δεξιά για τον Καπότζη που πλησιάζει προς το πρώτο δοκάρι. Μπογδάνοβιτς σοβαρίζει. Γκολ για τον Απόλλωνα, 11-11. Γύρισαν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Τεόλοράντου και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 11-11. Υπενθυμίζω ότι το ξεκίνημα ήταν πολύ κακό για τον Απόλλωνα. Είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 5-1 και 6-2 στο πρώτο οκτάλεπτο. Είχε πάρει η σερβική ομάδα δηλαδή μια διαφορά υπέρ της 4 γκολ, την οποία διατηρούσε μέχρι και τα 5-21 πριν το ημίχρονο. Ακολούθησε στη συνέχεια ένα 4-0 σερί για τον Απόλλωνα Σμύρνης, 3-0 μέχρι το ημίχρονο και ένα ακόμη γκολ ξεκίνημα της τρίτης περίοδου για να ισοφαρίσει σε 8-8. Με 2 γκολ οι Σέρβοι έκαναν το 18 στα 4-40. Και προήγαγα μάλιστα και με 11-8-55 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, αλλά ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει καταφέρει με ένα δικό του 3-0 να ισοφαρίσει στο 11-11, το οποίο είναι και το σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στην επίθεση είναι οι Σέρβοι με 35 δευτερόλεπτα να υπολείπονται ακόμη στο χρονόμετρο για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Υπάρχει σφύριγμα για μία ακόμη αποβολή στα 2 μέτρα εις βάρος του Αναστάση Μυρίλου. Είναι πάρα πολλές οι αποβολές. Δεν μπορώ να τις μετρήσω αυτή την ώρα, αλλά πλησιάζουν τις 30, ενδεχομένως για να ξεπερνούν και αυτόν τον αριθμό. Επομένως οι Σέρβοι έχουν επίθεση παίκτη παραπάνω. Υπάρχει επιθετικό φάουλ στην επίθεση των Σέρβων. Έτσι λοιπόν την τελευταία επίθεση λογικά για την τρίτη περίοδο θα την έχει ο Απόλλων Σμύρνης, που θα επιδιώξει να προηγηθεί για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Καπός θα σηκωθεί και ναι, θα σκοράρει 12-11, 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού από την κερκίδα, ο Απόλλων Σμύρνης καταφέρει να προηγηθεί, ενώ έχουμε από μία κόκκινη κάρτα για προφανώς μεταξύ τους διαπληκτισμό στον Νίκο Γαρδίκα από πλευράς Απόλλων Σμύρνης και από πλευράς Παρτίζαν σε ένα μάτς με πολύ ένταση Ζόραν Πόποβιτς. Επομένως Ζόραν Πόποβιτς και Νίκος Γαρδίκας δεν συνεχίζουν τον αγώνα. Ο Απόλλωνος Σμύρνης έχει χάσει ήδη και τον Γιώργο Μητράκη με 3 ποινές, ενώ με 3 ποινές δεν συνεχίζουν το μάτς ο Ποντιρόγκα από πλευράς Παρτίζαν και ο Νέσκοβιτς. Έτσι λοιπόν πάντως ο Απόλλωνας έχει κάνει μια φοβερή επιστροφή στο μάτς. Προηγείται των Σέρβων με 12-11, είναι το πρώτο προβάδισμα στον αγώνα, το οποίο έρχεται 6 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο κόσμος στις κερκίδες, οι φίλοι του Απόλλωνα προσπαθούν και εκείνοι με τις φωνές τους να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη όθηση στους γηπεδούχους και οικοδεσμότες αυτού του δεύτερου προγραμματικού ομίλου που γίνεται εδώ στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Γίνονται συστάσεις τώρα από τους διαιτές και προς τον πάγκο. Είπαμε συνεργάτητα του Τεόλοράντου από φέτος είναι η Αλεκαμένου. Στην επίθεση τώρα είναι η Σέρβη. Ακόμη ένα δευτερόλεπτο μένει για την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Shoot out το οποίο επιχείρησε ο Κοβάτσεβιτς. Επομένως Νίκο, η τρίτη περίοδος θα ολοκληρωθεί με τον Απόλλωνα Σμύρνης να προηγείται 12-11 της Παρτίζαν Βελιγραδίου. 6-3-6 το επιμέρους σκορ για την Παρτίζαν, έτσι 6-3 υπέρ της πρώτης περίοδου, 4-2 υπέρ του Απόλλωνα το δεύτερο οκτάλεπτο, 5-3 υπέρ των Γιαννόλυφων και πάλι τρίτη περίοδος, 12-11 το σκορ στο φινάλε του τρίτου οκτάλεπτου.
0: Βασίλη, ο Απόλλων ο οποίος θέλει την νίκη στο σημερινό και αύριο ποιον αντιμετωπίζει?
1: Αύριο παίζει με την Σαβόνα στις 9 η ώρα το βράδυ και πάλι στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Ενώ η Σαβόνα, η οποία Χθες είχε ρεπό, σήμερα νίκησε 11-5 την Duisburg, την οποία χθες ο Απόλλωνος Σμύρνης είχε νικήσει με 16-9. Η Παρτίζαν είχε νικήσει επίσης με 14-13 σε ένα ακόμη ντέρμπι την Σύνδεσ Καζάν. Τρεις ομάδες περνούν από αυτόν τον προκριματικό όμιλο και ο Απόλλωνος Σμύρνης θέλει να είναι μία από αυτές τις τρεις. Θέλει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα προηγείται με 12-11 της Παρτίζαν σε έναν αμφίροπο όμιλο. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα η Βουλιαγμένη κατάφερε να νικήσει, να ιτήθηκε με 17-12 από την Μπαρτσελώνα στον όμιλο που γίνεται στην Νάπολη, στην έδρα της Ποζίλιπο. Ο Εθνικός νίκησε πολύ εύκολα την Ανσή για τον προγραμματικό όμιλο του Champions League, ενώ είναι σε εξέλιξη και ο αγώνας της Γλυφάδας με την Καταλόνια, επίσης για τον προγραμματικό όμιλο του Champions League στις γυναίκες. Από τον όμιλο, ο οποίος συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο στην Γλυφάδα, δηλαδή Εθνικός και Γλυφάδα, προκρίνονται δύο ομάδες. Ο Εθνικός έκανε το πρώτο βήμα έτσι, με την άνετη νίκη του επί της γαλλικής Νανσί, και μένει να δούμε τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα φέρει ο Εθνικός. Επαναλαμβάνω, κόντρα στην Γλυφάδα, και μπορώ να σου το πω για να σας δώσω και το λόγο, δεν ξέρω αν ξεκινήσει και το μπάσκετ. Η Γλυφάδα αυτήν την ώρα στο μάτς με την Καταλούνια, η Τάτε, έτσι, είναι πίσω στο σκορ με 15-5. Εντάξει, έχει πολύ να νικήσει η Γλυφάδα, είναι πολύ αποδυναμωμένη και φαίνεται αυτός από τον αγώνα. Άρα τον πρώτο λόγο, ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για την πρόκληση στη φάση των ομίλων του Champions League, την έχουν ο Εθνικός και η Καταλούνια. Ο Εθνικός θα παίξει με την Γλυφάδα αύριο, την Κυριακή θα ολοκληρωθεί και ο όμιλος στην Γλυφάδα. Εδώ επίσης ο όμιλος εδώ που γίνεται στο Σεράφι ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είπαμε αύριο στις 9 με τις Απόλλων Απόλλωνας Μήνης και την Κυριακή σε 11.30 το πρωί με την Σύνδεσ Καζάν.
0: Βασίλη, να ρίξουμε μια ματιά και στο ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε πρωτάθλημα σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, και θα γυρίσουμε σε σένα. Στο 21ο λεπτό στη Γαλλία, Lens Lyon 0-0. Στη Γερμανία, 44ο λεπτό, Borussia Dortmund Werder Bremen 0-0. Στην Ισπανία, 14ο λεπτό, Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1. Πριν από λίγο άνοιξε το σκορ η Εσπανιόλ. Ο λόγος και πάλι στο Βασίλη Μότσι.
1: Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, 12-11 προηγείται ο Απόλλωνος Σμύρνης στο σπριντ. Σε αυτήν την τέταρτη περίοδο το πήραν οι Σέρβοι, επομένως έχουν και την πρώτη επίθεση σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο σε ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι, το οποίο γίνεται εδώ στο Σεράφεκο Λιμητήριο. Με συγχωρείτε, ο Κοβάσεβιτς θα δώσει τον Γιάνκοβιτς. Ξανά Κοβάσεβιτς από κούρο, ο Νίκος Μητράκης έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις στο μάτσο του τερματοφύλακας του Απόλλωνα Σμύρνης. Είχε αποκρούσει και πέναλτι, ενώ να πω ότι παρόν στο κολυμπητήριο είναι και ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα. Στην επίθεση τώρα του Απόλλωνα σφυρίζεται αποβολή. Την κέρδισε ο Κώστας Μουρίκης. Για να δούμε ποια είναι η απόφαση. Υπάρχει αποβολή με αντικατάσταση. Για να δούμε. Στον Κώστα Μουρίκη. Και από πλευράς, είναι δεύτερη αποβολή με αντικατάσταση, κόκκινη κάρτα που δείχνουν διαιτητές σε έναν παίκτη. Ο Μουρίκης διαμαρτύρεται και λέει: γιατί μου δίνεις την αποβολή? Ο διαιτητής λέει ότι έπιασε τον αντίπαλό σου από το πρόσωπο. Πάντως, αποβολή με αντικατάσταση, με αποβολή με αντικατάσταση χρεωθεί και ο Μπόζοβιτς. Άρα, βλέπουμε ότι στο μάτς έχουμε τέσσερις παίκτες να μην συνεχίζουν από πλευράς Παρτίζαν και τρεις από πλευράς Απόλλωνας Μήνης, δύο αποβολές με αντικατάσταση πάντως και στον Απόλλωνα και στην Παρτίζαν σε αυτό το παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση, και ήθελα να το πάει εκεί, η αλήθεια είναι, στη σκληράδα δηλαδή η Παρτίζαν. Υπάρχουν διαμαρτύρες και από τον Τεόλο Ράντο, έτσι που διαμαρτύρεται στους διαιτητές, δεν αλλάζει η απόφαση των διαιτητών, επομένως θα συνεχίσουν οι δύο ομάδες για αυτήν την επίθεση με κάθε μία με παίκτη λιγότερο. Μετά θα επανέλθει και ο έκτος παίκτης πισίνας, έβδομος συνολικά έτσι μαζί με τον τερματοφύλακα, για να συνεχιστεί ούτως ή άλλως το παιχνίδι υπό κανονικές συνθήκες. Πάντως υπάρχει πολύ ένταση, αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι πολύ κομβικό το μάτς, είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Όποια νικήσει θα πάρει σημαντικό προβάδισμα για την υπόθεση πρόκριση, και είπαμε από τον όμιλο περνούν οι τρεις από τις πέντε. Ο Καπός τώρα παίρνει την μπάλα στα χέρια για να συνεχιστεί ο αγώνας ακόμη 12 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Μπογκδάνοβιτς έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας, θα δώσει δίπλα του στον Άλγκυλο Ράντο. Ξανά Μπογκδάνοβιτς. Ο Μπογκδάνοβιτς θα σηκωθεί, υπάρχει σφύριγμα για αποβολή της βάρος σερβικής ομάδας, δεν επιτραπεί Και κόκκινη κάρτα τώρα στον συνεργάτη του Τσίριτς, του προποντή της Παρτίζαν. Υπάρχει αποβολή λοιπόν στον συνεργάτη. Βλέπετε, μάλλον ακούτε ότι υπάρχει ένταση.
0: Πολλές αποβολές, Βασίλη, πάρα πολλές.
1: Πολλές αποβολές, η πρώτη στον πάγκο τώρα. Και μετά αν μετρήσω τις ποινές είναι πραγματικά πάρα πολλές. Ο Άργης Λοράντος θα δώσει τον Λασκαρίδη. Σουτ στο δοκάρι. Το rebound όμως είναι για τον Απόλλωνα που έχει νέα 18 δευτερόλεπτα. Ακόμη 6:50. Το σουτ το οποίο έρχεται υπό δύσκολες προϋποθέσεις από τον Μάριο Καπότσι. Η μπάλα θα πάει στο νερό και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Μάρκο Βάβιτς. Άρα υπάρχει δυνατότητα για τον Απόλλωνα να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων. Είπαμε προηγήθηκε για πρώτη φορά στο μάτς με 12-11. Τώρα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει αυτό το προβάδισμα αν ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς καταφέρει να ευστοχίσει από τα 5 μέτρα απέναντι στον Τοντορόφσκι, τον τερματοφύλακα της Παρτίζαν. Από τα 5 μέτρα η εκτέλεση λοιπόν του πέναλτι. Ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς χθες σκόραρε 6 γκολ στο μάτς, σήμερα έχει 2. 6 γκολ απέναντι στην Duisburg, στην νίκη με 16-9. Έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει, το κάνει, γκολ η μπάλα, 13-11 ο Απόλλωνας, 6:50 ακόμη για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνας Σμύρνης παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα έτσι όπως εξελίσσει το αγώνας σε ένα μάτς με πολύ σκληράδα. Βέβαια έχει χάσει δύο πολύ σημαντικούς παίκτες του ο Απόλλωνας, έτσι και τον Κώστα Μουρίκη, τον οποίο απέκτησε με μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι από τον Πανιόνιο, τον πολύπειρο Έλληνα φουνταριστό, αλλά και τον Νίκο Γαρνίκα, τον πιο παλιό παίκτη του ρόστερ του, 6 χρόνια στον Απόλλωνα. Θα συμπληρώσει με την εφετινή σεζόν ο Νίκος Γαρνίκας. Στην επίθεση είναι η Σέρβοι και όποτε θες Νίκο παίρνει τον
0: Απόλλων Σμύρνης Παρτίζαν 13-11. Βασίλη, θα γυρίσουμε σε σένα καθώς έχει μπει στην τελική ευθεία το παιχνίδι. Πάμε πίσω στην Σανέλ Αρίνα. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος. Πάμε να ακούσουμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα από τους δύο Γιάννητες, Γιάννης Θεντόπουλος, Γιάννης Ράνιος.
2: 9-2 το ξεκίνημα του Ολυμπιακού σε αυτή την τρίτη περίοδο. Προηγείται 44-33. Διαφορά 11 πόντων, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Δύο φορές και πάει 10. Με τον Μακιντάιρ να βάζει τα δύο πρώτα καλάθια, να έρχεται το τρίποντο από το Φουρνιέ και ένα follow το από τον Μιλουτίνοφ σε άστοχο, περίπου λέει, από υποπίεση του Βεζένκοφ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι 44-33. Δύο βολές έχει βάλει μόνο η ομάδα της ΕΦΕΣ. Δείχνει πιο συγκεντρωμένο στην άμυνα ο Ολυμπιακός, αλλά ας περιμένουμε γιατί έτσι ξεκίνησε και το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα ο Σμάνι πάει να δώσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Λόιτ περνάει, βγάζει έξω. Ντοζίερ για τρεις, είναι μόνος του. Θα το βάλει με τη λήξη του χρόνου και θα χαλάσει την άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία έχει βελτιωθεί μεν, αλλά να τώρα ένα τρίποντο που ήρθε για να μειώσει τη διαφορά στους 8 πόντους. Πάλι ο Μακιντάιρ σημαδεύει τη διαφορά ύψους από τον Στραζέλ. Επειδή είναι πολύ κοντιτέρος, πηγαίνει μέσα στο... και έχει βάλει τρία lay-up ο Μακιντάιρ. Είναι καθαρά τακτική σημαδεύει τον κοντύτερο αντίπαλο του.
3: Το λάθος το οποίο γίνεται από πλευράς τώρα ΕΦΕΣ, τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε τον Ζίερ να βρει τον συμπαίκτη του. 46-36 παραμένει, 6 και 4 πριν το τέλος της περίοδου, με έναν Ολυμπιακό που δείχνει τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο να αφήνει πίσω το κακό επιθετικό προφίλ. 9 πόντι σε μια περίοδο και μάλιστα ως γηπεδούχος, έστω και αν είναι σαν Νέλα Ρένα, δεν το βλέπεις εύκολα τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε λοιπόν την προσπάθεια τώρα την οποία θα κάνει με το Word. Θα μπει με το αριστερό. Follow από τον Βεζένκοφ, αλλά συνέχεια υπάρχει σπρόξιμο από πίσω, από αντίπαλό του. Πρέπει να ήταν ο Σμάνι εκείνος ο οποίος έκανε το πρώτο ομαδικό φάουλ για την ΕΦΕΣ και τελικά χρεώνεται στον Μπρούνο Φερνάντο, τον Αγκολέζο σέντερ.
2: Του κάνανε είναι... και οι δύο μεσούπο φάουλ.
3: Ναι.
2: Πρέπει να διάλεξε με κλειστά τα μάτια. Με κλήρωση.
3: Πάντως είναι το τρίτο φάουλ. Είναι ο πρώτος παίκτης στο παιχνίδι που φτάνει τα τρία φάουλ. Τρία ομαδικά βέβαια έχει ο Ολυμπιακός, αλλά τρία ατομικά ο Φερνάντο. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος ανεβάζει την διαφορά. Βεζένκοφ, ο οποίος είναι έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Έτσι λοιπόν η διαφορά πάει στο συν 12 για πρώτη φορά και με τον Βεζέγκοφ να φτάνει τους 9, έχοντας μείνει στους 7 από την πρώτη περίοδο. Στραζέλ βγαίνει από τα σκρίνια, αλλά μπλέκει ανάμεσα σε δύο. Πολύ καλή άμυνα με τον Φουρνιέ. Βγαίνει στον ευνηδιασμό Ολυμπιακός, εκεί που πάει με ένα άξοχο lay-up να τελειώσει τη φάση ο Μακιντάιερ, ο οποίος έχει μπει αρκετά καυτός αυτή την τρίτη περίοδο. Φτάνει τους 8 πόντους, 50-36. Ο κόσμος ξεσηκώνεται εκ νέου στο συν 14 διαφορά, 5-33 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, γιατί ο Ολυμπιακός πολύ απλά βρίσκει το διάδρομο, βρίσκει το εύκολο καλάθι που του έλειψε στο δεύτερο δεκάλεπτο.
2: Ο Μακιντάιερ έχει βάλει 6 πόντους από τους 8 στο αυτά τα πρώτα 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Ένα αυτό. Και να πω για το κάτι που αφορά έναν παίκτη ο οποίος δεν παίζει του Ολυμπιακού, το Μοντέρο. Ο Μοντέρο έχει 0 στα 4 τρίποντα σήμερα με την Αφάνα. Μάλλον πρέπει να το γυρίσει πάλι το μαλλί. Αλλά τι γίνεται, μέτρησα τα συνολικά του ποσοστά στο τρίποντο στα 4 παιχνίδια μέχρι τώρα, έτσι, δεν έχουμε ακόμα 15 λεπτά παιχνιδιού. Έχει φτάσει στα 2 στα 17, ποσοστό 11%. Είναι πάρα πολύ χαμηλό για τον Μοντέρο, ένα παίκτη της κλάσης του Μοντέρο. Έχει 2 στα 17 και αυτό είναι μια εξήγηση. Βέβαια, επαναλαμβάνω, κάποιοι παίκτες, ο Μοντέρο δεν έχει ξαναπαίξει αυτό το γήπεδο. Δηλαδή έχει παίξει. Γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ, αλλά έγινε στο Περιστέρι το Super Cup. Το μοναδικό μαζί με την Κρήτη που έχει παίξει ο Μοντέρο εν Ελλάδη. Άρα λοιπόν ο Μακιντάιερ τα έχει βάλει όλα με lay-up. Γιατί είπαμε ότι το μαρκάρει ο Στραζέλ και τις τρεις φορές, κυρίως τις δύο πρώτες σίγουρα, αλλά έχει την εντολή προφανώς και σαφώς να εκμεταλλεύεται αυτό το mismatch όπως έκαναν, ας πούμε, πέρσι με αντίστοιχους παίκτες άλλων ομάδων που ήταν κοντοί ή κοντύτεροι από τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Ο Ολυμπιακός, έλεγε.
3: Ναι, ότι από τους 12 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι 11 έχουν σκοράρει, μόνο ο Ντόρσεν έχει μείνει από τους, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε 50-36 μπροστά ο Ολυμπιακός. Νίκο.
0: Στο ημίχρονο Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 41-39, στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 42-47, συνεχίζεται.
3: Να λοιπόν με τους 8 πόντους πόσο έχει βοηθήσει ο Μακιντάιερ σε αυτή την τρίτη περίοδο, σε αυτό το συν 14 που είναι η μέγιστη τιμή, και ενώ λίγο νωρίτερα υπήρχε άστοχο σούτ από πλευράς ΕΦΕΣ και στη συνέχεια το δεύτερο φάουλ το οποίο χρεώνεται πάνω στον Λόιτ, ο περιφερειακός παίκτης, ο γκάρτ της ΕΦΕΣ, ο οποίος υπέπεσε σε αυτό το σφάλμα. Λοιπόν, προσπάθεια με το Φουρνιέ να οργανώσει, να ψάξει την assist με παρολίγο κάρφωμα, αλλά αφήνει την μπάλα στο καλάθι τόσο όσο χρειάζεται, φτιάχνοντας έτσι το βήμα του, την ισορροπία του. Μιλουτίνοφ ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 52-36, δείχνοντας ότι υπάρχουν και τα λάθη του πρώτου ημιχρόνου. Υπεροπλία του Ολυμπιακού στα rebound. Το ζήτημα είναι ότι έχει βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά στην επίθεση. Στραζέλ στην απέναντι πλευρά, εκεί όπου προσπαθούν να συνεργαστούν οι παίκτες της ΕΦΕΣ. Τελικά νέο λάθος, πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν βιάζει ιδιαίτερα ο Μακιντάιερ. Προσπαθεί όμως με τη μία να δώσει και θα το πετύχει στο Γόρντεν, βιδιάζοντας την άμυνα της ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι θέλει στην άμυνα της ΕΦΕΣ. 54-36, 4-25 πριν το τέλος της περίοδου.
2: 10-0 ο Ολυμπιακός έχει τρέξει. Για να δούμε αν θα χαλάσει τώρα. Όχι, ενώ πρέπει να μετρήσει το καλάθι, νομίζω, γιατί κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού χτύπησε διχτάκι, αλλά μάλλον δεν το πρόσεξαν οι διαιτητές, αλλά δεν διαμαρτύρονται. Άλλο ένα λάθος του Ολυμπιακού. Έδωσε την μπάλα ο Βεζένκοφ. Παιδικό λάθος. Είναι το πρώτο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ σοβαρότερος και αποτελεσματικότερος στο δεύτερο ημίχρονο, παίζει καλύτερη άμυνα. Αλλά εδώ ο Βεζένκοφ τη δίνει πίσω στον Ward, ο οποίος ήρθε πίσω από τη σέντρα και πήδηξε για να την πιάσει, αλλά ήταν προς πίσω.
0: Γιάννη, μικρή ανάσα να δούμε τι γίνεται στην αναμέτρηση στο Πόλο. Πάμε στο Βασίλη Μότση.
1: 3:33 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Μόλις ολοκλήρωθηκε το time out που πήρε ο Τσίριτς, ο προπονητής της Παρτίζαν. Ο Απόλλωνος Σμύρνης προηγείται με 2 γκολ, 14-12. Η σέρβικη ομάδα είναι στην επίθεση με παίκτη παραπάνω. Επομένως υπάρχουν ακόμα 3,5 λεπτά για να μάθουμε τον νικητή του αγώνα. Στην επίθεση λοιπόν είναι η Σέρβη. Ο Απόλλωνας καλείται να βγάλει την άμυνα. 5 παίκτες στο Απόλλωνα, ενώ σκοράρει ο Γιάνκοβιτς, μειώνοντας σε 14-13. έλεγα ότι μάλλον 6 παίκτες του Απόλλωνα δεν συνεχίζουν στο μάτς, είτε με 3 ποινές, οι 2 Γαρδίκας και ο Μουρίγης με αποβολή, με αντικατάσταση. Αντίστοιχος και ο αριθμός για την σερβική ομάδα, 6 παίκτες δεν συνεχίζουν στον αγώνα από την 14η. Έτσι. Άρα πλέον υπάρχουν διαθέσιμοι 8 παίκτες για κάθε ομάδα και το παιχνίδι παίζεται με 7. Για να καταλάβετε πώς είναι οι ισορροπίες διαμορφωμένες και πόση ένταση έχει αυτός ο αγώνας. Επομένως, 3 λεπτά Νίκο και φίλε Κροατή, σας πω πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται 14-13 της Παρτίζαν. Σου δίνω το λόγο για όποτε θέλεις, Μανάρχη.
0: Επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει μία διαφορά, είναι στους 18. Επιστρέφουμε στους Γιάννηδες.
2: Έγινε 15 γιατί δέχτηκε ένα τρίποντα από τον Λόιντ, 54-39, και τώρα έχει κερδίσει φάουλ ο Μιλουτίνοφ. Απέξω όμως η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Μοντέρο στη θέση του Μακιντάιρ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το τρίτη περίοδο. Βοήθησε σε αυτό το ξέσπασμα του Ολυμπιακού να μετατρέψει δηλαδή μια διαφορά 4 πόντων να τη φτάσει 18. Ο Γουόρντ παραλίγο να πετύχει γκολ φάουλ. Με ανάποδο lay-up έγινε το φάουλ. Δεν έβαλε την μπάλα στο καλάθι, ενώ θα μπορούσε με ένα κόψιμο, βρήκε την μπάλα μπροστά του ξαφνικά. Αλλά δεν έβαλε καλά φάλτσα, με αποτέλεσμα να κερδίσει μόνο το φάουλ. Και ο Tyson Ward, ο οποίος έχει, ξέρεις τι γίνεται, έχει κάνει αυτός τώρα κοτσιράστα τα μαλλιά και φοράει και το 3. Αν δεν ήταν τόσο ψηλός θα λες μήπως είναι ο Κάναν. Βάζει την πρώτη βολή. Ενώ ο Μοντέρο αντίστοιχα, για να πιάσουμε τις κομμώσεις, να ασχολούμαστε με τρίχες που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας Σωτηρίου, ο Μοντέρο μάλλον δεν τον βολεύουν τα μαλλιά έτσι αφάνα, γιατί δεν έχει βάλει τρίποντα ακόμα και δεν έχει σκοράρει, έχει σκοράρει μένα, αλλά 2 πόντους. Φάουλ και 2 βολές για την ΕΦΕΣ. Είπαμε είναι κακό για τον Ολυμπιακό, αν και ήταν το 5ο τώρα, ό,τι και φάουλ να κάνει το παίρνω πίσω. Να κάνεις φάουλ που δίνει βολές μέχρι τα 4, γιατί εκεί έχεις τη δυνατότητα να γλιτώσει 4 καλάθια. Αν κάνεις φάουλ στην προσπάθεια είναι κακό του κεφαλιού σου.
3: Πολλά στο εκεί, έφερε κοντά του κάποιους από τους παίκτες σαν να τακτά χρονικά διαστήματα για να τα ακούσουν. Αυτή τη φορά ήταν ο Πέιν. Βέβαια εδώ όχι για να τα ακούσει, ένας παίκτης που έρχεται να καλύψει το κενό του James, όσο μπορεί να το καλύψει, του πρώτου σκόρε της EuroLeague. Με τρεις προπονήσεις, ο πρώην γκάρ της Partizan καλείται να πέσει κατευθείαν στα βαθιά. 55-40 με τον Ολυμπιακό να βλέπει ότι κανείς δεν είναι διψήφιος στους πόντους. 9 πόντους ο Βεζένκοφ, πρώτο σκόρερ. Και από την άλλη πλευρά προσπαθεί ΕΦΕΣ να μειώσει και με την δεύτερη βολή από τον Λόιτ, έτσι ώστε να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στους 14 για μια ΕΦΕΣ που έχει τον Ντοζίερ.
4: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
5: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
4: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
5: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
4: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 04 27 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries at sageprofessionalagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Αναπέρνει τον διάδρομο από τα δεξιά με το lay-up εκεί όπου τελικά δεν θα καταφέρει. Ήταν από την πολύ καλή άμυνα η οποία βγήκε.
3: Να το λέμε γιατί μην το κατηγορούμε που προηγουμένως άνοιξε δρόμο για να περάσει ο αντίπαλος.
2: Σταμάτησε, έχει αλλοιώσει και την πορεία της μπάλας. Και συνέχεια έχει βγει από ερυθρόλευκα χέρια.
3: Ναι, ναι, σωστά.
2: Του Ταϊρίκ.
3: Αλλάζει η απόφαση.
2: Ναι, ήταν λανθασμένη η απόφαση. Εκεί πήγε ο Ρώση με τον Λότερ Μόζερ. Τα είπαν. 30 δευτερόλεπτα. 60-49 Ολυμπιακός Εφές. Η μπάλα στην κατοχή της τουρκικής ομάδας. 11 δευτερόλεπτα. Οπότε λογικά υπάρχει και χρόνος για τον Ολυμπιακό να πάει σε μια γεμάτη επίθεση. Σε ένα εξαιρετικά παραγωγικό τρίτο δεκάλεπτο το οποίο έχει, έχοντας μειώσει μέχρι στιγμής 25 πόντους, 26 είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχο σούτ από τον Γιούστα. Πλέον σχεδόν όλος ο χρόνος του Ολυμπιακού. Ζήτημα να περισσέψουν ένα 2 δευτερόλεπτα. Αν εξαντλήσει και τα 17 που έχει ο Ολυμπιακός, με τον Ντόρσεϊ περιμένει μπροστά στην άμυνα του Πέιν που έχει φτάσει και εδώ στο κέντρο. Άμυνα man to man από την εφετηβιένεια. Βγαίνει από τα σκρίνο Μοντέρο. Θα πάρει την μπάλα, αλλάζουν τα screen οι φιλοξενούμενοι με τον Πέιν. Μοντέρο απέναντι στον Πέιν, εκεί όπου θα πετύχει ένα εκπληκτικό καλάθι στην εκνοή του χρόνου, 62-49, χωρίς ισορροπία και με πίεση του Πέιν. Έκανε μια κίνηση με το αριστερό, μια step-back κίνηση η οποία έφερε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, ενθουσιάζοντας το κοινό. 62-49
3: για να σουτάρει.
2: Ναι, για να βρει την γωνία κλήσεις που ήθελε για να εκτελέσει. 62-49 ένας Ολυμπιακός ο οποίος κάνει το πιο παραγωγικό του τρίτο δεκάλεπτο με 27 πόντους στη στιγμή που στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου είχε πετύχει μόλις 9 πόντους, ένα από τα λιγότερο παραγωγικά του εντός έδρας τουλάχιστον παιχνίδια που έχει κάνει. Επαναλαμβάνω, 62-49, λήξη τρίτης περίοδου, σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
8: Στο τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 62-49, στην έναρξη της τρίτης περίοδου Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 43-39, στο ημίχρονο Μπασκόνια Μπεσίκτας 51-49, Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Στο ημίχρονο, Lens Lyon 1-0 για την Bundesliga στο 48 λεπτό. Borussia Dortmund Werder Bremen στο 0-0 στην Ισπανία, 37 λεπτό. Μάλαγα Εσπανιόλ στο 0-1. Να θυμίσω νωρίτερα για το Πόλο. Ο Απόλλωνος Μήνης ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Παρτίζαν με σκορ 15-13. Για το ποδόσφαιρο γυναικών, Ελλάδα-Αγγλία 1-3. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος της Anel Arena, οπότε επιστρέφουμε στους κυρίους συναδέλφους Γιάννη Τεντόπουλο, Γιάννη Ράνιο.
2: Και με τον Παναγιώτη Σουπή στους ήχους παρακολουθούμε το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. 9:40 από το τέλος του αγώνα, Ολυμπιακός 62, Εφές 49. Να δούμε ποιο προφίλ θα δείξει ο Ολυμπιακός σχέση με το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος όμως ναι μεν στεκόμαστε στην άμυνα, στην επίθεση, στα επιμέρους στοιχεία που διακρίνουν διάφορους παίκτες. Θυμίζω έχουν σκοράρει και οι 12, κανείς διψήφιος. Ένα στοιχείο το οποίο δεν περνά παρατήρητο, 40 rebound συνολικά ο Ολυμπιακός, 22 η ΕΦΕΣ. Αυτά τα 18 rebound σίγουρα δείχνουν ένα πολύ διαφορετικό έλεγχο στην εξέλιξη του αγώνα και ειδικά στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου προσπάθησε να βρει τις κατάλληλες λύσεις απέναντι στην ομάδα του Παύλου Λάσου, ο οποίος έχει ανοίξει αρκετά το rotation χωρίς να τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και μάταια κοιτάζει εκεί το πινακάκι, του τα λέει τους συνεργάτες, αλλά χωρίς να βρίσκει λύσεις.
3: Ναι, βέβαια έχουμε δρόμο ακόμα, το μάτς έχει ψωμί. Ο Μπαρτζόκας έχει ξεκινήσει με Μοντέρο, ενώ αστοχή στην πρώτη βολή ο νεοαποκτηθής Πέιν. Λοιπόν, Μοντέρο, Ντόρσεϊ. Στο 5 είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, στο 3 ο Παπα-Νικολάου και στο 4 ο Εντζάι. Ο Πέιν ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Περιμένουμε να εκτελέσει. Βάζει τη δεύτερη βολή και κατεβάζει τη διαφορά στους 12 πόντους, 62-50 για τον Ολυμπιακό το προβάδισμα. Στους 12 πόντους έχει φτάσει και 18. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ντόρσεϊ, για να δούμε. Πάσα, Εντζάι, Παπα-Νικολάου παίρνει την εσωτερική και μήπως μετράει. Μετράει, ναι, ναι. Εδώ μάλλον ήταν, ας πούμε, επιτραπή η επιπολαιότητα. Πήγα να πω κάτι χειρότερο, αλλά βρήκα τη λέξη. Επιπολαιότητα του αμυντικού, γιατί η μπάλα δεν έμπαινε στο καλάθι, νομίζω. Δεν ξέρω αν από την τηλεόραση, γιατί είμαστε εμείς ακριβώς στην ευθεία της μπασκέτας του ψηλά. Και εγώ είδα ότι η μπάλα δεν θα έμπαινε μέσα. Ωστόσο, μετράει το καλάθι ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, που σήκωσε το ευρωπαϊκό μέσα στο τη σέντερ. Είχε την ευκαιρία για τρίποντο, την χάνει, γιατί αστοχή στη βολή. 64-50 στο συν 14 Ολυμπιακός, 9-22 πριν το τέλος του αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής Ευρωλίγκας.
2: Η ΕΦΕΣ στην επίθεση με τον Λόιντ παίρνει την προσπάθεια πάνω του, αποφεύγοντας τον Παπα-Νικολάου. Πήρε το φάουλ από τον τελευταίο. Παραμένει το συν 14 για τον Ολυμπιακό, 64-50, και αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Παπα-Νικολάου. Είναι ο πρώτος, δεύτερος παίχτης μετά τον Γουόρντ, που φορτώνεται με τρία
3: τα
2: από
3: δύο,
2: την
3: άλλη. Τα δύο τριέργια.
2: Σωστά. Ένας, δύο παίχτες, Φερνάντο μαζί με τον Ντοζίερ, είναι οι παίχτες που έχουν τα περισσότερα φάουλα από την ΕΦΕΣ με τρία. Για να δούμε στην συνέχεια του τι ακριβώς μπορεί να κάνει.
3: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει όλη τη βδομάδα με αφορμή το μάτς της Μπολόνια. Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει φάουλ αν είναι να αφήνει τους παίχτες να πηγαίνουν μέχρι το lay-up. Εδώ ο Παπα-Νικολάου επέμενε για να δείξει ότι έκανε το φάουλ χαμηλά όπως έπρεπε να το κάνει. Δηλαδή είναι στόχος αμυντικός του Ολυμπιακού να διορθώσει αυτό το λάθος που έκανε στην Πολόνια και του στήχησε ένα μάτς που πήγε να το κερδίσει ούτως ή άλλως, αλλά το χάσε με τρίποντο στην εκπνοή.
2: Πάντως κάτι έλεγε στον πάγκο τώρα ο Μπαρτζόκας προς τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θυμίζω παρακολουθεί το μάτς, έχει 4 πόντους, 9 rebound, 2 assists σε σύνολο 14 λεπτών. Μοιράζει το χρόνο συμμετοχής. Από εκεί πέρα ο Λόιντ θα πάρει το φάουλ, φάνηκε αρχικά σαν να χάνει την ισορροπία, τώρα μετέπειτα ήταν το φάουλ νούμερο 2, το οποίο χρεώνεται πάνω στον Ταϊρικ Τζόουνς στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Αμερικανό παίκτη. Στο ξεκίνημα ουσιαστικά υπήρχε το φάουλ, το παραδέχτηκε ο Ταϊρικ με υψωμένο το χέρι. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΕΦΕΣ, η παναφορά της μπάλας από τα πλάγια, 9 και 9 λεπτά δευτερόλεπτα αντίστοιχα που απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Για να δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί, και ενώ ο Κάι Τζόουνς είναι αυτός ο οποίος Πήρε την προσπάθεια με τον Οσμάνη στη συνέχεια. Τελικά ο Οσμάνη αστοχεί. 64-50. 8-55 πριν το τέλος. Και ενώ στη συνέχεια ο Πέιν βάζει τα χέρια του για να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μοντέρο. Τελικά υπάρχει φάουλ. Φρενάρει τον ρυθμό που προσπαθεί να βρει η ΕΦΕΣ, γιατί ο Μοντέρο είχε η κατοχή της μπάλας με το αριστερό, αλλά με το δεξί του είχε κλειδώσει ο Πέιν. Έτσι λοιπόν ακόμα ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται σε παίχτη της ΕΦΕΣ. 14 δευτερόλεπτα για την επίδεση. Τα Eric Jones κάτω από το καλάθι, εντυπωσιακό το κάρφωμα έτσι όπως βγαίνει από την έξοδο συνεργασία, την έξτρα πάσα με τον Ενζάι. Έτσι η διαφορά στους συν 16, και ενώ θυμίζω ότι από την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα 18 πόντων, 8-35 πριν το τέλος του αγώνα, 66-50, αλλά η απάντηση έρχεται, Γιάννη, όπως φαίνεται, για να μειώσει τη διαφορά ξανά με τον Λόιτ.
9: Ο Λόιτ κάνει το σκορ 66-53, συν 13 ο Ολυμπιακός. Η άνοδος της απόδοσης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο έχει φάουλ εδώ μεταξύ, δεν σφυρίζεται. Ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Μοντέρο. Έχουν ανεβάσει και τα ντεσιμπέλ στην εξέδρα. Γιούστα με το Μοντέρο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το σταματάει ο Μοντέρο. Είπαμε, ο Μοντέρο έχει βγάλει και δύο καλές άμυνες. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος κάνει κάλμα, πάει προς τα μέσα τώρα. Αστοχή, rebound, δεν μπορεί να το πάρει ο Jones, ο Tyreek Jones. Ο Dorsey έκανε, για να δούμε, χαμηλά. Εδώ ναι, είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι δεν μπορεί να δώσεις βολές πίσω από το κέντρο. Είναι
2: από τις πολλές αλλαγές, ναι, ναι. Και μάλιστα έλεγαν τις προάλλες ότι οι υποενότητες που υπάρχουν για τις αλλαγές που υπάρχουν σε κανονισμούς της EuroLeague είναι οι περισσότεροι φέτος από κάθε άλλη χρονιά, οπότε καταλαβαίνεις ότι και ειδικά εσύ με τον Κώστα Σωτηρίου που ασχολείσαι ακόμα περισσότερο, η μελέτη πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη και στη λεπτομέρεια και στον τρόπο λειτουργίας τέτοιων περιπτώσεων, όπως με το φάουλ που είπες και εσύ λίγο νωρίτερα που ήταν χαμηλά. Για να δούμε λοιπόν η επίθεση της ΕΦΕΣ, Γιάννη.
9: ΕΦΕΣ με τον Πέιν που για πρώτο παιχνίδι παίζει πολύ. Ο Πέιν, ο οποίος έβαλε και τρίποντο με ταμπλό, χάνει την μπάλα από τον Ντόρση. Φεύγει ο Ντόρση μόνος στο σκοράρι, γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος, και μάλιστα θα καρφώσει για να το ευχαριστηθεί και για να ξεσπάσει, γιατί στο πρώτο ημίχρονο έκανε κάποιες φάσεις που του χάλασαν, μάλλον του χάλασαν την ηρεμία και την ψυχολογία. Αλλά τώρα ο Ντόρση σιγά σιγά δείχνει να βρίσκει την ψυχολογία του με αυτό το κλέψιμο. Είπαμε ότι αυτό το καλάθι που έρχεται από καλή άμυνα μετράει διπλό από το να πάρεις και να σουτάρεις την μπάλα έτσι στην επίθεση και να παίζουν άμυνα οι άλλοι. Οπότε το σκορ γίνεται 68-53. Η μπάλα είναι για την ΕΦΕΣ, αλλά πρώτα έχουμε μια διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. 68-53.
2: Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει καθόλου το προβάδισμα από το πρώτο καλάθι, από το πρώτο τρίποντο το οποίο σημείωσε με τον Βεζένκοφ. Δεν έχασε, δεν απόλεσε το προβάδισμα ακόμα και στο κακό δεύτερο δεκάλεπτο που επαναλαμβάνω πέτυχε μόλις 9 πόντους.
9: Είσαι πολύ σωστός, γιατί εκεί έδωσε δικαίωμα ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε η ΕΦΕΣ με ένα στοιχειώδες παιχνίδι μυαλωμένο, δηλαδή να μην έκανε τόσα λάθη, να περάσει και μπροστά. Αλλά
2: θα δούμε λοιπόν πώς διαχειρίζεται και την επόμενη back-to-back αγωνιστική και με τη Βαλένθια και με την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι από το άστοχο σου του Ράσελ από μέσα απόσταση και αριστερά. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα να κοντρολάρει ακόμα και τον ρυθμό με τον Μοντέρο. Αλεου πάσα, λίγο έλειψε με το ένα χέρι να βγει εντυπωσιακό κάρφωμα με το Tyreek

0: στα δεξιά και στην αριστερή πλευρά είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι υπόλοιποι. Για να δούμε τώρα το Μοντέρο, ψάχνει το σούτ, όχι τελικά θα βγάλει την ασίστ, ούτε έξτρα πάσα με τα Ερίκ, εκμεταλλεύεται το εκτόπισμά του, μια no-look πάσα πίσω από το κεφάλι του, με στόχο να βρει εκεί τον Εντζάι, δεν τα κατάφερε.
1: Ξέρεις, αυτό το sorry είναι αυτό που εκνευρίζει τους προπονητές. Δηλαδή έχει πει δύο φορές sorry ο Ταϊρικ Τζόνς.
0: Κίνηση αλτρουισμού κάτω από το καλάθι και θεάματος.
1: Πήγε να κάνει εξεζητημένη πάσα που δεν την έχει. Δεν είναι στο ρεπερτόριο.
0: Αν έβγαινε όμως, σου λέει είναι στο συν 15, γιατί όχι.
1: Δεν βγήκε. Αν έβγαινε, δεν θα του λέγει κανείς τίποτα.
0: Λοιπόν, σουτ για τρεις για να μειώσει και θα τα καταφέρει. Να λοιπόν έρχεται η λύση με τον Ράσελ, ο οποίος και αυτός σιγά σιγά προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά. Ράσελ, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι πολύ μακριά από την παραγωγικότητα που τον διακρίνει ο Βέλγος, με μόλις 5 πόντους σε 10 λεπτά αγώνα. Ντόρσεϊ στο μεταξύ παίρνει το κεντρικό διάδρομο, θα πάρει και το φάουλ, οπότε οτιδήποτε πήγε να γίνει από εκεί πέρα δεν είχε αξία, δεν θα μετρούσε ούτως ή άλλως στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Και ενώ υπάρχουν 4 ομαδικά για τον Ολυμπιακό, 3 τα ομαδικά φάουλ για NFS. Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό για τον απολογισμό του Ολυμπιακού ότι κάνει, έχει κάνει 4 φάουλ και κάνει πλέον πρώτος φάουλ. Αλλά κάνει πολλά λάθη πάλι. Πάλι τη χάνει την μπάλα και θα έρθει το εύκολο καλάθι από τον Γιούστα.
0: Πήρε την ασίστα από τον Μάλκομ.
1: Ο Μπαλτζόκας βλέποντας την ομάδα του να κάνει τρεις πεδαριώδεις, να χάνει με πεδαριώδη τρόπο τρεις επιθέσεις, δύο με τον Ταϊρικ Τζόουνς και τώρα στην τελευταία να χάνει την μπάλα. Υπέκτασε η διαφορά στους 10 πόντους, 68-58, είναι εξοργισμένος.
0: Αν ερμηνεύω πάντως την κίνηση που έμοιαζε σαν μαέστρος να δεποκατεβάζει τα χέρια, μου έδινε την αίσθηση ότι σαν να έλεγε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πολλών λαθών είναι η αλήθεια για τον Ολυμπιακό και σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο. 11 συνολικά τα λάθη για τον Ολυμπιακό, 13 για την ΕΦΕΣ, αλλά επιμένω σε ένα ξεχωριστό στοιχείο πέρα από τα όσα αναφέρουμε, ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ελέγχει απόλυτα την εναέρια κυκλοφορία, δηλαδή με τα 43 συνολικά rebound απέναντι στα 27 που έχει η ομάδα της ΕΦΕΣ, 19 επιθετικά Ολυμπιακός, 7 η ΕΦΕΣ, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για 11 επιπλέον δεύτερες επιθέσεις που έχουν οι Ερυθρόλευκοι.
1: Βέβαια κάπου πλησιάζει και η ώρα που θα επιστρέψουν Βεζένκοφ και Βεζένκο και Φουρνιέ, γιατί πάμε προς το κλείσιμο του αγώνα. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην πηγαίνει διαφορά στους 20, αλλά από δώρα του Ολυμπιακού να κατεβαίνει στους 10.
0: Και με κανένα διψήφιο, επαναλαμβάνω. 9 Βεζένκοφ, 9 Γουόρτ.
1: Αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα, αλλά.
0: Επιθετική πολυφωνία λέγεται. Αν δούμε ότι και οι 12 έχουν βρει στόχο, αλλά με παίχτες κλειδιά όπως ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ και ο Μοντέρο, που είναι πολύ χαμηλά και μακριά από την συνηθισμένη παραγωγικότητά τους, αλλά παρόλα αυτά έχουν βοηθήσει σε άλλα στοιχεία του παιχνιδιού. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον Εντζάι. Θα βγάλει έξω για τον Ταϊρικ Τζόνς, πολύ μακριά. Μοντέρο, η έξτρα πάσα εκεί για τον Εντζάι, για τρεις από τις 45 μοίρες. Θα ευστοχίσει, θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 71-58, 5-29 πριν το τέλος του αγώνα.
1: Σπουδαία μεταγραφή ο Εντζάι, ήδη έχει γλιτώσει και 2-3 καλάθια στην άμυνα. Βάζει και εδώ Κάι Τζόνς, πασάρει έξω. Γίνεται κίνηση Σάριτς, κυκλοφορεί Γιούστα για τρεις. Πολύ μακρινό και πολύ άστοχο το σούτ, αλλά ο Έντουαρτς παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Σουτάρει με τη λήξη του χρόνου, γιατί δεν είχε χτυπήσει ταμπλό. Δεν είχε χτυπήσει Στεφάνη παρά μόνο ταμπλό. 71-58 Ολυμπιακός, η κατοχή Παπα-Νικολάου ηρεμεί το παιχνίδι, τη βγάζει έξω. Ντόρσεϊ τώρα, σουτάρει για τρεις. Σίδερο, σχεδόν έρμπολ ήταν.
0: Πάντως είχαν σηκωθεί αρκετοί έτοιμοι να πανηγυρίσουν αυτό το καλάθι που φαίνεται ότι θέλει το κάτι παραπάνω και από ψυχολογικής πλευράς.
1: Επειδή είμαστε στο γήπεδο της ΑΕΚ, αν ήταν ο ύμνηστος Βαγγέλης Νικητόπουλος θα τους είχε καταχαιριάσει. Επειδή τον είχα προπονητή στο Μαρούσι, όποιος έλεγε μέσα και δεν έμπαινε η μπάλα, λέει τι το χρωσουζεύεις.
0: Πόσες φορές το είχες πει?
1: Δεν το έχω πει εγώ. Εγώ σούταρα.
0: Πόσες φορές
1: είχες πει?
0: Λοιπόν, αυτά και με τον Γιάννη Τετόπουλο.
1: Καλή του ώρα, γιατί μας έχει αφήσει ο Βαγγέλης Δικητόπουλος. Ο γιος του είναι εδώ και βλέπει το
0: και
1: παιχνίδι.
0: Και τη δική του ιστορία έτσι, με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το λέμε έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για την Σανελ Αρίνα. Εδώ ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Έξτρα πάσα για τον Ταϊρικ. Βάζει δύο παίκτες στο καλάθι και με το εντυπωσιακό κάρφωμα γνωρίζει την αποθέωση για να γίνει το 73-58. Πλέον είναι και ώρα για θέαμα και για επιπλέον στοιχεία τα οποία έχουν λείψει σε κάποια
1: πάνω από το μισό
0: καλάθι.
1: Πάνω από μισό καλάθι για τον Εντζάι.
0: Βεβαίως. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι και στα δικά μου μάτια.

0: Φαντάζει ως ένας υπερπολίτιμος παίκτης του Ολυμπιακού σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην άμυνα. Για να δούμε ξανά. Προσπάθεια που βγαίνει με τον Μοντέρο, βλέποντας όμως ότι έχουν προλάβει, έχουν γυρίσει δύο παίκτες μπροστά του. Τη ΕΦΕΣ αναγκάζεται να πάει σε σετ παιχνίδι. Ντόρσεϊ, διαδοχικές σταυρωτές τρίπλες, παίρνει και το σκρίνι από τον Ταϊρίκ. Άλεο πάσα, όχι τόσο καλή για να πάει για κάρφο με πιμένο. Είναι ο Ολυμπιακός. Μοντέρο προσποίηση, σαν να φοβήθηκε εκεί μπροστά του τον Κάι Τζόουντς. Και πλέον έρχεται να απαντήσει με δικό του ευνηδιασμό με τον Μάλκομ. Το παιχνίδι πλέον έχει πάρει μια πολύ διαφορετική τροπή, ανοίγει περισσότερο, μειώνει τη διαφορά στους 13-73-60. Όχι, κανονικά, συνεχίζει το παιχνίδι.
1: Νόμιζα, είδα να έχουν σταματήσει και επειδή σημείωνα εκείνη την ώρα, νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός έκανε λάθος επαναφορά.
0: Ευνηδίας, λέω, είδες κάτι που δεν είδα.
1: Αλλά... Ναι, καλά, 73-62. Έκανε λάθος επαναφορά, ναι, ο Ολυμπιακός και φάγε καλάθι.
0: Για το καλάθι, αυτό λέω. Ναι, πώς έγινε το καλάθι λίγο νωρίτερα. Και έκανε ξανά τον Μπαρτζόκα ξανά από το πουθενά. Πάει για το νέο κάρφωμα. Αυτή τη φορά με τον Ταϊρίκ Τζόουντς. Την προηγούμενη φορά δεν πήρε την μπάλα όπως ήθελε για να πάει για άλλο κάρφωμα. Και τώρα θα πάρει το φάουλ. Οπότε 5 τα ομαδικά για την ΕΦΕΣ, είναι το πρώτο του Ράσελ, 73-62 μπροστά ο Ολυμπιακός, 3-16 πριν το τέλος του αγώνα. Και ενώ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Ταϊρίκ, ο οποίος με τα εντυπωσιακά του καρφώματα, όπως και να το κάνουμε πάντοτε, είναι ένας εκδηλωτικός, ξεσηκωτικός παίκτης για το κοινό.
1: Αλλά πιστεύω ότι είναι και ένας λόγος που ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει 20 πόντους διαφορά, έτσι.
0: Είναι όμως ο πρώτος διψήφιος.
1: Εντάξει.
0: Με 10 πόντους. Από αλλού περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
1: Θα τον βγάλει παρεπτόντως, έχει σηκωθεί ο Ντάνστον.
0: Ναι. Ο φτάνει Μιλουτίν... τους 11 τώρα.
1: Ο Μιλουτίνο δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι προφανές αυτό. Και γι' αυτό παίζει λιγότερο. Παίζει ο Ντάνστον, ο 40χρονος. Ξαναλέω, ο Ντάνστον παίζει περισσότερο. Βέβαια λείπει πάρα πολύ τον Ταχόλ. Ίσως ο πιο σταθερός και συνεπής σέντερ του Ολυμπιακού αυτή τη διετία, εντάξει, ένα χρόνο και 4 αγωνιστικές.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα για τον Ράσελ, αλλά υπάρχει φάουλ σε βάρος της ΕΦΕΣ και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια που έκανε ο Γιούστα, 4ο φάουλ του Γιούστα για να δώσει screen στον συμπαίκτη του. Και ενώ ο Παπαγιάννης παρακολουθεί ένας από τους απόντες, όπως και ο Κορντινιέ, όπως είπαμε, και η πολύ μεγάλη απουσία του Τζέιμς, οπότε εκ των πραγμάτων δύσκολο το έργο του Παύλο Λάσο, που είναι φέτος στην ομάδα, να ανανεώνεται, όπως και ο ίδιος που ήρθε στην τουρκική ομάδα, αλλά από νωρίς με αρκετές πληγές, αρκετά προβλήματα, κυρίως με την Ευρωλίγκα. Διστάζει για τρεις ο Εντζάι, θα δώσει για τον Γουόρτ. Έξτρα πάσες του Ολυμπιακού για να βρεθεί ο αμαρκάριστος. 4 δευτερόλεπτα περιμένει στη γωνία ο Ιντζάι. Τελικά πάει ο Μοντέρο στο ένα εναντίον όλων. Και με το δεξί lay-up θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 77-62. 2-40 πριν το τέλος του αγώνα.
1: Ο Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε ότι έχει βάλει τις βάσεις. 2-35 πριν το τέλος. Κλέψιμα από τον Ντόρση για το Μοντέρο. Μοντέρο lay-up εύκολα. Και time out από το Λάσο, γιατί βλέπει το σκορ να ανοίγει επικίνδυνα. Εντάξει, η νίκη είχε διαλέξει στρατόπεδο. Ή μάλλον το στρατόπεδο διάλεξε την νίκη, του Ολυμπιακού διάλεξε την νίκη, 79-62, αλλά επειδή ξέρουμε ότι οι διαφορές παίζουν ρόλο και μπορεί να παίξουν ακόμα, ξέρεις, και στην προσωρινή κατάταξη να πούμε, μέχρι να παίξουν όλοι με όλους, μετράει το average. Και είναι ψυχολογικό να βλέπεις την ομάδα σου σε μια πενταπλή ισοβαθμία, ας πούμε, να την αναφέρουν πρώτη από το να αναφέρω πέμπτη. Δηλαδή, ξέρεις, το λέω ψυχολογικά και πώς το αντιμετωπίζεις όταν το βλέπεις.
0: Πάντως ο κόσμος βλέποντας το 79-62, 2,5 λεπτά πριν το τέλος, καταλαβαίνει ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 3-1. Νίκες ήττες στην σειρά απέναντι στην ομάδα της ΕΦΕΣ, η οποία γνωρίζει ότι έχει αρκετές δυσκολίες. Είναι στο 1-3 πλέον με αυτή τη διαγραφόμενη ήττα και βεβαίως έχοντας και αυτή το δικό της δύσκολο κομμάτι. Με δεδομένο ότι υποδέχεται την Bayern, μια Bayern που φέτος είναι πολύ πιο βελτιωμένη σχέση με πέρυσι και βεβαίως μετέπειτα, δύο μέρες μετά, ταξιδεύει στο Kaunas όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκυρης. Ο Κράους όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, στα back-to-back παιχνίδια που έχει με Βαλένθια και με Μπαρσελόνα και μάλιστα έχοντας ανακοινωθεί sold out στην πτήση και στα εισιτήρια τα οποία έχουν διατεθεί στους ερυθρόλευκους για αυτά τα δύο παιχνίδια, δείγμα ότι ο κόσμος από νωρίς στηρίζει και υποστηρίζει και φέτος αυτή την προσπάθεια. Αλλά ας κρατήσουμε το σημερινό μάτς, ότι έχει το δικό του ιστορικό χαρακτήρα που δίνει μετά από 22 χρόνια μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Σανέλ Αρίνα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Άστοχη επίθεση, κακή συνεννόηση εκεί για να βρεθεί ο ψηλός. κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια για τον Kai Jones. Τελικά παραμένει το 79-62, 2-5 πριν το τέλος του αγώνα, και ενώ ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Μοντέρο. Γιάννη.
1: Ντάνστον, ο οποίος παίζει με την εμπειρία του, κάνει το screen, ξαναπαίρνει την μπάλα ο Ντάνστον, τη μοιράζει και πηγαίνει για screen συνέχεια. Είναι πάρα πολύ εργατικός. Μοντέρο γλιστράει και σώζει την μπάλα την τελευταία στιγμή, την πετάει, γιατί λίγο ακόμα να καθυστερούσε θα ακούμπαγε η πλάτη του έξω από τη γραμμή. Βρήκε πόδια εκεί του, νομίζω, του Πέιν, ήταν 2-3 παίκτες εκεί και ξαναπήρε για τον Ολυμπιακό. 3,2 μένουν για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζω ότι θα επιστρέψει στη Σάνελ Αρένα την Κυριακή 1 η ώρα το μεσημέρι, γιατί αντιμετωπίζει τον Κολοσσό εδώ σε αυτό το γήπεδο για το πρωτάθλημα, και μετά θα αρχίσει το tour στην Ισπανία.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι αυτό που πέρασε ο Ολυμπιακός μέχρι το τελείωμα της προηγούμενης εβδομάδας, να δίνει σε 7 μέρες 5 μάτς για Super Cup, Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα, ήταν εξοντοτικό.
1: Και το ταξίδι στο Αμπουντάμπι.
0: Και το ταξίδι στο Αμπουντάμπι, βεβαίως. Αυτά τα λέμε λίγο για να δούμε σε ένα επίπονο χρονικό διάστημα που υπάρχει εκεί μέχρι τον Μάιο, το πώς οι ομάδες επιβαρύνονται και πώς μετρά και το βάθος πάγκου, οι επιλογές, οι λύσεις που υπάρχουν, και όχι απαραίτητα μόνο για κούραση, ακόμα και για προβλήματα τραυματισμού. Γι' αυτό στάθηκα λίγο νωρίτερα και συνεφές με τις δεδομένες απουσίες και του Παπαγιάννη και του Κορντινιέ, αλλά κυρίως την περίπτωση του James. Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά οδεύει προς ολοκλήρωση ένα παιχνίδι που το καταλαβαίνει και ο κόσμος και αποχωρεί, άλλωστε είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ειδικά για όσους είναι με τα μέσα να επιστρέψουν σπίτι τους. 79-62, το Ολυμπιακός μπροστά, 1-46 πριν το τέλος.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι αρχίζουν να σηκώνονται, ξέρεις, να ξεμουδιάσουν. Είναι σαν να λένε, πώς είναι σε επίσκεψη και λες σηκώνεσαι για να χαιρετήσεις, έτσι είναι.
0: Αλλά πολλοί σηκώνονται και μένουν, αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν θα μείνουν για πολύ. Έτσι όπως είναι το παιχνίδι και με τις αλλαγές που έχουν γίνει και από την πλευρά της ΕΦΕΣ. Για να δούμε λοιπόν τον Ολυμπιακό που προσπάθησε να έχει σκορ και θέαμα, και ενώ από ό,τι βλέπουμε εδώ παρέα με τον Γιάννη, η Μπαρσελόνα προηγείται της Άλγκυρης 65-55 και μάτς στον πόντο, στο καλάθι όπως πάει, Μπεσίκτας Μπασκόνια. Μέσα στην Βασκονία η Μπεσίκτας προηγείται με 68-65.
1: Επίσης για να μένα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, τριβών πόντων Μοντέρο, ο λογαριασμός να τον προσθέσω, 3 στα 18 Μοντέρο στην Ευρωλίγκα, βελτίωσε το κάκιστο 11% που είχε μέχρι τώρα, 3 στα 18 για τον Δομινικανό, ωραία προσποίηση, τρίποντο. Ο Πέν δείχνει ότι προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αριστερόχειρας, καλώς.
2: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale Prices.
3: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
2: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
3: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
2: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
3: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
2: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
4: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Στην τρίτη περίοδο, στην ουσία, τότε που νομίζω ότι ο Μακιντάιρ έβαλε τη σπίθα πρώτος, με τα καλάθια πάνω στο Στραζέλ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στραζέλ εξαφανίστηκε από τότε. Δεν έχει νομίζω ότι δεν έχει, τον έχουμε δει στην τέταρτη περίοδο.
2: Όχι, ελάχιστα.
1: Δηλαδή, επειδή τον χτύπαγε συνέχεια ο Μακιντάιρ, ο Στραζέλ δεν έπαιξε στη συνέχεια. Και έτσι άλλαξε τα πλάνα του λίγο ο Παμπλο Λάσο.
2: Βέβαια είναι η αλήθεια ότι θα περιμέναμε να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με την απουσία και του Τζέιμς. Από ό,τι βλέπω έχει παίξει μόλις 17 λεπτά μέχρι στιγμής. Ο Στραζέλ.
1: Ναι, μα οπότε... του τάφαγε τα λεπτά ο Μακιντάιρ. Και άλλο λάθος από την Φέση, η οποία πώς έχει φτάσει να δω, γιατί... μισό λεπτό, γιατί... Το στατιστικό.
2: Ποιον ψάχνεις?
1: Τα λάθη της ΕΦΕΣ, η οποία έχει φτάσει τα 16, νομίζω. Ναι, 16 λάθη, 18 ασίστ, 17 τώρα.
2: Εγώ πάντως θα επιμείνω.
1: 16 ασίστ, 17 λάθη.
2: Στα 19 περισσότερα rebound του Ολυμπιακού, εγώ επιμένω. Και εδώ θέλουμε 8 δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεση. Για 3. Αστοχή αυτή τη φορά Μοντέρο. Παίρνει το rebound το Μάλκομ. Και λήξη του αγώνα 89-66. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις νίκες μετά την ήττα από τη Βίρτους, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για φέτος εδώ στην Σανέλ Αρίνα, έχοντας την επιθετική πολυφωνία αλλά έχοντας και παίκτες οι οποίοι έστω και στην τέταρτη περίοδο εκτόξευσαν την διαφορά υπέρ τους, έχοντας ο Μοντέρο με 15, με τα δύο τρίποντα στο τέλος, ο Ταϊρίκ Τζόνς με 11 και από εκεί πέρα είχε τον Εντζάι με 9, τον Βεζένκοφ με 9, όσο είχε και ο Γουόρτ 8, ο Μακιντάιρ με πολύ καλή παρουσία κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, 8 Παπα-Νικολάου, 7 ο Φουρνιέ, από 4 ο Ντόρσο Εμιλουτίνοφ, 2 Ντάνστον, 2 Τζότζεφ, ο καθένας είχε το δικό του μερίδιο σε όλο αυτό το κομμάτι, αλλά θα ήταν αδικία να μην σταθώ λίγο περισσότερο και στο Εμιλουτίνοφ με τα 9 rebound και τις 2 assist κυρίως στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έδειξε να υποφέρει επιθετικά έχοντας πετύχει μόλις 9 πόντους κόντρα σε μια εφές που είχε ό,τι πιο παραγωγικό μπορούσε να βρει με τον Πέιν 12, ο Ντοζίερ με 11 και ο Λόιτ με 10. Αυτή ήταν η διψήφια για την ομάδα του Παμπλου Λάσο.
1: Είναι χαρακτηριστικό, μιας και είπες για τον Ολυμπιακό, ότι ο Βεζένκοφ έπαιξε 21 λεπτά και 42, δηλαδή έγινε και οικονομία στο τέλος και ο Βεζένκοφ δεν ξανάπαιξε, γιατί αυτή η πεντάδα ανέβασε τη διαφορά. Και ο Φουρνιέ που περιμέναμε να μπουν στο τελευταίο πεντάλεπτο, όταν εκεί πήγαμε στους 10 πόντους το σκορ, δεν χρησιμοποιήθηκαν.
2: Πάντως εγώ θα σταθώ για να κλείσω έτσι με την αναφορά των αριθμών που είναι από τις περιπτώσεις που λένε την αλήθεια για μια ομάδα που έχει 21 επιθετικά rebound έναντι 8 της άλλης. Αν μη τι άλλο έδειξε πόσες φορές περισσότερος ο Ολυμπιακός πήγε σε μια δεύτερη επίθεση να ανανεώσει και να κρατήσει τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα για να κλείσει σε αυτό το συν 23 απέναντι στην Εφές και να αφήσει πίσω αυτή τη μικρή παράδοση που πήγαν αυτές και οι δύο ομάδες με νίκες σε αντίστροφες έδρες.
1: Η ΕΦΕΣ καλείται, αφού για τον Ολυμπιακό τα πεις πολύ καλά. Το μόνο που έχω να διορθώσω είναι ότι ο Μακιντάιρ το καλό του διάστημα ήταν τρίτη περίοδος, όχι το πρώτο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος. Ναι. Δεν πειράζει.
2: Πιο πολύ με ξεγέλασε, ίσως και στην άμυνα που βοήθησε, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Παραγωγικά εκεί άρχισε να πετυχαίνει τους πρώτους.
1: Εκεί έλυσε τον Ολυμπιακό και ήταν στο καλό διάστημα ο Ολυμπιακός, εκεί που ήταν στους 4 πόντους, το πήγε πάλι διψήφιο. Δεν έχει σημασία. Η ΕΦΕΣ έχει να ξεπεράσει το σοκ του τραυματισμού του Mike James. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε. Προσπαθεί τώρα να βρει ένα νέο κέντρο βάρους. Είναι άλλο όταν ξεκινάς και χτίζεις την ομάδα σου με μια από τις top μεταγραφές να σου μένει έξω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει άλοθη ο Παμπλο Λάσο για αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα. Τα λάθη δηλαδή, για παράδειγμα, αν δει κανείς, είναι περισσότερα από τις assist. 17 λάθη, 16 assist. Είχε επίσης στα τρίποντα που κάπως την κράτησαν, είχε 38% με 12 στα 31. Πόντι Λόιτ 10, ο Γιούστα 8, ο Σάριτς 1, παρόν απόν στο μάτς, εγώ θα έλεγα ο Σάριτς, ένας παίκτης από το NBA, όταν ακούμε έρχεται από το NBA ο Σάριτς και λες ότι θα έρχεται και θα σκαρφαλώνει στα στεφάνια και θα... Δεν είναι τέτοιος παίκτης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό πάντα πιστεύει ο φίλαθλος στο μυαλό του, αλλά κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει πάντα, έτσι, ή τις περισσότερες φορές.
2: Πάντως είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει την τελευταία δεκαετία ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΕΦΕΣ. Ομάδες που αναμετρώνται σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ήταν Οκτώβριος του 2016, όταν τότε είχε κερδίσει με 90-66. Για να δούμε λίγο έτσι και κάποια σημάδια των καιρών, πώς επαναλαμβάνονται και τι απόσταση έχει μια ΕΦΕΣ που ούτως ή άλλως.
1: Και κάποτε η ΕΦΕΣ ήταν η φιάλτη του Ολυμπιακού.
2: Ακριβώς. Με πρόλαβες.
1: Και... με Γκέρσον είχε πέφσει η μπουκάλι. Ο Γκέρσον έφυγε τρέχοντας σε μια βαριά ήττα μέσα στο γήπεδο. Και μία άλλη που έπαιζε ο Blackwell. Πού να το θυμώνται οι φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Στο Παπαστράδιο.
1: Όχι, όχι, στο ΣΕΦ. Γκλίν Blackwell. Τέλος πάντων, ήταν ξένος της ομάδας. Αυτά, 3-1 Ολυμπιακός, 1-3 η ομάδα της ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί εδώ τον Κολοσσό την Κυριακή 1 η ώρα και να πάει στην Ισπανία για να παίξει με τη Βαλένθια που είναι... έχει ξεκινήσει η Φορτσάτη όπως όχι όπως όπως τελείωσε, ναι, γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Παρά τις απώλειες που είχε, η ομάδα της Βαλένθια είναι εδώ και δείχνει πολύ δυνατή. Και μετά στην Μπαρτσελώνα, που για μένα η Μπαρτσελώνα είναι μεγάλο ερωτηματικό, είναι ασταθής ομάδα γιατί φτιάχτηκε από την αρχή.
2: Έχει πολύ δρόμο η Ευρωλίγα ακόμα.
1: Τώρα,
2: και η σταθερότητα είναι αυτή που θα μετρήσει μέχρι το τέλος. Οπότε για την ώρα δεν έχουν να προσθέσουν πολλά περισσότερα. Με τον Παναγιώτη Στουμπή που έκανε τα δικά του εδώ σε ένα καινούριο περιβάλλον, τουλάχιστον σε ερυθρό λευκό φόντο, σαν Έλα Αρίνα, Παναγιώτη Στουμπή, Γιάννη Δεντόπουλο, Γιάννη Ράνιο στην περιγραφή και βεβαίω πολλά περισσότερα που θα πούμε.
1: Που ήμουν μαζί σου.
2: Καλά το πας. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε και λίγο αργότερα όσον αφορά τις δηλώσεις. Να είστε καλά, καλή στιγμή και καλό βράδυ.
3: Ευχαριστούμε και τους τρεις. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11:09 πρώτα λεπτά. Φίλε ακροατές, καλώς σας βράδυ. Ποδαρικό με το δεξί έκανε πριν λίγο στην Σάνελ Αρένα Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές στην τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Ο Μοντέρο με 14 και ο Τζόνς με 11 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελώνα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα τα άλλα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League αύριο με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής, δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα αρχίσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο, στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λένες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαβούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ, χωρίς Ισέκα και Σιέλη αύριο Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Σε επένδοση έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποΐλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και ρεβάν στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει για αύριο η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά, 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται αύριο. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούση Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρολεύκους. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νάνση Εθνικός Πειραιός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Στο βόλεϊ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν αύριο στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, το Super Cup των γυναικών. Και στα νέα από το εξωτερικό, με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting Λισαβόνας φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Μπράγκα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας σήμερα στη νίκη της Αλ-Νάσρ επί της Αλ-Ντιρίγια με 3-0. Τέλος, τρία παιχνίδια διεξάγονται αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Λανς Λιόν, Μάλαγα Εσπανιόλ και Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Τελειώσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Νίκος Μοσχονάς συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.

Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα είμαστε για άλλα 41 λεπτά. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής απέναντι στην Ανατολού Εφές με 89-66. Αυτή την ώρα έχουμε δύο αναμετρήσεις σε εξέλιξη. Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης είναι ισόπαλες στο 76-76. Στην τέταρτη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 73-77. Στο ποδόσφαιρο στη Γαλλία, Lens Lyon 1-0 στο 76 λεπτό. Στη Γερμανία, Borussia Dortmund, Werder Bremen στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι στο 2-1. Στην Ισπανία, στο 63 λεπτό, Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1.

0: Νωρίτερα να θυμίσω ότι η Ελλάδα είχε αντίπαλο την Αγγλία στο Παγκρίτιο στάδιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 1-3. Στο 20 λεπτό οι Αγγλίδες άνοιξαν τον σκορ με την James. Τον γκολ όμως ακυρώθηκε αφού η σκόρερ ήταν σε θέση offside. Στο 34 λεπτό δοκάρι για την Ελλάδα. Η Παπαθεοδόρου κέρδισε αρκετά μέτρα με την μπάλα. Έφτασε στο ύψος της περιοχής και σούταρε στη συμβολή των δοκαριών. Στο 31 λεπτό οι φιλοξενούμενες έκρυψαν την μπάλα με τη Stanway και τελικά την εμφάνισαν στην γαλανόλευκη εστία. Πανέμορφη ήταν η συνεργασία από τις Αγγλίδες. Το 63 λεπτό η Λετεσιέ διπλασίασε τα τέρματα της Αγγλίας μετά από εξαιρετικό σούτ. Το 73 λεπτό η Αλέσια Ρούσο έκανε το 0-3. Για να φτάσουμε στο 78 λεπτό που η Ελλάδα μείωσε σε 1-3 με την Brookshire. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο από τον Γιώργο Γελιτάκη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και σε σένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Εντάξει, Νίκο, η εθνική μας ομάδα νομίζω ότι τα πήγε αρκετά καλά τηρουμένων των αλλαγιών. Μπορεί να έχασε 3-1 από την Αγγλία, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις δύο τελευταίες διοργανώσεις και ήταν και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου, του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου, χάνοντας από την Ισπανία να μην στον τελικό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με βάση και την παρουσία της, είχε δοκάρει στο 0-0, επέτυχε τον γκολ της τιμής. Σίγουρα οι Αγγλίδες είναι ένα σκαλί πιο πάνω, όπως και να το κάνουμε, αλλά σε αυτό το επίπεδο η εθνική μας έδειξε ανταγωνιστική, έδειξε ότι έχει κάνει βήματα πρόοδου. Και όπως είπε και ο προπονητής της, ο Βασίλης Πέρτος, τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την εθνική ομάδα. Την κοίταξαν οι παίκτριες, οι Ελληνίδες παίκτριες, κοίταξαν τις αντίπαλές τους στα μάτια, χωρίς φόβο, προσπάθησαν το καλύτερο δυνατό, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ποιότητα ήταν τέτοια που εκ προημίου τα πράγματα ήταν δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Τώρα θα πάει την Τρίτη να παίξει στο Λέστερ με την Αγγλία. Τυπικό θα είναι βέβαια το θέμα από πλευράς ουσίας, αλλά θα έλεγα από πλευράς παραστάσεων για την εθνική μας ομάδα θα είναι ένα γεγονός πρωτόγνωρο, διότι όπως μάθαμε υπάρχει sold out στο παιχνίδι αυτό, δηλαδή στο γήπεδο της Λέστερ που είναι χωρητικότητας 33-34.000, υπάρχει sold out για το παιχνίδι της Αγγλίας, που είναι προκριματική φάση. Πρώτος ο γύρος, ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Ουκρανίας με τη Σλοβακία. Αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο ειδικό βάρος έχει για τους Άγγλους φιλάθλους η ομάδα τους στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και η εθνική μας ομάδα είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια κάνει βήματα προόδου. Μην ξεχνάμε ότι πήρε την πρώτη θέση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, έτσι στον όμιλό της, στην τρίτη κατηγορία, τερματίζοντας την πρώτη θέση σε 4 αγώνες και 4 άριθμες νίκες και 14 τέρματα. Ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία παράλληλα. Νομίζω ότι χρειάζεται βέβαια ακόμα χρόνος προκειμένου η εθνική μας ομάδα να φτάσει να ανταγωνίζεται ομάδες δύσκολο όπως τις Αγγλίες και Ισπανίες, τουλάχιστον σε αυτές που είναι στην πρώτη κατηγορία, αλλά μπορεί σίγουρα να ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω από αυτό που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να θυμίσουμε, όπως είπες, ότι ο επαναληπτικός είναι την Τρίτη στο Λέστερ, οπότε θα παρακολουθήσουμε και αυτό το παιχνίδι για να δούμε αν τα κορίτσια τελικά θα καταφέρουν να πάρουν μια δύσκολη πρόκριση απέναντι στην Αγγλία. Όπως είπες, η Αγγλία είναι κάτοχος.
1: Νομίζω, Νίκο, ότι είναι ακατόρθωτο.
0: Γιώργο, στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό όλα γίνονται. Σίγουρα η Αγγλία είναι δύσκολος αντίπαλος, είναι κάτοχος των δύο τελευταίων Euron, είναι και η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2023, αλλά όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Ελπίζουμε αυτό.
1: Εντάξει, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

Να επιστρέψουμε στην νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ανατολού Εφές. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, να θυμίσω το σκορ 89-66 και για να δούμε τα τι δήλωσε μετά το παιχνίδι τόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όσο και ο Μοντέρο. Θα ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια και τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας στο Flash Interview, δήλωσε ότι βελτιώσαμε πολύ την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι 23 ασίς και τα 21 επιθετικά rebound αποδεικνύουν τι έγινε στο παιχνίδι. Μερικές φορές αναγκάζει να πάρει σούτ. Έχουμε παίκτες που σουτάρουν καλά, αλλά δεν μπαίνουν όλα. Η ΕΦΕΣ είναι πολύ καλή ομάδα και ήταν απαραίτητο να ήμασταν μαχητικοί για να πάρουμε τη νίκη. Και συνέχισε λέγοντας ότι αν κάποιος παρακολουθεί τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας θα αντιληφθεί ότι το ταλέντο σε όλες τις ομάδες είναι έκδηλο. Όλοι μπορούν να τρέξουν και να σκοράρουν. Είναι αδύνατο να πας μακριά αν δεν παίζεις άμυνα. Αυτό είναι το δύσκολο, ότι πρέπει να πείσεις τους παίκτες ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος. Αυτό χτίζεται μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες. Έτσι το περνάς στην ομάδα.

Ο Ζαν Μοντέρο από την πλευρά του μετά την νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Ανατολού τόνισε το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής του, ο Γιώργος Μπατζόκας. Σχετικά δήλωσε ότι προσπαθούσα να μείνω συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Δεν είχαμε καλό πρώτο ημίχρονο, εκτελέσαμε κάποια σουτ στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπήκαν. Έπρεπε να πάρουμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο και το κάναμε. Για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του ότι είναι πάντα ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου, σου δίνει ελευθερία στο γήπεδο, πάντα θα σέβομαι τις αποφάσεις του, είμαι χαρούμενος που με εμπιστεύεται.

0: Ολυμπιακός, ο οποίος είχε πλουραλισμό επιθετικά και οι 12 παίκτες σκόραραν, οπότε για να δούμε λίγο και τα στατιστικά για τον Ολυμπιακό. Ο McIntyre είχε 13 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα συμμετοχή, 8 πόντους. Ο Ward 19-54, 9 πόντους. Ο Montero 26-35, 16 πόντους. Ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίστηκε 21-42, είχε 9 πόντους. Ο Κώστας Παπανικολάου 15-38, 8 πόντους. Ο Τάιλερ Ντόσεϊ 17-24, 4 πόντους. Ο Εντζάι 18-18, 9 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ 14-35, 4 πόντους. Ο Τζόζεφ 6-37, 2 πόντους. Ο Ντάνστον 9-55, 2 πόντους. Ο Ταϊρικ Τζόουνς 15-30, 11 πόντους. Και ο Εβάν Φουρνιέ 20-27 και είχε 7 πόντους. Η 25 στα 47 δίποντα για τον Ολυμπιακό, 53,2% το ποσοστό ευστοχίας. 8 στα 29 τρίποντα, 27,6% το ποσοστό επιτυχίας.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: 49 rebound για τον Ολυμπιακό εναντί 31 της ΕΦΕΣ. Από τα 49 ήταν 21 επιθετικά και 28 για τον Ολυμπιακό αμυντικά, 8 και 23 για την ΕΦΕΣ. Είχαμε 23 assist για τον Ολυμπιακό εναντί 16 της ΕΦΕΣ, 7-8 τα κλεψίματα με την ΕΦΕΣ να έχει ένα περισσότερο, 3-3 τα μπλοκ. Ενώ στα λάθη είχαμε 13 για τον Ολυμπιακό έναντι 17 της ΕΦΕΣ. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ζάλγκυρης, τελικό αποτέλεσμα 81-88, ενώ το Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 80-87.

Με την αναμέτρηση Μπασκόνια Μπεσίκτας ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική και για να δούμε τι ακολουθεί. Έρχεται εβδομάδα με διπλή αγωνιστική, να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια που θα έχουμε στην επόμενη αγωνιστική. 13 του μηνός είναι η μέρα Τρίτη, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, 9.30 ώρα είναι και το Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίου και το Μπασκόνια Ντουμπάι και το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό. Στις 10 η ώρα είναι το Βαλένθια Ολυμπιακός την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη έχουμε Χάπολ Τελαβίου Μπεσίκτας, Ανατολού Εφές Μπάγεν και Παρί Βίρτους Μπολόνια. Και ακολουθεί η έκτη αγωνιστική, 15 του μηνός, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, την ίδια ώρα Μιλάνο Ντουμπάι, στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν, στις 8 του μηνός, την Παρασκευή, 16 του μηνός, έχουμε το Ζαλγκίρις Κάουνας Ανατολού Εφές, την ίδια ώρα Μπεσίκτας Μπάγεν, στις 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Παρί, 9 και 4 Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, 9.30 Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια και την ίδια ώρα Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.

0: Να ρίξουμε και μία ματιά στη βαθμολογία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Μπασκόνια Μπεσίκτας, οπότε θα δούμε τη βαθμολογία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4-0, όσο έχει και η Βαλένθια 4-0. Στο 3-1 είναι ο Ολυμπιακός Φενέρ Παρτίζαν, είναι στο 3-1. Στο 2-2 ο Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης Μπαρτσελώνα Βίρτους Μπολόνια Χάπολ Τελαβίβ Ντουμπάι και Βιλερμπάν. Μπεσίκτας Μπασκόνια είναι στο 1-2. Ρεάλ Μαδρίτης Ανατολού Εφές Παρί Μπάγερν Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο είναι στο 1-3. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύνδεση, να δούμε την δήλωση του προπονητή της Ανατολού Εφές, του Παμπλό Λάσο.
1: Most important players for sure, who had a long-term injury, and we knew coming to Olympiacos was not probably the best scenario. Okay. Despite in that, I think we did a lot of good things, but if you turn the ball over 17 times and you permit the other team to get 21 offensive rebounds, that's too many possessions that you give to the other team. I think that was the big difference today. And it's something that we have to be, let's say, aware if we want to be a team that competes every night. What I mean, if we're not able to fight for those numbers, it doesn't matter about making shots or no. For sure, Olympiacos was hot on the second half and they were making difficult shots, but at the same time, I think that for us, those two numbers are a very important part of the game. And I think we were not good tonight, and that's why Olympiacos was dominating most of the part of the game.
2: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας, γιατί ήταν το πρώτο μετά την απώλεια ενός πολύ σημαντικού μας παίκτη, του Mike James. Και δεν ήταν το καλύτερο σενάριο το να έχεις στην Αθήνα να παίζεις κοντά στον Ολυμπιακό με μια τέτοια συνθήκη. Κάναμε κάποια πράγματα καλά. Ωστόσο, κάναμε πάρα πολλά λάθη και δώσαμε 21 επιθετικά rebound στον Ολυμπιακό. Είναι ένα νούμερο που, όπως καταλαβαίνετε, δίνει πάρα πολλούς πόντους στην αντίπαλη ομάδα. Και δεν γίνεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι να χάριζεσαι τόσους πόντους. Αυτό είναι κάτι που το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, αν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική. Πρέπει να παλεύουμε για αυτούς τους αριθμούς, να τους μειώσουμε. Σίγουρα, ναι, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά για να είμαστε μια ομάδα που θα ανταγωνίζεται, πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ αυτούς τους δύο ρυθμούς. Δηλαδή τα λάθη και τα αμυντικά rebound. Κάποια ερώτηση για τον coach, Γιάννη.
1: Yeah, I think it's for sure psychologically, it's something that we have to swallow, let's say. So we have to understand that Mike is not going to come back. For organization, for the team, for his teammates, for sure it's an important loss at the beginning of the year when you're creating a system and everything. But we cannot just think, okay, finish. No, that would be very stupid. Like today, for example, I think that we have to recognize the good things that we did and the bad things that we did. I think it would be very stupid for me just come here and say, okay, we lost my game, so this is normal. No, I'm not that way. And I have to be critic with my players. Because despite saying that losing Mike is very important for us, and it would be very stupid that we don't accept this, we have to be critic to be a better basketball team. For sure, different, because we're going to miss a great player, but we have to be a better basketball team than what we showed today.
2: Ερώτηση έχει να κάνει με την απουσία του Mike James και πώς μπορεί να τη διαχειριστεί και να επανέλθει μια ομάδα μετά από μια τόσο σημαντική απουσία. Για μας σίγουρα, ναι, είναι μια τεράστια απουσία. Απλά πρέπει να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Ο Mike δεν θα επιστρέψει φέτος. Είναι μια τεράστια απουσία για τον οργανισμό, για την ομάδα, για τους συμπαίκτες του. Ήταν πάρα πολύ η σημαντική δουλειά που κάναμε μαζί του στην αρχή της χρονιάς. Είχαμε συστήματα για εκείνον. Όμως δεν πρέπει να τελειώσουμε εδώ πέρα. Θα ήταν ανόητο να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα έρχομαι και αναγνωρίζω τα καλά πράγματα που κάναμε. Δεν κάναμε όμως και τόσο καλά και πρέπει να είμαστε κριτικοί πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Ναι, χάσαμε τον Mike James. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε την κριτική στους παίκτες μας για να είμαστε μια καλή και ποιοτική ομάδα.
0: Ακούσαμε την τοποθέτηση του Pablo Laso, ο οποίος ρωτήθηκε φυσικά και για την απουσία του Mike James, ο οποίος θα είναι εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς. Να αφήσουμε για λίγο το χώρο του μπάσκετ, να πω ότι τέλειωσε και το Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92, να περάσουμε στο Πόλο. Σπουδαία νίκη με ανατροπή πανηγύρισε ο Απόλλωνος Μήνης, ο οποίος επικράτησε με 15-13 της Παρτίζαν, συνεχίζοντας με το απόλυτο την πορεία του στα προκριματικά του EuroCup. Η ομάδα του Θοδωρή Λοράντου βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο στο πλην 3, όμως άλλαξε πλήρως την εικόνα της στη συνέχεια. Πρώτο σκόρερ του Απόλλωνα ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος πέτυχε 4 γκολ, 3 γκολ σημείωσε ο Χρήστος Λασκαρίδης και 2 γκολ ο Μάριος Καπότσης. Την ήττα με 17-12 από την Μπαρτσελόνα γνώρισε η βουλιαγμένη στην Νάπολη στον πρώτο αγώνα της για τον τέταρτο προκριματικό όμιλο του EuroCup, υδατοσφαίριση ανδρών. Πολύ εύκολο έργο είχε ο Εθνικός στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League υδατοσφαίριση γυναικών, τον οποίο διοργανώνει η Γλυφάδα στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος. Η πειραϊκή ομάδα συνέτρεψε 28-6 τη γαλλική Νανσί και έκανε το πρώτο βήμα για μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις του γκρουπ που οδηγούν στους ομίλους της διοργάνωσης. Οι Κιανόλευκες θα αντιμετωπίσουν αύριο Σάββατο στις 8 παρατέταρτο την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια και το πρωί της Κυριακής στις 9 θα παίξουν με τη Γλυφάδα.

Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Σήμερα είχαμε το πρώτο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής για την Elite League. Την Elite League, την οποία έχετε πάντα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μέσα από την ΕΡΤ2 Sports. Το παιχνίδι που άνοιξε λοιπόν την αυλαία, ο Αμίντας επικράτησε 65-62 της Μεγαρίδας. Και η δεύτερη αγωνιστική συνεχίζεται αύριο στις 5 με τα παιχνίδια Πρωτέας Βούλας Αναγέννησης, Γλαύκου Εύσπερου Παπάγου και Πανερυθραϊκού Λαβρίου, Ψυχικού Χαλκίδα, Κόρυβος Κρόνος, Πανιώνιος Κομωτινή και Μαχητές Πειραματικού Σοφάδες είναι τη Δευτέρα στις 8 η ώρα προγραμματισμένη για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική.

γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στη Γαλλία και στη Γερμανία. Σε εξέλιξη παραμένει το παιχνίδι στην Ισπανία. Οπότε έχουμε Λανς Λιόν 2-1 τελικό. Στη Γερμανία Μπορούσια Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις 2-2. Στο 28 λεπτό στην Ισπανία Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1.

Μένοντας στο ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι μετά τη διακοπή έχουμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Συγκεκριμένα το Σάββατο στις 7.30 ώρα Αστέρας Ατρόμητος, στις 7.30 ώρα την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή στις 5 έχουμε Κηφισιά Πανετολικός, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 η ώρα το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 η ώρα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: Σήμερα, σε αυτή την περίοδο τη σεζόν, το να παίρνεις όσες περισσότερες νίκες είναι το πλέον σημαντικό.
1: But I think the improvement on defense was obvious.
0: Αλλά νομίζω ότι η βελτίωσή μας στην άμυνα ήταν εμφανέστατη.
1: In terms of desire, hustle and concentration.
0: Όσον αφορά την επιθυμία που είχαμε, τη συγκέντρωση, την προσπάθεια.
1: Και το hustle.
0: Το hustle παιχνίδι μας.
1: Of course, Efes is a team with great offensive talent. And I think everybody who knows European basketball knows exactly what Pablo Laso is and what kind of talented players they have.
0: Η Efes είναι μια ομάδα με πολύ επιθετικό ταλέντο και όλοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γνωρίζουν τον Pablo Laso και τον τρόπο που παίζει και την ομάδα που έχει δημιουργήσει.
1: So I have to say that I'm grateful for the effort of the players for the win. I'm also grateful for the fans that they supported us, and mostly and above everything else to the organization of Olympiacos, because they created a EuroLeague game in a different arena, which is for whoever knows it's really difficult, and we are talking about huge logistics issues. And it's not easy to move on from one arena to the other and to organize a EuroLeague game. So I'm really grateful, basically, for them, and we dedicate this win to all the people of the Olympiacos organization.
0: Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου για την προσπάθεια, είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους για την συμπαράσταση που μας είχαν σήμερα. Περισσότερο απ' όλα όμως είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους του οργανισμού του Ολυμπιακού για την προσπάθεια που έκαναν να διοργανώσουν ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας σε μια διαφορετική αρένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή τη μετακόμιση και να οργανώσεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Και γι' αυτό θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη σε όλους αυτούς που δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι σήμερα εδώ. Ερωτήσει για τον coach, έλα Γιάννη.
2: Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω ότι σε μία, αν δεν κάνω λάθος, δύο εβδομάδες, 8 μάτς εκτός έδρας, κάνατε γύρω στα, θα είχαμε δει 16.500 χιλιόμετρα σε αυτά τα παιδίλια, επιστρέφετε στο σπίτι. Ένα σπίτι που είναι όμως περιστασιακό και στο οποίο ήρθατε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επίσης σήμερα το πρωί και εσείς όπως και εμείς κάνατε ένα λεστά. Πώς το νιώσατε και εσείς και οι παίκτες στην πρώτη επαφή της νέας έδρας που θα είναι για κάποιο μήνες, το λέω γιατί ο κ. Λάσο είπε ότι εγώ νιώθω ότι βρήκε ρυθμό Ολυμπιακός, θύμιζε την έδρα, αλλά τίποτα δεν είναι σαν το σπίτι σου. Σίγουρα δεν μας έφυγε, αλλά πώς νιώσατε έτσι το.
1: Κοιτάξτε, η δυσκολία είναι κατά βάση με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να, αυτό που είπα πριν, και δεν το λέω για τους τύπους, το να οργανώσεις από το πώς ερχόμαστε εδώ, σε ποιο ξενοδοχείο πάμε. Πώς είναι οι μετακινήσεις μας, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες τώρα σε χρόνο. Από εκεί που μένουμε, από το σεφ, καταρχήν οι εκτός δωδεκάδας, πώς πρέπει να κάνουν προπόνηση, με ποιον προπονητή στις εγκαταστάσεις μας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που προφανώς δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ο κόσμος, αλλά εμείς που τα ξέρουμε, τα θεωρούμε σημαντικά. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Το γήπεδο είναι. Όπως ξέρετε, οι κερκίδες είναι πολύ πιο κοντά σε σχέση με το παλαιό σεφ, αυτό που ξέραμε. Και με λιγότερο κόσμο μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά για μας. Και δεν το λέω για δικαιολογία. Νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να συνταχθούμε ο ένας με τον άλλο, να αποκτήσουμε χημεία και να καταλάβουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες τη φετινή χρονιά. Πρώτον, γιατί το κίνητρο όλων να μας κερδίσουν είναι αυτό που είναι, λόγω ότι έχουμε πάρει το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Δεύτερον, γιατί ο ανταγωνισμός ούτως ή άλλως στην Ευρωλίγκα είναι πολύ υψηλός, όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Όσο καταφέρουμε, αυτό είπα, να είμαστε συμπαγείς σαν ομάδα και να κάνουμε νίκες πολλές αυτό το διάστημα, νομίζω ότι στην εξέλιξη χρονιάς θα γίνουμε καλύτεροι. Ήδη επειδή είχαμε τρεις μέρες προπόνηση, νομίζω ότι ήταν εμφανές ότι παίξαμε την καλύτερη άμυνα που έχουμε παίξει φέτος. Με την αφορμή, επειδή δεν θα ήθελα να το πω στα αγγλικά πριν, πιο πολύ για τους Έλληνες εδώ, ήθελα να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του εκλειπώντος Άρη Ποήλα, ο οποίος ήταν ένας εργάτης του Εραστέχνη Ολυμπιακού, αλλά όσοι τον ξέρουν, έδωσε πολλά στην ομάδα μας, και ήθελα εκ μέρους όλης της ομάδας να πω τα συλληπιτήρια.

0: μου και να ζήσουμε, να ζήσουν να τον θυμούνται και εμείς οι Ολυμπιακοί τον θυμόμαστε σίγουρα γιατί προσέφερε πολλά.
1: Καλή ερώτηση. Ένα Γιάννη.
2: Κούτς, η αίσθηση ότι η σβαρτίωση στην άμυνα μπορεί να προέρχεται από το γεγονός ότι το να κάνει κάποιος παίκτης φάουλ δεν είναι ταμπού σήμερα.
0: Ναι, γιατί ακούστε, το μεγαλύτερο πράγμα μετά από μια μεγάλη επιτυχία είναι να επανέλθεις στον ομαδικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει μια ομάδα. Οι μεγάλες επιτυχίες, όπως έχω πει επανειλημμένως, έχουν καταστρέψει, η επιτυχία έχει καταστρέψει πολλούς ανθρώπους και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, που έχει σίγουρα πολύ ταλαντούχους παίκτες, νιώθουν ότι θέλουν να το επιβεβαιώσουν αυτό το πράγμα, παίζοντας περισσότερο, μην κάνοντας τα πράγματα. Αυτό ήταν εμφανές στα πρώτα δύο παιχνίδια. Δεν μιλάω για το τρίτο που είμαστε, ξέρω εγώ, θεώρησα ότι είμαστε κουρασμένοι με τη Virtus, που δεν παίξαμε σίγουρα καλή άμυνα. Αλλά ακόμα και στα μάτια που κερδίσαμε, η άμυνα μας έπρεπε να είναι σε καλύτερο επίπεδο. Το πώς ξοδεύουμε τα φάουλ. Νομίζω λοιπόν σήμερα ότι το καταφέραμε καλύτερα σίγουρα και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και επίσης, όπως είπατε, το κουτσάρισμα που έγινε κατά βάση, αν εξαιρέσει το Μοντέρα που παίξε 25-26 λεπτά, όλοι οι άλλοι παίξαν λιγότερο, περίπου στο 5 λεπτό, 6 λεπτό βγαίναν. Και έτσι κατάλαβαν όλοι ότι κάνα 15 λεπτό θα παίξουν, οπότε δεν κάνουν φάουλ τόσο στον χρόνο τους. Προφανώς καταλαβαίνω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και ο Έμπα, ο Ντιάι, γιατί είναι ένας παίκτης που κάνει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο, μεταξύ των οποίων και αυτά που βελτιώνουν την άμυνά μας. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να παραβλέψω την προσπάθεια που έκανε, για παράδειγμα, ο Φουρνιέ αμυντικά. Γενικά όλοι είμαστε καλύτεροι. Ο Γουόρντ έπαιξε καλά άμυνα. Αλλά γενικά το γεγονός ότι κυριαρχήσαμε στις φάσεις που είναι 50-50 στα rebound. Είχαμε, ξέρω εγώ, 17-18 κατοχές παραπάνω. Ότι παρότι σωτάραμε με χαμηλότερο ποσοστό στο τρίποντο, είχαμε όμως πάρα πολύ περισσότερες, νομίζω 8 περισσότερες τελικές πάσεις από αυτούς. Θεωρώ δηλαδή ότι αν το ποσοστό μας με τόσο καλό σουτέρ που έχουμε και με καλές προϋποθέσεις σουτ είναι λίγο καλύτερο, νομίζω ότι το ταβάνι μας δείχνει ότι είναι αρκετά ψηλό.
1: Αλέξανδρε.
3: Καλησπέρα και στους δύο. Κόουτς, έχω την αίσθηση ότι σήμερα είδαμε τον πιο συγκεντρωμένο Ταϊρίν Τζόουνς από την αρχή της χρονιάς και να φέρουμε στο συγκεκριμένο παίκτη. Γιατί την εβδομάδα που πέρασε ακούστηκαν σε εκπομπές, γράφτηκαν πάρα πολλά, μέχρι και για σκέψη αντικατάστασής του, μέχρι και για πολύ προβληματισμό, πολύ έντονο προβληματισμό.
0: Συζητήθηκε αυτό.
3: Ναι, στα μίδια πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα που πέρασε.
0: Δηλαδή δημοσιογράφοι το είπαν ή...
3: Και δημοσιογράφοι, ναι, δεν μιλάω για social media, μιλάω για...
0: Δεν ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πλήρως αναλυθές.
3: Γι' αυτό ρωτάω κιόλας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι, αν συμφωνείς καταρχάς ότι όντως ο βαθμός συγκέντρωσης του σήμερα ήταν μεγαλύτερος και κυρίως ποιο πιστεύεις εσύ ότι είναι το σημείο κλειδί για το συγκεκριμένο παίκτη για να δούμε πάλι τον επιδραστικό σέντερ για τον οποίο τον απέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχει σημείο κλειδί και δεν το έχω κι εγώ το κλειδί αυτό να του το δώσω. Ο κάθε ένας από εμάς, φορώντας αυτή τη φανέλα και εκπροσωπώντας αυτό το σύλλογο, πρέπει να καταλάβει ότι παίζοντας περίπου 90 μάτς το χρόνο, εγώ δεν απαιτώ από κανέναν να παίξει και τα 90 καλά, αλλά πρέπει να συνεισφέρει με οποιοδήποτε τρόπο στο... ακόμα και αν χειροκροτεί στο να κερδίζει η ομάδα, ακόμα και αν να χειροκροτεί από τον πάγκο και να μην παίξει καθόλου. Προφανώς έχουμε ένα ρόστερ καλών παιχτών, πολύ γεμάτο. Ας πούμε, ο Μιλωτίνοφ έπαιξε 14 λεπτά σήμερα. Ο Ντόντα Χόλ ήταν εκτός δεκάδας. Ο Ταϊρή και ο Ντάνστον που τον προσθέσαμε αργότερα στην ομάδα μας, μπορεί να έχει πολύ σημαντική συνεισφορά, όχι μόνο με την εμπειρία του, αλλά και με την κλάση του. Γιατί είναι ένας παίκτης που σε μια συγκεκριμένη άμυνα στο pick and roll, ας πούμε, είναι καθηγητής. Είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη. Επίσης, σκρινάρει εκπληκτικά. Κάνει πράγματα δηλαδή που για έναν προπονητή είναι σημαντικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι είναι καλοί παίκτες. Από τον καθένα από αυτούς ξέρω, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ δεν μπορεί να γίνει με ένεση σε κάποιον, να τον πείσει, να του δείξει εμπιστοσύνη, να πάρει αυτοπεποίθηση. Ναι, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να ετοιμάζεται, γιατί και. Δηλαδή, αν θυμάστε πέρσι, όταν έριξε τον τελικό με την Ρεάλ, έπαιξε το τελευταίο δεκάλεπτο μόνο. Ήταν έτοιμος. Ή ο Σακίλ έπαιξε το τρίτο δεκάλεπτο, δεν είχε παίξει καθόλου μέχρι του και μας συνεισέφερε, θέλω να πω, στον Ολυμπιακό. δεν απαιτούνται τελικά και πολλά πράγματα, ξέρετε, για να μείνεις και λίγο στην ιστορία. Μπορεί να ένα δεκάλεπτο να είναι αρκετό, εκεί η ομάδα να κερδίζει, γιατί αυτό είναι τελικά είναι που μετράει.
4: Ακούσαμε την τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα, μετά την νίκη της ομάδας επί της Ανατολού Εφές με 89-66. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα της Ερασπορ φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Ερασπορ. Μπορεί το μικρόφωνο στα γήπεδα να ολοκληρώνεται εδώ. Το πρόγραμμα όμως της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας συνεχίζεται. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Τάσος Επιτρόπου, βραδινός μπαλαδόρος. Από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Η ρεβανστή ερχόμενη Τρίτη στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ. Χωρίς η ΣΕΚΑ και Σιέλη, το απόγευμα ο Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Σε πένθος έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Αλβανία και Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς στις 17 του ίδιου μήνα στη Λεωφόρο. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών Νανσί, Εθνικός Πειραιά 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Σήμερα για το EuroCup παίζουν στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνης Σαβώνα με κάλυψη από την Έρα Σπορ και Δυνάμο Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη και για το Champions League των γυναικών Γλυφάδα Νανσί και Εθνικός Καταλούνια. Στο Βόλι, Παναθηναϊκός Πανιώνιος διεκδικούν απόψε στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, το Super Cup των γυναικών. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στην EuroLeague, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 81-88 και Μπασκόνια Μπεσικτάς 84-92. Με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Μπράγκα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Στο 70 λεπτό το σκορ είναι 1-2 υπέρ των Αετών. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας τη νίκη της Αλ Νάσρ επί της Αλ Ντιρίγια με 3-0. Τέλος, τα τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, Λανς Λιόν 2-1, Μαλάγα Εσπανιόλ 1-1 και Ντόρτμουντ Βέρτερ Βρέμις 2-2, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Face του Champions League να χάνει το 5-5, δεχόμενοι 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου θα σας συντροφεύσει για τις ερχόμενες 2 ώρες.
3: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους και Ερασπορ. Μπαλαδόρισες και μπαλαδόροι, ξανά εδώ σήμερα στο Μετερίζι για μια έτσι ξεχωριστή εκπομπή και σήμερα να παίξουμε με τα μηνύματά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε για τον πολύ καλό Ολυμπιακό, ο οποίος μπήκε ξανά στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και έδειξε ότι και φέτος θα είναι ένα από τους πρωταγωνιστές και εγώ θα τολμήσω από το πω από τώρα, θα είναι πάρα, μάλλον θα το πω αλλιώς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στο Final Four. Με τέσσερις αγωνιστικές και μας λες τέτοια, ναι, αλλά αυτό βλέπω, αυτό λέω. Ας λέτε για Μοντέρο, ας λέτε για Βεζέγκο, ας λέτε ό,τι θέλετε, αυτός ο παιχταράς, ο Μακεντάιρ, μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που όχι απλά καλύπτει τον Γουόκαπ, νομίζω ότι τον υπερκαλύπτει, το ξεπερνά κατά πολύ. Εντάξει, δεν λέω για τον Γουόκαπ πριν από 5 χρόνια, ήταν άλλος παίκτης, τα χρόνια περνούν, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μακεντάιρ, η αλήθεια είναι ότι άμα εντοπίζεις Αμερικανό και είναι προτιμά να πασάρει, να βγάλει assist από το να σκοράρει, είναι κάτι πολύ σπάνιο και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ειδικά αν είναι Αμερικανός, ο οποίος έχει έρθει στην Ευρώπη να παίξει μπάσκετ, να βγάλει φραγκάκια, να περνάει καλά, το μυαλό του είναι να σκοράρει, να φτιάχνει νούμερα και όλα τα συνάφη. Ο Μακεντάιρ δεν είναι, είναι παίκτης ομάδας ξεκάθαρα και αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Μου αρέσει πάρα πολύ και το λέω γιατί σπανίζει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι άντε τελείωσαν και οι εθνικές ομάδες, το όσο ωραίες και να ήταν, και να ήταν αυτό το τετράδα αγώνων για την εθνική μας ομάδα. Εντάξει, νοσταλγήσαμε και λίγο τα 3 εβδομάδες διακοπή πρωταθλήματα, πρέπει να το κοιτάξουμε λιγάκι και αυτό. Από την άλλη, βόλεψαν λιγάκι τις εθνικές ομάδες να μαζευτούν οι παίκτες, να ομοιογένεια, να παρουσιάσουν και κάτι καλύτερο από τα συνηθισμένα. Μια χαρά τα πήγανε, αλλά πρωταθληματάκια ρε παιδιά, να βλέπουν και λίγο μπαλίτσα τις ελληνικές ομάδες, το πρωτάθλημα και όλα τα συναφή. Αυτό μας έλειψε.

Από χθες τρέχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στον πολύ σημαντικό στιχουργό και συγγραφέα τον Γιώργο Κλεφτογιώργο με τα τραγούδια του και παρουσιάζουμε και μάλλον παρουσιάσαμε χθες και συνεχίζεται σήμερα ο διαγωνισμός μας για το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου «Περιμένοντας τους Γέπες». Ένα ιδιαίτερο βιβλίο, ένα μυθιστόρημα που σατιρίζει τον κινησμό, τη διαφθορά, τον τρόπο ζωής της κάθε λογής μεγιστάνων, της εκκλησίας, της πολιτικής, των επιχειρηματιών, όλο αυτό τον κύκλο με ένα πολύ ωραίο ταξιδιάρικο, έτσι, Σαχάρα ταξιδεύουν, είναι μια ωραία ιστορία, μια όμορφη χαριτομενιά, η οποία την τσίπησαν οι Αμερικανοί και την έχουν πάρει στην Αμερική και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα αμερικάνικα που λένε και ενδεχομένως να το ενδιαφέρον έρχεται στο μήπως, ξέρετε, ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον σε ένα σκηνοθέτη, να μπουν και σεναριογράφοι και να το εκτοξεύσουν. Και πολλές φορές διαβάζουμε άλλο βιβλίο και άλλο σενάριο, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει όμως σημασία ότι είναι μια πηγή έμπνευσης και αυτό. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη είναι το βιβλίο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο πριν από τη λήξη της σημερινής αναμέτρησης, θα κάνουμε και την κληροσούλα μας, θα δώσουμε και αντίτυπα που θα φροντίσει ο ίδιος ο Γιώργος Κλεφτογιώργος να συνεργαστεί με τις εκδόσεις Καστανιώτη για να έρθουν στο σπίτι σας. Θα πω και τον τρόπο επικοινωνίας, τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας αλλά και αποστολής μηνυμάτων για να μπορέσετε να μπείτε στο διαγωνισμό. Πρώτα απ' όλα είναι το Messenger, τάσος επιτρόπου ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας και χθες στείλατε αρκετοί. Είναι το Viber, ένα σπόρο με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο, το μπουμπουνάτε και εκεί το μήνυμά σας. Ακούσαμε και λίγο Elton John, δεν είναι κακό. Μπορείτε να στείλετε και τα email στο Eraspol. Κάποιοι δουλεύουν τέτοιες ώρες, στο γραφείο ενώ δουλεύουν και τους βολεύει αυτό, γιατί όχι. Eraspol@r.gr, χωρίς τι στο τέλος, το sport, γιατί κάποιοι το έχουν επιδιώξει και την πατήσανε. Eraspol λοιπόν, @r.gr.

Υπάρχουν και τα SMS βεβαίως, θα με τα παραλύσουμε για αυτά. Είναι εμένα, το γνωρίζετε, αλλά εγώ θα το επαναλάβω. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που θέλετε και το μπουμπουνάτε στο 54160. Τα SMS λοιπόν στη διάθεσή σας.

σε όλες τις εκδοχές. Αν θέλετε να διεκδικήσετε το βιβλίο, περιμένοντας τους γήπες του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Κωνσταντιώτη, θα βάζετε οπωσδήποτε σε όλες τις βερσιών όπως και να το στείλετε το τηλέφωνό σας. Χωρίς τηλέφωνο, παιδιά, στην κλήρωση δεν μπορώ να σας βάλω, γιατί δεν μπορώ να σας βρω μετά.

Χθες μας έστειλε και το μήνυμά του Λάμπης και το παρέλειψα και του άρεσε πάρα πολύ, λέει, οι μουσικές επιλογές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος γι' αυτό. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Την εξουσία του Τσακνή την παίξαμε την περασμένη εβδομάδα πάντως, οπότε μην έχετε παράπονο, μια χαρά τα πάμε.

Καλησπέρα και στη Λενιό μας που πάντα στέλνει τις ευχές της. Ακούμε και τραγούδια που έχει υπογράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος παράλληλα με τις κουβέντες που θα κάνουμε και θα τα λέμε εδώ. Θα ακούσουμε και μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Πολυπονήσου, θα σας πω μετά. Μας πήραμε εγώ και ο Δημήτρης, πολύ σημαντικό, μια κοινωνική διάσταση της όλης της ιστορίας. Να ακούσουμε και λίγο όμως Γιάννη Αντιτοκούμπο, το διαχειρός που λένε, Γιώργου Κλεφτογιώργου, και με την υπέροχη φωνή του Βασίλη Παπακουσταντίνου. Το ζήτησε ο ένας φίλος, δεν έχει σημασία, γιατί χθες άκουσε το μισό, λέει, και του έκανε εντύπωση ότι το έχει ξανακούσει. Άκουσε το τώρα.

Καλέ μου φίλε, μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου. Το τηλέφωνο σου μην ξεχάσεις όμως, απαραίτητος, από Messenger αυτό. Ναι, η κλήρωση θα γίνει περίπου ένα τέταρτο πριν από τη λέξη της σημερινής αναμέτρησης, γύρω στις 2 παρατέταρτο. Υπεύθυνος για την κλήρωση θα είναι φυσικά ο Γιάννης Κωνσταράκης, που είναι και στην κονσόλα των ηχών.

Δημήτρη, είσαι και εσύ στην κλήρωση κανονικά, 5.35, που τελειώνει το τηλέφωνό σου, σε έχω εντάξει με τους χθεσινούς μας φίλους.

Θοδωρή μου, ο Δημήτρης έχει, έχει μια ίωση και σεβόμενος και τους συναδέλφους. Δηλαδή, παιδιά, αφήστε, γιατί άμα με δείτε δεν θα θέλετε να κατατίσετε σαν εμένα. Να μην σας κολλήσω. Κυκλοφορεί μια ίωση, να έχετε το νου σας. Κυρίως η πιο μεγάλη σε ηλικία, να προσέχετε. Αύριο οι παραγγελίες, είπαμε. Jukebox αύριο.

Κώστα, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, δυστυχώς. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι είναι και αποδεκτά από εμάς, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλησπέρα Γιαννάκο μας από τη Λίμνο. Σε πρόλαβα, έτσι. 6:32 ο Γιάννης.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: έχουμε πει πολλές φορές εδώ στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάρα πολλές φορές, μιλώντας για το τι γίνεται με τα social media, πώς χρησιμοποιούνται στην αθλητική και όχι μόνο δημοσιογραφία και όλα αυτά τα συναφή. Και με τον Δημήτρη Καϊμά είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Παναγιώτη Γκανά. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, δεν είναι, μια κουβεντούλα κάναμε, επιδερμική, θα τα ξαναπούμε εκτεταμένα, πιο ερευνητικά θα έλεγα. Γιατί δίνεις προβλέψεις, λέει ο άλλος ο φίλος, αφού δεν παίζεις. Δεν είναι προβλέψεις, λέω τη γνώμη μου για κάποια παιχνίδια. Δεν είναι προβλέψεις για να παίξετε. Γιάννη, παραγγελιές αύριο, μην με τρελαίνεις από σήμερα γιατί θα χάσω την μπάλα. Αλλά κάτι έχω ετοιμάσει, κάτι έχω ετοιμάσει για αύριο. Πρώτα απ' όλα έχω 10-11 τραγούδια τα οποία τα χρωστάω σε φίλους και μάλιστα χαρακτηριστικά τα έχω κρατήσει αυτά και τα έχω εντοπίσει κιόλας τα τραγούδια. Πάμε τώρα να θέμα στο άλλο, δεν έχει σημασία. Διότι μου το αιτιολογούν και γιατί το θέλουν το τραγούδι. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε πει ότι το Jukebox εκεί έχει βασιστεί για να ακούμε κάποιες ιστορίες, να ακούμε, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, κάποιες ιστοριούλες και να έτσι να το να τα σχολιάζουμε και να ακούμε φυσικά και την μουσική επιλογή του καθενός. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον καθηγητή αθλητικού marketing στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Γκανά, και νομίζω ότι το αξίζει τον κόπο έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη, περισσότερο για να αλλάξουμε το κλίμα και να έχουμε και μια εικόνα μιας πιο κοινωνικής διάστασης, ναι μεν και από τον αθλητισμό, αλλά γενικά κοινωνικής διάστασης. Είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων αυτός, είναι ο ρόλος και της εκπομπής μας. Πάντα μας ενδιαφέρει η κοινωνική διάσταση που προκύπτει μέσα από τον αθλητισμό και καλό είναι να ακούμε.
1: Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είστε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Η επιστημονική προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων που εμείς συχνά πυκνά τα αναφέρουμε και ο Δημήτρης δίνει και ιδιαίτερη έμφαση, Παναγιώτη, είναι κάτι έχει μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα ακούν γονείς και ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, αλλά και πολλοί που νομίζουν ότι τα ξέρουμε.
1: Αλλά δεν τα ξέρουμε.
0: Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι η μη μάθεια, ξέρεις, είναι και λίγο επικίνδυνη σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Παναγιώτη Γκανά, ο λόγος σε σένα. Από πού θες να αρχίσουμε, γιατί είναι, πώς θα σου πω, ένα σύμπαν ολόκληρο, έτσι, όλη αυτή η ιστορία.
2: Πράγματι είναι ένα σύμπαν το οποίο ξεκινά από τον ομαδικό αθλητισμό, δηλαδή από τις ομάδες σε ένα παγκόσμιο στερέωμα. Η δική μου εργασία συγκεκριμένα αφορούσε τις ευρωπαϊκές ομάδες και το κατά πόσο τα social media τους επιτρέπουν να χτίζουν μια νέα πηγή εσόδων. Και σίγουρα στη συνέχεια θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ατομικό επίπεδο, στους αθλητές και το πώς μπορούν μερικοί αθλητές που έχουν μια εξοικείωση με τα social media να προσπαθήσουν να κυνηγήσουν και αυτοί με τη σειρά τους έσοδα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα ορισμένους κινδύνους που ελοχεύουν, μερικές παγίδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ επικίνδυνες. Έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία του αθλητή, αλλά και με το τι διαμοιράζονται στα δικά τους στα social media.
1: Όταν λέμε παγίδες, είναι μια λάθος ανάρτηση.
2: Φυσικά, έχουμε δει στο παρελθόν και στο ελληνικό στερέωμα αναρτήσεις αθλητών που καταστρέφουν καριέρες. Θα θυμάστε στο παρελθόν μια γυναίκα αθλήτρια του Στίβου που είχε κάνει μια ανάρτηση με εθνικό
1: πολιτικό περιεχόμενο. Ναι.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μερικές αναρτήσεις μπορεί να πλήξουν το μέλλον ή την αίσθηση που έχει το κοινό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρόσφατα, ο Ράσφορντ είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με φανέλα μιας άλλης ομάδας και είχε ξεσπάσει μεγάλο άλλο στα σχόλια στην ανάρτησή του. Αλλά πέρα από αυτό και κάτι που αφορά τους νεότερους αθλητές, ακόμα και τους μη επαγγελματίες, έχει να κάνει με την ψυχολογία και το κατά πόσο επηρεάζονται από τα σχόλια που γίνονται στα social media, το κατά πόσο η κούραση που λαμβάνουν από τη συνεχή, από το συνεχό σκρολάρισμα στις πλατφόρμες τους κουράζει και δεν τους επιτρέπει να είναι το ίδιο αποδοτικοί στην προπόνηση. Συνεπώς, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ολόκληρο σύμπαν με πάρα πολλές παραμέτρους που πρέπει να εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Και επαγγελματικά, νομίζω ο Κλοπ, τώρα που παίζουμε και με την Εθνική Γερμανία, νομίζω απαγόρευσε. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε αυτούς τους αθλητές να τους απαγορεύσεις
0: Τα κινητά, να μην έχουν τα κινητά.
1: Ναι, μέχρι τα κινητά μαζί τους, διάρκεια της
0: προπόνησης. Για να συγκεντρωθούν, γιατί αποσπά την προσοχή. Ναι, έχει μια λογική αυτό, για κάποιες ώρες βεβαίως και κάποιες, υπό κάποιες συνθήκες όλα αυτά. Παναγιώτη, Γκανά, σε αυτό που λέει και ο Δημήτρης βεβαίως, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά από την άλλη, εγώ θυμάμαι τώρα πρόσφατα, μετά το μάτς που πήρε η Εθνική, μάλλον με την Ολλανδία, με τον Ιωαννίδη που σκόραρε και εσείς. Και του λέγανε κάτι για τα social media, λέει εγώ δεν έχω social media. Και είναι, επειδή είμαι σε θέση να το γνωρίζω, είναι επιλογή. Δεν είναι άποψη ότι είμαι κατά το social media. Γνωρίζει πολύ καλά ότι με τα social media θα αποπροσανατολιστεί. Ο Φώτης Ιωαννίδης δηλαδή δεν έχει social media για να μην αποπροσανατολίζεται. Για να, από το στόχο του που δεν είναι άλλο, από το ποδόσφαιρο και την επαγγελματική του καριέρα και πέρα από τα έσοδα και τέτοια, τους ενδιαφέρουν πολλοί αθλητές να κάνουν και την καριέρα την ανάλογη. Και τα social media κάποιοι τα θεωρούν τροχοπέδι. Σε αντίθεση, για να το πάω και εκεί και θέλω και τη γνώμη σου εκεί, Παναγιώτη Γκανά, έχει σημασία, παραδείγματι, τα social media στην αρχή δεν τα είχε ο Μέση. Και μετά, όταν τα έταξε, εκτοξεύθηκαν. Και είναι λογικό γιατί είναι ο Μέση. Και φυσικά το μεγάλο παράδειγμα είναι αυτός που βγάζει και εκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εδώ δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Με την αποχώρησή του από την Εθνική, η Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας στο Instagram έχασε 500.000 followers. Μόνο και μόνο από την αποχώρηση του Κριστιάνου από την.
0: Αυτό έχει να κάνει με το star system, δηλαδή με το. Φαντάζομαι, έτσι, Παναγιώτη.
2: Σίγουρα.
0: Είναι κάποιοι που τραβάνε και κουβαλάνε κόσμο, έτσι.
2: Πολύ σωστά. Όταν χάνεις έναν μεγάλο αστέρα από μια ομάδα, είναι λογικό ότι ένα μέρος της βάσης που ακολουθεί τη δική σου ομάδα είναι χρήστες οι οποίοι είχαν βρεθεί σε σένα εξ αρχής για να ακολουθούν και να μαθαίνουν τα νέα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Άρα, όταν υπάρχει μια τέτοια μαζική αποχώρηση ενός τέτοιου μεγάλου ποσοστού των χρηστών, είναι λογικό να οφείλεται στην αποχώρηση του συγκεκριμένου παίκτη. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπατε και για τον Ιωαννίδη, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι και αυτοί άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι βιώνουμε εμείς ως χρήστες, ως έτσι, να το βάλω εισαγωγικά, απλοί άνθρωποι στα social media, τα ίδια μπορούν να δεχθούν και εκείνοι. Δηλαδή, προσωπικές επιθέσεις, προσβολές, ακόμα και απειλές αν κάνεις ένα κακό αγώνα, φυσικά ρατσιστικό περιεχόμενο. Η cyberbullying, όλες αυτές είναι έννοιες τις οποίες τις βιώνουν δυστυχώς και οι επαγγελματίες αθλητές. Άρα και για το Φώτη Ιωαννίδη θα ήταν κατά τη γνώμη μου μια σωστή επιλογή να προσπαθήσει να απέχει, αν μπορεί να το κάνει αυτό στην προσωπική του ζωή από τα social media, σε περίπτωση που δεχόταν τέτοια σχόλια, έτσι.
0: Ναι, πολύ λογικό είναι και προσπαθώ να το πω. Βεβαίως όλοι, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία της πληροφορίας, να το πω έτσι, ακόμη και social media αν έχεις, θα έχεις κάποιον άνθρωπο κοντά σου που θα σε ενημερώσει το τι γίνεται, ο μικρός πανικός, αλλά το να τα διαβάζεις και να ανοίγεις το κινητό σου και να είσαι κολλημένος εκεί και να βλέπεις την τοξικότητα που μπορεί να προκαλέσει μια ανάρτηση κατά κάποιου, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί και τροχοπέδι για κάποιες καριέρες, έτσι.
1: Τώρα μια ομάδα, δηλαδή τώρα η Real Madrid, εκτός να κάνει μια καλή ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να έχει και πολύ καλά social ώστε να τραβάει, να έχει περισσότερους ακόλουθους από την Μπαρτσελόνα για να έχει περισσότερα έσοδα. Δηλαδή, εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να έχω και πολύ καλή ομάδα στα social ώστε οι αναρτήσεις μου να τραβάνε κόσμο.
2: Πολύ σωστά. Η γενική ιδέα αυτή είναι. Πλέον τα χορηγικά πακέτα τα οποία δίνονται στις ποδοσφαιρικές ομάδες και γενικότερα στον αθλητισμό προαπαιτούν μια δυνατή δημόσια εικόνα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν λέμε ότι οι ομάδες που είναι πιο αδύναμες δεν θα λάβουν κάποια χορηγικά πακέτα, όμως σίγουρα είναι ένα δέλεαρ για τις εταιρείες το γεγονός ότι έχουν μεγάλες βάσεις χρηστών στα social media. Για τις ομάδες λοιπόν, αυτό που ζητούν οι εταιρείες παύλα χορηγοί είναι να έχουν μια μεγάλη βάση, να έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση με το κοινό, γιατί πολλές φορές δεν αρκεί μόνο να έχουμε followers, αλλά χρειαζόμαστε και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Και φυσικά σε πιο τεχνικά στοιχεία, πολύ χρήσιμο για τις ομάδες είναι να έχουν και την απαραίτητη απήχηση, δηλαδή το μήνυμα το οποίο αναρτούν στα social media τους, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, να έχει και μεγάλη απήχηση, το reach δηλαδή των αναρτήσεων. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, οι χορηγοί που έχουν διάθεση να δώσουν ένα χορηγικό πακέτο στην εκάστοτε ομάδα σίγουρα κάνουν ένα screening, ένα audit, έναν έλεγχο όλων αυτών των στοιχείων και στη συνέχεια προχωρούν αυτήν χορηγική συμφωνία.
1: Παίζει ρόλο αν κάποιος πιο δυνατός στο Facebook ή στο Instagram?
2: Σίγουρα τα μέσα, το κάθε μέσο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
1: Τη ηλικία, αλλά... δεν είναι το Facebook να είναι, ας πούμε, τα social της εισαγωγικά τρίτης ηλικίας?
2: Δεν θα το έλεγα, και οι έρευνες πρόσφατα δείχνουν ότι υπήρχε μια πτώση στις μεγαλύτερες ηλικίες για το Facebook, όμως πλέον υπάρχει μια επάνωδος, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Meta, δηλαδή η εταιρεία που έχει το Facebook, αρχίζει και δίνει κίνητρα στους νέους δημιουργούς να επανέλθουν στο Facebook. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο. Άρα και τα νέα κοινά έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο Facebook. Παρ' όλα αυτά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, υπήρχε ένα κύμα μεγαλύτερων ηλικιών που είχε πλημμυρίσει το Facebook. Όμως σήμερα θα έλεγα ότι Facebook, Instagram και TikTok βρίσκονται σε μια κοινή ανωδική πορεία. Αυτό που έχει μια πτώση είναι το X, το παλιό Twitter, το οποίο και στην Ελλάδα μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, ότι αρχίζει και χάνει και χρήστες αλλά και αλληλεπίδραση.
0: Να, μια παρέθεση να κάνω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την επιρροή των social media, με τις ομάδες δηλαδή. Πλέον, να ξέρουν και οι φίλες και οι φίλοι, ότι υπάρχουν και σε επίπεδο μετεγγραφών. Δηλαδή, όταν είναι ένας καλός χρήστης των social media από την ομάδα, τον προσεγγίζουν άλλες ομάδες για να πάρουν μετεγραφή. Δηλαδή, έχει γίνει και...
1: Είναι επαγγελματίες, βέβαια.
0: Ναι, επαγγελματικά δηλαδή, όπως γίνεται και για στελέχη εταιριών, γιατί εταιρείες είναι οι ομάδες, τα social media, αυτοί που διαχειρίζονται τα social media σε κάποια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, γίνονται μήλων της έρηδος, διότι οι ιδέες τους και η ταχύτητά τους πολλές φορές είναι ιδιαίτερα έτσι χαρισματική. Τα σενάρια, γιατί πρέπει να, όταν χρησιμοποιείς τα social media στον αθλητισμό, λέω για τον αθλητισμό τώρα, προφανώς ισχύει και παντού, κύριε καθηγητά, αλλά είναι, πρέπει να έχεις, να φτιάξεις σενάριο, να είσαι καλός στα γραφικά, να είσαι έξυπνος, οξυδερκής, να έχεις ιδέες για να παρουσιάσεις και να παίρνεις την έκριση, ώστε να μπορείς να κάνεις την κατάλληλη ανάρτηση με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να προσεγγίζεις κάποιες

0: περισσότερο την παράσταση.
1: Ωραίο παράδειγμα, ναι. Πολύ
0: αυτό έχει αρχίσει και γίνεται πλέον και στον αθλητικό κόσμο. Έτσι. Δηλαδή ψάχνουν παίκτες οι οποίοι δεν λέμε ότι θα είναι κάποιος ατάλλαντος παίκτης στο ποδόσφαιρο και θα το πάρουν μεταγραφή μόνο και μόνο για τους followers. Αλλά σίγουρα όταν βλέπεις ότι έχεις μια παραπάνω πηγή εσόδων με μια μεταγραφή που θα κάνεις, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του.
2: Και όπως και το είχαμε ζητήσει και μαζί και με τον Τάσο, το λέγαμε σε άλλες εκπομπές, μια συσσαγωγικά σήμαντη ομάδα, μάλλον μια ομάδα παρέα, η BAM στη Θεσσαλονίκη, που είναι πλέον επαγγελματική. Επαγγελματική. Εντάξει, ή μη επαγγελματική στην τρίτη εθνική, αλλά με εκπληκτικά social. Δηλαδή είναι φαντιζήλευαν ομάδες και μπορεί και Super League.
1: Ναι, μαρκετίστηκα, το δουλέψαν μια χαρά αυτή. Δηλαδή το BAM είναι κάτι.
2: Και το όνομα είναι ωραίο καταρχήν, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά δούλεψα πάρα πολύ τα social. Και έχουν χορηγούς, ενώ είναι ομάδα που μόλις ανέβηκαν στην τρίτη εθνική, ομάδα παρέας είναι, ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πράγματι, και θα σας καλέσω συμπληρώνω σε αυτό, γιατί μιλήσαμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι για παράδειγμα είδα πρόσφατο Πανεγιάλιος που έκανε μια συνεργασία με γνωστό influencer και θα δείτε τα social media του, τα οποία ξαφνικά ξεπετάγονται και κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, παρόλο που μιλάμε για μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία θα παλέψει φέτος για την άνοδο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλα αυτά που συζητάμε για τα social media δεν αφορούν μόνο την Super League ή μόνο τις παγκόσμιες ομάδες ή τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πλέον η δουλειά η σοβαρή στα social media αρχίζει και γίνεται σε όλα τα επίπεδα, είτε σε ατομικό είτε σε σωματικό επίπεδο.
1: Και έτσι θα πορευτούμε. Νομίζω ότι και η ανάπτυξη των social media, δηλαδή εμείς τη γνωρίσαμε πλέον από το ξεκίνημα, από τη γέννηση των social media, να το πω έτσι, πλέον είναι απλά σε προεφηβική ηλικία, να το πω έτσι. Ακόμα δεν έχουμε δει την απόλυτη εκτόξευση των social media, έτσι.
0: Σωστά, τα social media σίγουρα έχουν πολλά να δώσουν ακόμα στο μέλλον και σίγουρα θα υπάρχει και ένα πάντρεμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Το που θα οδηγήσει αυτό μένει να το δούμε. Σίγουρα θα έχει και επικίνδυνα μονοπάτια και μέσα από τα deepfake και μέσα από τις διάφορες απάτες που μπορεί να προκύψουν. Είδατε πρόσθετα ένας κύριος ο οποίος υποδιόταν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ζητούσε λεφτά από μια Ελληνίδα μέσα από deepfake και τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως σίγουρα τα social media έχουν πολλά να δώσουν και σε εμπορικό επίπεδο για τις ομάδες και για τους αθλητές, αλλά και στην παραγωγή περιεχομένου.
1: Παναγιώτη Γκανά, να σε δεσμεύσουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
2: Και από κοντά,
0: ναι. Φυσικά, θα χαρώ πολύ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο καθηγητής αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κ. Παναγιώτης Γκανάς.

Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, δείχνοντας αντίτυπα από το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, περιμένοντας τους γήπες, το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μυθιστόρημα είναι, σατιρίζει, ταξιδεύει, βάζει και λίγο έρωτα μέσα, είναι πιασάρικο, καλό.

Φίλε Κώστα, σημειώνω το τραγούδι, δεν θα το ακούσεις σήμερα. Είσαι και κουρασμένος, όπως λες, έκοβες τα ξύλα, αλλά άκουσες την εκπομπή και έμεινες για να χαλαρώσεις. Αυτό είναι και τιμητικό για μας. Αλλά αύριο, εγώ σημειώνω το τραγούδι που θέλεις, το τηλεφωνό σου είπα προηγουμένως. Ελπίζω να αυτός να είναι ο σωστός τίτλος. Πίνω για χάρη σου. Θα το σημειώσω. Όχι, εγώ δεν πίνω για χάρη σου. Το τραγούδι είναι πίνω για χάρη σου, έτσι. Μην το μπερδέψουμε. Θα σας παρεξηγήσω κιόλας.

θυμάστε, Ελληνική Ραδιοφωνία και η Ερασπορ πλέον έχει δελτίο ειδήσεων και στη μία, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολλοί όσοι χάναμε το δελτίο των 12, για ποιο λόγο να μην ακούσουμε ένα περιστατωμένο δελτίο τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, αυτό το λεγόμενο τεκμηριωμένο που λέγει μια ψυχή, μου αρέσει πάρα πολύ, θυμάμαι αυτές τις ιστορίες της ραδιοφωνικής τρέλας. Η γαλάζια σκόνη της Λαμπρινής Καρακώστα, φυσικά ένα τραγούδι που έχει υπογράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος.

0: Γιώργος, ωραίος Ολυμπιακός ο Γιώργος, όχι από αυτούς που πάνε και γράφουν στις τουαλέτες των γηπέδων υβριστικά συθήματα, έτσι. Ωραίος Ολυμπιακός και μας δίνει προγνωστικά, σίγουρο προγνωστικό για το ντέρμπι και λέει να το παίξετε 1-2. Είναι άχαστο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Η Χρύσα από την άλλη λέει άμα θέλετε.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο εργάτη, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Έχει προσαχθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εργασίες. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Motor Oil. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky 100,3, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, καθώς όπως είπε η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστηρία ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστηρία θα λάβουν τον επόμενο μήνα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν ζητήσει. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια, το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις το μοσχάρι κατά 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Σε κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Από τον Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν εμπνέει ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Μήνυμα στην Τουρκία ότι απομακρύνεται περαιτέρω από τον στόχο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πρόσφατων προσπαθειών της να καταστήλει τη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα και να περιορίσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έστειλε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης από την επαρχία της Αδριανούπολης. Η Μάρτα Κος τόνισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με τα δημοκρατικά πρότυπα στην Τουρκία, τις οποίες θα επισημαίνει η ετήσια έκθεση για τη διεύρυνση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στις 28 Οκτωβρίου. Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Η Πιλάι ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, το Ισραήλ αναφέρει ότι το Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει απόψε στις 9 και 4 τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Χθες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε σήμερα ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ αναφερόμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε λόγο για κυματισμό στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό.
2: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με νοπή την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσής του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πεζικού Παχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
6: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
0: Οι δηλώσεις που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν όπως αναμενόταν στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Σχεδόν δύο ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά ξαναμεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτή την περίοδο, κυρίως και για τις ιδιωτικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έχετε και δηλώσει ο Μητσοτάκης που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων, όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτήν την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα. Επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην κυριακάτη καθημερινή γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδειας, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρέασε ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι
9: και σιγά σιγά να αρχίσουν όλες τις πλευρές. Ή ακόμα, Μανώλη, είναι και πολύ νωρίς. για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις σφιγμομέτρησεις, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη.
8: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα, τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακά την καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε.
9: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
8: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν, μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι η S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον, ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τους S400,
9: τους
8: χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Οι 16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Πρωθυπουργός έθεσε τον προσωπικό του εκλογικό πήχη, επέμεινε στην αυτοδυναμία στην οποία έδωσε το νόημα της λογοδοσίας, απέκλεισε το σενάριο ανασχηματισμού πριν τις κάλπες, όπως και τις προώρες εκλογές, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
10: Αναπόφευκτες χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
11: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
12: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
11: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος.
10: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνύει η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
11: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θάλασσα? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
10: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
12: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε, πρόεδρε.
11: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
10: Απάντησε και στην εσωκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.
11: Η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
13: Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
14: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση, με όποιο σχήμα και όποιον πρωθυπουργό, θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
10: Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
16: Την αυτονομία, λέτε.
15: Για την αυτοδυναμία. Και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης, με ένα σκέτο όχι, απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Εξεφάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθε μας και έβαλε ένα πήχη.
9: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς το καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
17: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε προηγούμενες εκλογές.
9: Απέναντι σε ποιον?
17: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
9: Στους Δελφίνους.
17: Ας τους πούμε έτσι που δεν είναι ακριβώς. Κοιτάξτε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια κάλπη στήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς, κυρίως από το Συντηρητικό Κόμματο. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά, που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο ανταγωνιστή του, κάμια δεκαπενταριά μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου. Προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα. Αν χρειαστεί, θα κάνω στην άκρη. Την ίδια στιγμή όμως, τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια. Έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, ναι, κάποιους να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταπατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
9: Τελικά λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
17: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ. Εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος και εν πάση περιπτώσει ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πίσω στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και στις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
9: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό. Το ξεκαθάρισε αυτό.
17: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω για κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας ανασχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες 5, 10,
9: πόσο. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
17: Αλλά δυσαρεστεί πολλούς περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κίνηση απελπισίας αυτές. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίηση δεν το κάνει.
9: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε. Πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις, που της τοποθετείς εσύ?
17: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία του σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά, λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιωτελείς. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύεται ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
9: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας που κλειδώνει κάπως περισσότερο από τους άλλους.
17: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση. Τώρα θα είναι την Κυριακή των Βαΐων, θα είναι στις 15.
9: Δεν θα σε βάλω να δεσμευθείς, είμαστε πολύ μακριά.
17: Θα εκτεθούμε, λοιπόν. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει το ίδιος. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
20: Επόμενος.
21: Ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
21: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
25: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
27: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
28: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
29: Ποιος, καλέ?
28: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
29: Και σε παίρνει αυτή?
28: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
29: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
30: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
31: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Στο 5% καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, με τον δείκτη της ενέργειας να βρίσκεται στο κόκκινο. Στο συν 55% είναι το φυσικό αερίο, ενώ το ντίζελ φλερτάρει με το συν 40%. Υψηλό είναι και το ποσοστό που καταγράφει η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα και εν ώψη βάρη χειμουνιάς, ο Πρωθυπουργός μίλησε και προανήγγειλε γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Elstat έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο.
2: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
1: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού, με ανοιχτό πλέον το παράθυρο, και για τρίτη.
3: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
1: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
4: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
1: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
5: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: 2,1 μονάδες από τις 5 οφείλονται στη στέγαση, με τον πληθωρισμό στο 14,7%.
6: Μένω μόνη μου.
5: Πόσο δίνεις?
6: 5,40.
5: Πόσο φαίνεται?
6: Απέσιο.
1: Σχεδόν μια μονάδα πληθωρισμού από τις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και μοτέλ, με 29,7% πληθωρισμό, και την εστίαση με 5,7%.
7: Και άμα βγεις, βγαίνεις μετρημένα, δεν βγαίνεις, πας και κάνεις ό,τι θες.
1: Παρότι η Eurostat είχε μετρήσει μείωση τιμών στη διατροφή το Σεπτέμβριο, η Elstat μέτρησε αύξηση 0,6%. Κρέατα, ψάρια και αυγά συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
8: Αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
1: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός.
9: We cannot come with new fiscal flexibilities all the time.
1: Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις προγραμματικές δηλώσεις, ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν φρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσιμο της ψαλίδας για το Πασόκ, που ενίσχυσε τα ποσοστά του. Πλέον η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς και Πασόκ κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα, με την κόντρα των αρχηγών να γίνεται όλο και πιο προσωπική. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
10: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
11: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
12: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πει.
10: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
11: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
12: Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή, νομίζω, υπεραμείνονται μια στρατηγική αδιέξοδη κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους.
13: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν: εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
14: Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
16: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
17: Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
10: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
0: Στα χαρακόμματα λοιπόν, Πασόκ και ΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Βλέπουμε καταρχάς πόσο οι δημοσκοπήσεις λένε αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί τι λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, εγώ έχω αντίπαλό μου μόνο το Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να λένε. Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, γιατί δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Μάλλον θα ήθελα και οι δύο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Μέχρι όμως να ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση, ο ένας θα έχει αντίπαλο τον άλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έρχονται από το Πασόκ και λένε ο Τσίπρας πήρε όλο το αριστερό κοινό που το αρνολογεί, έχει ένα ταβάνι τώρα. Και από την ΕΛΑΣ λένε έπαιζε δύο χρόνια μπάλα μόνος στον Ανδρουλάκης. Άρα λοιπόν, αφού δεν κατάφερε τότε να ξεχωρίσει, γιατί να το καταφέρει τώρα. Αυτό που είδαμε στο βίντεο που έγινε όλη αυτή την εβδομάδα είναι τα προεόρτια. Η κόντρα θα κορυφωθεί σε επίπεδο στελεχών και μην ξεχνάμε, λένε, ότι αυτή η σύγκρουση των δύο αρχηγών έχει ξεκάθαρα υπαρξιακά χαρακτηριστικά και για τα δύο κόμματα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρους. Η Γεωργία Μαυρουδή βρίσκεται στο Θριάσιο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
19: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δεν κατάφερε να κρατηθεί. Στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα, αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου διασωληνωμένο. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Motor Oil προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της εργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil από την Κάτια Νιάκαρη.
20: Οι αστυνομικοί, λένε, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, λένε, να λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα δηληστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Μυστήριος προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και το πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φαίνεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο.
21: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
2: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
22: Ο ένας μου είπε «Μοτάδε, και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο». Εν τέλει αυτός ήταν που επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αφήσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
2: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
23: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
24: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
25: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
26: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
2: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για το προφίλ των δραστών. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
27: Οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών ήταν παλιοί γνώριμοι των αρχών. Είχαν στο ενεργητικό τους πλήθος προσαγωγών για οπαδικά επεισόδια. Ενώ ο 22χρονος φαίνεται να είχε συλληφθεί για όπλα και ναρκωτικά. Και οι δύο τοποθετούν τον εαυτό τους στον ακροδεξιό χώρο. Κάτι το οποίο φαίνεται τουλάχιστον να επιβεβαιώνεται μετά και τις πρώτες έρευνες που έγιναν από τους αστυνομικούς στα σπίτια τους. Εντοπίστηκαν εκεί αυτοκόλλητα, φυλάδια, κάποιες μπλούζες και άλλος ρουχισμός που συνδέονται τόσο με οπαδική δραστηριότητα αλλά όσο και με ακροδεξιές ομάδες της Αθήνας. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να διαπιστώνεται και μετά από έναν πρώτο έλεγχο των αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τους δύο νεαρούς. Τώρα από εκεί και πέρα η έρευνα τρέχει και για τα κίνητρα της επίθεσης. Εκεί εξετάζεται τα όσα ανέφερε ο 32χρονος, το 32χρονος που έπεσε θύμα της συγκεκριμένης ενέργειας, ο οποίος ανέφερε για αντίπεινα καθώς υπήρχε μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, στην οποία ουσιαστικά δίνονταν στη δημοσιότητα τα πρόσωπα και τα στοιχεία αυτών των δύο δραστών. Να τονίσουμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος των δύο δραστών που αναζητούνται από τους αστυνομικούς.
0: Στην υπόθεση διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πρόσωπο κλειδί θεωρείται η κόρη των δύο γιατρών. Στην κατάθεσή της φέρεται να άδειασε τη μητέρα της και να πήρε το μέρος του κατηγορούμενου πατέρα της. Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
28: Για περισσότερο από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, περιγράφοντας όσα γνώριζε για τις κρίσιμες στιγμές που προηγήθηκαν της άφιξης του ασθενοφόρου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
29: Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ. Δεν είχα δει τον Μαζονάκη. Ο πατέρας μου μου είπε να καλέσω το ασθενοφόρο χωρίς να μου πει τον λόγο.
28: Η νεαρή κλήθηκε να καταθέσει έπειτα από αίτημα του πατέρα της. Φέρεται μάλιστα να επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
30: Θέλει να απομειώσει την ένταση του δόλου της, ότι δεν είχε ενσυναίσθηση ότι τελεί μια παράνομη πράξη. Και αυτό που λέει ο γιατρός υποστηρίζει την δική του υπερασπιστική θέση. Εγώ δεν ήξερα τίποτα.
28: Νέο μέτωπο ανοίγει στο μεταξύ γύρω από τα οικονομικά του κατηγορούμενου γιατρού. Μέσω των συνηγόρων του διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα για τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, στον οποίο φέρονται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς.
2: Ο γιατρός δεν διαθέτει στην Αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.
28: Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αναμένονται τις επόμενες ημέρες και ενδέχεται να δώσουν νέες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Το τώρα σε μια παράλληλη εξέλιξη για την υπόθεση Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας των δύο γιατρών.
1: Και στα περιουσιακά στοιχεία, Λένα, που δεσμεύονται, περιλαμβάνεται και μια τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί σε τράπεζα στο Κολωνάκι, για την οποία η αρχή εκ των προτέρων συνενεί να ανοίξει. Επιπλέον, ο επικεφαλής αρχής, ο κ. Καράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στείλει έγγραφο στο κτηματολόγιο έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν ακίνητα που ανήκουν στους δύο κατηγορουμένους, αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή ανοίγει ένα νέο κύκλο ερευνών, εξετάζει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης 4 αδικημάτων, κακουργηματική απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
0: Ανεστάλλη η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας μέχρι να διαπιστωθούν τα αίτια της περίεργης οσμής. Ανάστατοι είναι γονείς και μαθητές, με το Δήμο Αθηναίων να δίνει διορία παράδοσης των σχετικών πορισμάτων έως την Κυριακή, όπως θα μας πει η Μέρη Τούμπα.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τεχνική έλεγχη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία οσμής αερίου, με τη διεξαγωγή των μαθημάτων να γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης για περίπου 4.000 μαθητές.
4: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο μηχανολογικής εταιρείας Παρουσία Μηχανικού πραγματοποιεί ελέγχους στεγανότητας και αντοχής στις εγκαταστάσεις του δικτύου.
5: Φοβάμαι, ναι, πάρα πολύ για τη ζωή μου, γι' αυτό κάνουμε κιόλας και τις πορείες.
3: Οι πρώτες επίσημες αναφορές και διαμαρτυρίες για έντονη οσμή έγιναν από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Από το 21ο το γυμνάσιο, που είναι στην άλλη πλευρά. Από εκεί είχα ακούσει ότι βρώμαγε από τις 16 Σεπτέμβρη.
7: Από τη Δευτέρα που είχε αρχίσει η αποχή. Λέγανε στα παιδιά, παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, οι απουσίες γράφουν κανονικά, μπείτε μέσα. Απαράδεκτα πράγματα.
8: Όντως ήταν έντονη, δηλαδή ήταν μια μεροδιά που θα το καταλάβαινε και ακόμα και αυτός που δεν ήξερε από αυτά.
3: Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι πρώτοι έλεγχοι, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται διαρροή, όμως διακόπτεται προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα.
9: Έκλεισε η κεντρική βάνα παροχής αερίου. Έκλεισε. Από τότε δεν είχαμε καμία καταγγελία για οσμή.
3: 6 μέρες αργότερα τίθενται σε αναστολή λειτουργίας όλες οι σχολικές μονάδες της Γκράβας.
9: Διαβεβαίωναν ότι όλα είναι καλά, ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποδείχθηκε ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στο κομμάτι από τη Βάνα και μέσα.
11: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή.
3: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου θα πραγματοποιήσει εκ νέου έλεγχο στο δίκτυο.
0: Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, ο χρόνος παγώνει και τα χωριά που πνίγηκαν στη λάσπη νεκρώνουν. Βλοχός και Μεταμόρφωση είναι πλέον χωριά φαντάσματα. Στη Μεταμόρφωση οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την μετεγκατάστασή τους στο Μπαλαμά και το αίτημα ακόμα εκκρεμεί, καθώς ακόμα αναμένουν το ΦΕΚ. Στο Βλοχό όσοι έχουν αποφασίσει να μείνουν και να το παλέψουν λένε ότι τρέμουν κάθε φορά που βρέχει, ότι δεν θα αντέξουν τα αντιπλημμυρικά. Ο Μιχάλης Θεζάρης βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές να ακούσουμε το διπορικό του.
12: Είμαστε πάντα πλέον με το φόβο ότι μπορεί να γίνει ένα φαινόμενο όπως έγινε τώρα

0: Στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς μετά τον Ντάνιελ φοβάται να παραμείνει στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του.
1: Όταν βλέπουμε ότι είναι καλός ώρα, ερχόμαστε. Άμα βλέπουμε ότι πιάνει και όσοι πρέπει να ρίξει με τον πουλί, να κάνουμε πέρα, φεύγουμε, διότι δεν έχουμε ασφάλεια.
0: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Βλοχού. Πίσω μου βρίσκονται τρία θηροφράγματα. Ένα εκ των οποίων, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Την ίδια στιγμή, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν υπάρχει γεννήτρια προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία.
2: Δεν σηκώνεται καθόλου το θηρόφραγμα, με αποτέλεσμα ο όγκος νερού να μην μπορεί να διοχετευτεί στον Καλέτζη ποταμό, να σηκώνεται πολύ επικίνδυνα η στάθμη και να πλημμυρίζει το χωριό.
0: Πολλοί από τους κατοίκους του Βλοχού έχουν αποφασίσει να μείνουν σε πιο ασφαλείς περιοχές, με πολλά σπίτια να έχουν ερημώσει. Το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε εδώ στο Βλοχό ήταν το 2023. 10 μόλις ημέρες πριν το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Του έδωσαν το όνομα Δανιήλ, προκειμένου να μην ξεχάσουν ποτέ το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ. Ακόμη πιο τραγική είναι η κατάσταση στο χωριό της Μεταμόρφωσης. Βρισκόμαστε σε ένα καφενείο στη Μεταμόρφωση, όπου όλα έμειναν όπως ήταν στις 7 Σεπτέμβρη του 2023. Το ίδιο συνέβη και στο χωριό. Από τους 270 κατοίκους, πλέον εδώ ζουν μόλις 90 άτομα.
3: Με την πλημμύρα αναγκαστήκαμε και φύγαμε στο Παλαμά Αμινίκιο, και τώρα που γύρισα εγώ εδώ, δεν μας ακολούθησε κανένα παιδί.
0: Οι κάτοικοι του χωριού περιμένουν πλέον την οριστική απόφαση προκειμένου να το εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν σε νέες κατοικίες που θα τους δώσει η πολιτεία στον Παλαμά.
4: Τρίτη φορά αυτή που πατιέται ήταν μία του 53, του 94 και του 23. Έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει από το 94.
5: Περιμένουμε το ΦΕΚ από το κράτος που έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο, θα μπορούσα να πω.
0: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν αντιπλημμυρικά έργα σε όλο τον νομό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Δύο νέοι άνθρωποι 28 και 24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού, με τη σύγκρουση να αποδεικνύεται μοιραία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχάνη.
7: Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που κινείται στη λεωφόρο Θηβών χάνει τον έλεγχό της, βγαίνει από τον δρόμο και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα φωτισμού. Δύο νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
8: Ένα δυνατό πάμε. Με τα παιδιά εγώ έψαχνα να δω που είναι, να βρεθήκαν εκεί νεκροί. Η μηχανή έφτασε κάτω που είναι το βενζινάδικο.
7: Η πρόσκρουση είναι τόσο σφοδρή που η μοτοσυκλέτα σέρνεται στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας σε μεγάλη απόσταση από τους δύο αναβάτες. Τα κράνη τους βγαίνουν από τα κεφάλια τους και εκτοξεύονται. Ο τραυματισμός για τους δύο νεαρούς αποδεικνύεται μοιραίος.
9: Τρέχανε γιατί δεν μπορεί έτσι σου πω, γιατί η μηχανή έφτασε μέχρι τέρμα κάτω.
7: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ μεταφέρει τους δύο βαρύτατα τραυματισμένους στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών αφήνουν τη τελευταία τους πνοή. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτοικοι της περιοχής το περιγράφουν ως ένα επικίνδυνο σημείο στο οποίο συμβαίνουν ατυχήματα αρκετά συχνά.
9: Και άλλα μηχανάκια έχουν πέσει άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν σκοτωθεί όπως έγινε αυτό, απλώς μόνο έτσι τραυματιστήκανε λιγάκι και φύγανε. Αλλά είναι επικίνδυνη γιατί η στροφή είναι λίγο στραβιά.
7: Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά από μια συναρπαστική πρεμιέρα, οι ομάδες της Greek Basket League ρίχνονται αύριο Σάββατο στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Ζωντανά από τον Sport FM TV, το Περιστέρι φιλοξενεί τον Ηρακλή, το Μαρούσι υποδέχεται τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ τη Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα των Βίκο Ιωαννίνων. Ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ απευθείας από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει με την απαιτητική αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα. Την Κυριακή, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό. Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

ο ήχος από τη λατέρνα του Μπαρμπανικόλα Αρμάου, για να ξεκινήσουμε στο ρυθμό του Καλαματιανού τα σημερινά μουσικά μας ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται τις κλήσεις σας.

Μια σειρά από καλαματιανά, σερτά, γνωστά και αγαπημένα, με τη λατέρνα του Μπαρμπανικόλα Αρμάου, από τους σπουδαιότερους παλιούς ταμπαδόρους, όπως ονόμαζαν τους τεχνίτες που σταμπάριζαν, έβαζαν δηλαδή τα καρφιά πάνω στους κυλίνδρους της λατέρνας για να αποτυπώσουν τους διάφορους σκοπούς. Και εμείς να συνεχίσουμε τώρα, επόμενος σταθμός μας η Τζιά, το νησί της Κέας, με τον Αντωνάκη Ζουλό, τον τοπικό λαϊκό βιολάτορα, να παίζει και να τραγουδά για τη σωριά στο κάστρο.

στη Τζιά λοιπόν και τη Σοριά στο Κάστρο, παλαιότατο βυζαντινό τραγούδι, με τον Αντωνάκη το Ζουλό, τον τοπικό λαϊκό βιολάτορα. Να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη μαζί του εδώ στην Κέα, τα αμυγδαλοτσακίσματα, άλλος ένας σερτός που προηγείται του μπάλου.

Τα αμυγδαλοτσακίσματα λοιπόν με τον Αντωνάκη το Ζουλό από τη Τζιά και το βιολί του, και να συνεχίσουμε από το Σιρτό να περάσουμε στο Μπάλο. Ένας κλασικός μπάλος έχει στο χρώμα της αυγής με την Αγγελική Κονιτοπούλου και την Ελένη Λεγάκη.

και από τον Μπάλο στον Καλαματιανό, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα Καλαματιανά του Αιγαίου, το Θαλασσάκι που θα μας ταξιδέψει τώρα στα Δωδεκάνησα με την Άννα και την Εμιλία Χατζηδάκη. Από τη φαμίλια των Χατζηδάκηδων από τη Λέρο. Οι πρώτοι που ηχογράφησαν αυτά τα τραγούδια.

Άννα και Εμιλία Χατζηδάκη και το Θαλασσάκι, και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι στο Αιγαίο με τον Μανόλαρο και το τσούρμο του από τα Δωδεκάνησα στη Σκύρο μαζί με την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη.

Η παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη και ώρα καλή σου Μανολιό και Παναγιά κοντά σου, μέλι και γάλα να γεννεί η θάλασσα μπροστά σου. Ο Μανολιός λοιπόν εμόλαρε με τα άλλα τα βαπόρια, ένα τραγούδι από τη Σκύρο με πιθανή προέλευση από την Προποντίδα και την Κωνσταντινούπολη, καθώς η μελωδία του είναι συγγενική με άλλο ένα τραγούδι που και αυτό αναφέρεται σε ένα καράβι. Το καραβάκι πόρχεται από μέσα από την πόλη, κλαίει καρδιά μου και δε μερώνει.

Το καραβάκι που έρχεται από μέσα από την πόλη έχει πανιά με ταξωτά και πράσινες κορδέλες σαν τις σμιτιανές κοπέλες. Τις κοπέλες δηλαδή από το Εσμίτ, την οικομίδια της Προποντίδας. Από τα τραγούδια Κωνσταντινούπολεως και Προποντίδος του δάσκαλου της εθνικής μουσικής του Σίμωνα Καρά ήταν η χοροδία και η ορχήστρα του Συλλόγου με την Άννα Νόνη και τον Στέφανο Βαρτάνη στο βιολί. Και εμείς να συνεχίσουμε από την Προποντίδα στην άλλη άκρη της Ελλάδας, να πάμε στα Επτάνησα, σε ένα παπόρο μέσα λοιπόν να συνεχίσουμε, άλλο ένα καράβι για να μας πάει στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. Και από το βιολί στη Μαντολινάτα.

Απόψε την κιθάρα μου τη στόλισα κορδέλες λοιπόν, και εμείς να ταξιδεύουμε στα Επτάνησα για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και συνεχίζουμε στο Ιόνιο. Κεφαλονίτικες αριέτες και γνωστές και αγαπημένες καντάδες από τη Ζάκυνθο τώρα, με τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος.

Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα, αυτά τα τέσσερα νησιά στολίζουν την Ελλάδα λοιπόν, γυαλό-γυαλό ταξιδεύοντας στο Ιόνιο με τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, και να συνεχίσουμε να περάσουμε τώρα στην Κρήτη. Για τους ακροατές μας που έχουν ζητήσει να ακούσουμε κάποιες ηχογραφήσεις από τον Γιώργο Σφαγιανάκη, τον γνωστό Σαβησινό με το βιολί του, Ηρακλειώτικος Πηδηχτός Χορός.

Ηρακλειώτικος πηδηχτός χορός και ένας σπουδαίος λαϊκός βιολάτορας από την Κρήτη, ο Γιώργος Φακιανάκης ή Αβυσσινός. Και εμείς να μείνουμε στην Κρήτη, από το βιολί να περάσουμε στη λύρα και ένας πολύ γνωστός και αγαπημένος σκοπός, ο Ερωτόκριτος με τον Αντώνη και τον Μανώλη Περιστέρη.

σκίζα λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους, ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, αγρίμια και γεράκια, τις θάλασσες και τις στεριές, τα άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου στους θαλασσινούς, μάγισσες χαρτομύρες, φίλους καινούριους και παλιούς, περάτες και διαβάτες, στη γειτονιά που κάθου σου, του κήπου σου τα ρόδα. Μα δε μου δίδουνε βουλή και ελπίδα πλειό δεν έχω, μόνο μου δείχνουνε ψηλά τον ήλιο να ρωτήσω. Ήλε, τσι κόσμους που περνάς, τσι κόσμους που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, στα 13 πάνε. Απού είχα μια παλιά φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε χριστιά, περίπατο δε βγαίνει.

Ερωτόκριτος και γύρισμα σε Πεντοζάλη με τον Αντώνη και τον Μανώλη Περιστέρη, ζωντανή ηχογράφηση στην πρώτη συνάντηση λύρας και χορδόφωνων οργάνων με δοξάρι που έγινε στην Κάσο το 1992. Στην ίδια συνάντηση και ο Μιχάλης Καλιοντζίδης, για να περάσουμε τώρα από την κριτική στην ποντιακή λύρα, τον Κεμεντζέ.

στον πόλεμο Τραντέλινας, ρωμαϊκό παλικάρι. Αϊντένσε παραπέδαναν λοιπόν το τραγούδι για τον Πόντιο Ακρίτα με τον Μιχάλη Καλιοντζίδη, τραγούδι και ποντιακή λύρα. Αϊτός πετούσε στα ψηλά, ψηλά στα επουράνια, τα πόδια του ήταν κόκκινα και είχε το ράμφος μαύρον. Από τα τραγούδια του Πόντου να έρθουμε τώρα στη Ρούμελη, ένα τραγούδι και πάλι για έναν αϊτό. Στο ρυθμό του Τσάμικου, από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού στις 78 στροφές, ένας αϊτός καθότανε και Γιώργος Παπασιδέρης.